0: Λοιπόν,
1: ο Φούνες είχε ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγα?
1: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
2: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
3: Βιολέρες μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολέρες μόνο.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ωραία διασκευή. Πάνω ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι η Talisman με τον Jeff Scott Soto στη φωνή. Και διασκευάζουν προφανώς το Frozen.
2: Το Frozen, μ' αρέσει πολύ το Frozen. Αλλά και η διασκευή.
3: Let it go, let it go.
2: Εντάξει,
3: το Frozen.
2: Η μάνα φάνηκε.
0: Είδες.
2: Η μάνα είναι η Μαρία Τζαφυράτου.
0: Άμα το έχει 45 φορές.
3: Άμα το έχει 850 φορές. Αυτό, ναι, Αλέξανδρε Τσουβέλλα.
2: Ναι, Πανορίλη, από εδώ. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Μια σκέψη στο φίλο το Βαγγέλη, Μαρία. Ευχαριστώ για την παρέα και καλημέρα, παιδιά. Άλεξ, η μεγάλη κόρη σήμερα έχει κανονίσει χτένισμα. Η μεσαία τρύπα στον αφαλό και μικρή δεύτερη τρύπα στα αυτή. Αν μείνουν λεφτά, θα παίξω γκολ-γκολ τον τελικό. Τι λες? Έχει μείνει άστεγος. Έχει μείνει έξω.
3: Και είναι Τετάρτη, έτσι, μεσοβδόμα.
0: Εντάξει, τρύπε δεν είναι ακριβέ.
2: Τι, κάποιε τρύπε.
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Που χαλά περιουσίε.
0: Κάνει το αυτή και έρθει στον αφαλό.
3: Το χτένισμα είναι πιο
0: ακριβό.
3: Ναι.
2: Πόσο πήγε το μαλλί, λέμε.
3: Αυτό.
2: Το λέμε, το λέμε. Τι λέτε, κυρία Τζαφυράτου? Το λέμε.
3: Μάρια, περιμένω. Πες τη μεταγραφική αλήθεια, ο AKG. Ρε, AKG.
2: Τι?
3: Είσαι ο Μαυροπάνος.
2: Ωραία.
3: Είσαι ψηλός, ευθυτενής, αμυντικός κτλ. Και παίζει τόσα χρόνια στην Αγγλία.
2: Παίζει.
3: Έτσι, παίζει.
2: Ψηφίζει και καλύτερο παίχτη.
3: Ναι.
2: Έχει δηλαδή και μνήμε.
3: Ναι. Σηκώνεσαι και φεύγει και λες φεύγω και μετακομίζω.
0: Στην Ελλάδα, ας πούμε.
3: Και πάω στην Ελλάδα. Ακόμα και με τη ζέστη που έχει αυτή τη στιγμή το νησί.
2: Ναι.
3: Ξέρεις ότι θα γυρίσει εδώ και θα έχει ακόμα χειρότερη. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ πάνω.
2: Τι θα έκανε?
3: Εσύ ρίλο θα.
2: Μαυροπάνο ρίλο. Μαυροπάνο ρίλο.
3: Εσύ θα βγει.
0: Αλήθεια.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Όχι, βέβαια.
3: Όχι.
2: Πρώτον, έχει καλύτερο καιρό. Εγώ ζω εκεί. Θέλω μια ωραία καθημερινότητα. Δεν κατάλαβα. Έχω πετύχει, έχω βγάλει τα λεφτά μου. Θέλω να περνάω και καλά. Τι θα κάνω, θα πάρω το Champions League με τη West Ham?
0: Όχι.
2: Τότε τι μου σπάς τα νεύρα? Ναι, αλλά με την ΑΕΚ παρά λίγο να πάει η conference, κάτι να κάνει. Τι?
3: Όχι, παιδιά, η καθημερινότητα νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη. Ήρεμη, πιο ποδοσφαιρική.
2: Αν εννοεί πιο... για την κρίνια, ναι.
3: Ναι.
2: Απλά.

0: εδώ και πετύχεις όμως, δηλαδή αν έρθεις εδώ και πάρεις πρωτάθλημα, είσαι για δύο χρόνια Θεός.
1: Για πόσο?
0: Για
1: αγόρο μου. Για δύο χρόνια Θεός.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Δηλαδή. Έλα από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Έλα από Σεπτέμβρη.
2: Ο Μάνταλος έχει πάρει τρία.
1: Έλα να στραβώσουν δύο ματσάκια
0: το
1: Σεπτέμβρη.
0: Το βουλώσανε με το Μάνταλο αυτή που έβγαλε.
1: Θέλεις να σου
0: για
1: θυμίσω.
0: Πάντα. Το βουλώσανε.
2: Καλά.
1: Περίμενε. Θέλεις να σου θυμίσω. Μάιο είχε πάρει το Conference Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Τιμάσαι το Σεπτέμβρη, τη λέγανε.
0: Για τον Παντιλίμπα.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο για τον Τιλίμπα.
0: Κυρίως για αυτό.
1: Είχαν πάρει το ευρωπαϊκό και
0: λέγανε.
1: Και κάνανε τον κύκλο τους και πρέπει να
0: ονειρευόμαστε.
1: Ναι. Τι δύο χρόνια. Άκουλε να πάρει πρωτάθλημα και δύο χρόνια σε Θεός.
0: Ο παίχτης, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, ο Μάνταλος να πας να σου πιστεί.
1: Τώρα να πάει να του πιστεί, μετά από 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα να πάει να του πιστεί.
0: Αυτή ο Μαυροπάνος. Αν γίνει, λέει αυτό και έρθει στην ΑΕΚ, αλλάζει ομάδα. Θα γίνω ΑΕΚΑΡΑ. Χαχαχα, μάλιστα. Το Μαυροπάνος Ρήλος είναι ωραίο για παρατσούκλι, ναι. Fight Club.
1: Ναι.
0: Μαυροπάνος Ρήλος. Είναι κάποιο παρατσούκλι που το σέβεσαι, Μαρία. Δεν είναι ξαπλούνας για συγκινήσιους, αλλά το σέβεσαι Μαυροπάνος Ρήλος. Λες αυτός κάτι, έχει μια άποψη στιβαρή.
2: Μόνο Millwall.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Γιατί.
1: Είναι Millwall.
0: Μίλγολ, το κεφάλι ψηλά. Τι θες.

0: κάτι, παιδιά, μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε με τη σάτυρα και την επίθεση. Επιτέθηκε ο Ρίκη Ζερβέ στη woke κουλτούρα και τον τράντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ένα σχολιασμό κάνει stand-up ή ξέρω εγώ σατυρικό. Χαλαρώστε. Επιτέθηκε. Επιτέθηκε.
1: Επίσης, δε και καμία συνέντευξη του Ζερβέ.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί απαντάει σε σχέση με αυτά που λέει στα stand-up και με αυτά που πιστεύει.
0: Ναι. Καμία σχέση. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή.
1: Αυτό
0: μόνο μίλγο λέει ο άλλος.
1: Μόνο μίλγο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς και τα ερχόμουν στην ΑΕΚ, λέει ο Κιτζής. Ναι, εντελώς αντικειμενικά. Οκ.
0: Φυσικά, λέει ο αγαπημένος σας Ρίκη Ζερβές, δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι και τι πρεσβεύει. Πίστεψέ με, δεν ξέρεις καλύτερα από μένα. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Η καλύτερη φίλη του Ζερβές. Δεν έχει σχέση με μένα καμία, έτσι το είπα. Και οι άνθρωποι έχουν και διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Άλλοι έχουν για το ένα, άλλοι έχουν για το άλλο. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την οξυδέρκεια του Ζερβές. Και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
1: Το Ρίκη.
2: Γεια σας, παιδιά, άλλο Ρίκη πήρατε. Εγώ είμαι ο Ρίκη, έχω έρθει για το τσιμετοκονία κάτω.
3: Εξαλεχτή.
2: Τι Ζερβέ.
3: Και σειρά ο Ζερβέ.
0: Το Afterlife.
1: Εντάξει.
0: Μου μαύρησε την ψυχή ο δεύτερος.
3: Ναι, οκ, καμία αντίρρηση.
0: Ο πρώτος ξεκίνησα ωραία. Ξεκίνησα με αυτό το black humor που μου αρέσει. Το δεύτερο.
1: Ήταν μόνο black.
0: Έπιασε η ψυχή μου, λέω. Εδώ ο καλλιτέχνης χαλάρωσε. Άφησε δηλαδή. Άφησε τα σύννεφά του στην οθόνη.
1: Έτσι.
0: Εδώ, εδώ. Εντάξει.
1: Α, ο Κονφερενσάκιας λέει: η καθημερινότητα είναι το πιο σημαντικό. Εγώ, π.χ., λέει, θα προτιμούσα να οδηγώ και να περπατώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της χώρας μας. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα.
0: Τι έχει Μίλγολ και με βρίζουν για φασίστα. Τι έχει Μίλγολ,
3: Μίλγολ είναι εχθρή της Τσέλσι, ρε φίλε.
0: Α, γιατί με λένε φασιστάκο. Η Μίλγολ είναι φασιστική.
3: Καλά, εντάξει, όχι τη Τσέλσι. Ήταν τα καλύτερα παιδιά.
0: Εντάξει, αλλά τι με βρίζουν.
3: Εντάξει, καθάρισε λίγο μπράβο.
0: Γιατί με βρίζουν. Α, εννοείς μας έφτιαξε λίγο το μπραντ.
3: Ναι, ναι. Και τις συμπεριφορές.
0: Τι
3: πέταξε από το γήπεδο.
1: Μαράκι και Μαυροπάνω παίρνει 3,5 το χρόνο, οπότε πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν που μας χώριζε μεταξύ τη ΣΑΕ και
0: 3,4 το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν που μας χώριζε.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει το, έχει χάρη που είμαι παντρεμένος. Αυτό είναι που μας χωρίζει. Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά, ναι.
0: Έχει δίκιο ο Ταμπάκος.
1: Έχει δίκιο. Οι δύο βασικοί αμυντικοί της Εθνικής έπεσαν οι ομάδες τους. Μαυροπάνος και Κουλιαράκης. Η Ειρήνη Παοκτζού νομίζω ρωτούσε... αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τον ΠΑΟΚ Κουλιαράκης, δύσκολο. Έξω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, νωρίς, γιατί υπάρχει νωρίς. Και πολύ καλή άποψη για τον Κουλιαράκη στην πιάτσα των ατζέντιδων. Όταν το πεις αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Πεινάω, ρε.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο Παλιατζής.
9: Γιαούρτι!
10: Με σύνδεση Wind 6 Aman Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
11: Όχι, δείτε ανάζανε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
12: Με τι σύνδεση?
10: Ποιο?
12: Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση Wind 6.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
14: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
15: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
16: Άνοιξε πέτρα.
14: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
17: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γραφτές σου και αφήνε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
14: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
17: Ακούγαμε τα σαρδά μου πριν και κατάλαβες και...
14: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
17: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
14: Σε παρακαλώ, έτσι.
17: Λοιπόν...
14: Και πάρε με τηλέφωνο.
17: Ο πρόεδρος της εχθές ακόμα βάζει γκολ, ε.
18: Θα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
14: Οχ, αμάν.
18: Έπαιξε αύριο.
17: Έπαιξε αύριο.
18: Παλαίο.
14: Α, έτσι, ε.
17: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
14: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
17: Κράτησε το αυτό.
18: Κοίτα τις δηλώσεις του Χετερμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Θέλω Νίκη, λέει.
5: Ναι. Ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό ναι.
16: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
14: Πόρε, τι μαθαίνω!
19: Αυτή είναι η δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε. Σε όσο σχέσαμε.
14: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
19: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
20: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
14: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
17: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
18: Μιλάρο.
17: Ολόκληρο Μιλάνο.
14: Α, έτσι, ε.
21: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Πιο ζερβές, μόνο λεζές.
1: Ο Ρίκι Λεζές θα ήταν πάρα πολύ ωραίος.
0: Ναι, ναι. Και να κάνει καράτε. Το κόπανι. Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω, λέει, για τη Βόλφσμπουργκ, αλλά στη West Ham ο καλύτερος παίκτης της σεζόν ήταν ο Μαυροπάνος. Επίσης, λέει, πρώτο στοιχηματικό, η Χάλ, όπως ανέβηκε, θα πέσει. Κάτσε ρε, ακόμα δεν τελείωσε αυτή η σεζόν.
0: Εντάξει, άμα το ρίξεις τώρα, είναι καλά.
2: Περίμενε.

0: can never mend. These tears can never dry. Judgment made can never bend.
1: Μιας που είπατε, λέει, για σειρές, τελείωσα τη δεύτερη σεζόν του Severance.
2: Τι είναι αυτό?
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Ούτε εγώ.
1: Δεν έχω ιδέα. Δώσε καμία πληροφορία. Να πού παίζει.
2: Κάποιος το ανέφερε, δεν θυμάμαι.
1: Να το. Και υπάρχει και τρίτη σεζόν, βλέπω εδώ. Α, κάτσε, λέγεται αυτό. Διαχωρισμός.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι βαρύ, ας πούμε, έτσι, συναισθηματικά.
1: Όχι,
2: βαρύ.
1: Δεν είναι.
2: Δεν τα βλέπω αυτά, γιατί δεν είναι sci-fi.
1: Είναι sci-fi.
2: Sci-fi είναι ωραία.
1: Ναι.
2: Και ταινίες μου αρέσουν.
1: Αλλά, παιδιά, να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, να μην νιώθεις παντελώς ηλίθιος, ας πούμε.
2: Μπορεί να νιώθεις, αλλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Λίγο, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, να έχουμε. Και να μην έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς.
2: Πώς επαφαγούμε τον Μπενίτεθ φέτος που δεν καταλάβαινα τι γίνεται.
1: Μπράβο.
2: Δεν καταλάβαινα τι κάνουμε.
1: Δεν είναι ωραίο να βλέπεις κάτι και να μπερδεύεσαι συνέχεια.
2: Α, δεις τι έπαθα όταν έβαζε εσωτερικά τον Καλάμπρια. Αλλά είναι project.
1: Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε επίθεση και δεν το καταλαβαίνετε.
2: Και μετά μας λένε ότι είμαστε ηλίθιοι. Μας βλέπουν σαν ηθαγενείς και μετά δεν έχουμε υπομονή. Ξέρω την παραμύθα. Την παραμύθα βαρέθηκα να την ακούω. Θέλω να δω αποτελέσματα. Δεν έχω υπομονή στον προπονητή. Όλοι οι άλλοι με λίγο χρονικό διάστημα δείχνουν ένα έργο. Εγώ γιατί να δείχνω υπομονή? Ξέρεις τι δίνει ο Θεός άνθρωπος με υπομονή? Μου έχει πει μπάρμπας.
1: Τι
2: άλλη υπομονή? Βάλε με ένα τσίπουρο.
1: Χακίμη και Ντεμπελέ επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ευχάριστα τα νέα για την Παρί. Ευχάριστα τα νέα. Θυμίζουμε αυτό το Σάββατο 30 του μήνα. Στην Βουδαπέστη.
2: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Ο τελικός του Champions League. Χακίμη λοιπόν και Ντεμπελέ επιστρέφουν. Επέστρεψαν μάλλον, συγγνώμη, εχθές στις ομαδικές προπονήσεις. Και όπως ο Λαντίνης θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.
2: Ρίκι Τενές, σκέφτηκα. Όλα τα παιδιά πάλεψαν. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους μας. Έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι άμπαλος. Πόσα τσάμπας λίγο έχεις σηκώσει εσύ και πόσο μπενίτες. Έχω πάρει 3 στο μάνατζερ. Μετράει?
3: Μόνο.
2: 3 έχω καταφέρει. Τι να κάνουμε, θες να πω ψέματα? Έχω πάει και με αυτή, έχω πάει και με αυτή. Όχι.
1: Μα χθες δεν έλεγες για τον Ιραόλα.
2: Εγώ έλεγα ότι θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν.
1: Στη Μίλαν, αυτό.
2: Θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν. Είναι ο μόνος που πιστεύω αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στη
1: σύλλογο. Και σε άκουσαν λοιπόν στο Gazzetta dello Sport και έγραψαν.
2: Τσουβέλα dello Sport.
1: Βεβαίως, Τσουβέλα dello Sport και έγραψαν ότι είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Αλέγκρι, του Μασιμιλιάνου Αλέγκρι.
2: Λοιπόν, έλα Ιραόλα, άστε η Μπόρνμουθ, έλα εδώ.
1: Έλα και θα στα δώσω όλα.
2: Έλα Ιραόλα και θα στα δώσω όλα, πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη Μίλαν σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου του χρόνου. Ποντάρω στη Μίλαν από τώρα με Ιραόλα, Μαρία. Εάν έρθει, θα δεις μια Μίλαν που δεν θα το πιστεύεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι στη σχετική λίστα.
2: Όχι,
1: είπαμε ότι είναι πάνω-πάνω ο Ιραόλα.
2: Μου το χάλασα.
1: Ο Τσάβι. Δεν σε χάλασε.
2: Όχι.
1: Ο Όλιβερ Γκλάνσνερ.
2: Φύγε, τέτοια μπύρα δεν με πειράζει.
1: Ναι. Και ο Ποτσετίνο.
2: Φύγε ρε μακαρόνια με κοιμά. Αυτό είναι να πάει στο κλακάζ μαζί σου να. Εγώ θα παραγγείλω και δεύτερη τέτοια. Φύγε μακαρόνια με κοιμά. Σεφτή Ποτσετίνο.
1: Ο Ποτσετίνο όμως δεσμεύεται με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
2: Τι δουλειές έχεις πάρει, ρε Παπαγγί. Τι δουλειές έχεις πάρει. Τι Θεός, είσαι στη Νέα Υόρκη. Στον όροφο πάνω σου γλύφουνε.
1: Ο Γιάννη.
2: Ναι, εντάξει. Κι εγώ δεν έχω, Γιάννη. Μπορούσε μαύρο νηφικό. Να σου πω κάτι. Ποκετίνο και Τούντορ, φοβεροί μάνατζερς. Πραγματικά.
1: Όχι, μην μου το βάζεις.
2: Δεν είναι το βάζω μαζί, αλλά ο Ποκετίνο. Μιλάμε και του κάνει και κοντινά. Τι μπορεί να φταίει. Τρώει τον γκολ και μιλάει σε ένα συνεργάτη και μπορεί να του λέει, να σου πω, θα πάρουμε τα λιάτα μετά. Και δείχνουν προβληματισμένοι. Ναι, αλλά όχι, όχι άλλο που ρεσελινόριζε.
1: Και μιλούσε δίπλα στην καρέκλα που ήταν άδεια.
2: Δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια για μεταγραφές. Ο Γκουαρδιόλα. 2 δις ευρώ.
1: Σε 10 χρόνια.
2: 200
1: εντάξει, άμα τα χωρίς. Ναι, εντάξει, δεν είναι πολλά.
2: Όχι.
1: Δεν είναι πολλά για 10 χρόνια. 2 δις ακούγονται πολλά. Αλλά σε 10 χρόνια. Και πόσοι παίκτες.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Πάτε τώρα εσείς αρδάκια να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Ω, 2 δις ξόδεψε ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ρε παιδιά, σε 10 χρόνια. Στη Manchester City. Και τι πήρε.
2: Τι πήρε.
1: Όλοι και κάτι πήρε. Όλοι και κάτι
3: μάζεσαι. Πήρε.
2: Κύριε Αλέκο, σύμφωνα με Τσουβέλα Ντελοσπόρ, συμφωνία με Μίλαν. Εγώ έβγαλα το Ζλάταν. Για καλημέρα, τώρα που είπατε για μάνατζερ, έχω κάνει save με Παναθηναϊκό και δεν έβγαλε ούτε παρέλαση. Μέχρι και εκεί με έδιωξε ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Το τελευταίο δεν το είπα εγώ. Το είπε ο Κροατής. Έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Καλά και ο Βίλας Μπόας είναι ο Κωστένογλου των φτωχών. Ο Βίλας Μπόας. Καλά. Καλά. Ο Καραγεωργίου. Ο Βίλας Μπόας. Άσερε Βίλας Μπόας. Και ξέρεις, έχει 3 ονόματα. Άντρε Βίλας Μπόας.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι προπονητή. Ανάψτε ρε μια λαμπάδα στο Μουρίνιο όλοι σας Πορτογάλοι. Ταμπάκο. Να πάνε μουρινόσιμο αυτό το Μουρινέλε όπως το λένε. Μια και ένα σταυρό. Ζωζέ Μουρίνιο που βγήκε ο Μουρίνιο και όλοι έτρεψαν στους Πορτογάλους. Όλοι.
3: Στην ΑΕΚ όμως είχαμε πάει πιο.
2: Είχατε το Σάντος.
3: Πριν.
2: Και πριν. Ναι, αλλά γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η πορτογαλική απικία προπονητών. Ω, επειδή δεν χαμογελάνε. Επειδή δεν χαμογελάνε και είναι σκληροί. Βρε, ανάψτε στο Μουρίνιο μια λαμπάδα. Όπως έχουμε τον Γκάλι που πρέπει να ανάβουμε μια λαμπάδα όλοι, τον καλώσιμο. Πρέπει να πάνε οι προπονητές Πορτογάλοι και να ανάψουν στο Μουρίνιο να λένε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα πήρες όλα με Πόρτο, με 3-5-2 με την Ίντερ, με τον Μπάντεβ δεξιχάφ πήρες το Champions League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίζει αυτό το αρμόνιο που ταιριάζει για αυτό που λέω.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έχεις μάθει, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Πηγούν. Σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην Πηγούν.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εγώ σε χαιρετάω. Τα λέμε παλιά που θα είσαι αύριο εδώ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Τα λέμε.
1: Τα λέμε αύριο.
2: Παλιόπουλο θα είσαι αύριο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα στα νούμερα 95-99-283-84-85. Σωστά τα λέω, αρκετικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 210-93-51. Συγγνώμη.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
0: Το μπέρδεψα, ε.
2: Πουθενόν.
0: 93-79. Συγγνώμη. 95-79-283-84-85.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τη μία εδώ στον Σπορ FM, σε 94 σελίδες. Στους...
2: Oh, αμάν.
3: Ωραίο.
2: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
3: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι, ψαροχώρι.
2: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
4: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο, στο γήπεδο... του Μάιο. Είμαι στο Φουνταριστό με χωριό.
3: Χωριό.
4: Σας παρακαλώ, βόλτε.
5: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
3: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ.
6: Σπορ FM 94,6. Με κάτι τέτοια είμαστε πάντα στην κορυφή.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε νωρίτερη κουβέντα που είχαμε περί διαφορών σνακ. Κάποιος έχει ζυμιστεί τα πόκια του, πάει με γεύση τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, αλήθεια, έπαιζε τέτοιο πράγμα.
1: Μερίλο, έκανα αυτά που έπρεπε, τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό στον Big Wins Sport FM. Δεν ξέρω τι είπες όσο έλειπε αυτό το τρίλεπτο.
0: Όχι κάτι σημαντικό.
1: Όχι κάτι σημαντικό. Θέλουν προβλέψεις για το τελικό απόψε. Με ρώτησε μέχρι και ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος μπορεί να είναι σε κάποια αίρεση, δεν ξέρω, και με ρωτάει για ακριβές κοόρια τέτοια. Εγώ, φίλε, όποτε παίζω under, λες τώρα, είναι ένας τελικός, okay. Λες τώρα θα υπάρχει φόβος στην αρχή, όχι αυτά τα αναγνωριστικά. Κάποιοι θα καλύπτουν, ξέρεις, την άμυνά τους πιο πολύ στην αρχή, μη φάμε τον γκολ και αυτά. Εάν το κάνω εγώ αυτό θα είναι 2-2 στο 30. Ένας τελικός ποίημα, ένας τελικός κόσμημα, ένας τελικός που όμοιός του δεν έχει ξαναγίνει. Σίγουρα. Αν παίξω εγώ over, με έτσι τώρα στη φάση που είμαι, με αυτό που έχω πάθει γενικά τελευταία,
0: 1-0, τέλος.
1: Τελείωσε. 1-0 στο 82. Και χαμένο πέλο.
0: Όχι, και από το 6. 1-0. Μέχρι το τέλος.
1: Ξέρεις τι, έχω ένα ένστικτο ότι θα έχει πέναλτι το μάτς.
0: Λες,
1: καταλογισμός πέναλτι.
0: Α, καταλογισμό.
1: Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Καταλογισμός. Έτσι, αυτό. Πάμε ρε Ιραόλα, έλα πάρε τη Μίλαν, να πούμε. Έλα πάρε τη Μίλαν, ρε Ιραόλα, έχουμε ξεφτυλιστεί να πούμε.

0: Τάσος θέλει άποψη για καλύτερη επιλογή ομάδας για τον Τζόλι, αν φύγει από την Μπριζ.
1: Εντάξει, πρέπει να πας σε μια ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα μην πάει σε μια ομάδα που ξέρεις τώρα, είσαι στην Μπριζ, πρωταγωνιστής. Έχεις μάθει. Ναι, έχεις μάθει, ρε παιδί μου, να έχεις την μπάλα στα πόδια και να δημιουργείς. Άμα πας τώρα σε μια ομάδα της Αγγλίας που θα παλεύσει για τη σωτηρία και είναι όλοι
2: μα
1: πίσω.
2: Μα ήταν, στη τέτοια, στην όριση δεν ήταν.
1: Ναι, παιδί μου, του ταιριάζει πιο πολύ να είναι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, που έχει την μπάλα και δημιουργεί πράγματα, παρά να την
2: μια
1: πάρει
2: Dortmund,
1: την μπάλα.
2: Ας πούμε.
1: Ναι, του ταιριάζει γάντι μια Ντόρτμουντ. Μια Λεβερκούζεν.
2: Ναι.
1: Λίγο έξω από το σταθμό. Μια Άρσεναλ, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Κάτι να. Ναι. Είπα η Μαρία είναι ρόλο του Τσουβέλα και έφυγε, γιατί ήταν το Τσουβέλα ακούω. Μάλωσαν με Μαρία, ναι.
2: Ναι. Ναι, έγινε ένα σχετικό πανικό εδώ, αλλά δεν τα λέμε.
1: Για ποιο λόγο, επειδή έλειψα λιγάκι.
2: Όχι, μεταξύ σας.
1: Έγινε χαμός. Τι της έχω κάνει, μω.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία συνέντευξη του Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: που δήλωσε: ήμουν μπατήρης, αλλά σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι είμαι σκληρός. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο που δίνει συμβουλές για τη διαχείριση των εσόδων του. Υπάρχουν, ξέρεις, τέτοια ερωτήματα και τέτοιες εκπομπές θεματικές.
1: Αυτά που έκανε ο Σαμουήλ.
2: Ναι, έχει πάει ο Σαμουήλ και κύριε Αντετοκούμπο, πουλάγατε πράγματα στο δρόμο.
0: Δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα λεφτά τους.
1: Ποιος έχει λεφτά?
0: Ρε φίλε, αυτό λέει τώρα Αντετοκούμπο. Τι να σκοτώ. Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου, δηλαδή η μάνα σου όταν είσαι 25 χρονών, να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν οι Γιατί δεν μπορεί να γνωριστούν μετά. Τέλος πάντων. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Με αυτό σου. Το να είσαι πλούσιος, είπε ο Γιάννης, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις όμως. Ακραίος πλούτος είναι αυτός που δεν βλέπεις, αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Αν σας μπερδεύσα είναι γιατί δεν έχετε λεφτά. Εντάξει, αν μπερδευτεί κατά από αυτό που είπα. Τον ρώτησαν αν ήταν ποτέ μπατήρης. Μελέν μπερμπάτι και μπεκρή, αλητικό με νιάρι. Μεγάλος Ζαγορέος. Ναι, είπε, ήμουνα όλη μου τη ζωή, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Αλλά τώρα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Είναι single year. Έτσι και έδωσε και τις συμβουλές. Προσέξτε και θα σας τα φάνε. Αυτά. Οπότε, εσύ που είσαι νέος τώρα και πας για δουλειά, τώρα που έχεις ξεκινήσει, Πανώ, μας ακούει τώρα κάποιος από τη δουλειά. Έχει το νου σου, μη σε εκμεταλλευτούν με το μισθό σου ο οικονομικός σου διευθυντής, ο δικηγόρος σου και ο λογιστής σου. Μπορεί να κάνουν κόμμα να
1: δεν σε κοροϊδεύουν τίποτα.
0: Αυτά δεν μας λέγανε οι γονείς. Τα ένσημά σου είναι η ζωή σου. Να πας να ζητήσεις την καρτέλα. Το θυμάσαι τα μπάκου αυτό. Πήγαινε να ζητήσεις την καρτέλα με τα ένσημα. Καλά λένε μερικοί τα βάζουν. Τα βάζουν όμως. Γιατί τώρα είσαι, λοιπόν, είσαι, κάνει υπολογισμούς. Είσαι τώρα δουλεύεις 10 χρόνια. Μητσί, άμα τα βάλεις κάτω. Που να ξέρω ότι παλιά πήγαινες και έλεγες δεν θέλω ένσημα, θέλω λεφτά. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέραν οι γονείς αυτά. Δεν έχω ατζέντη για το ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, φίλε μου,
1: θα πρέπει.
0: Έχεις μείνει πίσω. Πρέπει να βρεις ατζέντη ψιλικατζέντη, να το πω εγώ. Βρες ένα ψιλικατζέντη. Να σου παίρνει προμήθεια στην προμήθεια στο Άικος. Δεν είναι ωραίο. Ο ψιλικατζέντης δεν είναι ωραία λέξη.
1: Τρώμαξα λίγο, ναι, ναι.
0: Αν μου δίνεις για το Μούτσο Καβάλα, okay.
1: Ζαγορέος έρωτας λέει.
0: Έρωτας με ζαγορέο, ναι ρε φίλε. Μ' άρεσε το ψιλικατζέντης, πάμε διάλειμμα να το διαχειριστώ.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
2: τώρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
1: Έγινα στο τάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
3: Ρε, κτήλωσες, εγώ μ' άκουσα χρόνια, μου έχεις πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ είμαι.
1: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίες.
6: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
7: Καλαμάδα και τέλος.
8: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρύγγι σου.
9: Γαρίδες αυγολέμωνα.
10: Δυο εκλεκτό.
7: Καλαμάδα και τέλος.
9: Μαρμπούνια τηγανιτά.
10: Δυο εκλεκτό.
7: Καλαμάδα και τέλος.
11: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
12: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Γιώργο.
7: Καλαμάδα και τέλος.
2: Για πες.
6: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
2: Ωραίο, ωραίο, σαν δαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
2: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
14: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
1: κάθετε. Τσακίρι.
13: Κάντε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσια... Α, καλά, σήμερα άστο.
14: Μα τι λέει, μωρέ.
1: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πολιτική μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
14: Όχι, μη μου το λέτε.
13: Καρεδάκι το βαλί, το
1: δεσμαλί. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
14: Τι σου είπε, ρε, δεν μου το είπε.
15: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
16: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
17: Αμάν αμάν.
16: Λοιπόν,
18: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
19: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
6: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
5: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
6: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας. Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
4: Είπε για μία μόρο μέρα.
1: Για μία μόρο.
4: Συγγνώμη.
1: Γράψε.
4: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
0: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
4: Ρε μπαγάζα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισε στα σαλά.
0: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
10: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
19: Μου έχεις φάει τη ζωή.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Μαρία, μαζί με τη Μαρία, ένα πέταλο. Μαζί με ένα πέταλο κάπου.
1: Για πες καλή τη Μαρία εδώ πέρα. Στείλες ένα μήνυμα από εδώ.
0: Μαρία, φιλάκια και σ' αγαπάω.
2: Αυτό το λένε οι ακροατές. Ήρθε Μαρία, φιλάκια και σ' αγαπάω. Με τη Μαρία, με τη Μαρία. Επειδή χτες τους άχας τους έδωσα κάτι για ένα τριάρι για τον Ολυμπιακό, δεν δίνω παραπάνω στοιχεία. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα, κατάλαβες. Αυτό. Υπάρχει και το άλλο μπαρμπάδικο, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει, μη σε βάζουν να κουβαλάς λεφτά. Mm-hmm. Να κουβαλάει τα λεφτά αυτός. Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ να κουβαλάς τα λεφτά. Να τα κουβαλάει άλλος τα λεφτά σου. Λένε κάτι τέτοια μπαρμπάδες, οι οποίοι δεν έχουν κάποια επιχειρηματικότητα.
3: Ναι, και τι. Ό,τι τι.
2: Τι είναι αυτό.
3: Σε κλέψουνε.
2: Δεν ξέρω, ναι, με κλέψουνε. Θα στα πει και ο Γκόγκος. Όλοι θα πάρουμε 600 ευρώ σύνταξη. Γκόγκος, εισφορές. Γκόγκο, τη ρύθμιση, ρε Γκόγκο. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Ναι.
3: Ο Γκοκατζέντης μετράει.
2: Ναι, ο Γκοκατζέντης, αλλά ο Ψιλικατζέντης
3: είναι καλύτερος.
2: Γιατί, ρε παιδί μου, πας για τα λιμά, καταλαβες.
3: Ναι.

0: ξέρω εδώ σαν τρελό να δω το Ρίλιο να παίζει σε μια από τι εκπομπέ του τα Σαββατοκύριακα. Μόνο Ζαγόρε. Μόνο Ζαγόρε.
1: Όχι μόνο Ζαγόρε.
0: Μόνο Ζαγόρε.
1: Είναι πολύ βαρύ.
0: Too much.
1: Τι να πάρτε, κύριε Λαχεία, το παιδί σου το πληρώνει τη δική σου. Ναι. Αν θα ήθελα κουλιαράκι στον Παναθηναϊκό αύριο το πρωί.
0: Ποιος δεν θα ήθελε στην ομάδα του.
1: Είσαι στα καλά, σύρ, φίλε. Πρώτον, έχω δεκάρι στην άμυνα. Πρώτον, μπορώ να έχω 40 μπαλιά για πλάκα. Δηλαδή, με όλα αυτά τα build-up, όταν θα πάει μπάλα στον κουλιαράκι, μπορεί να πάει απέναντι στο κενό που δημιουργείται πάντα όταν πιέζει. Μη σας καίω τώρα, παιδιά, με τεχνικές αναλύσεις. Είναι μεγάλες γνώσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Εγώ εδώ είμαι να λέω κάποια αστιάκια για να φεύγω σπίτι μου. Δεν θέλω τώρα να σας καίω για το πώς πάει το build-up όταν έχει τέτοια stopper που μπορούν να βρουν με μπαλιά 40-50 μέτρων το extreme να φεύγει στο χώρο. Φιλάκια, χαιρετίσματα, γεια σας. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις αυτή την παλιά, λες, μπορώ να τα καταφέρω. Συνήθως η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλού για αλλού. Αυτός το σκέφτεται και πάει εκεί που είναι να πάει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Θέλω και το Καρέτσα. Εντάξει, θέλω Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ, ρε Ταμπάκο, στο νέο γήπεδο Βοτανικό να μπω με Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ. Θέλω. Αλλά.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό μετά. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Financial fair play.
0: Έχω άγχος, λέει, για τις Πανελλήνιες. Πες μου τι είναι ο τάδε να ησυχάς. Δεν παίζεσαι.
1: Ρε φίλε. Ρε φίλε. Ασχολήσου τώρα με τα βιβλιαράκια σου εκεί τρίτη ηλικίου.
0: Άσε ρε το ψευτή σιγά.
1: Ψέματα λέει. Ψέματα. Τότε 40 χρονών
0: τώρα. Εύκολα. Ο πατέρας μου δεν πληρώνει λογαριασμό πριν λήξει διότι τους τα χρωστάω.
1: Okay,
0: θα δώσεις, okay. Οπότε, τι
1: οι μπαρμπάδες ξέρεις τι άλλο είναι ταμπάκο. Έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έχει διαβάσει αυτός για μένα. Λοιπόν, εγώ γιατί να διαβάσω για αυτόν. Γιατί έχει δει αυτό τη δική μου τη ζωή. Που είχε από εδώ ρε. Του κάνουν για αφιέρωμα. Σε μένα γιατί δεν κάνω αφιέρωμα. Και δεν βγάζεις άκρη, αλλά κάθεσαι με αυτόν. Γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Και ακούς ό,τι να είναι. Και στο τέλος πούμε να καταργηθεί το offside. 18 να έρχονται, να μπουν πολλά γκολ. Ή το θέλουν το Καραγκιόζη το offside. Του λέω για το άθλημα. Μπάλε σας δώσαν αυτά να φάτε.
0: Ο Γιώργος ρωτάει από το Ναμοργό, αυτός που έχει κατσικοπρόβατα, πάντα τον βρει τον ατζέντη τώρα.
1: Προβατατζέντης. έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, δεν πάει. Δεν πάει ο

0: Ο Γιώργος ρωτάει πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο. Γίνονται ενέργειες να μείνει 13 όρθια, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι, γίνονται ενέργειες. Γίνονται ενέργειες να πούμε μια καλημέρα και στην Animal Print. Στον Μιτσάρα. Καλημέρα στον Μιτσάρα που ξεκίνησε ως ένα απαλό τεσσαράκι. Αχα. Τώρα δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Είχε ξεκινήσει ένα απαλό τεσσαράκι με σουτάκι. Mm-hmm. Εντάξει. Αν θέλω Βαλαντιούνας αύριο το πρωί και κουλιαράκι μαζί. Βαλαντιούνας αύριο το πρωί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είναι βαρύς. Ρε φίλε, δεν θα τον βάλουμε να χορέψει η Χασαποσέρβικο. Ούτε η Καριώτικο. Και να λέει πώς το κάνετε αυτό με το πόδι. Θέλουμε το Βαλαντιούνας για να έχω ένα σημείο αναφοράς από κάτω. Μια σταθερότητα να βοηθήσει. Τώρα μην σας κάνω. Ταμπακό. Μην σας κάνω αναλύσεις και μπασκετικές ότι ο Βαλαντιούνας θα μας δώσει μέχρι και καλύτερα σουτ. Με τα screen αυτά που πρέπει και τα σουτάκια έτσι όπως πρέπει. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Θέλω Βαλαντιούνας Μπογκδάνοβιτς να μπορούσα να τους έχω. Εννοείται. Αλλά με... βάζει άλλες τα λεφτά, ε. Δεν τα βάζει. Παίζει μόνο πάντελ.
2: Πάντελ.
1: Ο Μιτσάρας ο Animal Print. Πάντελ. Ο Αρτζεντάις με φωτόσπαθο.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
2: Α, επίσης, θα ήταν καλός για τα εγώ πρόβατα αυτός.
1: Υπάρχει και οι μπαρμπάδες λένε και για τους επέτες κάτι. Για να κάθεται όλη μέρα αυτός εκεί στο φανάρι σημαίνει ότι οικονομάει. Αλλιώς δεν ακαθότανε. Δεν ακαθότανε. Και λένε και τ' άλλο. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Μετά ειρωνεύονται και τη γυναίκα. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Λόγω ναι. Κάτσε ανύπαντρος. Με το που παντρεύτηκα εδώ την κυρία Χριστίνα. Εξανεμίστησαν όλα. Πρώτον, δεν έχω καν το ταμείο. Και δεύτερον, έβαλα μπελά στο κεφάλι μου. Μια χαρά ήμουν μόνος, έμενα με τη μάνα μου. Mm. Πάει η μάνα μου, πάω κι εγώ. Μάση. Και μπράβο. Μπράβο, λένε και αυτό είναι ο άλλος Γιώργο τρελός, δεν είναι 10 άτομα.
2: Δεν
1: κάτι
2: μπορεί.
1: Του κάνανε.
2: Κάτι του κάνανε.
1: Δεν μπορεί να τώρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να έβηρε 10 άτομα. Κάτι του πάνε, κάτι έγινε και καλά τους έκανε. Είναι με τη βία πάντα. Κάτι θα του κάνε. Εν τω μεταξύ, μόνο η Νατάσα από τον Πράττον δεν έχει γίνει Ολυμπιακός.
2: Σιγά,
1: Κοστούλα,
2: σιγά.
1: Κοστίνια,
2: ο σύζυγος
1: Κοστάτζο.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά. Φτάνουν 25 ευρώ όλα αυτά. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό. Έτσι, με ένα διασκεδαστικό τρόπο κερδίζεις πράγματα και προϊόντα. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.

0: Τι άλλο έχεις εκεί?
1: Έχω Big Win.
0: Όχι.
1: Έχει, καλά, έχω.
0: Έχεις, αλλά έχω. Big Win Sport FM.
1: Εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Έχω Box Delivery App. Ό,τι θέλω το βρίσκω σε φαγητό, καφέ, σόνια σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία είναι γεμάτη πόντους. Εξαργυρώνω για τις επόμενες, παίρνω εκπτώσεις και βγαίνω κερδισμένος κάθε φορά με Box Delivery App. Λοιπόν, κερδισμένοι και εσείς, γιατί έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Θα εξηγήσω ωραία, ναι.
1: Βέβαια, ήταν η εκπομπή από εδώ. Ευχαριστώ και τον Ταμπάκο. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρ Δαμπάγο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Dream Team όπως αντιλαμβάνεστε.

0: τις 40 του μηνός που έχουν γεννήθει.
1: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο, γιατί είσαι μέσα στην κρίνια.
0: Εγώ είμαι μέσα στην κρίνια, ναι. που μιλάς κιόλας και τολμάς και έχεις και...
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ναι, τι θέλεις.
1: Θα κάναμε βίντεο.
0: Καταρχήν είπες στο πρόγραμμα, παίζω τη τσιπάσιμα.
1: Όχι, δεν τα έχω πει ακόμα, περιμένω. Δεν έχω πει, μόνο ποιοι είμαστε. Και με το που άνοιξε η πόρτα, άρχισε να λέω αυτά που θα να πω. Βρήκα και ντρέχε και τι θα έλεγε κανονικά ο Μπάβης, αν ήμουν εγώ που έλειπα και τα λοιπά. Ότι τρώει σουβλάκια και τέτοια.
0: Τρία πουλάκια κάθονται λοιπόν, και λέγανε πουλόβε.
1: Λοιπόν,
0: βάζει τα τσιράκια του, με φωνάζουν στο στούντιο και
1: τσιράκια.
0: Μετά θέλει να βγει και από πάνω. Κατάλαβε.
1: Άσχημο όρο αυτό πρώτον. Δεύτερον. Εγώ λέω ότι δεν είσαι καλό να κάνει βίντεο. Να πει να κάνει. Τι κάναμε όλοι εμεί. Δεν θα έλεγε καλά, λέει ντουγάνια. Ναι. Μιλήσατε όλοι, να μιλήσω.
0: Χρειάζομαι
1: εγώ.
0: Να κάνω βίντεο.
1: Δεν θα μιλήσω εγώ.
0: Χρειάζομαι να κάνω
1: γιατί
0: βίντεο.
1: Δεν χρειάζεται, δεν κατάλαβα.
0: Δεν χρειάζεται να κάνω
1: γιατί?
0: Βίντεο. Και άντε δεν κάνετε, εσείς θα κάνω μόνος μου.
1: Εγώ άλλο λέω. Είναι σωστό να κάνουμε εμείς και εσύ να μην είσαι. Είναι σωστό.
0: Βεβαίως.
1: Σβήστε το κύριο τάξη. Βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Big Wins Sport FM 94,6. 30 χρόνια το ίδιο βιολί.

0: πολύ το, αυτό που μας γράφεις, φίλε. Εντάξει, δεν είναι αυτό που προτείνεις όμως κάτι. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο και σας καλώ να μας φτιάξετε το όνομα, το Μασαμπούκα που μας λες.
1: Όχι, ρε, μπάνια, μην ακούς τις φήμες τώρα. Ποιος τρώει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε πώς θα την ονομάζατε εσείς αυτήν εδώ την εκπομπή, εκτός από το...
1: Εμένα πάντως τα πρώτα που μου έρχονται,
0: ναι,
1: όλα θα τα ακούω το σουρού. Όλα.
0: Όλα.

0: δεν μας έχει κάνει την τιμή να μας φέρει την ατζέντα. Ενώ την έχει έτοιμη, ναι, μου τη δίνει, κοίτα. Κοίτα, προκλητικά, μου δίνει το χαρτί και δεν το φέρνει.
1: Το θέμα είναι πώς σε χειρίζεται έτσι ο Ταμπάκος. Που, γιατί σε χειρίζεται με αυτό το.
0: Έλα, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με έχει γανιάσει τώρα μία εβδομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι
0: πρώτα απ' όλα. Ναι, έχει για δεύτερο. Κοίτα, δείχνει η Κωνσταντινά και δεύτερο χαρτί. Τα έχουν εκεί τα κατάλληλα πάρτι του. Έχει αμυθεί.
1: Σε έχει γανιάσει για την εθνική.
0: Και όλα μου τα αλλάζει. Μία να μείνω εδώ, μία να γυρίσω εκεί, μία.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι μία εβδομάδα μόνο με τον Ταμπάκο.
1: Οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι
0: κάτι. Φταίω εγώ να το στείλω σε κανένα καταγώγιο.
1: Δεν έχει στο Ηράκλειο καταγωγή.
0: Στοκχόλμη, δηλαδή. Έχει και Στοκχόλμη και Ηράκλειο. Είναι...
1: Α, θα πάει και στη Στοκχόλμη.
0: Double action.
1: Εντάξει, μπορώ να πάω εγώ στο

0: έχει ο Θεός.
1: Και στο δικό μου άστρο να είναι κάπου και στο φως.
0: Ακού μάνα, για όλους έχει ο Θεός.
2: Υπάρχει μια ζαλούρα πάντως εσωτερικά εδώ στο Big Wings Sport FM. Μια ζαλούρα, δηλαδή έρχομαι το πρωί, με αρπάει η Βοσνιάκη, έρχεται μετά η Πανούτσου, μετά η Μάντα, δεν ξέρω εγώ κάτι θέλει κτλ. Ναι, θα κάνουμε μια γιορτή. Γιατί θα πρέπει κάθε μέρα. Άντε να μην το πω τώρα.
3: Όχι, συνέχισε. Τι προβληματισμό παίζει μου. Φορτώνω. Με ζητώ στι μέρε μου όλη ώρα με το τηλέφωνο σκουλάρι. Για συνέχεια.
2: Κοίταξε, εγώ έχω έναν τρόπο να τα αποθώ.

0: αυτά, αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις.
1: Κατά και τώρα.
0: Μπαίνει Βοσνιάκη μέσα, το τηλέφωνο του Πασχαλίδη, το τηλέφωνο του... Πάρε δρόμο, της λέω, δεν έχω βγει καφέ.
1: Και έρχεται σε μένα μετά, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Άκου, πρόταση ο άλλος εκπομπής. Προτείνω, λέει, να ονομάζεται την εκπομπή «Τα αναρχοκομούνια της Εκάδης».
0: Ναι.
1: Ούτε στο ένα μας έχεις πιάσει, ούτε στο άλλο.
0: Πουθενά, πουθενά, πουθενά.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 στα 32 ετών.

0: Νωρίτερα είχαμε και την διαδικασία ψηφοφορίας για την αναδιάρθρωση στην Super League, που η οποία τελικά δεν πέρασε. Οπότε με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε καταδεθεί έτοιμα από 5 πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό. Να μην υποβαστεί κανείς από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Σε αυτή την ψηφοφορία λοιπόν ψήφισαν υπέρ οι 5 ομάδες που κατέθεσαν αυτό το αίτημα, και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, και λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, ενώ απέναντι σε αυτή την πρόταση ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3/4 των ψήφων για να πέρασει αυτή η πρόταση, οπότε το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με το υπάρχον format.
1: Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.
0: Καλησπέρα, να δώσουμε και στα κουρασμένα παλικάρια, λέει. Α, όχι, εμείς είμαστε στα κουρασμένα παλικάρια. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Γιώργο το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, λέει ο Μαστρό Νικόλα, στην πλατεία Βάδη. Κάθε φορά το ίδιο μήνυμα έχουμε. Είναι νομίζω αποθηκευμένο και το στέλνει.

παράλληλα, Super League και επίσημα καλωσόρισε την γραφή του ως μέλη του συνεδρισμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δελτά Σίγμα, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

0: Πάλι βίντεο μου ζητήσαν. Άλλο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και
0: φάτσα. Κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και τηλεοπτική φάτσα.
0: Πάμε στον άνθρωπο. Τι είμαι?
1: Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και στο ονομόσταυλο, καλησπέρα στο...
0: Ξεχνάω
2: το όνομά του.
0: Θανάσης.
2: Έλα, Θανάση.
1: Πού είσαι, Θανάση?
2: Ναι. Δύο θεματάκια θέλω να μπορεί, Μπάμπη, νο.
0: Για ρίχτα.
2: Είμαι ο Γιώργος Σοβωτοκουκάκη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί.
0: Ναι.
2: Ένα για τον Πίτερ Στέλλος μπασκετικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ό,τι γίνεται και μπορούν να μάθουν, το παιχνίδι πρέπει να το κρατήσουν, νομίζω.
0: Το έχω πει και εγώ πολλές
2: φορές. Ναι, το ξέρω, Μπάμπη, το ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή και ένα ποδοσφαιρικό, να πούμε, με το θέμα που δημιουργήθηκε, να πούμε, με το Μαρινάκη και με τον υπουργό, ποιος υπουργός είναι αυτός. Ο Μαρινάκης, να πούμε, τη φρουρά του την πληρώνει, ο υπουργός την πληρώνει αυτός ή εμείς?
0: Από ό,τι λέγανε ήταν καμίτες, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Έτσι λένε τώρα. Όχι βέβαια.
0: Εμένα.
2: Ναι, αλλά αυτούς έκαναν και τους συμπληρώνει ποιος, εσύ και εγώ ή αυτός.
1: Είσαι από όλο το περιστατικό αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όρισε.
1: Από όλο το περιστατικό λέω αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όχι, εσύ θέλω να σχολιάσω. Άμα υπάρχει δύναμη σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα και την κυβέρνηση, ας βάλει 10 λεπτά το Μαρινάκι φυλακή.
0: Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για... τι έχουμε?
1: Τραγουδάκι, πάμε.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

2-10-95-79-283-4-5. Φίλε, δεν ξέρω αν η γνώμη μου μετράει, αλλά πιστεύω ότι αν ο Ουκρανός γκρινιάζει, δεν θέλει να έρθει, δεν κάνει αυτό και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να τον δώσει, να πάρει κάποια λεφτά. Ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, τον Νταρέμι και κατά την ταπεινή μου γνώμη και τον Μπεταγκόρ θα είναι μια χαρά στα σεντρεφόρ.

τον Φορτούνη για να μπορούν να βγάζουν τα μάτς πολύ πιο εύκολα. Διότι καλά τα σεντρεφόρ, αλλά αν δεν τους ταΐσει κάποιος, και επίσης ο Ολυμπιακός χρειάζεται και γκολ από τα χαφ του.

0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας, ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, παιδιά. Να πω και εγώ για το θέμα των ημερών του Μαρινάκη με το Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούγοντας και τον προηγούμενο και κάποιους άλλους και πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς, δυστυχώς οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο αν η ασφάλεια του Δημητριάδη την πληρώνουμε εμείς, που καλώς είναι ένα ερώτημα και αυτό, και αν η ασφάλεια του Μαρινάκη την πληρώνει ο ίδιος. Και οι μεν που υποστηρίζουν τον Δημητριάδη λένε για τον Μαρινάκη, αυτοί που υποστηρίζουν τον Μαρινάκη λένε τα άλλα. Έτσι όμως, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Μια ζωή έτσι θα είμαστε.
2: Μια ζωή πρέπει να παίρνουμε το μέρος. Είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου, της μίας άποψης ή της άλλης. Γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέρος, δεν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εγώ αυτό θέλω να πω. Έτσι, εγώ είμαι ΑΕΚ. Γιατί πρέπει το οτιδήποτε κάνει ο Λιόπουλος να είναι σωστό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έκανε κάποιο λάθος. Έκανε, θα τον κριτικάρω, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, μπορεί να έχω εγώ άδικο. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει, ο πρόεδρος είναι δικός μας, η ομάδα είναι δική μας. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα, όχι η ομάδα σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια ομάδα. Και ακολουθούμε και τους πρόεδρους, γιατί. Δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι ο πρόεδρος της Μαρσέη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Και δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε παιδί. Εκεί δηλαδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του. Μόνο εμείς οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε το και θέλουμε το καλό των ομάδων μας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερά απογοητευμένος με το σκεπτικό μας. Ολονών, έτσι, και το δικό μου και το δικό σου και των ολονών. Ολονών το σκεπτικό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αντί να μας ενοχλείτε ότι σε μια διεθνή διοργάνωση γίναμε ρεζίλοι, έτσι, γιατί πέσανε ξύλο ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έτσι, με το δεξί χέρι το πρώην του Πρωθυπουργού. Αυτό και μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, ποιος τους πληρώνει τους ασφαλίτες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Μπάμπη, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
3: Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης. Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι εάν δεν γινόταν οι κατάλληλες κινήσεις από το πάγκο, λίγες ομάδες θα μπορούσαν να γυρίσουν από αυτό, από την αρχική τέλος πάντων εκτόξευση της Ρεάλ. Θεωρώ δηλαδή ότι έπαιξε κωμικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και προφανώς το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε, θεωρώ, αυτός ο τεράστιος παίχτης, ο Πουνιέ. Έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου ο Ολυμπιακός να φτάσει να το γυρίσει στην ουσία και να προηγηθεί 82-80. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι, πιστεύω. Στο φάουλ του Καμπάτσο, στο walk-up, όπου έβαλε τις δύο βολές και έγινε μετά 84-80. Γιατί μετά έκανε πάλι φάουλ ο Φέλιξ, ο Χεζόνια πάλι φάουλ και στο 88-80 με τέσσερις βολές του Φουρνιέ ουσιαστικά τελείωσε. Πρόεδρια μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ Μπάμπη την άποψή σου και ο Σταύρος, ότι okay, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι μεγαλύτερη. Νομίζω πάντα στο ποδόσφαιρο σε όλα τα σπορ που λες, πρόπερσε τα μεγαλύτερη.
0: Κοίταξε.
2: Εδώ είναι κάτι που είχε ξανακάνει και πιθανότατα θα το ξανακάνει.
0: Εδώ έχουμε μαζέψει κούπες στο μπάσκετ από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Έχουν μαζέψει πολλοί κόσμος κούπες. Σε υψηλό επίπεδο έχουμε 11 κούπες από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η ιστορία του μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας παιδιά.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ θέλω να σχολιάσω, παίρνω αρέα και που έτσι, που είπατε ότι καλά αυτό βρήκατε να πείτε. Με το ποιος πληρώνει τη φρουρά του... Uh-huh. Λοιπόν, εάν πληρώνουν, επειδή υπόθηκε κάτι και δεν το γνωρίζω, εγώ δεν έχω καλό, αν πληρώνουμε εμείς τη φρουρά του Μαρινάκη, του Γιαννακόπουλου κτλ., Να μας το πείτε, ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρω
2: κάτι. Όχι, όχι, για τον κύριο Δημητράδη. Για τον κύριο Δημητράδη.
0: Για τις φορές
4: ναι,
0: των
4: όχι, επειδή είπε ο προηγούμενος, που ξέρουμε αν πληρώνουμε το Μαρινάκι, αν πληρώνουμε. Εγώ ξέρω τι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε για τον Δημητράδη. Έχει καμία θεσμική θέση?
0: Καμία.
4: Καμία.
0: Είχε παλιότερα. Πόσο... Είχε παλιότερα.
4: Παλιότερα, ας είχε. Τώρα.
0: Όχι, δεν, τώρα δεν έχει.
4: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε?
0: Αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε.
4: Μα έτσι λένε όλοι, ψέματα λένε.
0: Λέω, αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε. Αν, τελειώνει το σχόλιο εδώ, δηλαδή. Ναι, κακώς την πληρώνουμε.
4: Αυτό είναι. Ναι. Οπότε δεν είναι απλά καλά, αυτό βρήκαμε, ναι, αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, όπως ας πούμε και σε δημοσιογράφους. Γιατί να τους πληρώνουμε? Που ήταν και το γνώριζε.
0: Συμφωνούμε.
2: Πολλούς. Όλους τους πρώην υπουργούς κτλ. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας. Αντί να προφυλάσει τους πολίτες και να βοηθάει τον απλό πολίτη, είναι σε φρουρές ή σε φύλαξη υψηλών προσώπων.
4: Συμφωνώ μαζί σου με αυτό και τα
0: εδώ ζήτησε φρουρά, αγαπητέ μου τώρα, εδώ, για να τα λέμε όλα. Εδώ ζήτησε φρουρά ο Σταύρος.
4: Εδώ μπάμπι μου, σκοτώθηκε η κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
2: Δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
4: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φορές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
0: Να είστε καλά. Το πέρασα σχολεία αυτό.
2: Ποιο?
0: Ότι ζήτησε φορά.
2: Τι να πω τώρα, δηλαδή. Πόσες ανοησίες να απαντήσω. Σε πόσες μάλλον.

0: Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Πάπη, καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο για το σχόλιο που έκανε ο Πάπης, ότι ζήτησε ο Σταύρος ασφάλεια.
0: Ναι ρε παιδιά, να μου πεις γιατί δεν δικαιούται, εδώ δικαιούται ο φουρθιώτης ασφάλεια.
1: Όχι, εντάξει λοιπόν.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε το βασικό.
1: Πολύ κακεντρεχές σχόλιο.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Αλλά δεν με αφήσατε, να ολοκληρώσω.
2: Δεν σταμάτησε κανείς. Πρώτον, για να ζητάει κάποιος ασφάλεια, ή έχει λυρωμένη τη φωλιά του, ή κάτι φοβάται. Εγώ δεν σημαίνει.
0: Προηγουμένως δεν μας έλεγες ότι σε έχουν πρίξει για τα γενέθλια και τα λοιπά και
2: όχι, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Εσύ γκρινιάζεις. Όχι εγώ.
0: Εγώ έχω ασφάλεια. Εγώ έχω ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες μου έχουν βάλει ασφάλεια, τη μάντα.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά. Σταύρο, είμαι ο Τάσος από τη Λαμολιτάνα.
2: Ο Τάσος?
1: Από τη Λαμολιτάνα.
0: Λαμολιτάνα.
1: Τη Μαρικά. Όποιος έχει γνωρίσει.
2: Θεός. Μπράβο.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά.
0: Αγόρι μου, τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες. Τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα το χάμο, ναι.
1: Πώς γίνεται κάποιος να τολμήσει να πειράξει το Σταύρο, όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά, πού θα βρει το θάρρος,
2: οι άλλοι πρέπει να έχουν ασφάλεια μαζί.
0: Εγώ τον μοιράζω καθημερινά και δεν έχω κανένα θέμα.
1: Παιδιά, δεν σας ακούω συχνά γιατί είμαι στο γραφείο τέτοιες ώρες. Σήμερα έτσι πηγαίνω σε ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
2: Σε χάσαμε τώρα. Και εσύ να είσαι καλά, χάρηκα που σε ακούσαμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι κανένα τυχαίο. Και εγώ έχω ασφάλεια, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ο Ιάκουβας έχει ασφάλεια.
2: Ασφάλεια ζωής.
0: Όχι, έχει ασφάλεια.
2: Έτσι λέει.
0: Διότι επειδή το τελευταίο διάστημα τρακάρει μόνος του. Δηλαδή, προχθές τρακάρε μόνος του.
2: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνος του τρακάρε. Δηλαδή, πήγε και πέσε σε μια πόρτα ενός ταξιτζή.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε μικρό διαφημιστικό γιατί πέσαν πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να το διαχειριστώ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά, τι
2: κάνουμε. Θα ονομάζαμε την εκπομπή όπως είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Απλά θα μαλώναμε ποιος είναι ποιος.
0: Ναι ρε.
1: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε.
0: Μιλάτε, ναι.
1: Με λένε Γιώργο, παρακολουθώ την εκπομπή από την έναρξη. Ενώ από τότε που ξεκίνησε ο Sport FM, δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι από Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Και θέλω να ρωτήσω λίγο καταρχήν, γεια σου Πάπη και Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Είμαι 47 χρονών, ασχολούμαι με τον μπάσκετ από μικρός, έπαιζα και σε μικρές εθνικές, αλλά τραυματίστηκα και σταμάτησα αργότερα και σπούδασα μετά. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Πάπη πώς είδε τον τελικό, αν και θα τα έχει πει με πολλούς και τα λοιπά.
0: Συνοδεία νοσοκόμας, γιατρού και ένα αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο γιατί, ναι.
1: Σωστό, στο τέλος τα χρειαστήκαμε νομίζω λίγο.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, η μεγάλη ομάδα η Ρεάλ εννοείται. Τότε το παράτησε το παιχνίδι, ο προπονητής της νομίζω το διαχειρίστηκε καλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αντικειμενικά μιλώντας με φίλους μου Παναθηναϊκούς, όλους αεκτζήδες και τα λοιπά, απόψεις διήστανται για τη διαιτησία και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και θέλω να το πω με τη διαιτησία, ούτε στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και ποδόσφαιρο πολύ. Η διαιτησία θεωρείς ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί εγώ σαν μπασκετικός άλλα είδα μια
0: αντικειμενική
1: διαιτησία.
0: Έχει πάρει κάποιο σφύριγμα, κάποια σφυρίγματα μέσα στο τελικό, όπως έχει χάσει και κάποια σφύριγματα. Δηλαδή οι τρεις βολές που δίνει στο Γκαβιάτζο στο τέλος, που έχει απλώσει τα πόδια του σαν να χορεύει, πώς το λένε, στις στήλες του Κολόμπαρου, είναι ο ορισμός του φλόπινγκ. Αλλά, okay, σε τέτοια μάτς θα πάρεις και σφυρίγματα, θα χάσεις και σφυρίγματα, θα σου σφυρίξουν, δεν γίνεται.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Η άποψή μου είναι ότι είδα να παίζει στα ίσα και όπου χρειαζόταν πήγαινε και στο monitor και τα έλεγχανε. Μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι άφησε λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι στη Ρεάλ λόγω και έλλειψης ψηλών. Θεωρώ ότι λίγο προς τα εκεί το πήγε. Ή στις φάσεις με το Βεζένκοφ στο τέλος που πήγε να γυρίσει το μάτς, θεωρώ ότι είναι και φάουλ εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω
0: κιόλας. Ψάχνοντας κανείς ένα μάτς μπάσκετ, είναι δεδομένο ότι θα βρει πράγματα να πει για το ένα ή για τον άλλον. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι η γενική εικόνα, ναι.
1: Και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από εδώ και πέρα που έφυγε αυτό το άγχος. Γιατί και ο Μπαρτζόκα.
0: Αυτό το κατέγραψα κιόλας και στα βίντεο που έκανα και μετά το μάτς και για το. Και για το σταθμό αλλά και για το μπαμ και κάτω, είπα ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από ένα άγχος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια και θα δούμε πόσο θα τον ωφελήσει αυτό στο αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρεις όταν κυνηγάς κάτι και είσαι συνέχεια στην τζίτα και τα τέτοια και τα εκείνα και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί και καλό πράγμα αλλά και άσχημο πράγμα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, επειδή έχω και φίλους πολλούς, θεωρώ ότι όντως είχε φοβερό ρόστερ. Η διαχείριση όμως του προπονητή, ειδικά στην ψυχολογία των παικτών, νομίζω ότι ήταν καταλυτική στο να μην προχωρήσει. Και θέλεις και καλή ψυχολογία, φυσικά και ένα σύστημα να υπάρχει, γιατί έβλεπα λίγο ότι ήταν, ξέρεις, την καλή του μέρα μπορεί να κέρδισε οποιοδήποτε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να υπάρχει ένα σύστημα όπως ο Μπαρτζόκας, που θεωρώ ότι έχει ένα σύστημα η ομάδα και παίζει, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μην, γιατί έχει διαχειριστεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο που
2: σε χάνουμε όμως. Θα θεραπήσω κάπου, μετακινήσω γιατί δεν σε ακούμε καλά πλέον. Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι. Πάμε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Για λέγε.
1: Σήμερα έχουμε πόλο,
0: ναι,
1: και τελικό κόνφερενς.
0: Πόλο,
1: that's it.
0: Τι έχουμε πόλο?
1: Έχουμε λοιπόν στις 7:30 τελικός Α1 πόλο γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, είναι ο πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Και στο πόλο των ανδρών για τις θέσεις 5-8, τρίτος αγώνας ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 8-1-1 η σειρά. Και στις 9 πόλο Ζουμπέζης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 είναι ο πρώτος αγώνας.
0: Στις 9. Τελικούς των ανδρών ποιους έχουμε ή δεν έχουμε ακόμα?
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, χθες μάλιστα έγινε το πρώτο παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Α,
1: 15-12.
0: Πάει δηλαδή στους τελικούς.
1: Πρώτος αγώνας, ναι, χθες.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και φυσικά στις 10 η ώρα Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός.
0: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει αυτό το μάτς. Μ' αρέσει.
1: Το Crystal Palace Ράγιο και εμένα.
0: Ναι, μ' αρέσει. Για να δούμε.
2: Παντέλη στον Ιχώρη, φύνα στην αληθινή και στο πίσω πιο ρομάτσα.
1: Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Θυμάσαι που χτες λέγαμε ότι υπήρχε συνάντηση του Εσπίριτο Σάντο με την West Ham μετά τον υποβιβασμό για να φύγει μάλλον ή όχι. Τελικά παραμένει παρά τον υποβιβασμό

0: λέει στο αυτί ο κύριος Ταμπάκος. Ο Σπίρτος Σάντος είναι λάτρης του Μαυροπάνου, θα το θέλει σίγουρα μαζί του και στη Τσάμπιονσιπ. Το θέμα είναι αν θα θέλει Μαυροπάνος.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Από τη μία έχει συμβουλή.

0: Σπύρος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Έχω μια απορία. Η Ρεάλ είναι αδικημένη στο παιχνίδι της Κυριακής.
2: Καθάρισε την άποψή του.
1: Καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
0: Ο Καμπάσο έβγαλε το πόδι του στο τρίποντο για να εκμεύσει
1: το
0: να
1: είπα,
0: πάρει...
1: Πριν από πάω. Λίγο το είπα ρε φίλε, πριν από λίγο το είπα.
0: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα.
1: Okay. Είπαμε γενικώς ένα μάτς τέτοιο και μάλιστα σε τελικό θα υπάρχουν και σφυρίγματα και για τις δύο ομάδες και από εδώ και από εκεί.
2: Για τα οποία θα διαμαρτύρονται.
0: Δεν μπορούν απλά να πούνε και χάσαμε, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ή να στέκεται σε σφυρίγματα μια τέτοια μεγάλη ομάδα τώρα και να λέει εδώ έκανε ο Χεζόνια βήματα, δεν τα είδε κανένας ποτέ.
1: Δύο φορές τουλάχιστον.
0: Ναι, σε όλο το πρώτο ημίχρονο παίζανε πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί μας.
1: Και εν πάση περιπτώσει η Ρεάλ που έχει κατασφάξει πάρα πολλούς σε πολλά επίπεδα, καλά είναι να μην πολύ μιλάει.
2: Εγώ βέβαια από την άλλη θα πω ότι όλοι όταν αδικούνται μιλούν ή θέλουν να αδικούνται, όταν ευνοούνται δεν μιλούν. Δηλαδή...
1: εντάξει, έτσι αυτό είναι...
0: Απλά η Ρεάλ που το έχει κάνει επανειλημμένα θα έπρεπε λίγο να κρατάει χαμηλό το τέλος.
1: Δεν υπάρχει
2: μόραση τώρα. Θέλουμε τώρα και τα πιστεύουμε αυτά που λέμε.
0: Είναι,
2: υπάρχει ομάδα που θεωρεί ότι αδικείται και επειδή λέει α, πέρσι είχα βνοηθεί, πρόπερσι να μην μιλήσω. Πού τα έχουμε δει αυτά.
1: Κακό σας χωριόμαστε. Πάμε, παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Ναι.
0: Τι λέτε για Φορτούνη.
1: Λογικά θα έρθει.
0: Θα προσφέρει.
1: Για 40-50 λεπτά, ναι, λέω εγώ.
0: Ναι. Για άλλες θέσεις, για το Ζολάκι ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μένω στη γειτονιά του, δεν ξέρω.
0: Δεν έχετε ακούσει τίποτα για μεταβολογία για τον Ζολάκι.
1: Όχι, όχι. Φήμες μόνο, φήμες.
0: Ωραία. Μακάρι, να δούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, πάμε.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ιδεολογικά μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά μ' αρέσει που παίρνει κόσμος και λέει τις απόψεις του. Θέλω να πω αυτό που είπες και πριν, συμφωνώ απόλυτα ότι στη μία φάση θα διαμαρτυρηθεί ο ένας, στην άλλη
0: έτσι,
1: φάση θα διαμαρτυρηθεί ο άλλος.
0: Έτσι γίνεται στον παγκόσμιο αθλητισμό, έτσι γίνεται.
1: Και θέλω να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς επιτέλους. Να κάνουν ένα κόπο ρε παιδιά τον τελικό του 1996 Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Να κάνουν ένα κόπο να δούνε τα δύο τελευταία λεπτά. Μην δούνε μόνο την τάπα του Βράγκοβιτς. Επειδή και εγώ είμαι
0: έχει
1: λίγο παλιός.
0: Έχει πάρει σφυρίγματα και από εδώ και από εκεί. Είναι
1: και από εκεί. Εγώ είμαι λίγο παλιός. Τότε το 96 ήμουνα 20 χρονών. Πανηγυρίζαμε στην Ομόνοια και ο τελικός παιδιά δεν είχε λήξει. Ο τελικός έλειξε 6 ώρα το πρωί.
0: Τα έχει αναλύσει πάρα έτσι. Πολύ καλά ο Φίλιππος Συρίγος.
1: Ακριβώς. Μην μένετε παιδιά εκεί. Ο ένας θα ζητάει τη μία φάση. Μένουν όλοι στην του Βρίγκοβιτς. Και
0: επειδή
1: όλη τη νύχτα γινόντουσαν ενστάσεις επί ενστάσεων.
0: Επειδή
1: και
0: αυτό το άθλημα. Επειδή αυτό το άθλημα έχει στενές επαφές, είναι πολύ, πολύ εύκολο να πούμε αυτή τη φάση έτσι και την άλλη φάση γιουβέτσι.
1: Okay. Ένα άλλο θέμα, παιδιά, θέλω να πω ότι, ότι για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πρέπει λίγο αυτό που συνέβη φέτος. Που ανέλαβε Final Four χωρίς να είναι η ομάδα στα καλά της, με το πιο πιθανό σενάριο αυτό που συνέβη και προχτές, να κάτσει λίγο να ψαχτεί με τον εαυτό του, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και πέρσι το πρωτάθλημα μετά το 1-2

0: Ολυμπιακός είχε γκρίνια, είχε χάσει την Ευρωλίγκα. Το ένα Παναθηναϊκό.
1: Είναι γεγονός ότι στο περσινό πρωτάθλημα έκανε λάθος. Τώρα στο
2: αλλά
1: φετινό,
2: εγώ για φέτος θα πιστεύω, διαφωνήσω.
1: Δεν
2: διότι...
1: πιστεύω ότι δεν είχε την ομάδα.
2: Ακριβώς. Όταν πήγαινα και κατέθεσε την πρόταση τέλος πάντων για να γίνει το Final Four στην Αθήνα και στο γήπεδο του, είχε φτιάξει ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα ρόστερ όλων των εποχών. Ασχέτως τι απόδοση είχαν υπέφερε μετά μέσα.
1: Τι του βγήκε μετά είναι, δεν έχει.
2: Δηλαδή έλεγε κάποιος στην αρχή της σεζόν ότι θα είναι ένας Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος που δεν θα έχει ελπίδες να πάει στο Final Four.
1: Και σε ό,τι με αφορά, αν πρέπει να πω μια κουβέντα, νομίζω ότι ο φετινός. Όπα, τον χάσαμε. Για τον φετινό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον φετινό Παναθηναϊκό ήταν ο προπονητής του.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο θεματάκια, ένα ποδοσφαιρικό, ένα πολιτικό.
0: Πάμε.
1: Τελειώνει η χρονιά και το πρώτο όνομα που ακούγεται για να φτιάξουμε το καινούριο Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης.
0: Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα ονόματα.
1: Το πρώτο που ακούστηκε και το πιο πιθανό από
0: το
1: όλα.
0: Ακούγεται, επειδή ακούγεται εδώ και καιρό, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Φορτούνη, θέλει να έρθει να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο που βγήκε έτσι κι αλλιώς κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
2: Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό παίζουν αρκετά ονόματα. Δηλαδή, είναι, αν και ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τους δανεικούς, με τους από εδώ και από εκεί, και από, μετά να πρέπει να κάνει τις κινήσεις του. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του ο Ολυμπιακός.
1: Δεν αμφιβάλλω. Απλά καλώς να έρθει για να κλείσει την καριέρα του. Μια χαρά. Απλά όχι ότι θα φτιάξει ο επόμενος Ολυμπιακός με βάση.
0: Ο επόμενος Ολυμπιακός δεν μπορεί να στηριχθεί στον Κώστα Φορτούνη, αλλά μπορεί ακριβώς η επόμενη χρονιά να βοηθηθεί από τον Κώστα Φορτούνη.
1: Αμφιβάλλω πολύ σε αυτό, Παμπή.
0: Ο Κώστας έχει 40 με 50 ποιοτικά λεπτά, μπορεί να τα έχει ακόμα.
1: Τέλος πάντων, διαφωνώ.
0: Okay.
1: Δεν είναι το θέμα μας.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν
0: ναι.
1: είναι. Και θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα με τον Τσίπρα.
0: Νομίζω,
1: το χάος που έχει φέρει αυτή η συμμορία που κυβερνάει θα το σώσει ο Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει σε πολιτικό στίβο και τα λοιπά, και οι πολίτες έχουν το να τους ψηφίσουν ή να μην τους ψηφίσουν.
1: Οι πολίτες δεν έχουν δείξει και πολύ σοφή τα τελευταία χρόνια.
0: Ψηφίσανε τον κύριο Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία. Τι άλλο θέλεις?
1: Ναι, από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι χειρότερο.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: και τα μπάσκετ. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
1: Α, βράβο.
0: Αύριο και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: 6 ώρα το ένα, το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 το παιχνίδι.
0: Θυμίζω ότι είναι στις 3 νίκες αυτά. Δύο είναι.
1: Περίμενε. Να σου πω και έτσι ημερομηνίες ακριβώς, μήπως έχω κάνει λάθος την ώρα.
0: Δύο είναι. Είμαι παραπληροφόρηση.
1: Ναι. Τρεις είναι τελική. Δεν είναι όλα για όλους.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε και δύο. Περίμενα να τσεκάρω τις ώρες που σου είπα. Νομίζω αυτές είναι. Αχώ μου κάνει θάμψα από τα μπάκο
0: ζευγάρι. Πώς τα βλέπεις ένα.
1: Δεν χρειάζεται καν από στα site.
0: Ένα ζευγάρι στους τελικούς πάω ΚΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ε.
1: Θα έχει. Θα είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο ανταγωνιστικό όσο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Τώρα θα είναι το ίδιο θελκτικό, το ίδιο εμπορικό, το ίδιο δεν ξέρω. Μπα. Και θα έχει και λιγότερη τοξικότητα, υποθέτω.
0: Το πάω ΚΑΕΚ. Όχι, εντάξει, δεν θα έχει τοξικότητα.
1: Αυτό λέω, θα έχει λιγότερη τοξικότητα.
0: Όχι, δεν θα έχει.

0: Καλά στα είπα. Να το τσέκα γιατί το λέμε ενώ σωτήριζε το αμπόκο, αλλά πήρε το μυαλό τώρα το έχει στην εθνική.
1: Γενικώς δεν είναι εδώ το μυαλό.
0: Να δεν το τσεκάρουμε.
1: Γενικώς δεν είναι.
0: Αύριο λοιπόν, 6 ώρα όπως τα είπα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και το Σάββατο, στις 30 του μήνα δηλαδή.
1: Έχουμε το δεύτερο μας.
0: Ναι, έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3:10
1: το μεσημέρι. Ναι.
0: Και στις 5 και 4 το απόγευμα το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Οκ. Okay. Νωρίς για να δούμε και το Champions.
0: Ναι, αλλά και το Champions League νωρίς είναι, αδερφέ. Είναι 7 η ώρα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Οριακά το ΑΕΚ Ολυμπιακός, οριακά το προλαβαίνει.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι να πούμε.
0: Δηλαδή, αδερφέ, αφού το βάλετε που το βάλετε εδώ, κάντε το 5. 5 παρά, να είμαστε και σίγουροι.
1: Τι φοβάσαι, μην έχει παράταση.
0: Όχι, φίλε, να το δούμε.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο την παράταση. Αναλόγως τα σφυρίγματα, τα time out και τα λοιπά, μπορεί να πάει και πιο.
1: Ναι.

0: Το σημερινό πώς το βλέπεις το Crystal Palace, Ράγιο?
1: Κοίταξε, θέλω να πιστεύω ότι η Ράγιο θα αντισταθεί. Θέλω να σταματήσει αυτή η σαχλαμάρα με τους Εγγλέζους. Δεν τη θέλω. Θα υποστηρίζω ιδεολογικά την Ράγιο. Πολιτικά ιδεολογικά θα την υποστηρίζω. Τώρα, ποδοσφαιρικά, εντάξει, άμα είναι καλύτερη, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω, ρε φίλε, μας έχετε πρίξει οι αγγλόφωνες και οι αγγλο...
0: Το θέμα είναι ότι
1: είναι
0: φαβόροι η Crystal Palace, αλλά όχι grande φαβόροι. Δηλαδή... Είναι στο δύο κάτι.
1: Είναι μια ωραία ιστορία η Ράγιο. Είναι μια ωραία ιστορία. Είναι μια ωραία ιστορία. Και μακάρι να παίξει και να το πάρει στο γήπεδο δηλαδή και να είναι. Να μείνει αυτή η ιστορία.
0: Να δούμε ωραίο τελικό. Και νομίζω θα δούμε ωραίο τελικό.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι...
0: Το μόνο που με φρενάρει λίγο σε αυτό, ενώ εγώ δεν έχω τι ομάδες να παίζουν έτσι ωραία μπάλα, είναι επειδή είναι και οι δύο προτάρες. Μήπως μασίσουν λίγο από την κρισιμότητα του αγώνα.
1: Και τι, άντε, άμα μασίσει ο ένας, άμα μασίσει και ο άλλος, τι θα γίνει.
0: Βαγγίνει, ενώ σούπα το μάτι, να μην ξεμητάμε.
1: Α, εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι Ισπανοί μπορούν να κάνουν.

0: Δεν σας αρέσει το λογικό και ορθολογικό κόμμα του Μητσοτάκη. Έχετε πρόβλημα. Όπως τα αναρχοκουμούνια. Οποιοδήποτε άλλος πέρα από δεξιά, ασχέτως αν είναι καλύτερος. Και μετά, όταν σας λέω να ονομάσετε την εκπομπή Αναρχοκουμούνια της Εκάλης, διαφωνείτε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τρία πουλάκια κάθε φορά. Δηλαδή, και που λέκανε πουλόπι. Τώρα κοιτάει τη Λιβαδιά και τ' άλλο τον Κορώνα.
0: Εσύ, γιατί τα αυτή ποιητική διάθεση. Ο άνθρωπος τώρα, η Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω ποιητική διάθεση.
0: Βάστε με, γιατί.
1: Εντάξει, απάντησα. Εγώ απάντησα.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα το πρωί στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου, λίγο πριν τις 12.
1: Όλη τη ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένος, ρητίδα μου.
0: Πάμε παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχουμε Γιάννη?
3: Όχι ακόμα.
2: Πού είναι η γραμμή που έχεις ρε φίλε?
3: Έκλεισε.
0: Μα το πεις από τα μούτρα και εσύ.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε το
1: τελικό του Conference League.
0: Το καλύτερο μάτς από όλους τους τελικούς. Γεια σου Γιάννη.
2: Άντε να παίξουν και οι μικροί και να παίξουν και οι μεγάλοι το Σάββατο.
3: Όχι, απλά σήμερα θα υπάρχει ένας αμφίροπος τελικός.
0: Ναι.
2: Σήμερα θα το πάρει η Πάλας, το Σάββατο η Arsenal και θα έχουν 3-3 οι Άγγλοι.
0: Ναι. Σήμερα θα το πάρει η Ράγιο και το Σάββατο θα το πάρει η Παρί.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
3: Τώρα να σου πω κάτω
0: για πήρες πρωτάθλημα τώρα, ας αφήσουμε τώρα το αστείο.
3: Αλήθεια, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θέλω όμως να μου απαντήσεις με πάσα ειλικρίνεια. Θα παίξεις το Σάββατο να κερδίσει η Arsenal, το σκόσει η Arsenal.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να μην παίξω να το πάρει η Arsenal.
3: Γιατί?
2: Έτσι. Εντάξει ρε φίλε, τόσα χρόνια στηρίζουμε σε τελικό, είμαστε μετά από 20 χρόνια. Είναι.
3: Πώς το έβλεπω. Φοβερή απόδοση, προλάβετε τώρα, δείτε το πριν το κατεβάσουν. Ο άσος της Παρί 2.30.
2: Φίλοι μας σέβονται.
3: Δώρο, για να κάνετε διακοπές.
2: Το διπλό της Arsenal πόσο είναι?
3: 3.20. Ούτε στο 5 δεν το έπαιζα.
2: Ούτε στο 5, οκ. Εντάξει.
0: Στο 5 το έπαιζα.
2: Να, τσίμπησε ο διπλάνος. Λοιπόν, πάμε να...
3: Θα περίμενε να είναι 1.70, τι 2.30.
2: Φίλοι μας φοβούνται, τρέμει όλη η Ευρώπη.
3: Έτσι, ωραία, χαίρομαι. Τρέμει να δείξει κάποιο καλάρ. Είπαμε να κάνουμε πλακίσα μεταξύ μας, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Τι μεταξύ μας, ρε φίλε, 100.000 κόσμος ακούει. Τι μεταξύ μας.
3: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, οι προτάρες. Έτσι, άρα σήμερα θα γραφτεί ιστορία ό,τι και να γίνει. Παρθενική σεζόν στην Ευρώπη για την Palace και έφτασε μέχρι το τέλος. Το ίδιο ισχύει και για την Ράγιο Βαγιακάνο. Επειδή δεν έχουν καταφέρει κάτι στα εγχώρια από τα αθλήματά τους, ο νικητής τα παίρνει όλα, που λέει και το λαϊκό άσμα, και ο ετοιμένος σπίτι του χρόνου εντός των τυχών θα παίζει μόνο. Ο Γκλάσνερ έχει το know-how, το πήρε το 22 με την Άιντραχτ, και έχει και μαζί του τον Ιάπωνα χαφ τον Καμάντα, τον πήρε από τους αετούς της Φραγκφούρτης στους αετούς του Λονδίνου. Τώρα αναφορικά με τη φόρμα, να δούμε δύο πραγματάκια. Η Πάλας από όταν προκρίθηκε στον τελικό και μετά τα φόρτωσε λίγο στον Κόκορα, πρόσφατη πιο τελευταία ήταν από την Arsenal, τη Φιέστα της Arsenal με 2-1, πήγε εκεί να ισοφαρίσει και ακυρώθηκε ένα goal offside στο φινάλε. Γενικά λίγα πράγματα, πάντως η διαδρομή της μέχρι και τον τελικό, να πούμε τερμάτισε δέκατη, δεν έπαιξε προκριματικό γύρο και μετά άφησε έξω την Ζρίνσκι, την ΑΕΚ Λάρνακα στην παράταση, την Φιωρεντίνα με 2 νίκες, την Σαχτάρ με 2 νίκες. Εκτός ο Ενκέτια, αλλά το πρόβλημα του αυστριακού τεχνικού είναι ότι ο Γουόρτον, το δεκάρι, και ο Ρίτσαρτ Σομπάκ είναι αμφίβολοι. Πάντως σε πιθανές εντεκάδες τον Ρίτσαρτ τον βλέπω, τον Γουόρτον όχι. Από την άλλη, η Ράγιο Βαγιακάνο σεμνά και ταπεινά έφτασε στον τελικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που στην πορεία της μέχρι τον τελικό της έβαλε τα πιο δύσκολα. Δεν περίμενα να περάσει στο Στρασβούργο και με 2 νίκες στα ημιτελικά, 1-0 και 1-0. Και η Ράγιο, η οποία ενώ κλεγότανε ο Νίκο Πέρες πριν τη ρεβάνση
3: περνάει. Προτιμώ να μείνουμε από το να περάσουμε και αν έπρεπε να διαλέξω και τέτοια.
2: Σωστά, έφτασε την τελευταία αγωνιστική να μην βγει η Ευρώπη για έναν βαθμό.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, θα το δώσουμε ένα δίκιο όμως. Διότι η έξοδος στην Ευρώπη με τον υποβιβασμό ήταν η διαφορά, ήταν πάρα πολύ μικρή βαθμολογική.
2: Ναι, έτσι. Ναι, αλλά πάτησε ένα γκάζι και έκανε 7 μάτς αίτητη, 4 νίκες, 3 σοπαλίες και έρθε την Αλαβέζ εκτός έδρας και αν είχε άλλη μια αγωνιστική θα παίζει και η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, τότε που το είπα ήταν σε διαφορετικό φεγγάρι ομάδα. Εκτός το στόπερ ο Λουίς Φελίπε ο Ιταλός, θα παίξει ο Σενεγαλέζος ο Χαφ, το αμυντικό Χαφ ο Σις, κεντρικός αμυντικός. Σημειώστε τον για πιθανή κάρτα. Έτσι, γιατί το παιδί Χαφ είναι και θα κλείσει να παίξει στόπερ σήμερα. Και θα δούμε σήμερα και τον Ουνάι Λόπεθ, Ελατόπα, το οχτάρι που ενδιαφέρει εντόνα τον Ολυμπιακό.
3: Διακάης πόδος.
2: Είναι.
3: Έτσι από το πρωί.
2: Ναι,
3: τον Ολυμπιακό, ναι, αλλά δεν μπορούσε να το πλήσει ακόμα και απόψε το βράδυ. Θα ήταν ευχής έργο.
2: Εντάξει, αν το πάρει Ράγιο, αυτομάτως ανέβει και η φήμα της Ριακή του αξία, έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στα 5 χρόνια ύπαρξης που υπάρχει ο θεσμός, το έχει πάρει Ρώμα, το έχει πάρει βέβαια ο Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα το έχει πάρει West Ham και η Chelsea. Αν το πάρει πάλι σήμερα, δεν θα έχουμε μόνο το 3 στα 3 από τους Άγγλους, θα έχουμε το 3 στα 3 από τους Λονδρέζους. Και West Ham και Chelsea και οι Palace είναι Λονδρέζικες. Τώρα τι άλλο να πούμε, αν πάρει το κύπελο ο Πέρεθ θα είναι ο δεύτερος Ισπανός μετά τον Μεντιλίμπαρ που κατακτά το τρόπαιο σε μια σεζόν φέτος που αν το πάρει ο Βαγιακάνο οι Ισπανοί προπονητές θα έχουν κάνει ήδη το 3-3 με Έμερι, με Λουίς Ενρίκε ή Αρτέτα και με τον Πέρεθ. Εγώ βλέπω Πάλας, τη βλέπω την ομάδα να είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Με καλύπτει το 2-13-2-15 που είναι ο σκέτος άσος. Είναι δύσκολο, εντάξει. Με βάση τα στατιστικά θα δούμε και γκολ-γκολ. Η Πάλας έχει 8 σερι μάτς που δεν καταφέρει να κρατήσει 0 πίσω και έχει κάνει και 4 στα 5 γκολ στα τελευταία της μάτς στην Ευρώπη. Η Ράγιο που έχει χτίσει ένα αίτητο 9 παιχνιδιών μετράει ήδη 10 στα 10 γκολ. Άστος και γκολ 4-30.
3: Εγώ θα πω το άλλο. Αν πιστεύουμε τον γκολ
2: 93.
3: Μπράβο, δεν είναι 90. Ας μην πούμε ότι θα έρθει 1-1 και με ισόπαλο να μείνει δηλαδή 1-1 το αποτέλεσμα. Ο Άσος με το γκολ και το over.
0: Εγώ μετά ρε, τι μου λες τώρα.
3: Το γκολ και over.
0: Να τελειώνουμε απάνω να φύγουμε.
3: Δίνει 2,62.
0: Τι είναι αυτός.
3: Χωρίς νίκες, χωρίς τίποτα. 2,62 γκολ και over.
2: Εντάξει, εγώ τώρα ρισκάρω τον περιμένω τον τελικό όπως τον περισσνό. Κάνα 3-1 εκεί πέρα.
3: Αυτό λέμε, είναι γκολ και over, μια χαρά έγινε. Εμείς λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη μου, με τον Μπάμπη αυτό ότι και δύο ομάδες θεωρητικά είναι για να βάζουν γκολ, να δούμε ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά επειδή είναι προτάρες, εξέφρασαν μία φοβία, μία ανησυχία, μην βασίσουν λίγο από τη σπουδαιότητα του αγώνα και δεν παρουσιαστούν όπως τις έχουμε συνηθίσει.
2: Κοίταξε, η Πάλας θα παίξει επιθετικά, αυτό παίζει. Η Ράγιο δεν είναι αμυντική ομάδα, αλλά επειδή δεν κάνει build-up, δύσκολα θα φάει γκολ στη μετάβαση, λέω, να το φάει στην...
3: Ναι, μπορεί να το βάλει στη μετάβαση όμως.
2: Ναι, γι' αυτό το βλέπω το γκολ πολύ πιθανό. Έχω πάρει άσο και γκολ 4-30.
3: Μια χαρά.
2: Εντάξει, είναι το αντίστοιχο... Μα
3: το άσο και γκολ ουσιαστικά είναι γκολ και over εξ ορισμού. Και απλά παίρνεις και σημείο εκεί.
2: Ναι, το ένα είναι 4-30, το άλλο είναι 2-60, γι' αυτό ρισκάρεις με το σημείο, έτσι. Επίσης να πω ότι είναι, εντάξει, οι δύο πιο επιθετικές ομάδες του τουρνουά, 25 γκολ η Πάλας, 22 η Ράγιο, και οι ομάδες, ειδικά η Ράγιο, έχω στο μέτρημα με τα κόρνερ, έτσι, και το λέω γιατί το over 9,5 κόρνερ είναι πάνω από 2 απόδοση, το over 8,5 στα κόρνερ είναι 1,70, δεν είναι άσχημο.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφού θέλαμε και corner, άκουσα με.
2: 7 εκατομμύρια ο νικητής, 4 εκατομμύρια ο ηττημένος.
3: Άκουσα με. Λοιπόν, goal, over και over 6 corner, που θεώρησε ότι θα γίνει, απόδοση 3, Λουκουμάκι, γεια σας.
0: Το ρίξαμε σε χλαμάρα τώρα.
3: Γιατί σε χλαμάρα, ρε φίλε.
2: Αύριο να μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
3: Έτσι, τον Πάπη απευθύνεσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Εννοείται, ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Γιάννη. Γεια.
0: Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο από τη Γερμανία που στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Καταρχήν, είναι αδύνατο να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Δεύτερον, αν τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, θα μας το κλείσει το εσουρό, είναι δεδομένο, έτσι. Και στη Γερμανία, αν τους στείλεις, λέει, στο ραδιόφωνο ένα μήνυμα, το διαβάζουν. Okay, μπορεί να μην στέλνουν πολλά μηνύματα στους Γερμανούς. Εδώ πάντως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ξανά επαναλαμβάνω, άμα τα διαβάσουμε όλα θα μας το κλείσουν το κατάστημα και δεν το θέλουμε. Να είστε καλά.

0: Έχουμε τον Νικόλα Σέρβα κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Τι καλό έχουμε?
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ωραία εκδήλωση σήμερα. Όχι ακριβώς εκδήλωση. Ήταν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Συναυτιλιακής Συντερίας του κυρίου Νίκου Τσάκου, που όπως γνωστό είναι τους τελευταίους 9 μήνες χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης εκτίμησης που υπάρχει, ο Νίκος Λεβενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, πήγε το τρόπαιο της κατάκτησης Ευρωλίγκας στον κύριο Τσάκο να το δει από κοντά, να φωτογραφηθεί και υπήρχε έτσι μια μικρή σαν τελετή, να το πω έτσι, που κάνανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Νίκος Τσάκος και ο γιος του, ο Παναγιώτης, και ο μεγάλος της οικογένειας, ο καπετάνιος όπως τον λένε, ο Παναγιώτης Τσάκος. Ουσιαστικά δώσαν τα συγχαρητήριά τους και στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στον Άνδρο Αγγελόπουλος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισαν ότι ήταν γούρικη η συνεργασία, γιατί αυτή η Ευρωλίγκα που περιμένει ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια ήρθε 9 μήνες μετά από αυτήν την συνεργασία, και ευχήθηκαν να συνεχίσει η ομάδα να είναι σε τέτοιους ρυθμούς. Κάνανε και ένα παραλληλισμό με τους Knicks, γιατί η οικογένεια Τσάκου, ως γνωστό εδώ και κάποιους μήνες, είναι χορηγός και των New York Knicks, οι οποίοι μετά το 1999 είναι για πρώτη φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος του NBA. Και εκεί βγήκαν και μια-δυο ειρησούλες, να το πούμε έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως είπε,
0: για το Γιάννη.
1: Όχι. Να γίνει φιλικό Ολυμπιακό Knicks. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, έτσι. Και νομίζω ότι απλά επιβεβαιώθηκε ότι το νέο στάδιο της φιλίας, η ονοματοδοσία του, θα γίνει από το νερό αρένα που διαφημίζει ο Ολυμπιακός.
0: Και βοηθάει και το όνομα, ρε παιδί μου, συνάδει, ξέρεις, με αθλητικό
1: όνομα. Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν ήταν μια...
0: Έτσι όπως θα πες για ανοίξει και τα λοιπά, αλλά θα μας δώσει είδηση για τον Αντετοκούμπο παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Όχι, φίλε, αυτό άμα την είχα αυτή την πίστη θα ήμουν τώρα.
0: Να ξέρω, ο κόσμος ότι συζητιέται έντονα η πιθανή μετακίνηση.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες σίγουρα που... Ναι. Αυτό ήταν μια δημοτική εκδήλωση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός της ένεξε σεβασμού σε όσα έχει προσφέρει η οικογένεια στην ομάδα. Πήγε το τρόπο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα ανέβει σε λίγο.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νικόλα Δέρβα, ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, ευχαριστώ τον Στήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Πάνοτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή, από τον Παύλο και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στην Νικολογιάννη, Κώστα Κυριαζόπουλο και Γιώργο Τσανάκα.

0: Πούλησικ. Πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Γκολ για την Τσέλσι. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τη Λίβερπουλ 1-1. Η ισοφάριση με τον Μανέ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ, η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η Φραπάρ για τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει, την μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η Φραπάρ έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα. Ο Ζορζίνιο εσωφαρίζει 2-2. Σφύριξε η Φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός θα κρυθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή. Το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίχτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ. Πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ. Το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γιατί είναι απασχολημένο στο να κάνει σποτάκια με Σαρδάμ, που με ρωτάτε συνέχεια γιατί πρωταγωνιστή όλα τα σποτάκια είναι γιατί με αγαπάει ο Στέφανος. Αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Παλότολο. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου, μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε. Καλημέρα κύριε Καλογεράκη. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα που την παλαφαίνετε. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι μπορούμε και είναι ανθρώπινο από το live. Και βέβαια να πω ότι και στο Facebook τώρα βλέπω ότι πλησιάζουμε τις 10.000. Συνεπώς, δώστε κανένα like να το κλείσουμε. Σταύρο, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια.
0: Τι κάνεις,
1: παιδί μου. Κάντε like full και subscribe στο κανάλι εκεί πέρα. Που λέει και ο φίλος μου.
0: Θέλω καφεδάκι, θες εσύ, υπηγόντες.
1: Θέλω, θέλω.
0: Νωρίς μας ήρθε σήμερα.
1: Ήρθα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούσα να πω στον και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι ήρθα τόσο απέναντι ο Παλότολο με αφορμή
0: να πάρει
1: 30 χρόνια να παίξει.
0: Να πάρει λίγο. Να πάρει λίγο.
1: Καλός μαφιόζος, ρε. Τα έχω πει. Τα έχω πει στον αέρα. Δεν τα σημειώνουν όμως οι συναδελφοί σου.
0: Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Όχι, τα λέω, δεν τα γράφω.
0: Α.
1: Αυτοί δεν τα γράφουν.
0: Εντάξει. Εντάξει. Καλή δουλειά, αδερφέ. Λοιπόν. Αυτά έτσι ως εισαγωγικό από εμένα. Είχαμε χθες το τελικό του Conference League. Ένα παιχνίδι που έληξε στο 1-0 για την Crystal Palace, η οποία είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Σε ένα μάτς το οποίο ήταν αρκετά καλό. Ενδεχομένως το 1-0 το αδικεί και λίγο. Και νομίζω ότι αποδόθηκε και η δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο, διότι η Crystal Palace ήταν καλύτερη ομάδα από την Βαγεκάνο συνολικά με στον αγώνα. Ξεκίνησαν καλύτερα οι Ισπανοί. Έχασαν κάνα δύο φάσεις στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο μισάωρο. Όμως από το τελευταίο 15 λεπτό του ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Crystal Palace ήταν καταιγιστική. Έβαλε ένα γκολ, έχασε άλλες 3-4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα ένα φάουλ, το οποίο χτύπησε πρώτα στο ένα δοκάρι, μετά στο άλλο δοκάρι και έφυγε. Είναι τρομερό αυτά τα δύο δοκάρια, είναι πολύ ωραίες στιγμές. Και κάπως έτσι έμεινε όμως το 1-0, κράτησε το 1-0 η αγγλική ομάδα και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, και ξαναπήγε το Conference League στο Λονδίνο, έτσι, διότι πέρσι το είχε πάρει η Chelsea. Μην κάνουμε όμως τώρα Άγγλοι, μην κάνουμε συνήθεια και με το Conference. Ας τα αφήσουμε το Conference για κανέναν. Άντε τώρα κι εσείς. Μάθατε και το Conference τώρα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους και ειδικά λέει στον Βαγνέρ, Βαγγέλη Νερατζιά της πρωινής ζώνης, Λευτεράκης Λάρισα. Καλημέρα αδερφούλη μου. Καλημέρα Βαγγέλη από την όμορφη Παφολίου Δημήτρης 7. Καλημέρα Βαγγέλη. Ωραία λέει ράδιο απόγευμα Καναδά, πίσω στην αυλή και πάμε δυνατά Κώστας Καναδά. Είδες φίλε, απογευματάκι στον Καναδά και μας ακούει στην αυλή με την καφεδιά του. Άλλο σκηνικό. Όλο το Λονδίνο σηκώνει κούπες φέτος, λέει. Ακόμα και η Τσέλσι είναι ένα παγκόσμιο συλλόγων. Οι της West Ham θα έχουν ξενερώσει. Καλά, αυτοί ξενερώσαν και άσχημα κιόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υγεία σε όλους. Ισχύει ο Σπανούλης, Ερυθρό Αστέρα. Και αν ξέρεις για χεζόνια στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Σπύρος Περιστέρη. Σπύρο, ο Σπανούλης έχει πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έχει πρόταση και από τον Άρη. Και τώρα φαίνεται να αμφιταλαντεύεται αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα ή αν θα πάρει το project του Άρη που θα είναι στο Eurocup. Για το Χεζόνια, ο Χεζόνια έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν το βλέπω να βγαίνει από το συμβόλαιο. Και έχει και πολύ καλό ρόλο. Γενικά, για κανέναν δηλαδή, όχι για τον Ολυμπιακό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν ξέρω που το διάβασες. Έβαλα την κονσέρβα τόνου στο ψυγείο. Έγινε κρύο μάρε επόψη της ασφάλτου. Καλημέρα, καλά ξεκινήσαμε και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Τι πιο ωραίο με το που σχολάω να σας ακούω. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στον Άλεξ, τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Πείτε καλημέρα, λέει, στον Νίκο τον Ήρωα από την Aeolus Running Team που ανέβηκε επίπεδο και τρέχει αγώνες 10 χιλιόμετρα. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Χαρά στο κουράγιο του. Ω, τι γροθιά στο μάχη είναι αυτό τώρα, ρε φίλε. Καλημέρα, Βάγκο, λέει, Μαλντίνη Νέστα. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Τώρα γιατί μου τα κάνεις αυτά. Αυτοί οι δύο είναι τώρα σαν την πίτσα και την κοκακόλα. Δεν είναι, πάνε μαζί Μαλντίνη και Νέστα. Πάντα μαζί παίζανε. Πάω, τους χωρίσω τώρα. Τους λατρεύω και τους δύο. Αλλά λίγο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω. Θες να πω έναν από τους δύο. Θα πω στο Μαλντίνη ένα κλικ παραπάνω, τον Πάολο, τον Μπεχταρά. Αλλά και ο Νέστα ήταν από τα καλύτερα κεντρικά και από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν παίξει. Καλημέρα λέει στην παρέα. Τι ευκαιρία χάσαμε να πάμε.

0: Νίκο, λέει ο Στάθης Κίτερ στο Γερμανία, ο Ινδιάνος. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο Μακίνιο. Και συνεχίζουμε από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπάρα με πολύ και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκος. Καλημέρα, Πανάθα από το δρόμο Στενό Άντωνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία πάνω απ' όλα, Χάρη Σάελ. Καλημέρα στον Σπυράν τον Άγγζη. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας Χριστόφορος. Ακούγοντας τα δελτία, λέει ειδήσεων, Σοφότερος λέει για το ΕΛΑΣ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την ησυχία Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου. Γεια σου, Δημητρέ. Καλημέρα στην παρέα, Στέρνη και ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα στην παρέα, η διαφήμιση της απολύμανσης στο ΆΚΑ δείχνει συνέχιση τοξικότητας και ότι κάποιος μάλλον δεν καταλαβαίνει τα λάθη του, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, κοπέλια, από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, Στέφανε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μήπως θυμάσαι ποτέ την τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα την ίδια χρονιά πήραν όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα? Όχι, δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω αυτό. Εκτός αν το έχεις εσύ πρόχειρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Σωτήρης από Νίκαια, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο του Σωτήρη. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εκπομπή, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την πανέμορφη Ρόδο. Δεν προλαβαίνω να στείλω μήνυμα. Σ' ακούω κάθε μέρα. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία, λέει ο Γιώργος. Τι ωραίο ξημέρωμα είναι αυτό, Γιώργαρα μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιταλό Κονσολιέρε. Ήρθε για υλικό, μην του δώσει. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Θα το προσπαθήσω. Αλλά ξέρεις, όταν είναι εδώ κοντά, είμαι κι εγώ πιο επιρρεπής. Δεν μπορώ να το αντισταθώ. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, West Hamιώτες, λέει, μόνο ξενέρω ότι δεν είναι. Αρκετά περίμεναν, λέει, να τον υποβασμό για να βρεθούν αντίπαλοι μετά από πολλά χρόνια στην Champions League με τη Millwall, που ήσαν το άσπον διεχτρή. Έχω κουμπάρο, λέει, West Hamιώτη, εγώ και ξέρω. Γιάννη, καλά, για να τα λες, τα ξέρεις, μάλλον, σε πιστεύομαι. Πολλές καλημέρες στα φιλαράκια μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τη συμπαράσταση, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω ο φίλος μας ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, που Στεφανάρα έχασε τη μητέρα του πριν λίγες μέρες, ο Γιαννάρας. Τα συλληπιτήρια και από τον Στέφανο έχεις, Γιάννη. Ανεβαίνω Αθήνα σήμερα, λέει, για τριήμερο στις Πέτσες. Πάντα υγεία σε όλους. Τέλειος από. Έχει μπερδευτεί λίγο το όνομα. Λυσία μου έχει γράψει εδώ πέρα. Λάρισα, θες να γράψεις? Δεν ξέρω πώς θα γράψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, λέει. Τα τελευταία 4 χρόνια το Λονδίνο κυριαρχεί, West Ham, Chelsea, Crystal Palace στο Conference και η Tottenham το Europa. Λοιπόν, καλημέρα, καλή που Γιάννης Βόλος, γελάω γι' αυτό, λέω, ο γιος του Donald Trump, λέει, παντρεύτηκε πριν λίγες μέρες, λέει, την Bettina Anderson, κόρη του τραπεζίτη Jeffrey Epstein. Τυχαία θα γνωρίστηκαν. Τι λες, Στεφανίση, τυχαία, σε κάποιο μπαρ, ας πούμε, εκεί που έπινε ποτό. Κάπως έτσι, ας πούμε, αντάλλαξαν ένα βλέμμα και γνωρίστηκαν. Κάπως έτσι θα έγινε. Λοιπόν, αυτά. Πολλά είπα. 6 και 13 είναι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δώσ' το να φύγει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Κάνετε, αδερφέ μου.
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι West Ham και Millwall όντως γίνεται χαμός, γιατί έχω πάρει τη Millwall στο manager και γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλος χαμός, μεγάλη κότα. Μιλάμε για πάνω. Πιο πολύ και από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και από Boca Junior, δεν πλέγε τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και ήθελα να πω, στο μπάσκετ έμαθα να αν κάνει κάποια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Μην περιμένεις τώρα ανακοινώσεις στον Παναθηναϊκό. Αν δεν τελειώσουν οι τελικοί ανακοινώσεις, μην περιμένεις. Ότι κινούνται και ότι μιλάνε με παίχτες, ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Καλό.
0: Συμβαίνει. Ναι. Αλλά στη μορφή του τύπου ότι ξέρεις κάτι, όπου εκείνο το διάστημα θα θέλουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα πάνε λίγο τις υποθέσεις λίγο πιο πίσω, να τελειώσει το πρωτάθλημα, να αλλάξει ο προπονητής, να φύγει ο Αταμάν, να έρθει, να δούμε αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, αν δεν κάτσει, να δούμε τι θα γίνει.
1: Αν αλλά δεν κάτσει ο Μπράντοβιτς, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί αυτό που ήξερα εγώ ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε σαν εκ των Μπράντοβιτς Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό σημαίνει ότι για να άφησε ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Πασκουάλ, μήπως θα βρίσκει τον Ζότς. Αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει και αυτό. Θα δούμε.
1: Όμως. Στο ποδόσφαιρο καλό feeling με τον προπονητή αυτόν. Πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα το χρόνο να μπούμε στο συγκεκριμένο γήπεδο πρωταθλητές, θα το διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει και καλές μεταγραφές. Είναι νέος προπονητής. Τα έχουμε πει, έχει δίψα.
0: Θα δούμε πάνω, θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε όλα. Είναι καλές οι πρώτες εντυπώσεις πραγματικά.
1: Θα είναι και πιο επιθετικός Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα.
1: Το πράγμα το παιδινό,
0: ο άνθρωπος παίζει 4-3-3, έτσι. Να πούμε το βασικό του σχήμα, ας πούμε, στην επίθεση. Γιατί πάντα θα πρέπει να ξέρουμε τα βασικά, ότι πολλές φορές όταν αμήνεσαι, αλλάζει ο σχηματισμός. Έτσι.
1: 4-2-3-1 είναι το πολύ να γίνει. Και
0: τέτοι. Ναι, ναι. Αλλά σε φάση επίθεση ο προπονητής συγκεκριμένος παίζει περισσότερο το 4-3-3. Ένα σύστημα που και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ το 4-3-3.
1: Ναι, είναι επιθετικό σύστημα, είναι ωραίο σύστημα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Γιάννη. Καλή σου μέρα, Πανούγια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Τι κάνεις, καλημέρα και στο Στέφανο.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαι.
2: Τώρα, εντάξει, να τα πάρουμε ένα-ένα λίγο τα θέματα. Ένα για το ποδόσφαιρο, νομίζω. Καλή κίνηση αυτή τη φορπαντή, γιατί δεν τα έχουμε πει από τη στιγμή που έκλεισε, νομίζω.
0: Uh-huh.
2: Δείχνει ότι διάβασα κάπου αυτό που θα πω τώρα και μου άρεσε και γι' αυτό θα το πω.
0: Για πες το.
2: Πλέον ο προπονητής αυτός είναι ο πρώτος μετά τον Γιοβάνοβιτς που φαίνεται να έρχεται να υπηρετήσει ένα σχέδιο του Παναθηναϊκού και όχι ο Παναθηναϊκός στο σχέδιο του προπονητή, κάπως έτσι.
0: Uh-huh.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο από την τεχνική διεύθυνση, δεν ξέρω πλήρω από την διευθυνσία, ότι θέλουμε αυτό το πράγμα, να παίξουμε κάπως έτσι και παίρνουμε ένα προπονητή που να υποστηρίξει αυτό το πλάνο που έχουμε με νέους παίχτες σε ηλικία θεωρητικά και πολύ αξιόλογους με τις αρμονάδες, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, ομάδα δεν έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι ας πούμε είχε πολύ αξιόλογο ρόστερ και με έναν προπονητή, εγώ δεν θέλω να πω top επίπεδο, αλλά ένα κανονικό επίπεδο τέλος πάντων που των 3-4 top ομάδων της Ελλάδας θα ήμασταν τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Να μην πω ότι θα παίρναμε πρωτάθλημα, θα ήμασταν στη δεύτερη θέση. Οπότε εκεί φαίνεται τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Βέβαια από μένα το δούμε γιατί κι άλλες φορές έχουμε τα τελευταία χρόνια τέτοιο τέλος πάντων.
0: Εγώ στέκομαι πολύ Νίκο μου και το ακούσεις, στέκομαι πολύ όμως σε όλο το μηχανισμό πλέον.
2: Ναι,
0: αν το έχεις πατήσει, στέκομαι σε όλο το μηχανισμό πλέον. Δηλαδή, λειτουργεί πολύ πιο normal το όλο πράγμα. Αυτοί που κάνουν την επιλογή, αυτοί που κάνουν τις επιλογές.
2: Ναι,
0: γενικά εμπιστεύομαι που να το πω, για να μην κρύβομαι, γιατί ξέρεις ότι μου άρεσε να μην κρύβομαι, εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τον Κοτσόλη από τον Παπαδημητρίου και πολλά άλλα, ας πούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα σχέδιο τουλάχιστον. Αυτό. Τώρα στο πάσχετ λίγο, επειδή. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, παιδιά, δείχνει και την ποιότητα των δημοσιογράφων στην Ελλάδα.
0: Γιατί
2: δεν
0: έγινε.
2: Έχει γίνει ένα περιστατικό μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι.
2: Όλα τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στην από εδώ πλευρά του κυρίου Μαρινάκη, αυτό το περιστατικό το έχουν θάψει. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Σαν να μην είναι αξιοπνημόνευτο, να αναφερθεί χωρίς. Εγώ δεν λέω να πει ότι έχει δίκιο ο Δημητριάδης, που από ό,τι φαίνεται.
0: Και τι θα κάνει, να το βάλει στα δικά του site, να το βάλει πρώτο θέμα.
2: Δεν λέω να το βάλει.
0: Έχει πάρει έκταση. Δεν μπορεί να πει δεν έχει πάρει έκταση, δεν έχει γραφτεί γενικά, Ρενικό. Έχει πάρει έκταση.
2: Ναι, έχει γραφτεί από όλου του άλλου όμω. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Και λέω αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν την αξιολόγηση. Πώ μεθαύριο θα πάνε σε ένα άλλο μέσο, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι, έτσι. Δηλαδή με ποια αξιοπιστία θα. Δηλαδή πραγματικά. Τρελαίνομαι έτσι όπως το ακούω. Θα μου πεις είσαι λίγο ρομαντικός ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί. Γιατί είναι ξεκάθαρο τώρα ποιος ξεκίνησε την εγώ, γιατί εγώ μέχρι να το δω όλο το βίντεο, εκεί που κατεβαίνει ο Δημητριάδης, το φωνάζει ο κύριος Μαρινάκης κάτι να του πει, στην αρχή μάλιστα μιλάνε, φαίνεται ήσυχα, κάτι του λέει στο.
0: Το έχουν δει όλοι Νικό, δεν χρειάζεται να το αναλύσει, το έχουν δει όλοι.
2: Ναι, πρέπει να πω ότι είναι γιατί αρχικά πριν φανούν όλα τα βίντεο, γιατί αυτό νομίζω ήταν από εσωτερική κάμερα του γηπέδου και όχι από αυτούς που τραβάγαν απ' έξω. Λέγανε όλοι ότι ο ένας προκάλεσε, ο ένας έλεγε ότι το προκάλεσε ο άλλος τέλος πάντων. Και δεν ξέραμε γιατί αν δεν ξέρεις και δεν είσαι παρόν, δεν μπορείς να ξέρεις. Τέλος πάντων, απλά αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, δηλαδή, μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση, ξέρω ότι την ποιότητα των τέσσερων και τι ακριβώς είναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο να κρατάμε τα προσχήματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τώρα για τους τελικούς που αρχίζουν την άλλη εβδομάδα από ό,τι ξέρω.
0: Σήμερα αρχίζουν οι μη τελικοί.
2: Όχι, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, σήμερα να πούμε ότι πρώτα απ' όλα σήμερα αρχίζουν οι μη τελικοί.
2: Ναι, παιχνίδια. Okay. Φαντάζομαι ότι θα το περάσουμε τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό δεν συζητάμε, για την ΑΕΚ. πιστεύω ότι δεν έχουμε ελπίδες, έτσι. Με τον αυτόν τον προπονητή και με την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι δεν ξέρω, θα είναι και καλό να πάμε σε ένα 3-1. Καλά, για 3-2 δεν τα σκέφτομαι καν. Μακάρι να διαψευθώ και να, για άλλη μια φορά, να βγω λάθος, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί η ομάδα δεν νομίζω ότι παίζει πλέον για αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Τώρα, αποφάσισε ο κ. Γιαννακόπουλος να πάει με αυτόν. Προφανώς, ίσως έχει και σε ένα σημείο δίκαιο. Με ποια έννοια? Να δείξει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία, πώς θα το πω, ότι δεν σε διώχνουμε, ρε παιδί μου. Το έχεις πει και εσύ ο ίδιος, ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα και ή πρωτάθλημα θα φύγω. Ίσως θυσίασε σε εισαγωγικά ένα πρωτάθλημα που δεν ήταν δικό του, γιατί ξέρω ότι θα βγουν κάποιοι και θα πούνε γιατί ήταν δικό σας και το θυσίασες. Okay. Ενώ να μην το διεκδικήσει για να αποδείξει αυτό το πράγμα. Ίσως. Ίσως σκέφτηκε έτσι. Δεν είμαι στο μυαλό του, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Για μένα καλύτερα θα είναι να πάμε εδώ Σαϊρέλι.
0: Το σκότος, τι Σαϊρέλι, ρε.
2: Σαϊρέλι.
0: Σαϊρέλι είναι μπασκετμπολίστας του, φέτος παίζει τον Άρη. Σαϊρέλι.
2: Α, Σερέλη, συγγνώμη.
0: Ναι. Τον μπέρδεψε μάλλον.
2: Μάλλον. Με το Σερέλη, εντάξει, δεν το αποφάσισε αυτό ο ιδιοκτήτης, δικαίωμά του είναι. Θα δούμε τελικά. Μακάρι να διευθυνθώ και να πάρει πρωτάθλημα. Βέβαια εννοείται ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ο Αταμάν, έτσι. Όχι πρωτάθλημα να πάρει, ούτε και δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να πάρει. Λοιπόν, αυτά, έστω καλό τριήμερο, γιατί εγώ αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Εσύ αρουκάζεις τετραήμερο, άμα είναι, με αφαίρεις από αύριο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, άρα μην μας σας καλό τριήμερο.
2: Τετραήμερο και λίγο παραπάνω.
0: Και αν φύγεις από σήμερα, καλό πενθήμερο.
2: Όχι, σήμερα δεν θα φύγω, γιατί έχουμε μια συνάντηση εταιρική.
0: Ναι. Αλλά αύριο του φευγά του ημάνα.
2: Έχουμε άδεια και έχουμε ένα τετραήμερο, μια χαρά.
0: Να περάσεις καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε όλους.
0: Καλή ξεκούραση, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι. Σιωπή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Πώς είμαστε, καλά.
0: Μια χαρά, ρε φίλε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να βρεις η Ευρωλίγκα πότε ξεκίνησε? 93-94 που χάσαμε εμείς από την Παταλώνα, ή ένα-δύο χρόνια πιο μετά?
0: Να ονομάζεται Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Με την νέα μορφή, να σου πω.
0: Όχι, ρε, ποιο 93, αφού το 96-97 που το πήραν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα πρωταθλητριών. Ναι, 2000 εκεί πέρα.
3: Υπάρχει τρόπο να μάθουμε πόσες νίκες έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και πόσες ο Παναθηναϊκός? Και στα πόσα παιχνίδια?
0: Αυτό θέλει ψάξιμο, φίλε, και τώρα δεν μπορώ την διάρκεια της εκπομπής να κάνω τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, μπορεί να το σημειώσεις και να μου το πεις κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν στο υπόσχομαι, θα το δω. Γιατί είναι μεγάλο, γιατί είναι και πολλές διαφορετικές, ξέρεις.
3: Δηλαδή.
0: Στον Χρήστο θα του πω. Γιατί το ψάχνεις, τι θες να δεις?
3: Για να δω πώς. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες πάνω κάτω που έχουν τις ίδιες νίκες. Πάνω κάτω. Και χωρίς να ξέρω ούτε ποια από τις δύο έχει παραπάνω.
0: Ναι.
3: Και δεν έχουν παίξει ακριβώς τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, εκτός αν είναι τυχαίο. Δηλαδή, επειδή κάποιοι σε παίζαν play-off. Και κάποιες όχι, κάποιες έχουν πάει Final Four παραπάνω, δύο Ολυμπιακούς παραπάνω. Εντάξει, κατάλαβες, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει 10-20 νίκες παραπάνω, μπορεί και πιο λίγες. Απλά έτσι που περιέργεια. Εντάξει, μια παρέστηση για το ποδόσφαιρο. Επειδή παλιά ήμουν πολύ περισσότερο ποδοσφαιροφιλός, αυτές οι κληρώσεις που είναι 50% κλήρωση και 50% μη κλήρωση, με τους δυνατούς, τους αδυνάτους και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το ενδιαφέρον έχει λίγο. Δεν είναι τόσο όσο πριν. Χάνει τη Μαγιάντο, ρε φίλε. Άφησε τον οποιαδήποτε ομάδα να πάει όπου είναι να πάει. Άμα είναι και τα φτιάχνει κατά 50% για να βρεθούν τέσσερα τελικών ή στου ημιτελικού μεγαθύρια, εντάξει, νομίζω αυτό δεν βοηθά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχει την άποψη.
0: Λες για ισχυρούς και αδύνατους.
3: Ναι, όλα.
0: Ναι.
3: Πάλε, ρε φίλε, ο προαθλητή, όπως και αν είναι, πάλε όποιοι και αν είναι και έχεις κανονικά σκληρώσεις. Άρα σπαντά, απλά ήταν μια. Λοιπόν, για το Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ, πιστεύω, καρχιά ο Ολυμπιακός έχει 12 ξένους στο μπάσκετ. Και άμενα χρειάζεται μόνο δύο αυτούς που ακούγονται, τον Μοντέρο και τον Μακιντάια, 14. Από αυτούς τώρα πρέπει να φύγουν 5, οπωσδήποτε. Για να μείνουν 9. Δηλαδή, και οι δύο Αμερικανοί για μένα πρέπει να φύγουν.
0: Ποιος, ο Νιλικίνα, ο Μόρις.
3: Και ο Νιλικίνα και ο Μόρις και ο Τζόζεφ και ο άλλος που τραυματίστηκε το παιδί.
0: Α, ναι, ο Έβανς.
3: Και ο Φαλ και για μένα και ο Λαρεντζάκης.
0: Κάτσε, το Λαρεντζάκη τον βάζει, δεν είναι Αμερικάνος.
3: 5-1.
0: οι πέντε ξένοι τους είπες, ναι.
3: Ναι, και ο Λαρεντζάκης πρέπει να φύγει γιατί είναι 31.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός είναι 45 εκατομμύρια. Δεν έχει πρόβλημα να δώσει μισό εκατομμύριο. Απλά, αν πάει 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα διακριθεί. Στον Ολυμπιακό δεν διακρίνεται. Πού να διακριθεί.
0: Ναι, και για να, και ο Ολυμπιακός για να τον κρατάει τόσο καιρό όμως.
3: Επειδή είναι η παρέα του, είναι οι φίλοι του.
0: Είναι δικό του θέμα πως θέλει να το δει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αν πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ θα είναι πρωταγωνιστής, ναι.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο παραπάνω να ξεκολλήσει από τον Ετζίπογλου. Ο Ετζίπογλου λόγω ηλικίας μπορεί να κάνει το step-up. Μπορεί, ας πούμε, να παίζει. Όχι, αν μην γίνει Παπα-Νικολάου, πρώτον που είναι και 30 ο Παπα-Νικολάου, θέλει να γίνει ένας σημαντικός παίχτης. Ενώ τώρα πάμε πακέτο, ας πούμε. Κάθονται μαζί στον πάγκο, κουνούν την πετσέτα μαζί. Πρέπει να χωρίσουν νομίζω οι δύο. Για να μην τραβάω ο Λαρεντζάκης στον Ετζίπογλου προς τα κάτω, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα, μόνο τους δύο. Και τώρα προέξω τώρα τι ακούμε. Από τη μια δεν χωρούν ο Γουόκα που είναι 36, ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο, και από την άλλη να αφήσουμε τον Τζόζεφ για τέταρτο. Δεν φίλε, δηλαδή από τη μια οι τρεις είναι πολλοί, από την άλλη οι τέσσερις είναι οκ. Ο ιδανικός αριθμός για playmaker είναι τρεις. Αφού δύο είναι το μήνυμο. Εντάξει, είναι κακό να έχει έναν τρίτο, ειδικά όπου ο Woke Up και 9 δεν έχει καλό σουτ. Και είναι και 36. Αυτό νομίζω η τέλεια τριάδα αυτή τρεις. Και οπωσδήποτε για μένα πρέπει να μείνει ο Πίτερς. Βλέπεις το σουτ που έχει ο Πλουσόν Γκέιμ. Αυτός είναι 1/10. 2/10. Δηλαδή, αυτός έχει άλλα στοιχεία.
0: Με τον Πλουσόν Γκέιμ δεν προχώρησε.
3: Μακάρι να μην προχωρήσει.
0: Γιατί αν ήταν να κλείσει, θα τον είχε κλείσει και αυτόν ο Ολυμπιακός στον Blossom Game.
3: Εγώ νομίζω αν φύγει ο Πίτερς, που δεν θέλουμε κανένα να φύγει στον Ολυμπιακό.
0: Θα έρθει αυτός.
3: Να έρθει ο Πογκά, όπως λέγεται αυτός. Αυτό νομίζω είναι καλύτερο φύγει για τον Ολυμπιακό. Απλά οπωσδήποτε πρέπει να φύγουν οι τόσοι πολλοί. Έχουμε 12 ξένους με τον Εβάν. Έτυχε να τραυματιστεί ο Εβάν και πήραμε την Ελικίνα και πήραμε και Μόρις και πήραμε και Τζόζεφ. Για να καλύψουμε τα κενά.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ από όλους ο Τζόζεφ βοήθησε.
3: Ναι, σίγουρα. Απλά δεν κοίταξε να έχει τόσους πολλούς. 12 και. Εντάξει. Είναι.
0: Κοίταξε τώρα που πήρε αυτούς τους δύο καλούς, θα το ξεκαρτάρει, ρε. Θα το ξεκαρτάρει, σίγουρα.
3: Ελπίζω. Εντάξει, οι ομάδες που λέμε μεγάλο ρόστερ και δεν είναι κάποιος 18, κάποιος 20, από τους ακροατές. Φίλε, 14 σερίζει με 15. Αλλά να είναι πεζούμενοι, να είναι παιχταράδες. Όταν είναι παιχταράδες, μια χαρά τα καταφέρνει ο προπονητής να τους χωρέσει. Αφήνει και να αλλάξει κάποιον εκτός δωδεκάδας. Ναι, αλλά το να έχεις 18 και να οι 8 να μέτρει, θα τους έχεις και θα τους βάζεις. Τότε γιατί τους έχεις. Ενώ με ένα ρόστερ 14, ο άλλος που μπορεί να αντικαταστήσει το... Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στο ψηλό. Πήραμε ένα ψηλό πέρσι, δώσαμε μισό εκατομμύριο.
0: Ποιο ψηλό, ρε?
3: Δεν πήραμε ένα ψηλό πέρσι, Γλυ, που παίζει σε εθνική. Και το χωράσαμε μισό εκατομμύριο από το...
0: Τον Καργιανίδη, πώς το λένε.
3: Ναι, αυτό. Αυτός είναι... Έχουμε τρεις δανεικούς ψηλούς, για να ξέρεις. Τον Τανούλη και τον Κώστα, το Κούμπο. Ο Τανούλης και ο Κώστας δεν μπορούν να ξαναχωρίσουν τη φάλα του Ολυμπιακού. Λόγω ποιότητας. Μια ευκαιρία σπάρει για το άλλο το παιδί, αν θέλουμε κατά το ελληνικό πρωτάθλημα να έχουμε έναν τέταρτο, δεν γίνει ιστορία. Πολλές αλλαγές και ξέρω εγώ δεν χρειάζονται. Έχει δύο μεταγραφές που είπαμε και είναι μια χαρά. Λοιπόν, αν μπορείς, μετάφερετε αυτό που σου είπα στο Ροπόλη να. Έτσι από περιέργεια.
0: Έγινε αγόρι, θα το πω. Αν το βρω τώρα, θα το πω. Αλλιώς θα το ξεχάσω κι εγώ. 33 είναι εγώ, καπλέω, όχι 36. Παιδιά δεν είναι ούτε 36 που υποφίλου, 33 που λες, είναι 34. Λοιπόν, ο Λαρεντζάκης λένε στον Ολυμπιακό επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και δυστυχώς ο Ολυμπιακός είναι οριακά με τις θέσεις των Ελλήνων. Ο Κώστας μας στέλνει καλημέρα από το Ξυλόκαστρο. Έτσι είναι, Κώστα, αυτό ακριβώς συμβαίνει, όπως το λες. Εμείς διαβάζουμε κάνα δύο μηνύματα μέχρι να μας στείλει ο κύριος Παλότολο δίπλα στο Sky για το πολιτικό δελτίο. Καλημέρα, λέει, σήμερα μπάσκετ πρωτάθλημα, έρθει δύο τα δείχνει. Ναι, αδερφέ, δύο τα δείχνει. Σάκια Πολευσίνα. Μπορείς να μου πεις, λέει, τότε τι σημαντικό έγινε το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792. Μετά το διάλειμμα για να διαβάσω.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γεσάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα χαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Σας άφησα να απολαύσετε λίγο Chase the Sun. Παλιό αλλά καλό. Σαν τον παλότερο. Παλιό αλλά καλό. Έτσι είπαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Είχα μείνει εδώ που λέει: μπορείς να μου πεις το τέλειο τι σημαντικό είναι το 1789. Γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέων, κύριε. Πολύ σωστά. Και το 1792 ο Μέγας Ναπολέων έγινε 3 ετών. Μπράβο. Την αγάπη μου λέει στον τεράστιο Στέφανο Μέγα Κονσολιέρη, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον γκουρού του λάθους. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Ο γκουρού του λάθους, εσύ. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Από πότε στην Ελλάδα δικαιοσύνη ή μεγάλο σύνολο των δημοσιογράφων ασχολείται με τον πλούτο, αναρωτιέται ο Γιάννης. Εδώ τα ΜΜΕ θάβουν, λέει, τις αλλαγές των πολιτικών. Λέει, αυτό μας κάνει εντύπωση, λέει ο Δημητρός. Πρώτη φορά είδαμε αγορασμένη Ευρωλίγκα, βέβαια έκανε και κόκκινη κυβέρνηση στα Κονέτης, λέει ο Γιώργος. Και τι πρέπει, λέει, να θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν πάρει τον Ντάμπλ, ήταν αποτυχημένη χρονιά. Τι και καλά έπρεπε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ό,τι και να γινόταν επειδή έγινε στην Αθήνα, ακόμα και να το χάσουμε εμείς, μαζί τους θα είμαστε, λέει. Ο Νίκος, πέντε έχει ο Αλβέρτης μόνος του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουν περάσει 4 μέρες από τον χρησμό της Ευρωλίγκας, ακόμα βουίζει η Ευρώπη. Χθες και ο Σκαριόλο και όλη η Ευρώπη για τις διαιτησίες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει ο. Όχι, ο Κώστας μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία. Στη θάλασσα, τι είναι αυτό. Τι συμβαίνει εκεί μέσα. Α, όχι, όχι, όλα καλά. Βραχάκια είναι, είπα και εγώ, μου φάνηκε κάτι περίεργο. Καλημέρα σας, λέει Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόρις Εύανς, Νιλική, Ναφάλ. Πιστεύω ότι θα φύγουν σίγουρα. Μετά παίζει ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και τι θα γίνει με τον Πίτερς. 5-6 δηλαδή θα φύγουν σίγουρα. Εγώ λέω ότι ο Μακίσικ δεν θα φύγει πάλι. Δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Μπαρτζόκας. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, να ξέρεις το πρόγραμμα των αγώνων στο μπάσκετ. Αρχίζουν σήμερα με δεδομένο το 2-0 για τους δύο. Πότε αρχίζουν οι τελικοί. Ξέρεις ημερομηνίες, λέει ο Παναγιώτης Taxi Driver. Ναι, Παναγιώτη, θα σου πω τι ξέρω. Λοιπόν, είναι 3 Ιουνίου, Τετάρτη, ο πρώτος τελικός. Και μετά γίνονται καπάκια ανά 2-3 μέρες. Τετάρτη 3 ξεκινάνε. Αν τελειώσουν με 2-0 τη σειρά, Τετάρτη 3 ξεκινάνε, νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες έναντι 7 του Παναθηναϊκού στα μεταξύ τους παιχνίδια, λέει ο Νικήτας. Ο διέρωτος αυτός συνολικά έλεγε απολογισμό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όπου έχει ένα ξημέρωμα σήμερα.
0: Πού είσαι?
1: Λαύριο.
0: Λαύριο.
1: Λαύριο, άπνοια. Άπνοια, μια θάλασσα να θες να περπατήσεις πάνω.
0: Κρεμούλα, κρεμούλα, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου δεν φυσάει καθόλου, καθόλου και είναι λάδι. Τώρα αρχίζει λίγο, σιγά σιγά να έχει το ελαφρύ αεράκι.
0: Άντε να ζεστάνει κιόλα στη θάλασσα, γιατί ξέρεις εμείς είμαστε κρυβουλιάριδες, άμα δεν ζεστάνει καλά, δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Δεν παίρνουμε προς τα μέσα. Ευτυχώς έχουμε τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Ο γιος μου 17 χρονών με τις κοπέλες πάνε για μπάνιο εδώ και 15 μέρες.
0: Άκου τώρα, έτσι. Εντάξει, εγώ αρχές Ιουνίου πάντα κάνουμε την πρώτη απόπειρα και η κόρη μου μπαίνει μέσα κανονικά, ξέρεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μου λέει, έλα ρε μπαμπά, μπαίνω εγώ, πάω μέχρι το γόνατο.
1: Μεγαλώσαμε, Βαγγέλη, μεγαλώσαμε.
0: Άστα, φίλε. Άστα, φίλε.
1: Να σου πω εσύ, ποιος είναι ο αριθμός στο Viber που στέλνει φωτογραφίες ο κόσμος και βλέπετε? Έχετε στο Viber?
0: Όχι, στο Facebook έχουμε.
1: Α, στο Facebook.
0: Ναι.
1: Το Facebook που είσαι,
0: με ελληνικά γράφεις, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται.
1: Α, το ξέρω, το έχω βρει.
0: Ωραία, εκεί μου στέλνεις φωτογραφίες και τα βλέπω όλα, ναι, εκεί.
1: Α, εκεί τα βλέπεις.
0: Εκεί τα βλέπω όλα, ναι, εκεί είμαι.
1: Ευαγγέλη, χθες είπα...
0: Για πες.
1: Πώς το λέτε, πεσύνησα τον Γιαννακόπουλο να βγει να πει κάτι να μας ξυπνήσει και βγήκε ο Μπαγάσας.
0: Το έκανες παραγγελία και εμφανίστηκε, έτσι.
1: Έστειλε τη φωτογραφία με την απολύμανση. Δηλαδή τι θέλει να πει, ότι κάτι εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι μολυσμένοι?
0: Τι να σου πω εγώ, ρε φίλε.
1: Κάνει για πλάκα τώρα το συζητάμε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή γίνανε διάφορα και γίνανε και κάποιες ζημιές. Δηλαδή και σε καθίσματα εντωμεταξύ, πρόσεξε να δεις. Τα καθίσματα δεν σπάσανε πολλά, αλλά δεν σπάνε εύκολα αυτά τα καθίσματα. Αν σπάγανε εύκολα, θα είχαν σπάσει πολλά παραπάνω. Δεν ξέρω αν πήγες.
1: Τα πήρανε. Ενθύμιο, τα πήρανε.
0: Πήρανε κάποια, αλλά πολύ λίγα. Γιατί δεν σπάνε εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν σπάνε εύκολα τα συγκεκριμένα. Είναι καινούργια και είναι η τεχνολογία έτσι που δεν σπάνε με το παραμικρό όπως τα άλλα τα παλιά στο γήπεδο που τα ρίχνει μία που και τα σπάγανε προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα άλλα ξεκολλάνε.
0: Αλλά γίνανε κάποιε ζημιέ. Δηλαδή, έτσι, ας πούμε, κάτι αυτοκόλλητα, κάτι χρώματα, κάτι στις τουαλέτες πασίματα, κάτι τέτοια. Το να κάνει μια γενική συντήρηση στο γήπεδο, αλλά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα να δώσει τώρα την εικόνα, ας πούμε, ότι κάνει αυτό.
1: Εντάξει, ναι, αυτό. Τώρα βιολογικός και απολύμανση. Δηλαδή,
0: τώρα τι να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα για να γελάμε τώρα είναι.
0: Περισσότερο, νομίζω, λέει, περισσότερο νομίζω ότι ως πλάκα να το κλάβουμε.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως για ο πικραμένος κάτι πρέπει να πει, όπως γίνει και ο Σκαριόλα τώρα μιλάει.
0: Πάντως στο ποστάρισμα για το τραπεζάκι, δεν απάντησε τοξικά, καλά απάντησε. Άμα το είδες.
1: Ναι.
0: Καλά απάντησε.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά κοίταξε, θα είναι πολύ καλύτερα, φίλε. Θα γίνει πολύ καλύτερο, φίλε, πάντως, αν θα πέσουν οι τόνοι και από τις δύο μεριές. Έτσι, και πέρα από το Δημήτρη, αλλά και από τους άλλους, με τις συνεχόμενες καταγγελίες, με τις συνεχόμενες μηνύσεις για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, καλό θα είναι λίγο να ερεμήσει το πράγμα.
1: Συμφωνώ. Πάντα και οι δύο πλευρές σε μια τέτοια, πάντα και οι δύο πλευρές έχουν λίγο πάνω, λίγο κάτω, έχουν την ευθύνη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σε ένα διαζύγιο φταίνει και οι δύο. Ποτέ δεν φταίει ένας.
0: Ναι.
1: Όπως και σε ένα καυγά. Αλλά βλέπεις τη διαφορά, ρε παιδί μου, βλέπεις τον κύριο Αλαφούζο και το λέω κύριο γιατί πραγματικά είναι κύριος, πώς φέρεται, πώς βλέπεις τον κύριο Τσάκο, τον είχα γνωρίσει κάποτε σε μια επιχειρηματική αποστολή, κύριος καπετάνιος με κεφαλαίο κάπα, και βλέπεις τώρα άλλα.
0: Έχουμε απ' όλα. Ο Μπαχτσές είχε απ' όλα, φίλε.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Έχουμε απ' όλα.
1: Τι ωραία θα ήταν αν ήταν οι ομάδες μας εταιρείες λαϊκής βάσης, όπως είναι η Μπαρτσέλα και νομίζω και η Ρεάλ.
0: Και η Ρεάλ, ναι.
1: Και η Ρεάλ, έτσι δεν είναι.
0: Mm.
1: Πραγματικά, ναι, εκλογές, με λάθη, με τέτοια, αλλά η δύναμη στον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρεις τι, δεν είμαστε τόσο... Το ξέρεις ότι και οι δύο το επιχείρησαν. Παλιότερο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη και συνέχεια ο Αλαφούζος πριν πάρει την ομάδα όταν πήγε να κάνει τη συμμαχία κτλ. Δυστυχώς πέτυχαν την Ελλάδα σε μια κατάσταση που δεν ήταν στα καλύτερα της, ο Έλληνας για να στηρίξει, για να είναι σε βάση, ας πούμε, λαϊκή. Και οι άλλοι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, κύριε φίλε. Οι άλλοι πουλάνε τώρα 60-70 χιλιάδες διαρκείας τώρα. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να το ακολουθήσουμε αυτό. Θα ήταν ωραίο πάντως.
1: Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πουλάνε 30.000 για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν τις πουλάνε για να μην αδειάσει το γήπεδο, για να μπορούν να έχουν εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά για πλάκα λέω, εγώ πιστεύω ότι αν είχε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με το καινούργιο, αν είχε φτιάχναν γήπεδα των 70.000 αντί για, όπως θα κάνει τώρα ο Μαρινάκης, νομίζω δεν μπορεί να πουλήσει 60.000 εισιτήρια.
0: Καλά, τώρα το πώς θα γίνει το Καραϊσκάκη θα εξαρτηθεί και από το τι μπορεί να διαβάσει, το τι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πουλήσει 60.000 διαρκείας με την πορεία που έχει πια. Δεν νομίζω δεν θα μπορούσε να τα πουλήσει. Τέλος πάντων. Αυτά, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Για χαρά.
1: Να χαρείτε αυτή τη μέρα, να χαρείτε αυτή τη μέρα. Βγείτε έξω και πάτε για μπάνιο. Καλό τετραήμερο.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: 58.000.
0: Ας χιλιάδες τώρα. Ας χιλιάδες τώρα. Όταν δεν είσαι στον αέρα, ασχολείσαι τώρα με τα χιλιάρικα που έχεις. Τώρα μην ασχολείσαι.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα μου.
0: Δεν θα προκαλείς τον κόσμο να μας λες την περιουσία σου. Κατάλαβες. Άσε που ξέρουμε και που μένεις κιόλας. Άντε.
2: Είπα στη γυναίκα.
0: Ναι.
2: Πόσα θα χαλάσουν σήμερα.
0: Πόσες χιλιάδες.
2: Είναι.
0: Μα τα ακούσαμε όλοι. Για χιλιάδες δεν είπε, Στεφάνο. Χιλιάδες έλεγες. Άρα εμείς παίζουμε με τα πεντάρικα και εσύ παίζεις με τα χιλιάρικα. Έγινε, ρε φίλε.
2: Ναι, είμαι Champions League.
0: Έγινε, φίλε.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε, καλά.
2: Κοίταξε, ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε προηγουμένως. Γιατί από τη μεριά αυτή, ας πούμε, με όλα τα έντυπα, μπλα μπλα, δεν έχει κάνει, το έχουν σβήσει τελείως το θέμα, ξέρω εγώ. Άλλα θέματα, ξέρω εγώ, που λέγανε για τον κλόν, τον Μάριο και αυτά και ιστορίες, τα βγάζανε.
0: Κοίταξε να δεις. Νίκο, να σου πω κάτι, να μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι σχεδόν οι παράγοντες έχουν μέσα και όταν πρόκειται για δικά τους δεν τα βάζουν. Τώρα τι...
2: Και ο δικός μας, οποιοσδήποτε εκεί που να έχει την ΑΕΚ, να έχει 4-5, που εκεί πιστεύουμε γιατί δεν έχουμε ούτε ένα, ας πούμε... Μια τηλεόραση, μια αυτή, ένα σταθμό, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις με αυτή την έννοια. Ίσως να κάναμε τα ίδια και μπορεί και χειρότερα. Αλλά μία που είπα για τον Ηλιόπουλο, ρε Ευαγγέλη μου, δεν είναι και μερικοί φίλοι και ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι, δεν είναι κρίμα που λέμε, ας πούμε, η δεύτερη χρονιά, στη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα ο Λιόπουλος. Στην πρώτη του χρονιά πήρε. Γιατί όλοι θυμόμαστε ότι την πήρε την ΑΕΚ στα μέσα του, του πρώτη γύρου. Καλά θυμάμαι.
0: Όχι ρε.
2: Ναι φίλε.
0: Όχι ρε, καλοκαίρι την πήρε ρε. Καλοκαίρι την πήρε.
2: Όχι, δεν νομίζω να κάνω τέτοιο λάθος.
0: Κάνεις λάθος, ναι.
2: Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το
0: πρωτάθλημα. Κάτσε να το τσεκάρω, αλλά εγώ νομίζω ότι την πήρα από καλοκαίρι, φίλε. Δεν αλλάζει μια ομάδα μέσα στον χρόνο.
2: Μα γι' αυτό, εγώ νομίζω ότι χέρια. Είχε ξεκινήσει, το σκεφτόταν ο Μελισσανίδης.
0: Στις 10 Ιουνίου του 2024 ο Λιόπουλος αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕΚ. Το τίμημα της εξαγοράς εκτιμάται στα 90 εκατομμύρια ευρώ και είναι πλειοψηφικός μέτοχος με ποσοστό 85,3% του συλλόγου. 10 Ιουνίου 2024.
2: Άρα γινόταν, τελείωσε το.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν αλλάζει ποτέ ομάδα. Δεν είναι προπονητής ο πρόεδρος. Και ο μεγάλο μέτοχο.
2: Γιατί παίρνει ένα μαγαζί, α πούμε, και ένα που ένας άνθρωπος που θα πάρει το Sport FM θα το πάρει όπως είναι. Με το προσωπικό, με αυτά, με όλοι που δουλεύουν. Μετά αρχίζει και ξεδιαλύνει ποιο θα κρατήσει και ποιο θα διώξει.
0: Ναι.
2: Με αυτή την έννοια το είπε.
0: Ναι, αλλά όμως ότι α πούμε, ρε παιδί μου, official είναι η δεύτερη του χρονιά, είναι η δεύτερη του.
2: Ναι, αλλά
0: στην πρώτη πορεύτηκε με τους ανθρώπους του Τίγρη, με τον προπονητή και τα λοιπά. Ναι.
2: Πού είτε. Ναι. Μπράβο, ναι. Γιατί εγώ πιστεύω αν έπαιρνε πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά,
0: ναι,
2: θα λέγανε ότι είναι το του Μελισσανίδη.
0: Και θα ήταν σε μεγάλο βαθμό.
2: Ξέρεις,
0: εσύ κατάλαβα τι εννοείς, ότι ήταν η πρώτη χρονιά με τις δικές του επιλογές, αυτό θα σε πεις.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Α, μπράβο, εντάξει, ώρα το βρήκαμε. Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο για να φύγουμε τελείως. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, παιδιά, αλλά με κάνει. Ακούσα κάτι και με εξόργησε σαν Έλληνα γενικά. Δηλαδή, έλεγα ότι αν έμενα εκεί, στη Σαντορίνη δηλαδή,
0: ναι,
2: θα είχα γίνει έξαλλος τελείως. Δηλαδή, πώς τους αφήνουμε όλους να κάνουν ό,τι θέλουν, ρε Βαγγέλη.
0: Γιατί έγινε η Σαντορίνη και δεν πήρα χαμπάρι εγώ.
2: Κάποιοι τουρίστες, ας πούμε, είχαν τη στάχτη ενός ανθρώπου και την πετάξανε, λέω, την πετάξανε. Την αυτή είναι στα σκαλοπάτια της Σαντορίνης.
0: Ναι.
2: Τη στάχτη, δηλαδή, του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτά.
0: Τι έγινε, φίλε.
2: Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Λοιπόν, θα πούμε λιγολόγια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το εξωτικό συνταγματικά. Ένα παίκτη δεν έχει ευρωπαϊκά, μόνο του Πενταλβέρδη Πέντε Λούκα και τα λοιπά. Τα ευρωπαϊκά είναι σουμά και το προπονητή, λέει ο ένα φίλο. Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Γυαλί και Παντελόνι Λίλι, πρώτα.
0: Να το γυαλί και Παντελόνι Λίλι. Λαλίστα την όλη σήμερα.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Έλα, παλικάρι, καλημέρα.
3: Μπάμπη Σοφλού, ο κυβερνό κολυμπητή.
0: Να ξέρει, το Λίτο προτιμώ πολύ το τζινάκι, να ξέρει, είναι αγαπημένα μου. Με την ευκαιρία.
3: Μπήκε τώρα μέσα η συνοδό και τη λέω μαλί γυαλί και Παντελόνι Λίλι.
0: Καλημέρα και στο κορίτσι.
3: Ωραία, τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Μπράβο. Να σου πω, Βαγγέλη,
0: ναι,
3: ακούω πολλούς που λένε, δεν ξέρω τώρα, οι Έλληνες είναι οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί είναι ή είναι από το εξωτερικό μόνο η Ρεάλ που λέει ότι και καλά ο Ολυμπιακός εμπνοήθηκε από την Γυρολίγκα και ότι ήταν.
0: Αν ακούς πολλούς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, δεν νομίζω να είναι Μαδριλένη, γιατί δεν μπορούσα να συνοηθώ.
3: Ναι ρε, δηλαδή εντάξει, θεωρώ μεγάλη αδικία αυτό τώρα, τώρα να λέμε
0: κάτι. Θα σου πω κάτι όμως.
3: Έλα.
0: Θυμάσαι τι γινόταν το 24 που άνοιγε στα social media και πατώ έλεπες τον Τιφαλά με την πράσινη τυφανέλα. Το θυμάσαι. Οι ίδιοι είναι και απαράλλαχτοι αυτοί. Μην το ψάχνεις τώρα το θέμα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αντιδρούν. Έτσι αντιδρούν.
3: Δηλαδή εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Αν μια ομάδα ευνοήθηκε από την Κυρολίγκα φέτος, ήταν η Βαλένθια.
0: Με τον Παναθηναϊκό σειρά.
3: Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί 135 λεπτά χωρίς φάουλο, να. Που έτρωγε κλωτσιές, μπουνιές, δεν ξέρω τι άλλο έτρωγε. 135 λεπτά χωρίς φάουλ. Και δεν συζητάω για τους άλλους. Το τι ξύλο έτρωγε ο Λεσόρ. Ακόμα και όταν κάρφωνε την μπάλα. Τι ξύλο έτρωγε. Και δεν σφυράγανε τίποτα. Αλλά να μην λέμε τώρα αυτό το πράγμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε την καλύτερη ομάδα με μεγάλη διαφορά και πρέπει να. Να είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό σημαίνει πολλά για το ελληνικό μπάσκετ. Μιλάμε τώρα ότι το ελληνικό μπάσκετ θα έχει γίνει πάλι υπερδύναμο που θα μπουν και οι άλλες ομάδες. Τα είπαμε και προχθές αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Τι ήθελα τώρα να ρωτήσω, να σου πω.
0: Ναι.
3: Του χρόνου στη Λεωφόρο θα το έχει έδρα η Κηφισιά.
0: Ναι.
3: Ωραία. Άρα θα ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο να παίζει.
0: Ένα παιχνίδι θα είναι σίγουρο αυτό. Το εισαγωγικά εκτός, που καταλαβαίνεις ότι μόνο εκτός δεν θα είναι.
3: Νομίζω ότι θα είναι sold out, θα γίνει ο χαμός του χαμού εκεί.
0: Άστο, τέτοια πόλη στη Ρήνη και φυσικά δεν θα έχει ξανακάνει στην ιστορία της.
3: Και διαρκείας, έτσι.
0: Αλλά σου λέω ότι θα γίνουν και κάποια μάτς όμως. Πέρα από το μάτς με την Κηφισιά θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ένα-δύο έτσι φιλικά εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Αλλά αφήνω και ένα παράθυρο. Στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι να μπει στο γήπεδο τη σεζόν 27-28. Okay. Όχι αυτή τη σεζόν, τη μεθεπόμενη. Υπάρχει μια πιθανότητα εκεί τον τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη να είναι τα έργα στην τελική ευθεία, κυρίως του Εραστέχνη, και να χρειαστεί να παίξει και ένα-δύο παιχνίδια για τη σεζόν 27-28 στη Λεωφόρο και μετά, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να πάει στο καινούριο. Μπορεί να παίξει και εκείνη τη χρονιά κάποια
3: βέβαια. Χαμός θα γίνει. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο έχει το διαρκείας για την Κηφισιά?
0: Όχι, δεν το έχω ψάξει, φίλε.
3: Δεν το έχεις ψάξει. Για ψάξω να μου το πεις λίγο αργότερα.
0: Έγινε καλά.
3: Γελάς, ε.
0: Ναι.
3: Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον Πάνο το Γρίλιο χθες που έβαλε και το Beatles. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 80 η Nottingham Forest πήρε το Champions League, το κύκλο πρωταθλητιών, έτσι.
0: Λοιπόν,
3: νίξε το Αμβούργο στο
0: με δύο κατοστάρικα βλέπω εδώ πέρα πρέπει να παίρνεις. Στην Κηφισιά
3: διαρκείας. Με δύο κατοστάρικα διαρκείας της Κηφισιάς. Όλοι οι Παναθηναϊκοί στην Κηφισιά πέτος.
0: Μάλιστα. Έγινε αρχή.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Τα είπαμε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Στέφανος από Καλάτσι, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άστο.
0: Να μην δούμε τελικούς πρώτα. Όχι, αλλά δεν έχουν και μεγάλη σημασία.
4: Από μεγάλη σημασία έχει να πάρει το πρωτάθλημα με μειονέκτημα όπως από τον Ολυμπιακό, αλλά ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Και για όλα αυτά είναι πολλοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι. Για μένα το κακό ξεκινάει από τον προπονητή.
0: Ναι.
4: Πήγε πέρυσι με πλεονέκτημα έδρας. Δεν μιλάω για το Final Four. Με τον Ολυμπιακό πέτυχε ένα διαλυμένο Ολυμπιακό, τους έφταιγαν τα πάντα, κάνει το 1-0, εκεί μετά ξεκίνησε τα δικά του ο πρόεδρος, τους ξύπνησε, τους αφύπνισε, μας σκουπίσανε μετά 3-1 αέρα πατέρα, γιατί αν έχανε πέρυσι το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα υπήρχε ούτε Μπαρτζόκας, δεν θα υπήρχε τίποτα. Εντάξει, μιλάγαμε αλλιώς τώρα. Τον άνθρωπο τον έφταιγαν οι ελληνικές σημαίες στο ΣΕΦ, τον φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Πάμε και στο Γιαννακόπουλο τώρα. Τεράστιες ευθύνες για μένα.
0: Ναι.
4: Σταμάτα λίγο ρε άνθρωποι, βάλε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, βάλε τον μόνο τον Παπαδόπουλο. Άσε το κουμάντο σε έναν άλλον. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε ιδιοκτήτη στο μπάσκετ, αλλά κάπου όπα.
0: Ναι.
4: Κάπου όπα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, γιατί κάτι είναι δεδομένο ειδικά, ας πούμε, το κομμάτι με τους διαιτητές. Ρε παιδί μου, δεν ξεχνάνε αυτοί. Δηλαδή όταν τους διαποπέμπεις τώρα στα social τώρα και βγάζεις τώρα τον Γιαβόρ, τον έναν, τον άλλον και έτσι και αλλιώς και... Δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλος όταν έχει την ευκαιρία να μου σου τη φέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου σου τη φέρει.
4: Από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις. Να ξεκινήσουμε για τον Αταμάν. Δεν γίνεται. Είδαμε όλοι τι έγινε με τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό φέτος. Αλλά δεν γίνεται, φίλε, είσαι με 2-0 με τη Βαλένθια. Και χάνεις 3 παιχνίδια σε ρή από μια ομάδα που το βάρος της φανέλας της είναι άμα το πετάξεις από το δεύτερο τη φανέλα τους, θα προσγειωθείς στον τέταρτο. Και όμως έμεινε εκτός Final Four. Από εκεί και πέρα δεν μου φταίει κανένας Ολυμπιακός εμένα. Καλά έκανε και το πήρε και μαγιά του και φαινόταν ότι θα το πάρει.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ αυτό πίστευα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά στον Παναθηναϊκό γίνονται πράγματα...
0: Όχι, φέτος έγιναν τα λάθη, έγιναν το ένα μετά το άλλο. Και στο σχεδιασμό και στο κομμάτι του προπονητή.
4: Στο σχεδιασμό δεν θα τον κρίνω εγώ γιατί δεν
0: είμαι... Μα ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ξέρεις πολύ μπάσκετ να καταλάβεις ότι στο 5 τα πράγματα έγιναν μαντάρα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολύ μπάσκετ να καταλάβεις ότι έγιναν μαντάρα. Και ότι έφτασε στο σημείο δηλαδή να αφήσει στο πιο κομβικό σημείο τη σεζόν τον Παναθηναϊκό με δύο σέντερ που ο ένας είχε 1,5 χρόνο το παιδί να παίξει και ο άλλος είναι 35 χρονών, ενώ είχες 4 στην αρχή τη σεζόν, ενώ σου έλεγαν πάρε παίχτη και ενώ διάλεγες και κράταγες το Γιουρτσεβέν και ξαφνικά θες να διώξει το Χόλμς και θες να διώξει τον Γιουρτσεβέν, ποιος θα πάει να παίξει, εγώ που είμαι 1,65 και εσύ, ποιος θα πάει να παίξει. Χωρίς ψηλούς τώρα τελική ευθεία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι δεκάδες τα λάθη που έχουν γίνει φέτος μέσα στη χρονιά, κυρίως από τον προπονητή. Το μεγαλύτερο μερίδιο είναι στον προπονητή, αλλά συμφωνώ και για τις ευθύνες που λες και για τον μεγαλομετόχο που είναι παρορμητικός πολλές φορές.
4: Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν Γιαννακόπουλο.
0: Ναι.
4: Αλλά και αυτός ο Γιαννακόπουλος πρέπει να καταλάβει, γιατί μεγάλωσε σε μια οικογένεια. Δεν γίνεται δηλαδή να μην ξέρει πολλά κιλά μπάσκετ, αλλά δεν γίνεται να μην ξέρεις να διοικήσεις όταν είσαι γιος του Παύλου και νηπιός του Θανάση. Δεν γίνεται ό,τι γίνεται να βάζουμε φωτογραφίες, να, τι θα πει ο Φρύ, τι θα κάνει ο Φρύ, τραπεζάκι στο Σούνιο. Κάτσε, δηλαδή κάπου εντάξει. Δεν θα πάμε στα διαρκείας, αυτό είναι άλλο κομμάτι, τιμές και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έτσι και πάρεις διαρκεία στον Παναθηναϊκό, ειδικά στο μπάσκετ, έχεις βγάλει γκόμενα, είναι σαν να έχεις σκάφος. Εμένα μου κόψανε το γήπεδο.
0: Sorry που γελάω.
4: Σου μιλάω, μαζεύω ευρώ-ευρώ για να βγάλω το φθηνότερο 500 ευρώ που έχει στο ποδόσφαιρο.
0: Για να είσαι προτεραιότητα και του χρόνου.
4: Ούτως ή άλλως θα βγάζα. Ναι. Έχω 25 χρόνια σερή διαρκείας, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός στο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου και εγώ να το βλέπω την τηλεόραση. Δεν μου πάει. Αλλά κάπου ρε παιδιά, εντάξει, έχει τελειώσει ο αθλητισμός για τους ανθρώπους, τους απλούς. Έχουν γίνει όλα, δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
4: 500 ευρώ στο ΆΚΑ. Αυτό είναι το τυράκι για το καινούριο γήπεδο. Γιατί στο ΆΚΑ δεν θα έβγαζε κανένας με αυτά τα λεφτά.
0: Κάτω θα αξίζει όμως, φίλε. Κάτω θα αξίζει όμως. Κάτω θα αξίζει όμως. Κάτω θα τα αξίζει τα λεφτά το καινούριο.
4: Εννοείται πως
0: θα τα αξίζει τα λεφτά.
4: Θα νιώσουμε κι εμείς πως είναι να είσαι φίλαθρος στην Ευρώπη δηλαδή.
0: Ναι.
4: Μην τρελαθούμε. Θα πας και θα νιώθεις.
0: Άστο, κάτω θα αξίζει πολλά.
4: Μακάρι να... Τι να πω, δεν ξέρω. Απλά είμαι 42 χρονών και τα τελευταία 30 χρόνια, αν εξαιρέσεις το μπάσκετ, δεν ξέρω τι κατάρα μας κυνηγάει εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει 7, αδερφέ. Πράγμα όσο μπρίκ.
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Βαγγέλη, ένα από τα φιλικά πρέπει να είναι με τον Ολυμπιακό και να δεχτεί και ο Ολυμπιακός να γίνει ο Δημήτρης 7. Φιλικό στο μπάσκετ, εννοείς στο ποδόσφαιρο. Διευκρίνησε τον Δημήτρη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα, συνόμορφη παρέα από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης, Ολυμπιακός από Γερμανία. Έχω δύο ερωτήσεις για τους φίλους του Παναθηναϊκού που μιλάνε για βρώμη για αγορασμένη Ευρωλίγκα. Πρώτον, αν όντως η Ευρωλίγκα αγοράζεται από κάποιες ομάδες, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι και 7 Ευρωλίγκες του Παναθηναϊκού θα μπορούσαν να είναι αγορασμένες. Δεύτερον, αν είναι όντως η βρώμη και η Ευρωλίγκα, γιατί δεν αποχωρεί ο Παναθηναϊκός. Όπως αποχώρησε ο Ολυμπιακός από την Α1, να με συμπαθάσει, Δημήτρη, αλλά και η επιλογή εκείνη του Ολυμπιακού δεν ήταν λύση. Βαγγέλη, είμαι νούμερο, λέει, με το βιολογικό. Λέει ο Δημητρός ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από τον τρίτο γύρο του Champions League. Τότε παίζει κατευθείαν στο Europa League. Αν όμως περάσει τον τρίτο γύρο, θα αποκλειστεί μετά στα playoff. Τι γίνεται, τότε γίνεται, παίζει ξανά Europa. Ναι, παίζει Europa, ναι. Παίζει Europa, έχει εξασφαλίσει τη league phase του Europa, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι μια χτίδα φωτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου γράφει, Κωνσταντίνε. Δεν το συνεχίζω άλλο. Και εσύ να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα ο φίλος που απάντησα πριν ήταν. Δεν μου γράφει όνομα. Οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρη Σάικ από Νέα Μάκρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Έχει δίκιο, Ευάγγελε, λέει ο φίλος. Ένα διαζύγιο φταίνει και οι δύο. Και αυτή και η μάνα της. Άντως ο παλότερο. Το ξέρω, θα συμφωνήσει. Το ξέρα. Κάτι ξέρει. Λοιπόν, φύγαμε σε time out των 7 και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.

0: 2-10-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ridges Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο ένα απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε τηλέφωνα τώρα, αυτοδημιούργο φουλ. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, εσύ μιλάς.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται για τους Βίχο και Τσάπρα?
0: Για τον Τσάπρα ενδιαφέρεται, για τον Βίχο όχι.
1: Α, για τον Τσάπρα. Και επειδή ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θα είναι θέμα δηλαδή ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Επίσης ο Λιούμπισιτς μένει ελεύθερος στη ΣΑΕΚ?
0: Όχι, αποκλείεται. Ο Λιούμπισιτς δεν αποκλείεται να μένει ελεύθερος. Γιατί σε ενδιαφέρει, ναι. Αρέσει.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: εγώ νομίζω ότι κακώς τον διώχνει η ΑΕΚ. Ή θέλει να τον πουλήσει μάλλον, έτσι.
0: Τώρα τι να σου πω. Δεν έχω δει κάτι ότι είναι προς πώληση ο Λιούμπισιτς.
1: Έτσι άκουγα και τον Νίκολης, δεν τον πολύ χρησιμοποιεί.
0: Μέσα στη σεζόν το χρησιμοποίησε πάντως. Εντάξει, δεν ήταν από τους παίχτες που έπαιξαν 50 παιχνίδια. Αλλά γενικά ναι. Δεν μπορούσα να πεις ότι ήταν και παροπλισμένος, έτσι. Δεν ήταν παροπλισμένος.
1: Μάλιστα. Αυτά
0: επίσης. Το συμβόλαιο του Λιούμπισιτς λέει το 29, φίλε.
1: Το 29,
0: ναι. Ναι, έχει μεγάλο συμβόλαιο. Μεγάλο,
1: μεγάλο, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλώς, αυτά.
0: Να σε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, φίλε.
2: Ανδρέας από το δρόμο, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Ανδρέα.
2: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές.
0: Mm-hmm.
2: Για τον μπάσκετ, όπως είπε και ο φίλος πριν, εντάξει. Ο Αταμάν έγκλεισε τον κύκλο του. Χάλασε, είπαμε, δουλειά από το δεύτερο περσινό τελικό. Κατά με, από τον Γιανακόπουλο χάλασε δουλειά, αλλά χάλασε το μυαλό του τελείως. Έγκλεισε τον κύκλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πέτυχε πολλά πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω. Εγώ βασικά, Βαγγέλη, για το γήπεδο σε πήρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ακούω συνέχεια την εκπομπή σου ότι του χρόνου θα παίξουμε στο γήπεδο και
0: όχι του χρόνου, δεν είπε κανένα του χρόνου, μην μπερδεύεσαι. Το φθινόπωρο του 27 λέμε.
2: Του χρόνου.
0: Όχι, νέα σεζόν θα είναι 26-27. Δεν θα είναι 27-28. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει 27-28.
2: Ναι, ενώ του χρόνου σαν χρονιά, όχι σαν.
0: 27-28, φθινόπωρο 27. Δηλαδή ναι, από τώρα σε 1,5 χρόνο, σε κάτι λιγότερο από 1,5 χρόνο.
2: Ναι. Αυτό από πού προκύπτει.
0: Από πού προκύπτει. Τι εννοεί από πού προκύπτει.
2: Πού προκύπτει ότι θα παίξουμε το 27.
0: Έχεις περάσει καμιά βόλτα να δεις τι έχει γίνει στους τελευταίους 6 μήνες στο Βοτανικό?
2: Βαγγέλη, έχεις εγώ, δει, αν θυμάσαι καλά, ναι. Είμαι πολιτικός μηχανικός.
0: Ωραία, και εγώ τι θέλω.
2: Την πρώτη μέρα δουλεύω στο γήπεδο, μία φορά την εβδομάδα πάω. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης της κοινοπραξίας.
0: Άρα και τι λες, θα πάει 3 χρόνια
2: είμαι
0: πίσω.
2: Είμαι από Μάρτιο του 24 εκεί.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω την αλήθεια, λόγω προγράμματος ετοιμάζομαι να φύγω, έτσι. Δύο και πλέον χρόνια πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Και δουλεύω εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εργασίες που έχουν απομείνει. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, ο χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 27 δεν φτάνει για τις εργασίες που έχουν μείνει. Έτσι, δεν έχει γίνει κάτι. Στο γήπεδο θα μπούμε. Μάτο 28, Μάτο 29, θα μπούμε.
0: Θέλετε, τι ακριβώς ιδιότητα έχεις, τι ακριβώς ιδιότητα έχεις στο γήπεδο? Γιατί εγώ με ανθρώπους που μιλάω, που εργάζονται εκεί ή που παρακολουθούν το έργο από κοντά, παίρνω τελείως διαφορετικά μηνύματα. Αυτό έχεις βγει και άλλη φορά, τώρα θυμήθηκα. Ναι. Και επίσης έχεις θέσει αυτό το ζήτημα ότι το γήπεδο θα πάει 1 και 2 χρόνια πίσω. Εσύ, από επειδή είναι το αντικείμενο σου, εγώ αθλητικός δημοσιογράφος είμαι, δεν ξέρω από αυτά. Όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, βλέπεις πολλές φορές να πάνε 2 και 3 χρόνια πίσω.
2: Μα δεν πάει πίσω. Οι εργασίες που έχουν μείνει δεν φτάνουν. Δεν φτάνει ο χρόνος, συγγνώμη, για τις εργασίες που έχουν μείνει. Δεν πάει πίσω το έργο, δεν έχει γίνει κάτι για να πάει πίσω. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά του. Ασχέτως που ο Δήμαρχος έλεγε από την αρχή, έχεις δει κανένα γήπεδο να γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σε 3, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα γήπεδα σου τόσο γίνονται.
2: Δεν ξέρω εγώ, επειδή είμαι.
0: Από όταν ξεκινάνε οι εργασίες, όλα τα γήπεδα έχουν ένα χρονοδιάγραμμα από 24 στους 36 μήνες. Όλα τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο. Όταν ξεκινάνε, έτσι. Μιλάμε να ξεκινήσουν τα εργασίες, όχι χαρτιά και τέτοια.
2: Ναι.
0: Τόσο διαρκεί η αποπέρασμα.
2: Όταν μπήκαμε στην ΑΕΚ, είχαν τελειώσει τα πεντάκια το στέγαστρο, έτσι. Εδώ πάνε παράλληλα οι εργασίες. Και ήταν η αλφα φάση, δηλαδή ήταν τα πεντάκια το στέγαστρο. Και η β φάση ήταν όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις πόσο κάναμε για τη β φάση? 2,5 χρόνια.

0: Αφού είχαν τελειώσει τα 500 στέγα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βοτανικός έχει ένα τεράστιο περιβάλλον χώρο, που είναι ένα έργο μόνο του αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ραστέχνης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ο Ραστέχνης σήμερα, η ενημέρωση που έχω εγώ, είναι ότι σήμερα θα πάνε εκεί οι μηχανικοί για να το επόμενο διάστημα θα μπουν τα... Θα μπουν τα μηχανήματα και τα λοιπά. Μέχρι 15 Ιουνίου θα έχει εκδοθεί η άδεια και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και εκεί μην μου πεις και εκεί ότι θέλει 3 χρόνια. Έτσι, για να κλείσει το μπάσκετ 3.000.
0: Όχι, όχι, δεν θέλει 3 χρόνια, αλλά δεν θέλει και 1 χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό που στο λέω, μου είπες έχεις μιλήσει με ανθρώπους εκεί. Με ποιον έχεις μιλήσει? Μπορώ να τον ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορείτε να σου πω στον αέρα με ποιον μιλάω. Φίλε, σοβαρά, μιλάω τώρα. Δεν έγινε.
0: Ναι. Επειδή οι εμφανίσεις μου εκεί είναι λίγες ακόμα, έτσι όπως σου λέω λόγω προγράμματος θα φύγω. Αν θες κράτησε το τηλέφωνο μου, πολύ ευχαριστώ να σε ξαναγήσω μια μέρα στο γήπεδο.
1: Τηλέφωνο δεν μπορώ να κρατήσω εγώ, γιατί αυτά είναι θέμα του χολύπτη από εκεί, από απέναντι. Okay. Δεν έχω τέτοια...
0: Επαναλαμβάνω, δεν έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα με το γήπεδο. Οι εργασίες προχωράνε μια χαρά, απλά δεν φτάνει ο χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Μα 28, σου είπα, μα 29, θα μπούμε στο γήπεδο μας. Δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν ξέρω, φίλε, βλέπω πολύ απεσιόδοξη την πρόβλεψή σου. Ας δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν είναι απεσιόδοξο, είναι ρεαλιστικό. Στο ξανάπα, είναι ρεαλιστικό.
1: Εντάξει, okay.
0: Και αυτό που γίνεται με την ΠΑΕ, ότι λέει πάρτε φέτος διαρκεία, γιατί του χρόνου θα έχετε προτεραιότητα, δεν θα έχει προτεραιότητα. Εγώ πιστεύω του χρόνου θα ξαναπαίξουμε τηλεφόρο.
1: Για ποιο χρόνο?
0: Αν δεν παίζουμε στο ΑΚΑ.
1: Ποιο χρόνο? Για πότε μιλάς, γιατί μιλάς μπερδέψη.
0: Χρονιά 27-28.
1: Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει τηλεφόρο Παναθηναϊκός ακόμα και αν αργήσει, αν πάει τόσο πίσω. Αν πάει τόσο πίσω. Μπας περιπτώσει. Αλλά εδώ θα είμαστε να δούμε την υγεία μας, να έχουμε πάνω απ' όλα και βλέπουμε.
0: Έγινε. Εντάξει, για το ποδοσφαιρικό του είπα ένα μικρό σχόλιο. Εντάξει, εγώ είμαι γνωστή έτσι με την παρούσα διοίκηση, δεν νομίζω ότι θα πάμε πουθενά. Η κίνηση του προπονητή, εντάξει, μου άρεσε. Αν και νέο προπονητή είχαμε και εδώ. Και μάλιστα θα ένωνε και την κερκίδα, έτσι. Συγγνώμη, το λέω. Αλλά εντάξει, οκ. Και με το Δανό, μια χαρά, πάμε, προχωράμε. Παρά την, είπαμε, απεσιοδοξία μου όσον αφορά τη διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι. Η επιλογή του Δανού ήταν του Κοτσόλη?
1: Η επιλογή του Δανού ήταν...
0: Αν γνωρίζει.
1: Συνδυασμός, δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν και, από ό,τι κατάλαβα, έχει παίξει ρόλο και ο Χέριξεν.
0: Οκ. Ωραία.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Γεια, γεια. Πάμε, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε άλλη μια γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Είμαι καλά, φίλε.
2: Πρώτη φορά
1: παίρνω. Α, πρώτη φορά, καλό ρίσκο.
2: Ολυμπιακός από τον δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα του συντοπίτη μου, τον Θοδωρή, που είναι ζαχαροπλάστης, ακούει κάθε μέρα, φανατικός Παναθηναϊκός.
1: Ζαχαροπλάστης, ποια είναι η σπεσιαλιτέ του για πες?
2: Από φούρνου Σικαρίας.
1: Φούρνου Σικαρίας,
2: Βαγγέλη μου, εγώ ήθελα να, επειδή είσαι Παναθηναϊκός αλλά αντικειμενικός και μ' αρέσει γενικά.
1: Θεωρώ ότι εδώ κάνω τη δουλειά μου, φίλε. Το γεγονός ότι δεν έχω κρύψει από πού προέρχομαι είναι άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι εδώ κάνω τη δουλειά μου. Πάμε παρακάτω όμως.
2: Για τον μάτς θα γίνουν τώρα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Ευελπιστώ να υπάρξει ένα ήπιο κλίμα. Να γίνουν οι επιλογοί όπως πρέπει να
1: γίνουν. Μακάρι, φίλε.
2: Και να μην έχουμε ούτε το ψυχότητε ούτε αυτέ τι βλακίε. Γιατί και οι μεν και οι δεν, από το που καταλάβει, έχουν πέσει στην παγίδα της καζούρας και αυτό τροφοδοτεί όλους μας. Γιατί ο ένας είπε το ένα, γιατί ο άλλος είπε το άλλο.
1: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω, μια καλημέρα, να είσαι καλά και πάντα δύναμη και υγεία.
1: Και εσύ, φιλαράκο μου, στο εύχομαι από την καρδιά μου, υγεία να έχουμε. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο, εσύ που λες ότι αν είναι πολιτικός μηχανικός, εγώ με ένα κράμαζα έτσι και ρότσα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος είναι. Μπας περιπτώσει, εγώ λέω την ενημέρωση την official που έχω και ένα-δύο ανθρώπους που εκεί που μαθαίνω κάποια πραγματάκια. Τώρα ο άνθρωπος εκφράζει εδώ δεύτερη φορά το κάνει, ας πούμε, μια τελείως διαφορετική άποψη. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out πολύ σύντομο τώρα για να πάμε μετά με γραμμές μέχρι 7.30.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
7: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
7: Μόνο τώρα.
6: Top FM 102,4. παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δράση 2-10-95-79-283-4-5 και έχει και λίγο χώρο για όποιον θέλει να καλέσει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ένα σπάνιο ιδρύβιο, παουξής μόνο μπάσκετ.
0: Ω, πού σε βρήκαμε σένα. Παουξής μόνο μπάσκετ. Είμαστε... Στην μπάλα, στην μπάλα τι δηλώνεις. Στην μπάλα τι δηλώνεις.
1: Βλέπω και ποδόσφαιρο, αλλά έχω πάει, είμαι 61 χρονών και στην Τούμπα έχω πάει 20 φορές.
0: Α, είσαι και πάουξ στο ποδόσφαιρο, απλά δεν ασχολείσαι.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπάσκετ όμως είχα σε δύο εποχές διαρκείας. Τώρα τα παιδιά μου μεγάλωσαν και κατάλαβαν ότι χάνει ο πάουξ και δεν σταμάτησαν να
0: σου φύγανε. Τους έχασες.
1: Λοιπόν, ορίστε.
0: Σου φύγανε, λέω, τους έχασες αυτούς.
1: Είναι 24 και 21 ακόμα πλέον.
0: Να τους χαίρεσαι, δεν μου λες. Εδώ Αθήνα είσαι ή Θεσσαλονίκη, όπου μας καλείς.
1: Θεσσαλονίκη. Εσένα σε έμαθα από μια φορά που βγήκε στο Λίμπερο, αν θυμάσαι, πριν χρόνια.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε.
0: Έχω βγει, αλλά τι, για ποιο θα με είχα βγει.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι. Είδε κάτι για τον Ηρακλή που.
0: Α, για τον Ηρακλή, ναι, ναι, για τον Ηρακλή.
1: Πάμε στη μέση γόνατο, θυμάσαι τη τάση.
0: Ναι, για τον Ηρακλή είχα βγει, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω τον Λιόλιο και την ΕΟΚΤΗΝΚΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρητικά σπουδαιότερο μάτι τη χρονιά για τον Πάοκ, γιατί θεωρητικά εγώ λέω ο Πάοκ πάει για πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: το βάλανε το Σάββατο 3 ώρα παρά 10.
0: Το δεύτερο μάτι με τον Παναθηναϊκό.
1: Το δεύτερο μάτι Πάοκ Παναθηναϊκό το βάλανε 3 παρά 10.
0: Σάββατο.
1: Σε συνεργασία με τα φιλαράκια Ιωάννου Χατζηγεωργίου, διότι πρέπει να τελειώσουν τα μάτια γρήγορα για να δουν όλοι το Champions League.
0: Είναι 7 η ώρα τελικώ το Σάββατο.
1: Ναι, παίζουν 3 παρά 10 ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό. Και 5 η ώρα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και επίσης υπάρχει ένα κλίμα, τελειώνεται γρήγορα, έρχεται το Μουντιάλ, δεν μπορούμε να έχουμε μπάσκετ ενώ αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω πάντως να γίνει αυτό στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τη διοίκηση της ΕΟΚ. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός διατάζουν τη διοίκηση της ΕΟΚ και τον Ιωάννη με τον Χατζηγιώργιο.
0: Εντάξει, άποψή σου είναι, δεν μπορώ να στο.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Κατά τα άλλα, τώρα που θα μπει ο Μουστακίδης.
0: Έχει μπει ο Μιστακίδης και νομίζω ότι τώρα για ένα είδος σαν το δικό σου, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να διάγεις τις καλύτερες μέρες σου, έτσι. Δηλαδή γιατί έρχεται ένας ΠΑΟΚ διαφορετικός.
1: Εννοείται, αλλά πιστεύω ότι πιο εύκολα παίρνουμε την Ευρωλίγκα παρά το ελληνικό πρωτάθλημα. Το πιάνεις αυτό που λέω.
0: Κοίταξε, εγώ λέω να τον δούμε τον ΠΑΟΚ να ξαναγίνεται ο ΠΑΟΚ που θυμόμαστε στα 80's και τα 90's. Δηλαδή να είναι μια ομάδα που να μπορεί επί της ουσίας να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Και τότε θα το κουβεντιάσουμε.
1: Εγώ πρόλαβα και τον ΠΑΟΚ ταπεινό και καταφρονεμένο να τον κάνει μπίλιες ο Άρης με τον Παγιοργίου παιδάκι.
0: Είσαι πιο παλιός. Είσαι πιο παλιός. Είσαι πιο παλιός, ναι.
1: Είμαι το 65 γεννημένος.
0: Α, είσαι μια αδερφό μου.
1: 77, 78, 79 ο Άρης ξεφτυλίζει τον ΠΑΟΚ και πρέπει να τον πάρει με τον Παγιοργίου.
0: Πριν έρθει ο Γκάλης δηλαδή.
1: Πριν έρθει ο Γκάλης, διάβασέτα. Διάβασέτα με αναμενιγμένους στο παλέ, έτσι.
0: Φίλε, τα παιχνίδια πάντως με τους παουκτήδες από τη μία του Αριανούς στην άλλη στο Αλεξάνδριο είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα, δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτή την εικόνα.
1: Με τους Έλερς και την Γιαννάκη και αυτά ήμουν σε όλα μέσα.
0: Τι ωραία ήταν αυτά τα μάστρα, φίλε. Τι πλάκα είχαν μεταξύ σας, δηλαδή. Τι ωραίο που ήταν, έργα μου. Πολύ ωραίο.
1: Αυτά. Δυστυχώς οι εποχές που χάθηκαν. Να δούμε τώρα ο Άρης, γιατί λένε θα κάνει μειώμενη κερκίδα στο κενό του παλέ.
0: Ναι.
1: Να δούμε και ο Άρης πόσο θα δυναμώσει. Πάντως το ξαναλέω αυτό, καλά, δεν ξέρω, μάλλον στον Γιώργο πιστεύω θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω να παίξει κατευθείαν Ευρωλίγκα.
0: Όχι, δεν μπορεί να παίξει κατευθείαν Ευρωλίγκα. Φίλε, Γιώργο θα παίξει.
1: Τώρα το πάρει το Γιώργο και αυτό είναι μια κουβέντα. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο τα πράγματα.
0: Κάτσε να δούμε, μήπως και ο Άρης ανεβάσει τον πύχη και αυτός και πάρει το Σπανούλι και κάνει καλές κινήσεις.
1: Οι Έλληνες είναι δύσκολο. Τώρα με Παπαγιάννη Καλάθι κάτι γίνεται. Αν πάρει τον Παπαγιάννη.
0: Τον Καλάθι τον έχει κλείσει, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω επίσης ότι Λαρετζάκης, μεταγραφές τύπου Λαρετζάκη, Νετζίπογλου, τον Νετζίπογλου το ξέρω το παιδί, έπαιζε δίπλα στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Γίνονται για να μην δυναμώνουν οι άλλες ομάδες.
0: Και στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ή ξέρω εγώ ο Κουζέλο μου.
0: Ναι.
1: Γίνονται για να μην δυναμώνουν οι άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν οι ομάδες οι άλλες είναι αποφασισμένες και πάνε τον μπάτζετ τους από τα 3 εκατομμύρια στα 12 και στα 15, δεν μπορεί να σε σταματήσει ο άλλος. Γιατί τώρα δηλαδή όταν φέρεις τον Τρικέρι.
1: Που θα τρελαθεί ο μανατζέρ του και θα πει Αγγελόπουλη, φεύγω τώρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι ρε παιδί μου, και όταν θα δει έναν Τρικέρι από την Ευρωλίγκα να κουτσάρει, είναι αλλιώς ρε φίλε. Δηλαδή ανεβαίνει όλο το επίπεδο.
1: Κατάλαβα, ναι, έχεις μια.
0: Και θα γίνουν και εργασίες στο παρατάκι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, έχω μάθει ότι θα γίνει μια κάποια αναβάθμιση.
1: Δεν το ξέρω, να δούμε. Πολύ δύσκολο να γίνει μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω.
0: Έγινε ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Να ξαναπάρεις να πούμε, να είσαι καλά, γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι έγινε, Βαγγέλη.
0: Καλά.
2: Σήμερα παρόλο που έχω ρεπό.
0: Ναι.
2: Από το Σταύλο με τις κότες, λοιπόν, η γνωστή διαδρομή, μοίρε, τυράκι, όλα σήμερα είμαι στο χωριό.
0: Ο Κόκορας βλέπω τα σπάει, γερός. Ναι, ναι, ναι, γερός, μπράβο.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για ένα φίλο που βγήκε από το Ολυμπιακό, που βγήκε από το, πώς το λένε, από το Λαύριο, με την ωραία θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ναι, βγήκε το πρώτο μέρος. Λοιπόν, ο φίλος ο Ολυμπιακός αυτός, μια χαρά μας τα λέει, αλλά αν ήταν από να δείτε τη μεριά, να δω την κρίνια θα έκανε. Δηλαδή είπε για τον κύριο Αλαφούζο, για τον κύριο Αλαφούζο, έτσι πάρα πολύ ωραία. Yeah. Αυτοί έχουν ένα πρόεδρο ο οποίος ξέρεις τι κάνει τώρα, μην πω εγώ, εγώ. Και εμείς έχουμε τον κύριο Αλαφούζο με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και μια χαρά τον εμβολεύει το ΣΥΣ. Παίρνουν τα πρωταθληματάκια τους, δίνουν και κανένα σε κανένα φίλο άμα υπάρχει. Λοιπόν, και είναι όλοι οι Ολυμπιακοί ευχαριστημένοι. Είχαν 13 χρόνια να πάνε Ευρωλίγκα και κοντέψανε να τρελαθούν. Φαντάσου την πίεση του κόσμου του Παναθηναϊκού που έχει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα. Που άξιζε να πάρει κάποια πρωταθλήματα. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Μια καλημέρα σε όλους, ένα καλό τρίμερο. Λοιπόν.
0: Ξέρεις, απλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι, παιδί μου, το κακό είναι στην Ελλάδα ότι κάνουμε δηλαδή ότι την καφρίλα, δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, κάποιος παράγοντας δεν μας τιμάει το γεγονός ότι λέμε ότι ξέρεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει και παρασκήνιο, ξέρω εγώ, κτλ.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι οι παράγοντες πρέπει να κρατάνε τη θέση τους και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Ούτε αυτό που κάνει ο κύριος Αλαφούζος είναι σωστό, ούτε αυτό που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι σωστό. Εντάξει. Αλλά και ο Μαρινάκης δεν πάει πίσω και προκαλεί περισσότερο από ό,τι προκαλούν ο Γιαννακόπουλος.
0: Έγινε, αγόρι.
2: Οι Αγγελόπουλοι.
0: Πες και αυτό για να βγάλω άλλη μια γραμμή, ναι.
2: Κρατάνε στάση μεταξύ ισορροπιών και τέτοιο. Είναι πιο ήπιοι από τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος είναι ο παδός, δεν είναι φύλαθρος, πρόεδρος. Και αυτό είναι το κακό του. Γιατί ο Παναθηναϊκός το έχει πλήρωσει. Πες το πρωτάθλημα το έκανε. Το έχασε πηγαίνοντας σε ΣΕΦ να γίνει αυτό που έγινε και μετά έχασε το πρωτάθλημα και φέτος εξαγρίωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αφού βάζεις τα λεφτά σου, κάνε υπομονή, πήγαινε να δώσεις γνώμη και πώς το λένε, και εκεί που πρέπει να είσαι δυνατός στην Ευρωλίγκα, στη διοίκηση της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
2: Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός.
0: Έγινε.
2: Και σταμάτα να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει σποτάκια και σποτάκια και σποτάκια και σποτάκια.
0: Εκεί προβατάκια. Όχι, προβατάκια εκτός από κότα. Μα είναι και φωτό του νόη. Λοιπόν, έγινε αρχή για να βγάλω ακόμα ένα τελευταίο. Έλα, να είσαι καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο μπασκετικός. Καλώς τον.
3: Ναι. Να πω ότι δεν πρέπει να. Αυτό που δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μάλλον δεν πρέπει να βάζουμε τοξικόμετρο. Όταν σε μια κατάσταση είναι μια ενέργεια λάθος, πρέπει να τη λέμε και να πηγαίνουμε παρακάτω και να μην ξαναπαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
3: Τώρα, το ποιος προκαλεί περισσότερο ή λιγότερο δεν νομίζω ότι έχει τελικά τόσο μεγάλη σημασία σε μια κατάσταση. Τώρα, λίγο για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες στους μεγάλους, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, δεν έχουν μεγάλη σημασία και νομίζω αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Και κάτι ακούω, Δημήτρη, κάτι ακούω ότι πάνε να κάνουν και αύξηση πάλι άλλων έναν. Κάτι ακούω ότι πάνε να τους κάνουν 7.
3: Όχι, σίγουρα θα γίνει. Αυτό θα γίνουν 7.
0: Πάνε να τους κάνουν 7. Τους ξένους.
3: Σίγουρα θα γίνουν 7.
0: Αντί δηλαδή να λέμε να το φτιάξουμε, το κάνουμε χειρότερο.
3: Ρε παιδιά, εδώ πέρα στην Α2 και στη Β' Εθνική, καλά, κάθε σκοπός εξυπηρετεί κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
3: Εδώ στην Α2 και στη Β' Εθνική, του χρόνου στην Α2 θα έχει 3 ξένους.
0: Αν είναι δυνατόν.
3: Λοιπόν,
0: τώρα.
3: Τρεις και στη Β' Εθνική έχει ήδη, και στη Β' και στη Γ'.
0: Μα να αναρωτήσω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Στη Β' και στη Γ' Εθνική, ποιος ο λόγος να πάρεις ξένο παίχτη?
3: για να ανέβει κατηγορία. Και
0: άμα
3: για
0: δεν
3: να...
0: παίξουν και εκεί οι Έλληνες, πού θα παίξουν, ρε φίλε.
3: Παιδιά, κοιτάξτε να σου πω. Το παράβολο του σε ένα δελτίο στη Β' Εθνική για τον Έλληνα παίχτη είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
3: Για τον ξένο παίχτη είναι 2.000. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, όταν όλες οι ομάδες έχουν από ένα ξένο. Να το μαγαζί να...
0: Αντί να αφήσουμε τα παιδιά εκεί να λυθούν οι πιο νεαροί, να πάρουν χρόνο, γιατί αν δεν παίξεις δεν βελτιώνεσαι.
3: Στην Α2 πάνε του χρόνου να μπουν τρεις ξένοι.
0: Ναι, να έρχονται. Ωραία. Οι ξένοι, ας πούμε, και φαντάζομαι αυτοί που έρχονται στην Α2 τώρα πρέπει να είναι τίποτα μεγάλη σε ηλικία ή τίποτα πιτσιρικάδες που ξεκινάνε τώρα.
3: Όχι, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία. Είναι παιδιά τα οποία ξεκινάνε με μια βάση εδώ και ο στόχος τους είναι να πάνε πιο ψηλά. Δεν έρχονται κακοί παίχτες. Δηλαδή, ας πούμε τώρα τυχαίνει να ξέρω, έχει ένα ξένο χολαργός που είναι 25 χρονών. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και πολύ καλό παιδί επίσης. Ο Παπάγου έχει φέτος ένα καταπληκτικό Αμερικάνο και στο τσακ παραλίγο να ανέβει. Και σας λέω, ο Παπάγου που ήταν μια ομάδα που γενικά ήταν, στηρίχθηκε από νέους παίχτες. Από νέα και Έλληνες παίχτες. Είχε όμως ένα παιχταρά Αμερικάνο. Λοιπόν, έχει δελτίο.
0: Έχει δελτίο από στιγμή στη στιγμή. Έγινε, Δημήτρη. Γεια. Τα λέμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω ένα-δύο μηνύματα μέχρι να προχωρήσουμε στο δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Από Ηράκλειο, δρομολόγιο για Αερόπετρα. Στελάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο μήνυμα βλέπω ότι στέλνει, να είσαι καλά. Βέβαια, είναι κύριο, λέει, αφού αφήνει τον Ολυμπιακό και αλωνίζει, αυτού θέλουν οι Ολυμπιακοί. Λέω Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Απολύμασταν κλεμμένο του Προέδρου από τη Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε απολύμανση τη εξέταση μετά την παρουσία ακροδεξιών μέσα για το πικάρισμα. Μακάρι έτσι ήταν πάντα, όλα για το χαβαλέ και μέχρι εκεί, λέω Αργύρη. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο που βγήκε πριν λίγο. Σε ένα διαζύγιο πάντα φταίνε και οι δύο, η γυναίκα σου και η πεθερά σου. Τις καλημέρες μου, λέει ο Νικόλας Τρίλος, Γερμανία. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, στο Στέφανο και σε όλη την παρέα από 410 ΟΑΚΑ Άνω Μελίσια. Και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλαιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ, με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο. Τον μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
9: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy.
9: Happy Living Ideas.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
11: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
11: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
11: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
11: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου, εσύ!
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Αν αποφασίζετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Ο Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια μου λέει και προχθές στείλα μήνυμα στήριξη στον Τζόρνταν, λέει που του την έπεσαν τζάμπα διότι είναι Ολυμπιακή και δεν διαβάστηκε Ευαγγέλη. Φίλε, στο live δεν είναι πάντα εκ του πονηρού το να μην διαβάζω τα μηνύματα, γιατί μάρτυρες μου και ηχολήπτες πολλές φορές έρχονται τόσο πολλά στο live που μέχρι να μιλήσω εγώ με έναν ακροατή έχει αλλάξει ο πίνακας. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος. Καλό πρόεδρε, θα πω στο φίλο και στην ακροατή μας από την Κύπρο. Καμία σημασία δεν έχουν οι νίκες οποιαδήποτε διοργάνωση, αλλά οι τίτλοι. Βέβαια, σε μεγάλες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν σημασία οι νίκες, γιατί και οι ελληνικές ομάδες και οι κυπριακές είναι αδύναμες κατά ένα συντριπτικό ποσοστό. Λέω Παναγιώτης, ο Τζόρδα, μόλις το μελετήσαμε. Καλημέρα, Βανζέλ και Στέφανο. Παρακαλώ, όπως φροντίσεις να γνωρίσει ο υπότιτλος ασφάλου τον οδηγό της, με βγάλει στο κέντρο της Αθήνας. Μπα και σωθώ εγώ. Κάθε μέρα μου λέει που λέει λογοπαίγνια, λέει ο Παγανίνη. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι. Καλημέρα στους καλύτερους. Πανάθα μόνο ο Νίκος από Περιστέρη. Καλημέρα, Βάγγελη και Στέφανε. Έχω ακούσει τρεις φίλους να εύχονται καλό τετραήμερο και σκέφτομαι κληρονομιά. Έχει αφήσει το Πάσο 40 χρόνια μετά. Εύχε σε όλους να απολαύσουν την αδειά της υγεία, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλους. Κλειάνε από τον Τόρτμουντ. Πού είσαι, Λεβέντιμο, εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Πάρτε παρακαλώ το Λιούμπισιτς και γελάει. Σήμερα όλη διαρκεία και ενίσχυση στην κάρτα φίλου του ατύματα της Εραστεχνικής. Μόνο ΑΕΚ, φόντας Καλυθέα Original. Καλημέρα από Χανιά, απλά, λιτά και απέριτα, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα παντούθε, εγώ με τον Γιώργο, τον Βασίλη που μιλάνε, λέει, με τους Γιάννη Τάσο και Κώστα, μου είπαν πως τους είπαν ότι το έργο θα είναι έτοιμο το τότε, λέει ο Κώστας. Κατάλαβα, ναι, για τον φιλοακροατή που βγήκε εκεί. Τα έργα, λέει, για το γήπεδο της ΑΕΚ πάντως ξεκίνησαν Ιούνιο 17 και το γήπεδο ήταν έτοιμο το 22, που τη Σεπτέμβρη η ΑΕΚ έπαιξε τον πρώτο αγώνα. Την καλημέρα μου, φίλε, εκεί καθυστέρησαν πολλά άλλα θέματα τα οποία στο γήπεδο του Βοτανικού ήταν λυμένα. Τα γύρω-γύρω. Δεν διοργανώνει το πρωτάθλημα, άλλο εσάκε, λέει ο Αντώνης. Κατάλαβες τι του απάντησα εγώ, φίλε. Κατάλαβες. Ξέρω ποιος διοργανώνει το πρωτάθλημα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Ιδηλιακό Πέραμα. Βαγγέλη, το γήπεδο της ΑΕΚ έγινε σε 5 χρόνια διότι είναι σε αστικό ιστό και τα συνεργεία δούλευαν μία βάρδια την ημέρα και πάντα πρωί. Το γήπεδο του Παναναϊκού πιστεύω ότι αν δουλεύουν τρεις βάρδιες την ημέρα θα είναι έτοιμο του χρόνου. Μόνο ΑΕΚ και Μπόρουσια Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, χθες κατάλαβα τι ευκαιρία χάσαμε να είμαστε στο τελικό του Conference, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιχταράδες. Έχω βάλει το ραδιόφωνο στη διαπασό να παίζει. Σας ακούω και ο εργοδότης μου. Στείλτε του όλη θετική ενέργεια για να τον πείσω να μου δώσει ρεπό το Σάββατο. Πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη να γεμίσω μπαταρίες. Καλή μου τύχη, καλή συνέχεια σε όλους. Λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλή εργοδότη της Ειρήνης. Ας το κορίτσι να φύγει το Σαββατοκύριακο. Σας ζητάω εγώ προσωπικά σαν Βαγγέλης. Καλημέρα, έχει ξαναγίνει, λέει, αυτό με τις 9 ομάδες στην Ευρώπη. Γι' αυτό που έκαναν φέτος στην Αγγλία, αναφέρομαι, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα με τις υγείες μας. Σήμερα έχω γενέθλια και κλείνω τα 40. Εύχομαι να κλείσει όμορφη χρονιά, να μου κάνει δώρο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έστω να μας γλυκάνει για λίγο. Κωνσταντίνε, πολύχρονος. Να καλωστήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Νίκο Κρητικό από το Ασθενοφόρο. Καλή δουλειά, Λεβέντες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό που θα πω, λέει, στο μήνυμα είναι η γνώμη μου. Φαντάζομαι τι ξέρει και τι έχει ακούσει, λέει. Ο Δημητριάδης που σηκώνει χέρι στο Μαρινάκι. Στο Μαρινάκι, ξαναλέω. Θέλω να το σχολιάσει αν μπορείς, ο Κυριάκος. Δεν θέλω να το σχολιάσω, Κυριάκο. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Καλημέρα, μόλις άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο, μπορούσα να μου πεις τι έχασα. Πάντα με αγάπη. Ταξιάρχη, όχι, δεν θα σου πω. Υπάρχει και on demand που ξανακούω την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στον Παλουό το Λότο Λότο. Τίτλος, λέει, ξένοι παίχτες. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές πώς το άθλημα της ελληνικής υδατοσφαίρησης πόλο έχει τόσες διεθνείς επιτυχίες και σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Λοιπόν, στην Α1 επιτρέπονται ξένοι μόνο ασχέτως κοινοτικοί ή όχι. Δύο ξένοι. Από εκεί και κάτω, σε όλες τις κατηγορίες, κανένας. Τυχαίο, δεν νομίζω, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη, κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Σήμερα έχουμε στις 6 ώρα το απόγευμα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ξεκινάνε η τελική, τα play-off του μπάσκετ. 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ 2 και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ επίσης στην ΕΡΤ 2. Τα παιχνίδια είναι και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM 94,6. 9 η ώρα υπάρχει πόλο τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ο δεύτερος. Στο Air Sports 1, ενώ συνεχίζεται και η διεξαγωγή του Grand Slam Tennis Roland Garros με τον δεύτερο γύρο. Καλημέρα, Άρχοντα, πρωταθλητής Σαλαμίνα. Εδώ έχω τον Παλότολο με το βλέμμα του τρελού. Μπήκε τσουβέλας, παιδιά. Μπήκε με το βλέμμα του τρελού σήμερα. Έχει όρεξη. Αφού είχε με αυτό το βλέμμα, έχει όρεξη. Το καταλαβαίνω εγώ. Το διαβάζω. Έχει όρεξη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν μπορείς να, μπορεί το παιδί, λες, θα αντέξει να βάλει. Αν προλάβει κάτι από Μιχάλη, λέει. Παλιολίβαδο. Μάικ Όλτφιλτ. Λέω και εγώ τι παλιολίβαδο. Μάικ Όλτφιλτ, ε. Τώρα ξέρεις. Ξέρεις ποιο γουστάρω εγώ να βάλεις. Θα σε ξαφνιάσω. Το Into France. Εγώ αυτό γουστάρω πιο πολύ. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό, γιατί είναι και 45 και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
2: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
1: Top FM 102,4.

Όχι, όχι, άσε να ακούσουμε μια το ρεφρέν και μετά να μπόλα. Πόσα είναι, Στέφανε? 26 από το 84 και άλλα 26. Μιλάμε για ένα κομμάτι 52 χρονών. 52 χρονών κομμάτι. Τι να συζητάμε τώρα. Πες μου τώρα τα τωρινά τα κομμάτια, το 90% από αυτά που βγαίνουν θα ακούγονται σε 50 χρόνια. Όχι, πάλι αυτά θα ακούγονται. Από τα 80's και τα 90's. Λοιπόν, αφήνουμε τα μουσικά και ερχόμαστε πάλι στα δικά μας. Ο Σάκης λέει καλημέρα. Λέει, ξέρετε γιατί ο Δημητριάδης αναφέρθηκε στον κύριο Μαρινέκη σχετικά, λέει, για την Κολομβία? Τι έχει Κολομβία που δεν έχουμε εμείς, λέει ο Σάκης. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μάτζι Ρέιλι λέει, μαγική φωνή, λέει, και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράσφερ. Το πιο ανυπόμονο καλοκαίρι για όλους τους Παναθηναϊκούς, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από τον τρίτο γύρο του Champions League, τότε παίζει κατευθείαν στο Europa. Αν όμως περάσει, μου το ξαναρώτησες και στο απάντησα. Ότι θα πάει στο Europa. Μετά τον από την πρόκληση της Aston Villa στο Champions League, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε αυτό. Πήγε ένα γύρο πιο κάτω και εξασφάλισε League Face. Όπως και να έχει, αν δεν πάει στο Τσουλού, θα παίξει το League Face του Europa ο Ολυμπιακός. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι άλλο να κάνει, λέει, για αυτός ο Στέφανος. Η επιθυμία σας διαλλαγή του. Καλημέρα. Γιάννης Γκίζ 13. Πες τα Γιάννη να μην τα λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, λέει ο φίλος εδώ που ζήτησε. Όχι, δεν είναι ο Ουναΐ, ρε παιδιά. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, λέει. Ο Ουναΐ τελικά, λέει, λέγανε οι Αγγλίδες, τώρα θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν είναι ο Ουναΐ αυτός που παίρνει ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο Ουναΐ Λόπεθ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, γιατί και εμείς είμαστε λίγο περίεργοι ράτσα, σου λέει, όλα, άμα βάλεις το τιτλάκι ο Ουναΐ στον Ολυμπιακό, απ, τα κλικ θα γίνουν δεκαπλάσια. Βάλ το Ουναΐ μπροστά, να τσιμπήσουνε. Χωρίς να εννοώ ότι δεν είναι καλός παίχτης αυτός, έτσι. Απλά λέω πώς λειτουργεί το πράγμα.

Λοιπόν, για το επειδή έγινε και κουβέντα και με το φίλο πριν, να πούμε σχετικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού ότι έχουμε εξελίξεις με την ανάδοχο εταιρεία που επιλέχθηκε από την ΑΕΠ Ελαιώνα και τις τράπεζες ώστε να λάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό, έτσι. Η έκτερη, η οποία είναι μια κατασκευαστική, η οποία δεν είναι στο κονσόρτσιουμ των υπολείπων που κάνουν το ποδοσφαιρικό μεγάλο γήπεδο, είναι άλλη εταιρεία, έτσι. Και από σήμερα αναμένουμε τις εξελίξεις και μέχρι 15 μιλάμε για το κλειστό του Εραστέχνη, το κολυμβητήριο κτλ. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά ξεκινάει ως σήμερα, και αυτό που υπάρχει υπογεγραμμένο και όχι στα λόγια είναι ότι στις 30 Σεπτεμβρίου το 27 θα παραδοθούν οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Και δεν το λέω στα λόγια, το ξαναλέω, εγώ μιλάω τι θα υπογραφεί και τι θα γίνει επίσημα, official.

Ο Γιάννης μου λέει, ο Καλαματιανός, τι γνώμη έχω για το γεγονός ότι η Καλαμάτα δηλώνει δεύτερη έδρα του Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Είναι θέμα σχέσεων που έχουν οι μεγαλομέτωχοι των δύο ομάδων, αλλά το βρίσκω πολύ άκυρο. Το βρίσκω πολύ άκυρο, διότι για μένα η Καλαμάτα, από τη στιγμή που δεν θα προλάβει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο γήπεδο της, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί στην Καλαμάτα, θα ήταν χίλιες φορές προτιμότερο να βρει μια λύση εδώ στην Αθήνα που είναι γεμάτο Καλαματιανούς. Γεμάτο Καλαματιανούς. Και θα είχε πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Δεν ξέρω αν παίξει στη Θεσσαλονίκη τι κόσμο μπορεί να μαζέψει η Καλαμάτα στα παιχνίδια της Super League. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Τι να σας πω. Πάντως θα είναι πρόβλημα για μια ομάδα που έρχεται μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία να παίζει ουσιαστικά χωρίς έδρα. Θα είναι πρόβλημα αυτό για τη Μαύρη Θιέλα, όπως λένε και εκεί στη Μεσσηνία. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο. Με συγχωρείτε. Το Γιώργο, το φίλο της Σάκη, για τα καλά του λόγια και τη στήριξη. Από προχθές έχω δεχτεί πολλά μηνύματα αγάπης και αυτό είναι το κέρδος, λέει, απέναντι σε 2-3 πονηρούς που βγήκαν, λέει ο Ζορντανάκος. Χτες είχαμε και το κομμάτι της αναδιάρθρωσης που ξεκαθαρίστηκε. Η οποία αναδιάρθρωση Super League δεν πέρασε. Μια αναδιάρθρωση που ΠΑΟ Καστέρας, Πανετολικός Λάρισα, Πανσεραϊκός ήταν υπέρ της αύξησης των ομάδων σε 16. Εκεί χρειαζόταν τα 3/4 των ψήφων και καταλαβαίνετε ότι με 7-7 και το λευκό που ψήφισε ο Ολυμπιακός, αυτό δεν μπορούσε να προκύψει. Αλλά θα πω κάτι και κρατήστε το στο μυαλό σας. Υπάρχει περίπτωση το επόμενο διάστημα να επανέλθουν, να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα. Αλλά όχι φυσικά για αλλαγές από το πρωτάθλημα που έρχεται. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο και είναι ερασιτεχνικός χειρισμός, δηλαδή να λες 28 Μαΐου ότι θα αλλάξω το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε 80-90 μέρες. Έτσι.

Μου λέει ο Παναγιώτης ότι είναι η συγκεκριμένη εταιρεία μεταλλοκατασκευαστική. Αυτό σημαίνει ότι για να προχωρήσει το έργο θα κάνει πρώτα και τη μελέτη. Είναι σίγουρη χρόνη. Παιδιά, αυτό θα είναι υπογεγραμμένο στη σύμβαση. Το ξαναλέω. Είναι σύμβαση. Δεν το λέω, Βαγγέλης, αυτό. Όσο Oldfield δεν είχε ακουστεί εδώ πέρα το τελευταίο τρίμηνο, το ακούσατε μέσα σε 20 λεπτά. Τι να πω άλλο.

Και να σχολιάσω τώρα και μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Όφη που βλέπω στο sportfm.gr. Όφη, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει διπλό μεταγραφικό χτύπημα, ψωνίζοντας από Πανετολικό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και τον Χρήστο Σιέλη. Ο Μπουχαλάκης λοιπόν, που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, στα 33 του φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τους κριτικούς, όπως και ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός ο Χρήστος Σιέλης. Είναι επιλογές του Χρήστου Κόντι. Και νομίζω ότι ειδικά η επιλογή του Μπουχαλάκη, που τον είδαμε και φέτος με τον Πανετολικό, ότι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα για μια ομάδα σαν τον Όφη που θα επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές με την ποιότητα του Μπουχαλάκη και με τις παραστάσεις του Μπουχαλάκη του χρειάζονται. Από τη στιγμή που επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα δούμε τώρα. Δύσκολο το Europa, αλλά ακόμη και το Conference League είναι μια χαρά διοργάνωση. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον ένα και μοναδικό Στέφανο Παλότολο, που ήταν εδώ μαζί μου. Να σας πω ότι ο Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ, τους από εκεί, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και η Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ώρες στις 8, ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Συγγνώμη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Ώρα για το Ρουστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουναϊ Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στη λίστα για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 24χρονος Μίκα Μάρμολ που μένει ελεύθερος από τη Λασπάλμας. Για συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κατοχοί. Την περίπτωση του 25χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες ημέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοβ Νίστρουπ. Υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντουξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στην διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το εάν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα, η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦΤΑ ανέβη το λάβαρο για την 4η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αποψινού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ, όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου, σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Το τιμόνι της ομάδας βολέι ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς. Ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 61χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμέρνης Βουλιαγμένη 14-13, στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Mike James έθεσε εαυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Συζητά.

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160, στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Το καφενείο η Ελλάς, περάστε κόσμο. Καλημέρα, το Βεφέ, μοιραίνω στα γεγονότα. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Αύριο είναι η Παρασκευή και μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθότι οι άνθρωποι του Πνεύματος θα μας λέγατε, θα λέγαμε και εμείς, αλλά θα αφήσουμε για μια άλλη φορά. Καλημέρα, καλημέρα, το Πεφέ, μοιραίνω στα γεγονότα, εδώ είμαστε, ξεκινάμε, μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Εδώ μας ακούει και η Ομογένεια σταθερά, δυνατά, από την Αυστραλία. Έχω και εκεί κάτι σόγια από την πλευρά του πατέρα μου, ναι, αν θυμάμαι καλά. Στον Καναδά είναι το σόι της μάνας μου, ναι. Και στη Νέα Υόρκη έχουν έτσι διασπαστεί. Μας ακούει η Γαλλία, μας ακούει Ομογενής. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Ρουμανία. Την καλημέρα μας λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Να περνάτε υπέροχα εκεί στα Ευρώπας. Έχει ήδη μεγάλη ζέστη από ό,τι βλέπουμε. Και εδώ εντάξει, μας πιάσαν οι κάψες, αλλά θα μειωθεί η θερμοκρασία, λέει, τις επόμενες μέρες. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Κατά τα λοιπά γίνεται ένας κακός χαμός στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έβαλε μπουρλότο. Ο ένας επιτίθεται στον άλλο, ο άλλος στον παραδίπλα, ο παραδίπλα στον παραπέρα και γίνεται της κακομοίρας. Το Μαξίμου κατά κάποιο τρόπο λέει καλά λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα, όπως ο Άδωνης που λέει προτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα από αντίπαλο από ότι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με τον τελευταίο έχουν γίνει μαλλιακουβάρκια, ο ένας απειλεί τον άλλο με μήνυση και αγωγή. Ο Τραμπ συνεχίζει το βιολί του. Όχι, συμφωνία δυστυχώς δεν έχουμε. Είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους του Ιράν, αφού βεβαίως πρώτα υπήρξαν πλήγματα στον κόλπο του Ορμούζ. Στα πιο δικά μας, χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο. Σε ήρεμα νερά, εκτός από μια προς το τέλος, που βέβαια δεν είχε σχέση με δημοτική αρχή αντιπολίτευση και λοιπά, με έναν ιδιώτη που πήγε για ένα θέμα του, ναι. Πρόεδρος Στράτος Καρίκης, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλός πρόεδρος. Έδινε το λόγο, έδινε το χρόνο, τους μάζευε. Ήταν άψογος. Την καλημέρα μας, κύριε Καρίκη. Το καλό να λέγεται. Διαπιστώσαμε ότι δημιουργείται ένας νέος πόλος αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την ΕΤΑΔ. Γιατί και η ΕΤΑΔ, αυτά που έγραψε στο Δελτίο, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πήγε κλιμάκιο της ΕΤΑΔ στις πηγές Καλλιθέας, αλλά αυτά που βρήκε, δηλαδή όλα αυτά, εξοπλισμός, ξαπλώστρες, ομπρέλες κλπ, ήταν ελάχιστα. Αν διάβαζε κανείς το Δελτίο, θα νόμιζε ότι πήγαν και μαζέψανε, ήταν γεμάτη όλη η παραλία και τα μαζέψανε όλα. Ψέμα. Και αυτό υπόθηκε και από τον Δήμαρχο, ότι πήγε κλιμάκιο αλλά δεν βρήκε τίποτα. Καλά, αυτός έφτασε στο άλλο άκρο, αλλά κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Η μια πλευρά επιτίθεται στην άλλη. Τώρα που βρίσκεται η αλήθεια στο προκείμενο θέμα, η αλήθεια είναι ότι πήγε η ΕΤΑΔ κατόπιν εορτής, 4-5 χρόνια δεν μπορούν οι Ροδίτες και οι υπόλοιποι, αν δεν πληρώσουν, να κάνουν το μπάνια τους. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που έκανα ωραιότατα μπάνια εκεί στον κόλπο. Με την πετσετούλα μου, χωρίς να δίνω ευρώ, περνούσα όμορφα, μετά έπινε το καφεδάκι μου. Τώρα είναι άπιαστο όνειρο όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Και η ΕΤΑΔ πάει να μας το παίξει ότι ενδιαφέρεται τάχα μου για όλους εμάς. Ρε πού τα λένε και αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε και τα drones. Ναι, κυριάρχησε το θέμα. Έδωσε απαντήσεις ο Σωτήρης Βαγιανός. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Και πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση σε όλους και σε όλες που οδηγούν. Ειδικά όταν περνάτε από περιοχές που έχει πράσινο, που έχει εξοχή,
Τώρα έχουν βγει τα μικρά σκαντζοχυράκια. Και δυστυχώς στο δρόμο μου, την ανηφόρα προς τα μπέλια της Καΐρ, αλλά φαντάζομαι κι αλλού, και έχω δει ένα ζωντανό, αλλά τις επόμενες μέρες δυστυχώς το είδα νεκρό, σκοτωμένα. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας τα προσέχουμε, ειδικά από το σούρουπο και μετά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι τρυφερές υπάρξεις που δείχνουν, ότι μια περιοχή που υπάρχουν σκαντζόχυροι είναι υγιής η περιοχή, έδαφος, υπέδαφος και τα σχετικά. Είναι δείκτες λοιπόν τα σκαντζοχυράκια και οι σκαντζόχυροι. Και εμείς έχουμε στη γειτονιά μας, τα προσέχουμε, βγαίνουν το απόγευμα, συνήθως πάνε και επιτίθενται στην τροφή των γατιών. Τους δίνουμε μαρούλια. Είναι τρυφερές υπάρξεις, χρήσιμες, που πρέπει να τις προστατεύσουμε. Δεν έχουν φωνή, δεν έχουν τρόπο να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε. Ας πηγαίνουμε λίγο πιο σιγά. Δεν χρειάζεται τα σκαντζοχυράκια να μεγαλώσουν, να κάνουν και αυτά δικά τους μικρά. Είναι μια ομορφιά να τα βλέπεις. Εμείς παλιά, πριν από 5 χρόνια, ένα απόγευμα, νομίζω το έχω ξαναπεί, είδαμε μια μαμά σκαντζόχυρο στη μέση ενός δρόμου της γειτονιάς μας και από πίσω τα 2 μικρά της. Κλείσαμε τον δρόμο, την αφήσαμε να περάσει με τα μικρά και μετά συνεχίσαμε. Είναι δείγματα ότι μας ενδιαφέρει η ζωή, η ίδια η ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να είστε προσεκτικοί όταν περνάτε σε περιοχές που έχει χορτάρι ακόμα, που έχει δέντρα. Σίγουρα θα υπάρχουν μικρά σκαντζοχυράκια. Προστατεύστε τα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει. Να περάσουμε να δούμε πώς καταγράφεται. Να συστηθούμε. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο. Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα. Να πούμε και τα τηλέφωνα. 224-10-68-585 και στο Viber 69-373-48-348. Πάμε να ξεκινήσουμε με την, να σας δώσω και μια είδηση. Χθες κατά διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν παίζει πουθενά, και εμείς κατά λάθος το αντιληφθήκαμε, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάτης, μαζί με τον αναπληρωτή Δημάρχο, τον κύριο Χαλκιά, πήγανε στο ΑΤΑ Ρόδου, νομίζω εκεί πρέπει να πήγανε, και κατέθεσαν μήνυση, από ό,τι έμαθα, κατά γνώστον. Και η μήνυση αυτή αφορά το Καρακόνερο, το γνωστό καταβλισμό. Εκεί πάλι γίνονται σημεία και τέρατα, λέει. Φτιάχνουν νέα τσαντήρια για κάτι τέτοιο. Θα περάσω, είναι η περιοχή μου και θα σας ενημερώσω, γιατί το ψάξα το πρωί το θέμα, αλλά δεν βρήκα κάτι νεότερα. Αλλά ότι πήγαν στο ΑΤΑΦ και κατέθεσαν μήνυση, αυτό το έμαθα εντελώς τυχαία, μιλώντας με ένα καλό μου φίλο, για να κανονίσουμε να τα πούμε αύριο, μιας και κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο. Αναφέρομαι στο Μανώλη Κουτσούκο. Την καλημέρα μας, Μανώλη, θα τα πούμε αύριο. Το πρώτο του βιβλίο για τον Άγιο Νικόλαο, για μια όμορφη περιοχή. Ακόμα και τώρα είναι όμορφη, με τα στενά της, με τα χαμηλά τα σπίτια της. Έχει αλλοιωθεί βέβαια, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχουν όμορφες αναμνήσεις σε πολλούς. Πάμε, ξεκινάμε, Δημοκρατική. Στο πρώτο θέμα, φωτογραφία Μητσοτάκης Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης σχολιάζει την Ελλάδα του Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Τρολάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Υποδοχή για την Ελλάδα του Τσίπρα με φόντο της αντιδράσης και σκληρή κριτική. Ανοίγει ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα γίνει, πώς το λέγει, σαφό νοταρά, κάπως έτσι. Η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ο Δήμος Ρόδου διαγράφει ενίκη 682.000 στους μισθωτές της νέας αγοράς. Το πρωτοδικείο Ρόδου ενέκρινε απόφαση του Ειρηνοδικείου που έσωσε την περιουσία υπερχρεωμένης οικογένειας. 21χρονος Ρωμά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κλοπή, των προσκυνηταρίων από τη Φιλέρημο. Τους πιάσανε οι αστυνομικοί, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και ύστερα λέει, γιατί δεν σου γράφω. Περνάμε στη Ροδιακή.
Εδώ στο βασικό θέμα είναι αυτό που σας είπα και εγώ. Νέο μέτωπο ΕΤΑ Δήμου. Πεδίο μάχης αυτή τη φορά η παραλία στο μνημείο της Καλλιθέας. Άλλη τίτλοι από τη Ροδιακή. Αναστάσιος Κωνσταντάρας, ισχυρή δυναμική για την κρουαζιέρα στη Ρόδο. Οι πρώτες αντιδράσεις από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δωρεά χειρουργικών εργαλείων στο νοσοκομείο από το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Παραδεισίου. Μας πήρε χθες ένας φίλος από ακροατής να τον καλημαρίσω και μας είπε ότι ο ΣΥΟ, Φιλανθρωπικό Σύλλογο Παραδεισίου, κάνει πολύ καλή δουλειά με τις δωρές και έτσι είναι. Και μακάρι να βρει και άλλους μιμητές. Δεν είναι και πολύ εύκολο να πω εγώ. 25 νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στην ΔΕΗ Σορονής λόγω βλάβη σε μονάδα. Σημαντική εκδήλωση αύριο για τα 64 χρόνια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου. Αυτά από την Ροδιακή. Και να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Top FM 1024.gr. Εδώ μας διαβάζετε και μας ακούτε. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο θέμα. Είναι ο Τεμπονέρας, ο Διονύσης ο Τεμπονέρας στο σταθμό μας. Ήρθαμε για την πρωτιά και όχι για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει σκελετούς του χθες. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τεμπονέρας στο σταθμό μας. Να δούμε και άλλα. Να προσπαθήσω, ναι, γιατί εδώ τώρα με... Νίκος Χριστοδούλου είναι ο χειρουργός του νοσοκομείου Ρόδου, αντιπρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Δήλωσε χθες στο σταθμό μας: η ανάδειξη των προβλημάτων του νοσοκομείου Ρόδου δεν είναι μιζέρια, αλλά καθήκον. Ναι. Για μιζέρια μίλησε πάλι ο κύριος Ροϊλός τις προηγούμενες μέρες. Κολοσσός κλείνει εκκρεμότητες για το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, φαντάζομαι. Διαγόρασα βεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Χρήστος Χωρίτης στον Top FM. Χωρίσαμε σαν φίλοι με την ΑΕ Καταβιάς. Να δούμε και άλλους τίτλους. Μιχάλης Κατρίνης στο σταθμό μας. Ο Τσίπρας δεν κομίζει κάτι νέο. Απαιτούνται άμεσες λύσεις για τη ΣΥΜ. 25 βουλευτές κατέθεσαν ερωτήσεις προς 5-6 υπουργούς για τα προβλήματα της ΣΥΜΗΣ. Η Χρύσα Καραγιάννη στο σταθμό μας. Είναι οι αντιδράσεις οι πρώτες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Γιάννης Μαρίνος στο σταθμό μας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ατομικό ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα Τσίπρα. Στήριξε από ισχυρά με μίντια και συμφέροντα. Αυτά για να καταλάβετε τι γίνεται στην πολυκατοικία της αριστεράς.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου, αύριο 29, σημαδιακή μέρα, ναι, θα τα πούμε αύριο. Προς το παρόν θα σας ενημερώσουμε για το Δημοτικό Συμβούλιο που κύλησε σε ήρεμα νερά, αυτό πρέπει να το πούμε. Υπήρξαν και φιλοφρονήσεις, ναι, και καλοσύνη και έτσι, ναι. Καλημέρα Κυριακή Πετρίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Ήταν μια καλή συνεδρίαση η χθεσινή, την οποία απασχόλησαν δύο θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες και δεν είναι άλλο από την ΕΤΑΒ και τις παραλίες, διαχείριση των παραλίων από την εταιρεία αυτή και το σχέδιο αυτό για την εποπτεία, την προστασία της μεσαιωνικής πόλης και κυρίως ένα μέρος του που είναι η χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης. Να πούμε ότι έτσι υπήρξε μια συνεδρίαση που, όπως είπες και εσύ, κύλησε ήρεμα.
0: Ήταν καλός και ο πρόεδρος, πρέπει να πούμε, ο κύριος
1: Καρίκης. Ναι, προείδρευσε ο κύριος Στράτος Καρίκης, ο οποίος έχει βεβαίως μια μακρά εμπειρία στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Η εμπειρία φαίνεται, ναι.
1: Η αλήθεια φάνηκε και χθες. Όμως γενικά και η συζήτηση που έγινε, ακόμη και αν εκφράστηκαν επιφυλάξεις ή διαφωνίες για τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι
0: σε συνενετικό κλίμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ένα από τα θέματα που τέθηκαν και κυρίως στη συζήτηση που έγινε και για τα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα, γενικά και η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε, ψηφίστηκε. Ένα από τα θέματα όμως ήταν αυτό με τις παραλίες και τη διαχείρισή τους από την ΕΤΑΒ. Έκανε μια ενημέρωση ο Δήμαρχος, επανέλαβε στο τι έχει προηγηθεί, τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει και πώς έφτασαν στο σημείο να μην υπογράψουν τη σύμβαση και να υπάρξει έτσι διάσταση απόψεων με την εταιρεία. Είχαμε όμως και την εξέλιξη αυτή με τις πηγές Καλυθέας και την απομάκρυση του εξοπλισμού της παραλίας.
0: Καλά, ο εξοπλισμός που απομακρύθηκε, ναι, τελικά, από ό,τι είπε μια, ναι, διευθύντρια στην ΕΡΤ Νοτίο, ναι, Αιγαίου και στη συνάδελφό μας τη Μαριάντα τη Γαβριλιώτη, ήταν ελάχιστος και το ίδιο περίπου είπε ο κ. Κολιάδης. Είπε ότι δεν βρήκανε σχεδόν τίποτα.
1: Να τον ακούσουμε.
2: Διαβάζω ένα δημοσίευμα σήμερα που μου λέει ότι η ΕΤΑΒ μιλάει για την παραλία της Καλυθέας, ότι απομάκρυνε τις ομπρέλες ακόμα και με τη μη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου από το μνημείο της Καλυθέας. Μέγα ψέμα. Παραπληροφόρηση 100%. Καμία ομπρέλα δεν αποχώρησε από εκεί. Καμία ομπρέλα δεν αφαίρεσαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε καμία ομπρέλα εκεί. Ήρθαν εχθές να κάνουν αυτοψία, είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και έφυγαν. Και βγαίνουν σήμερα να βγάλουν ένα δημοσίευμα από ένα αυτοεμπορική και τότε και σε εφαρμογή της Ρόδου, που μιλάει ότι η ΕΤΑΒ πήγε για να μπορεί να επιτρέψει τον κόσμο να πάει στην παραλία να αφαιρέσει τις ομπρέλες. Ποιους κοροϊδεύουν? Εκεί πάνω, στα γραφεία της ΕΤΑΒ, θα κοροϊδεύουν εμάς που είμαστε εμείς εδώ, που είμαστε μπροστά στα 10 μέτρα, πέσουν στα 10 λεπτά από οποιαδήποτε παραλία. Και συνεχίζουν να μιλάνε ότι οι παραλίες τους ανήκουν. Βεβαίως και θα κάνουμε δικαστική διαμάχη, βεβαίως και θα διεκδικήσουμε. Και θα πω και κάτι λίγο αυθαίρετο. Όχι επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι για τους πολύ αισιόδοξους. Θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί κατά πόσο ανήκουν. Όχι ιδιοκτησία, κατά το ζητάμε. Ακόμα και η χρήση στην ΕΤΑΒ είναι κάτι το οποίο εμείς το αμφισβητούμε. Κύριε Καμπούρη, παραλίες το 2023. Ξέρετε πότε κατέβηκαν οι ομπρέλες? Ήσασταν εκεί η Δημοτική Αρχή. Τέλος Ιουνίου. Η καλύτερη τουριστική περίοδος μετά το COVID. Οι ομπρέλες κατέβηκαν τέλος Ιουνίου του 2023. Με υπογεγραμμένη η προγραμματική τον Απρίλιο του 2023. Δεν ευθύνονταν η Δημοτική Αρχή τότε. Κανείς δεν κατηγορούσε Συμβολική Αρχή τότε, ήταν θέμα καθαρά της ΕΤΑΔ. Μην μας κατηγορείτε εμάς ότι ως Συμβολική Αρχή έχουμε ευθύνη που οι ομπρέλες δεν πήγανε κάτω, γιατί δεν είναι δικιά μας η δουλειά. Το γιατί τις καθαρίσαμε τις ομπρέλες τις παραλίες, που αυθαίρετα το κάναμε και θέλουν να μας κατηγορήσουν και να μας καταλογήσουν γιατί το κάναμε, θα το πληρώσουμε γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε το κείμενο που είδε ο κύριος Κολιάδης είναι ανακοίνωση της ΕΤΑΔ. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Τα fake news και την παραπληροφόρηση να τη χρεώσει αποκλειστικά στην ΕΤΑΔ. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αυτά που βρήκαν ήταν τα ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Κέιμ.
1: Η παραπληροφόρηση την επανέλαβε αρκετές φορές την λέξη αυτή, χτες και ο Δήμαρχος.
0: Τώρα έχει ανοίξει νέο μέτωπο μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ.
1: Θα ακούσουμε, νομίζω αξίζει να ακούσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Τάκη Πότσο, για το θέμα αυτό, ο οποίος θύμισε τι έγινε το 23 και ρώτησε πού είναι οι βουλευτές.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να τον ακούσουμε τον κύριο Πότσο.
2: Του 2023, όταν με απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας της Βουλής παραδόθηκαν οι παραλίες από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΤΑΔ, σε μια ιδιωτική εταιρεία, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ. Θα το ξαναπώ για να γίνει κατανοητό. Υπέρ. Και αν θέλετε λοιπόν να το δούμε διαφορετικά, επειδή γίνεται αυτό το παιχνίδι συνέχεια του που είναι οι βουλευτές, ας κατατεθούν. Ας κατατεθεί τώρα από τους ίδιους τροπολογία να γυρίσουν πίσω. Και γιατί νομοθετικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα και για το κομμάτι των ΑΠΕ, για την πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά που έχουν γίνει στη Ρόδο. Γιατί ενώ έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις με μια νομοθεσία που ξεκινάει από το 2010 μέχρι σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν ακύρωσε την απόφαση της προηγούμενης. Υπάρχει κάποια ακύρωση? Καμία δεν υπάρχει. Ούτε της συγκυβέρνησης του 10, ούτε της συγκυβέρνησης του 12, που ήταν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ξανά Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ακυρώθηκε μια απόφαση? Τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και θα μιλάμε για βουλευτές? Οι βουλευτές υπηρετούν την πολιτική των κομμάτων τους, εξυπηρετώντας πίσω το μεγάλο κεφάλαιο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, είτε αρέσει να ακούγεται είτε δεν αρέσει.
3: Είχαμε και την πρόσκληση της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, Κυριακή, με ακούς?
1: Να πάμε τώρα στο άλλο θέμα που κυριάρχησε. Είναι το σχέδιο για τη Μεσαιωνική Πόλη.
0: Τα drones, ναι, και τα προσωπικά μας δεδομένα.
1: Σε αυτό βέβαια, όταν αυτό που είπε ανοιχτός ο κύριος Βαγιανός, ο ενδεδαλμένος σύμβουλος για τη διεύθυνση της Μεσαιωνικής Πόλης, όσο και ο Δήμαρχος, είναι ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι τα drones. Εμείς το έχουμε παρουσιάσει, Ρένα. Απλά τι έγινε? Το θέμα που αναδείχθηκε, που υπήρξε περισσότερη συζήτηση ή κάποιες ενστάσεις, ήταν η χρήση των drones για την εποπτεία του μνημείου και μαζί με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Χθες λοιπόν, όπως μάθαμε στη συνέχεια, η Δημοτική Αρχή είχε ετοιμάσει μία παρουσίαση αναλυτική του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, της μελέτης δηλαδή, τι προβλέπει, τι περιλαμβάνει, ακόμη και για τα ποσά, που και γι' αυτό, όπως ανέφεραν, υπάρχει παραπληροφόρηση. Είναι μία λέξη την οποία προέβαλα αρκετά χθες τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Α, ξεκινήσουμε όμως με τον επικεφαλής της Ελλάσσονας Μειοψηφίας, τον κύριο Γερονικόλα, επειδή έκανε μία πρόταση η οποία προκάλεσε αίσθηση. Είναι έτσι διαφορετική.
0: Ναι, πάμε σύντομα, Κυριακή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, ναι. Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Γερονικόλα, ο οποίος είπε τι?
1: Είπε, πρότεινε να
0: δώσουμε, να δώσει ο Δήμος σύμβαση λεφτά για υπερορίες στην Ελλάδα, να πάει να ελέγχει τη Μεσαιωνική
1: μέσα
0: Πόλη.
1: Από σύμβαση με το Υπουργείο Προστασίας του
0: Καλά,
1: Βαλίτη,
0: αυτά τώρα εντάξει. Ώρα είναι ο Δήμος να πληρώνει υπερορίες των αστυνομικών, υποχρέωση του ίδιου του κράτους. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Είχαμε και την πρόσκληση της περιφέρειας στο πεδίο της συζήτησης του χρηματοδοτικού εργαλείου. Γι' αυτό λέω ότι θα εξηγήσω πώς μπαίνει και η περιφέρεια εδώ. Μπορεί να ενεργοποιήσει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτά είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι ΠΕΠ που αφορούν προστασία μνημείων UNESCO, ασφάλεια τουριστικών προορισμών, υποδομές διαχείρισης ιστορικών κέντρων. Άρα εργαλεία υπάρχουν, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό σήμερα. Χρειάζεται ένα σχέδιο και μια πολιτική διεκδίκηση. Μεικτά κλιμάκια ελληνικής αστυνομίας και τουριστικής αστυνομίας με φυσική παρουσία μέσα στην παλιά πόλη. Ξαναλέω ότι αυτή είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να έχουμε, όχι τα ντρόουν. Όχι τα ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των πολιτών και επισκεπτών. Γιατί μόνο ο έστολος αστυνομικός μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση, να επιβάλλει πρόστιμο και ούτω καθεξής. Το θέμα το συζήτησα ήδη προσωπικά με στελέχη της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, και όχι μόνο το θεωρούν εφαρμόσιμο, αλλά το αξιολογούν και ως απόλυτα ρεαλιστική λύση. Υπάρχει δυνατότητα υπεροριακής επιχειρησιακής ενίσχυσης προσωπικού και που στελέχη της Ελλάς θεωρούν ότι είναι και χρήσιμο αυτό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το κάνουν ήδη αυτό, σε άλλη μορφή. Δηλαδή τώρα τους δίνουμε δυνατότητα υπεροριακά να έρθουν να ενισχύσουν το μνημείο.
0: Λοιπόν, Κυριακή, τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος μετά από την πρόταση αυτή του κυρίου Γερονικόλα. Ένα μικρό απόσπασμα.
2: Αλήθεια, να κάνω μια προγραμματική για να πληρώσουμε εμείς την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης να μας φέρει αστυνομικούς να μας φυλάνε? Δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς προγραμματική για κάτι τέτοιο. Η υποχρέωση δική τους, από τους φόρους τους δικούς μας, από τους φόρους του λονού μας, δεν πληρώνονται για να οφείλουν να προστατεύουν όλους εμάς και να αστυνομεύσουν και να φέρουν και περισσότερη αστυνομία. Καλή αστυνομία στο αεροδρόμιο, δεν λέω. Βοηθάει στα διαβατήρια. Καλή αστυνομία στο λιμάνι, δεν λέω. Τα διαβατήρια, ρωτήστε με να σας πούνε ακριβώς που γίνεται η διαδικασία. Αλλά σβάνω και την αστυνομία που πρέπει μέσα στην μεσονική πόλη, όταν ξέρουμε. Όταν ο ίδιος ο υπουργός μου έχει πει εμένα για την Ορφανίδου, για το Φαλιράκι, εμείς προσθέτουμε και λέμε ότι η μεσονική πόλη θέλει φύλαξη και θέλει προστασία. Αλλά το θέμα της προγραμματικής, όπως σας άκουσα να το λέτε, είναι σαν αν είναι κάτι διαφορετικό που θέλετε να πείτε και δεν το κατάλαβα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά να κάνουμε κάτι, αλλά όχι να μπούμε στη διαδικασία να πληρώσουμε εμείς μέσα από μια προγραμματική για να προσλάβουμε ή για να φέρουμε αστυνομικούς στη μεσονική πόλη. Έχουμε τρεις αστυνομικούς στην τουριστική αστυνομία. Τα Χανιά έχουν 8. Το Ρέθυμνο έχει 9. Το Ηράκλειο έχει 11. Είναι υπερδιπλάσιο, μην σας πω υπερτριπλάσια η αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην Κρήτη, στους Δήμους, από ό,τι είναι στη Ρόδο. Γιατί? Αυτή είναι η ερώτησή μας στο Υπουργείο. Και την καταθέσαμε και την είπαμε. Και την είπα και στον Υπουργό στη συζήτηση που κάναμε με όλους τους δημάρχους εδώ των νησιών μας. Να φέρουν προσωπικό. Επιβάλλεται, χρειάζεται και πρέπει να πιέσουμε και περισσότερο γι' αυτό. Όπως επίσης και αυτό με τα drones, με προγραμματική ή να είναι το Υπουργείο, δεν νομίζω. Νομίζω ότι διαβάσατε όλοι με το Υπουργείο τι έγινε στις κάμερες. Έχω μια ενημέρωση τι έγινε. Δεν πέρασε. Για κάποιους λόγους που πήγαν, οι ενστάσεις που πήγαν, δεν κατάφερα να πέρασε. Δηλαδή,
4: όχι για τους ίδιους λόγους.
2: Το Υπουργείο.
4: Ήταν φωτογραφική όρη της διακίνησης.
2: Ναι, το Υπουργείο όμως. Το Υπουργείο.
4: Ξαπλά ήταν φωτογραφική.
2: Αν το Υπουργείο.
4: Πολύ ωραία.
2: Υπάρχει. Αλλά το ότι έγινε μια. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθυστέρηση διαδικασία και ότι το Υπουργείο αναγκάζεται να εκ νέου να μπει στη διαδικασία, είναι κάτι το οποίο και εμείς το λαμβάνουμε υπόψη μας από την άποψη πια. Ότι αν οι φορείς, οι αρμόδιες αρχές δεν το επιτρέψουν, εμείς το δεχτούμε. Αν το επιτρέψουν και όλα είναι νόμιμα, δεν ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα. Ερχόμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, Κυριακή, πάμε παρακάτω. Γιατί ο χρόνος πιέζει.
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Βαγιανός σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την οποία γίνεται και γίνονται και οι επιφυλάξεις.
0: Και γίνεται και η σχετική συζήτηση, ναι.
1: Ναι, ναι.
5: Να πούμε ότι η πραγματική λειτουργία των drones είναι η ενημέρωση των επίγειων δυνάμεων. Όταν κάπου δούμε συνωστισμό, κάτι συμβαίνει, στέλνει τις επίγειες δυνάμεις εκεί. Όταν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, κάποιος πάει να μπει από το παράθυρο σε ένα σπίτι, θα στείλει τις επίγειες δυνάμεις εκεί, οι οποίες, θα σας πω παρακάτω, πώς θα λειτουργήσει και το θέμα της συλλογής των δεδομένων και τις παρεμβάσεις αναφορικά με την αρμοδιότητα. Στο ύψος αυτό δεν διακρίνεται πρόσωπο, προφανώς. Επιπλέον ο μοναδικός ρόλος του AI, είπαμε, είναι η ανίχνευση του καπνού ή του συνωστισμού και όχι σε αναγνώριση προσώπων, όχι το profiling, όχι ταυτοποίηση. Είναι το ίδιο εργαλείο υποστήριξης που χρησιμοποιούν 114 οργανισμοί του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, που μπορεί κανείς να αναζητήσει στο διάβια, και έχουμε συγκεντρώσει ένα Excel το οποίο θα παραδώσει και στα πρακτικά. Εδώ βλέπετε ένα τμήμα του Excel γιατί τις πρώτες 16 συμβάσεις με ένα σύνολο στοιχείων που θα καταθέσω στα πρακτικά, αλλά θα συνοδεύσει τη μελέτη και στον ελεγκτικό μηχανισμό που θα πάει, που θα καταλήξει στο έργο, και θα υποβάλουμε όλες τις συγκριτικές αποφάσεις των ελεγκτικών συνεδρίων. Αφού είδαμε λοιπόν ότι το κόστος τελικά δεν είναι 1,2 εκατομμύρια και είναι 280.000 για δύο χρόνια, θα δούμε ποια είναι η πραγματικά η δουλειά, όπως σας είπα, των drones. Αλλά αφού την είδαμε, θα δούμε τις αδειοδοτήσεις και την πλήρη κάλυψη για όσους ζήτησαν να ποια υπηρεσία έχει νομοδοτήσει. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα drones είναι ξεκάθαρο και είναι η υποχρέωση του αναδόχου, πριν σηκωθεί οποιοδήποτε drones να πετάξει, να έχει εξασφαλίσει το σύνολο των αδειών που βλέπετε εκεί. Είτε κάποιες αφορούν συνεργασία μαζί μας, είτε αποκλειστικά από αυτό. Το πλαίσιο λοιπόν είναι πλήρως συμμορφωμένο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Εθνική Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό της Προστασίας Δεδομένων, του GDPR, τον εκτελεστικό κανονισμό της EASA, την πιστοποίηση δικαιμαία και του ΕΟΠΕΠ. Και το πιο κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει, πριν σηκωθεί οποιοδήποτε drone, να έχει εκπονηθεί μελέτη αντικτύπου, η λεγόμενη DPA. Η μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και να υποβληθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρα η ίδια η αρχή θα έρθει και θα γνωμοδοτήσει επί του σχεδιασμού αν θα επιτρέψει να πετάξει το πρώτο drone. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Όποιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό και θέλει να υποδείξει συγκεκριμένο εδάφιο τη μελέτη που την τραυματίζει νομικά, δεν θα το βρει, γιατί δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ο κύριος Βαγιανός. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και για να σηκωθεί drones πρέπει να τηρούνται όλα αυτά. Λοιπόν.
1: Μένει να δούμε τι θα πούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα.
0: Και ο ανάδοχος για να πάρει το έργο θα πρέπει να τα έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις άδειες.
1: Ναι, θα πρέπει να έχει
0: από πριν, ναι.
1: Όλα αυτά τα...
0: Δεν μου λες με το 1-200 θέλω πολύ σύντομα να μας πεις τι ισχύει.
1: Είναι για δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Για υπηρεσίες όλες μέσα, δηλαδή από τις ηλεκτρικές μπάρες μέχρι, από τους φύλακες μέχρι το κέντρο ελέγχου που θα δημιουργηθεί, το ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης που είπαμε ότι θα δημιουργηθεί εκεί. Είναι βεβαίως τα drones.
0: Και για πόσα χρόνια είπαμε ότι είναι το 1-200 που νομίζω...
1: Για δύο χρόνια.
0: Και νομίζω ότι έχει κατέβει το ποσό.
1: Τα έβγαλε σε ευρώ ημέρα. Τα έκανε, ναι, και ημερήσια ο κύριος Βαγιανός. Τέλος πάντων, αποκωδικοποίησε το ποσό και είπε ότι και γι' αυτό υπάρχει παραπληροφόρηση. Τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο εμφανίστηκε, είπαμε, έτσι επιφυλακτικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μέλος της Μίζωνος δημοψηφίας, ο κύριος Κορδίνας, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής της
0: Εκεί Δημοτικής... ψήφισε παρόν και χθες ψήφισε, ναι, κατά. Ναι.
1: Ρώτησε εάν μπορεί να αλλάξει την ψήφο.
0: Πάντως γενικά σοβαρές αντιδράσεις δεν είχαμε. Εκτός από την πρόταση Γερονικόλα που πήγε ακλαυτή, δεν είχαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ακουστήκανε αντίθετες απόψεις, αλλά κάτι το υπερβολικό δεν νομίζω. Τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Να ακούσουμε χαρακτηριστική, νομίζω, είναι τοποθέτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέος δημάρχου του κυρίου Καμπουράκη.
0: Ναι, που είχε ενδιαφέρον τοποθέτηση του πρώην δημάρχου.
1: Εφανίστηκε και θετικό. Είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια αντίδραση για τη χρήση νέων τεχνολογιών για την εποπτεία του μνημείου. Να ακούσουμε τον κύριο Καμπουράκη.
6: Τα drone μπορεί να φοβίζουν, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε εύκολα, ελαφρά να το απορρίψουμε. Η παλιά πόλη, η μεσαιωνική πόλη, έχει τις ανάγκες της, έχει τη φυσιογνωμία της. Δυστυχώς από 8.000 άτομα περίπου έχουμε πέσει, αν δεν κάνω λάθος, και δήμαρχοι 3.000. Χρειάζεται πολλά πράγματα να δώσουμε στην μεσαιωνική πόλη, γιατί το χρώμα του νησιού. Σίγουρα η Λίνθος είναι, αλλά και η μεσαιωνική πόλη έχει ανάγκη. Και έχει ανάγκη και η πόλη, σαν ακίνητο να το πω έτσι, αλλά έχει ανάγκη και η κάτοικοί της, που είναι ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής δυνατότητας. Άρα εγώ δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση ότι η τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει θα πρέπει να την πετάμε και να την καταδικάζουμε επειδή κάποιος μπορεί να σε δει. Εξάλλου η τεχνολογία έχει αυτή τη στιγμή πολλές δυνατότητες να κρύψει πρόσωπα, να κρύψει μικρά παιδιά που δεν πρέπει να φαίνονται. Άρα η άποψή μας είναι ότι όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι κακό το να πάμε και να βάλουμε drones στην παλιά πόλη. Δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Είναι πολύ ελαφριά αυτή η εκτίμηση.
0: Και εγώ δεν θα διαφωνήσω από τη στιγμή που τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα στην περιοχή μου ένα drone να μπορεί να παρακολουθεί την πιθανή φωτιά πέρσι, παρά λίγο να κακαούμε σαν τους ποντικούς μες στα σπίτια μας. Πάμε παρακάτω, Κυριακή.
1: Άκουσα, ανέφερε χθες ο κύριος Βαγιανός ότι 114 νομίζω οργανισμοί του δημοσίου χρησιμοποιούν drones.
0: Λοιπόν, με τι κλείνουμε?
1: Επειδή, ναι, θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα ακόμα από τον κύριο Καμπουράπη, επειδή χθες τώρα στο περιθώριο όλης αυτής της συζήτησης έγιναν και κάποιες αναφορές και σε σχέση και με την εκμετάλλευση των παραλιών από την ΕΤΑΔ για την οικονομική κατάσταση και τις παρενέργειες.
0: Επανέφερε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Επανέφερε αυτό για ακόμα μια φορά πέφτει στην έκκληση στη Δημοτική Αρχή. Όπως είπε, χωρίς διάθεση κριτικής, να δει αυτό το θέμα με τη μείωση των τελών.
0: Μακάρι να τον ακούσει, αλλά δεν νομίζω, γιατί τώρα που κάνουν τις εισπράξεις εκεί στη Δημοτική Αρχή δεν νομίζω. Αλλά καλά κάνει ο κύριος Καμπουράκης και το φέρνει και το ξαναφέρνει. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Λοιπόν, θα ακούσουμε.
1: Ναι, από πλευράς Δημοτικής Αρχής λένε ότι γι' αυτό μπορούν και γίνονται αυτά τα έργα και προσδιοριστικές υπηρεσίες.
0: Τώρα ας μην χαλάσω κι εγώ το κλίμα, ναι.
1: Πάντως το κρατάει το θέμα, το επαναφέρει συχνά.
0: Και καλά κάνει. Και πρέπει να συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, να τον ακούσουμε, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω για το άψογο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή συνέχεια, ναι.
6: Εάν κάτι θα έπρεπε να επισημάνω από πλευράς όχι αντιπολιτεύσεως αλλά κριτική στη Δημοτική Αρχή, θα είναι ότι παρακαλώ και παρακαλούμε επισπεύστε τις διαδικασίες της μείωσης του περιορισμού δημοτικών τελών, ειδικά σε ομάδες που το έχουν απόλυτα ανάγκη. Φουσκώνει το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως της ροδίτικης κοινωνίας που δεν αντέχει. Δυστυχώς δεν μας ευνοούν οι συγκυρίες ούτε της ενέργειας που απαιτούνται για τα τρόφιμα, ούτε τα τρόφιμα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αυτό που μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια γενναία απόφαση στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί δυστυχώς και η νομιμότητα περνάει από 175 φίλτρα και προϋποθέσεις, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη εκεί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ροδίτες σε αυτά τα υψηλά δημοτικά τέλη. Συχνά, για να μην πω πάντα, οι έχοντες και κατέχοντες θα πρέπει να πληρώσουν παραπάνω. Το πλεώνασμα ήταν πάντα τιμή και υπερηφάνεια. Αυτό που λένε εσύ δεν έχεις ανάγκη, άλλοι το θεωρούν υποτιμητικό, άλλοι το θεωρούν τιμητικό. Όπως μου έλεγε, αν δεν έχεις μια δραχμή δεν ανεβαίνεις σε λεωφορείο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Αλλά αυτοί που δεν έχουν θα πρέπει να βοηθηθούν από τον Δήμαρχο, από τη Δημοτική Αρχή, από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες και να συνεχίσουν να δίνουν ψωμί και τα αναγκαία στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους. Μην το καθυστερήσετε άλλο.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άντε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
7: Top FM 102,4.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 51 λεπτά μετά τις 8. Σας ενημερώσαμε από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και για την ΕΤΑΔ, αλλά θα μείνουμε στο θέμα της ΕΤΑΔ και στις πηγές Καλυθέας. Να ενημερωθούμε περισσότερο και για τα drones. Ακούσαμε αναλυτικά ένα θέμα που έχει προκαλέσει έτσι σχόλια. Αλλά χθες υπήρξαν κάποιες διαφορετικές απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΟ, ο κύριος Βαγιανός, νομίζω ότι θα δούμε πώς θα λειτουργήσει κιόλας, αν πάρει τις άδειες, αν οπότε βγει ο διαγωνισμός, αν βρεθεί ανάδοχος κλπ. Αλλά προφανώς υπάρχουν διασφαλίσεις για όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στην ΔΕΡΜΑΕ να καλημερίσω τον πρόεδρό της, τον κύριο Βαλάντη Λάμπη. Κύριε Λάμπη, καλημέρα. Τι κάνετε?
12: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι γίνεται εκεί στις πηγές Καλυθέας? Μιλάμε για τον Κολπίσκο, έτσι?
12: Ακριβώς.
0: Εντάξει, η ΕΤΑΔ τι έχει, όλο τον κόλπο, γύρω από τον κόλπο, ή έχει ένα κομμάτι? Για εξηγήστε μας τα.
12: Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς έχει γίνει όλη η κατάσταση. Από το 24 που έχουμε αναλάβει, έχουμε ανταλλάξει αρκετές φορές διάφορα χαρτιά σχετικά με κάτω με το μνημείο. Εμείς από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή που βγήκαμε, ζητήσαμε επαναχάραξη του Αιγιαλού,
0: ναι,
12: και καταφέραμε μετά από πολύ κόπο και πολύ σπουδαία συνεργασία του Δήμου Ρόδου, και θέλω να ευχαριστήσω τον προοδευτικό σχεδιασμό και την κυρία Σωτηράκη, γιατί πραγματικά βοήθησε εξ αρχής και διορθώσαμε ένα λάθος το οποίο είχε γίνει από το 2012, όπου το μνημείο με νομοθετική καταχειρωτική πράξη, ναι, επίσης στο Δήμο Ρόδου και μετά στη ΔΕΡΜΑΕ.
0: Mm-hmm.
12: Αυτό τι σημαίνει, για να καταλάβει ο απλός κόσμος. Με ένα δελτίο τύπου της ΙΕΤΑΡ ανακοίνωσε,
0: ναι,
12: ότι αποκατέστησε την ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό.
0: Ναι.
12: Αυτό δεν ισχύει πουθενά, γιατί υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό. Εμείς ενημερωθήκαμε την Πέμπτη με ένα εξώδικο ότι την καλείστε την Τρίτη τάδε ώρα να βρεθείτε εκεί πέρα. Φυσικά δεν πήγαμε εκεί, γιατί είμαστε αντίθετοι. Και ο λόγος που είμαστε αντίθετοι έχει να κάνει ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ. Ο Δήμος είναι κύριος του μνημείου, να ξέρετε, των πηγών Καλυθέας, mm-hmm, όπως σας προείπα. Και το μνημείο έχει παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή προς τη ΔΕΡΜΑΕ. Για την δημιουργία μόνο εντυπώσεων, εμφανίζεται η ΕΤΑΒ 2 χρόνια μετά που αναλάβαμε, να πει ότι τώρα θέλει να αφήσει τον Αιγιαλό ανοιχτό. Από το 12 έως τώρα η χρήση του συγκεκριμένου κόλπου γίνεται ίδια. Άρα μιλάμε ότι 15 χρόνια συνεχόμενα αυτά δεν έχουμε δει καμία μα καμία παρέμβαση.
0: Κύριε Λάμπη, πέστε μου κάτι για να καταλάβω και εγώ και οι ακροατές. Όλος η περιοχή γύρω από τον Κολπίσκο?
12: Όχι. Έχουμε, αυτό σας είπα. Έχουμε κάνει νέο ΦΕΚ.
0: Ναι.
12: Κάνει νέο ΦΕΚ. Και στην πραγματικότητα ο Αιγιαλός,
0: ναι.
12: Ο Αιγιαλός,
0: ναι.
12: Είναι, όπως ξέρετε, τι σημαίνει άλλο Αιγιαλός και παραλία. Υπάρχει μια σύγχυση σε κάποιες φορές σε κάποιο κόσμο.
0: Ναι.
12: Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πού είναι ο Αιγιαλός και πού είναι η παραλία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με το νέο ΦΕΚ, το οποίο έχει γίνει και έχουμε καταφέρει ως Δήμος Ρόδου και το έχουμε περάσει, το κομμάτι του Αιγιαλού που απομένει είναι το κομμάτι που βλέπετε εκεί που είναι το χώμα, όπως μπαίνετε για να κάνετε τον μπάνιο σου και το χώμα σε εκείνο το σημείο.
0: Mm.
12: Σε εκείνο το σημείο ουδέποτε υπήρχαν ομπρέλες και γι' αυτό την Τρίτη, όταν πήγαν οι ίδιοι να κάνουν επιτόπου τον δικό τους παράδοση παραλαβή όπως είπανε, ούτε ομπρέλες απομακρύνθηκαν, ούτε εξαπλώστες.
0: Γιατί ο δεν υπήρχαν, είχαν απομακρυνθεί.
12: Όμα δεν είχαν τοποθετηθεί ποτέ.
0: Μέχρι πού μπαίνουν οι ομπρέλες, γιατί κύριε Λάμπη, επειδή ζούμε στη Ρόδο και εγώ έχω καιρό να πάω στις πηγές Καλλιθέας, πήγαινα παλιά.
12: Ναι.
0: Τώρα ξέρω ότι ο χώρος είναι άβατος, έχει επιδοθεί σε ιδιώτη και διαβάζω σχόλια ότι πάμε να κάνουμε μπάνιο και δεν μας επιτρέπουν και τέτοια. Αλλά τα διαβάζετε και εσείς στο Facebook.
12: Όχι, το μπάνιο που λένε, λένε ξεκάθαρα για το εισιτήριο. Το εισιτήριο έχει μπει.
0: Καλά, το εισιτήριο είναι άλλο. 3 ευρώ, μπράβο, τώρα δεν ξέρω πόσα είναι.
12: Μπράβο, το εισιτήριο έχει μπει καθαρά και μόνο για να είναι το μνημείο στην κατάσταση που είναι. Το μνημείο, αν πάτε να το δείτε σε τι κατάσταση το έχουμε, θέλω να το επισκεφτείτε πόσο έχετε χρόνια.
0: Και καλά κάνετε, γιατί ξέρετε, το μνημείο αυτό το ξέρετε. Ήταν έτοιμο να εξαφανιστεί, έτσι. Και οφείλεται στον ιατρίδη ότι φτιάχτηκε και τώρα το καμαρώνουμε όλοι.
12: Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει από πού έχουν γίνει
0: οι ΕΤΑΔΗ, κύριε Λάμπη, κατά την άποψή μου, το δελτίο που έβγαλε, γιατί αυτά που κυκλοφόρησαν είναι δελτίο της ΕΤΑΔΗ. Λέει ψέματα σε ένα μέρος. Αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν γεμάτη η περιοχή με ομπρέλες και ξαπλώστρες, και εγώ αυτό κατάλαβα διαβάζοντάς το, και πήγαν και τα μαζέψανε. Όμως δεν είναι έτσι.
12: Ακριβώς.
0: Βρήκαν ελάχιστα πράγματα, λέει.
12: Για να σας δώσω, δεν βρήκαν τίποτα. Για να σας δώσω και ποια είναι η πραγματική απεικόνηση, η ΕΤΑ φύγε, βρήκε τον επιχειρηματία που τρέχει το κατάστημα και κάτω, του έδωσε συγχαρητήρια για την εικόνα του μέρους και αποχώρησε.
0: Μα ναι, έδωσε και συγχαρητήρια.
12: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
12: Δηλαδή, φυσικά, γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω τι είχε γίνει κάτω και ο συγκεκριμένος κύριος που τρέχει το κατάστημα μου είπε, μου έδωσαν συγχαρητήρια για την εικόνα και έφυγα. Και
0: ναι.
12: Διαβάζω μετά από λίγες ώρες ότι απομακρύνθηκαν ομπρέλες και εξαπλώστρες.
0: Αυτά είναι από δελτίο της ΕΤΑΔ. Δεν τα βγάλε κάποιος νοσηρός νους δημοσιογραφικός. Ναι.
12: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Το παιχνίδι εντυπώσεων ακόμη και ενός δημοσιογράφου. Γιατί δεν υπάρχει μια φωτογραφία με απομάκρυνση από φορτηγό. Πάντα όταν βγάζεις ένα τέτοιο δελτίο.
0: Εγώ πάντως και άλλοι συνάδελφοί μου σας πήραμε αμέσως να βγείτε.
12: Εννοείται και εγώ σας ζήτησα να μην βγω και θα βγω σήμερα. Λοιπόν. Πάμε στο τελικό κομμάτι. Η δική μας απάντηση στις ενέργειες της ΕΤΑΠ θα απαντηθεί εγγράφως.
0: Ο Δήμαρχος είπε χθες ότι...
12: Με όλα τα ανώνυμα πυροτεχνήματα δεν θα κάνουμε δελτίο τύπου. Είναι κάτι σοβαρό που κρίνουμε ότι πρέπει με δικές μας σοβαρές ενέργειες να τα φτιάξουμε όλα.
0: Δηλαδή σε
12: μετά
0: τι ενέργεια...
12: Δημοσίευμα...
0: Ναι.
12: Θα τις δείτε άμεσα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό θα τις είπα. Εγώ ήθελα να απαντήσω εφόσον είχαν γίνει και ενέργειες. Απλά επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να απαντάμε συνεχώς, εγώ δεν το πράττω. Θα πω και βγαίνω και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με αυτό το δελτίο τύπου που βγήκε. Και ότι εμείς από εδώ και πέρα, ως Δήμος Ρόδου και ως Δερμάε, κινούμαστε νομικά ισχυρά για τα δικαιώματα του Δήμου. Και εκεί θέλω να καταλήξω ότι εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο τα δικαιώματα του Δήμου. Αυτά.
0: Και καλά κάνετε και τα υπερασπίζεστε, κύριε Χρυσοβαλάντη Λάμπη.
12: Θέλω να κάνω και μια παρένθεση για να καταλάβω. Χθες υπόθηκε ότι εμείς γνωρίζαμε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και γνωρίζαμε. Φυσικά και ήμασταν ενήμεροι από μια ενημέρωση που είχε ένας ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου που ανέβηκε στην Αθήνα.
0: Ο κύριος Σαββής, ναι.
12: Μπράβο. Και το οποίο του είπαμε ξεκάθαρα, δεν ανοίγει στο θέμα με την πηγή Καλλιθέας. Πρώτον, γιατί δεν το κατέχει. Γιατί ο ίδιος με αυτά που του είπαν υποχώρησε. Εμείς, κυρία Δενιανάκη, δεν υποχωρούμε. Εμείς,
0: ναι.
12: Ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα του Δήμου Ρόδου, θα το φτάσουμε μέχρι τέλος.
0: Πάντως, κύριε Λάμπη, να σας πω κάτι άλλο φιλικά.
12: Ναι.
0: Σε κάποιες περιοχές που δραστηριοποιούνται κάποιοι γνωστοί επιχειρηματίες, ναι, που νοικιάζουν, υπάρχει αίσθηση, να μην πω βεβαιότητα, ότι οι παραλίες είναι απροσπέλαστες για άλλους εμάς που δεν θέλουμε να νοικιάσουμε ξαπλώστρα και κρεβάτια και ομπρέλα. Το ξέρετε.
12: Οφείλουν
0: το ξέρετε.
12: Λοιπόν, οι αστυνομικές. Ναι. Εγώ μαζί σας είμαι. Ναι. Οφείλουν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές.
0: Το ξέρετε.
12: Οι αστυνομικές αρχές. Μα, ναι, με μια διαφορά. Οφείλουν οι αστυνομικές αρχές, γιατί και μέσω χτηματικής, όπως είπε χθες ο κ. Βαγιανός, η χτηματική πάει και κάνει με drones, πτήσεις και βλέπει. Ναι. Άρα με μια απλή φωτογραφία, παίρνει στην αστυνομία, γιατί δεν είναι πια το με ένα αρχείο που ήταν παλαιότερα.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
12: Στην αστυνομία και η αστυνομία την επόμενη μέρα πάει να κάνει τη δουλειά της. Mm. Εμείς δεν έχουμε κάνει πλάτη σε κανέναν, κύριε Βενιάνικη. Αυτή είναι διάφορα. Αλλά δεν ούτε μηχανισμούς έχουμε δημοτικής αστυνομίας, ούτε τίποτα.
0: Εμείς καλά και δημοτική αστυνομία που υπήρχε παλιά, κύριε Λάμπη, επειδή εμείς τα ζήσαμε, μια τρύπα στο νερό είχε κάνει 90 άτομα, τα είχαμε ζήσει.
12: Αν υπήρχε τώρα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν
0: μακάρι. Τα
12: πλαίσια, ναι. Και μπορεί, εμείς αυτό προσπαθούμε. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσει η ίδρυση της δημοτικής αστυνομίας της Ρόδου, τόσο θα δείτε διαφορετική και την καθημερινότητα του Ροδίτη.
0: Λοιπόν, κύριε Λάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε.
12: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Χρυσοβαλάντης Λάμπης, πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΗ και της Πηγαίας Καλλιθέας. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM. Επιστρέφουμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγιεκάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Ψηλά στη λίστα 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά οδεύει προς Μόντσα ο Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πάνω από 7.000 κάτοχοι έχουν ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουμ, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Την περίπτωση του 25χρονου αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με το Transfer Feed. Υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ Μάρβιν Ντουξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το λάβαρο για την 4η Ευρωλίγα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ το απόψινο πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Στο τιμόνι της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Η ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Mike James έθεσε εαυτόν εκτός αποστολής του δεύτερου αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών, αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.

0: για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
1: Άντε στην υγειά μας!
0: Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 16 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Σε ένα βαθμό στο χέρι μας είναι το πώς βάζουμε το μυαλό μας και λειτουργεί. Και πρέπει να το βάζουμε να λειτουργεί στο τώρα, στη στιγμή. Και οι στιγμές φεύγουν και είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να το, να το αποκτήσουμε ξανά. Το πεφέμιρε να στα γεγονότα, ναι, έχω αφήσει αρχίσει πρωί-πρωί πάλι τις φιλοσοφίες, θα μου πούνε κάποιοι φίλοι μου. Καλημέρα, καλημέρα, έρχεται και το τριήμερο που θα είναι ωραίο, που θα είναι ζεστό, θα έχουμε και Ευρωπαίους της αυτοδιοίκησης, ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν. Θα έχουμε τη διακήρυξη της Ρόδου, πρωταγωνιστικός ρόλος του Περιφερειάρχη του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Από την Τρίτη θα σας ενημερώσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά. Λοιπόν, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Τώρα η Νότια Ρόδος είναι παράδεισος, δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Έχουμε και τη ΣΑΠΕ, ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ναι, γιατί η Ρόδος και η Κάρπαθος είναι free. Μπορεί να βάζουμε όσες θέμε. Τι να σας πω. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. Το topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Έχουμε αύριο και τις πανελλαδικές, τα παιδιά μας. Θα το δούμε αμέσως μετά τις 9.30. Λοιπόν, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ασχοληθήκαμε με τις πηγές Καλλιθέας και με την ΕΤΑΔ. Γιατί και αυτή δεν είναι καλύτερη από το Δήμο της Ρόδου. Και αυτό το είχε αποδείξει πριν από μερικές μέρες η Ομπρέλα με ένα δελτίο για την παραλία Τσαμπίκα, που αυτός ο χώρος διαχειρίζεται από την ΕΤΑΔ. Εκεί υπάρχουν μόνιμες κατασκευές. Υπάρχει και ένας χώρος υπαίθριου μας για μασάζ, τζίδικο, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων. Ναι, αν θέλετε μασάζ να πάτε εκεί. Οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα έπρεπε κανονικά όλα αυτά να είχαν ξυλωθεί από τέλος του Δεκέμβρη που έληξαν οι συμβάσεις, υποθέτω. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο της Ομπρέλας, τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Γρίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τελικά η ΕΤΑΔ με τις τελευταίες κινήσεις στις πηγές Καλλιθέας, κατά την άποψή μου, αποδεικνύει την υποκριτικότητά της, πόσο υποκριτική είναι. Από τη μια πάει, γιατί αυτό το έχουμε διασταυρώσει από το ρεπορτάζ, πάει στις πηγές Καλλιθέας και αυτά που βρίσκει από κατασκευή, δηλαδή από ξαπλώστρες και ομπρέλες, είναι ελάχιστα. Και στην παραλία Τσαμπίκα τα αφήνει όλα αυτές τις υπερμεγέθεις κατασκευές. Για πέστε μας.
1: Ναι, κοιτάξτε, το επίσημο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΤΑΔ πριν από 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που αναδεικνύεται μέσα από αυτό είναι... Το ανικανότητα είναι ήπιος χαρακτηρισμός στο να διαχειριστεί τις παραλίες που τις ανήκουν. Mm-hmm. Τώρα το αν θα έπρεπε να τις ανήκουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Από πού και ως πού να τις ανήκουν, ναι. Έτσι, είναι λέει ιδιωτική εταιρεία. Τι ιδιωτική εταιρεία, είναι κάτω από το υπερταμείο. Μπορούν και διαχειρίζονται όπως θέλουν τα πάντα που τους έχουν παραχωρηθεί.
1: Άρα αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα. Τώρα ας πάμε στο κομμάτι της διαχείρισης. Έχουν κάποιες παραλίες τις οποίες είναι ανίκανοι να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν παράνομες λειτουργίες σε αυτές στις εκτάσεις που τους έχει παραχωρηθεί. Δηλαδή από τη μία θέλουν να έχουν την παραχώρηση προκειμένου να εισπράττουν και να δείχνουν έσοδα και να... πετυχαίνουν στόχους και δείκτες. Mm-hmm. Και από την άλλη τα θέματα της νομιμότητας που θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα, στον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων, που είναι αυτονόητο, έτσι, πόσο μάλλον για ένα φορέα που έχει δημόσιο χαρακτήρα. Στα ζητήματα λοιπόν της νομιμότητας πραγματικά τρέχουν μετά κάνουν ενέργειες μετά από εξελίξεις που έρχονται από άλλες επιτροπές και αρχές. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση η οποία έγινε, μάλλον να πω λίγο τι αφορά αυτή η παρέμβαση, έτσι για να γίνει κατανοητό και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, στο μνημείο της Καλυθέας υπάρχει μια μικρή μήκους και πλάτους παραλία, η οποία γυτνιάζει με το μνημείο των, με τα κτίρια των Ιαματικών πηγών. Αυτή λοιπόν η έκταση έχει παραχωρηθεί, είχε παραχωρηθεί της παραλίας από την ΕΤΑΤ στο Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΡΜΑΕ, δηλαδή την επιχείρηση του Δήμου. Σε αυτή την παραλία υπήρχαν παράνομα ξαπλώστρες, ομπρέλες, εδώ και αρκετά χρόνια. Έρχεται λοιπόν η ΕΤΑΔ και αναφέρει στο ίδιο το δελτίο τύπου ότι υπάρχει παραβατικότητα εδώ και αρκετά χρόνια, και προσέξτε, η ΕΤΑΔ ενεργοποιήθηκε επειδή ήρθε καταγγελία από την αρχή διαφάνεια.
0: Ναι, αλλιώς δεν θα κουνούν στο δαχτυλάκι της.
1: Ακριβώς. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν, ότι εμείς είμαστε, κάνουμε, δείχνουμε και ράνουμε, είναι ουσιαστικά υπό την απειλή, διότι ουσιαστικά απειλή είναι, έτσι, όταν ζητείτε ενημέρωση και υπάρχει καταγγελία από την αρχή διαφάνειας προς την εισαγγελία πρωτοδικών της Ρόδου, δείχνουμε ότι παράγουμε έργο. Άρα, έτσι, αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας και ανικανότητας. Επαναλαμβάνω, ήπιοι οι χαρακτηρισμοί, για να μην αναφερθώ σε κάτι βαρύτερο.
0: Μα την ίδια ώρα το είχαν αναδείξει εσείς πριν από λίγες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Το τι γίνεται στην παραλία Τσαμπίκα, που και αυτή η παραλία είναι παραχωρημένη στην ΕΤΑΔ.
1: Ακριβώς. Προσέξτε
0: αυτά
1: τώρα.
0: Δεν τα βλέπουνε. Αλλά πρέπει ακριβώς να πάει, φαίνεται, καμιά καταγγελία στην αρχή διαφάνειας.
1: Πρέπει, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, στην παραλία Τσαμπίκα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Με έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αφαιρεσιών, δεν δίνεται άδεια λειτουργίας σε οποιαδήποτε καντίνα, αφαιρεσιών υπέρμετρων. Οι καντίνες, έχει 4 καντίνες αυτή τη στιγμή με παράνομες κατασκευές που είναι από 200 μέχρι και 500 τετραγωνικά.
0: Μπράβο, ναι. Μαγαζιά κανονικά, ναι.
1: Έτσι, μαγαζιά κανονικά, τα οποία δεν έχουν, προσέξτε, είναι παράνομα, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, δεν έχουν μισθωτήριο, διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παραχώρηση, και λειτουργούν.
0: Λειτουργούν.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Έχουμε και μασατζίδικο, όπως λέγατε.
1: Ακριβώς,
0: και είχατε και φωτογραφίες.
1: Ακριβώς, υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση.
0: Ναι. Για μασάζ, ναι.
1: Υποδομές για υπαίθριο χώρο.
0: Αυτά δεν τα έχει μυριστεί η ΕΤΑ, δεν τα ξέρει, δεν τις τα έπανε.
1: Έχουμε στείλει όλα αυτά με φωτογραφικό υλικό.
0: Ναι.
1: Έχει αποσταλεί, έχουμε λάβει τα σχετικά πρωτόκολλα ότι έλαβε την επιστολή.
0: Ναι.
1: Και προφανώς, αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια αντίδραση εκ μέρους τους, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις από αρχή διαφάνειας και εισαγγελία.
0: Δηλαδή, μα ήδη έπρεπε, γιατί καθυστερεί. Αυτή είναι, το είμαστε στο καλοκαίρι τώρα, κυρία Γκρίλη.
1: Ναι, τώρα να πάμε, αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ΕΤΑΔ. Τώρα να πάμε και στην πλευρά του Δήμου.
0: Να πάμε.
1: Διότι εδώ υπάρχει σαφής ευθύνη στο τι γίνεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και από την πλευρά του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τη Τσαμπίκα, το γεγονός ότι λειτουργούν παράνομα επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι σαφέστατη ευθύνη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. Θα έπρεπε δηλαδή ήδη να έχει εξετάσει τα θέματα και να προχωρήσει τη σφράγιση. Και στο θέμα των πηγών Καλυθέας, η ΔΕΡΜΑΕ, στην οποία υπάρχει σύμβαση, ότι η ΔΕΡΜΑΕ είναι η επιχείρηση του Δήμου,
0: ναι,
1: για την παραλία, σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι αναφέρει το δελτίο της ΕΤΑΔ, και η ΔΕΡΜΑΕ δεν αντιλήφθηκε, έτσι προσέξτε, δεν αντιλήφθηκε εδώ και τόσα χρόνια ότι υπάρχουν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες.
0: Ο κύριος Λάμπης με τον οποίο μιλήσαμε είπε ότι δεν υπάρχουν τέτοια, είναι πολύ μακριά από το σημείο που λέει η ΕΤΑΔΗ, και ότι δεν υπήρχε καμιά παρανομία και ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια κατά της ΕΤΑΔΗ.
1: Okay. Και επαναλαμβάνω με ότι αναφέρει το δελτίο τύπου, ενώ ζητήθηκε συνδρομή για την απομάκρυνση ό,τι υπήρχε εκεί, δεν υπήρξε ανταπόκριση.
0: Μα τελικώς αυτό που υπήρχε ήταν σχεδόν τίποτα. Το παραδέχθηκε και μια διευθύντρια της ΕΤΑΔ που βγήκε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σε συνάδελφό μου την κυρία Γαβριλιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρωτήθηκε, λέει, τι βρήκατε, τι απομακρύνατε, λέει, κάτι ελάχιστα.
1: Ναι. Επίσης...
0: Για να είμαστε σωστοί δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Όχι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Επίσης άλλη μια λεπτομέρεια με την ΕΤΑΔ. Ναι. Είναι... Όταν στέλνεις ένα δελτίο τύπου που λες ότι στην τάδε παραλία κάναμε μία παρέμβαση και είναι ελεύθερη και τα λοιπά.
0: Ναι, δόθηκε η εντύπωση, ήταν γεμάτη με ξαπλώστρες τώρα και πήγαν και τις απομακρύνανε, εντάξει, ναι.
1: Η φωτογραφία, δυο λεπτά, όταν στέλνεις ένα τέτοιο δελτίο τύπου, βάζεις...
0: Και μία φωτογραφία.
1: Όχι, ναι, η φωτογραφία που βάζεις είναι της περιοχής.
0: Ναι.
1: Εάν δείτε το δελτίο τύπου, δεν είναι της περιοχής.
0: Α, είναι από άλλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Ναι. Κανονικά, αν θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, βάζεις μια φωτογραφία την ώρα που...
1: Πώς ήταν
0: πριν, την ώρα που πήγες, και μια φωτογραφία και την ώρα που έχεις τελειώσει τη δουλειά σου. Αλλά δεν είδαμε τίποτα. Και λέτε ότι βάλανε μια άλλη φωτογραφία. Εντάξει. Παραλία. Μια παραλία και η άλλη.
1: Ναι, μπείτε, αν μπείτε στο επίσημο.
0: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Γκρίλη, θα έχουμε καμιά παραλία, έτσι, θα βρίσκουμε κανένα μέρος, καμιά τρύπα, τέλος πάντων, να κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα, ειδικά εμείς ως δίκτυο, έτσι, υπάρχει μία ανεξάρτητα... Αν έτσι στη δημοσιότητα βγαίνει μικρός αριθμός, υπάρχει μια ομάδα μελών από πίσω που εργάζεται συστηματικά, παρακολουθούμε, κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Η λύση είναι μία τελικά από ό,τι φαίνεται, κύριε Γκρίλη. Καταγγελίες στην αρχή διαφάνειας, να τα ακούνε και οι ακροατές μας. Όταν πάνε και βλέπουν, εδώ τους επιτρέπουν και λοιπά, του λένε ενοικιάστε ομπρέλα, ξαπλώστρα.
1: Ακριβώς, και φυσικά το... η ενεργοποίηση, έτσι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση όλων των πολιτών είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στις παραλίες και να υπάρχει ό,τι προβλέπει η νομιμότητα, και μιλάμε για δημόσιο χώρο στον οποίο υπάρχει μια εσχροκέρδεια ολίγων.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Ιάκωβε Γκρίλη, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ιάκωβος Γκρίλης, εκπρόσωπος της Ομπρέλας. Εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω αρκετά χρόνια, πριν από 15 χρόνια τα καλοκαίρια που επέλεγα να κάνω διακοπές εδώ. Ένα καλοκαίρι είχα επιλέξει να πάω να επισκεφτώ τις καντίνες στην Καλλιθέα, που ήταν και το θόρυβος, ότι είναι παράνομες κλπ. Ήταν παράνομες, δεν είχα. Τώρα βέβαια τι είναι, αυτά που βλέπουμε τι είναι. Μπροστά στις καντίνες τότε τι ήταν, τίποτα. Και περνούσε μια ώρα, μια χαρά στις καντίνες. Είχα γυρίσει σχεδόν όλες τις καντίνες. Είχαν άψογο σέρβις, άψογο φαγητό, απλά πράγματα, αυτά που θέλει ο άνθρωπος, έτσι, μια σαλάτα, ένα ψαράκι μικρό κλπ. Ήσουν δίπλα στη θάλασσα μετά το μπάνιο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα περάσει ωραία εκείνο το καλοκαίρι. Τις βαρούσαμε όλοι μαζί τις καντίνες, γιατί ήταν παράνομες. Ναι, και τώρα είμαστε μέσα στην νομιμότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Ναι. Αυτό που το βάζετε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλά η αρχή διαφάνειας, γιατί κάτι λειτουργεί στη χώρα μας, έτσι. Η αρχή διαφάνειας είναι ό,τι πρέπει, ναι. Τα ακούω για διάφορους που διαμαρτύρονται στο Facebook. Εκτός από τις διαμαρτυρίες στο Facebook, κάντε και μια καταγγελία στην αρχή διαφάνειας, μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο, τον Χαράλαμπο τον Ψαρά, γιατί ξεκινούν και οι πανελλαδικές. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Top FM 102,4.

0: 34 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε μια υπέροχη μέρα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Βεβαίως κάτι λέγανε οι μετεωρολόγοι, αλλά μην δίνετε και πολύ σημασία. Απλά να έχουμε λίγο το νου μας. Το BFM Ρένα στα γεγονότα. Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές. Μεγάλη μέρα για τους υποψήφιους. Θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και για να διεκδικήσουν μια από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Θυμάμαι έτσι τον εαυτό μου τότε που έδινα και εγώ, δύσκολες εποχές τότε, την αγωνία μας και στις εξετάσεις και μετά περιμένοντας αποτελέσματα και την ανίποτη χαρά βεβαίως. Είναι από τις έντονες στιγμές χαράς που έχω νιώσει στη ζωή μου όταν άκουσα από το ραδιόφωνο το όνομά μου να είναι μεταξύ των 50 πρώτων στο οικονομικό της νομικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Όμορφες στιγμές, εύχομαι να τις ζήσουν όλα τα παιδιά. Πάμε όμως να ενημερωθούμε τι γίνεται, πώς είναι όλα έτοιμα. Αυτός που μπορεί να μας ενημερώσει με τον καλύτερο τρόπο είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο, ο κύριος Καράλαμπος Ψαράς, που είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χαράλαμπε Ψαρά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Κυρία Βανιανάκη, καλημέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ, εύχομαι και για εσάς τα καλύτερα και στους ακροατές σας.
0: Και στα παιδιά που ετοιμάζονται.
1: Τα παιδιά, αυτό είναι όλη η αγωνία μας, όλο αυτό το χρόνο η προσπάθειά μας για την αυριανή μέρα, που θα είναι μια ωραία μέρα, όπως είπατε κι εσείς, και ο καιρός βοηθάει να είναι μια ωραία μέρα, όπως και σήμερα να είναι αύριο. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας είναι δικαιολογημένα πολύ μεγάλο για την αυριανή μέρα, το ξεκίνημα αυτό, τόσο με την ευκαιρία της δικής σας εμπειρίας που αναφέρατε και την οποία η πλειονότητα των ακροατών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το έχουν ζήσει, είναι όντως πραγματικά απόδειξη πόσο σημαντικό είναι για όλη την ελληνική κοινωνία. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία που μου δίνεται να διαβεβαιώσω μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουμε σαν γεωγραφική περιοχή, καταλαβαίνετε, η ενεργοποίηση και η γρήγορση των μηχανισμών είναι στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει, που ξεκινάει από την αρχή του χρόνου, όπως ξέρετε, από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η οργάνωση βήμα-βήμα, δεν είναι ένας τυπικός οργανωτικός σχεδιασμός. Είναι και προσεκτικός, είναι και πολυεπίπεδος, είναι και ανθρώπινος. Γιατί κάθε νησί, κάθε μαθητής, κάθε μικρή κοινότητα εκπαιδευτική, δεν είναι μόνο η Ρόδος και η Κόσκη, η Κάλυμνος ή η Σαντορίνη και η Νάξος, έτσι είναι και τα πολύ μικρά νησιά για τα οποία υπάρχει μια ιδιαίτερη φροντίδα.
0: Σε πόσα νησιά αλήθεια δίνονται θα έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις στο Νότιο Αιγαίο?
1: Καταρχήν τα εξεταστικά κέντρα είναι 69.
0: 69 εξεταστικά κέντρα, ναι.
1: Σχεδόν σε όλα τα νησιά όπου υπάρχει γυμνάσιο, λυκειακές τάξεις, εννοούμε τα μικρά, Χάλκι, Καστελόριζο, Ανάφη, να πιάσουμε και μερικά από τις Κυκλάδες, όλα έχουν εξεταστικά κέντρα. Ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι, δεν είμαι ακριβώς έτοιμος να σας πω, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 25 έως 30 νησιά έχουν εκπαιδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν όλα τα νησιά γυμνάσιο, λυκειακές τάξεις, αλλά όσα έχουν τα έχουμε μεταδέψει σε εξεταστικά κέντρα, ώστε εδώ, ας πούμε, στα 12, κανένα παιδί δεν θα μετακινηθεί σε άλλο νησί για να δώσει εξετάσεις, όπως παλαιότερα συνέβαινε.
0: Σε τι αριθμό έρχονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις στο Νότιο Αιγαίο, κύριε Ψαρά?
1: Τελικά είναι 1930, στο Νότιο Αιγαίο είναι περισσότεροι, λέω για τα 12, 1930.
0: Για τα 12.
1: Ναι, 1471 μαθητές των γενικών λυκείων και 459 των Νεπάλ. Στις Κυκλάδες στα Γέλ είναι 769 και στα ΕΠΑΛ 453.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι περίπου 3.000.
0: Είναι αυξημένος ο αριθμός ή μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια η διακύμανση στατιστική είναι ασήμαντη. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, στους 3.000 μαθητές που δεν εκτάσεις, οι 5 και οι 10 δεν κάνουν διαφορά.
0: Γιατί οι δείκτες εκπαίδευσης δείχνουν βέβαια και την κατά πόσο τα νησιά μας αυξάνουν τον πληθυσμό τους ή μειώνεται. Ναι.
1: Ναι, αυτός ο δείκτης για να φτάσει στις Πανελλήνιες, καταλαβαίνετε, θέλει καμιά δεκαπενταριά
0: χρόνια. Θέλει, ναι, θέλει, ναι.
1: Να φτάσει 18 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια διακύμανση η οποία θα εμφανιστεί ενδεχομένως αργότερα. Τα χρόνια του κορονοϊού είχαμε μια μικρή κάμψη.
0: Ναι.
1: Μετά τον κορονοϊό, λόγω της αύξησης της τουριστικής δραστηριότητας, είχαμε πάλι μια αντίστοιχη άνοδο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι διακυμάνσεις όμως μένει να φανεί αν είναι στατιστικά σημαντικές ή αν είναι ασήμαντες. Mm-hmm. Προς το παρόν, ο ζωμαρτητές του Λυκείου δεν έχει γίνει εμφανές.
0: Τώρα τα παιδιά αύριο δίνουν στην έκθεση πρώτο μάθημα.
1: Ναι, το πρώτο μάθημα είναι νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια και για τα επαγγελματικά λύκεια, νέα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Σάββατο.
0: Και τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, είναι οι γνωστές συμβουλές και οδηγίες.
1: Οι οδηγίες, τα παιδιά όλες αυτές τις μέρες πρέπει εκτός από το να ελέγξουν το άγχος τους, να οργανωθούν σωστά, να είναι έτοιμα σήμερα το βράδυ, να μην ψάχνουν το πρωί να βρουν που είναι ταυτότητά μου, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Πρέπει να έχουν τα έγγραφα τακτοποίησης, το στυλό τους, το μολύβι τους, η γόμα. Δεν μπορούν να έχουν διορθωτικό, δεν μπορούν να έχουν κινητό, ναι. Δεν μπορούν να έχουν συσκευές επικοινωνίας σύγχρονες όπως τα έξυπνα, τα smartwatch, τα τηλέφωνα που έχουν και δυνατότητα με ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν μπορούν να έχουν αριθμομηχανές. Είναι γνωστό αυτά που πρέπει και αυτά που δεν πρέπει. Επειδή οι ώρες είναι ώρες έντασης και άγχους, ας είναι έτοιμα τα παιδιά μας από το βράδυ σήμερα, ήρεμα, στα σπίτια οι οικογένειες πρέπει να...
0: Να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Συμπεριφορές και λόγια που ανακουφίζουν και όχι συμπεριφορές και λόγια που φορτώνουν, ώστε αύριο το πρωί τα παιδιά το αργότερο μέχρι τις 8 να είναι στο σχολείο. Άλλωστε και εσείς ως δημοσιογράφος ξέρετε που περνάτε από τα εξεταστικά κέντρα, το πρωί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα που φορτώνει ακόμα περισσότερα τα παιδιά.
0: Συνήθως πάνε και οι μαμάδες, ναι, και να κάνουν είναι, ακόμα ναι. Χειρότερα, ναι.
1: Αυτό θέλει λοιπόν. Ένα σεβασμό, μια διαδικασία. Καταλαβαίνουμε το άγχος όλων. Απλώς δεν πρέπει ο ένας να το μεταδίδει στον άλλο. Και κυρίως δεν πρέπει να το μεταδίδουμε στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά που έχουμε και στην προσωπική επιστολή που τους έχω απευθύνει, τους έχω ζητήσει από τα ίδια τα παιδιά αυτές τις μέρες, επειδή δεν χρειάζεται να αυξάνεται η αγωνία, απαιτείται να ζουν σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης σταθερότητας. Χρειάζονται απλώς να βρίσκονται εκεί οι γονείς, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, μια εμπιστοσύνη, μια σιγουριά. Η μεγαλύτερη στήριξη είναι να δείξουν στα παιδιά ότι η αγάπη και η αποδοχή απέναντί τους δεν εξαρτώνται από κανένα αποτέλεσμα.
0: Άλλο που λέγατε στο μήνυμά σας που μου έκανε εντύπωση ότι τα καλύτερα να πάνε να δώσουν εξετάσεις χωρίς φόβο αλλά με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς. Δεν έχουν να αποδείξουν σε κανέναν τίποτα. Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Η προσπάθεια τους είναι σημαντική. Δεν είναι μια μέρα εξετάσεων ολόκληρη ζωή τους. Είναι μια πόρτα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος. Αυτό χρειάζεται τα παιδιά να το καταλάβουν. Πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στους καθηγητές που έχουν σταθεί δίπλα τους τόσο καιρό. Είναι εγώ προσωπικά ως προϊστάμενος τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, διότι και στα μεγάλα αλλά κυρίως στα μικρά νησιά η συνεισφορά τους είναι απίθανη. Στάθηκαν δίπλα στα παιδιά, όχι μόνο για να ολοκληρώσουν την ύλη, αλλά και με ευθύνη και με παιδαγωγική φροντίδα. Έτσι, έχουν δώσει κουράγιο σε παιδιά, έχουν καθησυχάσει παιδιά με ένα βλέμμα. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ως μαθητές, πως μια καθηγήτρια, ένας καθηγητής μπορεί να επηρεάσει την ψυχοσύνθεσή μας κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας. Και τα παιδιά αυτά κατάφεραν να πιστέψουν στον εαυτό τους γιατί είχαν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Όλο αυτό έφτασε σήμερα να λέμε ολοκληρώνει την προσπάθεια και η διαδικασία ώστε με ασφάλεια αύριο, με εγκυρότητα, με αξιοπιστία, ισότιμα για όλα τα παιδιά να προσέλθουν να δώσουν εξετάσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Μπάμπη Ψαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν τις πανελλαδικές αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Χαράλαμπος Ψαράς, από τους πλέον συγκροτημένους εκπαιδευτικούς που έχουμε, εξού και προϊστάμενος στην δημόσια εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο. Καταλαβαίνουμε και το ήθος και το ύφος και την ποιότητα αυτήν του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να πω εγώ παραπάνω. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας, δώστε προσοχή στην ηρεμία τους, στη διατροφή τους, και αυτό είναι σημαντικό, και πώς θα προσέλθουν με αυτοπεποίθηση, χωρίς φόβο, και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, όπως έγραψε και στο μήνυμα του Χαράλαμπος ο Ψαράς προς τους μαθητές και συμμαθήτριες. Εγώ θυμάμαι τότε που έδινα, Καλά, για μας τώρα να έρθουν οι μονάδες μας ήταν λεπτομέρεια. Σιγά μην ερχόταν. Ναι, είχαν δουλειές, δουλεύανε για να επιβιώσουμε. Πηγαίναμε, γράφαμε. Εγώ θυμάμαι στην ιστορία είχα πετύχει όλα τα θέματα. Αφού δεν μου φτάσε ο χρόνος που είχα, έγραφα, μου άρεσε η ιστορία. Στην έκθεση κάπου είχα μπερδευτεί, αλλά τελικά τα πήγα πάρα πολύ καλά στην έκθεση. Πήρα μόνο 17 ή 18, ναι. Εκεί που είχε, που, γιατί δεν έδωσε και σημασία, δεν μου άρεσε και όλα, ήταν η χημεία, πήρα ένα 13, ναι, μόνο. Αλλά ιστορία είχα πάρει 19,5, αφού έγραφα από την ώρα που μας δώσαν τα θέματα μέχρι την ώρα που τελείωσε η ώρα. Τι, τα ήξερα τα θέματα. Λοιπόν, ναι, μόνοι μας πηγαίναμε, μόνοι μας γυρίζαμε, ήταν άλλες οι εποχές, ναι. Απλά μας ρωτούσαν πώς γράψετε, θα δούμε τώρα. Ναι, το νου μας τον είχαμε να φύγουμε από τα σπίτια μας, να ανοιχτούμε. Θυμάμαι τον πατέρα μου που νόμιζε ότι είχα δηλώσει το πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Σιγά μη δήλωνα την Κρήτη που ήθελα να φύγω. Και είχα δηλώσει μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνω, οι πιο πολλοί το ίδιο κάνανε και κάναμε. Λοιπόν, αυτά ισχύουν. Εξάλλου είναι καλό τα παιδιά να ανοίγουν φτερά, να φεύγουν, να στέκονται στα πόδια τους, να δικούν ένα σπίτι, εντάξει. Θα μου πείτε, είναι και οικονομικό κόστος πολλά, εντάξει, τα καταλαβαίνω, αλλά και η δυνατότητα το παιδί να σταθεί στα πόδια του, να δει ότι μπορεί να διαχειριστεί από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πρόβλημα, να μπει σε μια άλλη ζωή, είναι μια τεράστια εμπειρία. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι δεν είναι αυτά που μάθαμε, αλλά αυτά που ζήσαμε, που γίναμε πολίτες, που ζήσαμε τότε, είχε γενικές συνελεύσεις, φοιτητικές, ωραία χρόνια. Πάμε τραγούδι, γιατί θα δούμε τώρα σε λίγο τους Σερίφηδες. Ποιοι είναι οι Σερίφηδες για τους οποίους μιλά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν στη Δωδεκάνησο Σερίφηδες. Για αυτοκράτορες ξέραμε, για διάφορους έτσι πρίγκιπες και λοιπά γνωρίζαμε, αλλά Σερίφηδες, τι εννοεί ο ποιητής? Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Σας έλεγα λοιπόν για ένα δελτίο τύπου του βουλευτή του Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη του Παπά, τίτλος «Ο Δωδεκάνησος δεν έχει ανάγκη από σερίφηδες». Διαβάζοντας βέβαια από την αρχή, αντιλαμβάνεσαι που το πάει ο ποιητής. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι να ασκείς διοίκηση. Ένας από αυτούς είναι επιβολή και λογική, πονάει χέρι, κόβει χέρι και μάλιστα εμφατικά. Στο Δωδεκάνησα βλέπουμε και κάτι αντίστοιχο. Ολιγορία σε αποφάσεις ζωτικής σημασίας που έπρεπε να είχαν ληφθεί χθες, επιβολή του νόμου με τρόπο άγκαρμπο, οριζόντιο και χωρίς ενσυναίσθηση. Τι να εννοεί? Εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου, ΕΤΑΔ, αρχαιολογία και έχει με ολόκληρη λίστα. Αυτός ο τόπος χρειάζεται λειτουργούς του κράτους, σοβαρούς, δίκαιους και αποτελεσματικούς. Και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό με τον κύριο Γιάννη Παπά, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες και το κρατές σας, κύριε Βαγιανάκη.
0: Εμείς το πιάσαμε πολύ γρήγορα αυτό το Γιαννάκη δεν έχει από σερίφηδες. Διαβάζοντας την πρώτη παράγραφο καταλαβαίνεις που το πάτε. Ναι, καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται αυτό το
1: Ναι. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ στα νησιά μας και να βλέπω τον κόσμο να είναι με το κεφάλι σκυφτό, στεναχωρημένος και θα έλεγα και δυσαρεστημένος από ανθρώπους που είναι στα νησιά μας για να τους βοηθάνε, να τους εξυπηρετούν και να υπηρετούν το δημόσιο λειτουργήμα, τον υπηρετή, στο να έχει μια κρατική θέση. Έχει τεράστιες ευθύνες και βέβαια πρέπει να έχει και τεράστιες γνώσεις και αντίδραση και σκέψη και λογική να αντιλαμβάνεσαι απέναντί σου ποιον έχεις, ποιον αντιμετωπίζεις και ποιον, με ποιον συναναστρέφεσαι.
0: Και απέναντι που βρίσκεσαι ακριβώς, απέναντι τι έχεις, ναι.
1: Α, και αυτό, και επίσης και αυτό το σημαντικό, ότι είσαι και απέναντι από έναν γείτονο ο οποίος βλέπω το τελευταίο καιρό άρχισε πάλι να...
0: Ξεσαλώνει στην κυριολεξία, ναι.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί βλέπετε ότι πάει και αυτό σε κάποιες προφανώς ιστορικές διαδικασίες δύσκολες, περνάει, πάμε σε εκλογικές αναμετρήσεις απέναντι, βλέπετε τι γίνεται με την
0: πολιτική. Γιατί πληρώνουμε εμείς.
1: Και αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς δημιουργούνται εντάσεις, εσκεμμένη σημεί, οι οποίες είναι, ό,τι και να είναι, είναι επικίνδυνες.
0: Κύριε αυτό, Παπά, λοιπόν, αυτή,
1: πρέπει
0: αυτό
1: να σεβόμαστε τον κόσμο που μένει στα νησιά μας, να είμαστε κοντά τους, να τους στηρίζουμε και να έχουμε αντίληψη και να καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ πάντα, ξέρετε κύριε Δενιανάκη, συγχωρέσουμε και τελειώνω
0: παρακαλώ
1: εδώ, για να με ρωτήσετε. Εγώ πάντα, εδώ και καιρό, όσο ασχολούμαι με την πολιτική αλλά και από νεαρότερος, έλεγα πάντα ότι υπάρχει λέξη πρόληψη. Το κράτος βγάζει τους νόμους, βεβαίως υπάρχουν νόμοι, κάποιοι είναι πολύ αυστηροί, κάποιοι είναι λιγότερο, αλλά υπάρχει και η πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει ο δημόσιος λειτουργός να το μεταφέρει, να το δείχνει στον πολίτη, να το συζητάει μαζί του, να έχει μια επικοινωνία, μια επαφή. Γιατί ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει δυσκολίες, δύσκολες καταστάσεις, κρίσεις. Τα τελευταία 6 χρόνια ζούμε συνέχεια από την συνθήκη των κρίσεων. Κρίσεις υγείας, κρίσεις πληθωριστικές, κρίσεις ενεργειακές, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ξανά κρίση ενεργειακή, πληθωριστική. Όλα αυτά δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν άγχος και αγωνίες. Εκεί λοιπόν είναι πιο δύσκολη ακόμα η θέση του ανθρώπου που είναι επικεφαλής και από κάτω έχει ένα μηχανισμό να περνάει αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους του και εκείνους τους πολίτες. Δεν μιλάω να ξεχάσουμε το ότι τι πρέπει να κάνουμε. Μιλάω ότι πρέπει να τηρούμε τους νόμους, να ασκούμε τους νόμους, αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει σοβαρά να καταλαβαίνουμε και πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το περιβάλλον και ποιον έχουμε και δίπλα μας απέναντί μας. Με ποιον λέμε και καλημέρα στο κάτω-κάτω. Δεν μπορεί και μια μέρα να λες καλημέρα σε κάποιον και την άλλη μέρα, την ώρα που του λες καλημέρα, και έχεις το τσιγάρο στο στόμα ανοιχτό και κάνεις και εσύ και εκείνος, την άλλη μέρα πας να το γράψεις γιατί απαγορευόταν εκεί που καπνίζατε.
0: Σωστό.
1: Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Ναι. Αν είχατε, ας πούμε, ένα σημειακό απέναντί σας, θα σας έλεγε ένα ερώτημα, υποθέτω, ότι κυβερνάτε 7 χρόνια, κύριε Παπά. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα, τα αντιλαμβάνεστε?
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι θέμα τώρα τα αντιλαμβάνομαι, είναι θέμα ότι τώρα βλέπω ότι βγαίνουν αυτά τα προβλήματα. Εμείς τόσα χρόνια προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και γι' αυτό παλεύουμε και αγωνιζόμαστε. Τώρα ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που είπατε στην αρχή. Ναι. Απευθύνουμε σε όλες τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνες και πιο σοβαρές και όχι καταγγελτικές και όχι απορριπτικές. Μιλάω ότι όταν οι παραλίες ξέρουμε για παράδειγμα ότι τελειώνανε τέλος του χρόνου, δεν μπορούν οι υπηρεσίες από την αρχαιολογία για μια τυπική ανανέωση να στέλνουν στην θεματική τα έγγραφα 9 Τετάρτου όταν η σεζόν ξεκινάει σχεδόν στη Ρόδο όπως γνωρίζουμε και σαν το Δεκάντσα από τα μέσα Μάρτη.
2: Γιατί η ΕΤΑΔ ακόμα έχει ανοιχτούς λόγια τους διαγωνισμούς.
1: Η ΕΤΑΔ επίσης που ξεκίνησε από αυτό το διαγωνισμό δεν μπορεί να έρχεται και να πετύει πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός αλγορίθμου που είχε βάλει πριν από 2 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα αυτά λοιπόν.
2: Μα οι της ΕΤΑΔ λένε ότι εμείς είμαστε ιδιωτική εταιρεία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κανένας δεν κάνει ό,τι θέλει πουθενά.
2: Και δεν είναι βεβαίως και ιδιωτική εταιρεία.
1: Στη χώρα μας. Στη χώρα μας, στα νησιά μας, κανένας δεν κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι και για την ΕΤΑΔ υπάρχουν οι νόμοι και για τον κάθε ένα πολίτη υπάρχουν οι νόμοι. Και οι νόμοι είναι εδώ και αυτοί που σας ασκούνε να προστατεύουν και τον ένα πολίτη και τα δικαιώματά του. Και επίσης. Αυτό για να, και να καταλαβαίνόμαστε και να μιλάμε ξεκάθαρα, γιατί ετοιμάζεται να μιλάω πάντα, η Ρόδος είναι ένα στολίδι, ένα διαμάντι, η Ρόδος και όλα τα νησιά του Δωδεκανήσου. Εμείς δημιουργήσαμε τον τουρισμό, εμείς μάθαμε την υπόλοιπη Ελλάδα τι σημαίνει φιλοξενία, εμείς ανοίξαμε πρώτοι τις αφήξεις στην Ελλάδα, εμείς δημιουργήσαμε αυτό το προϊόν, εμείς δημιουργήσαμε τα τεράστια έσοδα τα οποία βλέπει το κράτος και χάρη σε αυτά το κράτος έχει μια άλλη ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε και δεν θέλουμε τίποτα αυτό το προϊόν από διαμάντι να το μετατρέψουμε σε κάρβουνο. Αυτό είναι το καμπανάκι που χτυπάω προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό ζητάω από όλους με ευγένεια και σεβασμό στο ρόλο του καθενός. Αυτό ακριβώς όμως είναι η απαίτησή μου. Να είμαστε με ένα ρυθμό καλύτερο. Να προλαβαίνουμε και να μας προλαβαίνουν καταστάσεις. Δεν μπορεί μία Ιουνίου οι παραλίες μας να μην έχουν ομπρέλες ακόμα. Μπαίνει την άλλη σε 2 μέρες, μπαίνει ο Ιούνις. Δεν μπορεί ακόμα να μην έχουν τελειώσει αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να μιλάμε για διάφορα νομοσχέδια καινούργια, τα οποία δεν ρωτάμε τους ανθρώπους που έχουν σχέση στη διαβούλευση ή να ακούσουμε τις φωνές και τις απόψεις τους. Μιλάω λοιπόν για πράγματα τα οποία έχουμε υποχρέωση εμείς. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα παράταξη μου να το κάνω και το κυβερνών κόμμα να μπορέσω να λαμβάνω τα μηνύματα, να τα μεταφέρω στο κέντρο και να παίρνουν οι κατάλληλες αποφάσεις.
2: Για αυτή την έκρηξή σας κύριε Παπά έπαιξε ρόλο η ερώτηση που κατέθεσαν 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς 4-5 υπουργούς για τη ΣΥΜΗ.
1: Όχι, καμία, όχι, δεν έχω.
2: Πώς την είδατε αυτή την κίνηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ?
1: Με τη ΣΥΜΗ, κοιτάξτε, με τη ΣΥΜΗ είναι άλλα τα ζητήματα, είναι άλλα τα θέματα και υπάρχουν άλλες διαδικασίες, στις οποίες δεν θέλω να πω σε αυτή τη στιγμή στην κουβέντα. Μιλάμε εμείς με τον Υπουργικό Σύλλογο που έγινε τώρα, πρόσφατα, μετά από λίγες εβδομάδες, ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργικού Συλλόγου. Εγώ προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και το Υπουργείο Πολιτισμού, θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Μα θα πάει η κυρία Μενδώνη αρχές του Ιούνιου ακόμα.
1: Θα πάει αρχές Ιούνιου, το ξέρω. Εγώ θέλω να δω μήπως προλάβω. Θα πάει μετά τις 9 Ιούνιου, νομίζω. Εγώ θα δω μήπως προλάβω. Είχα μια κουβέντα χθες με τον κύριο Δασκάλο και ίσως βρεθούμε και σήμερα για να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα.
2: Πώς είδατε αλήθεια την κατάθεση της ερώτησης από 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη ΣΥΜΗ?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Έγινε μια συνάντηση τον Δεκέμβριο με τους βουλευτές, οι 5 βουλευτές του Δωδεκανήσου.
2: Ναι, και τι έγινε, τίποτα λέει ο Παπακαλοδούκας, δεν έγινε.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ζητήθηκαν κάποια πράγματα από το Υπουργείο. Δεν υπήρχαν απαντήσεις το Γενάρη, δεν υπήρχαν απαντήσεις το Φλεβάρι. Και τον Μάρτη, μετά από πιέσεις, είπανε ότι θα βρεθεί ανάδοχος, θα βάλει ο Δήμος ένα μελετητή να προχωρήσει τις διαδικασίες για να καταθέσει κάποιες προτάσεις. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον μέχρι πριν 2 εβδομάδες, 10 μέρες.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Οι περισσότερες παραλίες απάτητες. Μόνο 3 είναι, μπορεί να πατήσει άνθρωπος. Το ψαροπολείο, τόσα άλλα, οι τέντες, όλα αυτά είναι δηλαδή μαζεμένα τα προβλήματα στη ΣΥΜΗ, κύριε Παπά.
1: Μιλάω για την εικόνα, το ξέρω, μιλάω για την εικόνα στον εμπορικό, στην αγορά, μιλάω για την εικόνα των επιχειρήσεων, για τις πανεβάσεις που έχουν γίνει και για τις πανεβάσεις που θέλει να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν έπρεπε από το Δήμο της ΣΥΜΗΣ να οριστεί μελετητής εταιρεία μελετών, η οποία θα καταθέσει προτάσεις και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία, η οποία αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Και μιλάμε τον Νοέμβριο, με πρωτοπρίμα μάλιστα και του κυρίου Νικητιάδη. Τότε έγινε η συνάντηση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρα, όταν κάνουν και το ΠΑΣΟΚ 25 βουλευτές ερωτήσεις, ας έχουν πρώτα τη σωστή ενημέρωση, γιατί θα την ακούσουν στο Υπουργείο. Θα την ακούσουν μάλλον στη Βουλή, την ενημέρωση από τον Υπουργό. Και όταν δουν τη διαδικασία όλη αυτή, φοβάμαι ότι κάποιοι δυστυχώς θα εκτεθούν σε αυτή τη διαδικασία. Και εγώ δεν θέλω να εκτίθεται κανένας. Εγώ θέλω να δίνουμε λύσεις όλοι μαζί. Λειτουργικά.
2: Έχετε μια ψηλοκόντρα με τον κύριο Νικητιάδη. το τελευταίο διάστημα.
1: Καμία κόντρα. Πολιτικά έχουμε διαφωνίες μας. Προσωπικά έχουμε μια πάρα πολύ ανθρώπινη και φιλική σχέση.
2: Λοιπόν, κύριε Παπά, εκτός της νουθεσίας σας ότι δεν υπάρχουν σερίφιδες, θα πάρετε κάποια άλλη πρωτοβουλία για κάτι πιο πρακτικό?
1: Βεβαίως. Τις επόμενες μέρες θα δείτε τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο είναι ένα μήνυμα το οποίο το έχει λάβει η κυβέρνηση. Έχουμε συζητάω καθημερινά με τους υπουργούς, με τον γραμματέα της κυβέρνησης, συζητάω με τους αρμοδίους και νομίζω πως προχωράμε σε λύσεις. Είμαι στη συνέχεια σε επαφές με την κλιματική εταιρεία, με την γραμματεία στο Υπουργείο Οικονομικών, με το γραφείο του Υπουργού, με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και πιστεύω πως σύντομα θα έχουμε λύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν φέτος και θα φτιάξουμε τις διαδικασίες τέτοιες ώστε να μην τα ξαναντιμετωπίσουμε ποτέ αυτά τα προβλήματα.
2: Λοιπόν, Γιάννη Παπά, κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γιάννης Παπάς, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο 12ο για τους σερίφηδες, διάφορους σερίφηδες που κυκλοφορούν σε διάφορες υπηρεσίες. Δεν έχει άδικο σε αυτό, αλλά το ερώτημα τι κάνει. Και κυβερνητικός βουλευτής είναι. 6-7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει τι δείχνει. Ακριβώς φεύγουμε. Γεια σας, να περάσετε υπέροχα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο Μέσο της Ράγιο Βαγιακάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Ψηλά στη λίστα 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Οδεύει προς Μόντσα ο Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πάνω από 7.000 κάτοχοι έχουν ανανεώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρου, προκειμένου να ξεκινήσει τη υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Στο κάδρο, ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Φλόριαν Βίγκελε της Πλιζέν, σύμφωνα με το Transfer Feed, υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στον Βοτανικό. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντιούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το αν ο ταξιάρχης Φούντας θα υπογράψει τον Άρη, καθώς ο παίκτης θα έχει τις τελικές συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στην Ισπανία ο Χόγκλα και αποφασίζει αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγα του Ολυμπιακού πριν το Τζάμπολ το απόψινό πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος στη στίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρέτιο. Εκτός οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπος της κλήσης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς, επιστροφή στη Γαλανόλευκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει ο Όφη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κριτική είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση των Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χρήστου Σχέλη που αμφότεροι αγωνίζονταν στον Πανετολικό τη φετινή σεζόν. Ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Ο Φιλίπε Λουίς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έπειτα από 4 χρόνια αποχώρησε από τη Φλαμέγκο, συμφώνησε με τους Μονεγάσκους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA πήρε ο Ανδρέι Στογιακοβίτς, ο 29χρονος γκάρντ και γιος του σπουδαίου Πέντζα, ο οποίος διεκδικείται από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας, θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές.

0: μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Top FM 102,4.

0: μακριά.
1: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ. Πολλές χαρές και προχωράμε, πάμε παρακάτω.
0: Και με ζέστη και με κρύο.
1: 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
0: Ο καιρός θα είναι για δύο.
1: Ακούτε το σταθμό μας στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε επίσης στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Υπάρχει κι άλλος τρόπος πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6937 348 348. Αυτό το πληκτρολογείτε στο κινητό σας.

Σας ανοίγει ο δρόμος για να μπείτε στο Viber. Και μπαίνοντας στο Viber μας στέλνετε την καλημέρα σας και το μήνυμά σας εδώ σε μας. Μαζί με ένα παράπονο, μαζί με μια φωτογραφία, ό,τι ήθελε προκειμένου.

0: Στη ζωή μας στο βιβλίο πάντα ο καιρός θα είναι για δύο. Δεν υπάρχει τίποτα να προτείνεις καλύτερο από τους στίχους του φίλου μας του καλού, του Νίκου του Ορφανίδη, του δημιουργού μας δηλαδή. Ελπίζω να περάσουμε καλά και σήμερα, μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και πάμε σε στυλ ψυχαγωγικό τώρα, πάμε δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Τα πολλά πολλά πήγανε πίσω, μας έμεινε μόνο το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Είχαμε χθες και το τελικό του Conference League, η Crystal Palace κέρδισε 1-0 τη Βαγεκάνο. Να σας πω κάτι που διαπίστωσα χθες.
1: Μέσα στα πιο βαθιά.
0: Δικό μου το πιστεύω και δικιά μου η άποψη. Αν στη θέση της Βαγεκάνο ήταν η ΑΕΚ, για παράδειγμα, θα πέρναγε. Θα τη σήκωνε την κούπα.
1: Τόσες πατρίδες μου χρεώσαν.
0: Ωραία, η Crystal Palace είναι από τις καλύτερες ομάδες της Premier League.
1: Κι όμως καμιά από αυτές.
0: Αλλά δεν ήταν, από ό,τι είδα, δεν ήταν και τίποτα το φοβερό. Το πρώτο ημίχρονο ήταν, τι να πω.
1: Δεν τελείωσε ακόμα.
0: Πονέσαν τα μάτια μας που λέμε.
1: Μα όρθιο. Δεν τρομάζει.

Λογικά αυτή την ώρα πρέπει να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, να έχετε βάλει το ραδιοφωνάκι να παίζει. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα, τώρα το ξεκινήσαμε το ζέσταμα. Τώρα βέβαια οτιδήποτε καινούργιο είναι ψηλά, οτιδήποτε καινούργιο είναι ψηλά στις λίστες των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές των ακροατών, αυτό στην αυριανή εκπομπή, αύριο Παρασκευή δηλαδή.

0: Σε ό,τι αφορά αυτά που ακούσαμε από τη Ρένα τη Βενιανάκη προηγουμένως.
1: Δέντρο μέσα στο χειμώνα που ζωντάνεψε ο άνθρωπος.
0: Μεταξύ αστείου και σοβαρού τώρα το λέω αυτό. Τη ζήτησα κάποια στιγμή, της λέω φτιάξε μου μια λίστα με παραλίες που δεν έχουν αυτά τα μέτρα και τα σταθμά που εξαγγέλλονται. Να μπορεί ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο άντρας, η γυναίκα, το παιδί να κάνει ανέμελα το μπάνιο του, το καλοκαίρι του. Πολλά ζητάω,

Πολλά ζητάω γιατί είναι εξίσου πολλά τα 127 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Λέω εγώ τώρα. Και άμα το μηνιάτικό σου είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο, όπως συμβαίνει σε πολύ κόσμο στην Ελλάδα, πώς να πας στην παραλία, πας.

Απ' το άλλο. Κλέβει ο άλλος αυτό που κλέβει από το φιλέριμο. Τον κάνουν τσακωτό ελεύθερος. Εμπλέκεται ο άλλος σε τροχείο με νεκρούς, με δύο νεκρές γυναίκες στα φάντου. Συλλαμβάνεται ελεύθερος. Αυτά εν Ελλάδη το 2026. Και το χειρότερο απ' όλα, ένας φίλος ξενοδόχος με πληροφόρησε χθες. Ότι ο Μάης είναι μείον 40% σε σχέση με το περσινό χρόνο. Σκοτάδι, χαθούμε, πειράζει, από ό,τι καταλάβατε δεν πάμε καθόλου, μα καθόλου καλά. Σαν κύμα με τραβάς, με παίρνεις μαχία. Μας μένει μόνο η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, η ραδιοφωνική τουλάχιστον, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή.

0: Γι' αυτό φτιάξτε το καφεδάκι σας, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας γιατί είναι 10 και 18 πρώτα λεπτά και πάμε παρακάτω. Να τα βγάλουμε όλα αυτά από το μυαλό μας γιατί ξέρετε, θα τρελαθούμε στο τέλος. Κάθομαι, δεν με νοιάζει, εσύ σε όλο μου το θέμα. Σαν κύμα με τραβάς, με... Έρχεται χτες ο φίλος μου ο Στέλιος, τα μάθες μου λέει, λέω τι να μάθω. Λέει Τσίπρας, ελάς. Λέω τι ελάς. Ανέλαβε διοικητής της ελληνικής αστυνομίας. Μου εξηγεί και του απαντώ. Λες, του λέω, να ξανακάνουμε το όχι, ναι. Λέμε ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έρχεσαι και φεύγεις. Μα πάτε με.
0: Είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξεχνάς και ο Έλληνας δεν ξεχνάει, ξέρετε.

Big Slacks και Rec ξεκινήσαν σήμερα την εκπομπή. Ο στόχο βουλευτή που βγήκε στη Ρένα τη Βενιανάκη. Καλημέρα στου σερίφιδε.

Έλα, ανοιχτή πρόσκληση από τους ΡΕΚ. Καινούργια πράγματα κυκλοφορούν παντού, καινούργια πράγματα και στο τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι και για την Κλαβδία.

Το έχουμε ήδη ακούσει αυτό το καινούργιο τραγούδι του Διονύση Σκηνά, αλλά λέω να το ξανακούσουμε. Συνοδευόμενο από μια γουλιά καφέ αυτή την ώρα. Το δρόμο πάλι δεν το βρήκες. Οτιδήποτε κι αν κάνετε αυτή την ώρα, νοικοκυριό, οδηγείτε ή εργάζεστε. Οποιαδήποτε δουλειά. Την καλημέρα μας από εμάς εδώ, από το Top FM. Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

Μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι 10 και 27 πρώτα λεπτά. Αλλά πάμε στη νύχτα, πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα εμείς. Με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη, την τελευταία του επιτυχία.

Πάμε να χορέψουμε τώρα το βάλς των ονείρων στο φινάλι της πρώτης ενότητας σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πριν πάμε σε δελτίο, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πριν αλλάξουμε κατεύθυνση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
2: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Top FM 102,4.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση, όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα». Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

ξεκινήσαμε το γνώριμο Σεργιάννη μας τώρα. Η ώρα είναι 16 λεπτά πριν από τις 11. Άρνησή σου να ξοδεύεται. Και σεργιανάμε, αρχίζουμε το Σεργιάννη μας μάλλον, όπως πάντα, από τη Ρόδο, από το νησί μας. Πάνω στο κενό. Ο Γιώργος Γιαννιάς και μια παλιά του μου επιτυχία, σου, πάνω στα σύρματα.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, δικό μας παιδί, με καταγωγή από την Νότια Ρόδο. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα τώρα από τον Νίνο και τη Ζωζεφίν. Στην ημέρα, αν υπάρχω εγώ στον... Είμαστε στους δρόμους του νησιού μας, με δικά μας παιδιά παρέα.

Τι κάνεις από τον Νίνο και τη Ζωζεφίν και πάμε σε μια αναζήτηση του φίλου μου του καλού του Νίκου του Γιάννου τώρα. Για ακούστε τον τι λέει.

0: Η αναζήτηση, όπως του Νίκου του Γιάννου, έτσι και η δική μας, στους δρόμους της Ρόδου συνεχίζεται.
1: Λάθος ήρθα γειτονιά, λάθος καρδιά γυρεύω. Εδώ το εγώ μου πέθανε.
0: Θα μπορούσαμε να παίζουμε με τις ώρες, ροδίτες, καλλιτέχνες, ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Στη ζωή τα πάντα ένα μπουρδέλο.
0: Και για να κλείσουμε αυτή μας τη βόλτα τώρα στο νησί της Ρόδου, στους δρόμους τους δικούς μας, υπάρχει Αντώνης Σιγανός, ο οποίος με τη σειρά του κάτι παραδέχεται.

Αμέσως μετά τα δικά μας παιδιά, όπως τα αποκαλούμε, τους Ροδίδες καλλιτέχνες. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να επανέλθουμε στο Σεργιάννη μας και πάλι από άλλα νησιά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

φίλο. Να καλημερίσω για άλλη μια φορά όλη την ομογένεια που μας ακούει μακριά από τα ελληνικά σύνορα, μακριά από την πατρίδα. Έρθει το πρωί για μια καλημέρα στην Ευρώπη, καλησπέρα λέμε στην Αυστραλία. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε Αμερική και Καναδά. Αλλά έχουμε και πολλούς καλούς φίλους στην από Ανατολή, σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη για παράδειγμα. Κλεισμένες, το τραύμα της καρδιάς του ανοιχτό. Οι αναμνήσεις του φυλακισμένες μες στο μυαλού του το κενό. Ενώ ποτέ δεν πίστευα ότι θα έχουμε ακροατές και ακροάτρες και στη Σρι Λάγκα. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας. Μια φίλη ακροάτρια που μου ζήτησε ένα τραγούδι του Γιάννη Τουπάριου. Ας περιμένει λίγο. Έξω

0: φτάνει να είμαι.
1: Αυτός είναι ο Πάνος ο Μπλέντζας.
0: Μου φτάνει μόνο το ταξίδι.
1: Εμφανίζεται σε ένα μαγαζί, σε ένα stage κάπου κοντά στην Κόρινθο. Και από ό,τι μαθαίνω δεν τον αφήνουν να φύγει.
0: Θα λένε μυστικά. Που θα με πας, που θα με βγάλει.
1: Ναι, γιατί τα βήματα που κάνει και η άνοδος που βρίσκεται
0: που με παίρνει,
1: δείχνει σοβαρότητα, επαγγελματισμό, συνέπεια.
0: Μαζί, μου
1: και είναι και δικό μας παιδί.
0: Το ταξίδι σε ένα τέλειωτο φιλί.
1: Μένουμε για λίγο ακόμα στην Κό για να ακούσουμε δύο μπαλάντες από το φίλο μου. Και από μπαλάντες και από χασάπικα και από τραγούδια ερωτικά και από τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου, ό,τι θέλετε τα έλεγε ο Νότης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον ψάχνει όλη η Ελλάδα, έστω και για μια εμφάνιση. Δύο πολύ όμορφες μπαλάντες πριν μετακομίσουμε ξανά.

Σήμα κατά τεθέν του καλλιτεχνικού χορού της ΚΟ και από τις γειτονιές του κόσμου, όπως ακούσαμε να λέει ο Νότης σε ένα από τα τραγούδια του, στο νόημα του κόσμου. Λίγο πριν μετακομίσουμε ξανά. Και αν ξέρετε από χασάπικο, πιαστείτε από τον νόμο, ανοίξτε λίγο χώρο, χορέψτε.

Μετακομίζουμε αλλιώς τώρα. Με φωνές από την Κύπρο πάμε στο Αιγαίο. Αναβύση. Και ο Πάριος έτοιμος είναι. Και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου το ίδιο.

Disco. Είναι Κύπριος, αλλά μεγαλούργησε στην Ελλάδα με τους Ουάν. Και μιας και είναι καλοκαίρι, ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου, περιούελογος, μας τραγουδάει για καλοκαίρι, για DJ, για κονσόλες, για. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε όμορφα και το σημερινό μας Εργιάννη και να πάμε σε αυτά που υποσχεθήκαμε βέβαια.

Το υποσχέθηκα σε μια κοπελίτσα που μας τηλεφώνησε πριν από λίγο. Και είμαστε λίγο πριν πάμε σε δελτίο διαφημιστικά αυτής της ώρας, το break αυτής της ώρας. Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά.

Να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Να καλημερίσουμε επίσης το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του. Δύο φίλους μου καλούς, τα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Την κοπελίτσα που μας τηλεφώνησε πριν από λίγο για να μας ζητήσει αυτό το τραγούδι και την οικογένειά της.

Πάμε να βαρέσουμε καμπάνες τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Στεριά, τα θάλασσια τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Για να στείλω την καλημέρα μου μαζί με τα χρόνια πολλά, μαζί με τις ευχές μου να είναι όλος ο κόσμος καλά. Στο φίλο μου τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους στο Φαλιράκι. Και σε όλο τον κόσμο να πω να οπλιστεί με υπομονή. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε όλα τα πράγματα.

0: Να στείλω την καλημέρα μου εκεί στη Λευκοσία στο φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Αναστασάκη. Στην πρεσβεία του Κουβέιτ, παρακαλώ. Και εκεί ακουγόμαστε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το Παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στην National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στην National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
0: 102,4 υποσχιάνει ο τίτλος εκπομπής μας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πάμε σε κάτι που μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους. Μας υποχρεώνει εκ των πραγμάτων μια τέτοια πράξη να δίνουμε το άπαν των δυνατοτήτων μας για να περνάει ο κόσμος καλά μαζί μας. Μπροστά μου έχω ένα σχεδιάγραμμα από τις χώρες στις οποίες αυτή την ώρα, την ώρα της εκπομπής μας δηλαδή, υπάρχουν ακροατές. Καλά, αφήστε την Ελλάδα.
8: Θα σου καλέσω ένα ταξί με πληρωμένη...
0: Αλλά συμπληρώστε.
8: Για να φύγεις, θα πω εγώ στον οδηγό.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Φιλανδία, Γερμανία, Ρωσία, Αυστραλία.
8: Θα σου καλέσω ένα ταξί και στο...
0: Βέλγιο, Αλβανία.
8: Και η καρδιά σου...
0: Καναδάς, Λιβύη.
8: Από αισθήματα γι' αυτό και...
0: Πολωνία, Βουλγαρία, Τσεχία.
8: Έτσι έχει μάθει
0: Νότια Κορέα, Νορβηγία, κάτω χώρες, Ελβετία, Μεξικό, Ρουμανία, Κολομβία. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι Έλληνες της Διασποράς.
8: Μα όταν βρει τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
0: Επιλέγουν εμάς για την ψυχαγωγία τους, διασκέδασή τους αυτή την ώρα, ό,τι ώρα και να είναι στη χώρα που βρίσκονται. Και εγώ πρέπει να πω καλημέρα στο Μιχάλη τον Καραβόλια που είναι μαζί μας, στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο Γιάννη τον Αναστασάκη εκεί στην πρεσβεία του Κουβέιτ στη Λευκοσία, στον Αντρέα τον Τσακμακίδη, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Καλημέρα στη Μαρία που είναι μαζί μας. Στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του, στον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη.

Να καλημερίσω επίσης τον Νεκτάριο, τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους. Υπομονή, παιδιά! Να καλησπερίσω τον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την ομάδα του όλη εκεί στην Αυστραλία. Το Βασίλη τον Χάτση Χριστοδουλού να τον καλημερίσω, το Σάββα το φίλο μας τον καλό, το Γιώργο τον Πολυχρόνη Σκύπη, καλημέρα! Δέσποινα Βανδύ. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Μιχάλη τον Μπαμπρί, το φίλο μου τον καλό στην Κο. Καλημέρα στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλημέρα στο Χρήστο τον Μπουχούνα επίσης που είναι μαζί μας.

Καλησπέρα για άλλη μια φορά στο Στέργο του Παπαστέργου. Μας ακούει στην Αυστραλία. Ανεβαίνουμε σε ένα φορτηγό και πάμε βόλτα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού, στον Τάσο τον Αρνά. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Γιώργο το Φρατζή, το σεφ της εκπομπής μας. Στην κυρία Άννα Γκανάσου. Καλημερίζω το Βαγγέλη τον Κουνενό, το Γιάννη τον Αμαδί. Το Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά.

0: ζεις.
1: Να καλημερίσω επίσης την Ευαγγελία Μοσχομαθιού, το Τζίμι τον Μποζάτζη που είναι μαζί μας.
0: Φτυχία σου μια χαρά.
1: Το Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Απόστολο τον Μπονιά. Την Εύη την Αργυρού, τον Ανδρέα τον Σταύρου, το φίλο μου τον καλό. Τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τη Μαρία την Ξενάκη, τη φίλη μας την καλή.
0: Κουβαλάω το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου.
1: Μα περισσότερο απ' όλα από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία αυτής της ώρας, 11 και 53 λεπτά δείχνει το ρολόι μου απέναντί μου, όλη την ομογένεια που είναι συντονισμένη σε εμάς, που είναι συντονισμένοι μαζί μας.
2: Να η πόρτα και ο δρόμος.
1: Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει θα δούμε.
1: Για τους φίλους και τις φίλες της διπλανής πόρτας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας άκουσε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Επαναλαμβάνω, η εκπομπή της Παρασκευής με ό,τι καινούριο κυκλοφορεί. Ή αν θέλετε με ό,τι παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις δικές μας επιλογές πάντα. Με τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό, για τη συνεργασία μας δηλαδή με την Αθήνα, στο Νεκτάριο του Γεωργίου.

0: Μόνο η EnduroStick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. EnduroStick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: EnduroStick για κάθε χρήση. EnduroStick υπάρχει λύση.
0: EnduroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό με τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο να αναμένεται στην Ελλάδα για υπογραφές. Εξετάζεται η περίπτωση Κάρμα από τους Ερυθρόλευκους, παραμένει ψηλά στη λίστα ο 23χρονος χάφτης Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα για τους πράσινους η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους Τσέχους να γράφουν για τον Αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν. Στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, η Ρεάλ Βασκοϊτά και Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ. Χωρίς 300 αλλά με πύλιο εκκλήσεις της Εθνικής Αλβανίας για τα φιλικά με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Ξεκινά στις 4 η ηλεκτρονική διάθεση των διαρκείας και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο παίκτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Για τερματοφύλακα, δύο κεντρικούς αμυντικούς και ένα αριστερό και δεξί μπακ θα κινηθούν δεδομένα οι κίτρινοι. Πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή ώστε να τρέξει όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη λειτουργία της ομάδας. Στο Zaltbommel της Ολλανδίας και φέτος η προετοιμασία 29 Ιουνίου με 13 Ιουλίου. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της στίγμα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6 με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρέτ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από R2 Sport, ενημέρωση από BWIN Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και με Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Εκτός η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, νέο πρόσωπο στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Κιζηρίδης της Χάρτς, επιστροφή στη Γαλανόλευκη μετά από 5 χρόνια για τον Ανδρούτσο. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Καρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από γύρω Σπορένα. Η Λίβερπουλ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας. Εκτός από τους Ρέτς, ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται και στη λίστα της Γιουβέντους. Ο Φιλίπε Λουίς αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έπειτα από 4 χρόνια αποχώρησε από τη Φλαμέγκο, συμφώνησε με τους Μονεγάσκους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA πήρε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο 21χρονος γκάρτ και γιος του σπουδαίου Πέντζα, ο οποίος διεκδικείται από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και της Σερβίας, θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στο κολέγιο του Ιλινόη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος.

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ στο Dope FM και σήμερα. Ρόδος είναι και γυρίζει. 28 Μαΐου, Πέμπτη, πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας και φαντάζομαι ότι αρκετοί έχετε κάνει τα σχέδιά σας ήδη για να αποδράσετε. Ελπίζω να μπορέσετε να ξεφύγετε λίγο, άλλοι για τετραήμερο, άλλοι για τριήμερο, έστω και για διήμερο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, με την Τάνια Δρακίου εδώ στην κονσόλα του ήχου που μας ξεκίνησε πολύ δυναμικά με το Μπανκαράγκα, το τραγούδι που κέρδισε το φετινό διαγωνισμό στη Eurovision, και την φωνή της Ντάρα που μας άναψε τα αίματα κανονικά. Λοιπόν, να δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα σήμερα σιγά σιγά.

ακούτε. Σήμερα έχουμε κάποια γιορτή. Έχουμε όμως δύο επετείους, την ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας και την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

και κάποια σημαντικά ιδιαίτερα γεγονότα στον αθλητικό χώρο σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1969, 28 Μαΐου, η πρώτη ιστορική ημέρα, η πρώτη μετάδοση της ΕΡΤ, της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης, ποδοσφαιρικού αγώνα, τον τελικό, μετέδωσε τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, όπως ονομαζόταν τότε, μεταξύ της Μίλαν και του Άγιαξ, που έγινε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, με τη Μίλαν να επικρατεί με το εντυπωσιακό 4-1 επί του Άγιαξ. Και στην περιγραφή του αγώνα, ποιος άλλος, ο κορυφαίος όλων, Γιάννης Γιακογιάννης, που πραγματοποίησε τότε και την παρθενική του εμφάνιση στην τηλεοπτική περιγραφή. Ο περίφημος Ζανό, για όσους τον έχουν ζήσει από κοντά, λόγω του ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία.

Το 1980 η Νότιχαμ επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης και ανεβαίνει ξανά στο βάθρο των νικητών, στο βάθρο της νικήτριας, επικρατεί με 1-0 στον τελικό του Αμβούργου. Το 2003, ιταλικός εμφύλιος στο Μάντσεστερ, σε τελικό ξανά στο Old Trafford, η Μίλαν είναι ξανά στον τελικό απέναντι στην Ίντερ, επικρατούν οι Ρωσονέροι, το παρατσούκλι της Μίλαν, με 3-2 στα πέναλτι τη Γιουβέντους. Είπα Ίντερ, παρασύρθηκα, γιατί οι άσπονδοι φίλοι, να το πω έτσι, που δεν είναι φίλοι της Μίλαν, είναι Ίντερ με κοινή έδρα. Λοιπόν, τη Γιουβέντους το 2003, 8 χρόνια αργότερα, τελικός Champions League, είπαμε, ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών, των ευρωπαϊκών τελικών. 2011 λοιπόν, στο Wembley, Μπαρτσελόνα απέναντι στη Manchester United, Μπαρτσελόνα του Pep Guardiola, επικρατεί και του Lionel Messi, με 3-1 της Manchester και σηκώνει το Champions League. 5 χρόνια αργότερα είναι η σειρά της Real να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπέου, στο τελικό με την συμπολίτησά της, Ατλέτικο Μαδρίτης, που τη δυσκόλεψε αρκετά, η αλήθεια είναι, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση, 5-3 στα πέναλτι για τη Real.

Αξίζει όμως να σταθώ λίγο παραπάνω στο κατόρθωμα της Νότιχαμ. Νότιχαμ Φόρεστ που έλειψε για δεκαετίες από το προσκήνιο, ταλαιπωρήθηκε στις κατώτερες κατηγορίες στην Αγγλία, στα πρωταθλήματα της Αγγλίας, επέστρεψε πριν από 3 χρόνια, βγήκε ξανά στην Ευρώπη. Το 1980 όμως κατάφερε κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα μέχρι σήμερα, αδιανόητο επίτευγμα. Λοιπόν, με την νίκη της επί του Αμβούργου, κατακτούντας δηλαδή το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο πρωταθλιών, είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία που έχει 2 ευρωπαϊκά τρόπαια και στην χώρα της έχει κερδίσει μόλις 1 τρόπαιο. Το πρωτάθλημα Αγγλίας το 1978.

Ο ήρωας της πόλης, ο ήρωας της ομάδας, ο άνθρωπος που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην πορεία τότε της Νότιχαμ που ξεκίνησε από το 1975 στα άδυτα, να το πούμε έτσι, της τρίτης κατηγορίας. Ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα, κατέκτησε δύο φορές το κύπελλο πρωταθλητριών, όπως σας είπαμε, συνεχόμενες, είναι ο Brian Clough.

Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε χθες Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, όπου ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είχαν να κάνουν με τα drones που χρησιμοποιούνται για την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης και η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ.

Τόσο ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Γουλιάδης, όσο και ο αρμόδιος εντεταλμένος της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός έκαναν λόγο για παραπληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με το θέμα των drones. Ο κ. Βαγιανός, έχοντας ετοιμάσει και παρουσιάσει την μελέτη για την υπηρεσία αυτή, εξήγησε τι ακριβώς περιλαμβάνει, τα νούμερα, το κόστος της υπηρεσίας που ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο ακούγεται όντως εξωπραγματικό και προφανώς γι' αυτό έχει προκαλέσει και προκάλεσε σχόλια. Ο κ. Βαγιανός υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί παραπληροφόρηση γύρω από το έργο, κυρίως ό,τι αφορά τη χρήση drones, επισημένοντας ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης ασφάλειας και άμεσης επέμβασης και όχι αποκλειστικά για drones πάνω από τα κεφάλια των πολιτών. Το σχέδιο περιλαμβάνει εναέρια εποπτεία, επίγειες δυνάμεις, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, σύστημα ελέγχου, εισόδου-εξόδου από τη Μεσαιωνική Πόλη, καθώς και ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης συμβάντων και καταγγελιών. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος της εναέριας εποπτείας, ανέρχεται περίπου στις 280.000 ευρώ για 17 μήνες και αντιστοιχεί περίπου στο 20% της συνολικής σύμβασης, ενώ τόνισε ότι το συνολικό έργο δεν αφορά μόνο drones, αλλά μια ενιαία υπηρεσία προστασίας και διαχείρισης της Μεσαιωνικής Πόλης.

Λοιπόν, και συνέχισε ο κ. Παγιανόλου λέγοντας ότι τα ντρόουν θα επιχειρούν σε ύψος περίπου 1500 ποδιών από το έδαφος, με βασικό ρόλο την ανίχνευση καπνού, περιστατικών, πυρασφάλειας, συνοστισμού ή εκτάκτων συμβάντων χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων ή προφίλ πολιτών. Ναι, εδώ απλά να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται στη Ρόδο για πρώτη φορά ή στη χώρα μας ή σε μια περιοχή. Αυτό εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο διάστημα, εδώ και 1,5-2 χρόνια, και αρχίζουμε λίγο με τα drones και τα χρησιμοποιούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο λόγος, σαφώς, όπως βάζουμε τις κάμερες στους δρόμους, στα φανάρια, σε σημεία για να μπορούν οι αρχές, είτε έχει να κάνει με την αστυνομία, είτε έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε, με την τροχέα που πολλές φορές δεν μπορεί να βγάλει άκρη και δεν μπορεί να καταλάβει η ασφαλιστική ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται, ποιος πληρώνει, ποιος δεν πληρώνει. Τέλος πάντων, όλα αυτά σαφώς και με βάση την εξέλιξη που, τη ραγδαία εξέλιξη που έχουμε την τεχνολογική, έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας. Χρειάζονται τα drones από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο, για θέματα ασφάλειας και έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, ένα περιστατικό που χρήζει άμεσης επέμβασης, έχει να κάνει με ιατρικό είτε με αστυνομικό, οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν μας, τουλάχιστον για τους ξένους, αυτό είναι σίγουρο, τουλάχιστον για τους ξένους, παρέχει μια, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Τους κάνει και αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Σε αντίθεση τώρα με αυτό το οποίο προσφέρουν τα drones στην Μεσαιωνική πόλη, καμία με καμία ασφάλεια των αντίον θα το χαρακτήριζα πολύ μεγάλη απειλή για την σωματική ακαιρότητα του οποιοδήποτε, ακόμα και για τη ζωή του πολίτη, κατοίκου της Ρόδου, ο οποίος κυκλοφορεί, περνάει καθημερινά από την οδό Αυστραλίας παραλιακά, ένας πολυσύχναστος δρόμος, φυσικά τον γνωρίζετε, γιατί έχουμε στον αρθιμό 46, που υπάρχει ένα διόροφο κτίριο, μαθαίνω ότι είναι πάνω από 100 χρόνια, ακατοίκητο εδώ και τουλάχιστον μια 20ετία, ετοιμόροπο, αν περάσει κάποιος από εκεί θα δει το μπαλκονάκι που υπάρχει στο δεύτερο όροφο να έχει πάρει μια ελαφριά κλίση. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Δεν είναι το ερώτημα τώρα αν θα γίνει βράδυ, αν θα γίνει, γιατί φαντάζεστε, επαναλαμβάνω, είναι διπλής κατεύθυνση ο δρόμος, αυτοκίνητα και από την πλευρά της παραλίας και από την πλευρά του πεζοδρομίου. Λοιπόν, οι πεζοί φτάνοντας σε αυτό το σημείο αναγκάζονται να κάνουν μια παράκαμψη, γιατί υπάρχουν λωρίδες που βάλαν πολίτες και καταστηματάρχες που έχουν τα μαγαζιά τους δεξιά και αριστερά από το συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, αναγκάζονται να παρακάμψουν αυτό το σημείο, μπαίνουν στο δρόμο, περπατάνε μέσα στο δρόμο για 10-15 μέτρα και επιστρέφουν μετά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, τι θα πρέπει να γίνει? Να πέσει στο μπαλκονάκι κάποια στιγμή, να χτυπήσει κάποιο σοβαρά, να υπάρξει ένα σοβαρό τραυματισμό, για να μην πω κάτι χειρότερο, για να ενεργοποιηθούν οι αρχές? Δεν έχει σημασία που ανήκει. Δεν έχει καμία σημασία που ανήκει. Κάποιος να σημάνει συναγερμό για το συγκεκριμένο κτίριο. Επαναλαμβάνω, σε πολύ κεντρικό μέρος στην Οδό Αυστραλίας. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι το συγκεκριμένο διόροφο ανήκει στην ΕΤΑΔ, η οποία έχει ειδοποιηθεί, έχει ενημερωθεί από το Δήμο για την κατάστασή του. Λοιπόν, και υπάρχει σχέδιο, υπάρχει τέλος πάντων μια συνεννόηση τώρα υπηρεσιακή, είναι, θα το δούμε αυτό, στις επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσει η πτώση του κτιρίου, να ξεκινήσουν σιγά σιγά να το κατεδαφίζουν. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να μηδενιστεί ο κίνδυνος και η απειλή που προέρχεται από την κατάσταση του συγκεκριμένου διόροφου.

Λοιπόν, ενώ τα περισσότερα πρωτοσέλιδα ασχολούνται με τις έρευνες υδρογοναθράκων στο Ιόνιο, υδρογονάθρακες μια πολύ σοβαρή και πολύ μεγάλη υπόθεση, με την Αμερικανική Σευρών να μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10 στο νότιο Ιόνιο. Θα πούμε κάποια στιγμή λεπτομέρειες για όλο αυτό. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε πάλι εδώ να υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το Παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Η Κοινομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζωζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο στούντιο του Top FM, απευθείας από τη συγνότητά μας στο YouTube. Συνεχίζουμε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Φτάσαμε περίπου 10 λεπτά πριν από τη μία και έχουμε στην δίπλα μας εδώ τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον οποίον υποδεχόμαστε με χαρά και τιμή, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη. Κύριε Καφαντάρη, πρώτη φορά στο στούντιο, καλώς ορίσατε καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά και από το χώρο που είδα πριν λίγο μπαίνοντας μέσα, και φιλοξενία πάρα πολύ καλή. Άρα λοιπόν,
0: ό,τι μπορούμε.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Ό,τι μπορούμε, να είστε καλά. Στη Ρόδο, βέβαια, όχι πρώτη φορά. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Πώς το βλέπετε το νησί, έτσι, μια που.
1: Κοιτάξτε, ακόμα.
0: Άρτια αφιχθείς τώρα από χθες, έτσι, ναι.
1: Δεν βλέπω. Ακόμα να έχει μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια γενικά έχει χαλαρότητα και σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ.
0: Ναι,
1: στην
0: Πελοπόννησο
1: που εγώ την ανακατάγουμε από την περιοχή της Πύλου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχουν ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει έντονη πίεση κρατήσεων, δηλαδή να μπαίνουν πλέον. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, αν τελικά συνεχιστεί και του επόμενου μήνε. Γιατί ο πόλεμος, αυτή η κρίση, η οικονομική κρίση, τα εισιτήρια αποκλεβαίνουν, οι μετακινήσεις έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις επιλογές των διακοπών.
0: Πιστεύω η ακρίβεια είναι το μεγάλη απειλή για τον τουρισμό αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος, εντάξει, συνεχίζεται μένα, αλλά σε πιο.
1: Ναι, βλέπω δηλαδή ότι έχει μένα, αλλά δεν έχει αυτό που.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, τώρα που πρέπει να είναι εδώ να γίνεται. Δηλαδή το αεροδρόμιο ήταν 3 αεροπλάνα, α πούμε, να είναι 15.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που προσγειώθηκαν, τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά πάντα κατέβαινα και έβλεπα, ξέρω εγώ, 6, 7, 8 να αδειάζουν και να γεμίζουν. Ήρθε σαν μόνο 2-3, άρα αυτό μου έκανε μια εντύπωση.
0: Και είμαστε τέλος Μαΐου.
1: Αυτό λέει, ήταν η πρώτη μου εντύπωση.
0: Ιούνιο,
1: να το πω.
0: Και είναι γενικό αυτό που λέτε, δεν έχει να κάνει.
1: Δεν είναι μετριοδομήν, πούμε ότι είναι κατοπικό, ήρθαν κάποιοι.
0: Φταίει
1: γενικά το περιβάλλον και γενικά η όλη η οικονομία, που η ακρίβεια και ό,τι αυτό συμβαίνει.
0: Σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, καταρχάς για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ακροατές που μας βλέπουν και μας ακούνε, ο κ. Καφαντάρης έχει ένα ρεκόρ στην καριέρα του, το ρεκόρ του ότι ήταν εξελέγει σε ηλικία 27 μόλις χρόνων, έτσι δεν είναι, νομαρχιακός σύμβουλος Μεσσηνίας, ο νεότερος. Ο νεότερος
1: σωστά,
0: που έχει υπάρξει.
1: Σωστά. Λοιπόν, την εποχή εκείνη δύσκολος ο νέος να
0: μπει
1: στη διαδικασία.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αυτοδιοικητική πορεία σημαντική και στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη δημαρχία βέβαια της, της Πύλου, δύο θητείες, έτσι δεν είναι,
1: 14 ετίες νομαρχιακή αυτοδιοίκηση από το 1994 μέχρι το 2010, αντινομάρχης πολλά χρόνια,
0: αντινομάρχης,
1: δύο θητείες δήμαρχος, σήμερα στην αξιωματική
0: αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ μέχρι το 2019-2018,
1: τέταρτη θητεία στο διοικητικό συμβουλίο του ΣΚΕΔΕ, αντιπρόεδρος μια θητεία, δύο θητείες γενικός γραμματέας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σταθερά αυτοδιοικητική πορεία.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι τυχαίο. Η αυτοδιοίκηση, για μένα είναι, λέει πολλά. Είναι ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη. Είναι εκεί που πραγματικά δίνει τη μάχη στο πεδίο. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο σήμερα που πρέπει να κάνει κάποιος.
0: Αυτό πραγματικά το σκεφτόμουν και τις προάλλες. Γιατί όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τελικά, αυτό που είπατε τώρα, πρέπει να είσαι καθημερινά στο πεδίο, εκεί στον πολίτη, γιατί η αλυσίδα με όσους κρίκους περιλαμβάνει ξεκινάει είτε από το κράτος, την πολιτεία, το Υπουργείο, φτάνει στην περιφέρεια, φτάνει στους Δήμους και καταλήγει στον πολίτη, δηλαδή, και αυτό πρέπει να κλείνει, να είναι αρχή και τέλος.
1: Τα παραμονά του πολίτη,
0: δήμαρχο, θα τα κάνει. Μπράβο.
1: Λέγανε παλιοί και αυτό ισχύει και
0: πώς
1: σήμερα.
0: Πώς θα πάει ο πολίτης πρώτος από όλους.
1: Ναι, το συζητώ.
0: Σε πρώτον από όλους.
1: Εδώ στον τόπο που ζείτε.
0: Στον κοινοτάρχη. Εντάξει, αν
1: ό,τι
0: είναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα υπάρχουν οι Δήμοι, εντάξει, ο κοινοτάρχης έχει λίγο χάσει το ρόλο του.
0: Είναι.
1: Αλλά παραμένει όμως, παραμένει θεσμικά και θα παραμείνει και στο νέο
0: κοινοτάρχη. Σε ένα χωριό, ας πούμε, στην νότια πλευρά, τώρα λέμε, σε ένα νησί που.
1: Σωστά. Αλλά να ξέρετε αυτό, ότι η σημασία έχει πώς. Δηλαδή, όταν είσαι στο πεδίο, έχεις πιο στενή επαφή με το πρόβλημα, ξέρεις καλύτερα τη λύση του, αφογκάζεσαι την κοινωνία, άρα γίνεσαι κομμάτι και εσύ της κοινωνίας, γιατί είσαι, αλλά γίνεσαι ακόμα πιο πολύ. Ταυτίζεσαι πολλές με το ίδιο ζήτημα. Και δίνεις μάχη, όχι μόνο σου, με τους συνεργάτες σου, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις υπηρεσίες, για να δώσεις λύση. Όλοι οι άλλοι θεσμοί είναι πιο μακριά. ή έχουν άλλα ζητήματα.
0: Ή έχουν άλλα ζητήματα, ναι.
1: Δηλαδή η περιφέρεια, ας πούμε, έχει πιο πολύ το σχεδιασμό σε ένα ευρύτερο πεδίο. Mm-hmm. Έχει τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Δηλαδή των χρημάτων, ευρωπαϊκών χρημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με...
1: Διότι δίνει
0: πολλές
1: και εκείνο κατευθύνσει. Ναι, ναι, αλλά ναι, ο Δήμος είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η πολιτεία πιο μακριά και ούτω. Άρα ο πολίτης mm-hmm. θα πάει σε αυτόν που νιώθει πιο κοντά και είναι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και επειδή είμαστε επί θύρες που λένε πρώτο πυλών για το νέο κώδικα, υπάρχει ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα πέρα από το ότι οι περισσότεροι Δήμοι ασφικτιούν, έτσι δεν είναι, από έλλειψη πόρων, προσωπικού κλπ. Ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις προωθεί το Υπουργείο θα είναι απλώς διαχειριστικές. Δεν θα δώσουν πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα του κώδικα mm-hmm. είναι πολύ παλιό. Διεκδικούσαμε πάρα πολλά χρόνια στα συνεδρία μας να έχουμε ένα νέο κώδικα mm-hmm. που ουσιαστικά έρχεται και μαζεύει όλη τη σκόρπια νομοθεσία που δυσκολεύει τη ζωή μας mm-hmm. ενώ την αυτοδιοικητική ζωή μας
0: mm-hmm.
1: και
0: mm-hmm.
1: τη λειτουργία μας mm-hmm. από βασιλικά διατάγματα μέχρι και σήμερα. Άρα κάνει μια σοβαρή δουλειά που θέλει πολύ διάβασμα και πολύ γράψιμο, και γι' αυτό κανείς υπουργός μέχρι σήμερα, πέρα από τον κύριο Λιβένιο, που είναι ευτυχία που είναι υπουργός στην αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών mm-hmm. γνώσης.
0: Λέτε ότι έχει ασχοληθεί πολύ περισσότερο.
1: Ναι, ήθελε διάβασμα. Ξέρετε, δεν τα κουμπάς εύκολα. Γιατί όταν κάνει κάτι δύσκολο και θέλει και διάβασμα και χρόνο να μελετήσεις, mm-hmm. Το αφήνεις, πας σε κάτι πιο εύκολο. Ο κύριος Λιβάνιος, επειδή γνωρίζει από αυτοδιοίκηση, mm-hmm. Μαζί με εμάς σε κοινές ομάδες εργασίας εδώ και 1,5 χρόνο, mm-hmm. τιμάσαμε αυτό το κείμενο των 800 σελίδων. Είναι 6 βιβλία. Και μάλιστα να πω ότι εξαγγέλθηκε πρώτη φορά ο κώδικα στο συνέδριο της Ρόδου τον Νοέμβριο του 2024.
0: Το 24, ναι.
1: Άρα λοιπόν, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πάει καλεσμένος του Δημάρχου και έκανα έτσι ένα χαιρετισμό. Είπα ότι πρέπει να βρούμε και ένα προσωνύμιο στο νέο κώδικα, να δούμε κώδικα στις Ρόδου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί εδώ ουσιαστικά γεννήθηκε, ας το πούμε έτσι απλά,
0: γεννημένο
1: η δημιουργία
0: στη Ρόδο,
1: του, έτσι, να πούμε για κάτι, τον τόπο.
0: Ναι.
1: Να πω λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη δουλειά η οποία δεν είναι μόνο μάζεμα κειμένων, που είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά λύνει τα χέρια μας σε πολλά πράγματα και διευκολύνει τη λειτουργία των Δήμων και των περιφέρειων. Και να πω εδώ ότι οι περιφέρειες ακόμα και σήμερα δεν έχουν κώδικα, λειτουργούν λίγο κράτος, λίγο αυτοδιοίκηση, λίγο μπερδεμένο το τοπίο τους. Ενώ τώρα για πρώτη φορά θα έχουν κώδικα, άρα θα ξέρουν τι κάνουν, πώς το κάνουν, το σύστημα λειτουργίας τους. Παρεμβαίνει στο κομμάτι της διαχείρισης οικονομικών, στη διαχείριση των θεμάτων καθημερινότητας, ενοποιεί ζητήματα, δίνει αρμοδιότητες, έχει το εκλογικό σύστημα που πραγματικά είναι ένα κεφάλαιο, γιατί ο κώδικας είναι και το εκλογικό σύστημα. Για να συνεχίσουμε, να μην λέμε ότι είναι κάτι άλλο. Λύνει το θέμα των ΔΕΙΑ.
0: Είναι πολλά.
1: Τον ΔΕΙΑ που είχαμε μεγάλο ζήτημα με τις ΔΕΙΑ πάρα πολλά χρόνια, με το θέμα της αν θα ήταν πιάνε σε μία, σε δύο αναπεριφέρεια.
0: Ναι, αν θα είχαμε συγχωνεύσεις, αν θα υπήρχαν
1: και αυτό. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο νομοθέτημα το mm-hmm. οποίο πραγματικά βοηθά, δίνει μια όθηση στην αυτοδιοίκηση. Δεν γεννιέται η αυτοδιοίκηση σήμερα, ότι θα γεννηθεί αύριο με την ψήφιση του νόμου. Προσέξτε να μην παρεξηγηθούμε. Η αυτοδιοίκηση πάντα θα υπάρχουν τα αιτήματα, τα μεγάλα που αφορούν τα οικονομικά και το προσωπικό. Πάντα θα μιλάμε για την επόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που πλέον, για να γίνουμε και πραγματικά ένας αυτοδιοικητικός θεσμός που να έχουμε και άλλες αρμοδιότητες, αυτό δεν πάβει να υπάρχει, θα υπάρχει ως διεκδίκηση. Απλά mm-hmm. ο κώδικας είναι ένα μεγάλο βήμα, το οποίο και εν όψη του συντάγματος που πάμε για την αναθεώρηση, και είχαμε και μια ημερίδα προχθές στην Αθήνα ο ΙΚΕΔΕ με έκτους θεγματολόγους για το τι τελικά αυτοδιοίκηση θέλουμε και πώς μπορεί αυτό να γραφτεί σωστά στα άθρα 101 και 102 του συντάγματος που ήδη υπάρχουν και μιλούν για την αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση κτλ. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος ακόμα να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Είμαστε ο πρώτος θεσμός ουσιαστικά που κουβέντιασε για την συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αφορά άμεσα και την οικονομική αυτοτέλεια. Να γραφεί πιο ξεκάθαρα δηλαδή ουσιαστικά στο Συντάγμα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπει σε μια μεγάλη κουβέντα. Πολυπλευρή, πολυμέτωπη. Ο κώδικας είναι ένα κομμάτι που προχωρά καλά. Το έχει αποδεχθεί η αυτοδιοίκηση σχεδόν στο σύνολό του. Έχει αποδεχθεί ο Υπουργός πάνω από 80% των προτάσεων που κάναμε. Άρα λοιπόν οφείλω να πω ότι είναι μια σοβαρή δουλειά.
0: Και δεν αφιβάλλω και γιατί.
1: Όχι, γιατί κοιτάξτε, εμείς που κάνουμε δουλειά πεδίου, θέλουμε και να έχουμε και σωστά κείμενα για να λειτουργούμε. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, κάνεις ένα δημόσιο έργο. Σωστό. Ένα δημόσιο έργο σήμερα, με τη διαδικασία που ορίζει το νομικό πλαίσιο, από την ώρα που παίρνεις τη χρηματοδότηση.
0: Ναι, πρέπει να είσαι
1: μέχρι
0: επιτόπου.
1: Να μπει ο εργολάβος, μπορεί να έχει αλλάξει και η ζωή του έργου μέχρι να μπει. Αυτό λοιπόν ο χρόνος μειώνεται πάρα πολύ, άρα λοιπόν διευκολύνεται η λειτουργία ειδικά στα δημόσια έργα. Αυτό είναι μια καινοτομία δηλαδή στο κομμάτι αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στο πεδίο να μπορούμε γρήγορα να κάνουμε πράγματα.
0: Είναι μια θετική πλευρά, έτσι δεν είναι? Προφανώς υπάρχουν κι άλλες.
1: Πάρα πολλές.
0: Προφανώς υπάρχουν κι άλλες.
1: Με τις ΔΕΙΑ ουσιαστικά που τελικά παραμένουν ως έχουν, εκτός και υπάρχουν εθελοντικές συνενώσεις, έρχεται και θα δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ να ενισχύσει τις ΔΕΙΑ. Για να πω και κάτι εδώ, ότι οι ΔΕΙΑ δεν έχουν όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα. Οι ΔΕΙΑ σήμερα είναι 127, αν αναπατώμε δήμοι, γιατί έχουμε νέοι ΔΑΠ στην Αθήνα, την ΝΕΙΑ Θεσσαλονίκη και οι άλλοι δήμοι που έχουν υπηρεσίες σύνδρευσης, δηλαδή μέσα στον οργανισμό τους, οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί κατά καιρούς από την πολιτεία για τον ενεργειακό κόστος. Ενώ η ΔΕΙΑ δεν έχουν επιδοτηθεί. Άρα λοιπόν αυτό έχετε να το καλύψει με τον κώδικα, δίνοντας και κάποια πλέον χρήματα, 200 εκατομμύρια, για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας, που είναι μεγάλο το ζήτημα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν βήματα. Το εκλογικό σύστημα, που θα το πούμε και στην πορεία, φαντάζομαι, δεν είναι πάρα πολλά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά και αυτό οφείλω να το πω δημόσια. Το χρωστάμε και στη διεκδίκηση αυτοδιοίκησης, αλλά και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που πραγματικά το άκουσε και κάθισε και δούλεψε σοβαρά τα κείμενα. Και σήμερα θα έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι πάρα πολύ λειτουργικό για μας.
0: Σήμερα, όταν φτάσουμε και έχουμε το τελικό κείμενο, λέτε.
1: Ναι, ενώ το έχουμε, σε μια εβδομάδα λίγη η δημόσια διαβούλευση. Εμείς ήδη στείλαμε και άλλες παρατηρήσεις επί του κειμένου.
0: Ωραία.
1: Μπαίνει η Βουλή, θέλει νομίζω ένα-δυο μήνα, κάποιες συνεδριάσεις πώς κάνουν επιτροπές.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, λογικά θα έχουμε τον κώδικα.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκληρωμένο, για να μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε ώστε από την 1η Ιουλίου που αλλάζει, που έχετε το μισό της θητείας ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: 1η Ιουλίου είναι το μισό της θητείας της παρούσας δημοτικής περίοδου.
0: 23-28.
1: Να εφαρμοστούν κάποια πράγματα από την 1η Ιουλίου.
0: Από την 1η Ιουλίου. Μάλιστα.
1: Κάποια.
0: Ναι, εγώ δεν φαντάζομαι ότι είναι πρώτη φορά μπορεί να αφιέρωσε τόσες ώρες, τόσο χρόνο και με πολύ έτσι μεγάλη. Με πολύ καλή διάθεση το Υπουργείο, η Πολιτεία για να φτιάξει αυτόν τον κώδικα και σαφώς επεξερώνεται ότι φτιαχνόταν και φτιάχνεται και με τη δική σας συμμετοχή. Δεν έφτιαξε κάτι, το παρουσίασε. Και σας είπε, είναι αυτό είναι, συμφωνείτε ή όχι. Πήγε βήμα-βήμα, έτσι δεν είναι?
1: Διότι είναι σημαντικό, διότι είχαμε κοινές ομάδες εργασίας.
0: Ωραία.
1: Ανά βιβλίο, άρα λοιπόν ταυτιστήκαμε σε πολλά πράγματα, γιατί και δεν αναγκαιότητα.
0: Αν ισχύει αυτό το 80% που λέτε, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι σπάνιο αυτό.
1: Ναι, όχι πραγματικά.
0: Θέλω
1: να το πω και αυτό είπα στην αρχή, ότι έγινε σοβαρή προσπάθεια.
0: Αν είχε αποδεχτεί το 80% του Υπουργείου των Προτάσεων της ΚΕΔΕ, των Δήμων. Εντάξει, είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί έχω όμως την αίσθηση ότι δεν είναι λίγοι. Είναι αρκετοί δήμοι, δήμαρχοι που ξέροντας πώς προχωράει ο κώδικας, συνεχίζουν και έχουν έντονα παράπονα για το θέμα της χρηματοδότησης, για το θέμα του προσωπικού. Γιατί καταλήγουμε πάλι σε αυτό, ότι χωρίς πόρους και χωρίς στελέχη στις υπηρεσίες, πώς θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης? Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Οικονομικό.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το 2010 που έγινε ο Καλλικράτης, το νόμο 3852, θεσμοθετήθηκαν οι πόροι της αυτοδιοίκησης βάσει αρμοδιοτήτων που δόθηκαν. Το ποσό τότε έφτανε περίπου στα 5 δις. Είχαμε τα μνημονιακά χρόνια, άρα έπεσε κόφτης, αντιλαμβάνεστε. Πέρασαν τα μνημονιακά χρόνια.
0: Θυσιάστηκαν οι τιμικοί.
1: Ποτέ δεν πήραμε τα 5 δις, για να είμαστε ειλικρινεί. Απλά αυτό είναι μια εγγραφή λογιστική, θα λέγα εγώ, στον νόμο. Αλλά πάμε παρακάτω στην ουσία. Το 2019 είχαμε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ η λεγόμενη ΚΑΠ. Τι είναι η ΚΑΠ? Είναι η κεντρική αυτοδιοίκηση πόλη. Είναι τα χρήματα οποία παίρνει η αυτοδιοίκηση σε 12 δόσεις, μηνιαίες δόσεις, με κάποια κριτήρια. πληθυσμιακά, έκτας και τα
0: λοιπά. Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Για λειτουργικά έξοδα, για να μπορεί να εφαρμόσει τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει. Σήμερα που μιλάμε έχουμε φτάσει στα 2,8-2,9. Άρα έχουμε μια αύξηση πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, σημαντική.
1: Παρόλο τις δυσκολίες τις οικονομικές που ακόμα και σήμερα η χώρα έχει. Να μου πείτε, δεν είστε ευχαριστημένοι? Φυσικά και δεν είμαστε. Διότι από τότε μέχρι σήμερα τα κόστη έχουν πολλαπλασιαστεί.
0: Έτσι.
1: Να σας πω μόνο ότι οι αυξήσεις που καλώς δίνει η κυβέρνηση στο βασικό μισθό.
0: Δημοτικούς υπαλλήλους, ναι.
1: Στο βασικό μισθό που συμπαρασύρει όλες τις αυξήσεις.
0: Σίγουρα.
1: Για μας είναι ένα υπερβολικό κόστος που δεν έχει ακόμα καλυφθεί στο σύνολό του. Άρα λοιπόν, ναι, μεν πήραμε 1,2 δις επιπλέον.
0: Επιπλέον, ναι.
1: Αλλά οι ανάγκες είναι ακόμα πιο υψηλές. Ειδικά τώρα με το καύσιμο και την ενέργεια στα ύψη.
0: Σωστά.
1: Ήδη στο παρατηρητήριο που τα στοιχεία πλέον φαίνονται ξεκάθαρα, αρχίζει να υπάρχει ένα άνοιγμα. Και θα πρέπει η πολιτεία μέχρι επόμενους μήνες να το ενισχύσει.
0: Να το ενισχύσει, ναι.
1: Όσο είναι αυτό. Μία δόση, δύο δόσεις, γιατί μιλάμε για δόση, γιατί μία δόση νομίζω είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση.
0: Ναι.
1: Κάτω 200 εκατομμύρια. Να πω εδώ λοιπόν ότι το κομμάτι αυτό συνεχίζει να υπάρχει ανοιχτό των οικονομικών. Από την άλλη, έχει πάει η αυτοδίκηση και έχει κάνει μία αντιπρόταση και λέει: ωραία, δεν έχετε να μας δώσετε επιπλέον χρήματα, γιατί έχετε τον κόφτη ακόμα το 3% στις δαπάνες λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων κτλ. Αλλά τουλάχιστον μειώστε μας τις δικές μας δαπάνες. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα: δεν μπορεί να πληρώνουμε το ρεύμα ως τιμή μονάδος πολλαπλάσιο από ό,τι πληρώνει ο ιδιώτης στο δημοτικό φωτισμό.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί έτσι έχει θεσμοθετηθεί. Είχα μια συνάντηση με την ΔΔΕ και με τη ΔΕΗ πριν λίγες μέρες και απαιτήσαμε να μας εντάξει στους μεγάλους καταναλωτές, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, που πληρώνουν χαμηλό τιμολόγιο. Ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους. Ένα αυτό. Δεύτερον, λέμε δώστε μας ενεργειακό χώρο. Να κάνουμε τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες. Όπου να μπορούμε να μηδενίσουμε ή να ανταχιστοποιήσουμε το κόστος κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ένα δήμος που έχει 1,5 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια δαπάνες στο ρεύμα να έχει 100.000. Άρα λοιπόν αυτομάτως δεν χρειάζεται να σημαίνει αύξηση. Μείωσέ μου τις λειτουργικές μου, το κόστη μου. Και εγώ θα βρω να κάνω την διαχείρισή μου.
0: Ναι, να αξιοποιήσουμε ποσά.
1: Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο διεκδικητικοί στο κομμάτι του δώσ' μας και άλλα λεφτά. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά από την άλλη λέμε να κουβεντιάσουμε τρόπους μείωσης δαπανών που είναι στο χέρι σας.
0: Να εξοικονομήσουμε από εκεί.
1: Που είναι στο χέρι της κυβέρνησης.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Είτε ΔΕΗ είναι με το κοσμικό δημόσιο. Το θέμα το άλλο που είπαμε πριν είναι το θέμα των αϊκών κοινοτήτων. Ο χώρος ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα να μας δώσουν από εκεί χώρο να μπούμε στα δίκτυα. Δηλαδή, ή το ΦΠΑ που πληρώνουμε στα έργα. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλο πεδίο, αν θέλει κάποιος να κουμπίσει σοβαρά στο κομμάτι που αφορά τη μείωση της δαπάνης λειτουργίας ενός φορέα.
0: Ναι.
1: Άρα, γι' αυτό λέω ότι το κομματικό. Πάμε τώρα στο προσωπικό.
0: Ναι, γιατί. Συγγνώμη που διακόπτω. Θα φτάνουν.
1: Ζωή να είναι κατανοητό.
0: Όπως φτάσανε, ναι, απόλυτα. Όπως φτάσανε πολύ δήμοι στο σημείο, σχεδόν όλοι. Τι κάνουν προκειμένου να αυξάνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Πάμε λοιπόν. Δεν θέλουν. Προσέξτε, δεν είναι. Κοιτάξτε. Όταν έχουμε δημοτικά τέλη. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε δημοτικά τέλη που έχουν να προσαρμοστούν εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί στη ζωή χρειάζεται και μία μικρή αναπροσαρμογή. Αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό. Κάθε πολίτη.
0: Μπορεί βέβαια ο μισθός πριν 20 χρόνια ήταν μεγαλύτερος από ό,τι είναι. Ήταν αυτή μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, να πούμε αυτό. Να πούμε ένα άλλο έσοδο το οποίο διεκδικεί και ο υπέρ Νοτιού Αιγαίου και φωνάζει και τα λοιπά. Που είναι το τέλος που πληρώνουν σε ξενοδοχεία. Ανθεκτικότητας.
0: Καλά, αυτό πια
1: εκεί,
0: είναι,
1: λοιπόν, ναι. Εκεί λοιπόν η πολιτεία έχει αποφασίσει όλο αυτό να το πηγαίνει σε ένα κεντρικό κουμπαρά, θα έλεγα, Το οποίο.
0: Όπως
1: τι κάνει.
0: Κάπα, ας πούμε,
1: θα σα πω, θα σα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνει τα χρήματα αυτά που είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ,
0: mm-hmm.
1: τα δίνει και τα χρησιμοποιεί όταν μια πόλη, ένα τόπο, μια περιφέρεια mm-hmm. έχει πλημμύρες, σεισμούς κλπ. Εκεί λοιπόν έρχεται και λέει η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ότι πολύ ωραία, δεν λέμε να τα πάρετε, να πάρουμε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Δώστε μας ένα 40-50% mm-hmm. να βρούμε μια μέση τιμή.
0: Ωραία.
1: Να πάρουμε κι εμείς. Ο Δήμος της Ρόδου ή οι mm-hmm. άλλοι Δήμοι που έχουν mm-hmm. τουρισμό mm-hmm. για να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Γιατί αυτό το τέλος είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή το πληρώνει ο επισκέπτης για να μπορέσει να καλυτερεύσει τις υποδομές του.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Άρα ένα κομμάτι αυτό. Στο προσωπικό λοιπόν.
0: Και δεν επιστρέφει τίποτα στον τόπο. Ναι.
1: Και το προσωπικό που βάλαμε στο άλλο
0: mm-hmm.
1: θέμα
0: mm-hmm.
1: είναι το εξής, ότι ναι, έχουν γίνει μέχρι σήμερα προκηρύξεις περίπου στους 6.500 νέες θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα δεν είναι πόσοι προκυρήσουμε, είναι πόσοι έρχονται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Κανείς μηχανικός δεν θα πάει να δουλέψει στο Δήμο
0: mm-hmm.
1: με 1.100 ευρώ, όταν την ίδια στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, με τα δημόσια έργα σε μια έξαρση που είναι την εποχή αυτή,
0: ναι, θα πάρει πέντε
1: πολλαπλάσια.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι πόσες θέσεις έχουμε. Βγάζουμε θέσεις. Θα είναι πόσοι έρχονται. Και πριν μπει στο ΑΣΕΠ με νόμο πρόσφατα
0: mm-hmm.
1: η εντοπιότητα
0: mm-hmm.
1: που δίνει ένα πλέον μόρια για να επιλέγονται άνθρωποι από τη Ρόδο
0: mm-hmm.
1: όταν φύγει από την Κοζάνη στη Ρόδο να εργαστεί
0: mm-hmm.
1: και έχει να πληρώσει ενίκιο λόγω των έλλειψης καταλυμάτων ή τουρισμού mm-hmm. 1000 mm-hmm. ευρώ mm-hmm. αντιλαμβάνεστε ότι θα φύγει δεν θα έρθει ποτέ
0: mm-hmm.
1: άρα, λοιπόν,
0: άρα πρέπει να αλλάξουν τα κίνητρα
1: άρα λοιπόν το θέμα του προσωπικού. Ναι, μεν είναι οι προκηρύξεις mm-hmm. που υπάρχουν και θα πιέζουμε για πιο πολλές ακόμα,
0: mm-hmm.
1: αλλά είναι και το σύστημα γενικότερα που εμποδίζει mm-hmm. το να έρθουν νέα άτομα. Και εκεί λοιπόν μπήκε η εντοπιότητα mm-hmm. για πρώτη φορά,
0: mm-hmm.
1: 400 νομίζω, 40% προς αύξηση στα νησιά, κατά μεθόριο, και 20% στην ενδοχώρα στους μικρούς δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δίνεται μία δυνατότητα προς αύξηση πλέον στους νέους διαγωνισμούς,
0: ωραία.
1: Ώστε να προσλαμβάνονται άνθρωποι
0: από τον τόπο
1: τους, ναι. ώστε να έχουν να μείνουν και να μην έχουμε πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το πρόβλημα της στέγασης
0: ναι.
1: είναι ένα άλλο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο θα εμπλακεί και η αυτοδίκηση.
0: Γιατροί, εκπαιδευτικοί,
1: όλοι αυτοί, ναι.
0: υπάλληλοι ξενοδοχείων, εστίαση.
1: Να σας πω όμως κάτι, τι γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα πλέον με το νέο νομικό πλαίσιο
0: mm-hmm.
1: να μπορέσει. Αν υπάρχουν αργούντα κίνητα στην αυτοδιοίκηση, είτε στο δημόσιο mm-hmm. γενικότερα, mm-hmm. να αξιοποιηθούν. Μέσα από τη διαδικασία, πώς κάνεις μια πολυκατοικία με ένα οικοδόμημα
0: ναι.
1: το οποίο έχεις με
0: ναι.
1: ποσοστό, άρα mm-hmm. να αξιοποιηθεί από έναν ιδιώτη με ΣΔΙΤ,
0: mm-hmm.
1: να πάρει ο Δήμος αυτό που πρέπει να πάρει ως ποσοστό εντί του ακινήτου
0: mm-hmm.
1: και να τον νοικιάσει με κριτήρια, με χαμηλό
0: ναι,
1: μίσθωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν, γιατί το θέμα της στέγης πλέον είναι ακόμα πιο κυρίαρχο στη χώρα μας και απασχολεί και όλη την Ευρώπη. Ξέρετε, το θέμα της στέγης δεν είναι τοπικό, είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα.
0: Ναι, είναι,
1: και συζητάμε,
0: είναι.
1: Γιατί έχω και την τύχη να είμαι και τακτικό μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκ μέρους της Ελλάδας.
0: Σε βιώσιμη σαν...
1: Όπως στην Περιφερειά του κ. Χατζημάρκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί ζούμε πραγματικά τι γίνεται στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πραγματικά υπάρχει μεγάλη πίεση για στέγη παντού. Γιατί η συνοχή. Πρέπει να, για να έχεις κοινωνική συνοχή,
0: mm-hmm.
1: πρέπει να έχεις και τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή, στέγαση, εργασία,
0: ναι, υποδομές. Οι παροχές δεν είναι όμως, μια που μιλάμε για Ευρώπη τώρα, είναι άλλες τα κίνητρα, οι παροχές που.
1: Ναι, αλλά όταν βρήκε ως να μείνει.
0: Εδώ.
1: Που, δηλαδή, καταλάβετε ότι έχουν ανέβει. Το θέμα της έλλειψης στέγης με τα
0: RBM. Υπάρχουν ζητήματα. Ναι, σαν φαινόμενο
1: μια,
0: το οποίο.
1: Θέλω να ξέρετε ότι και
0: ναι.
1: εκεί η αυτοδιοίκηση
0: mm-hmm.
1: ζητάμε
0: mm-hmm.
1: να εμπλακεί με νέα κονδύλια και νέα προγράμματα να δημιουργήσει. Σε αργούντα κίνητα που έχει,
0: ναι, ναι.
1: πάντως με θα έχει και
0: πολλά
1: τα άλλα νησιά, να δημιουργήσουν χώρους στέγασης,
0: ναι.
1: ώστε να φιλοξενούν με ένα αντίστοιχο ενίκιο, τέτοιο mm-hmm. που να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα, mm-hmm. εννοείται, mm-hmm. συντήρησης, και να μένουν όλοι αυτοί που είπατε πριν. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα, ο νόμος το αφήνει αυτό για να κινηθούμε και εμείς. Απλά χρειαζόμαστε τους πόρους, αν πάμε ναι. με δημόσιο χρήμα, είτε με ΣΔΙΤ, με ιδιωτικά κεφάλαια.
0: Πάντως, πριν που μιλούσαμε, γιατί στο βάθος βλέπουμε τον πολίτη, αυτό που λέτε. Και είναι σωστό για τα δημοτικά τέλη το να έρθει ένας πολίτης σήμερα, αύριο, και να σας πει, κύριε Καφαντάρη, ναι, εγώ δίνω ένα πολύ μεγάλο δημοτικό τέλος, τέλος πάντων, και μου επιστρέφεται κατά το ίμιση. επιστρέφονται πολύ λιγότερα ανταποδοτικά.

0: Ο συγκεκριμένος κωδικός έχει αυτά τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη με την τιμή μονάδος που έχει κάθε δήμος.
1: Ναι.
0: Και αντίστοιχα θα τα έξοδα.
1: Για την αύξηση των δημοτικών τελών που έχει γίνει.
0: Η αύξηση για να γίνει προκύπτει, θα πρέπει να προκύψει πάλι στο σχελισμό. Γιατί προσέξτε, δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς αύξηση. Mm-hmm. Θα την κόψει ο αποκεντρωμένος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει νομιμότητα η πράξη, mm-hmm. εάν δεν γίνει ισοσχελισμένη η πράξη. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν τα έσοδα που θα. Mm-hmm. Επιπλέον θα έχεις
1: να προκύψουν δεν, ανάλογα
0: μπράβο, να έχουν ανάλογα δαπάνες.
1: Ανάλογες
0: και αυτό προκύπτει από μελέτη. Όπως και στην ίδρευση. Δεν μπορεί να ακριβήνεις το νερό όσο εσύ θέλεις. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Μελέτη η οποία αποτυπώνει δαπάνες, κόστη mm-hmm. και έσοδα και επί αυτού βγαίνει τιμή μονάδος. Έτσι λειτουργεί και καλώς λειτουργεί με αυτούς τους κόφτες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυθαιρεσία.
1: Πολλές φορές γίνονται αυτές οι αυθαιρεσίες και έρχεται μετά οι αποκεντρωμένοι και αφού πλέον έχουν περάσει τα δημοτικά τέλη, δεν ξέρω και εγώ τι, και μετά ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω αυτό, αλλά σου λέω ότι ισχύει σήμερα, τι λέει ο νόμος.
1: Ναι,
0: τώρα η υπηρεσία που λειτουργεί δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά εγώ κρίνω και λέω ότι ο νόμος επιβάλλει mm-hmm. τον ισοσχελισμό mm-hmm. των δαπανών στην υπηρεσία αυτή, διότι είναι ανταποδοτική υπηρεσία.
1: Ωραία. Τώρα το θέμα τη. Αυτοτέλειας, δεν ξέρω κατά πόσον νιώθετε ότι το Υπουργείο έχει ικανοποιήσει με βάση τα αιτήματα που έχετε κάνει, δηλαδή να μην λειτουργεί πάλι, πρέπει να το πω, ως κηδεμόνας των Δήμων και απλά να είστε διεκπεραιωτές.
0: Εντάξει, θέλει ακόμα πολύ δρόμο. Η αυτοτέλεια είναι μεγάλη κουβέντα της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπέρμαχος της αυτοτέλειας. Δηλαδή, να έχουμε ένα θεσμό να αυτοδιοικείται.
1: Είναι.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να αποφασίσει εύκολα ακόμα για τα χωροταξικά του, για τα προδομικά του ζητήματα. Δηλαδή, να είναι τοπική, ό,τι αφορά τοπική υπόθεση, να είναι, τοπικό, mm-hmm. να είναι αρμοδιότητα τοπική του Δήμου. Δηλαδή. Αυτό ακόμα είναι σε μια γενικότερη κουβέντα. Τι σημαίνει τοπικότητα και τι όχι. Mm-hmm. Το Σύνταγμα το αναφέρει, αφήνει, το έχει ανοιχτό αυτό το άρθρο 101-102. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η εφαρμογή του. Εντάξει, εμείς πάντα θα είμαστε σε μια διαδικασία διεκδίκησης της αποκέντρωσης με πόρους και αρμοδιότητες, δηλαδή μια οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αυτοτέλεια, mm-hmm. άρα να αυτοδιοικούμεθα. Απόλυτα δεν μπορεί να γίνει γιατί η πολιτεία, αφού λειτουργεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πρέπει να έχει και τον έλεγχο. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για δημόσια χρήματα. Είναι μια κουβέντα μεγάλη. Πάντως, ακόμα δεν υπάρχει αυτοτέλεια στο μέγεθος.
1: Δεν έχουμε φτάσει στο μέγεθος που. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό.
0: Δηλαδή, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις που εμείς ζητάμε την κατάργησή τους, ότι δεν χρειάζονται, είναι συνταγματική επιταγή. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να καταργηθούν αποκεντρωμένες διοικήσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Εκεί δεν πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή όμως.
0: Ναι, μα γι' αυτό συζητήσαμε και χθες.
1: Για να έχει και νόημα όρος αυτοδιοίκηση, καταλάβατε.
0: Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό κάναμε εμείς εχθές, προχθές στην Αθήνα, την πρώτη κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Στη συνεδρίαση που είχατε.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Συνταγματική αναθεώρηση κάναμε ημερίδα.
1: Α, γιατί. Ναι, ναι.
0: Για να μπορέσουμε με συνταγματολόγους, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και να πούμε και εμείς τι θέλουμε, ώστε να ετοιμαστεί ουσιαστικά ένα κείμενο. Το οποίο θα βελτιώσει λίγο τα άρθρα τα οποία υπάρχουν που αφορούν την αυτοδιοίκηση στο Σύνταγμα, εάν και εφόσον αυτό προχωρήσει. Γιατί κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία που θα προχωρήσει τελικά η αναθεώρηση.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να προχωρήσει γιατί θέλουμε να λυθούν ζητήματα. Δεν είναι κάτι φοβικό. Κάθε φορά η ζωή αλλάζει. Πρέπει να βελτιώνονται και το Σύνταγμα.
1: Ότι
0: και
1: μέσα
0: να...
1: από αυτό θα υπάρξουν και ωφέλη, λέτε, για την αυτοδιοίκηση.
0: Εννοείται, μα ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τα συγκεκριμένα άρθρα ή να προσθέσουμε ακόμα και ένα άρθρο, το οποίο να ξεκαθαρίζει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας και την αυτοτέλεια.
1: Αυτό το κουβάρι με τις αρμοδιότητες το έχετε ξετυλίξει καθόλου, έχει ξετυλιχθεί, δηλαδή ποιος έχει αρμοδιότητα. Τα έργα δρόμους από εδώ.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό
1: συχνά...
0: εννοείται γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά όταν γίνεται μια καταστροφή,
1: είναι
0: μια
1: πλημμύρα, μια δηλαδή
0: πυρκαγιά, όλοι το μουτζούρι το παίρνει πάντα η αυτοδιοίκηση. Ένα μεγάλο ζήτημα που εμείς πάντα αντιδρούσαμε.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
0: Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο
1: εύκολη...
0: ό,τι γίνεται στον κόσμο.
1: Το εύκολο θύμα, εύκολο στόχο.
0: Πάντα φταίει ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτική Αρχή. Αυτό θα καθαρίσει. Και καθαρίζει και με τον κώδικα και στις αρμοδιότητες και με την πολιτική προστασία, τη διαχείριση. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι καμία φωτιά δεν πήρε από το κέντρο της πόλης. Όλες οι φωτιές μπήκαν στο κέντρο της πόλης από περιοχές δασικές ή άλλες. Άρα λοιπόν. Κακώς δείχνουμε πάντα την αυτοδιοίκηση,

0: Δηλαδή... Αλλά τέλος πάντων.
1: Τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, εννοείται. Το συζητώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Περιφέρειες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εντάξει, και η περιφέρεια παίζει μεγάλο ρόλο. Βοηθάει και αυτή στα μέτρα που
1: βοηθάει.
0: Μπορεί,
1: αλλά,
0: έχει, αλλά
1: εάν,
0: στο πεδίο.
1: Εάν κάτι πάει στραβά και η περιφέρεια ποιο θέλει. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος.
0: Δηλαδή τα οικόπεδα έχει ευθύνη να τα καθαρίσει ο Δήμος.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε.
0: Ενώ ευθύνη. Ενώ αρμοδιότητα.
1: Ναι, ναι, αρμοδιότητα. Τις,
0: αυτά που κεκνιάζουν στις δασικές περιοχές, πάλι οι δήμοι, τους δρόμους, τους δημοτικούς, οι δήμοι, τους επαρχιακούς, η περιφέρεια. Υπάρχει μια κοινή αρμοδιότητα, αλλά οι δήμοι έχουν ουσιαστικά το φορτίο, τουλάχιστον οι πόλεις, τα αστικά κέντρα, τα χωριά μας, οι περιεστικές περιοχές, να έχουν καθαρούς χώρους. Δεν είναι ούτε το κράτος ούτε η περιφέρεια, αντιλαμβάνεστε. Άρα γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι θέλουμε και τα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή για τους πόρους, για να προτάσεις πιο πολύ προσωπικό, αυτοκίνητα κτλ.
1: Πώς να εκμεταλλευτεί ένας Δήμος γενικώς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα μειοανάκαμψη, όταν δεν έχει μηχανικούς να φτιάξουν μια μελέτη.
0: Θα σας πω.
1: Πώς θα το κάνει αυτό.
0: Για αυτό το κομμάτι λοιπόν η πολιτεία πριν 2-3 χρόνια έδωσε τη δυνατότητα ίδρυσης αναπτυξιακών οργανισμών. Δηλαδή επειδή υπάρχει δυσκολία που είπα πριν για την προσέλκυση στο δημόσιο στελεχών από την αγορά μηχανικών, αρχιτεκτών, πολεοδόμων, οικονομολόγων κτλ. Λόγω του χαμηλού μισθού του οποίου δίνει. Και οι αρχές διαδικασίες ουσιαστικά που είναι στην πρόσληψη, τι αποφάσισε η πολιτεία, δημιούργησε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς των Δήμων. Τα δίκτυα και άλλους φορείς. Όπου μπορεί οι Δήμοι με προγραμματικές συμβάσεις να υλοποιούν μελέτες και έργα πιο εύκολα. Δηλαδή υπάρχουν τα εργαλεία. Έχουν δώσει τα εργαλεία στην αυτολήξη. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα χρήματα και τα προγράμματα για να τρέξει η αυτοδιοίκηση να πάρει τα ποσά που χρειάζεται για να κάνει τα έργα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε να έχουμε διάθεση ένας Δήμος να παρέχει και να κάνει έργα και να μην βρίσκει τα ανάλογα προγράμματα.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν για μας οι πηγές είναι συγκεκριμένες. Είναι το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται καθαρά η περιφέρεια και ένα ποσοστό 30% περίπου πάει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Και εκεί έχουμε αντίλογο και λέμε ναι, αλλά πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι στη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά ακόμα είναι στην κουβέντα. Έχουμε το Πράσινο Ταμείο, που και εκεί ζητάμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που δίδεται προς τους Δήμους για να κάνουν έργα στο αντίστοιχο κομμάτι, διότι τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου είναι από τους Δήμους. Για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων. Άρα πρέπει να υπάρχουν, να πιστεύονται πίσω. Για να γίνονται πολεοδομικές μελέτες, να γίνονται έργα κτλ. Είναι ο Τρίτσις, είναι μέσα από άλλα προγράμματα. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που πάει, οδεύει προς κλείσιμο. Δηλαδή, εμείς η αυτοδιοίκηση δεν πάσχει κατά βάση από τέτοια χρήματα, πάσχει από λειτουργικά. Δηλαδή, να βγάλουμε την ημέρα. Δεν γίνεται το πόσα έργα θα κάνουμε, μπορεί να τα κάνει ένας καλός δήμαρχος, μια καλό δημοτικό συμβούλιο που έχει και γνώση και αυτό μπορεί να ξετρυπώσει και να βρει τη δυνατότητα του δρόμου να βρει χρήματα.
1: Υπάρχουν,
0: όχι να υπάρχουν για να βρει, λέω, ενώ χρήματα για να κάνει έργα.
1: Α, τα χρήματα ναι, μπορεί να τα βρει. Ναι,
0: και να κάνει σύμπραξη με άλλους φορείς για να συμβληθεί να κάνει τα έργα.
1: Εκείνο
0: που του λείπουν είναι τα καθημερινά χρήματα τη λειτουργία του. Γι' αυτό λέμε η ΚΑΠ. Που είπαμε στην αρχή πριν ότι έχουν να κάνουν με την λειτουργία και
1: να δώσουν την ανάσα, δηλαδή η ΚΑΠ, λέτε. Ναι.
0: Η ΚΑΠ δίνουν ανάσα στο λειτουργικό κομμάτι, όχι στο αναπτυξιακό κομμάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο.
1: Είχατε απάντηση και αυτό, μια που τώρα το αναφέρατε πριν, ότι ζητήσατε τουλάχιστον το 40-50%.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι μια διεκδίκηση που κυπέδνει ότι ο Αιγαίου το έχει βάλει στο πολύ ψηλά, μια είμαστε καιρό στην περιοχή αυτή. Και η ΚΕΔΕ το έχει οθετήσει στο μέγιστο βαθμό. Είμαστε σε καταβατική. Αν όχι όλο ένα ποσοστό, γιατί εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, γιατί προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχουν τέλος ανθεκτικότητας όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν ξενοδοχεία, είτε δεν έχουν αντίστοιχες.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε ότι.
1: Είναι τουριστική πρόσβαση.
0: Ναι, αλλά μια χώρα, για να έχει μια γενικότερη εικόνα, πρέπει να είναι όλοι καλά. Άρα θα πρέπει και ένα μικρό ποσοστό να πηγαίνει και σε δήμους οι οποίους δεν έχουν το άμεσο έσοδο, καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
0: Άρα είναι μια τέτοια προσπάθεια, γι' αυτό λέμε εμείς δώστε μας το μισό τουλάχιστον σε εμάς για να το λειτουργήσουμε. Καθίστε και σε ένα ποσοστό
1: για τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν, ναι, στα νησιά και λοιπά. Τώρα σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι είναι λίγο πιο συγκαταβατική από ό,τι πρέπει η διοίκηση της ΚΕΔΕ απέναντι στο Υπουργείο, θα μπορούσε να είναι πιο διεκδικητική, τι λέτε?
0: Ναι, θα πω εγώ με ένα αντεπιχείρημα. Η συγκαταβατικότητα λοιπόν της ΚΕΔΕ, όπως μας κατηγορούν πολλοί, mm-hmm. πέτυχε να έχει τον κώδικα, mm-hmm. πέτυχε 1,2 δις αύξηση των ΚΑΠ, mm-hmm. πέτυχε να πάρει προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικεί για το Πράσινο Ταμείο αύξηση και νέες προσκλήσεις, πέτυχε να πάρει επιχορήγηση του τέλους ταφής που είναι παράνομο τέλος και το παίρνει, το παρακρατεί το κράτος για μας, από μας θεωρούμε ότι είναι λάθος και καταχρηστικό και είναι σωστέ εκκρεμεί η συγκεκριμένη αποφάση να εκδοθεί. Άρα λοιπόν η συγκατάβαση τελικά είναι αυτή που ενοχλεί ή τι παίρνει η αυτοδιοίκηση? Εγώ αντέστρεψα λίγο την.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λέτε, ναι.
0: Άρα λοιπόν είμαι στο κομμάτι εγώ που λέω ότι δεν έχει ρόλο και δεν έχει. Δεν είναι σωστό. Να μην λέμε πώς μιλάμε, mm-hmm. αλλά στο τέλος της ημέρας τι κερδίζουμε. Mm-hmm. Και η αυτοδιοίκηση φαίνεται δεν είναι στο 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν λυθεί αρκετά ζητήματα τα οποία υπάρχουν.
1: Σε σχέση
0: και ειδικά το είπα πριν, είπα ότι είναι μεγάλα για να καταλάβετε, εντάξει, λίγο, ναι, το τι συζητάμε. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορεί να λες ότι το ύφος σου δεν μου αρέσει, είναι πολύ χαμηλό εάντια της κυβέρνησης, και από την άλλη εμείς να κερδίζουμε πράγματα, να τα αναγγέλνουμε, να τα λέμε. Άρα τελικά. Ποιο έχει σημασία, το ύφος ή το αποτέλεσμα? Για μένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, και να δούμε στο τέλος, όντως, ότι τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία ποτέ δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι το ίδιο, πώς να το πω. Για τους Δήμους μιλάω, θα υποδεχτούν το νέο κώδικα με μια σχετική.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα, για το συγγνώμη που το σας
1: ναι, ναι.
0: Κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο.
1: Εννοείται.
0: Για τις ΔΕΙΑ, mm-hmm. όταν ο κ. Σκυλακάκης ξεκίνησε,
1: ναι,
0: για το θέμα των μάλλον μία ΔΕΙΑ στην Ελλάδα, δύο έλεγε, mm-hmm. μετά πήγε 13 και τα λοιπά, mm-hmm. με τη συμπεριφορά μας και με τον σοβαρότητά μας καταφέραμε, mm-hmm. έχουμε άλλο υπουργό περιβάλλοντος, mm-hmm. και έχουμε άλλη λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή οι ΔΕΙΑ παραμένουν όπως ήταν.
1: Ωραία.
0: Και με χρηματοδότηση ποιος κέρδισε? Η αυτοδιοίκηση. Γιατί κέρδισε? Διότι με σοβαρότητα διεκδίκησης του ζητήματος, mm-hmm. με τόνους που εμείς ξέρουμε να έχουμε, mm-hmm. πείσαμε και η κυβέρνηση αποδέχτηκε με ανοιχτά αυτιά και έστρεψε το καράβι. Σας λέω λοιπόν παραδείγματα,
1: ναι,
0: για να δείτε ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι. Okay. Να πάμε και λίγο για να προλάβουμε στο εκλογικό που είναι, ναι, έχει σηκώσει θύελα συζητήσεων, αντιδράσεων, τέλος πάντων σχολείων. Τώρα αυτό είναι κάτι που είναι ένα νέο σύστημα, λίγο πολύπλοκο θα πω, και λίγο έτσι ακόμα τουλάχιστον δεδαλώδες για τον κόσμο, για τους ψηφοφόρους που δεν ξέρουν πώς ακριβώς μπορεί να βγει ένας δήμαρχος από εκεί που θα πάρει, ξέρω εγώ, το 10-15% και ξαφνικά το ίδιο βράδυ μπορεί να είναι δήμαρχος.
0: Ακούστε λοιπόν. Αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Για πείτε.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα. Σήμερα τι είχαμε? Είχαμε ένα εκλογικό σύστημα, αυτό που έχουμε τώρα, που βγήκαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Το 2 Κυριακών. Δύο Κυριακές.
1: Ναι, 43%. Ναι.
0: Είχαμε μια δημοτική πλειοψηφία την πρώτη Κυριακή, mm-hmm. η οποία μπορεί να άλλαζε δεύτερη Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm. Και φυσικά ο αντίλογος στο νέο εκλογικό σύστημα της μιας Κυριακής τι είναι? Η δημοκρατική νομιμοποίηση. Το γνωστή καραμέλα. Δηλαδή ότι το 50-1. Αυτό λέει
1: καλά, η δεύτερη Κυριακή.
0: Όχι, ακούμε που λέει ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση εννοώ βάσει του ποσοστού.
1: Δεν υπήρχε.
0: Απαντώ εγώ λοιπόν. Απαντώ λοιπόν. Όταν ψηφίζει τη δεύτερη Κυριακή, mm-hmm. το 25% του εκλογικού σώματος, ποια νομιμοποίηση μπορεί να έχει ο δήμαρχος? Καμία. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν για να πάμε πράγματα στη σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Η μία Κυριακή είναι το πιο σοβαρό εκλογικό σύστημα. Σε κατεβάζει 42%, σου δίνει 42% κυβερνησιμότητα και ένα ψήφο, δηλαδή αν πάρει 42 και ένα.
1: Όχι 43.
0: Όχι, 42 και ένα θα είναι.
1: 42 και ένα.
0: Ναι, σου δημιουργεί πλειοψηφία. Mm-hmm. 3/5, 2/5. Mm-hmm. Να διοικείς τον τόπο. Και τι σου λέει ο νομοθέτης? θα έχεις την επιλογή στο ψηφοδέλτιο που θα πάρεις μπροστά σου του όποιου υποψηφίου δημάρχου, αφού ψηφίσεις τους δημοτικούς συμβούλους, του τοπικού συμβούλου.
1: Ναι.
0: Θα έχεις και μία από κάτω άλλη επιλογή, δυνητική επιλογή, να ψηφίσεις ένα από τους άλλους συνδυασμούς. Δηλαδή, τι σε ρωτάει ο νομοθέτης την πρώτη Κυριακή?
1: Ναι. Αν δεν βγει ο...
0: Ας πω εγώ. Αν δεν πάει ο δικός σου, ας το πούμε έτσι, αυτός που θέλεις, να το πω λαϊκά, στο δεύτερο γύρο,
1: ναι.
0: Ποιον από τους άλλους θα ήθελες να ψηφίσεις?
1: Ωραία, και ψηφίζεις...
0: Μπράβο. Πότε αυτό μετριέται?
1: Mm-hmm.
0: Πάμε τώρα, πραγματικά, έχουμε τώρα 39% ένας συνδυασμός,
1: ναι.
0: 3% ο άλλος, mm-hmm. 25% ο άλλος και ξέρω εγώ 15% ο άλλος και τα λοιπά. Των δύο πρώτων συνδυασμών τα ψηφοδέλτια δεν μετριώνται οι δεύτεροι σταυροί. Πάνε στην άκρη. Πάμε και μετράμε μόνο τους επιπλέον σταυρούς τρίτου, τέταρτου ή όσοι είναι πίσω. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος και αγωνιστές.
0: Ναι, το ξαναπώ πάλι. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σου λέει ο νομοθέτης.
1: Τρίτη, τέταρτη και κάτω.
0: Ναι, αν υπάρχουν.
1: Πού έδωσαν.
0: Σε ένα από τους δύο συνδυασμούς, στους πρώτους, ένα ψήφο.
1: Στους δύο πρώτους που έδωσαν δεύτερη.
0: Και μετριέται, προστίθεται στον.
1: Ανάλογα.
0: Μπράβο.
1: Στο δεύτερο ή στον πρώτο. Ναι.
0: Γιατί το κάνει αυτό λοιπόν? Ναι. Πάμε λίγο για ταύτα.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει ο νομοθέτης, κύριε Καφαντάρη, θεωρώ ότι αφού ψήφισε πρώτη Κυριακή το χ ψηφο συνδυασμό, θα τα ψηφίσει και δεύτερη Κυριακή τον ίδιο. Άρα λοιπόν αυτό το θεωρώ δεδομένο για σένα. Πάει το ψηφοδέλτιο στην άκρη. Δεν το ξαναμετράμε. Άρα ξεκινάς την καταμέτρηση, την επανακαταμέτρηση,
1: ναι.
0: Με τους δύο πρώτους,
1: mm-hmm.
0: όσο να είναι δεύτερη Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέσφατο αυτό.
0: Ναι, όχι. Αυτό είναι το σωστό όμως. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ψηφίζεις κάποιον την πρώτη Κυριακή, λογικό είναι και δεύτερη Κυριακή. Γιατί έχει το πρόγραμμά του.
1: Ναι, δεν συμβαίνει αυτό, λέω.
0: Ναι,
1: λέω,
0: ναι, αλλά εδώ είναι δίκαιο. Είναι ένα
1: εντάξει,
0: σοβαρό εκλογικό σύστημα. Ποιοι κάνουν τη διαφορά πάντα? Τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Αυτή δίνουν τη διαφορά. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι οι ψηφοφόροι του πρώτου συνδυασμού είναι οι ίδιοι και το δεύτερο γύρο,
1: ναι.
0: Τη διαφορά ποιοι την κάνουν είναι οι άλλοι συνδυασμοί. Ναι. Άρα αυτόν τον δεύτερο σταυρό μετράει. Δηλαδή, των δύο πρώτων συνδυασμών τα ψηφοδέλτια, όταν δεν ξεπεράσει κάποια από τα 2-42% και δεν έχουμε δημοτική πλειοψηφία από την πρώτη καταμέτρηση,
1: σωστά.
0: Πάνε στην άκρη. Και παίρνει μπροστά του, ας πούμε, ο δικαστής, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, ο δικαστικός αντιπρόσωπος,
1: mm-hmm.
0: τα ψηφοδέλτια των άλλων συνδυασμών, τρίτου, εάν υπάρχει, τετάρτου, πέμπτου κτλ.
1: Ναι.
0: Καταγράφει τους επιπλέον σταυρούς που έχουν βάλει στα κουτάκια τα προαιρετικά,
1: mm-hmm.
0: στους δύο πρώτους και τα προσθέτει. Άρα λοιπόν, όταν γίνει αυτή η πρόσθεση, θα έχουμε συνδυασμό.
1: Εκεί θα υπάρξει.
0: 51% και
1: 49%. 50-1 σίγουρα θα υπάρξει εκεί, ναι.
0: Τι, να.
1: Εκεί σίγουρα θα υπάρξει 50-1 με αυτή τη διαδικασία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στους δύο πρώτους.
0: Με πόσο εγγεγραμμένους και ψηφίσαντες, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: γιατί
1: απλά...
0: μπαίνει ηλεκτρονική ψήφος, προσέξτε τώρα. Πού είχαμε το ζήτημα, είχαμε το εξής, ότι την πρώτη Κυριακή βγαίνανε τοπικά συμβούλια. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι, άρα το ενδιαφέρον της Κυριακής μειωνόταν πάρα πολύ. Άρα δεν υπήρχε το ενδιαφέρον να έρθουν να ψηφίσουν δεύτερη Κυριακή ο κόσμος. Γιατί είχαν βγει πάρα πολύ. Είχαν εκλεγεί τοπικά συμβούλια, είχαν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι, είχαν βγει την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι όλοι φάση τη μία Κυριακή. Και σου δίνει το δικαίωμα του ηλεκτρονικής ψήφου που μπορεί ο Ροδίτης που μένει στην Αθήνα να πάει όταν ανοίξει η πλατφόρμα,
1: ναι.
0: Να εγγραφεί και να πει ότι εγώ θέλω να ψήσω ηλεκτρονικά.
1: Δημότης Ρόδου τώρα λέμε, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη, ο Δημότης Ρόδου.
1: Ναι.
0: Για να μην ταλαιπωρηθεί και ψηφιστεί καράβια, αεροπλάνα κτλ. Θα του δίνει ένα μήνυμα και θα πει ψηφίζει στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου.
1: Σωστά.
0: Θα πάει εκεί, την ταυτότητά του. Θα είναι εκεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Θα μπει στο παραβάν. Αντί για ψηφοδέλτιο θα έχει ένα υπολογιστή, τάμπλετ. Θα μπει στο Δήμο που θέλει, θα ψηφίσει αυτούς που θέλει,
1: που θέλει.
0: Και
1: ναι.
0: Θα προσθεθούν αυτά αθρηστικά στο σύνολο. Άρα λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Πάμε να μεγαλώσουμε τη συμμετοχή. Γιατί το κυρίαρχο της δημοκρατίας δεν γίνεται τελικά μόνο το αποτέλεσμα. Είναι και η συμμετοχή για
1: οποία
0: να έχει
1: όλο,
0: το αποτέλεσμα.
1: Όλο και πιο μειωμένη είναι όσο πέραν τα χρόνια.
0: Ναι, άρα εμείς πάμε να δώσουμε κίνητρο να αυξηθεί.
1: Γιατί αλήθεια πολλοί είναι, πηγαίναν στην δεύτερη Κυριακή
0: και
1: περιμένουν να δουν τι θα γίνει.
0: Είναι και 80 εκατομμύρια λιγότερο κόστος Κυριακή με Κυριακή.
1: Α, τα έξοδα.
0: Το οποίο θα προσθεθεί στου ΚΑΠ τη αυτοδιοίκηση.
1: Θα προσθεθούν.
0: Θα προσθεθεί
1: εκεί.
0: Θα προσθεθεί. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο πολίτη πώ αντιλαμβάνεται το νέο εκλογικό σύστημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Καφαντάρη, απλά δεν είναι τόσο εύκολο για τον πολίτη με όλη αυτή την αλχημία, θα πω εγώ. Θα δούμε. Θα
0: δεν είναι αρχημία, δεν μπορεί να το πει αυτό. Συγγνώμη.
1: Ναι, όχι,
0: εντάξει, αρχημία είναι... δεν μπορεί να είναι αρχημία γιατί είναι μια καθαρή διαδικασία.
1: Ωραία, είναι μια περίπλοκη εξίσωση με την έννοια πια. Βγαίνει κάποιο πρώτο με 41%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν έχει τι περισσότερε δεύτερε προτιμήσει, τι έχει ο δεύτερο, δεν βγαίνει δήμαρχο και έρχεται ο δεύτερο.
0: Το
1: 29-28 και βγαίνει δήμαρχος.
0: Γιατί αυτό δεν σημαίνει δεύτερη Κυριακή.
1: Και βγαίνει δήμαρχος.
0: Αυτό δεν σημαίνει δεύτερη Κυριακή.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι έτσι.
0: Άρα το ίδιο, ναι, αλλάζει κάτι.
1: Μα, ναι, αλλά δεν ισχύει και όμως αυτό που είπαμε και πριν το 50-1. Δηλαδή, όταν έρθει ο 29% με τις δεύτερες προτιμήσεις, βγει δήμαρχος. Είναι πλασματικό μετά το 50-1.
0: Ισχύει γιατί το άλλο ποσοστό που διψήφισε τους δύο πρώτους. Που έχει το δικαίωμα τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή,
1: ναι.
0: του δίνει την ευκαιρία να αποφασίσει ποιον από του δύο πρώτου θέλει να έχει δήμαρχο. Άρα λοιπόν είναι καθόλου δημοκρατικό. Να πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Αθηναίων, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Αθηναίων λοιπόν, ω παράδειγμα το αναφέρω χωρίς καμία αιχμή.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Είχαμε έναν υποψήφιο δήμαρχο που πήρε 41.
1: Σα είδε πολύ εύκολο αυτό το παράδειγμα.
0: Έχω και γιατί είναι σημαντικό και έχει ποσοστό.
1: Όχι, εντάξει, αστείευομαστε.
0: 41,9%.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος πήρε 14 και κάτι, νομίζω.
1: Ο κ. Δούκας.
0: Ναι. Δεύτερη Κυριακή, λοιπόν, ο κ. Δούκας βγήκε δήμαρχος και ο κ. Μπακογιάννης έχασε. Λέω το άνομα, αφού λέτε και εσείς που πήρε.
1: Ναι. Όχι, να σου πω κι εγώ.
0: Ναι, αλλά
1: και εδώ στη Ρόδο κάτι.
0: Απλά αυτοί που ψήφισαν όμως είναι μόνο 25-26% του εκλογικού σώματος. Και ρωτώ εγώ τώρα. Αν το πάμε ως δημοκρατική νομιμοποίηση, είναι δημοκρατική νομιμοποίηση του 26%.
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ.
1: Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή να υπάρχει δήμαρχος σε μια πόλη, σε ένα νησί με...
0: Πώς ψήφισαν στη Ρόδο, πώς ψήφισαν
1: 70.000... Λέω εγώ στην τύχη. 70.000 ψηφοφόροι.
0: Εγγεγραμμένοι.
1: Και να βγει δήμαρχος με 15.000 ψήφους.
0: Να ψήφισαν τόσο, δηλαδή είναι αυτό λογικό. Είναι αυτό ετοιμιγωρία, δηλαδή... Κατάλαβες το. Ναι, μεν είναι δημοκρατικά γιατί αυτοί ψήφισαν.
1: Καλά,
0: ναι. Αλλά δεν αντιπροσωπεύει το 50-1 του εκλογικού συστήματος.
1: Ναι, απ' την άλλη βέβαια, όταν δεν πάνε να ψηφίσουν, μετά γκρινιάζουν γιατί δεν ξέρω.
0: Καλά, αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, κουνάνε το
1: και
0: δάχτυλο.
1: Δεν πάνε και κουνάνε το δάχτυλο και ζητάνε πράγματα, αλλά δεν έχουν πάει να ψηφίσουν.
0: Κουνάνε το δάχτυλο
1: εκλογιστέρω. Ναι, αυτό.
0: Και λένε, μα λέει, ναι, αλλά όταν σου δόθηκε ευκαιρία κάθε 5 χρόνια πλέον να έχει την ευκαιρία να κλείσει ένα παραβάν. Και να επιλέγεις δημοκρατικά αυτόν που θεωρείς για την πόλη σου, τον τόπο σου καλύτερο. Και εσύ δεν πάει να ψηφίσεις ή ψηφίζεις άλλον άλλον και μετά κρίνεις το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, κάτι δεν κάνουμε καλά.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και επιμένω ότι θα φανεί. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοιες ανατροπές με αυτές τις δεύτερες ευκαιρίες.
0: Θα το δούμε. Μα είχαμε. Δεν είχαμε ανατροπές και στην δεύτερη Κυριακή.
1: Να βρούμε. Τέταρτο, πέμπτο που ξαφνικά θα γίνει δήμαρχος.
0: Δεν είχαμε ανατροπές τέτοιες στην παρούσα εκλογές του 2023.
1: Ναι.
0: Είχαμε τον πρώτον 41, ξέρω εγώ, άλλο 30.
1: Εδώ δεν έγινε.
0: Δεν ξέρω πώ είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή αυτό ουσιαστικά τώρα
1: εδώ, έχετε στη Ρόδο, να αλλάξει. Μιλάμε για κάποιες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Λίγες δεκάδες ψήφους δεν είχαμε τον κύριο Καβούρα.
0: Απλά εγώ θέλω να πω ότι. Ό,τι συνέβαινε το 2023 θα συμβεί και το 2028.
1: Εγώ το λέω να έχουμε.
0: Με εκλογές να πούμε στον κόσμο τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
1: Ναι, δεν υπάρχει. 28. Είναι...
0: Για να έχει μικρό χρόνο.
1: Ναι,
0: μέχρι να αναλάβει 1η Γενάρη και να πω και κάτι άλλο, ότι έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα ασυμβίβαστα και λογικώς έχουν διευρυνθεί. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ένα δημοτικός υπάλληλος να είναι και υποψήφιος δημοτικός ή τοπικός σύμβουλος. Και να υπηρετεί και στο Δήμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά έχουν λυθεί και θα λυθεί.
1: Έτσι όμως δεν χάνονται και δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν σύμβουλοι με 2.000-2.500 ψήφους και ειδικά σε περιοχές όπως η Ρόδος, σε πολύ μικρότερες που θα μείνουν εκτός.
0: Σε ποια περίπτωση.
1: Σύμβουλοι που θα πάρουν 2.000 ψήφους και θα είναι με τον πρώτο ή θα είναι με τον τρίτο.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις μετακινήσεις μετά που θα γίνουν.
0: Ναι. Τώρα. Τώρα,
1: δεν θα χαθούν.
0: Τώρα, πάλι στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: 4.500 είναι εκτός 300 ψηφοδέλτια είναι εντός.
1: Με 300 ψήφους είναι μέσα. Στο Δήμο. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί,
1: αλλά...
0: να σου πω κάτι.
1: Δεν πρέπει να το προβλέψει.
0: Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο.
1: Δεν πρέπει να το προβλέψει αυτό.
0: Να πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ του μοντέλου, της Κύπρου. Απλή αναλογική.
1: Όπως.
0: Δηλαδή, ψηφοδέλτιο, δημοτική σύμβουλη ή περιφερειακή σύμβουλη. Ψηφοδέλτιο. Ενιαίο. Τα προδοσία, 4.
1: Ναι.
0: Βάζεις. Ψηφοδέλτιο δίπλα υποψήφιοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες. Ο πρώτος του ψηφοδελτίου των δημάρχων, ασχέτου ποσοστού, 21%.
1: Ναι.
0: Με ένα ψήφο. Είναι δήμαρχος. Η άλλη είναι δημοτική σύμβουλη. Με διαδικασία από το 1 μέχρι το 15, όσους βγάζει.
1: Ναι, καλά, όσοι.
0: Άρα είναι άλλο μοντέλο. Τώρα, να σας πω κάτι, καταργεί τις δημοτικές ενότητες. Δηλαδή, στη Ρόδο είχατε, νομίζω ότι έχετε, δημοτικές ενότητες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπήρχαν έδρες, που έλεγε, ξέρω εγώ, η δημοτική ενότητα ΤΑΔΕ, βγάζει 5 έδρες.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι 3 έδρες, οι άλλοι 8 έδρες, έτσι. Και ενδοδημοτικά είχαμε αυτή την ανισότητα. Δηλαδή, είχαμε τον υποψήφιο της Ρόδου, τον 8ο, που έπαιρνε 800 σταυρούς, δεν έβγαινε.
1: Ωραία.
0: Και έβγαινε, ξέρω εγώ, τη Γίνδου, λέω τυχαία τώρα.
1: Μια κοινότητα, που έπαιρνε 150.
0: Μια δημοτική ενότητα
1: που, 150.
0: Που είχε 150.
1: Ναι.
0: Αυτό καταργείται και πλέον θα εκλέγονται με αύξον αριθμό εκλογής. Με ψήφους.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για να πάμε εκεί που λέτε.
1: Δίνει και το 60% νομίζω δίνει στην πρώτη... Στον πρώτο.
0: 3/5, 2/5.
1: Το 60%.
0: 3/5, 2/5.
1: Των εδρών, ναι.
0: 3/5, δηλαδή 3/5, 2/5.
1: Ναι, περίπου.
0: Δίνει στη διαδικασία των εδρών.
1: Ναι, των εδρών.
0: Υπάρχουν τα τοπικά συμβούλια, παραμένουν τοπικά συμβούλια.
1: Αυτό έλειπε.
0: Όπως ήταν μέχρι τώρα. Μάλλον με υψημένες αρμοδιότητες και με την παγία πλέον προκαταβολή που μπορεί να τους δίνει ο Δήμος, κατοχυρωμένη που δεν ήταν μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό δρόμο. Εγώ να πω πραγματικά ότι, κοιτάξτε, δεν τελειώνει η αυτοδιοίκηση με τον κώδικα, ούτε αρχίζει με τον κώδικα. Θα υπάρχει αυτοδιοίκηση και μετά τον κώδικα. Και ζητήματα που θα προκύπτουν και μετά τον κώδικα.
1: Το θέμα είναι να λύσει
0: ζητήματα. Ναι, να λύσει ζητήματα.
1: Δυναμωμένη και ενισχυμένη.
0: Λύνει ζητήματα πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Απλά να ξέρετε ότι η ζωή προχωρά. Παραμένει για μας το μεγάλο στοίχημα της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να μπορέσει να πάρει η αυτοδιοίκηση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια υγεία. Είναι βασικό πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης
1: και την υγεία,
0: αντίστοιχους πόρους. Άρα λοιπόν θα συνεχίσει η διεκδίκηση και στο μέλλον. Απλά γίνεται ένα μεγάλο βήμα, σημαντικό βήμα και δημιουργεί μια αυτοδιοίκηση ευρωπαϊκή στο κομμάτι της λειτουργίας της.
1: Ναι. Αυτό που δεν είπαμε βέβαια τόση ώρα. Και, γιατί είσαι στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς θέλω να πω, είμαι στη Ρόδο γιατί αύριο πρωί μέχρι το μεσημέρι στο παλάτι στην Παλιά Πόλη.
1: Μεγάλο Μαγίστρο, ναι.
0: Μπράβο. Θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως ξέρετε, η Ευρώπη έχει τρία όργανα. Είναι η Επίτροπη Κομισιόν, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών. Από την Ελλάδα έχει 12 μέλη. 6 περιφερειάρχες, 6 από τους Δήμους.
1: Ναι.
0: Ο κ. Χατζημάρκος είναι μέλος αυτής της ομάδας των 12, αλλά και της Επιτροπής. Και αυτή την περίοδο, τα πρώτα 2,5 χρόνια, έχει και την Προεδρία ο κ. Χατζημάρκος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτά, κάλεσε και αποδέχθηκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να γίνει η ετήσια συνεδρίαση εδώ στην όμορφη Ρόδο.
1: Ωραία.
0: Άρα θα βρεθούμε εδώ 100 και πλέον δήμαρχοι και περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη, όπου θα κουβεντιάσουμε για το νέο Ταμείο Συνοχής, για το νέο ΕΣΠΑ, το που να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Το οποίο προσπαθείται από την Ευρώπη με ισχυρή πίεση δική μας αυτοδιοίκησης να κεντροποιηθεί, δηλαδή να γίνεται η διαχείριση κεντρικά και όχι με τα περιφερειακά προγράμματα όπως είναι σήμερα δομημένη. Εκεί έχει βρεθεί απέναντι από αυτή τη λογική όλη η αυτοδιοίκηση σύσσωμη όλη τη Ευρώπη, περιφέρειες και δήμοι, αλλά και οι ευρωβουλευτές σε μεγάλο κομμάτι αυτό. Και πιστεύουμε ότι αυτή η λογική θα αλλάξει και θα παραμείνουν τα περιφερειακά προγράμματα ενισχύ και στο νέο πλαίσιο 2834.
1: Ωραία.
0: Που έρχεται.
1: Ναι.
0: Που ζητάμε να είναι και ευξημένο, γιατί έχουμε και τις πιέσεις με τα χρήματα που χρειάζονται για την ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Άλλο μεγάλο ζήτημα, αντιλαμβάνεστε εκεί.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα υπάρχει μια μεγάλη μάχη που γίνεται καθημερινά από όλους μας και από την ελληνική αντιπροσωπεία, αλλά και από όλη την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, για να παραμείνει σταθερό το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Συνοχής.
1: Ναι.
0: Και γιατί πιστεύουμε στη συνοχή και πιστεύουμε στις περιφέρειες, γιατί η Ευρώπη είναι χτισμένη με τις περιφέρειες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Άρα λοιπόν αυτό θα κουβεντιαστεί αύριο, παρουσία και ευρωβουλευτών που θα είναι μαζί μας και άλλων στελεχών, με πρωτοβουλία του κ. Χαζημάκου. Να ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο όμορφο νησί της Ρόδου και πιστεύω να περάσουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας πάρα πολύ καλά.
1: Θα είναι και ο κ.
0: Χατζηδάκης, ο κ. Σαφιάς, ο κ. Μπελέρης. Θα είναι αρκετοί όπου θα κουβεντιαστούν, γιατί πραγματικά είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι σημαντικό τώρα να μείνει η διαχείριση αυτή.
0: Να μείνει η διαχείριση στις περιφέρειες. Γιατί περιφέρειες,
1: γιατί άμα φύγει και πάει κεντρικά και αυτό.
0: Να παρακαλάς τώρα τα τομεακά προγράμματα σε κάθε υπουργείο. Ενώ τώρα τι έχουμε, την περιφέρεια.
1: Και το Ταμείο Ανάκαμψης να.
0: Τώρα μην πω.
1: Να χάνεται.
0: Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα αυτή, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Άλλη μια ώρα συζήτηση εδώ στο
1: ραδιόφωνο.
0: Άρα για να το κλείσω λοιπόν, οφείλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία τον Περιφερειάρχη. Θα είμαστε όλοι εδώ, στην όμορφο νησί σας και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Με κάλεσαν και ο κ. Καμπουράκης, ο κ. Δήμαρχος και όλοι οι παρατάξεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μιλήσαμε για την αυτοδιοίκηση. Θα σε ρωτήσω, φίλους μου, είμαστε εδώ εγώ και η ΚΕΔΕ και εγώ ως Γενικός Γραμματέας για να στηρίζω την αυτοδιοίκηση πολύπλευρα, να λύνουμε ζητήματα και να διεκδικούμε τα καλύτερα για τον τόπο μας.
1: Σωστά. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ για τον χρόνο σας, που ξέρω πόσο πολύτιμος είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και γενικώς στην πορεία έρχονται και τα καλύτερα που λένε και ο κώδικας και άλλα πολλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς. Να είστε καλά, κύριε Καφατάρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομο διάλειμμα. Καταρχάς, αν μπορούμε, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού, και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. We'll be right back. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στην National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στην National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
9: 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
10: Και το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
9: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 η ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
13: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
12: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
13: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
12: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
13: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
13: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
12: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
15: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
16: Άλλες
15: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Topfm 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την πολύ έτσι ιδιαίτερη κουβέντα, ενδιαφέρουσα, κρίνω, που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, και πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί όλη τη χώρα, με την έννοια ότι όλοι λίγο πολύ είμαστε γονείς, είμαστε υποψήφοι, το λέω γενικώς, στον πρώτο πληντικό. Λοιπόν, έχουμε φίλους, γνωστούς, ανήψια, παιδιά, εγγόνια, τέλος πάντων, που ετοιμάζονται ή αγωνιούν για τις Πανελλήνιες που ξεκινάνε αύριο, είτε για τους ίδιους είτε για γνωστούς, επαναλαμβάνω, και φίλους και συγγενείς. Λοιπόν, περίπου 80.000 υποψήφοι των γενικών λυκείων και ακόμα 20.000 των επαγγελματικών θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, Πανελλήνιες εξετάσεις λοιπόν 2026. Να πούμε ότι στο Νότιο Αιγαίο έχουμε στα Δωδεκάνησα καταρχάς 1.471 μαθητές από τα γενικά λύκεια και 460 μαθητές από τα επαγγελματικά. Στις Κυκλάδες, όταν μιλάμε για Νότιο Αιγαίο, 769 μαθητές από τα ΓΕΛ και 453 από τα ΕΠΑΛ. Και αύριο πρώτο μάθημα για τα γενικά λύκεια, για τους υποψήφιους στα γενικά λύκεια, το μάθημα της γλώσσας. Οπότε, τι πιο ταιριαστό, τι πιο συμβατό να μας πει, να μας δώσει τα φώτα της και τη σοφία της, γιατί είναι φιλολόγος και ξέρει πάρα πολύ καλά το πώς την ψυχολογία των παιδιών, όχι μόνο για το μάθημα της γλώσσας, γενικώς για τις Πανελλήνιες. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή την κυρία Γεωργία Φιλτσανίδη, φιλόλογο από τη Ρόδο. Κύριε Φιλτσανίδη,
1: κυρία Φιλτσανίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι δεν απέχει πολύ η δική σας αγωνία και το δικό σας άγχος από των παιδιών.
1: Πραγματικά, παρότι κάθε χρόνο περνάω αυτή τη διαδικασία και εγώ μαζί με τα παιδιά, έχω κάθε χρόνο το ίδιο άγχος. Δεν νομίζω ότι αυτό συνηθίζεται ποτέ. Ναι, παρ' όλα αυτά, θέλω να πω δύο λόγια για όλους τους υποψηφίους. Να πω ότι σίγουρα ένα χαρτί δεν μπορεί να αποτυπώσει όλη μας... μπορεί ένα χαρτί να αποτυπώσει όλη μας την προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί σίγουρα να αποτυπώσει την πορεία της υπόλοιπης ζωής μας. Σίγουρα είναι ένα άγχος για αυτό, θα το περάσουν τα παιδιά. Όμως δεν σημαίνει ότι αν κάποιο παιδί θεωρήσει ότι απέτυχε, θα είναι αποτυχημένο και στην υπόλοιπη ζωή του, σε καμία περίπτωση, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε.
1: Μπορούν.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα, θα πω εγώ, δίνει την εντύπωση, και αυτό περνάει και στην ψυχολογία των παιδιών, ναι, ότι σαν να είναι το τέλος του κόσμου.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς.
0: Και είναι πολύ λάθος.
1: Το άγχος τους καλό είναι να το μετατρέψουν σε κίνητρο, ναι, να μην θεωρούν ότι είναι το τέλος της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
1: Το κομμάτι των εξετάσεων.
0: Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό εσείς που έχετε και την εμπειρία? Και,
1: αυτό χρειάζεται καταρχάς, θέλει ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Θέλει ψυχραιμία, επικοινωνία με τον καθηγητή, ο οποίος γνωρίζει τις λεπτομέρειες της πορείας όλης της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι αυτός μπορεί να καθησυχάσει το παιδί που έχει αναλάβει από την αρχή. Σίγουρα δεν ακούγεται λίγο εύκολο όταν κάποιος λέει μην αγχώνεσαι, αλλά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ο καθηγητής και ο μαθητής, έτσι ώστε να μειώσει όσο γίνεται το άγχος.
0: Το άγχος.
1: Δεν γίνεται με μία έκφραση μην αγχώνεστε, να μην αγχώνεται
0: ναι,
1: άλλο.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά
1: είναι
0: κάποια...
1: λίγο εκνευριστικό όταν κάποιος το ακούει αυτό.
0: Ναι,
1: γενικά
0: γιατί,
1: οι μαθητές εκνευρίζονται.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά το εννοούμε όταν λέμε μην αγχώνεσαι, γιατί αυτό δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Δεν πρόκειται να βοηθήσει το άγχος σε καμία περίπτωση. Μόνο όταν αυτό μπορεί να γίνει παραγωγικό, να μετατραπεί σε κίνητρο, όπως είπα και πριν.
0: Ναι, μόνο
1: και
0: έτσι.
1: Και η ψυχραιμία ψυχραιμία και εννοείται ότι εφόσον ένα παιδί έχει προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορεί μέσα στη χρονιά, mm-hmm. αυτό θα αποδώσει καρπούς. Αυτό είναι σίγουρο. Είτε αυτό θα είναι μέσα από τις Πανελλήνες, είτε αυτό θα είναι αργότερα σε άλλες.
0: Ναι, σωστό. Αυτό που λέτε είναι, ναι, μακάρι να το καταφέρουν τα παιδιά. Χρειάζονται την κατάλληλη υποστήριξη όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά και από τους γονείς και από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Εντάξει, γιατί εκεί συνήθως ανεβάζουν τόσο πολύ τον πήχη και καμιά φορά το κάνουν και ασυνείδητα. Με την έννοια ότι ναι, εντάξει, μην αγχώνεσαι, παιδί μου, ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά δείχνουν όμως με τη στάση τους ότι οι ίδιοι θα στεναχωρηθούν πολύ περισσότερο ή θα έχουν πρόβλημα, ας πούμε, αν το παιδί τελικά δεν τα καταφέρει, και αυτό μεταφέρεται στο παιδί. Εντάξει, αυτό δεν περνάει απαρατήρητο.
1: Πολύ σωστό είσαστε, αυτό που λέτε.
0: Είσαστε εσείς υποψήφια αύριο. Είμαστε λιγότερο, πολύ λιγότερο από 24 ώρες από το μάθημα της γλώσσας. Λοιπόν, τι θα κάνατε, πώς θα ήταν το πρόγραμμά σας από εδώ και πέρα, τις τελευταίες ώρες πηγαίνοντας τέλος πάντων προς την εξέταση,
1: λοιπόν,
0: μεσολαβή και μια νύχτα.
1: Σίγουρα δεν μπορώ να πω πως δεν θα άνοιγα βιβλίο, έτσι, γιατί αυτό με αγχώνει. Σίγουρα θα έκανα έτσι ένα γρήγορο ξεφύλισμα, να το πω και έτσι, των σχεδιαγραμμάτων που μου έχει δώσει ο καθηγητής μου, τα βασικά επιχειρήματα για κάθε ένα από αυτά. Mm-hmm. Όμως σίγουρα δεν θα άφηνα το διάβασμά μου να ξεπεράσει το, να πούμε, 7-7,5 ώρα το απόγευμα, 8.
0: Μάλιστα.
1: Θα άφηνα δηλαδή μετά λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, να ανασυγκροτήσω λίγο τις σκέψεις μου, να ηρεμήσω. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα και έναν γρήγορο καφέ, έναν πολύ γρήγορο καφέ με φίλους.
0: Έτσι μια βόλτα,
1: με
0: μπράβο, λίγο να ξεφύγετε.
1: Όμως να μην μιλήσω
0: για τις εξετάσεις. Σωστά.
1: Με βασική προϋπόθεση να μην μιλήσω καθόλου για τις εξετάσεις. Uh-huh. Ίσως λίγο για τα συναισθήματά μου, αλλά όχι για τις εξετάσεις αυτές καθ' αυτές. Αυτό θα έκανα σήμερα και μετά θα κοιμόμουν, θα έτρωγα πολύ ελαφριά το βράδυ και θα κοιμόμουν νωρίς, έτσι ώστε να έχω καθαρό μυαλό την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα, και εννοείται πως δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για σως, για το τι μπορεί να πέσει. Όλα αυτά είναι πραγματικά ίσως και παγίδες για πιθανόν να μας κούνε και πολύ υποψήφιοι, οπότε δεν θέλω καθόλου να μιλήσω για σως, τι μπορεί
0: να πέσει.
1: Είναι
0: πολύ αγχωτικό όλο αυτό τώρα, δεν
1: καθόλου,
0: είναι κάτι
1: καθόλου, καθόλου. Και έχει δείξει και όλα στη ιστορία πως πολλά από αυτά που νομίζουμε ότι θα πέσουν δεν πέφτουν.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, να μην μιλήσουμε για σώση, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά κάποια, πώς να το πω, κάποια tips για το μάθημα της γλώσσας που θα προτείνατε στους
1: Σίγουρα το κομμάτι της θεωρίας θα πρέπει τα παιδιά να το δουν ξανά από την αρχή, δεν είναι και έτσι πολύ μεγάλο το κομμάτι της θεωρίας στην έκθεση, οπότε βγαίνει εύκολα μέσα σε μερικές ώρες που μένουν ενώ μες το απόγευμα, μπορεί να βγει ξανά και ξανά.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης και τα σχεδιαγράμματα, όπως είπα και πριν, έτσι, κάποια βασικά επιχειρήματα μπορεί να επαναλαμβάνονται σε κάποια από αυτά. Mm-hmm. Ίσως λίγο να δω το λεξιλόγιο που μπορεί μέσα στη χρονιά ο καθηγητής να μου έχει δώσει, με λέξεις που αντικαθιστούν τις πιο κοινότοπες και είναι πιο ιδιαίτερες και ανεβάζουν, ας πούμε, κάπως το λεξιλόγιο, την έκφραση, στο γραπτό. Και ίσως αυτό που θα έκανα εγώ είναι να έβλεπα τα λάθη μου από διορθωμένα διαγωνίσματα που έχω από καθηγητές. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά tips. Κατά τα άλλα, αυτό που είπα και πριν, ψυχραιμία. Το πιο βασικό. Χαλαρωτική μουσική. Συζήτηση με φίλους.
0: Και να μην υπάρξει, να μην υπάρχει, να μην επηρεαστεί τόσο πολύ η διάθεση των παιδιών ακόμα και να μην είναι ευχαριστημένοι από την απόδοσή τους αύριο στο πρώτο μάθημα.
1: Ακριβώς αυτό, εντάξει, που λέτε επίσης πολύ σωστό. Δεν πρέπει να μπουν και να δουν τις πιθανές απαντήσεις καθόλου. Ειδικά οι πρώτες που βγαίνουν είναι πολύ αγχωτικές, γιατί μερικές από αυτές ίσως να έχουν και αρκετά λάθη λόγω του ότι γίνονται βιαστικά για να ανέβουν σε κάποια site. Οπότε καλό είναι να μην μπουν καθόλου, γιατί αυτό θα τους ρίξει ψυχολογικά και ίσως να μην τους αφήσει να κινηθούν με αισιοδοξία στο επόμενο μάθημα.
0: Μια βαθιά ανάσα
1: δηλαδή
0: θέλει. Μια βαθιά ανάσα.
1: Μια βαθιά
0: να βγάλουν τον αέρα του άγχους. Και σιγά σιγά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και σιγά σιγά
1: και
0: να
1: σιγά σιγά θα κινηθούν στα υπόλοιπα. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Η εξέταση της έκθεσης ίσως είναι και καλό που είναι πρώτη, γιατί έτσι είναι ας πούμε πιο διαλλακτικά τα πράγματα στο συνέστηση που έχει ο μαθητής όταν βγαίνει από την αίθουσα, οπότε αυτό είναι καλό. Οπότε φεύγει, σπάει ο πάγος που λέμε, φεύγει το πρώτο άγχος του αγνώστου αυτού συναισθήματος και μετά προχωράει στα υπόλοιπα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό θα το δουν και τα παιδιά. Δηλαδή, μόλις αρχίσουν να διαβάσουν τα θέματα, ξαφνικά το άγχος θα εξαφανιστεί. Το λέω κάθε χρόνο, τα παιδιά δεν με πιστεύουν, αλλά έτσι.
0: Αλλά μετά το...
1: Μόλις δουν τα θέματα, εξαφανίζεται το άγχος και μπαίνει μέσα ξανά.
0: Αυτό,
1: ναι. Παραγωγικότητα, ναι.
0: Ναι,
1: σαν να είναι δηλαδή στο
0: αλήθεια,
1: σχολείο, στο πρωτιστήριό του.
0: Είναι αλήθεια πάντως ότι το μάθημα της γλώσσας της έκθεσης είναι πολλές φορές λειτουργεί ως πηξίδα για
1: ναι, πράγματι.
0: Τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Και πράγματι. Όχι μόνο αυτό, και για τις επόμενες μέρες. Δηλαδή το πώς ας πούμε, πάει ένα παιδί να συνεχίσει μετά στα, στα μαθηματικά,
1: σωστά,
0: στα άλλα μαθήματα, στη βιολογία, στη χημεία κλπ.
1: Σωστά, ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Τι να πω, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή τύχη.
0: Ναι, σαφώς.
1: Και αυτό που είπα και πριν, ψυχραιμία δεν σημαίνει ότι μια αποτυχία σε ένα γραπτό ή μια επιτυχία αντίστοιχα μπορεί να είναι και αυτό που θα ορίσει το μέλλον μας. Έτσι. Αυτό θέλω να σκέφτονται. Μάλιστα. Θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Καλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία σαφώς σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά που είχατε υπό την επίβλεψή σας όλο αυτό το διάστημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς
1: καλή σας συνέχεια.
0: Επίσης.

Πηγαίνω εντάχει να δω την επικαιρότητα, να τη δούμε λίγο την επικαιρότητα για να μην παραβιάσουμε πολύ το χρόνο. Από ηλεκτροπηξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι στις Σέρες. Λοιπόν, η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη, συνελήφθη μια 43χρονη που φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή παίρνοντας καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού, το οποίο φαίνεται ότι προκάλεσε την ηλεκτροπηξία και τον πνιγμό του 10χρονου, επαναλαμβάνω, σε κανάλι στις Σέρες. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στον Άριο Πάγο βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ή Συμπαράταξη Σκέτο, όπως πλέον τα περισσότερα στελέχη προτιμούν να αναφέρονται στο κόμμα, να χρησιμοποιούν μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Γενικώς το Ελλάς δεν ακούγεται και τόσο ωραία, δεν αρέσει σε πολλούς, τέλος πάντων.

οι Βρετανοί από τη χώρα τους και να έρχονται προς τον Νότο, να έρχονται προς τα δικά μας μέρη εδώ για να δροσιστούν. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, έχουμε 10 θανάτους ήδη στη Βρετανία, τροπικές νύχτες στο Παρίσι και για ιστορικά υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών έως το 2030, κάνει λόγο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Λοιπόν, τώρα έχουμε δυστυχώς ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έγινε πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη, κάτω από συνθήκες αδιευκρίνιστες προς το παρόν, με σύγκρουση δίκυκλου με γιο ταχύ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη στο δίκυκλο, βέβαια. Λοιπόν, στο κεφάλι. Τώρα, διασώσεις του ΕΚΑΒ πήγαν στο σημείο όσο πιο έγκαιρα γινόταν και μετέφεραν τον οδηγό στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Λοιπόν, τα αθλητικά μας δεν, είμαστε σε μια περίοδο μεταγραφολογίας έντονης και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Απλά να πούμε, είχαμε τον τελικό χθες του Europa Conference, τον τελικό που πάντα, όπως γινόταν και στο κύπελλο UEFA παλαιότερα, είναι προάγγελος του μεγάλου τελικού των διοργανώσεων της UEFA, του Champions League. Λοιπόν, και είχαμε ξανά αγγλική ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο μετά την Aston Villa που κέρδισε το Europa League και μάλιστα με άνεση. Τώρα είχαμε την Crystal Palace χθες το βράδυ να επικρατεί της Rayo Vallecano, η οποία είχε αποκλείσει, θυμίζουμε, την ΑΕΚ στη φάση των προημιτελικών. Με 1-0 η Crystal Palace, επαναλαμβάνω, και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουν οι Εγγλέζοι στο τη νέα σεζόν να έχουν μέχρι και 10 ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης και στο Champions League και στο Europa League και στο Europa Conference. Λοιπόν, να δούμε όμως αν αυτό συνεχιστεί, αν αυτό τριτώσει για τους Εγγλέζους στον τελικό του Champions League που έχουμε την Παρή με την Arsenal. Θα το δούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Μείνετε συχνότητα του Top FM. Ακολουθούν τρεις αθλητικές εκπομπές με τον Δημήτρη Δαγάτη, 3-4, με τον Μανώλη Μπάτη 4-5 και με τον Παύλο Ντοκόπουλ 5-6. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
9: Μερικά μπινελίκια εδώ από δικούς μου για τη Ρετσίνα.
10: Έμα καλά σου. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ξεργενισμένο σε γεύση, αλλά ωραίο.
9: Δεν μου κάθεται ρε.
10: Κατεβαίνει εύκολα είναι.
9: Για τη ρακίτη δεν κατεβαίνει εύκολα.
10: Εντάξει, άλλο τον άλλο το άλλο ρε φίλε. Σταύρο λέει, με το τεστ με τι σερβίρεται, πίτσα ή σουβλάκια. Τίποτα δηλαδή, κανένα δεν με κάνα. Σούσι, ξέρω με. Δεν τα τρώω.
9: Να χάθεις, να χάθεις.
10: Με τι θα σερβίρετε?
9: Με τίποτα, με ό,τι να είναι.
10: Με κανένα παιδάκι.
9: Με φασολάδα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μου θέλεις και ειδικό φαγητό για το τένις.
10: Εγώ καθόλου.
9: Και στο χωριό σου.
10: Τένις ή ειδικό φαγητό.
9: Άσο για το φαγητό το ξέρω.
10: Κάτι θεωρητικά. Πιο εξευγενισμένο, όχι με ρετσίνα. Δηλαδή ο Μπάμπη αν έβλεπε τένις, θα πίνει ρετσίνα.
9: Και όπως λέει η φίλη μου η Πόπη, ο καλός ομίλος τα λέθη όλα.
10: Ναι, αλλά πρέπει να διαχωρίσεις και λίγο τι είναι γιατί την περίσταση.
9: Είπαμε, από συνοικία ευγενών και πριγκίπων είμαι εγώ, όχι εσύ.
10: Έτσι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά είπαμε τελειώνουν τα αθλητικά.
1: Τελειώνουν και γιατί το Μουντιάλ, το λες έτσι όπως το λες.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ.
1: Έχουν αρχίσει να φουντώνουν τα μεταγραφικά.
0: Α, βάλουμε Μουχαμέτη για το Μουντιάλ τώρα. Οκ. Άσε να παίξουμε για καμιά μουσική, να παίξουμε και κανένα καλεσμένο, να έρθει κανένα ανθρωπάκος εδώ με την κιθάρα του, να μας πει ένα τραγούδι. Άιντε, μπράβο.
1: Αν δεν κάνω τα κουμάντα.
0: Τα κάνω ήδη. Την άλλη εβδομάδα θα τα ακούσεις τα μαντάτα.
1: Ελπίζω να τα κάνεις προστέρψη του κοινού.
0: Ναι.
1: Και όχι για να βρει την εργασία να κάνει καμιά περιοδία να πάει να τραγουδήσει για να κάνει το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Έτσι,
0: να... Δεν γίνεται με αυτού να τραγουδήσω, ρε φίλε. Είναι...
1: να δει το πρόγραμμα.
0: Εντάξει τώρα, πάω τώρα με αυτού να τραγουδήσω, α πούμε. Δηλαδή δεν το καταθέχομαι καν, α πούμε.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ή φοβάσαι μήπως τους κλέψει τη δόξα.
0: Αυτό εννοείται.
1: Και δεν σε θέλουν μαζί.
0: Εννοείται.

0: να κάνω ρε Πόπη, εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με σούσια.
1: Όχι δεν, καθόλου.
0: Δηλαδή
1: σου.
0: Μιλάμε τώρα για λινάτσα κανονική.
1: Μα δεν το τρώω καν το σούσι. Εγώ σου λέω με τι θα έβλεπε κάποιος το τένις, ξέρω, ευχάριστο. Τι ταιριάζει στο κάθε άθλημα, στο κάθε... Δηλαδή δεν είναι... Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τένις και σπλινάντζερο με ρετσίνα. Θα έχει φράουλες σαν τη γη και σαμπάνια.
0: Είναι δυνατόν να έχει σπλινάντζερο και να ανοίξω την τηλεόραση να δω τένις.
1: Είδες! Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ράντερ από εδώ ρε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.

Ένας φίλος μας λέει ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μεσημερινό μας στο Ολυμπιακό με την ΑΕΚ έχουν τελειώσει. Από ό,τι άκουσα εγώ, υπάρχουν εισιτήρια τουλάχιστον στους γκισέδες. Τα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει. Ναι.

0: Πάντως αν και νωρίς, νωρίς.
1: Πόσο νωρίς?
0: Νωρίς είναι, ρε φίλε, είναι ακόμα τέλη Μάιου.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η ονοματολογία γίνεται πιο έντονη. Και νομίζω ότι είναι από τις πρώτες φορές που τόσο νωρίς έχουμε πραγματάκια, όχι σε θεωρητικό επίπεδο θα κοιτάξει έναν χάφι, έναν τερματοφύλακα, αλλά αρχίζουν λίγο και μέχρι και ονοματάκια να βγαίνουν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καμιά φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να μην τελειώνει το πρωτάθλημα και να μπαίνουν μπροστά τα ονόματα. Δεν το θυμάμαι αυτό έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα, πολλές φορές είχαμε και άμεσες ανακοινώσεις.

0: Ταυτίζομαι με το στόλισμα που μου κάνει ένας φίλος εδώ. Ρε, ο Στέφανος είναι αθληταράς. Πάρ' το χαμπάρι, ποταπέ χωριάτη.
1: Πάρ' το χαμπάρι.
0: Το πήρα.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Τίποτα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν την 3η 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: Έτσι ρε φίλε. Δεν το γουστάρω δηλαδή. Το θεωρώ για μένα, ναι, ότι δεν μου λέει κάτι. Γιατί πρέπει με το ζόρι να δω χόκκι ή επιπάγω, ας πούμε.
13: Δεν σε επιχώρω.
12: Να το παίξω, ναι, οκ. Okay.
13: Το επιχώρω του είναι χειρότερο. Δεν σε επιπάγω.
12: Ναι, έχω δει μία-δύο φορές.
13: Καλύτερα.
12: Δηλαδή,
13: εγώ έχω δει χόκκι επιχώρω του, φίλε,
12: ναι,
13: στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζωντανά είναι. Έχω πάει, okay, έχω πληρώσει κιόλας.
12: Πληρώσει.
13: Ναι, γιατί okay, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθελα, ρε παιδί μου, να δω αθλήματα που δεν θα έβλεπα. Δηλαδή δεν πήγα να δω μπάσκετ.
12: Και εγώ εδώ πήγα σε διάφορα.
13: Πήγα σε softball, okay, baseball και σε τέτοια. Δηλαδή πήγα.
12: Φαντάσου σε πολλά από αυτά που πήγα δεν μου έμεινε κάτι, ρε φίλε. Τίποτα δηλαδή.
13: Όχι, εντάξει,
12: αν δεν είχα και καλή παρέα, θα είχα φύγει δηλαδή.
13: Λοιπόν, λες καίγεται η Ευρώπη και Θεσσαλονίκη, εδώ μου στέλνει η φίλη μου η Νάνση. 31 βαθμούς λέει.
12: Εντάξει, καλά είσαι στους 31. Καλά είσαι.
13: Νάνση μου, καλά είσαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι στους 31.
12: Γενικώς και στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά είσαι.

0: γίνεται ένας μικρός χαμός με τις συναυλίες του καλοκαιριού. Δηλαδή μιλάμε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει...
1: κάθε χρόνο, μωρέ.
0: Απλά σιγά σιγά. Λίγο παραπάνω.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο εξοικειώνεται και το κοινό με αυτό. Δηλαδή παλιά την συναυλία την είχαμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει συναυλία. Ενώ τώρα το έχουμε εντάξει πιο πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, οκ. Είναι ωραίο το καλοκαίρι όμως με τη συναυλία, ρε φίλε. Είναι έξω, είναι. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Άσε μαύρε Σταύρο με το τένις. Έπαιζες και στο χωριό σου τένις και χάλαγες 30 χιλιάρικα λέει την ημέρα. Να σου πω ότι στην Καβάλα τουλάχιστον που μεγάλωσα, δίπλα στο κλειστό που έκανα προπονήσεις, υπήρχαν γήπεδα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά επήγε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα έπαιζα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το που έκανα προπονήσεις. Υπήρχαν γήπεδα τένις τότε που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν έπαιζα, αλλά επήγε.
1: Είμαι μπροστά η Καβάλα και γι' αυτό την ονομάσανε και Καβάλα.
0: Εάν ήθελα θα έπαιζα.

0: Υπάρχει ένα μένος για το τένις, το άσμα των καπιταλιστών και τα λοιπά, μας έχετε πει, παιδιά, αφού τώρα αυτό είναι σε εξέλιξη, τι να πούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγεται το Roland Garros, το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις στον κόσμο και είναι από τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα γενικώς. Εσείς τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας πω για hardware που δεν υπάρχει δράση.
1: Εντάξει, στο hardball υπάρχει μια εκκρεμότητα, δεν έχει βγει ακόμα ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι, παίρνουν ακόμα. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει δράση.

0: Και μια και αρχίσαμε αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη η τελική στο πόλο, γυναίκες άντρες, υπάρχει σε εξέλιξη το handball, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Βόλεϊ έχει τελειώσει.
0: Και το μπάσκετ.
1: Ναι, και το μπάσκετ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα δύο Final Four του πόλο, έτσι, και των κοριτσιών και των άντρων. Μάλιστα.

0: επιμένει ο χθεσιντός με το αναρχοκομμουνιστές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αφού λέει, είστε όλοι εκεί αναρχοκομμουνιστές, είναι λογικό να έχετε και αντίστοιχους ακροατές που κυλάχουν μένους εναντίον του τένις και άλλων ευγενών αθλημάτων. Πρώτον, εσύ γιατί μας ακούς αφού δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία? Δεύτερον, εμείς κάνουμε τις αναφορές στα ευγενή αθλήματα, άρα.
1: Ναι. Οκ.

0: Το τραγούδι γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας.
1: Όχι δική μας, μην... Απλά μπορεί να και να δέχει το ρεκόρ αφιερώσεων.
0: Ρε φίλε, ήταν εντάξει. Ήταν βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

0: τις πλάκες.
1: Στο μεταξύ, γιατί κάνεις πόλεμο?
2: Ναι.
1: Στο Σωτήρι Ταμπάκο.
2: Πόλεμο κάνω.
1: Θα σου πω γιατί.
2: Για πες.
1: Λες. Τι έχει μείνει τώρα? Τελειώσανε αυτά, τελειώσανε τα άλλα. Λίγο μπάσκετ, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι. Ναι.
2: Τα φιλικά της εθνικής της, θα πεις τώρα. Τα φιλικά θα σου και τα
1: με Σουηδία και Ιταλία, όχι με τίποτα.
2: Να σου πω την άποψή μου και μετά κατηγόρησέ με. Τα φιλικά της εθνικής γίνανε για να πάει μία βόλτα στην Κρήτη και μία βόλτα στο...
1: στη Στοκχόλμη.
2: Στοκχόλμη.
1: Κοινή βόλτα.
2: Ναι. Με την αποστολή και τα λοιπά.
1: Με εδώ ενιαία, μία βόλτα. Ναι.
2: Θα πάει λοιπόν τη βόλτα του. Δεν θα είχε να κάνει τίποτα εδώ. Συγνώμη, αυτό το διάστημα.
1: Δεν γίνανε.
2: Γι' αυτό...
1: τα κανόνισε.
2: Ναι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Γίνανε, τα κανόνισε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και κοίτα τι ωραίο πλάνο έχει. Σου λέει τώρα τι έχει ζέστες. Ας πάμε λίγο στη Σουηδία να δροσιστούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά μετά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Να πάμε και σε ένα νησί που μπορεί να παίξει εθνική. Τώρα δεν πάει να παίξει σε οποιοδήποτε νησί. Πάμε και στην Κρήτη.
2: Οκ. Okay.
1: Αλλά αυτά δεν για... τα λες στην αγωνιστική αυτά... δράση που έχουμε μπροστά μας.
2: Αυτά για τους ανίδεους, τους ανήξερους και τους βαριά νυχτωμένους.
1: Ήδη πίσω λέω ότι του κάνει πόλεμο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι δύο.
2: Εσύ με προκάλεσε.
1: Φιλικά με.
2: Εγώ δεν τα έλεγα.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τα έλεγα.
1: Δεν προβάλλει του αγώνε εκείνο που ναι, μεν είναι φιλικά, αλλά δεν είναι φιλικά με την κάτω Παναγία και την άνω Παναγία. Στη Σουηδία και εδώ με την Ιταλία.
2: Η οποία δεν θα έρθει με την κανονική ομάδα.
1: Φοβήθηκε.
2: Τι τραβάω ρε, τι τραβάω ρε εδώ μέσα ρε.
1: Εγώ πάντως αν ήμουν Ιταλός διεθνής,
2: ναι,
1: θα έλεγα κοτς πάρε με.
2: Πάρε με να πάω και εγώ να.
1: Αλλά
2: ναι,
1: έχω ένα άλλο μικρό. Να μην γυρίσω πίσω με την αποστολή με το τσάρτερ.
2: Να κάτσω μια δεκαετία.
1: Το κάνω εγώ μετά τα κουμάντα μου.
2: Γιατί άμα έλεγε η
1: εθνική... πα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
2: Αν έλεγε η Εθνική Ιταλία ότι.
1: Θα σου έρθει ένα τρίμερο μετά.
2: Θέλω να
1: και σχέσεων.
2: 4-5 μέρες να μείνουμε στην Κρήτη, δεν του βρίσκαμε ξενοδοχεία.
1: Καλά, εννοείται.
2: Τι λες τώρα. Είναι δεδομένο. Και τσαμπέ, έτσι. Όχι να πληρώσουν τα παιδιά.
1: Καλά, τα παιδιά έχουν και λεφτά. Δεν είναι,
2: το θέμα είναι, τα... δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι το θέμα φιλοξενία.
1: Η ελληνική φιλοξενία, πώς κερδίζει η κριτική.
2: Έτσι, μπράβο. Πιο δυνατό.
1: Τα 2 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο 3ο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Πάμε τραγουδάκι για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Winsport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, η Ρελ Βασκό, η ΤΑΚ και Μουκουντή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια κρούση στην Ένωση. Ως πρώτος στόχος της Κόμο για κεντρικό αμυντικό εμφανίζεται σε δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, που φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, κάνει λόγο η ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Ένα αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν βρίσκονται στο Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα, με τους πράσινους να μην ασχολούνται σύμφωνα με το ρεπορτάζ με τον αυστριακό Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος με διευρυμένες αρμοδιότητες αποτελεί προτεραιότητα για τον δικέφαλο του Βορρά. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μέσο επιθετικός με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα, στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6, με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρίντ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες τηλεοπτικά και οι 2 αγώνες από RTL Sport, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στην Στοκχόλμη και με την Ιταλία στις 7 του ίδιου μήνα στο Παγκρίτιο, εκτός η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ενίσχυση για την ομάδα βολέι του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιστρέφει μετά από μια τριετία στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρολάν Γκαρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει στις 4.30 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ περίπου στις 7 ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από Eurosport 1. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκους για την επιθυμία του να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρσελόνα μίλησε ο Τσάβι Πασκουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω. Πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4, ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 3. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ακόμα ένα Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και τα λέμε εδώ αθλητικά περίπου μέχρι και τις 4.

το Viber του σταθμού 6937-348-348. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στην εκπομπή μας. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπου υπάρχει και ρεπορτάζ όπως πάντα εδώ στην εκπομπή μας. Ξέρω ότι υπάρχει απορία σε αρκετούς για το τι κάνουν οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής, της Ρόδου εννοώ, που θα εκπροσωπήσουν την περιοχή μας στη νέα αγωνιστική περίοδο στην Τρίτη Εθνική. Μπορώ να πω, κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραμμές ότι προσπαθούν να ξεκινήσουν το σχεδιασμό τους. Όλες ή σχεδόν όλες. Υπάρχουν βέβαια έτσι κάποιες εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, στον αέρα πρέπει να γίνουν οι εκλογές, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να δούμε τι θα περιλαμβάνει η επόμενη μέρα. Στον Διαγόρα γίνεται μια προσπάθεια αναζήτησης του τρόπου οργάνωσης, κυρίως εν ώψη της νέας χρονιάς. Στη Ρόδο, που δεν είναι Τρίτη Εθνική βέβαια, επιστρέφει στο τοπικό, αλλά επειδή την

0: ότι κάτι τέτοιο θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί, κυρίες και κύριοι, τονίζοντας πάντως ότι από τα σημαντικά που θα μπορούσαν να συμβούν κατά την προσωπική μας άποψη εν ώψη της συνέχειας, εν ώψη της επόμενης ημέρας, θα ήταν μια καλύτερη οργάνωση αναφορικά με τις παιδικές εγκαταστάσεις, η δρομολόγηση δημιουργίας νέου αθλητικού κέντρου, ιδιαίτερα για τις ομάδες της πόλης τώρα αναφέρομαι πολύ περισσότερο, και η οργάνωση στο αγωνιστικό τμήμα με περισσότερους ντόπιους ποδοσφαιριστές είναι κάτι το οποίο επιθυμεί νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων της περιοχής μας, χωρίς πάντως να παραγνωρίζουμε και το βάζουμε πάντοτε στο κάδρο αυτή την υποσημείωση που λέει ότι είναι καλό βέβαια να παίζουν ντόπιοι ποδοσφαιριστές και τους στέλνουμε και πρέπει σε μια επαρχιακή ομάδα, είναι κάτι το οποίο φωνάζουμε πάρα πολλές φορές και μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, επιτρέψτε μου τη λέξη φωνάζουμε, βάλτε την σε εισαγωγικά, όμως πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι ντόπιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι και έτοιμοι ως ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό βαθμό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών, κάτι το οποίο δεν ξέρω πραγματικά σε τι ποσοστό αντιστοιχεί αυτό το να είναι έτοιμοι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές εδώ της περιοχής μας. Προφανώς υπάρχουν, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ, εννοείται ότι υπάρχουν, όμως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια ακόμα καλύτερη οργάνωση στην προετοιμασία αυτών των παιδιών εδώ, των ντόπιων, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες μιας εθνικής κατηγορίας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και σχόλια επί του θέματος που νομίζω ότι παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε για να τα διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα αναφορικά με το πρώτο μέρος θα ήθελα να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε για βόλεϊ ακούγοντας και ένα ηχογραφημένο ρεπορτάζ, διότι είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Τσιντομινά, τον προπονητή του βόλεϊ και μέλος της τοπικής επιτροπής πετοσφαίρισης Δωδεκανήσου, αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με τον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής, τον Στάθη Μαφιουδάκη, που αρχικά είχε παραιτηθεί καθότι μια ανακοίνωση του Καλυμνιακού τα έλεγε χοντρά η αλήθεια και ζητούσε την παραίτηση του πρόεδρου της τοπικής επιτροπής, κάτι τέτοιο έκανε ο ίδιος, αλλά εν συνεχεία ανακάλεσε, όπως λέγαμε και χθες, μετά την πολύ πολύ μεγάλη στήριξη τόσο από μέλη της τοπικής επιτροπής όσο και από ένα σημαντικό αριθμό σωματείων της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή μας ο Νίκος Τσιντομινάς. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Top FM.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Το συγκεκριμένο τρέξιμο, μια χαρά είμαστε.
0: Είδα ότι είχατε κάποιες εντάσεις, τέλος πάντων, κάποιες καταστάσεις όχι πολύ ευχάριστες. Αυτό θα μου πει συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, καμία αντίρρηση. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Προέδρου της Τοπικής Επιτροπής, του κ. Μαφιουδάκη, ο οποίος τελικά παραμένει, έτσι.
1: Ναι, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, ότι παραμένει. Υπήρχε η προηγούμενη στήριξη από το ΔΣ και από τα σωματεία, την πλειοψηφία σωματείων, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν κάτι που δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, αν το πιάσουμε από την αρχή, ναι, ακόμα και η ανακοίνωση της ομάδας από την Κάλυμνο, δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα να γίνει έτσι με επίθεση και να ζητήσει παρέτηση. Πιθανόν, το αίτημά της, δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, θα μπορούσε να γίνει ή να μην γίνει, ξέρω εγώ. Δεν συνιστά αυτό λόγο να ζητήσει κάποια ομάδα, μάλιστα καινούργια ομάδα, παρέτηση ενός προέδρου που έχει γράψει το όνομά του δηλαδή στην εξέλιξη.
0: Βέβαια, έχει πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε λίγο το όνομα της ομάδας, έτσι για να μην εωρείται.
1: Είναι ο Καλυμνιακός, ο οποίος έχει τη συμπαθειά μας, γιατί και το νησί ήταν, δεν υπήρχαν ομάδες και ξεκίνησε ένα καινούργιο άθλημα. Και μπράβο του και συγχαρητήρια και ότι εμείς το στήριξαμε. Είμαστε η πρώτη ομάδα εμείς που πήγαμε να παίξουμε πριν ακόμα δηλώσει συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Για να, για να διαφημιστεί αυτό που κάνουν. Σωστά, και τη συμπαθία μας.

0: έχει την προστασία μας, θα έχει και ούτε αλλάζει κάτι. Δημή, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Στη στάση μας απέναντι σε αυτήν την ομάδα στο νησί αυτό. Απλά πιστεύω ότι η δική μου προσωπική γνώμη και μάλιστα και έτυχε να. Και οι άλλοι να έχουν ίδια γνώμη από το. Ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει.
1: Υπήρξε στεναχώρια, να πούμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ο Καλυμνιακός έτσι στεναχωρέθηκε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, δύο παιχνίδια των σωματείων που μετακινήθηκαν από την ΚΟ ορίστηκαν σε ώρα που δεν ήθελε ο Καλυμνιακός.
1: Ναι.
0: Γενικά ισχύει ότι τα παιδιά, τα σωματεία που μετακινούνται έχουν προτεραιότητα στα θέλω τους. Έτσι γίνεται και εδώ.
1: Προφανώς, δηλαδή, προφανώς, ναι.
0: Ναι, θέλω να ταξιδέψω, θέλω να φύγω, θέλω να φάω, θέλω να. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς και αν γινόταν άλλη επιλογή. Πάντως ο Καλυμνιακός, ο λόγος του ήταν σοβαρός και μάλιστα και σταυρωθεί, γιατί έτσι και εδώ και στη Ρόδο. Είχαν τα παιδιά τους, κάποια παιδιά είχαν εξετάσει στα αγγλικά. Που αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε κάτι που δεν υπήρχε.
1: Ναι, ναι. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο να ζητάμε την παραίτηση ενός ανθρώπου που είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί που είναι, λες, είναι υπερβολικό,
0: βράδυ,
1: είναι υπερβολική αντίδραση.
0: Το προηγούμενο είχε προηγηθεί, πριν δύο βράδια μάλλον, μια τηλεδιάσκεψη που για κάποιο λόγο φαντάζονται και λογημένο δεν συμμετείχε ο Καλυμνιακός. Και είχαν οριστεί έτσι δηλαδή τα παιχνίδια για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το Final Four, ναι. Το οποίο έχουμε αργήσει ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον καιρό, με τις κακές και διασυνθήκες, έχει πάει πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Όλοι λοιπόν τα σωματεία συμφωνήσαμε σε αυτό. Ο Καλυμνιακός, ξαναλέω, για δικαιολογημένο λόγο. Δεν ήταν στην επίπεδο διάσκεψη. Αλλά είχε μάθει κιόλας ότι η ομάδα η τέταρτη που ήταν να μπει ο άνθρωπο παιδιών, έτσι κι αλλιώς για λόγους σοβαρούς που έχει η ομάδα, δεν θα έρχονταν στο Final Four. Άρα η επόμενη ομάδα ήταν η δικιά τους. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είτε χάνετε, κερδίζανε. Από αυτό δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Σημασία έχει πρακτική, δηλαδή ότι βγαίνει κάποιος σε ένα δημόσιο, ξέρω εγώ, σε μια δημόσια επιστολή, κατηγορεί και μάλιστα με βαριές εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ούτε στο άθλημα, ούτε στο άνθρωπο αυτό, ούτε στο Βεντέτα Σίγμα δεν ταιριάζουν.
1: Ναι.
0: Με όλα τα λάθη που μπορώ εγώ να πω ότι έχει κάνει ή έχει δει ο καθένας μας, έτσι, όλοι μπορούμε να δούμε κάποια από τη δική μας πλευρά, ότι κάποια λάθη έχουν γίνει.
1: Αλλά και είναι λογικό να υπάρχουν λάθη. Δεν μπορεί να μην γίνονται λάθη. Είναι δεδομένο.
0: Ήταν 16 παιχνίδια Σαββατοκύριακο σε τρία νησιά. Χειμώνα. Τι μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι. Ένα απαγορευτικό. Τα 8 παιχνίδια πήγαιναν την επόμενη εβδομάδα που υπήρχαν άλλα 8. Δεν γίνονταν αυτό. Δηλαδή, δεν θα λέω ότι είναι ήρωες, αλλά είναι όχι απλά ικανοί. Είναι και πρέπει να καμαρώνουν για αυτό που κάνουν οι τοπικοί επιτροποί φέτος. Συν το ότι υπάρχει ένα άλλο έργο, χώρια από του ορισμού των αγώνων. Που είναι απίστευτο. Δηλαδή έχει ανεβάσει και το βόλιο, το έχει καθιερώσει και όλα τα σωματεία συμφωνούν. Τι να σου πω, δηλαδή, ότι έκανε έσοδα η τοπική επιτροπή και τα έδινε στα σωματεία για να ενισχύσει τους παθητές, να ενισχύσει το ταξίδι τους. Πού γίνεται αυτό, mm-hmm. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κατηγορήσει και να ζητήσει παρέτηση όλα για κάποιον και μάλιστα δημόσια. Όλα αυτά βέβαια, σαν σωματεία, εμείς που γράφουμε την επιστολή. Επικεντρωνόμαστε και στο ότι διαφωνούμε, στο ότι χρειαζόμαστε έμπειρους ανθρώπους όπως είναι ο Στάσης Μαθιουδάκης και ότι καταδικάζουμε και την πρακτική αυτή. Το να βγαίνουν, δεν ξέρω αν είναι για λίγη δημοσιότητα, αν είναι από λάθος, αν είναι από κακό η συμβουλή, να βγαίνουν και να κατηγορούν κόσμο δημόσια, χωρίς να υπάρξει μέσα στο όργανο κάποια διεργασία. Και αν βρουν τείχο εκεί, να βγουν βέβαια δημόσια. Αυτός ο χαρτοπόλεμος δεν ευνοεί κανέναν. Εγώ σε μια προπόνηση την έχασα γιατί εξηγούσα στους γονείς πώς το άθλημά μας. Είχε και ένα κακό τρόπο
1: στην επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα.
0: Ναι, και μου έκανε, γιατί αυτό, ποιο το έκανε, ποιο είναι εκείνο, δεν υπάρχουν.
1: Να πούμε πάντως ότι υπάρχει και ο Αστέρας Καλύμνο, ο οποίος στέκεται απέναντι σε αυτή τη στάση, έτσι, απέναντι στη στάση ενώ του Καλυμνιακού.
0: Ναι, και είναι από τα σωματεία
1: που υπέγραψαν υπέρ της παραμονής του,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του Μαθιουδάκη.
0: Αυτή η στήριξη στο Μαθιουδάκη, γιατί το έγραψε ο εκπρόσωπος του Αστέρα, δεν ήταν εναντίον του Καλυμνιακού, δηλαδή δεν κατηγορεί την ομάδα, δεν τη βάζει στην άκρη. Απλά και αυτός συμφωνεί με τη λάθος τραπρακτική, συμφωνεί ότι είναι ικανός ο Στάθης. Οποιοςδήποτε ήταν 10 χρόνια, έχει μια πορεία εδώ και ορίζει πρωταθλήματα, έχει μια εμπειρία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τον.
1: Εντάξει, σίγουρα
0: και
1: δεν αμφισβητεί
0: τον τρόπο.
1: Αυτό. Δεν αμφισβητεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα ξαναλέω ότι τα σωματεία που υπογράψαμε δεν είμαστε αντίον του Καλυμνιακού. εναντίον της πρακτικής αυτής.
1: Κατανοητό.
0: Και, ναι, τον Καλλινιακό μακάρι να τους φιλοξενήσουμε, να τους φιλοξενήσει και έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά μαζί τους. Και εμείς τον. Όχι, το συμπαθούμε. Το θέλουμε και το χρειαζόμαστε να υπάρχει στο πρωτάθλημά μας.
1: Όσο πιο πολλά σωματεία, τόσο καλύτερο, Νίκο, για το βόλεϊ.
0: Όχι, σου λέω, επειδή το έχουμε ζήσει στο σωματείο εκεί που πήγαμε στην Κάλυμνο και εδώ που έχει έρθει, να πείτε, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ταιριάζουμε με το βόλεϊ μας και εμείς χαιρόμαστε να είμαστε μαζί τους να παίζουμε.
1: Κατανοητό.
0: Αλλά όχι αυτή η πρακτική.
1: Θα πρέπει να τονιστεί σε όλους τους τόνους ότι είμαστε σε μια από τις δυσκολότερες γεωγραφικά περιοχές της χώρας, όπου τα δρομολόγια και οι μετακινήσεις δεν είναι εύκολες, ειδικά τη χειμερινή περίοδο που γίνονται τα πρωταθλήματα. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Ναι. Και να υπάρχει μια κατανόηση σίγουρα, διότι δεν μπορεί εύκολα να γίνει όλο αυτό. Δεν μπορούν εύκολα να βγουν τα πρωταθλήματα. Εσύ το ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι τόσα χρόνια εδώ, το αντιλαμβάνεσαι πλήρως.
0: Πρώτος, εγώ είχα για κάποιες ορισμούς παράπονα. Αλλά όταν με πείσανε ή τους, το δέχτηκα, όταν τους έπεισα, άλλαξε, δεν βγήκα έξω να κάνω, όχι ότι πρέπει να κρυβόμαστε έτσι, όνομα Θεού. Να κάνω φασταρία και αυτά και να κατηγορώ και με το παραμικρό παρετήσου κάνε, φτιάξτε, δεν είναι στα πράγματα. Είμαστε λίγοι,
1: ναι.
0: Σαν να πιστεύω ικανοί στο άθλημα αυτό και όλοι μας χρειάζεται το άθλημα.
1: Να ρωτήσω, μετά από όλο αυτό το θόρυβο υπήρξε επικοινωνία με τον Καλλιμνιακό, έχετε έρθει σε επαφή, υπάρχει και η επόμενη μέρα δηλαδή, υπάρχει ένα επιπλέον σχόλιο για όλο αυτό από την πλευρά του Καλλιμνιακού?
0: Εγώ δεν έχω λάβει, μπορεί να έχει μιλήσει ο πρόεδρος, εγώ δεν έχω, το κλείσε επιτροπή ή το ΔΣ, εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά επειδή είναι μια ομάδα που θα περάσει το Final Four, θα την δεχτούμε, θα την τιμήσουμε εδώ και θα την χαρούμε να έρθει. Δεν νομίζω ότι να έχει αλλάξει κάτι σε εμάς. Απλά ίσως λέω ότι και εγώ πρέπει και εγώ και ο καθένας να με διορθώσει, να τους διορθώσω όταν βλέπω ότι κάτι φεύγει από το σωστό. Όσο και όσο υποκειμενικό να το σωστό. Αλλά δεν το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Αναγκαστήκαμε, κάναμε. Τώρα αυτό που λέμε έχει χαρτοπόλεμο, χωρίς να υπάρχει λόγο.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορούσε να λυθεί.
1: Ναι, θα μπορούσε να λυθεί ίσως εσωτερικά με κάποιες επαφές, κάποιες διαβουλεύσεις, ναι, επικοδομητικές επαφές, αυτό εννοώ.
0: Μπράβο, ναι, και αν τότε δεν υπήρχε λύση, όχι απλά δημόσια και οτιδήποτε πρέπει να κάνει. Πρέπει να περασπίσει τα δημοκαιώματά του κάποιο σωματείο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όλα αυτά πιστεύω ότι έγιναν λάθος. Και μάλιστα, ναι. Εγώ μάλιστα και από την άλλη πλευρά, και τις αντιδράσεις της τοπικής επιτροπής για μένα ήταν γρήγορη. Ναι. Βέβαια, έχει φτάσει ένα σημείο που βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τον χρόνο τους, αφήνουν την οικογένειά τους, τις δουλειές τους για να κάνουν κάτι και βρεθήκαν ξαφνικά να τους λέει ότι για την Μπουγάλο. Δηλαδή πράγματα που δεν ακούγονται στο βόλεϊ, υπάρχουν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ και στο ΔΣ είπα στην τοπική σχολή με Δημήτρη ότι πριν βγάλετε αυτό, καλέστε μας. Και αν βρείτε και από εμάς ότι δεν σας συμπαραστεκόμαστε.
1: Τότε βγείτε δημόσια, ας πούμε. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορούν να γίνονται. Ξαναλέω, όχι να είμαστε μυστικά, όχι κρυφά, όχι να απομονωμένα. Αλλά να περνάει το στάδιο αυτό πρώτα πριν γίνει η λάθος εντυπώσεις. Γιατί εσύ μας ξέρεις, ξέρεις το βόλιο, ξέρεις το άθλημα. Οι άλλοι 170 που το διαβάσανε δεν ξέρουν. Και σου λέει, τι γίνεται εκεί, χαμός γίνεται. Τσακώνονται. Μα δεν τσακωνόμαστε.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Δεν τσακώνονται στην ουσία, αλλά αυτό βγήκε προς τα έξω.
1: Ναι, βγήκε ίσως μια πλευρά που δεν συνάδει με το επίπεδο του βόλεϊ στην περιοχή εδώ σε εμάς, έτσι, γιατί εντάξει υπάρχει και ένα καλό επίπεδο νομίζω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είστε συνηθισμένοι σε αντιπαραθέσεις?
0: Όχι, όχι, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, υπάρχουν και τα θέματα, υπάρχουν και με κάποιες στιγμές υπερβολές από εμάς ή από τους άλλους, αλλά ως εκεί δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χαλάσουμε την εικόνα μας, αλλά και ούτε την ουσία δηλαδή, ότι είναι ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Η ζωή, όπως λέγεις, παιδιά, εγώ,
1: πάνω απ' όλα
0: η ζωή είναι αλλού. Η ζωή είναι αλλού.
1: Δεν το συζητώ.
0: Είναι ένα
1: Νίκο.
0: Παιχνίδι αυτό.
1: Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι από τα δευτερεύοντα σημαντικά της ζωής μας. Έτσι. Υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά. Πρέπει να είναι και ο αθλητισμός μέσα. Αλλά
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Κομμάτι, είναι σημαντικό κομμάτι, αλλά αυτό που λες όμως δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ηρεμία, ας πούμε, ναι, εντάξει. Κατανοητό.
0: Εμένα αυτό που το έμαθα ο γιος μου μικρός. Κάποια στιγμή φοράω στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Ο πάγκο μου λέει: μην κάνεις έτσι, παιχνίδι είναι.
1: Χαλάρωσε, χαλάρα.
0: Παιχνίδι είναι, μου λέει. Και από τότε προσπαθώ να το βλέπω έτσι.
1: Ναι, ναι, μα δεν το συζητώ τώρα. Ειδικά σε αυτά τα επίπεδα που έχουμε να κάνουμε κυρίως με παιδιά. Εννοείται ότι είναι παιχνίδι, έτσι. Δεν νομίζω
0: παιχνίδι
1: ότι.
0: Με την καλή έννοια, παιχνίδι που είναι το παιχνίδι που είναι το αναγκαίο, που το χρειαζόμαστε παντού και στη ζωή μας και στο. Όχι ότι το παιχνίδι είναι, ξέρεις, ας μην το κάνουμε, να το κάνουμε, αλλά στα όρια και στο ρόλο που πρέπει να έχει για μας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Κατανοητό. Ελπίζω να είναι όλα καλά με την ομάδα του Καλυμνιακού και εν όψη Final Four.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, σας ξαναλέω, γιατί ωραία. Η ομάδα αυτή έχει δείξει δείγματα, όχι απλά καλά, πάρα πολύ καλά και θαυμαστά δηλαδή, και όλοι την αποδεχόμαστε, την παραδεχόμαστε και θέλουμε να είναι μαζί μας. Και απλώς να λύνονται οι παρεξηγήσεις σε άλλο στυλ.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ήσουν ξεκάθαρος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, απλά είναι αυτό ότι είμαστε ένα άθλημα που και από τη φύση του, αλλά και οι άνθρωποι που το πρέπει να είναι ευγενές. Δηλαδή, δεν έχει αντιπαραθέσεις, δεν έχει πολλά πράγματα που αφισβητούμε από τη διαιτησία, δεν έχει επαφή, ομαδική, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και πρέπει και τα διοικητικά και τα υπόλοιπα με μια. Εγώ επιμένω με μια πιο σωστή οργάνωση, γιατί πάντα υπάρχει το σωστό, είναι εχθρός, ξέρεις, το πιο σωστό πρέπει να βρούμε μετά. Mm-hmm. Έτσι, πάντα υπάρχει κάτι να βελτιώσουμε.
1: Πάντα.
0: Και να το ευχαριστιόμαστε κι εμείς, και ειδικά τα παιδιά, και να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Με την καμαρώνω που βλέπω παιδιά από όλες τις ομάδες μας και αγωνίζονται στην Ελλάδα παντού. Mm-hmm. Στο Βόλιο, το πιστεύεις, στο Βόλιο, που κάποιοι λέγαμε είμαστε φτωχοί συγγενείς.
1: Παιδιά από τη Δωδεκάνησο εννοείς.
0: Βέβαια, παίρνω τηλέφωνα τους προπονητές και εμένα και τους συναδέλφους άλλους. Έχεις κανέναν επάνω γι' αυτό, γιατί και έχει μια καλή παράδοση και παιδιά παίζουν.
1: Βέβαια, σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Αμέσως η Ειρήνη Κακλαμάνου, η αθλήτριά μου, έφυγε από εδώ.
1: Ναι.
0: Από εμάς ξεκίνησε, έκανε, έπαιξε εδώ πέρα τα πρώτα. Και τώρα σε όποια ομάδα πάει ανεβαίνει Α1.
1: Σημαντικό, βέβαια, βέβαια. Δεν είναι ο φτωχός συγγένης στο βολί. Νομίζω ότι έχει ένα ειδικό βάρος για την περιοχή μας το βολί.
0: Και αν γίνει λίγο η παρεξήγηση,
1: ναι,
0: ότι είναι πολύ soft και είναι για κορίτσια, που είναι μεγάλο λάθος αυτό. Όποιος το γνωρίζει το καταλαβαίνει, δεν γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και έχουν πιο πολλά αγόρια, γιατί έχουμε πολύ λιγότερα αγόρια από τα κορίτσια. Θα είναι για μας τώρα η καθιέρωση δηλαδή και του αθλήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ.
1: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα. Βοηθάς.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας, Δημήτρη, μια χαρά.
1: Χαιρετώ. Αυτός ήταν ο Νίκος Τσιντομινάς, τον ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία και μπορείτε και εσείς να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, που είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό, το βασικότερο, έτσι. Θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να έχει άποψη, να βγάλει και αυτό τα δικά του συμπεράσματα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα, στο αθλητικό ρεπορτάζ στην προκειμένη περίπτωση. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά για να πω κάποια άλλα πράγματα από την ειδησιογραφία και να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα να τα διαβάσουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα η μέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο η μέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση, όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στην National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στην National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είναι 22 λεπτά πριν από τις 4. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4 και την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Πάμε σε κάποιες ειδήσεις, αφού θυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και είμαστε εδώ σε καθημερινή βάση, εκτός από το Σαββατοκύριακο και τις αργίες. Κάποιες ειδησούλες από τα τοπικά μας. Καταρχήν, και ο Πολύστρατος Λαέρμων έχει εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την Κυριακή 31 Μαΐου και αναμένεται να εκλεγεί το νέο ΔΣ, που θα ξεκινήσει το σχεδιασμό της ομάδας εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 5 το απόγευμα, την Κυριακή 31 Μαΐου, είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού, και όπως ανακοίνωσε ο Πολύστρατος, η παρουσία όλων κρίνεται αναγκαία για το μέλλον της ομάδας μας. Να πω κάτι για την Τρίτη Εθνική, ότι η Σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, το οποίο υπενθυμίζω θα γίνει σε 10 ομίλους, και με αφορμή και ένα μήνυμα που έχει έρθει, θα πω κάτι σε λίγο γι' αυτό, για τους 10 ομίλους της Τρίτης Εθνικής. Η Σέντρα πάντως είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 26 και 7 Σεπτεμβρίου. Είναι προγραμματισμένη να γίνει η πρώτη αγωνιστική της νέας Τρίτης Εθνικής κατηγορίας. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε και άλλα τα οποία θα γίνουν. Έχουμε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σε μερικές ημέρες, στις 2 Ιουνίου συγκεκριμένα. Θα συζητηθεί το θέμα της προκήρυξης, ο τρόπος διεξαγωγής που περιλαμβάνει τους 10 ομίλους, και από εκεί και πέρα θα αποσταλούν και επίσημα έγγραφα στις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, κάποιες άλλες ειδήσεις. Ο ΑΣ Χάλκης γνωστοποίησε ότι παραμένει ο Γιώργος Μποσγανάς, θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και την αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία, δεν υποβιβάζεται, παίζοντας ως επιτοπλίστων με νεαρούς, με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της. Ξεκινάει ο σχεδιασμός εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Αυτό για την Τρίτη Εθνική, και επειδή υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα που μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιάννης και λέει, κάνει λόγο για πισωγύρισμα, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν γίνεται να επιστρέφουμε σε ένα δοκιμασμένο μοντέλο με πάρα πολλούς ομίλους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου δεν κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ουσιαστικά μιλάμε για τη Δέλτα Εθνική, έτσι. Η τωρινή Τρίτη Εθνική κατηγορία είναι η παλιά Δέλτα Εθνική κατηγορία. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο αύριο, και σίγουρα με δοκιμασμένες συνταγές δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, προσωπική άποψη αυτή που αναφέρω, για να απαντήσω και στον φίλο που έχει στείλει το μήνυμα. Και την καταθέτω αυτή την άποψη. Με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμίσω ποιο είναι το ιδανικό μοντέλο διάρθρωσης των κατηγοριών, των εθνικών κατηγοριών στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος βλέποντας μία Super League 12 ομάδων, μία Β' Εθνική σε έναν όμιλο, 14 ομάδων, και μία Τρίτη Εθνική κατηγορία σε 4 ομίλους. Η Τρίτη Εθνική δεν θα είναι επαγγελματική βεβαίως. Δεν σηκώνει κάτι άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από όποια πλευρά και αν το δούμε, πραγματικά δεν αντέχει κάτι άλλο. Δεν αντέχει πάρα πολλές ομάδες σε εθνικές κατηγορίες το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο λιγότερες, τόσο καλύτερες κατά την άποψή μου, διότι θα έχουμε και πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο και πιο ποιοτικά πρωταθλήματα. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο κουμπώνει στα δεδομένα της χώρας. Εξάλλου πάρα πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πολλές ομάδες συμμετέχουν στην Τρίτη Εθνική, για παράδειγμα, απλά για να συμμετέχουν, χωρίς κάτι, έτσι, για πλάκα ας πούμε, για να πούν ότι συμμετέχουμε κι εμείς και έχουμε παίξει στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν καταλαβαίνω αυτή τη ματαιοδοξία. Δεν θα έπρεπε να μπαίνει καν στο τραπέζι σε πολύ δύσκολους οικονομικούς καιρούς. Αυτός που δεν μπορεί δεν θα πηγαίνει. Πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει λόγος για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πιέζεται να πάει ή να πηγαίνει για άλλους λόγους ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών κάποιων παραγόντων, ματαιοδοξίας ορισμένου κύκλου ανθρώπων. Υπάρχουν και αυτά. Απλά και μόνο για να ικανοποιηθεί ένα εγώ. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Αυτό δεν μπορεί να φέρει σοβαρά αποτελέσματα. Και βέβαια νομίζω ότι το κακό επ' αυτού ξεκινάει από πολύ πιο πίσω και έχει να κάνει με το ότι συνολικά στην Ελλάδα έχουμε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό ποδοσφαιρικών σωματείων. Να το ξεκινήσουμε και από εκεί. Γιατί και εκεί κατά την άποψή μου υπάρχει θέμα και υπάρχει προβληματισμός. Είναι αυτό που λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή και σε άλλες εκπομπές έχουμε πει, ότι δεν γίνεται όλοι να παίζουν μπάλα. Δεν γίνεται. Σε κάποιες περιοχές δεν να μην παίζουν ποδόσφαιρο, να κάνουν κάτι άλλο. Όταν δεν υπάρχουν οι βάσεις για να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο, εννοώ οργανωμένα, με ένα σωματείο, έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι δεν μπορεί κάποιος να παίξει ποδόσφαιρο για πλάκα. Εννοείται, όποιος θέλει πρέπει να είναι ελεύθερος να μπορεί να παίξει. Πάμε εγώ και ο Μιχάλης ας πούμε και παίζουμε μπάλα για πλάκα, λέω τώρα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει εμάς όμως να μας κάνουν και σωματείο, το οποίο θα κατέβει στο πρωτάθλημα επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε την τρέλα μας, να παίξουμε μπάλα ας πούμε για χαβαλέ, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση. Πρέπει να μας κάνουν και σωματείο? Όχι βέβαια. Ένα σωματείο πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, όταν υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, όταν υπάρχει πάρα πολλά, ένας ικανός αριθμός παιδιών που μπορούν και θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, ναι, το καταλαβαίνω. Κάτι πρέπει να γίνει πιο οργανωμένο. Αλλά εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Ότι οι ομάδες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πολλές ομάδες πιέζονται. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης, κατά την άποψή μου, τόσων πολλών ποδοσφαιρικών σωματείων. Μιλάω γενικά.
για την Ελλάδα. Το κακό για μένα λοιπόν ξεκινάει από εκεί και καταλήγει και στη διάρθρωση των εθνικών κατηγοριών. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από την Κρήτη που θα έρθει και στη Ρόδο μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, δεν ξεχνάει ποτέ τη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη, συμφωνώ με το ότι η γάμα εθνική είναι η παλιά δέλτα εθνική. Διαφωνώ ως προς το μοντέλο που λες. Για μένα είναι η Super League 1 και 2 από 16 ομάδες και η γάμα εθνική με 2 ομίλους από 16 πάλι ομάδες. Ευχαριστώ, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε περιμένω στη Ρόδο να τα πούμε από κοντά καταρχήν. Όπως μου γράφει θα έρθει σύντομα μέσα στο καλοκαίρι. Το μοντέλο το οποίο είναι σεβαστή άποψη σου, έτσι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε για όλα, και εγώ άποψη καταθέτω. Η άποψή μου βασίζεται στη λογική της πυραμίδας, αγαπητέ φίλε Νίκο και αγαπητοί ακροατές, που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή τόσο λιγοστεύουν και οι ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη ποιότητα. Όσο πηγαίνουμε προς τη βάση έχουμε περισσότερες ομάδες, περισσότερα σωματεία. Όπως κατασκευάζετε μια πυραμίδα, κάντε το λίγο εικόνα, στη βάση έχει περισσότερα να πω τούβλα ή τα υλικά κατασκευής, βάλτε ό,τι θέλετε. Όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω λιγοστεύουν τα υλικά, έτσι Μιχάλη Παπαγεώργιο, δηλαδή έτσι δεν πηγαίνει η πυραμίδα προς τα πάνω, λιγοστεύουν. Αυτό σημαίνει στο ποδόσφαιρο, αν το μεταφέρουμε, και καλύτερη ποιότητα, δυσκολεύει το πράγμα για να πας εκεί και πρέπει να δυσκολέψει για να έχουμε και την καλύτερη και την απαιτούμενη ποιότητα. Όχι όλοι, δεν είναι όλοι για όλα ας πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου και έτσι την κατέθεσα, αλλά είναι σεβαστή και η δική σου άποψη, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο φίλος μου ο Ηλίας μου στέλνει εδώ το δικό του μήνυμα. Να το διαβάσω και αυτό. Λοιπόν, τι λέει? Λέει, το ποδόσφαιρο έχει μεταμορφωθεί ακριβώς όπως τον ψευτοθόρο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που μου λέει την καλησπέρα του. Να σε καλά φίλε Ηλίας, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

0: της.
1: Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δήμου για το γήπεδο 9x9 στη Λιβάδα Αρχαγγέλου. Η Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου ενημερώνει, λέει, τους κατοίκους ότι σήμερα το τμήμα καθημερινότητας της ενότητας ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης καθώς και του φωτισμού στο γήπεδο 9x9 με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του χώρου για τους αθλητές και την νεολαία της περιοχής μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και πλησίματος στις πλατείες Μασάρων, Μαλώνας και Αρχαγγέλου στο πλαίσιο της καθημερινής προσπάθειας για τη διατήρηση της καθαριότητας και της εικόνας των κοινοτήτων μας. Συνεχίζουμε καθημερινά με παρεμβάσεις ουσίας σε όλες τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Ψευτοθόδωρο εννοεί. Το έκανες λάθος, αγαπητέ φίλε Ηλία. Επανέρχομαι στο μήνυμα πριν. Λοιπόν, το ξαναδιαβάζω. Το ποδόσφαιρο έχει μεταμορφωθεί ακριβώς όπως τον Ψευτοθόδωρο. Τώρα βγάζει περισσότερο νόημα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέει ο Ηλίας που μου στέλνει το μήνυμα. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει ότι ο Ιάλισσος θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Τρίτη Εθνική. Δεν το ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Και ο φίλος ο Ιάκωβος μου λέει ότι στις Καλυθιές υπάρχουν όλα τα εχέγγυα για να γίνει μια πολύ μεγάλη ομάδα που θα παίζει, λέει, σε επαγγελματικές κατηγορίες σταθερά, διότι υπάρχουν οι χώροι για να γίνουν σύγχρονα προπονητήρια, λες, εδώ προφανώς προπονητήρια και ένα μεγάλο γήπεδο. Λέει ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, ναι, υπάρχουν στις Καλυθιές οι προϋποθέσεις όσον αφορά τους χώρους, πραγματικά, γιατί υπάρχει το κυρίως γήπεδο, δίπλα υπάρχουν δύο βοηθητικά, ένα με πλαστικό τάπητα, ένα με φυσικό που λειτουργεί σαν βοηθητικό, ας πούμε, μια αλάνα είναι περισσότερο, δεν είναι οργανωμένη, αυτό εννοώ, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ως χώρο πραγματικά να γίνει κάτι πολύ σημαντικό στις Καλυθιές. Τώρα, το αν θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως λες, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι συζήτησης. Φαντάζει αυτή τη στιγμή ως κάτι μακρινό. Θα το δούμε. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Λέω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, θα μπορούσε να συμβεί. Αφού πρώτα γίνουν οι χώροι που πρέπει να γίνουν. Αλλά εκεί υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας μου στέλνει και ένα ακόμα μήνυμα. Λέει και για το κύπελο να παίζουν όλες οι ομάδες από τις εθνικές κατηγορίες και όχι το σημερινό φορμάτ. Και για το κύπελο λες να παίζουν όλες οι ομάδες, να μην παίζουν δηλαδή οι ομάδες από το τοπικό, αυτό εννοείς, να μην μπλέκεται το, οι εθνικές κατηγορίες με το τοπικό, λέει εδώ ο φίλος. Δεν συμφωνεί με το φορμάτ αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα.

Να πω ότι η Φιέστα έχει και ο αντίμαχος Κο, κυρίες και κύριοι, την προσεχή Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση με το Σύλλογο να καλεί όλο το κόσμο. Στο γήπεδο αντιμάχιας θα γίνει η Φιέστα Κυριακή 31 Μαΐου. Ο αντίμαχος περιμένει τον κόσμο για να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, και να τιμήσουμε ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια της ομάδας και να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ο αντίμαχος είναι ο πρωταθλητής, επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου. Η ανακοίνωση καταλήγει μια ομάδα, ένα χωριό, ένα όνειρο, όπως λέει ο Κοακός Σύλλογος, που ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τη φετινή του επιτυχία.

Κάτι από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σταυρός Καλυθιών ανακοίνωσε ότι δημιουργεί τμήμα K17 γυναικών, το οποίο θα συμμετέχει κανονικά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K17 της ΕΠΟ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως λέει, στόχος είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε κορίτσι να εξελιχθεί, να αγωνιστεί και να γίνει μέλος σε μία από τις πρώτες ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί επάξια το γυναικείο ποδόσφαιρο της Ρόδου. Καλούμε όλα τα κορίτσια από 12 ετών και άνω να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Ρόδου και να ζήσουν μαζί μας αυτό το νέο ξεκίνημα, λέει ο Σταυρός, που έχει βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση.

5,5 λεπτά πριν από τις 4. Κάπου εδώ βάζω τελεία. Θα κλείσουμε μουσικά. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοουπίλ σε λιγάκι. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο με περισσότερα. Και όσον αφορά το μουσικό μας κλείσιμο, να σας πω ότι θα γυρίσουμε στο 1972. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο νομίζω το έχει ακούσει πάρα πολύς κόσμος και το έχει συνδέσει με μια διαφήμιση στην τηλεόραση που θυμήθηκε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου ότι ήταν μια διαφήμιση της μιας βότκα. Σωστά, νομίζω. Νομίζει δηλαδή ο Μιχάλης, αλλά προσυπογράφω και εγώ, το κομμάτι αυτό είχε παίξει. Βότκα ήταν η μπύρα τώρα, δεν θυμάμαι. Στην ελληνική τηλεόραση. Βότκα, εντάξει. Βότκα. Είναι ένα περίεργο κομμάτι, περίεργο. Βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά. Του Κλάους Νόμι είναι το κομμάτι. Ο Κλάους Νόμι ήταν ένας πολύ ιδιόμορφος τραγουδιστής. Κινήθηκε ανάμεσα σε σύνθροπ, ηλεκτρονικό, post, punk, θεατρική όπερα, λίγο ροκ, λίγο απ' όλα. Και το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει επειδή η φωνή του ανέβαινε, γιατί δεν ζει ο άνθρωπος, έχει φύγει και πάρα πολύ μικρός, μόλις 39 ετών, το 1983 έφυγε, ανέβαινε από βαθύ δραματικό ύφος σε εξαιρετικά υψηλές οπερατικές νότες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Νομίζω όλοι θα πείτε κάτι μου θυμίζει αυτό το κομμάτι, κάποια διαφήμιση στην τηλεόραση. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Χαιρετώ, γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Μπεσίκτας για τον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος με διευρυμένες αρμοδιότητες αποτελεί προτεραιότητα για τον δικεφάλο του Βορρά. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Η διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρεμιέρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center τον ΠΑΟΚ στις 6 με τον Όσμαν να παίρνει τη θέση του Φαρέτζ στην οκτάδα ξένων του Τριφυλιού. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, τηλεοπτικά και οι 2 αγώνες από RDOSPOR, ενημέρωση από BWinSport FM. Πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα στον Ρέντι για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όλοι οι διεθνείς που κλήθηκαν στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη. Ο 26χρονος διεθνής ακραίος επιστρέφει μετά από μία τριετία στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στη μάχη του δεύτερου γύρου του Ρουλάν Γκαρός ρίχνονται σήμερα Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει περίπου στις 5 παρα 20 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, ενώ στις 7, περίπου στις 7, ο 27χρονος κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Μετάδοση και των δύο από γύρω Σπορτένα. Πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο επιθετικός της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μαρόκο. Έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες είναι η Μπαρσελόνα. Ο 26χρονος Αργεντινός επιθετικός έχει ενημερώσει ήδη τους Ροχιμπλάνκους για την επιθυμία να αποχωρήσει, με τους Μπλαουγκράνα να εκτιμούν ότι η μεταγραφή του μπορεί να κλείσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρσελόνα στο τέλος της σεζόν μίλησε ο Τσάβι Πασχουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω. Πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Top FM 102,4.

Αθλητικός Παλμός εδώ στο Top FM, παρέα για μία ώρα περίπου. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, να μας κρατήσετε και εσείς συντροφιά, γιατί πολλές φορές συμμετέχετε στην εκπομπή με τα μηνύματά σας και μπορείτε όποιος θέλει να στέλνει και στο Viber του σταθμού 6937-348-348. Εδώ να πάμε χαλαρά, έτσι κι αλλιώς όλα τελειώνουν σιγά σιγά. Ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ, ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ, οι ομάδες σιγά σιγά ολοκληρώνουν τις ανακοινώσεις τους για τους ποδοσφαιριστές που έχουν καλέσει και φυσικά ένα τουρνουά το οποίο, όπως είπαμε, έχει χαρακτηριστεί τουρνουά εκατομμυριούχων, αφού είναι πανάκριβα τα εισιτήρια και φυσικά είναι πανάκριβα και το να πας εκεί. Από εκεί και πέρα, το αν θα είναι τελείως γεμάτα τα γήπεδα, σίγουρα από τους ντόπιους εκεί, από τις χώρες που γίνεται, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό, Καναδάς, από εκεί θα πάνε όσοι είναι κοντά και θα παρακολουθούν τους αγώνες Μουντιάλ, και ελάχιστοι θα είναι οι Ευρωπαίοι που θα πάνε και θα ακολουθήσουν τις ομάδες, ελάχιστοι σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ που γινόταν στην Ευρώπη και ήταν και πιο προσιτή μετακίνηση. Τώρα προς το παρόν δεν έχει φανεί ακόμα το πόσο κόσμος θα υπάρχει από την Ευρώπη. Θα το δούμε, ποιοι οπαδοί θα ακολουθήσουν τις ομάδες τους σε ένα τουρνουά που θα είναι πάλι τουρνουά αστέρων, αφού ακόμα και οι σαραντάριδες πλέον παίρνουν μέρος, όπως είναι ο Ρονάλτο, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, και έχουν κληθεί και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι στη δύση της καριέρας τους, Φίρμες, και ο Μέση είναι πιο μικρός από τον Ρονάλντο, αλλά δεν πάβει και αυτός να έχει τα χρονάκια του, και όπως είναι ο Νόιερ που τον ξαναφωνάξαν στην Εθνική Γερμανία, αυτός 40 πλέον. Και θα δούμε τι θα δούμε από 11 Ιουνίου. Σίγουρα θα χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πριν από το Μουντιάλ, έχουμε το Champions League 30 Μαΐου το Σάββατο, ο τελικός του Champions League Paris Saint-Germain με την Arsenal, είναι ο τρίτος τελικός, τρίτη αγγλική ομάδα, οι δύο προηγούμενοι στο Europa League το πήρε η Aston Villa, στο χθες το Conference League το πήρε η Crystal Palace, και τώρα να δούμε εάν η Arsenal μπορεί να λυγίσει αυτή τη διαστημική Paris Saint-Germain. Θα το δούμε, 7 η ώρα είναι το Σάββατο. Άλλαξε για πρώτη φορά, 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του Champions League το Σάββατο, και αυτό γιατί κατά την UEFA, όπως κυκλοφόρησε, είναι για να παρακολουθούν οι οικογένειες από νωρίς τους αγώνες, να μπορούν τα παιδιά να πάνε να παρακολουθήσουν, να μην είναι 10 και να πηγαίνουν για ύπνο 11. Όλα αυτά όμως όλα τα έχουν εξηγήσει κάποιοι άλλοι, έχουν κάνει την κριτική τους και λένε ότι όλη η ουσία έγινε να πουλάνε τα πακέτα UEFA, να τα πουλά σε χώρες που δεν μπορούν να δουν το τελικό που γίνεται 10 η ώρα, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία. Παραδείγματα που έχουν φέρει αυτοί που έκαναν την ανάλογη κριτική και οι οποίοι είναι και εξειδικευμένοι στα ρεπορτάζ της UEFA. Αυτό είναι, είπαμε, το Σάββατο, 7 η ώρα, τελικό Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal. Μέχρι τώρα η Αγγλία βγάζει 9 ομάδες στην Ευρώπη, μετά και την κατάκτηση από την Crystal Palace, 9 ομάδες βγάζει η Αγγλία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία περισσότερα είναι Champions League που είναι 5 ομάδες, και στη συνέχεια είναι στο Europa League οι 3 ομάδες και η μία η Brighton στο Conference League.

Την Κυριακή να επιστρέψουμε στα δικά μας. Αυτά έπρεπε να τα πούμε, γιατί σίγουρα το Champions League είναι ο κορυφαίος θεσμός του ποδοσφαίρου και το Mundial φυσικά. Και το Champions League, ο τελικός του Champions League, πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των ποδοσφαιρόφιλων, όποιες ομάδες και αναγωνίζονται. Παρί λοιπόν με την Arsenal 7 η ώρα το Σάββατο αυτό, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το κύκλο μας και να πάμε για το Μουντιάλ. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο γήπεδο της Χάλκης υπάρχει τουρνουά, το οποίο διοργανώνει η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 12 νήσου. Είναι ένα τουρνουά κάτω των 12. Τα ζευγάρια είναι γνωστά μέσω του site της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων των 10 νήσου. Στο 9.30 ξεκινάει το παιχνίδι Διγενής Κοσκινού Χάλκη. Και στη συνέχεια το παιχνίδι Πάνθυρες Ατρόμητος, είναι 9.30 αυτά τα δύο παιχνίδια. 11 παρατέταρτο έχουμε το Πάνθυρες Ηρακλή Λάρδου και Αθλέτικο Αφάντου Ρόδος Γάμα. Στη συνέχεια 12 η ώρα Υπότες Αθλητική Ακαδημία Ρόδου η Άλσο Ζαβίτα Απόλλων Καλυθιών. Και 1 και 4 θα γίνουν οι αγώνες Ρόδος Β' Αδιαγόρας και Αέρα με τον Ιάλσο Βίτα. Παρακαλούνται οι ομάδες να βρίσκονται στο γήπεδο 20 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αγώνα και να παραδώσει στη γραμματεία τα έγγραφα των αθλητών. Αυτή είναι η σχετική ένωση, η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 12 νήσου.

Και μια και βρισκόμαστε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες, να πούμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα στο πρωτάθλημα κάτω των 16, στην 26η αγωνιστική το Σάββατο. Σίμι Ρόδος θα παίξουν 1 η ώρα, στην 27η αγωνιστική στο Φίλιππος Δελαπόρτα στο Σάββατο 4 η ώρα, Φίβος Διγενής. 15η αγωνιστική στη Σίμι την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι 1 η ώρα ανάμεσα στη Σίμι και τον Κλειάθη. 27η αγωνιστική στο γήπεδο της Χάλκης την Κυριακή 6 η ώρα, Χάλκη Πάνθηρες. Για την 28η αγωνιστική στο Καλλιπάτηρα Διαγόρας Αέρα την Κυριακή 6 η ώρα και Κλειάνθης Φίβος Κρεμαστής παίζουν στο Παραδείσι την Τρίτη 6:30. Για την 29η αγωνιστική στο γήπεδο Καλλιθιών την Τετάρτη 6 η ώρα θα παίξουν Απόλλων Καλλιθιών Αέρα και στο Καλλιπάτηρα Διαγόρας Ρόδος την Τετάρτη 6 η ώρα. Επίσης στο Γιάννης Πρώτος έχουμε για την 30η αγωνιστική το παιχνίδι Ευκλής Πάνθηρες επίσης 6 η ώρα την Τετάρτη. Υπάρχει ένα παιχνίδι στην κάτω 16 στον Όμιλο Νήσων στο παλιό στάδιο Ανταγόρα την Κυριακή 6 η ώρα ανάμεσα στον ΠΑΟΚΟ και τον ΑΟ Αθλοπαιδιών ΑΚΟ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο γίνεται και η δεύτερη φάση του παιδικού πρωταθλήματος στον Όμιλο Ρόδου, η τέταρτη αγωνιστική στο Καλλιπάτηρα 5 η ώρα θα παίξει ο Ρόδος Απόλλων Καλλιθιών, στους Αγίους Αποστόλους 6 η ώρα το Σάββατο θα παίξουν Πάνθηρες Διαγόρας, στο γήπεδο Χάλκης 6 η ώρα Χάλκη Ιάλισσος. 5η αγωνιστική Απόλλων Καλλιθιών Πάνθηρες στο γήπεδο Καλλιθιών 3η 6 η ώρα, στο Καλλιπάτηρα την 3η 6 η ώρα Ρόδος Χάλκη και στο Καλλιπάτηρα πίσω την 3η 8 η ώρα Διαγόρας Ιάλισσος. Είναι η δεύτερη φάση του παιδικού πρωταθλήματος στον Όμιλο Ρόδου. Είναι οι δύο αγωνιστικές για τις οποίες σας ενημερώσαμε μόλις.

Σήμερα έχουμε και τα play-off για τη στοίχημα Greek Basket League. 6 ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center από την ΕΡΤ 2 μετάδοση του παιχνιδιού. Και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και αυτό από την ΕΡΤ 2 Sport για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες των play-off του στοίχημα Greek Basket League. Οι ρεβάνς θα γίνουν το Σάββατο 30 Μαΐου, 3 παρα 10 θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, και το Σάββατο στις 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός στο Σάνλερ Αρένα. Είναι τα παιχνίδια τα επαναληπτικά. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να δείτε από την ΕΡΤ 2 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ επίσης από την ΕΡΤ 2. Είναι ώρα να πάμε για το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: Ξεκινήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στη National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στη National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Η δικαστική απόβαση, η Πειθαρχική Επιτροπή για την τύχη του αγώνα Πασπύργος Ζάκυνθος είναι σήμερα, εκδικάζεται, αλλά από εκεί και πέρα η συζήτηση της νέας προκήρυξης του πρωταθλήματος, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την τρίτη εθνική κατηγορία. Να δούμε και τι απόφαση θα πάρθει για το Πύργος Ζάκυνθος 1-1. Υπενθυμίζω διακοπή στο 21ο λεπτό, όταν τραυματίστηκε ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, ο Μπαστακός, όταν έπεσαν μπουκάλια και πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου, και από εκεί και πέρα περιμένουμε τι απόφαση θα πάρθει από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, και στη συνέχεια σίγουρα θα υπάρχει και η Επιτροπή Εφέσεων, όπου σίγουρα θα προσφύγει κάποια ομάδα, γιατί είναι κάτι που γίνεται πάντα στην πλειοψηφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Όπως ξέρουμε, η νέα τρίτη εθνική θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, με την διοργανώτη αρχή να ξεκαθαρίσει από νωρίς, το πλαίσιο της νέας σεζόν, θέτοντας καταλητική ημερομηνία της δηλώσης περίπου στις αρχές Ιουλίου. Βέβαια, από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει, να κρατάμε και λίγο μικρά καλάθια, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σίγουρα οι όμιλοι θα, από ό,τι έχουν πει, θα είναι 10 των 12 ομάδων. Έχουμε και το κύπελλο Αρσεχνών, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, είναι η τρίτη εθνική. Το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι η τρίτη εθνική, θα ξεκινήσει από τις 15 και μετά, 15-21, κάπου εκεί θα πάει, όπως είναι κάθε χρόνο, εκτός αν πάμε τόσο πίσω λόγω των προβλημάτων που έχουμε τώρα, αλλά δεν το νομίζω και δεν το πιστεύω. Θα ξέρουμε βέβαια αν ο Άρης Πετρούπολης θα μηδενιστεί ο Πύργος και πάει στο μείον ένα βαθμό, γιατί χάνει το παιχνίδι και μείον ένα από τη βαθμολογία, σημαίνει αυτό ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης, για να ξέρουμε και στον όμιλο που είναι οι ομάδες μας τι θα γίνει. Και αν θα είναι και οι ομάδες οι περσινές που έχουν μείνει στην κατηγορία, είναι μαζί με τις ομάδες τις δικές μας, έχουν ανέβει και οι ομάδες Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και όλα τα σχετικά, με αυτές ήμασταν αυτή την χρονιά. Υπενθυμίζουμε ότι έμειναν στην κατηγορία 9 Αρτάκι, ο Ικάριστος, ο Διαγόρας, ο Εθνικός Αστέρας, Αέρα, Απόλλων Καλυθιών, Νέα Ιωνία και Δόξα Βίρωνας, είναι οι ομάδες που έμειναν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο όμιλος, αφού βέβαια γίνει γνωστή και η απόφαση. Εάν δηλαδή ο Άρης Πετρούπολης δεν ανέβει, σίγουρα θα είναι πάλι στον όμιλο, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα την γλιτώσει ο Πύργος. Να μην προτρέχω, αλλά έτσι φαίνεται. Honey, I want your money. Yeah, come on, put your hands up. Hands up, hands up. This one is going out. Or what's up?

Παρά το γεγονός ότι έχουν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 7 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, ο Ευκλής συνεχίζει την δουλειά, συνεχίζει τις ανανεώσεις όσο αφορά τις παραμονές των παιχτών, όπως είναι το σωστό να ξεκινάει κάποια ομάδα, και οι ανακοινώσεις συνεχίζονται, η ενημέρωση συνεχίζεται από την ομάδα της Σορονής. Ανανεώνει τον ο σύλλογός μας βρίσκεται σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Κώστα Λαό. Του ευχόμαστε μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά με υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες για την ομάδα μας. Παρόμοια ανακοίνωση έχει βγάλει ο Ευκλής Σορνής και για τον Λάμπρο Χατζικυριαζή, ο οποίος επίσης ανανέωσε την παραμονή του στην ομάδα, και άλλες ομάδες ξεκίνησαν και κάνουν διεργασίες για τις παραμονές ποδοσφαιριστών, όπως εκείνη είπαμε και χθες, η Καταβία, η οποία Καταβία πλέον είναι στο δίλημα εάν θα είναι στην πρώτη ή στην δεύτερη κατηγορία, και ψάχνοντας έτσι λίγο το θέμα και χθες υπάρχουν απόψεις που είναι ακόμα και η οριστική διάλυση της ομάδος, γιατί θεωρούν ότι δεν στηρίζεται όπως έπρεπε από τους συγχωριανούς, και η ομάδα όπως είναι γνωστό αγωνίζει στο Καλλιπάτηρα και όχι στο χωριό της Καταβίας. Η Καταβία λοιπόν συνεχίζει όμως τις επαφές με παίχτες, δεν έχει πάρθει η απόφαση, θα υπάρχει μια νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τους επιτελείς και με τους διοικητικούς παράγοντες της ομάδας για να πάρθει τελική απόφαση. Ο Μανώλης Φρατζής τρέχει την ομάδα όσον αφορά τις ανανεώσεις, παραμονές ή αποδεσμεύσεις. Έτσι, ανακοίνωσε την παρελθόν από το ρόστερ της Καταβίας είναι ο Άγγελος Κυπαρισσάς, ο οποίος ο αμυντικός μένει ελεύθερος, ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από τον Κλειάθη και από τον Ευκλή και από τον Ιάλισσο και είναι στην καλύτερη χρονιά του, 27 χρονών είναι, για να μπορέσει να προσφέρει σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό όσον αφορά λοιπόν και την Καταβία. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, είναι αμαρτία να διαλύνει το σωματείο. Ελπίζουμε να πάρθει μια σωστή απόφαση, γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι τελείως ερασιτεχνικό και σίγουρα τα έξοδα είναι πολλά και δυσκολεύουν τους παράγοντες να συντηρήσουν τις ομάδες, ειδικά ομάδες που δεν παράγουν ποδοσφαιριστές, γιατί η Καταβία είναι μια από τις ομάδες που δεν παράγουν ποδοσφαιριστές, αλλά ψάχνει να βρει έτοιμους και με όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα.

Πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να πούμε αυτά που είπε ο Βινίσιους σε δηλώσεις που παραχώρησε και μίλησε με τα καλύτερα, με κολακευτικά λόγια για το Λαμίλ Γιαμάλ. Ο στάρ της Βασίλισσας της Βραζιλίας ανέφερε πως η Ισπανία είναι από τα φαβορί για την κατάχρηση του Μουντιάλ, διότι έχει στο ρόστερ της το 18χρονο μάγο της Μπαρσελόνα που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κόσμου. Η εθνική Ισπανία είναι ανάμεσα στα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε το προηγούμενο Euro και έχει το ρόστερ της στο Λαμίλ Γιαμάλ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες του κόσμου. Οι φίλαθλοι πληρώνουν εισιτήρια για παίχτες σαν αυτόν, είπε χαρακτηριστικά ο Βινίσιους, ο οποίος, σαν και είναι ποδοσφαιριστής, ο Λαμίλ Γιαμάλ, αν και από το σφαιριστή της Μπαρσελόνα, και ο Βινίσιους της Ρεάλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού με τον Νεϊμάρ στην Βραζιλία και έχει σημάνει συναγερμός. Ο Νεϊμάρ που στην πρώτη του προπόνηση πήγε με ελικόπτερο στην προπόνηση και τώρα παρουσιάστηκε ένα μικρό πρόβλημα και γίνεται αγώνα στο δρόμο για να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος, όπως είπαμε πριν μερικές μέρες, αρχικά δεν τον είχε καλέσει ο Αντζελότη, αλλά επειδή ήταν και τραυματίας, τώρα τον κάλεσε και στην πρώτη προπόνηση, δεύτερη προπόνηση, έπαθε μικρό τραυματισμό. Ένα άλλο θέμα που απασχολούσε πάρα πολύ ήταν για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία πήρε πράσινο φως για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικανικής Χώρας. Αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόβλημα είχε να κάνει με την έξαρση του έμπολα, για την οποία συνεργάστηκε με τη FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού καμπ στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Άλλωστε, οι περισσότεροι διεθνείς του Ισλαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αγωνίζονται στην Ευρώπη. Παράλληλα, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που έφυγαν νωρίτερα από την πρωτεύουσα της χώρας θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 μέρες παραμονή στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με τις αμερικανικές οδηγίες. Αυτά είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Αμερικής. Θυμίζουμε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 17 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας την Πορτογαλία.

Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές των ελληνικών ομάδων που μετέχουν στο Μουντιάλ, όπως είναι ο Ελκαμπή με την αποστολή του Μαρόκου και παλαιότερα ο Ναΐ που ήταν στον Παναθηναϊκό και τώρα αγωνίστηκε στη Τζιρόνα που υποβιβάστηκε από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, ο Μπάμπα στην αποστολή της Γκάνας, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ο Χάμες, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό στην Κολομβία και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα για τον Γιώργο Δόνη, τον δεύτερο προπονητή που θα πάει σε Μουντιάλ. Είναι προπονητής πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Δόνης θα είναι παρόν στο Μουντιάλ. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο Μουντιάλ και μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Εδώ θα κλείσουμε. Θα ακολουθήσει με το Top και Sport ο Παύλος Ντοκοπίλη και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε εδώ παρόντες και ενώ πλησιάζουμε και στην αλλαγή του μήνα και από 1η Ιουνίου την Δευτέρα που είναι το Αγίο Πνεύματος, θα έχουμε πλέον τον Ιούνιο με την ελπίδα να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε αύριο, 4 με 5, εδώ μαζί με τον Μανώλη Μπάτη και τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι στο συντονισμό και στις επιλογές της μουσικής. Καλό σας βράδυ.

0: Τίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται στο Telecom Center των ΠΑΟΚ στις 6. Με Κώστας Λούκα, χωρίς Ζωγκαβόπουλο, Καλετζάκη, η Πράσινη, ενώ ο Όσμαν πήρε τη θέση του Φαρίτ στη λίστα των ξένων. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, μετάδοση από τον BWIN Sport FM και τηλεοπτικά από ERT 2 Sport. Προώρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028 προτίθεται να προσφέρει η ΑΕΚ στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως γράφουν στη Σερβία, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάτι ανάλογο είναι πιθανό να συμβεί και με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Επικείται πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα του εξωτερικού για τον Ρέλβας, όπως μετέφερε στον BWIN Sport FM ο Γιώργος Τσακίρης. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Κόμο βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία ο Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Ισπανό αριστερό μπακ Βίκτορ Παράδα, ο οποίος φέρεται να απασχολεί επίσης Θέλτα και Σπαρτάκ Μόσχας, αποκαλύπτει ΑΣ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του και για να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα με τους πράσινους να μην ασχολούνται με τον Αυστριακό Φλόρεν Βίγκελε της Βικτωρία Πλιζέν. Με το σύνθημα Δύο Πόλεις, μια ομάδα που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη μαύρη επαιτειακή της φανέλα για τα 100 χρόνια. Επιμένουν στην Τουρκία πως αν η Μπεσίκτας δεν συμφωνήσει με τον Ζινεντίν Ζιντάν, θα προχωρήσει με τον Ράσμα Λουτσέσκου. Παραμένει προτεραιότητα η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή. Την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη, περιμένουν στον Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας μεσοπιθετικός με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Στο ραντάρ των κίτρινων ο Σιώπης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επαφή. Πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενόψει των φιλικών με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στο Στοκχόλμη και με Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όλοι διεθνείς. Ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Ράπτη, 26χρονος διεθνής ακραίος, επιστρέφει μετά από μία τριετία στην Ελλάδα που στο παρελθόν κατέκτησε τίτλους με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Water Polo League ανδρών με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Σεράφικο Ολυμπητήριο. 1-0 προηγούνται Ερυθρόλευκοι με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπίτι στις 9 μετάδοση από Art Sports 1. Πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο στάρ της Ελεσάου θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Για τους λόγους της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν μίλησε ο Τσάβι Πασκουάλ. Είχα συνηθίσει σε άλλο τρόπο λειτουργίας, αλλά δεν είχα πρόβλημα με τη διοίκηση. Φεύγω γιατί υποφέρω. Πιστεύω η απόφασή μου θα κάνει καλό στην ομάδα, δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Top FM 102,4.

Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Top FM. Αρχίζει το Top Gear Sport κοντά σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Σταθερότατο στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής, στην εξαιρετική καθημερινή δουλειά του και ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο για αθλητικά νέα. Μέχρι και τις 6, έτσι ό,τι έχουμε στην επικαιρότητα, κατά κύριο λόγο την ποδοσφαιρική. Λοιπόν, με μουσικούλα θα πάμε, έτσι κάποιες ειδήσεις και καλεσμένος στο δεύτερο μέρος θα είναι κοντά μας Πανίκο της Ζούνης, ο προπονητής της αναπτυξιακής ομάδας του Γιάλισσου. Το όνομα του Παναγιώτη Ζούνη αυτονόητα βρέθηκε και παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας σε σχέση με τις ομάδες οι οποίες αναζητούν προπονητή πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αλλά τουλάχιστον οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως θα παραμείνει έτσι σε αυτό το οποίο ξεκίνησε φέτος.

Λοιπόν, μια αρχή, μια σύντομη ενημέρωση από το κομμάτι του στοιχήματος, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Στο 15-01, Πετροτζέτ Ελγκούντα παραμένει στο 0-0 στο 16ο λεπτό. Πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο βρισκόμαστε και στο 15-31 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Σεπτέμβριο, Σόφια με την Γιάντρα Γκάμπροβο, και εδώ χωρίς γκολ.

Λοιπόν, ξεκινάω με την καταβιά, γιατί εδώ έχουμε τις εξελίξεις και θα τις χαρακτήσει ακεραγδαίες. Γιατί όπως όλα δείχνουν, έτσι ο σύλλογος τελικά θα δηλώσει τη συμμετοχή του στην δεύτερη τοπική κατηγορία την επόμενη χρονική περίοδο. Οι αρχές σκέψεις μετατρέπονται σιγά σιγά σε βεβαιότητα, διότι έγιναν και εκλογές στην Καταβιά, έτσι, και από εκεί και πέρα το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του δεν έδειξαν πλέον την φλόγα για να συνεχίσουν να παλεύουν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Υπάρχει μια συνολική κόπωση. Μετά από πολλά χρόνια, οι εναλλακτικές δεν υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο. Υπάρχουν εντωμεταξύ και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και γενικά αυτό που έλεγα, κούραση μετά από τόσα χρόνια, είναι πολύ λογικό, έτσι, να αφθάρει όλη η κατάσταση. Οπότε πληροφορίες αναφέρουν πως αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει να τρέξει την ομάδα είναι ο Μανώλης Φραντζής, παλιός προπονητής της ομάδας, γενικός αρχηγός και διοικητικός παράγοντας, με τη βοήθεια κάποιων παραγόντων της προηγούμενης διοίκησης. Αλλά και με ένα έτσι χαμηλό ως μέτριο μπάτζετ, το οποίο έτσι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της πρώτης κατηγορίας.

Και με βάση τα νέα παιδιά, έτσι, μια απόφαση η οποία ουσιαστικά ενισχύθηκε και από το γεγονός πως αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι έτοιμοι να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου. Δύο το έκαναν ήδη. Αναφέρομαι στον Άγγελο Κυπαρισά, ήταν ο πρώτος, και ακολούθησε και ο Ηλίας Τριγάκης. Κυπαρισάς και Τριχάκης, δύο καλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι λογικά δεν θα αργήσουν να έχουν στα χέρια τους πρόταση για τη συνέχεια της καριέρας τους.

Το ζητούμενο πλέον είναι να τελειώνει όλο αυτό, να ληφθεί και επισήμως μια οριστική απόφαση για να γνωρίσει η Ένωση το ποια ακριβώς συνθήκη θα είναι αυτή η οποία θα διαμορφωθεί, για να αποφασιστεί έγκαιρα το πώς ακριβώς θα καλυφθεί και αν καλυφθεί η καινή θέση η οποία θα προκύψει στην πρώτη κατηγορία.

Αυτά για την καταργία στον Ευκλή. Τώρα η ομάδα έχει μπει στον ασταρισμό των ανανεώσεων συνεργασιών. Απόκλεισε και το θέμα του προπονητή του Μιχάλη Πολιά. Είναι πλέον μαζικές οι συμφωνίες της διοίκησης του Ευκλή. Ξεκινάμε με τον Γιώργο Λάο. Αρχικά ακολούθησε ο Μιχάλης Λαπάκης, ο Γιορδάνης Τομάζος. Στην δύο νέα παιδιά, ο βασικός τερματοφύλακας των 49ων, ο Μανώλης Χάζη Ελευθερίου. Ο Λάμπρος Ατζηριάζης και ο Κώστας Λαός, έτσι ως ο τελευταίος της παρέας των πρώτων.

Και οι άνεσοι με την οποία κινούνται στην Σορνή επιβεβαιούν και το τυπικό της διαδικασίας των εκλογών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου, έτσι, Κυριακή, για την ανάδειξη νέας διοίκησης, 7 το απόγευμα στα γραφεία του Σωματείου. Έτσι, οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζω πως ο Μιχάλης Τομάζος, πρόεδρος της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, πολύ μεγάλη προσφορά, έτσι, αποχωρεί, καθώς κουράστηκε, και θα τον διαδεχτεί ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αυτή θα είναι και η μοναδική ουσιαστική αλλαγή, δεδομένου πως το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο θα παραμένει στη μεγάλη πλειοψηφία του το ίδιο. Με τον Ευκλή να θέλει να χτίσει στην φετινή εξαιρετική χρονιά του.

Ναι, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή και από τον Κλεάνθη σε σχέση με μια έτσι, δεύτερη παρτίδα ανανεώσεων συνεργασιών. Ήδη αρκετοί ποδοσφαιριστές σήμαντονται στην πρόταση της διοίκησης, η οποία και ελπίζει πως η μεγάλη πλειοψηφία θα συνεχίσει την ομάδα και του χρόνου. Ο φετινός κορμός υπάρχει απλά ένα ερωτηματικό από ό,τι μαθαίνουμε τον Άγγελο Γαμπιεράκη, ο οποίος για προσωπικούς λόγους το σκέφτεται ακόμα, αλλά λογικά οι περισσότεροι θα παραμείνουν. Οπότε αυτό ουσιαστικά προσδιορίζει και τον αριθμό των μεταγραφών, οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τις 5. Πέντε προσθήκες σε όλες τις θέσεις και κυρίως στην μεσαία γραμμή.

και αυτοί γιατί Φούσα και Θανάρη τον Νοέμβριο θα κληθούν να υπηρετήσουν την θητεία τους. Στρατιωτική, συνεπώς εκεί θα χρειαστεί μια ενίσχυση στους κλεάντες για να μπορέσει να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα.

Αναγίνω περιμένουμε ακόμα και εντός ημέρας από την Αστέρα Παστίδας και εδώ σε σχέση με νέες ανανεώσεις. Ο Αγκούλη, από ό,τι ακούγεται, έχει κλείσει για να συνεχίσει και αυτός. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έδισε πολύ τον Αστέρα φέτος. Ενώ αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα του προπονητή, σε σχέση με το αν θα παραμείνει ή όχι ο Άρης Μιχαηλίδης. Έτσι οι άνθρωποι του Αστέρα τον θέλουν, έτσι και ο ίδιος το σκέφτεται. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα στις δύο πλευρές, να συζητηθούν, να συμφωνηθούν. Και αυτή η κουβέντα θα μπορεί να τραβήξει, όπως γίνεται αντιληπτό για πολλοί, με τους ανθρώπους του Αστέρα να εξετάζουν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις για να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που τα πράγματα στραβώσουν.

Μια πολύ σημαντική Κυριακή περιμένει για το μεταξύ των Ηρακλή Μαρισσών, καθώς για τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στο πολιτιστικό κέντρο στην αίθουσά του, τον Κερωνιάτη, μια ανοιχτή διαβούλευση για το μέλλον και την εξυγίανση του Συλλόγου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πρόσκληση προς όλους τους Μαρισσενούς. Έτσι, καλούνται οι πάντες να δώσουν το παρόν. Τα μέλη του σωματείου, οι κάτοικοι της περιοχής, οι χορηγοί της ομάδας και οι τοπικοί φορείς. Μάλιστα, έχει κληθεί και ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κουλιάδης.

ώστε να δρομολογηθεί η επόμενη μέρα μέσα σε συνθήκη ίσως του μεγαλύτερη συσπήρωση για τους αεροπλανοφόρους, οι οποίοι θα κουβεντιάσουν και την ίδρυση τμήματος Στίβου.

Αλλά βέβαια το πρώτο ζητούμενο είναι να κλείσει το διοικητικό, έτσι, να αναδειχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο, καθώς το προηγούμενο έχει παραιτηθεί. Και από εκεί πέρα να αρχίσει να οργανώνεται η ομάδα. Τα πράγματα δείχνουν αισιόδοξα προς αυτό. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, έτσι θα βγει κάτι καλό. Και από εκεί πέρα το πρώτο βήμα προφανώς θα είναι η σύναψη συμφωνίας με νέο προπονητή, καθώς ο Κώστας Πάτας δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ομάδα μετά την αποχώρησή του προς το τέλος της τρέχουσας περίοδου.

Λοιπόν, σε αυτά τα λίγα, γενικά από το τι κυκλοφορεί σήμερα στην επικαιρότητα, την ποδοσφαιρική, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον TopFM, για να επιστρέψουμε με τη συζήτηση μας με τον Παναγιώτη Ζούνη, τον προπονητή της αναπτυξιακής ομάδας του Γιάννησου.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σήμερα, ημέρα προετοιμασίας της συνεδρίασης, το παλάτι θα μείνει κλειστό από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 και αύριο ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών και συντονιστής διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου, Νίκος Χριστοδούλου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, χαρακτήρισε θετική την επίσκεψη του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας στο νοσοκομείο της Ρόδου, χαρακτήρισε όμως ανήθικους τους ισχυρισμούς του διοικητή περί μιζέριας και στοχοποίησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη των γιατρών για την ανάδειξη των προβλημάτων. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μικροπολιτικών διακανονισμών με την υπόλοιπη αντιπολίτευση παρά μόνο σε επίπεδο προγραμματικού ανταγωνισμού και δεν παλεύουμε για τη δεύτερη και την τρίτη θέση όπως κάνουν άλλοι στον προοδευτικό χώρο. Φιλοδοξούμε και παλεύουμε για την αλλαγή πολιτικής και την πρωτιά. Ο αγώνας της παράταξης είναι μονομέτωπος απέναντι στα καθημερινά προβλήματα και τις δεξιές νεοφιλελεύθερες επιλογές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσίασε τίποτα νέο, επανέλαβε απλώς γνωστές θέσεις της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθεί να εξισώσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό κλίμα του 2012. Βασικός σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης, το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε χθες στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο γήπεδο του ΜΕΤΣ ορίστηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ της Ελπίδας Πεταλούδων και του Μαρπισαϊκού στο πλαίσιο των μπαράζ για την άνοδο στην National League 2. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο τον νικητή Βορείου Αιγαίου για μία θέση στην National League 2. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα γίνουν στα γραφεία του Συλλόγου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ευκλής Ορονής. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματιολάρης, εσάνιμα.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρης Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνήθως τα διαλύματα αξιοποιούνται έτσι για τα απαραίτητα τηλεφωνήματα, έτσι, μπας και έχει προκύψει για κάτι νεότερο. Λοιπόν, ένα τηλεφωνήμα και από τη Λέρο, έτσι να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μιχάλη Τσάσο και σε όλη την παρέα της Αθλητικής Ένωσης Λέρου. Μια παρέα η οποία το ζητούμενο είναι να ανανεωθεί, γιατί και η Αθλητική Ένωση Λέρου, όπως και πάρα πολλά σωματεία, οδεύουν προς εκλογές στη Λέρο στο τέλος Ιουνίου, έτσι, για εκεί προγραμματίζονται οι αρχιερεσίες, με την προσδοκία ο Μιχάλης Τσάτσος να απαλλαχθεί επιτέλους από την μοναξιά των τελευταίων ετών και να μπουν και νέοι άνθρωποι να βοηθήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Ανεξάρτητο γεγονός, βέβαια, από σημάδι που επιβάστηκε φέτος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι, το θέμα είναι ο σύλλογος να παραμένει ζωντανός και να συνεχίσει. Και μάλιστα έτσι, και ο ίδιος συναχωρέθηκε μαθαίνοντας πως η καταβία το πιθανότερο είναι να εγκαταλείψει την πρώτη κατηγορία και να παίξει στην δεύτερη.

Εδώ μεταξύ στο κομμάτι του στοιχήματος το σκορ έχει ανοίξει και στο 15-0-0 Ισμαήλ Φάρκο 0-2 στο 43ο λεπτό, στο 15-0-1 Πετροτζέθ Ελγκούντα 1-0 στο 44, 15-0-2 το Ελγκαΐς Γουάντι Ντέκλα παραμένει στο 0-0 στο 41ο λεπτό, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και το παιχνίδι στο 15-31 το Σεπτέμβρη Σόφια με την Γιάντρα Γκάμπροβο, πριν από λίγο έδωσε ένα γκολ στους φιλοξενούμενους, αλλά προφανώς ακυρώθηκε γιατί το επανέφερε το σκορ στο, το αποτέλεσμα μάλλον στο 0-0. Α, όχι, επιβεβαιώνει. 0-1 λοιπόν και εδώ, 0-1 στο 43.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντα μας ταλαιπώρησε λίγο η προσπάθεια σύνδεσης. Ο Παναγιώτης Ζούνης είναι κοντά μας, ο προπονητής της αναπτυξιακής ομάδας του Γιάλισσου φέτος. Παναγιώτη, χαίρομαι που σας ακούμε μετά από αρκετό καιρό.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, για σένα φαντάζομαι η φετινή διαδικασία της προσπάθειας ανάδειξης ποδοσφαιριστών και προετοιμασίας τους πρέπει να σε έφερε πολλά χρόνια πίσω, έτσι, στον Γιάλισσο φέτος, και πρέπει να θυμήθηκες τα χρόνια των Ατρόμητων.
1: Ακριβώς έτσι, Παύλο, όπως το είπες. Και αυτό ήταν και ο λόγος που πήρα την απόφαση να πάω στην ομάδα του Γιάλισσου για να βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα, το δύσκολο εγχείρημα που είχαν να κάνουν, γιατί όντως ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό. Να ξεκινήσουν τα παιδιά της εφηβικής ομάδας να αγωνίζονται σε ανδρικό πρωτάθλημα.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το σκαλοπάτι της τρίτης κατηγορίας και σε σχέση με τις ομάδες Β των σωματείων βοηθάει πραγματικά? Δηλαδή, είναι αυτός ο κρίσιμος κρίκος ο οποίος απουσίαζε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να βοηθήσει τα παιδιά στη μετάβασή τους?
1: Γνώμη δική μου, προσωπική μου γνώμη, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά αυτά. Γιατί είναι μεγάλη απόσταση από το φηβικό να πάει στην αντρική ομάδα. Σε ό,τι κατηγορία και να είναι η αντρική ομάδα, η Β' κατηγορία, η Α' κατηγορία, η Γ' εθνική. Είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αρχίζουν και μπαίνουν στο πνεύμα και του ανταγωνισμού και του ρεαλισμού, και έχουν ανταγωνιστούν άνδρες από και πέρα και όχι παιδιά.
0: Επειδή μιλάμε βέβαια για Β' ομάδες, το κίνητρο υπάρχει εκεί. Και αναφέρομαι κυρίως στο ομαδικό, ξέρεις. Δηλαδή η διεκδίκηση, η προσπάθεια, η αγωνία για τις επιτυχίες, η ματιά στη βαθμολογία, όλο αυτό.
1: Ευτυχώς και η ΕΠΣΕ άλλαξε το φετινό πλάνο, γιατί πέρσι οι ομάδες Β' δεν μπορούσαν να κερδίσουν την άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ευτυχώς φέτος το άλλαξε, οπότε υπήρχε κίνητρο για τα παιδιά αυτά που αγωνιστήκαν και για τον Αέρα. Φέτος ήμασταν, ας πούμε, ο Αέρα και εμείς. Πέρσι ήταν οι Καλυφιές με τον Αέρα, νομίζω ήταν πέρσι. Φέτος ήταν ο Αέρα και ο Γιάλισσος. Οπότε είχαν τα παιδιά κίνητρο, ναι, να διεκδικήσουν μια άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Έμεινες ευχαριστημένος από την φετινή προσπάθεια και τη φετινή πορεία?
1: Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έμεινα και από τα παιδιά, περισσότερο από την προσπάθεια των παιδιών και το ζήλο που μου δείξανε τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες, γιατί προσπαθούσαν να δείξουν το καλύτερο σε αυτό. Και από την διοίκηση για την προσπάθεια που έκανε για να βοηθήσει τα παιδιά να μην τους λείψει τίποτα. Και όντως το είδα αυτό το πράγμα, ήταν όλο το συμβούλιο του Γιάλισσου σε κάθε παιχνίδι μας. Όπως και οι προπονητές παρακολουθούσαν τις πρώτες ομάδες, παρακολουθούσαν τα πολλά από τα παιχνίδια, μπορώ από τα περισσότερα παιχνίδια παρακολουθούσαν. Οπότε τα παιδιά είχαν περισσότερα από ένα κίνητρο να διακριθούν σε αυτό το πρωτάθλημα. Αν ξέρουν ότι τους παρακολουθεί ο προπονητής πρώτης ομάδας, είναι ένα μεγάλο κίνητρο να δείξουν το καλό τους σε αυτό, μήπως και επιλεγούν για την πρώτη ομάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, νομίζω, από αυτό για ένα νεαρό παιδί που ξεκινάει τώρα το ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, και νομίζω αυτό που λες είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλο να κατεβάσεις μια δεύτερη ομάδα, πρέπει να την κατεβάσεις και να λες ότι εντάξει, μπορεί να τσιμπήσουν ένα-δύο ποδοσφαιριστές ενδεχομένως, και άλλο να το εντάσεις σε ένα πλάνο, έτσι, συνολικό. Θα το έχεις ενταγμένο δηλαδή σε μια διαδικασία συνολική ενός σωματείου.
1: Ακριβώς, Παύλο. Ο Γιάλισσος έχει ένα τριετές πλάνο και έχει σκοπό να προωθήσει όσο μπορεί περισσότερα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Αυτό ήταν, πιστεύω, και ο λόγος που επέλεξε εμένα για να πάω να βοηθήσω σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεν ξέρω κατά πόσο το πέτυχα. Θέλω να πιστεύω ότι έμεινε ευχαριστημένη η ομάδα από την προσπάθεια που έχω κάνει και εγώ για να βοηθήσω τα παιδιά αυτά για να ετοιμαστούν πιο γρήγορα σαν ποδοσφαιριστές. Αλλά θα στο ξαναπώ πάλι, έμεινα κατενθουσιασμένος από αυτό το πράγμα, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά όλοι τους στην ομάδα, την Β' ομάδα του Γιάλισσου. πάρα πολύ κοντά, Παύλο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μας λύναν όλα, μου λύναν όλα τα προβλήματα, ό,τι πρόβλημα υπήρχε αγωνιστικό από υλικό, από έμψυχο, από άμψυχο υλικό, από άψυχο υλικό, όλα τα προβλήματα τα λύνανε. Ήταν απίστευτη η προσπάθεια που έκανε η διοίκηση πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Υποθέτω πως πολλά παιδιά εξελίχθηκαν, έτσι. Έχουν φτάσει κάποια από αυτά στο επίπεδο έτσι, να χτυπήσουν σιγά σιγά την πόρτα της ανδρικής ομάδας. Αν όχι φέτος, έτσι, του χρόνου ενδεχομένως, έτσι, αν η φετινή χρονιά έβγαλε.
1: Ναι, αυτό είναι δύσκολο κομμάτι, Παύλο, να ξέρεις. Είναι η πρώτη χρονιά που παίξανε γάμα τοπικό σε αντρικό πρωτάθλημα τα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά 15 και 16 ετών. Και 14, είχαμε 14-16 ετών παιδιά στο ρόστερ της ομάδας και ήταν το πρώτο τους πρωτάθλημα που παίξανε αντιμετωπίζοντας άντρες. Δεν είναι εύκολο αυτό να πετύχεις να πας στην πρώτη ομάδα από την πρώτη χρονιά, αλλά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους γιατί δείξανε πολύ καλά στοιχεία και αν συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, εγώ πιστεύω ότι πολλά από τα παιδιά αυτά θα αδραιώσουν την πρώτη ομάδα, θα αδραιωθούν στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή. Από το χέρι τους είναι. Να δουλέψουν για να φτάνει να το πιστέψουν και οι ίδιοι ότι μπορούν. Ήδη κάποια παιδιά, 6-7 παιδιά είναι στην πρώτη ομάδα, από πέρσι βέβαια είναι τα παιδιά αυτά. Πήραν πολλές εμπειρίες και αυτά τα παιδιά, γιατί όσα παιδιά δεν είχαν συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, αγωνιζόντουσαν με τη β' ομάδα. Πιστεύω ότι τα βοήθησε πάρα πολύ, αποκτήσανε φοβερές εμπειρίες παίζοντας τα παιχνίδια στη γάμα κατηγορία.
0: Ξέρεις, μακάρι το πρωτάθλημα αυτό να δυναμώσει κάποια στιγμή, να προσθεθούν ομάδες, να ανέβει και λίγο η πούχη του ανταγωνισμού για να μπορέσει να γίνει και καλύτερη δουλειά, να βοηθηθείτε νομίζω όλοι, και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Είναι γι' αυτό νομίζω πολύ σημαντικό για να γίνει δουλειά που πρέπει.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν το καταλάβουν οι ομάδες τουλάχιστον που έχουν περισσότερα παιδιά, όπως είναι ο Διαγόρας, η Ρόδος, ο Ιάλισσος το έκανε, ο Αέρα το έκανε, ο Απόλλων Καλυθιών, ομάδες που είναι στη γάμα εθνική και ακόμα και ομάδες που είναι στο αλφα τοπικό, που έχουν ακαδημίες με πολλά παιδιά, όπως είναι ο Φίβος ας πούμε, και ο Φίβος έχει πολλά παιδιά νομίζω και ο Διγενής, είναι ότι καλύτερο, Παύλο. Είναι ότι καλύτερο, γιατί δεν αγωνίζονται όλα τα παιδιά. Δυστυχώς αγωνίζονται 11. Καλό να υπάρχει η β' ομάδα για να αποκτάνε εμπειρίες τα παιδιά να παίζουν, να μην μένουν σε αδράνεια. Βέβαια, αυτό είναι τώρα και, είναι και το οικονομικό κομμάτι στη μέση, που δεν ξέρεις τώρα η κάθε ομάδα αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο ζήτημα. Είναι και αυτό.
0: Είναι γι' αυτό και είναι και το παραγωγικό δυναμικό, γιατί πρέπει και ανθρώπους για να ασχολούνται με αυτό.
1: Τουλάχιστον για τα μεγάλα χωριά του νησιού μας είναι ότι καλύτερο, πιστεύω. Είναι ότι καλύτερο.
0: Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω αν θέλεις να συνεχίσεις. Έτσι, τις ανακοινώσεις περιμένω από την ίδια τη διοίκηση της ομάδας. Προφανώς αυτονόητα. Εσύ είσαι θετικός στην προοπτική να παραμείνεις.
1: Παύλο, θα αφήσω την απάντηση στη διοίκηση. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σχεδόν τα έχουμε βρει όλα, απλά την οριστική απόφαση θα την ανακοινώσει η διοίκηση.
0: Ναι, αυτό είπα και νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πάνω κάτω την απάντηση την πήραμε. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Για σένα ήταν μια επιστροφή, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο στα παλιά, έτσι, σε αυτό το ωραίο, το δημιουργικό που είχες κάνει τότε με την ομάδα σου, τους Ατρόμητους. Ο κόσμος της πρώτης κατηγορίας σου έχει λείψει καθόλου? Και αυτός ο διαφορετικός τρόπος ζουγκάς?
1: Πίστεψε το, Παύλο, όχι, μου έλειψε, γιατί είναι κάτι που αγαπάω και ναι, αγαπάω αυτό που κάνω. Αν δεν τα αγαπούσα δεν θα πήγαινα, γιατί μιλάμε για έφυγα από την αλφα κατηγορία, ενώ είχα προτάσεις και από άλλες ομάδες αλφα κατηγορία και από β' κατηγορία, δεν πήγα, πήγα σε γάμα. Γιατί ήταν το εγχείρημα που, το πλάνο που ήθελε να πετύχει, να ακολουθήσει η ομάδα του Ιαλισσού. Μ' άρεσε τόσο πολύ και ήταν ένα χείρημα που είχα κάνει και εγώ παλιά, όπως είπες, και με επηρέασε πολύ αυτό και ήθελα να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Και όντως δεν το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα καθόλου.
0: Γιατί γνωρίζω ότι προτάσεις έχει και τώρα.
1: Ορίστε.
0: Ξέρω ότι προτάσει έχει και τώρα, λέω. Εντάξει, το όνομά σου γενικά κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική πιάσα, είναι αυτονόητα, έτσι. Okay, εντάξει. Αυτό αρέσει, αυτό σε κάνει χαρούμενο και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό.
1: Είχα προτάσει και από Α και από Β κατηγορία. Δεν θέλω να μιλήσω για παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι με γεμίζει αυτό το πράγμα και γι' αυτό πήρα την απόφαση. Πήρα την απόφαση, ας πούμε, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε πώς θα πάει τον Έλλης.
0: Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είσαι καλά. Να ευχηθώ εσύ να συνεχίσεις να αποταλαμβάνεις πρώτα απ' όλα και να βγουν από το χέρι σου και από τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που αναδείχθηκαν, έτσι. Οπότε εύχομαι όλο αυτό να αυγατήσει, να πολλαπλασιαστεί και να δούμε έτσι παιδιά τα οποία θα αναφέρουν το όνομά σου έτσι, ως του ανθρώπου που τα εξέλιξε και τα καθιέρωσε.
1: Μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερα παιδιά. Είναι χαρά μου αυτό το πράγμα. Το χαίρομαι αυτό που κάνω. Και δίνω το καλύτερο με αυτό σε όποια ομάδα και αν έχω βρεθεί. Πάντα βοηθούσα τα μικρά παιδιά να. Έδινα σε ευκαιρίες τα μικρά παιδιά να παίξουν.
0: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Παύλο, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Έγινε,
1: πολύ.
0: Για χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Ζούνη, έτσι, τον προπονητή της δεύτερης ομάδας του Γιάλισσου. Ένας έμπειρος τεχνικός, έτσι, ο οποίος όμως έκανε πλέον μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή, έτσι, να επιστρέψει σε αυτό που πραγματικά τον γεμίζει και τον κάνει να αισθάνεται δημιουργικός. Έτσι, και τους ανθρώπους τους χρειάζεται σίγουρα το ποδόσφαιρο, έτσι, προπονητές, και είναι κρίσιμος αυτός ο ρόλος, που θα αναλάβουν, έτσι, νεαρά παιδιά να τα προετοιμάσουν, να τα οριμάσουν, να τα διαπαιδαγωγήσουν για να είναι έτοιμα να σταδιοδρομήσουν από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο πλέον σε επίπεδο ανδρών.

Λοιπόν, κάτι άλλο το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Έλεγα για τις γενικές ελεύσεις και τις εκλογές των σωματείων. Έτσι είναι μπόλικες το προσχές διάστημα. Τη δική του γενική συνέλευση κάνει και ο Διγενής.

όπως ανακοινώθηκε την ερχόμενη Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Στο γενετικό κατάστημα Κουσκινού, εκεί που θα υπάρξει αλλαγή σκητάλη, θυμίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Ο Τσαμπίκο Ζαχαρία επιστρέφει στον προεδρικό θόκο. Με του στόχου τη ομάδα να αναβαθμίζονται και να καθίστανται πλέον έτσι απολύτω πρωταγωνιστικοί για την νέα σεζόν. Λοιπόν, τελευταία πινιλιά από το κομμάτι του στοιχήματος. Έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στα παιχνίδια. 15-0 Ισμαήλ Φάρκο 0-2. Στο 15-01 Πετροτζέτ Ελγούνα 1-0. Στο 15-02 και δεν το σκορ άνοιξε. Ελγκαΐς Γουάντιντέγκλα 0-1. Ενώ στο 0-1 παραμένει και το παιχνίδι στο 15-31 Σεπτέμβρη Σόφια με την υγεία Ντραγκάμπροβο. Για σήμερα αυτά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22-410-85-726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
13: Αυτή την διείσδυση που έκανε από τον αριστερό διάδρομο, κλασική κίνηση Όσμαν. Άμα από λίγο χώρο εκεί πέρα δεν είναι εύκολο να το σταματήσεις. Φάουλ είναι από τον Μέλβιν, πρώτο. Δύο βολές για τον Τούρκο Σέντερ, για τον Τούρκο Φόρουαρντ. Ο Τούρκος Σέντερ του Παναθηναϊκού που έχει πάει στη Ρεάλ, ο Γιουτσέβερ. Ο οποίος έπαιξε με την Μπασκόνια. Βάζει την πρώτη βολή ο Όσμαν, 7-4. Έτοιμος ο Σέντι Όσμαν για την δεύτερη. Και ο Λουκάς Πάρον σήμερα διαθέσιμος. Ξεπέρασε έτσι, μάλλον ολοκληρώθηκε Η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο που έκανε την αρθροσκόπηση στο γόνατο είναι καλά. Είναι διαθέσιμος. 8-4 από τις δύο βολές του Όσμαν. Μουρ. Έπεσαν κάτω ο Λεσόρ και Μπέβερλι. Συνεχίζει το μάτς. Μπέβερλι. Ωραία πάσα στον Μουρ. Καλάθι. 8-6 και 6 πόντου πάκ από τον Μουρ. Καταπληκτική ασίστ εδώ από τον Μπέβερλι. Η δεύτερη του Αμερικάνου Γκάρτ στο μάτς. Γκραντ. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Δεύτερο σκρίνο από τον Γάλλο. Γκραντ, ωραία πάσα ρόπι και με τον Λεσόρ. Κακό τελείωμα όμως από τον Λεσόρ. Ταϊρή. Μπέβερλι. Έχει επιστρέψει έναν πάνω. Εγώ θα πάει σε σέντε επίθεση ο Πάουκ. Μπέβερλι. Περνάει, βγάζει έξω τον Περσίδη για τρεις αυτός. Κακό σουτ. Την μπάλα στα χέρια του Ναν. Είσαι από εδώ και τη Στεφάνη. Ναν. Το transition περνάει. Φλότερ στο 16 από τον Κέντρικ Ναν. Που ανοίγει λογαριασμό στο μάτς. Ταϊρή. Με τον Γκραντ για 3 από τα 8 μέτρα. Ευστόχηση. 19. Πάνω σε άμυνα. Αλλά είναι καλός εκτελεστής, το είπαμε και πριν. Πολύ καλός παίκτης, Ζαϊρή. Αποκτήθηκε μεσούς περίοδο από τον ΠΑΟΚ. Και είναι από τις κινήσεις που ανεβάζουν επίπεδο κατά ψέματα τους Θεσσαλονικής. Όσμαν, ο Μουρ βγάζει την μπάλα εκτός. Όσμαν πήγε να πασάρει στο Λεσόρ. 6 δευτερόλεπτα θέλει ο Παναγιώτης για αυτήν την επίθεσή του. Με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν. Όχι, τι θα σχεδιάσουν, τι θα κάνουν οι πράσινοι από τα λίγα δευτερόλεπτα που έχουν. 6 δευτερόλεπτα για να θα επαναφέρει ο Γκραντ σε ποιον θα πάει μπάλα. Καθυστερεί τελικά δίνει στο Λεσόρ. Γκραντ από τη γωνία δεν θα εκτελέσει. Καθυστερεί. Του μένει μπάλα στα χέρια. Γκραντ υπό την πίεση του χρόνου και αντιπάλων. Αστόχια, αλλά ο Λεσόρ με φόλο θα σπρώξει μπάλα στο καλάθι. 12-9. Και εδώ πήρε δύο παίκτες πάνω του Γκραντ. Έμεινα διανύει η ρακέτα. Ο Λεσόρ μετά το αστοχοστού του Γκραντ απλά σπρώξει την μπάλα. Την άφησε στο διχτάκι. Ταϊρή, ωραία πάσα στον Μέλβιν από κοντά αυτός, καλάθι, 12-11. Από τον Μέλβιν, Λεσόρ. Η πλάρη αφήνει στον Ναν, δεν φτιάχνει αυτή η μάγκη Λεσόρ, γι' αυτό και διαμαρτυρίες. Ναν για τρεις μόνος από την κορυφή, άστοχος και πάλι. Ο Ναν έχει ξεκινήσει με 0 στα 3 τρίποτα. Είναι όλα με καλές προθέσεις. Ταϊρή, 4-48 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πληθαίνει ο κόσμος εξέδες πάντως. Ακολουθούνται. Επιθετικό φάουλ του Μέλβιν. Δεύτερο. Πάμε τηλεοπτικό time out, Γιώργο. 4-44 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πανάκος προηγείται 12-10 του ΠΑΟΚ.
14: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος μας μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι για τα ημιτελικά από τη στοίχημα GBL, το οποίο θα μας φάει τον περισσότερο χρόνο της σημερινής εκπομπής, χωρίς εμείς να έχουμε κάποια ανάμειξη σε αυτό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ψάχναμε κάποια αφορμή για να λουφάρουμε. Ούτως ή άλλως και ο συνάδελφος τώρα μόλις αφήχθη.
15: Κάπου έπρεπε να παρκάρω και εγώ το μηχανάκι.
14: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πάνω Μπουρνά στην κονσόλα. Έχουμε Μάνο Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
15: Νιώθω ότι τα λες για μένα αυτά.
14: Τι εννοείς?
15: Ότι εμένα με ενημερώνεις ότι είναι ο Πάνος Μπουρνάς.
14: Μπράβο, τα λέω. Πώς τα λέει, για να ακούει η πεθερά. Έτσι, τα λέω για να τα ακούσει εσύ. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8. Περισσότερο ακούγοντας τον Πετρίδη να μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Έχεις διαφημίσεις τώρα, τις οποίες θες να παίξουμε ή στη συνέχεια?
15: Πες μας τι θες να παίξουμε.
14: Ωραία.
15: Και εμείς θα το παίξουμε.
14: Θέλω να είσαι προσεκτικός γιατί σου θυμίζω ποια παγκόσμια μέρα είναι σήμερα. Γιατί? Δεν θέλω να αναφερθούμε παραπάνω.
15: Δεν είναι αυτό που όταν λένε για την μέρα της γυναίκας, αλλά εγώ λέει τη γυναίκα μου την γιορτάζω κάθε μέρα.
14: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο ξεκίνησε με τον Ναν, αρκετά μουδιασμένο. Θα περίμενε κάποιο ένα μικρό ξέσπασμα Ναν, γιατί? Νομίζω. Έχει 0 στα 3 μέχρι τώρα στο ξεκίνημα του αγώνα. Εντάξει, γενικά είναι μουδιασμένο ο Παναθηναϊκός, δεν είναι και εύκολο αυτό που έχει προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.
15: Δεν κάνεις τέτοια ολόκληρη ανάλυση.
14: Τι να κάνω, ρε
15: φίλε. Δεν σε χρειαζόμαστε, φίλε.
14: Ωραία, πες τα εσύ.
15: Εδώ δεν έχω πω τίποτα. Πες τα εσύ. Δεν έχουμε τον Πετρίδη στην άλλη άκρη της γραμμής.
14: Πετρίδης.
15: Ορίστε, θα
14: είμαστε. Γιώργο, είσαι εδώ.
13: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
15: Και γιατί αφήνετε το Μαραθιανό να μιλάει, τι δουλειά έχει?
13: Θέλω να τον ακούμε, ρε, αυτή τη γάργαρη φωνή.
14: Γάργαρη, τώρα δεν τη λες ακριβώς, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η ατμόσφαιρα.
13: Νορμάλ, εντάξει, σαν ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει λίγο περισσότερους οργανωμένους σε σχέση με άλλα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Παναθηναϊκός, εντάξει, αλήθεια να ψάχνετε λίγο και στο ξεκίνημα. Δηλαδή, παρατήκε εσείς, το είπαμε εμείς ότι ο Ναν ακόμα ψάχνει από το χέρι του. Είναι άστοχος στο ξεκίνημα Αμερικάνος. Στο μεταξύ ο Λεσόρ κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ ήταν το δεύτερο του Μούρδαν και το πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ. 12-11 θυμίζω το σκορ μετά το τηλεοπτικό time out. Παναγιώτης συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Γκραν, Νάν, Όσμαν, Χουάντσο και

Μωρό, ο οποίος πέρασε και είναι στο μάτς. Μπάλα στα χέρια του Ναν. Στον επενδυασμό θα περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Όχι, λένε οι διαιτητές. Δέχτηκε ένα χτύπημα ο Ναν. Τράμα το μαλλιό στο Παναθηναϊκό. Ο Μωρούγιο το κάθομα 14-13. Διαμαρτύρεται τον Ναν και γελάει τώρα από τους διαιτητές. 3:50 για το δεκάλεπτο. Τα λέει και ο Ναν με τους διαιτητές. Λεσόρ. Ναν βγαίνει από τα σπίτια, παίρνει την μπάλα. Με τον Άλεν. Με τον Μπέβερλι τώρα, Χουάντσο. Όσμαν, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Όσμαν περνάει, φάουλ από τον Ομορούγη. Θα μετρούσε το καλάθι, αστόχησε όμως ο Όσμαν. Πέρασε από τον Ομορούγη, εκείνος σταμάτησε και θα φτάνει στη γραμμή για δύο βολές, αφού δεν έβαλε το καλάθι ο Τούρκος. Το μέτριο γλωτή του Λεσόρ. Λεσόρ με δύο φάουλ. Και τον Πάουκ στα δύο, Μέλβιν και ο Μουρ πλέον. Δύο βολές για τον Τσέτι Όσμαν. 14-13. 3:31 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει 6 rebound, ο Πάουκ 5. 4 assist το δικέφαλος, με ένα λάθος. Παναθηναϊκός μόλις μία assist με επίσης ένα λάθος. Αστοχής πρώτη βολή Όσμαν, παραμένει το 14-13, ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές. Και ο Ζουμπούτσικος τον Φίλιο και τον Κόνιαρ θα περάσει. Λογικά αντί του Μπέβερλι, Περσίδη, θα δούμε. Έτοιμος Όσμαν για τη δεύτερη. Μέσα αυτή 15-13, στους 6 πόντους Όσμαν. Περσίδης και Μπέβερλι, όπως το είπαμε, πάνω στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τώρα με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μίτογλου. Πάουκ με Κόνιαρ στον Άσο, Ταϊρή, Φίλιο, Άλεν και ο Μωρούγη. 15-13. Ταϊρή στον Άλεν στη γωνία, μπαίνει προς τα μέσα με τον Χουάντσο μπροστά του. Καλή άμυνα από τον Ισπανό, δύσκολο σούτ από τον Άλεν, αστοχή. Η μπάλα στα χέρια του Γκραντ με τη βοήθεια και του Μίτογλου τους. Έχει μια μάχη με τον Ομορούγη. Όσμαν μόνος του για 3, αστοχή. Εντελώς μόνος του Όσμαν, αστοχή σε τρίπο εδώ. Ριμπάουντ από τον Ομορούγη. Φάουλ του Γκραντ στον Ταϊρή για να σταματήσει τον εφηδιασμό του Πάουκ. Ήταν στην ισορροπία άμυνα των γηπεδούχων. Τρίτο ομαδικό. 15-13. Αναφέρει από την πλέον γραμμή ο Κόνιαρης. Για επίθεση 19 δευτερολεπτών. Ομορούγη. Και αυτός αποκλείεται τη μέση του περίοδου. Ταϊρή. Ταϊρή κλείνεται με τον Γκραντ. Βγάζει έξω τον Κόνιαρη. Άλεν. Καλή κυκλοφορία την μπάλα εδώ από τον Πάοκ. Φίλιος κλείνεται. Κόνιαρης για 3. Ευστοχήσει. 15-16. Προβάδισμα για τον Πάοκ. Που έχει 2 στα 4 τρίποντα. Παναθηναϊκός 2 στα 6. 2:38 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Γκραντ. Πάντσο. Στον Όσμαν, ο Όσμαν θα περάσει, reverse, γυρίζει, καθαρία με τον διαιτητές. Ο Μωρούγη μαζί το rebound. Ταϊρή στον Άλεν, αστοχή αλλά με φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές για τον Άλεν. Πρώτο φάουλ του Ναν, τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν για μαρτυρία για την προηγούμενη φάση. Ο Σλούκας ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Χειροκροτείται από το φιλάδο του Παναθηναϊκού. Έλειψε πολύ, αλήθεια είναι, εδώ και ένα μήνα. Πάρα πολύ σημαντική απουσία του από τη σειρά με τη Βαλένθια. Το αρχηγό του Παναθηναϊκού, το ηγέτη του Παναθηναϊκού. Ο Άλεν έβαλε την πρώτη βολή 15-17. 15-18, 1-5-0 σειρά από τον ΠΑΟΚ. Που προσπερνάμε 3. Ο Σλούκας αντί του Όσμαν. Ο Όσμαν με 6 πόντους, 1 στα 3 και 3-4 βολές. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ να κατεβάζει. Τώρα με 3 περιφερειακούς ο Παναθηναϊκός. Ναν μόνος του για 3. Πάλι άσχος, φοβερό. Μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Χουάντσο ζητάει challenge. Νόμιζα την έβγαλε ο Μωρούγη εδώ. Τρομερό, ο Ναν έχει 4 σουτ έξω από τα 6.75 με ιδανικές συνθήκες. Δεν έχει χάσει και τα 4, έχει ασχοληθεί τα 4. Δεν παίρνει τσάνο του Αδαμάν. Ο Ναν πάει στον πάγκο, το Λιόπουλος θέση του. 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου, 15-18. Πάμε τώρα με 30 περιφερειακών που αποτελείται από τον Λιόπουλο, Γκραντ και Σλούκα.

0: Αερή ωραία πάση στη γωνία στο Φίλιο, Φίλιος για 3, θα ευστοχίσει 15-21, 8-0 σέρια για τον ΠΑΟΚ που ξεφεύγει με 6. 3 στα 5 τρίποτα η Θεσσαλονίκη, 2 στα 7 ο Παναθηναϊκός. Σλούκας, 1-48 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Γκραντ. Γκραντ περνάει με τον Ομορού και τώρα κλείνεται. Περνάει στον Μίτογλου από κοντά αυτός. Καλάθι και φάουλ με το αριστερό μάλιστα από τον Μίτογλου. Νίκησε κατά κάτω εδώ τον Ταϊρή. Διάβασε το μισμάτσε εδώ. Δόξα λίγα το φάουλ χρωθήκε στον Ομορούγη, όχι στον Ταϊρή. Ναι, ο Ομορούγη είχε κάνει. Που πήγε την βοήθεια. Εδώ διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Παναθηναϊκός. Το μισμάτσε που υπήρχε με Μίτογλου και Ταϊρή. Πάσαρε όταν έπρεπε ο Γκραντ. Καλό τελείωμα και από το Μίτογλου το αριστερό. 17-21. Αλλαγές από τους φιλοξενούμενους. Ο γιατρές του Μωρούγη. Έχουν φορτωθεί με δύο φάουλ οι δύο σέντερ του ΠΑΟΚ, ο Μουρ και ο Μωρούγη. Συμπληρωματική βόλη από τον Μίτογλου. 17-21, 1-37 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Θα βάλει και τη βόλη ο Μίτογλου. Κάνε πολύ, πολύ καλά μάτς με τη Μύκονο. 18-21. Κόνιαρης. Πέρασε το Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι του Χουάντσο. Άλεν στον Κόνιαρη. Κόνιαρη στα Ταϊρή με τον Γκραντ. Ταϊρή. Κλείνει τη γωνία τώρα και με τον Μίτογλου. Πασάρ στον Ιατρή. Διατρή της Γιατρής. Θα στοχίσει rebound από τον Λιόπλο. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Κλείνεται το Λιόπουλος μόνος του για 3. Αυτό εδώ βάλει 21 όλα. Ό,τι δεν κάνει, να το κάνει το Λιόπουλος εδώ. Με το που μπήκε στο μάτι, μπαίνει ζεστός και φτωχή. Και σοβαρίζει. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κόνιαρης. Με τον Λιόπουλο. Κόνιαρης, 12 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση του ΠΑΟΚ. Κόνιαρης κλείνεται, αφήνει στον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις. 6 δευτερόλεπτα γίνεται επίθεση του ΠΑΟΚ. Ταϊρή με τον Χέις Ντέιβις. Αποτύπωση των βολών, θα εκτελέσει. Θα στοχίσει rebound από τον Μίτογλου. Αφήνει στον Σλούκα. 35 δευτερόλεπτα για το 12 λεπτό. Σλούκας με τον Κόνιαρη. Χέις Ντέιβις. Γκραντ. Πάλι μισμάτς Χέις Ντέιβις Ταϊρή. Το διαβάζει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις βγάζει έξω τον Τολιόπουλο. Φάουλ από τον Φιλιοκαθάρο. Έπεσε πάνω του. Δύο βολές για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Στα 22 δευτερόλεπτα. Πριν από το φινάλι της πρώτης περίοδου. Στρέφει ως Μανέ του Γκραντ να πάρει κάποιος ένας ο Γκραντ. Παίξει όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Το Λιόπουλο στη γραμμή. Βάζει την πρώτη 22-21 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Κάνει ένα δικό του σερί 7-0 τώρα. Ο Επτάστερος ετοιμάζεται για δεύτερη βολή ο Τολιόπουλος. Αστοχή, ευστοχή, τρομερό. Η μπάλα έκανε εδώ μια διπλή αναπήδη Στεφάνη και κατέληξε το διφτάκι. Τυχερός ο Τολιόπουλος. 23-21, 8-0 τώρα το σερί του Παναθηναϊκού. Όπως αντίστοιχα έκανε 8-0 ωραίτερα και ο ΠΑΟΚ. Κόνιαρης, τελευταία επίθεση για τους φιλοξενούμενους που ο Παναθηναϊκός δεν έχει φαναλώσει. Ο Κόνιαρης περνάει από τη γωνία για 3 ο Ιατρίδης. Θα ευστοχήσει 23-24. Πολύ εύστοχοι φιλοξενούμενοι έξω από τα 75. Το Λιόπουλος, 2 δευτερόλεπτα, φτιάξει την μπάλα από τα 9. Θα στοχίσει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 24-23 έχοντας 4 στα 7 τρίποντα. Παιδιά, ο λόγος σας.
1: Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα ενός πόντου και τον Παναθηναϊκό εμφανώς επηρεασμένο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και από την αποχή αλλά και από την απογοήτευση που λογικό είναι να κρατάει ακόμα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και όσα έγιναν στο Final Four. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να ξαναπάμε στο T-Center.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: 32-31. Ποια ειδήσει εκτέλεσε, σα το έχει και για το follow κάρφωμα ο Μίτογλου. Μάλιστα, ο Κόνιαρης πραγματικά το έκανε το φάουλ για να σταματήσει ο Χέις Ντέιβις. Μπέβερλι. Αφήνει στον Μουρ. Μπέβερλι και πάλι. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, επειδή κατέβηκαν και αυτοί που καθόνται στο απάνω διαζώματα, μπορεί να είναι και 7.000 του Παναθηναϊκού. Κόσμαν θα κάνει λάθος. Άλεν. Ωραία πάση στον Μουρ και καλάθι. 32-33 στον εφηδιασμό. Πολύ αρνητικός Κόσμαν. 1-4. Ένα λάθος. Λούκας. Λούκας με τον Κόνιαρη. Παίρνει το screen. Τώρα με τον Ιατρίδη με τις αλλαγές. Λούκας θα περάσει. Θα του γίνει το φάουλ από τον Ιατρίδη για να το σταματήσει. Πρώτο μαδίκο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο και τον Ιατρίδη. 6,5 λεπτά για το ημίχρονο. 32-33. Πανακός έχει 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 11 τρίποντα, ο ΠΑΟΚ 7 στα 14 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα. Ο Λιόπουλος για 3, μόνος από την κορυφή, τον πούλησε μπάλα, πήγε και βγήκε, περπάνω από τον Μπέβερλι. Μπέβερλι στον Μουρ, πετάει για τον Μίτογλου και κλέβει όμως. Μεγάλη άμυνα από τον Μίτογλου, ο οποίος θα περάσει, φάουλ από τον Μπέβερλι, διαβάζει για τον Μίτογλου, είναι και αντιαθλητικό εδώ. Υπό την έννοια του ότι δεν ήταν σκληρό το φάουλ, αλλά ο Μπέβερλι δεν πάει προς την μπάλα. Κατεβάζει τον Μίτογλου. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Δεν πάει καθόλου προς την μπάλα. Μπέβερλι απλά δεν είναι σκληρό το φάουλ. Ίσως γι' αυτό οι διαιτητές εδώ δεν. Πέρα σαν αντιαθλητικό. Ο Νάν επιστρέφει, ο Σλούκας πάει στον πάγκο. Δύο βολές για τον Μίτογλου. 6 και 16 για το φινάλε του μηχρόνου. Αστοχή στην πρώτη μήτρο, παραμένει το 32-33. Πρώτο φάουλ και για τον Μπέβερλι. Δύο Μέλβιν, ο Μωρούι και Μουρ για τον ΠΑΟΚ. Στα δύο λεσό για τον Παναθηναϊκό. Ο Μίτρο θα βάλει δεύτερη βολή και θα σοφαρίσει 33 όλα. Ταϊρή. Με τον Τζολιόπουλο. Παϊρή. Εκτελεί από τα 8,5 μέτρα. Στοχίσει. Ριμπάν ψηλά από τον Ναν. Και στην κίνη εργαδά από τον Ταϊρή. Ναν. Κλείνεται. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Ριβέρς. Καταπληκτική ενέργεια από τον Μίτογλου. Καλή κυλοφορία της μπάλας εδώ. Τολιόπουλος. Χέις Ντέιβις. Δεν στοάρει κανείς εδώ μεταξύ. Θα το πάρει ο Τολιόπουλος από την γωνία μόνος του. Θα στοχίσει. Εδώ κυκλοφόρησε καλά η μπάλα. Για τους πράσινους δεν ήρθε το εύστοχο σουτ. Μπέβερλι. Σε ανισορροπία με τον Παναθηναϊκό έχουν μείνει μόνο τρεις παίκτες. Περσίδης από την γωνία για τρεις. Θα ευστοχίσει. 33-36. 6-11 τα τρίποτα του ΠΑΟΚ. 5,5 λεπτά για το ημίχρονο. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος περνάει, κλείνεται. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Μίτογλου με τον Μουρ, φάουλ. Τρίτο του Μουρ. Μία, δύο, έσπινε εκεί το Μίτογλου. Κάποιος οδηγείς από τον Κότσερελ στον Τολιόπουλο. Τρίτο μάδιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή πάει να πάρει εκείνο στο φάουλ για να μην χρεωθεί στον Μουρ. Αλλά Μουρ το έχει κάνει. Μουρ έχει πρόξει τον Μίτογλου. Και ο Μπουτσικός κάνει challenge. Φάουλ είναι του Μουρ. Ξεκάθαρο νομίζω. Τρίτο του Μουρ. Τα 3-35 νωρίτερα με 3-2 του σου του Περσίδη. Ναν. Μίτογλου. Στον Τολιόπουλο. 4 θέλουν να κινηθούν στο Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος θα περάσει. Θα βγάλει στον Χέις Ντέιβις. Μόνος του για 3. Αυτός θα στοχίσει τώρα. 36-35. Εδώ ο Τολιόπουλος πήρε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω του. Και βέβαια μια ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Μπέβερλι αστοχή. Επιθετικό ρυπανό στον Περσίδη. Ξανά Μπέβερλι, ωραία πάσα στον Μουρ, μόνος του κάτω καλάθι. 36-37. Εδώ για μένα το Παναθηναϊκό κοιμήθηκε, τρίτο επιθετικό rebound για τον ΠΑΟΚ. Ισορροπία γενικότερα στα rebound, 13 για κάθε ομάδα. Μάλιστα από 10 αμυντικά και 3 επιθετικά έχουν και οι δύο ομάδες. Ο Λιόπουλος περνάει από τη μέση απόσταση, θα στοχίσει rebound από τον Μπέβερλι. Στον Μουρ. Φάουλ από τον Όσμαν, δύο βολές για τον Μουρ, ψηλά. Πάρα το φάουλ του Όσμαν, πρώτο του Τούρκου. 4-25 για το φινάλε του ημιχρόνου, 36-37. Ο Άντσο και Γκραντς κόρνερ τα μαν. Στο παιχνίδι. Έχουμε τηλεοπτικό time out, οπότε μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Παιδιά, λόγω σας, 36-34-25 για το ημίχρονο.
15: Να το κρατήσουμε πάρα πολύ ώρα το μικρόφωνο, διότι ο Μπουρνάς κάνει...
1: Κάνει σχέδια.
15: Κάνει σχέδια ότι θα μπουν λεφτά στο μαγαζί και θα πάρουμε κάποια εξ αυτών. Μέσω του διαφημιστικού διαλύματος.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
19: Έφτασε ξανά.
18: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
19: Γκολ στη Βουδαπέστη.
18: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
19: Σκορ στη Λειψία.
18: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
19: Επί δύο.
18: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάλι τα ίδια ο Μπουρνάς. Δηλαδή, γιατί μας εκθέτεις? Έχουμε ολόκληρο παιχνίδι.
1: Γιατί μας εκθέτεις ενώ μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας? Έτσι, έχουμε παιχνίδι. Έχει επιστρέψει ο Γιώργος ο Πετρίδης στη θέση του. Αν και δεν έφυγε ποτέ, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, είσαι εδώ?
14: Δεν έφυγα, ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι από μόνοι σας μπορείτε να εκτεθείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω
1: το λόγο. Αυτό το έλεγα. Το διευκρίνησα και εγώ στον συνάδελφο εδώ για να ξέρει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται.
14: Λοιπόν, ο Μούρε βάλει μία από τις δύο βολές, 36-38, πάει και στον πάγκο, 4-25 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός έχει ζώνα με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Δέβις και Χουάντσο, ΠΑΟΚ με Μπέβερλι, Ταϊρή, Περσίδη, Άλεν και τον, όχι μάλλον τον Μέλβιν και τον Ομορουγή. Ναν από κοντά λέει, άπεσε φω, 38-38, 4 πόδια από τον Ναν, αλλά επαναλαμβάνω έχει 2-6 εντός παιδιά. Μπέβερλι. Μπέβερλι περνάει από τα screen, βρίσκεται στο του Χουάντσο. Θα παίξει ένα συναντήριο από ό,τι φαίνεται. 8 δευτερόλεπτα για την πίστη του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι για 3 πάνω σε άμυνα. Και αυτό έχει στοχό. Τρομερά πράγματα από τον ΠΑΟΚ. 38-41. 6 στα 12 τρίποντα έχουν Θεσσαλονίκη. Ναν. Χουάντσο. Γκραντ. Γκραντ. Περνάει με τον Περσίδη μπροστά του, κλείνεται, κάτι που να κάνει τον Ογκράντ, μένουν 5 θέλουν παγκέντες του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις θα του μείνει μπάλα στα χέρια, όχι, θα εκτελήσει το τέλος του χρόνου, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάνω του Πάντσο, Γκραντ, δεν σουτάρει για 3, βγάζει το Χέις Ντέιβις. Πάντσο για 3, θα στοχίσει και αυτός, η μπάλα στα χέρια του Μέλβιν. Μέλβιν με τον Ναν από μέση απόσταση, θα βρει στόχο, 38-43. Συν 5 για τον ΠΑΟΚ. Παναμόνο κάνει ένα πολύ καλό μάτς. Με πολύ καλά ποσοστά. Πλέον 10 στα 17 τρίποντα και 6 στα 12 τρίποντα. Πάντσο. Όσμαν. Όσμαν περνάει. Με τον Ομορούγη. Στο Γκραντ. Γκραντ για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει. 41-43. 6 στα 16 τα τρίποντα του Παναθηναϊκού. 2-40 για το ημίχρονο. Μπέβερλι. Έχει και ασίστ για τους πράσινους. Από εκεί 14 ασίστ ήδη. Περσίδης ασίστ από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Γκραντ. Πολλά τρίποτα από τον ΠΑΟΚ. Και έχοντα δύο ποσοστά ευστοχίας έχουν αυτοποίθηση για να τα πάρουν. Ναν. Ναν με τον Ταϊρή. Ναν κλείνεται. Θα εκτελέσει πάνω σε άμυνα. Ούπο, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ναν. 43-43, άλλα καλάθι που το έχει στο ρεπερτόριό του. Καλή άμυνα εδώ από τον Ταϊρή, το δυσκούλησε πάρα πολύ τον Ναν. Αλλά ο Ναν από ό,τι πιστεύω είναι εκεί, ευστόχησε. Ταϊρή. Κλείνεται με τον Χουάντσο, βγάζει την μπάλα στον Άλεν, θα περάσει. Θα στοχίσει το κάρφωμα, θα πάρει το φάλο από τον Χουάντσο. Ψηλά. 43 όλα, 1 και 49 για το ημίχρονο. Δύο βολές για τον Άλεν. Για τον Μέλβιν, διορθώνω. Πάσα του Ταϊρή στην αδράνη πλευρά, ο Μέλβιν. Πήγε στην close-out επίθεση. 43-44 βάλει την πρώτη βολή ο Μέλβιν. Προγραμματισμός κουράζει για τον Πάουκ. 11 έχει ο Μουρ, 8 ο Μπέβερλι, 5 ο Μέλβιν. 6 τώρα. 43-45. Γκραντ. Πάντσο. Ναι, 40 για το ημίχρονο. Πάντσο δίνει στον Χέις Ντέιβις. Δεν είναι καλή πάσα. Χέις Ντέιβις θα τη χάσει. Λάθος για τους πράσινους. Ο Πάουκ έχει 14 ασίστ με 3 λάθη. Ο Παναθηναϊκός 6 ασίστ με 3 λάθη. 1 και 33 για το ημίχρονο. 43-45. Πολύ ανταγωνιστικός ο Πάουκ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για τους Θεσσαλονίκη στο πρώτο ημίχρονο. Μέλβιν. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Μπέβερλι. Μπέβερλι. Πασάρι στον Ομορούγιο. Πέσα καρφός. Θα πάρει και το φάουλ. 43-47. Ένα ακόμα μάτσο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά. Είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Το φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Τούρκου. Αδιάβαστος αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Πάω και χτυπήσει όλες τις αδυναμίες του. Ο Μωρούγι θα βάλει και την πληρωματική βολή. Νέο 5-0 σέρι από τον Πάω. 43-48. Time out από τον Αταμάν. 80 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. Λόγος σας, παιδιά.
15: Έλα, κάτι πρέπει να πούμε τώρα.
1: Εντάξει, έχοντας, τι να πούμε.
15: Έχοντας και φυσικό ήχο.
1: Να αναλύσουμε το παιχνίδι.
15: Να
1: δηλαδή.
15: Πούμε καλησπέρα από το ΆΚΑ. Ξέρεις κάτι τέτοιο. Α, πάει ο φυσικός ήχος.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στραβή.
15: Μπορεί να γίνει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή.
1: Γενικά στη ζωή, δηλαδή, ναι. Για τη ζωή θα συζητήσουμε.
15: Δηλαδή, παίρνω το τέλειο παράδειγμα εδώ, ναι. Από δίπλα μου.
1: Ναι, τι είναι, τι σου δείχνει δηλαδή το παράδειγμα. Τι σου δείχνει, όχι, κάτσε. Ξέρω ότι πρέπει να πάνε σε διάλειμμα, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω το παράδειγμα αυτό.
15: Ο άλλος είναι να σου πω. Οι χορηγοί περιμένουν εδώ πέρα. Έχουν στριμωχτεί τα παιδιά για να διαφημιστούν πάνω στην εκπομπή μας.
1: Τέλος πάντων, κάνω μια παραχώρηση για χορηγία. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
21: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια ανοίγει αύριο Παρασκευή η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια και 20.000 από τα Επαγγελματικά Λύκεια που διεκδικούν συνολικά μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στη Σκυτάλη θα λάβουν το Σάββατο 30 Μαΐου οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφια από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας θα λειτουργήσουν 28 εξεταστικά κέντρα για τα Γενικά Λύκεια σε όλα τα νησιά του νομού εκτός από το Αγαθονήσι και 7 εξεταστικά κέντρα για τα Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Οδηγίες και συμβουλές προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με αφορμή την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος εστιάζει στη σημασία της σωστής προετοιμασίας, της ισορροπημένης διατροφής, του επαρκούς ύπνου και της διαχείρισης του άγχους, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχραιμία και η φροντίδα της υγείας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές του προς όλες τις μαθητρίες και όλους τους μαθητές της Ρόδου, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εύχομαι από καρδιά σε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, καθαρό μυαλό και καλή επιτυχία. Να αντιμετωπίσετε αυτή τη δοκιμασία με πίστη στον εαυτό σας, γνωρίζοντας ότι κάθε προσπάθεια έχει αξία και κάθε αγώνας αφήνει το δικό του πολύτιμο αποτύπωμα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και αληθινή στήριξη, συμμεριζόμενοι την αγωνία και τις ελπίδες τους». Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το Παλάτι θα μείνει κλειστό αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφθάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα έχουν επισκεφτεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίφθινε ο Αντώνης Καμπουράκης, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στην τοποθέτησή του στη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία επιτείνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδο οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπραχτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας Γουιάρ Γκρίς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδο, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι αύριο ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
20: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
0: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
0: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
0: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
0: Ζωζώνη μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
22: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
23: Άντε στην υγειά μας!
22: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
9: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
24: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
25: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
26: Σωτερά. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
27: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην αλήθεια.
15: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία μπήκε, μπούκαρε μέσα στο στούντιο με ντου.
1: Όχι γιατί την καλέσαμε.
15: Όχι, και λέμε τι ήρθε να κάνει εδώ, λέει να ηρεμήσω ήρθε.
1: Διότι ήρθε να χαλαρώσει
15: έξω
1: και να γλιτώσει από την κουβέντα που έχει ο Μουσουράκης με τον Σταθερόπουλο απ' έξω.
15: Πρόσεξε. Ναι. Με τον Σταθερόπουλο να είναι. Πώς να το πω.
1: Με τον Σταθερόπουλο να έχει δίκιο, θα λες.
15: Να έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Βασικά, όποιο είναι απέναντι του Μουσουράκη.
15: Εξαιρετικός, σέβεται όλους τους κανόνες διαλόγου. Και απορώ, έχοντας κάνει και τόσα χρόνια πολεμικές τέχνες, γιατί δεν σηκώνει τα χέρια
1: γιατί
15: του.
1: Γιατί δεν έχει πάσει από
15: να του σπάσει τα μούτρα του Μουσουράκη να τελειώνουμε.
1: Είμαστε όλοι υπέρ. Ναι. Θα σε στηρίξουμε όλοι κούλοι. Θα έρθουμε και στο δικαστήριο αν χρειαστεί.
15: Ναι, καλά, ποιο δικαστήριο.
1: Τα λέει αυτό, θα του κάνει η μήνυση.
15: Και να σου πω κάτι.
1: Άμα τη φάει, θα του κάνει μήνυση.
15: Τουλάχιστον 6 μήνες θα περάσουν μέχρι να βγει από το κάτω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, όσο και αν σφίζουμε από όρεξη για δουλειά, δεν είναι σήμερα εφικτό να κάνουμε όσα κάνουμε συνήθως αυτές τις δύο ώρες. Έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της στοίχημαν GBL. 45-50 μπροστά ο δικέφαλος του Βορρά. Κάτι ενδιαφέρον είχε να σας πει ο συνάδελφος πριν συνεχίσω τα δικά μου.
15: Όπως έκανε και η Monty Python, ας πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι.
15: Διαφορετικό. Με αφορμή λοιπόν τα 30 του χρόνια, ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site. Το ξαναλέω γιατί χθες τα στέλνατε εδώ σε εμάς. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να πείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα, δηλαδή αύριο Παρασκευή, μεταξύ 11 με 12. Μ' αρέσει που δεν λέμε ακριβώς την ώρα για να κάτσει ο άλλος συντονισμένος όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Θα κάτσει. Fight Club, θα κάτσει.
15: 11 με 12 το πρωί.
1: Α, το πρωί.
15: Του τσούτσικα, ρε. Ο ίδιος ο διευθυντής. Άσε τώρα.
1: Έτσι τις κάνουν τις ακροματικότητες.
15: Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος συνεχίζει νομίζω για τρίτη ή τέταρτη μέρα να κράζει το Μπάμπι κατά κύριο λόγο για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής Μπαμ και Κάτω.
1: Ναι.
15: Να ξέρεις Κώστα, τον ενημερώσαμε σήμερα. Τον Μπαμπή του το είπαμε, ότι έχουμε έναν ακροάτη.
1: Ετοιμάσου στους
15: τηλεανθρώπους. Ναι. Λέει σήμερα, εκεί που πήγατε διάλειμμα έπαιξε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας για το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο και νόμιζα ότι πάθατε Μπάμπη. Μας έπαιξε σήμερα με Χαρούλη και Ορφέα Περίδη.
1: Είχε Περίδη.
15: Είχε Περίδη.
1: Εμένα μου αρέσει ο Περίδη.
15: Ήτανε το μια φωτοβολίδα.
1: Εντάξει, αν παίξει Περίδη, θα βάλει οπωσδήποτε φωτοβολίδα.
15: Ναι, δεν θα βάλει το κομμάτι που αναφέρεται στο τι κάνει Λεωφόρο. Άμα είσαι ο Μπάμπης.
1: Τι κάνει Λεωφόρος.
15: Έτσι. Υπάρχει μέσα.
1: Ναι, εντάξει.
15: Σχετικό στίχος. Το ξέρω επειδή είμαι φίλος της μουσικής.
1: Α, όχι φίλος του Παναθηναϊκού.

0: Κάποιος φίλος, χρησιμοποιώντας και εξαιρετικά ευγενική γλώσσα,
1: ναι,
0: λέει: αγαπητοί κύριοι, η ημιτελική της GBL τελειώνει στις 3 νίκες. Negative. Στις 2 νίκες.
1: Ναι.
0: Στις 2 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Μ' αρέσει, ήταν ο Χοντροθύμιος εδώ. Ήρθε να ελέγξει τη δουλειά μου.
1: Ήταν σίγουρος ότι δεν θα ξέρεις την απάντηση.
0: Άμα δεν ξέρω εγώ, ποιος θα ξέρει, ναι.
1: Στις 2 νίκες είναι, εντάξει. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει και ο Παναθηναϊκός, που η αλήθεια είναι ότι κάνει ό,τι μπορεί.
0: Α, κοίτα.
1: Με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο.
0: Υπενθυμίζω ότι στην κανονική περίοδο έχασε από τον ΠΑΟΚ, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει. Πράγμα που το καθιστά ακόμα πιο πιθανό να χάσει δεύτερη φορά.
0: Καλά. Για μένα όχι.
1: Όχι.
0: Για μένα όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή με βάση την εικόνα βλέπω.
1: 5 πόντους είναι η διαφορά, ξαναλέω, στο ημιχρόνιο. Μετά καπάκι 8 και 4 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Μια μικρή φιέστα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό. Θα πας, Βαλεντίνα, στο γήπεδο. Τότε έχουμε πιθανότητες.
0: Τόσο ώρα που μιλάς, το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι ενώ είπα ξεκάθαρα μη στέλνετε μηνύματα εδώ, μπαίνετε στο site sportpavlafm.gr.
1: Τι περίμενες δηλαδή?
0: Να μην έρθουν τόσα μηνύματα από τον Γιώργο.
1: Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε σε λίγο στο T-Center και τον Γιώργο Πετρίδη, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
0: Και προφανώς ακούγοντάς σε να λες ότι μπαμπής είναι ικανός να στείλει ανθρώπους,
1: ναι,
0: λέει ο Κώστας, όχι. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ο Περίδης, με αγάπη λέει,
1: ναι,
0: εντάξει, προφανώς.
1: Τώρα τι συνειδητοποίησα, ότι από τον Περίδη θα πάμε στον Πετρίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ ήμουνα πάρα πολύ κοντά στο να κάνω Σαρδάμ και να μεταφέρω μήνυμα που λέει και εμένα μ' αρέσει ο Πετρίδης, για πλάκα το λέω.
1: Ναι.

0: Να πω ένα μπράβο στο φίλο που υπογράφει ως Γιάννης, Καλυθέα και Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Που έχει κλείσει το ραδιόφωνο και βλέπει on demand την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε στο YouTube. Α, σου λέει, εγώ παραμένω πιστός εδώ, ναι. Στέλνω μήνυμα στην εκπομπή, αλλά να ξέρετε ότι ακούω μια άλλη εκπομπή, η οποία by the way είναι δική σας.
1: Αφού δεν τα λέτε εδώ, τα ακούω από αλλού, σου λέει.
0: Έτσι. Και μας εχθές που είχαν έρθει πολλά μηνύματα και ο φίλος ζήτησε συγγνώμη που έστελνε χαιρετισμού στην Αντωνία, την δρομέα μεσαίων αποστάσεων.
1: Ναι.
0: Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το ποιες είναι μεσαίες αποστάσεις κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αντωνία σήμερα έστειλε μήνυμα.
1: Η ίδια.
0: Η ίδια.
1: Ναι.
0: Και δηλώνει ότι δεν ξέρει ποιες είναι οι μεσαίες αποστάσεις. Και τη λέω. Σα απαντάω εκεί πέρα. Πήρα τη. Πώς να το πω.
1: Το θάρρος.
0: Το θάρρος και τη λέω. Είναι ικανή αυτή να σε βάζουν να τρέχεις 20 χιλιόμετρα. Να κουβαλάς κιόλας τίποτα και να σου λένε αγάπη μου, μην κάνεις έτσι. Αυτές είναι οι μεσαίες αποστάσεις.
1: Κάτσε, ήδη μπερδεύτηκα. Η Αντωνία δεν είναι αυτή που τους είχε πάρει τα μυαλά στη δουλειά.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτή ήταν,
0: όχι.
1: Κατερίνα.
0: Αυτή ήταν Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν μας ακούει και η Κατερίνα που τους είχε πάρει τα μυαλά στη δουλειά, ας στείλει μήνυμα.
1: Μπορεί αυτή να τρέχει μέσα στις αποστάσεις.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Πεθαίνω με το φίλο, ο οποίος όχι μόνο στέλνει εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων από το ίντερνετ, ενώ είπαμε ότι πρέπει να στέλνετε αλλού, αλλά στέλνει τα στοιχεία του, το μηχανάκι που θέλει, και μετά παρένθεση, θέλω να κερδίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που στέλνουν για τη φανέλα, έτσι, εγώ στέλνω γιατί θέλω να κερδίσω.
0: Βέβαια, λίγο πιο κάτω,
1: ναι,
0: αν κατέβαινες, θα έβλεπες άλλο μηχανάκι που λέει μη διαφημίζετε. Άλλο μηχανάκι, άλλο μήνυμα που λέει μη διαφημίζετε το μηχανάκι γιατί είναι δικό μου. Ξέρει ο κύριος Σταύρος.
1: Όπα.
0: Και κλείσιμο ματιού.
1: Έχει κάνει.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τον Περίδη, πάμε στον Πετρίδη. Έναρξη δευτέρου ημιχρονίου. Το τη Center Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Είναι και ο Περσίδης εδώ.
1: Α, μ' αρέσει που το συνεχίσει. Είναι καλός ο Περσίδης μέχρι τώρα, ή
2: ναι, ναι, ναι, ναι, μια χαρά είναι. Επίσης, ο Ακτύπης γιατί δεν παραπλάνει τον κόσμο.
1: Τι εννοείς, σε ποιο κομμάτι απ' όλα?
2: Σε πολλά, αλλά σε ένα συγκεκριμένο. Πριν ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο. Δεν τον νίκησε.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Έχασε από τον Άρη και από τον Ηρακλή ο Παναθηναϊκός.
0: Μπερδεύτηκα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πήγα να γλυκάνω λίγο τον κόσμο.
1: Τι να το γλυκάνεις?
0: Περίμενε, πήγα να γλυκάνω τον κόσμο αναφερόμενος σε μία ήττα από ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και τι ήρθε ο κύριος Πετρίδης να αποκαταστήσει την αλήθεια για να μας πει ότι χάσαμε από δύο.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν καλύτερος, πες μου.
1: Κοίτα, λέγοντας ότι είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, δεν απέκλειε το να έχει χάσει και από τους άλλους δύο.
0: Ρε Καραγκιόζη, θα πάρεις το μέρος του Πετρίδη τώρα, πραγματικά.
1: Ναι, θα πάρω λίγο Πετρίδη τώρα, γιατί δεν είναι στην καλύτερη φάση και θα πάρω το μέρος του Πετρίδη τώρα.
2: Λοιπόν, ένα καλάθι από Ταϊρή και ένα από Ναν, 47-52 στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέλβιν, εκτελεία, στοχή, επιθετικό rebound από τον ΠΑΟΚ. Μπέβερλι για τρεις πάνω σε άμυνα, θα στοχίσει. Νέα επιθετικό rebound από τον ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, ωραία πάσα στον Μέλβιν από τη γωνία μόνος του για τρεις. Αυτό το βάλει, 47-55. ΠΑΟΚ κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο, είπαμε και πριν. Πλέον έχει 7 στα 16 τρίποντα. ΠΑΟΚ που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με Ταϊρή, Μπέβερλι, Άλεν, Μέλβιν και Ομορουγγί. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Όσμαν. Στο Λεσόρ. 7 δεύτερο παγκεκριμένος του Παναθηναϊκού. Λεσόρ πάει χαμηλά, γυρίζει το χου, καλάθι. Νομίζω υπήρχε και φάουλ, το δίνουν οι διαιτητές. Μεγάλη τη δόση καθυστέρησης. Καθυστέρηση. Ναι, πολύ κακή απόφαση εδώ από τους διαιτητές. Ενώ υπήρχε το φάουλ, καθυστέρησαν πάρα πολύ να το δώσουν. Ήταν φανερό ότι ο Μόριο χτύπησε τον Λεσόρ. Έβαλε το καλάθι ο Γάλλος, 49-55. Μα καταλάβω γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ διαιτητές να το δώσουν. Καλάθι και φάουλ λοιπόν από τον Λεσόρ. Θα βάλει και τη βολή, 50-55. Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, σκόρνει τον Ταϊρή, έχει 5 πόντους. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης, αλλά έχει τρομερό πλεονασμό σκοράρισμα. 11 ο Μουρ, 9 ο Μέλβιν. Ταϊρή. Ταϊρή. Στον Μπέβερλι. Ωραία πάσα στον Ομορούγιο, όπως θα καρφώσει, θα πάρει και το φάουλ από τον Ναν. 50-57. Ο Μπέβερλι έχει δώσει ήδη 8 assist. Έχει 8 πόντους. Πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμα μάτς εδώ στο Telecom Center που αμυντικά είναι όχι απλά κάτω του μετρίου. Είναι τραγικός απλά. Ο Μωρούγης στη γραμμή για την πληρωματική βολή. Έχει δεχθεί 57 πόντους σε λιγότερο από 22 λεπτά από ο Παναθηναϊκός. 58 τώρα. Γκραντ. ΠΑΟΚ έχει και 9 στις 10 βολές. 19 Ασίστ στο ΠΑΟΚ, τρία λάθη. Τρομερή η αναλογία. Ο Όσμαν θα περάσει με τον Ομορούγη, περνάει φάουλ από τον Ομορούγη, καθαρό και αυτό, έπεσε πάνω στον Όσμαν. Δύο φορές για τον Τζέντι Όσμαν. Και μαρτύρεται στο Γατζιμπαλίδη. Καθαρό το φάουλ του Ομορούγη. Δεν ξέρω αν δεχτήκε την ποινή ο Όσμαν. Τεχνική ποινή. Μάλιστα. Η λογικό τώρα να πει κάτι κοινωνικό τα στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Τεχνική ποινή χρεώθηκε στον Ναν. Τρίτο φάουλ του Ναν μας έγινε αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι είπε στους διαιτητές. Η γραμματεία καλεί τους διαιτητές γιατί έχει μπέρδεμα. Ο Μπέρλ τώρα τι κάνει εκεί πέρα με τον Όσμαν. Φοβερά πράγματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να φάει τη φύπνη και ο Μπέρλ. Πήγε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Όσμαν. Έχαθει μπάλα τώρα από τους διαιτητές. Νομίζω θα χρειάζεται να γίνει και τον Μπέβερλι, αν το καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ ο Μπέβερλι τώρα, πραγματικά αυτή η ενέργεια που είναι απερίσκεπτη που κάνει στον Όσμαν. Τεχνική μιλήμα και στον Μπέβερλι. Οπότε δύο βολές τον Όσμαν. Φοβερά πράγματα. Πενήντα-58, 7-58 για το φινάλι της περίοδου. Από μία τεχνική πίνη Σινάν και Μπέβερλι. Όσμαν θα εκτελέσει δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Ομορούγη. Ομορούγη έφτασε στα 4 με τα δύο μαζεμένα που έκανε τώρα. Βάζει το βολή Όσμαν, 51-58, άναψαν λίγο τα αίματα. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός αυτό, γιατί έπαιζε κοιμισμένα. Τρία φάουλ για τον Παναθηναϊκό, Ναν, στα 4 ο Μωρούγης, στα 3 ο Μούρ για τον ΠΑΟΚ. 2-2 από τον Όσμαν, 52-58. Ταϊρή. Ταϊρή με τον Γκραντ, περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, τάπα ψηλά από τον Λεσόρ. Φάουλ από τον Γκραντ νομίζω, όμως. Δύο βολές για τον Ταϊρή. Νομίζω φάουλ γίνει από τον Γκραντ σπρώχνοντας τον Ταϊρή. Δεύτερο φάουλ του Γκραντ. Δύο βολές για τον Ταϊρή. 52-59, 7-48 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Νομίζω το παθητικό των σχεδόν 60 πόντων που έχει ο Παναθηναϊκός τα λέει όλα για το μάτς. Πολύ κακή άμυνα, σε ένα ακόμα παιχνίδι, πολύ κακή αμυντική λειτουργία για τους πράσινους. 52-60. Αδιάβαστη, απροετοίμαστη, χαλαρή πολύ παίξε ο Δαμάν. Ναν. Περνάει, βρίσκει μπροστά του τον Μούρ, βγαίνει προς τα έξω, να με τον Μπέβερλι τώρα. Να μπαίνει προς τα μέσα, ένα φλότερ, αστοχή. Το φόλο όμως από τον Λεσόρ, 54-60. Είναι και σε κακό βράδυ και ο Ναν, δεν θέλει και πολύ να στραβώσει το μάτι για τον Πανέκο, πως έχει στραβώσει δηλαδή ήδη. Ο Λεσόρ στους 9. Ταϊρή. 7 θέλω να γίνονται στο ΠΑΟΚ. Πασάρι στον Μουρ, βγάζει έξω τον Μπέβερλι, Μπέβερλι για 3, θα ευστοχίσει, 54-63, συν 9 για τον ΠΑΟΚ, που έχει 8 στα 17 τρίποντα, και πρώτη φορά στο παιχνίδι, το συν 9 Θεσσαλονικής, Όσμαν, Ναν, ωραία στον Λεσόρ, καθώς εξαιρετική πάσα στον Κέις Ντέιβις, έξτρα πάσα στον Όσμαν, Όσμαν για 3, θα ευστοχίσει, 57-63, πολύ καλή επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό, 8η ασίστ, ο ΠΑΟΚ έχει 20, φανερό νούμερο. Έχουμε ακόμα 16 λεπτά. Ταϊρή. Καϊρή με τον Χέις Ντέιβις. Καϊρή περνάει, κλείνεται, εκτελεί, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Beverly. Μέλβιν, τον Καϊρή στη γωνία. Καϊρή θα περάσει, βγάζει έξω, Μέλβιν για τρεις, θα στοχίσει, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Λεσόρ κατεβάζει και την μπάλα. Λεσόρ πάει στο coast to coast. Φάουλ, καλάθι και φάουλ νομίζω ή όχι. Μέτρησε το καλάθι για να δούμε. Το φάουλ το έχει κάνει ο Άλεν. Όχι, δεν μετράει το καλάθι, δύο βολές για τον Λεσόρ. Έχουν μπερδευτεί πάλι, δηλαδή φοβερά πράγματα. Δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Μετράει το καλάθι ή όχι. Α, μετράει τελικά το καλάθι. Μάλιστα. Άρα 59-63 και η βόλη συμπληρωματική από το Λεσόρ. Θα τη βάλει 63. Στις 12 Λεσόρ, 11 Χιούσμαν. Για τον Παναθηναϊκό, 6 και 12 για της περίοδου. Ο Σλούκας αντί του Ναν. Μουρ. Κατεβάζει την μπάλα. Προφανώς δεν είναι αυτό που θέλει ο κ. Μπούτσκος. Μπέβερλι. Μπέβερλι. Κλείνεται, δίνει στον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Όσμαν. Έτσι σαν τον ενός. Ταϊρή πάνω σε άμυνα θα εκτελέσει. Κακό σουτ. Rebound από τον Χέις Ντέιβις. Έχει πέσει και στο Γκλάσλο Γκραντ. Και ο Ντέιβις περνάει φάουλ από τον Μπέβερλι. Καθαρό. Πέμπτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο του Μπέβερλι. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Ο οποίος χτύπησε το χέρι του Χέις Ντέιβις. 5 και 40, 6 για το τρίτο δεκάλεπτο, 63. Ο Ναν πήγε στον πάγκο με 3 φάουλ και 4 στα 9 τους παιδιάς. Κακό βράδυ, από τον, κακό απόγευμα από τον Ναν. 2 βολές για το Χέις Ντέιβις. Βάζει την πρώτη, 61-63. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη. Στα 2-63, 8-0 σε ρίτερο τον Παναθηναϊκό που μαζεύει διαφορά γρήγορα από το 59. 62-63. Άρα κατεβάζει. Πήγε στον πάγκο τώρα ο Ταϊρή. Μπέβερλι για να ρεμίσει λίγο το μυαλό του, να καθάσει το μυαλό του. Μπέβερλι. Άλεν με το φλούα ξανά, Μπέβερλι ξανά, Άλεν. Κλείνεται τώρα, βγάζει έξω στον Ταϊρή, όχι Ταϊρή μέσα είναι τελικά, διορθώνω. Ταϊρή για 3, θα στοχίσει 62-66. 9 στα 19 τρίποτα πάω, καταπληκτικό ποσοστό. Χέις Ντέιβις περνάει, λέει αφ, καταπληκτική ενέργεια για τον Χέις Ντέιβις, 64-66. Άλεν, θα περάσει, επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκραντ, ο οποίος τον περίμενε εκεί. Εδώ ο Άλεν τσίπησε, ο Γκραντ τον περίμενε, έχει στηθεί. Πήγε ο Άλεν και έπεσε πάνω του. Βιαστική ενέργεια από τον Άλεν. Επιθετικό φάουλ. Είχε στηθεί ο Γκραντ. Πραγματικά τον περίμενε ένα πεντάλεπτο εκεί πέρα τον, τον Άλεν. Ο Γκραντ πάει στον πάγκο. Ο Τολιόπουλος θέλει στο 64-66. 12 πόντια ο Λεσόρ, 11 Όσμαν, 11 Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, 11 Μπέβερλι, 11 Μουρ, 10 Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ. Τολιόπουλος. Χέις Ντέιβις, Σλούκας. Σλούκας θα περάσει, λέει άπαστοχής, λέει άπαστοχής, μόνος του. Rebound από τον Ταϊρή. Ταϊρή σταματάει στον ιδιασμό Κουστέρ για 3, θα στοχίσει. Ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Μεστή και η ενέργεια από τον Ταϊρή, αλλά εντάξει, ένας πολύ καλός εκτελεστής. Χέις Ντέιβις, καλά και φάουλ, εξαιρετική ασίστα από τον Σλούκα. Εδώ διάβασε το πείσμα του Χέις Ντέιβις με τον Ταϊρή. Ο Χέις Ντέιβις τελειώνει τη φάση, παίρνει και το φάουλ από τον Ταϊρή. 66 όλα, 4-43 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Time out τηλεοπτικό. Μετά το time out θα έχει μείνει δικαίωμα για μια βολή ο Χέις Ντέιβις από το φάουλ κέρδισε από τον Ταϊρή. Παιδιά, λόγω σας.
0: Εμείς τώρα πρέπει να μιλήσουμε για εγώ.
3: Εντάξει.
0: Πρέπει κάπως να καλύψουμε. Για πες. Θες να κάνεις προβλέψεις.
3: Όχι, τι προβλέψεις να κάνω. Εντάξει. Ήταν όπως το πήγε ο Πετρίδης, πήγε να στραβώσει πολύ το μάτς. Τώρα εντάξει, αντέδρασε κάπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ήταν τώρα ειδικά αυτό που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν συγκεκριμένες άμυνες του Παναθηναϊκού. Στις οποίες πέρα από το θέμα του προπονητή, λες, καταλαβαίνεις το πόσο. Να πω ξενερωμένοι.
3: Ναι.
0: Πόσο αλλού για αλλού είναι παίκτες.
3: Εντάξει, δεν θα αποκλείσω και, και τον προπονητή, γιατί okay, και οι παίκτες και αν περιμένεις κάτι να δεις μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, με μεγαλύτερη διάθεση.
0: Εγώ δεν απέκλεισα τον προπονητή, ναι. δεν το έκανα αυτό.
3: Με μεγαλύτερη διάθεση. Και ούτε οι παίκτες δείχνουν διάθεση, ούτε ο προπονητής πολύ να παρέμβει. Τέλος πάντων, 66-66 το σκορ στο T-Center, λίγο πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Σάκαρη κόντρα στην Λιού για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, έκανε νέα νίκη Σάκαρη, με νέα πρόκριση, και το λέω διότι στα Grand Slam τα τελευταία έβγαινε εκτός από τον πρώτο γύρο. Αυτή τη φορά μετά την Λίντα Νόσκοβα πέταξε έξω και τη Λιού 2-1 σετ. Αν και έχασε το πρώτο στο tie break με 7-6, πήρε τα δύο επόμενα με 6-3 και πλέον πέρασε στις 32 του τουρνουά. 9-25 είναι και το παιχνίδι του Τσιτσιπά.
3: Επιστρέφουμε στο Telecom Center για τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Λοιπόν, ο Χεσδέβης έβαλε τη βολή 67-66, που περνά ο Παναθηναϊκός. Μουρ, σηκώνεται λίγο ο κόσμος. Μπέβερλι. Μπέβερλι, περνάει ωραία πάσα στον Μουρ. Κάνει την μπάλα αυτός. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Έπεσε κάτω για να σώσει την κατοχή ο Ταϊρίδη, κατάφερε. Έχει πάθει λίγο τρικυμία τώρα ο Πάουκ στις επιθέσεις του. Η αλήθεια είναι όταν από εκείνο το σημείο που ξέφυγε με 9, παίζει κάπως βιαστικά η ομάδα του Μπούτσκου. 4-15 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Χέις Ντέιβις, που συνεχίζει, ανέβει στους 14. Ο Λιόπουλος με τον Ταϊρή. 6 δευτερόλεπτα για να δει στον Παναγιώτη πρέπει να κάνει το Λιόπουλος τώρα. Ο Λιόπουλος με τον Μουρ εκτελεί από τα 8 μέτρα. Θα στοχίσει. Ο Λεσόρ παίρνει το θετικό rebound. Όσμαν, Λούκα, Λεσόρ. Λεσόρ εδώ, πρόλαβε την μπάλα. Λεσόρ γυρίζει, φάουλ από τον Περσίδη χαμηλά. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Πήγαν δύο παίκτες πάνω στο Γάλλο. Τον έσπρωξε ο Άλλεν τελικά, ο Άλλεν πάνω στο φάουλ.

στον πάγκο στο Μίτογλου. 3:55 για το τρίτο δεκάλεπτο. Κόνιαρης. Επέστρεψε για να ρεμίσει ο Μισελόν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Περσίδης. Στον Μουρ. Μουρ με το Μίτογλου φάλα από το Μίτογλου καθαρό. Τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο του Μίτογλου. Αναφέρει ο Κόνιαρης από την πλέγια γραμμή. Κάνει και λέει αλλαγή ο κ. Μπούτσκος. Ο Άλλεν πάει στον πάγκο, επιστρέφει ο Μελβίν. Παναγκός με Σλούκα, Τολιόπουλο, Όσμαν, Χέις Δίβης και Μίτογλου. Πάγκο με Κόνιαρη, Περσίδη, Μπέβερλι, Μέλβιν και Μουρ. 3:42 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 68-66, πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και τον πάγκο να είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Τη σπάνια γραμματεία τώρα τι έχει γίνει πάλι. Όλα οκ, θα συνεχίσει το μάτς. Θα επαναφέρει ο Κόνιαρης. Μπέβερλι. Μπέβερλι στα όρια του double-double. 18 assist. Ωραία πάσα στον Μουρ. Ο τέπος στον Βολόν. Αυτός θα στοχίσει ένα τιάστα από τον Μπέβερλι. 68 όλα. Ο Λιόπουλος. 3,5 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Μουρ ανεβαίνει στους 13. Ο Λιόπουλος. Όσμαν. Όσμαν μείνει μόνος του για 3. Θα στοχίσει. Εντελώς μόνος του. 7 στα 19 τρίπο του Παναθηναϊκού. Κόνιαρης. Μπέβερλι. Ξανά στον Κόνιαρη. Κόνιαρης για 3. Θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Επιθετικό ρυμπάμπ από τον Περσίδη. Που γυρίζει το Μίτογλου. Όμως και εκεί πας από τον Περσίδη. Όσμαν στον εμφυλιασμό. Λέει up. Follow. Αστοχή στο λέει up. Ο Όσμαν στοχίζει στο follow. Χέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Μέλβιν για 3. Αυτός θα βρει στο 68-71. Ο Όσμαν έχασε λέει από Χέις Ντέιβις έχασε το follow. Πολύ κακό μάτς και από τον Όσμαν. 2 στα 6 εντός παιδιάς. Μουσική 10 στα 21 τρίποτα πλέον του ΠΑΟΚ. Σλούκας για 3 από την κορυφή μόνος του. Θα εστοχίσει σε παλιά και πάλι 71 όλα. Σλούκας στους 6. Κόνιαρης. Πολύ ψηλό σκορ. Κόνιαρη στον Μουρ, το σπίτι στον Μίτογλου, περνάει προς τα μέσα, ξανά στον Κόνιαρη. Κόνιαρης με τον Τολιόπουλο, γυρίζει, εκτελεί από το Βολόν, θα στοχίσει, ριμπάντα από τον Όσμαν. Δεν είναι προφανώς επίθεση που ήθελε ο Μπούτσκος. Φάουλ, όχι, μπάλα έξω, βγάλε ο Μουρ. 71 όλα, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Υπάρχει φάουλ ή μπάλα, ξαμπάλα απ' έξω. Ο Όσμαν θα πάει στον πάγκο. Ο Νάνς θέση του δεν έχουν τόσο φάουλ. Μπάλα παίξω για τον Παναθηναϊκό. Να φέρει ο Τολιόπουλος. Έχει ένα μπέρδεμα τώρα πάλι στη γραμματεία. Ο Αταμάνης ζητάει βολές, αλλά δεν υπάρχει. Δεν έχουν τόσο φάουλ διαιτές. Αυτό έχει μπερδευτεί ο Αταμάνης. Και εμείς μπερδευτήκαμε. Φάνηκε σαν να είναι φάουλ. Σαν να δίνουν φάουλ διαιτές. Εξηγούν τώρα στον Αταμάνη την μπάλα να παίξω. Ότι έβαλε απλά την μπάλα εκτός ο Μουρ. Γι' αυτό το μπέρδαμα. Με τρεις περιφερειακούς στον Παναθηναϊκό. Σλούκα, Τολιόπουλο, Ναν. Σλούκας θα περάσει, θα δώσει τον Ναν. Θα προσποιηθεί αυτό στον Μπέβερλι, θα σου ταρεί. Είναι ένα δείγμα ότι δεν νιώθει καλά ο Ναν. Ναν γυρίζει, εκτελεί, ευστοχή 73-71. Εδώ δείχνει την πλάση του. Ανεβαίνει στους 10. Μπέβερλι περνάει, κλείνεται με τον Τολιόπουλο, γυρίζει ένα χουκ, αστοχή το ριμπάντο από τον Μίτογλου. Σλούκας, η κουραστή ο Μπέβερλι. Σλούκας, βρίσκεται το κεντρικό διάδρομο, περνάει, lay up, αστοχό το ριμπάντο από τον Μουρ. Άλεν. Μέλβιν στα μετάξει τώρα για τρεις εμφυδιασμό, αστοχή, ριμπάντο από τον Χέις Ντέιβις. Χειροκροτεί ο κ. Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ. 1:20 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 73-71. Ναν. Ναν με τον Μουρ. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Σλούκα. Σλούκα στον Μίτογλου από κοντά αυτός. Καλά, θα πάει εξαιρετικό διάβασμα της πάσης από τον Σλούκα εδώ. Πάρε πάλι. 75-71. Συν 4 για τον Παναθηναϊκό μετά από όλα. Μπέβερλι. 58 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου.

0: Beverly, στο Melvy, αστοχή στο lay-up, ο ίδιος στο follow, αστοχή και αυτό με τη σειρά του foul από τον Σλούκα στον Μουρ. Πάουκ έχει πλέον 9 επιθετικά rebound. 26 rebound, πάω 26 Παναθηναϊκός. 22 assist της Θεσσαλονικής με 6 λάθη. Ο Beverly έκανε το double-double, λέγαμε 10 πόντι, 10 assist. Παναθηναϊκός έχει 10 assist με 4 λάθη. Ο Γκραντ επιστρέφει του Σλούκα. 48 δευτερόλεπτα για τη φινάλη της 3ης περίοδου. 75-71, 2 βολές για τον Μουρ. Σλούκας πήγε στον πάγκο με 6 πόντους και 2 assist. Ο Μουρ βάζει την πρώτη βολή, 75-72. Πάντη πάλι στη γραμματεία διευθύνσης. Τι έγινε τώρα. Λοιπόν, 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Τι έχει γίνει τώρα πάλι διευθύνσης στη γραμματεία. Θα δουν τη φάση του στην τριπλά. Για ποιο λόγο όμως. Δεν καταλάβω τώρα τι γίνεται. Α, για το χρονόμετρο, μάλιστα. Για το χρονόμετρο, γι' αυτό έχουμε αυτό το λόγο με αυτή τη διακοπή. Ναι, κύλησαν 2 δευτερόλεπτα. Κύλησαν 2 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, οπότε θα πρέπει να πάρει 48. Ναι, 48,3. Δεύτερη βόλη τώρα από τον Μουρ. Θα τη βάλει 55-73. Δύο αλλαγές από τον ΠΑΟΚ, Μπούτσικος και Ιατρίδης. Είναι στον πάγκο ο Μουρ και ο Άλεν, γιατί είναι χρωμένοι και με 3 φάουλ. 75-73, 48 θέλουμε για το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου. Γκραντ, πανεπιστήμιο με Γκραντ, ο Λιόπουλο Ναν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου, ΠΑΟΚ με Φίλιο, Ταϊρή, Περσίδη, Μέλβιν και Ιατρίδη. Γκραντ. Ωραία πάση του Λιόπουλου, ανάποδο lay-up. Καλή συνεργασία εδώ, 77-73. Το κόψιμο του Λιόπουλου στη ρακέτα, κάτω από τη ρακέτα. Ο ίδιο Γκραντ. 22 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, 16 διάθεση του ΠΑΟΚ. Θα μείνει και εγώ στον Παναθηναϊκό. Ταϊρή ζητάει ένα screen. 8 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ. Ταϊρή με τον Λιόπουλο, περνάει. Βγάζει έξω, Φίλιος. Θα εκτελέσει με ταμπλό, πολύ δύσκολο καλάθι. 77-75. Ο Λιόπουλος πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, airball. Είχε χρόνο λίγο ο Παναθηναϊκός, αυτό του λέει ο Αταμάν. Είχε ένα ακόμα, μείνει ακόμα 4 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Και να κάνει εκείνος ένα σουτ. Βιαστήκε το Λιόπουλος πολύ. Δείγμα της έλλειψης συγκέντρωσης από τον Παναθηναϊκό. Time out από τον Πούτσικο. Για να σχεδιάσει ένα play εδώ, ένα δευτερόλεπτο και, και 4 δέκατα απομένουν. Πέταξε μια ίσως μακρινή παλιά. Μήπως βρει ένα σούτα με καλές προϋποθέσεις. Δεν θέλετε να μείνουμε εδώ πέρα, παιδιά.
1: Όπως
0: να...
1: το είπες, αυτή η φάση είναι πολύ ενδεικτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του τρόπου που έχει προσεγγίσει το μάτσο ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα έχει χρόνο, ναι. Είχε 4-5 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός και το λέω πως πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο.
2: Ναι.
0: Πολύ πίσω από το κέντρο, για να είμαστε πιο ακριβείς.
1: Και δεν το έβαλε κιόλας. Άμα το έβαλε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί ναι. Έτσι λες, το βάλε, μάγκα. Επειδή λοιπόν, κάποιος φίλος λέει Πίτερ Εντουγάνια ότι αποκλείστηκε ο Σίνερ στο Ρολάν Γκαρός, να πούμε ότι είναι το νούμερο ένα κόσμου,
1: ναι.
2: Κόσμου έχει αποκλείστηκε. Από τον Τσερούντολο, παρακαλώ.
1: Ναι. Και νωρίτερα, και ποιον έλεγες, ποιον Αμερικανό έλεγες με το μουσουράκι έξω.
2: Όχι, λέγαμε ότι η αντίπαλος της Άκαρη είναι Αμερικανίδα. Τρέισι Λιού.
1: Μάλιστα.
2: Τέλο πάντων.
1: Γιώργο, ρωτάει κάποιος γιατί ο Παναθηναϊκός φοράει τη λευκή φανέλα και όχι την πράσινη, αλλά φαντάζομαι επειδή ο ΠΑΟΚ φοράει μαύρα. Δηλαδή, η πολύ προφανής
0: ναι,
1: απάντηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό το 1,4, ένα θέλω και 4 δέκατα, τι σχεδιάσε ο Γιώργος Μπούτσικος. Μια επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Ταϊρή θα επαναφέρει. Για να μην την μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ. Μια μακρινή πάσα. Πάλι να βάλει καλά το Ταϊρή. Τελικά είναι για τον Παναθηναϊκό μπάλα. Και μάλιστα νομίζω ότι παίρνουν ένα επαναφορά κάτω από το καλάθι που κάνει επίθεση πράσινη. Γιατί δεν βρήκε μέσα. Πήγε κατευθείαν εκτός γηπέδου. Time out τώρα από τον Αταμάν. Να ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει ένα σουτ. Φοβερά πράγματα. Με ένα δευτερόλεπτο και 4 δέκατα. Στη ρακέτα που κάνει επίθεση. Εδώ Ταϊρή έχει κάνει μια πολύ κακή πάσα. Πολύ δυνατή πάσα. Αυτή βγήκε από την άλλη πλευρά του γηπέδου.
1: Λέγαμε τώρα για τη συγκέντρωση των παιχτών του Παναθηναϊκού και εδώ κατάφερε τα ειρήνη και τα κάνει χειρότερα.
0: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό.
1: Επί της ουσίας έκανε δώρο μια τελευταία επίθεση στον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Και με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που θα έκανε σε κανονικές συνθήκες τον Παναθηναϊκό.
1: Έκανε σέντρα.
0: Αυτό δεν ήταν σέντρα, αυτό ήταν.
1: Έκανε σέντρα.
0: Από αυτά που κάνει ο Μουσουράκης που είναι απ' έξω.
1: Βαρύ αυτό. Αυτά τα περίεργα, τα αράουτ λες.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Ο αριστερόχειρας Μουσουράκης, έτσι.
1: Και, ναι, αριστερός παντού Μουσουράκης. Έτσι, θα τα λέμε όλα. Εντάξει, μπορούσε να ξεφύγει το χέρι. Πω,
2: και οι τσέπες του είναι αριστερές.
1: Εκεί δεν ξέρω, εκεί δεν ξέρω. Γιώργο, μας ακούς?
0: Σας ακούω. Λοιπόν, έχουμε το time out, τώρα τελευταίες οδηγήσεις από τον Αταμάν. Ένα δευτερόλεπτο και 4-10, το Παναθηναϊκός έχει επαναφορά στη ρακέτα που κάνει επίθεση. Για να καταλάβει ο κόσμος, κάτω από τη ρακέτα που κάνει επίθεση πράσινη. Οπότε μπορεί να βρει ένα σούτ με καλές προϋποθέσεις, αν βγει ένα καλό play δηλαδή. Είναι αρκετός ο χρόνος, είναι δευτερόλεπτο και 4-10. Ποιος θα πάρει την επίθεση, βέβαια, ποιος θα πάρει αυτό το σούτ με Σλούκα, Γκραντ, Ναντ, Χέις Ντέιβις και Μίτο Παναθηναϊκός. 77-75 θυμίζει το σκορ, για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο κόουτς Αταμάν. Ο Πάοκ δεν έχει φάει να δώσει. Κάποιος οδηγείται από τον κύριο Μπούτσκο. Λοιπόν, θα επαναφέρει ο Σλούκας. Πάλι δείτε στη γραμματεία. Τι γίνεται τώρα. Εξηγούν στον κύριο Μπούτσκο. Και την προηγούμενη φάση. Δεν είναι καθαρή. Η μπάλα δεν είναι... Α, και ο Λιάς Παπαθεοδόρου στο γήπεδο προπονητής του Μαρουσίου. Α, μάλλον εξηγούν ότι πρέπει να βγει... Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή ο κύριος Μπούτσκος. Αυτό εξηγούν. Οπότε επιστρέφουν οι παίκτες που ήταν πριν στο παιχνίδι. Γιατί έβαλε δύο παίκτες που ήταν στον πάγκο στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Σλούκας, για να δούμε τι θα βγει. Κακή πάσα, κλέβει ο Ταϊρή. Δεν βγήκε αυτό που σχεδιάσε ο Αταμάν. Οπότε ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 77-75. Φαντάζομαι ότι δεν είχε σχεδιάσει αυτό ο Αταμάν. Κακή πάσα του Σλούκα, έκλεψε ο Ταϊρή. 77-75 λοιπόν, 10 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού εδώ στο Telecom Center.
1: Μάλιστα. Ανοιχτό ακόμα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 2 πόντων, και η εικόνα του Σλούκα είναι εμφανώς επηρεασμένη. Εντάξει. Αυτός έχει μια δικαιολογία, βέβαια.
2: Είναι πόσο, ένα μήνα περίπου που είναι εκτός.
1: Ναι. Αλλά το λέω, ρε παιδί μου, μήπως βιάστηκε να μπει αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Πεις τώρα, άμα δεν πει να παίξει τώρα.
2: Με κοιτάζεις, ναι. Λες και εγώ πρέπει να πάρω εσύ, αποφάσεις να για, την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εσύ θα απαντήσεις για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχω κανένα άλλο πιο κοντινό εδώ πέρα.
2: Ο Πετρίδης.
1: Α, και ο Μπουρνάς.
2: Ο καθήλυνα
1: είναι αρμόδιος. Μπορεί να πει. Και ο Μπουρνάς μπορεί να πει την άποψή του.
2: Τίποτα. Από ό,τι βλέπω, απλά συμφωνεί.
1: Ναι. Πετρίδη, λέει, απορώ με τέτοια εμφάνιση του Παναθηναϊκού που βρίσκει στην όρεξη και πειράζει. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, τι να κάνει τώρα ο Πετρίδης, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Τι είναι ο Αταμάν, είναι ο Πετρίδης, αυτό που είναι, ναι, η υποχρέωσή του είναι να λέει τι γίνεται στο μάτς. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι. Και τι, δηλαδή, και δεν είναι και λύση και για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνει τώρα, δηλαδή, να πέσει σε κατάθλιψη. Κάπως πρέπει να αντιδράσει.
2: Καλά, προφανώς.
1: Κάπως πρέπει να αντιδράσει. Και δεν είναι και απλό, δηλαδή.
2: Απλά δείχνει και την, πώς να πούμε, την έκταση του σοκ.
1: Ναι.
2: Από όσα έχουν συμβεί.

0: Πριν επιστρέψουμε στο Telecom Center, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίζετε υπεύθυνα. Πάμε ξανά στο Telecom Center και το Γιώργο Πετρίδη για το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, άρχισε το τέταρτο δεκάλεπτο και καθοριστικό. 77-75 για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας στην πρώτη επίθεση. Θα βγάλει έξω στον Ναν. Μόνο στον τη γωνία για τρεις. Έβαλε και ένα. 80-75. Επιτέλους ο Ναν βρίσκει στο χώρο 76-75. Είχε 0 στα 4. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν. Περνάει, βγάζει έξω τον Ταϊρή. Ταϊρή, ωραία σκαστή τρίπλα. Βγάζει έξω. Τον Άλεν, τάπα ψηλά από τον Χέις Ντέιβις, Μουρ, Ταϊρή, κλείνεται, έχει πατήσει την πλάγια γραμμή, λάθος για τον ΠΑΟΚ. Εδώ πήξε γαλέα με τον Παναθηναϊκός, μπερδεύτηκαν οι παίκτες του δεκεφάλου. 15 πόντους ο Μουρ, 12 Μέλβιν, 10 ο Ταϊρή, 11 ο Μπέβερλι με double dub, 10 assist επίσης, καταπληκτικό μας από τον Μπέβερλι. Για τον Παναθηναϊκό στους 13 Ναν και Λεσόρ, 14 ο Χέις Ντέιβις, 11 ο Όσμαν. Λούκας. Λούκας περνάει, βρίσκεται το Μουρ μπροστά του, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις κλείνεται, ωραία πάσα στον Όσμαν. Όσμαν θα περάσει, λέει up, καλάθι και φάουλ. 82-75 εδώ, ίσως και να ανέφερε το φάουλ του Όσμαν, αλλά για να το δούμε και στο replay. Δεν ξέρω αν έχει προλαβαστεί ο Ταϊρή. Δεν διαμαρτύρεται για πάτη ο Ταϊρή. Το αποδέχτηκε. Οπότε το έχει κάνει μάλλον το φάουλ. Close out επίθεση του Όσμαν. Τρίτο φάουλ του Ταϊρή. Κατακόκκινος ο πίνακας με τα φάουλ. 3 ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ 4 Μωρούι, 3 Μπέβελ, 3 Μουρ, 3 Άλεν και 3 ένα Ταϊρή. Βάζει τη βολή ο Όσμαν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αρκετή στα 2. 83-75 συν 8. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό και είναι ξύμορο. Ο ΠΑΟΚ είχε συν 9 νωρίτερα. Ταϊρή φάουλ από τον Όσμαν καθαρό. Τρίτο και του Όσμαν. Δύο βολές για τον Ταϊρή, τι πάσα λένε οι διαιτητές, για να δούμε. Συνεννοούνται μεταξύ τους. Ο Ταϊρή λέει ότι είναι για δύο βολές, αλλά έχω την αίσθηση ότι πάνε να πασάρει ο Ταϊρή. Όπα, έσβησαν εδώ ηλεκτρονικοί πίνακες. Είχα μια μίνι διακοπή. Επανέρχεται, κανονικά. Η τάση του ρεύματος. Νομίζω έχει κάνει challenge ο κύριος Βούτσκος. Βγαίνει σαν τριπλέι για αυτή τη φάση, για το αν είναι δικαίωμα για δύο βολές για τον Άλεν, για τον Ταϊρή. Αλλά νομίζω ότι οι διαιτητές έτσι όπως είδαν τη φάση μπερδεύτηκαν θεωρώντας ότι ο Ταϊρή πάνε να πασάρει. Για να το δούμε. Βασικά δεν μπορούμε να το δούμε γιατί έχουμε... Α, τώρα διορθώθηκε το πρόβλημα στο Cube. Και πάνω έρχονται και ηλεκτρονικοί πίνακες. 83-75. Για να δούμε τη φάση αυτή. Αν είναι δικαίωμα για δύο βολές ή αν είναι αναφορά απ' έξω. Μάλλον για δύο βολές είναι. Μάλλον για δύο βολές υπέρ του Ταϊρή. Νομίζω ότι δεν πάει να πασάρει εκεί. Βλέπουν οι διαιτητές στα τριπλέι. Νομίζω θα δικαιωθεί ο κύριος Σαμπούτσκος. Τρίτο φάουλ και του Ναν, του Όσμαν, τρία και ο Ναν. Το 83-75, 8-56 για το φινάλε του αγώνα. Νομίζω γιατί πολλές είναι. Έτσι βλέπω ξανά τη φάση. Έχω την αίσθηση ότι ο Ταϊρή δεν πάει να πασάρει. Οι διαιτητές συνοηθήκαν αρχικά μεταξύ τους και είπαν στον άλλον ότι πάει να πασάρει ο Ταϊρή, αλλά... Λοιπόν, το συζητούν πάλι μεταξύ τους για να τα δώσουν. Δύο βολές, ναι. Έκαναν λάθος στην αρχική απόφαση. Ταϊρή θα εκτελέσει δύο βολές. Λοιπόν, πριν ήταν φάνηκε ότι πήγαινε να εκτελέσει ο Ταϊρή και δεν υπήρχε πρόθεση για πάση, να το πω έτσι. Ταϊρή εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει 83-76. Παναθηναϊκός έχει 15-21 βολές, ο ΠΑΟΚ 13-15. Περίμενε το δεύτερο Ταϊρή. Είναι άσχος και αυτό σήμερα, έχει 3-9 της Πέρας. Θα την βάλει δεύτερο 83-77, 12 πόντε από Ταϊρή, έχει και 5 ασίστ. Λούκας κατεβάζει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δώσει, θυμίζω, 17 ασίστ στο πρώτο μήχρονο, έχει 5 στο δεύτερο. Λούκας. Κλέβει ο Μουρ, χωρίς φάουλ είναι διαιτητές, εδώ μπορεί και να πει φάουλ. Περσίδης στον Άλεν, περνάει καλάθι, 83-79. Σλούκας διαμαρτύρεται, νομίζω έχει δίκιο εδώ ο Σλούκας. Κες Ντέιβις, 1-4-0 από τον ΠΑΟΚ που έχει διαφορά στους 4. Ναν, παίρνει διπλό σκρίν από Λεσόρ και Κες Ντέιβις, από κοντά ο Λεσόρ, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει το φάουλ όμως από τον Περσίδη. Δύο βόλες για τον Λεσόρ. Καλή συνεργασία εδώ με τον Αν. Καθαρό το φάουλ από τον Περσίδη πρώτο. Δύο βόλες για τον Ματία Λεσόρ. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 83-79. 18-22 Βλωμάνακος. Βάλει δεύτερο Λεσόρ, 84-79. Ταϊρή κατεβάζει. Δεύτερο μάτι που τον πάω αυτό. Φάουλ του Λεσόρ. Τρίτο του Λεσόρ. Λεσόρ έπεσε κάτω. Για να δούμε λίγο τη φάση. Ήταν εκτός φάσης το φάουλ του Λεσόρ. όχι και φάουλ του Λεσόρ. Εδώ αν υπάρχει φάουλ είναι του Μουρ, γελάει ο Λεσόρ πραγματικά. Αν υπάρχει πάντως φάουλ εδώ είναι του Μουρ, ο οποίος έχει σπρώξει το Λεσόρ, δεν ξέρω τι λέτε εσείς παιδιά. Εδώ λέω πάλι διαιτητές.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μια φάση που μπορείς να πεις πολλά. Γιατί ακούς και πότε έχει δοθεί το σφύριγμα.
1: Λοιπόν, να τα μάρια διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Θα μου ένισε τριπλέ, γιατί θα έχουμε ένισε τριπλέ. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα απόφαση. Θα μου κάνει διαιτητές μαντάρα και σήμερα. Παλαμάρος θα είναι ρημίς ο Λεσόρ. 84-79 το σκορ, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Δεν υπάρχει εδώ challenge τώρα από τον Αταμάν γιατί...
0: Ναι, προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε άκρη να δούμε ναι, γιατί δεν εξετάζουμε τη φάση.
1: Τι να πάρει αντιαθλητικό. Πάρει για το χρόνο που πάει στην γραμματεία. Για το χρόνο που πάει στην γραμματεία. Είχε κολλήσει το χρονόμετρο. Γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα νομίζω. Το 84-79. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Πολύ καλή εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ, πολύ ανταγωνιστικό στο και πριν. Φτάσαμε μέχρι το σύν 9 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Έχει μοιράσει 24 ασίστ πλέον η ομάδα του Μπούτσκου με 8 λάθη. Παναθηναϊκός έχει 14 ασίστ με 6 λάθη. 17 στα 33 τρίποτα ο ΠΑΟΚ, 10 στα 23 τρίποτα. Παναθηναϊκός από 19 στα 32 τρίποτα και 9 στα 22 τρίποτα. Οι διαιτητές κοιτάνε τον Σαντιπλέ τώρα και στάζουν και το φάουλ. Αλλά τι μπορεί να αλλάξει, δηλαδή να δώσουν θετικό. Δεν εννοώ, δεν υπάρχει τέτοιο κανονισμός. Είναι πάντως καθαρό το σπρώξιμο του Μουρ στο Λεσό. Τίποτα, θα συνεχίσει το μάτς με το φάουλ που κέρδισε ο Μουρ από το Λεσό. Ο Λεσό ξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Στα τρία φάουλ και εκείνος. Και τα μάτια διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν πήγα για πιθανότητα αθλητικό άταμα, αλλά δεν υπάρχει αντιαθλητικό. Εντάξει, είναι επιθετικό φάουλ του Μπουρ, το οποίο απλά δεν δόθηκε. Λοιπόν, επαναφέρει ο Άλεν. Ταϊρή. Ταϊρή βρίσκεται για ένα λίγο χώρο. Περνάει, φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Πρώτο το Χέις Ντέιβις. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. καθαρό αυτό το φάουλ από τον Chris Davis, γιατί πέρασε ο Ταϊρή, βρήκαν διάδρομο. Ο Chris Davis το αμάτησε. Θα επαναφέρει ο Allen. Στον Ταϊρή και πάλι. Ταϊρή με τον Chris Davis. Ταϊρή περνάει, βγάζει έξω τον Περσίδη, Περσίδης για 3, θα ευστοχίσει 84-82. 11 στα 24 τα τρίποντα του ΠΑΟΚ. Με τον Περσίδη ανεβαίνει στους 7, έχει 5 rebound και 2 assist επίσης. Λούκας. Ο ΠΑΟΚ βάζει αντίδραση όταν βρέθηκε στο πλήν 8. Λούκας, τον Όσμαν. Όσμαν είναι μπροστά μέσα, βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει. Καλάθι με ταμπλό. 86-82. Δύσκολο καλάθι. Ταϊρή. Μέλβιν, τον Περσίδη κατά το καλάθι. Θα ευστοχίσει 86-84. Κοιμήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα εύκολο καλάθι από τον Περσίδη παρεμβίνει στους 9. Σλούκας, 7 και 15. Πάρα πολύ ωραίο μάτς, το είπαμε και πριν. Σλούκας, στο Λεσόρ. Βγάζει τον Όσμαν. Δέχτηκε ένα θύμα και ο Λεσόρ. Λεσόρ με τον Περσίδη. Κάνει δύο φάουλ ο Περσίδης. Καλάθι και φάουλ από τον Λεσόρ. Εδώ ο Μπούτσκος διαμαρτύρεται στον Περσίδη, πρέπει να κάνει νωρίτερα το φάουλ. Άρχισε να δώσει το πρώτο φάουλ μάλλον που έκανε ο Περσίδης στον Λεσόρ. Έδωσε το δεύτερο. Ο Λεσόρ έβαλε και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί, τον έβαλε πλάτη τον Περσίδη. Δεν μπορούσε να σταματήσει ο Περσίδης. Το έκανε το φάουλ. Ο Λεσόρ άφησε την μπάλα με λέει άψη το καλάθι. 88-84. Βάζει για τη βολή. 89-84. Ο Λεσόρ στους 10-6. 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. Τρίτο ομαδικό και για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το δεκάλεπτο. Ταϊρή. Ταϊρή με τον Chris Davis. Μετά τις αλλαγές. Ταϊρή. Περνάει. Βγάζει έξω. Για 3 ο Άλεν. Άστοχος. Θετικό ριμπάουντ όμως από τον Μουρ. Περσίδης. Άλεν. Με τον Ναν. Θα πάει στο χαμηλό post. Άλεν. Μουρ για 3. Θα στοχίσει η ριμπάντ ψηλά από τον Λεσόρ. Λούκας. Λούκας με τον Περσίδη. 6-25 για το φινάλι του αγώνα. Λούκας τον Ναν. Περνάει. Λέει up. 91-84 από τον Κέντρικ Ναν, που εδώ εκμεταλλεύτηκε την κακή, τη χαλαρή σου άμυνα του παίκτων του ΠΑΟΚ. Με ένα λέει up. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός στο συν 7. Time out από τον ΠΑΟΚ. 6-18 για το φινάλι. 91-84. Παιδιά, λόγω σας.
2: Μεταφέρω το μήνυμα που λέει ο φίλος.
0: Ναι.
2: Λέρε, κανονικά θα σας έστελα τώρα παραγγελιές καμένων τραγουδιών, αλλά λόγω του αγώνα σας έστειλα δύο μηνύματα για το rotation, τον Αταμάν και τον Μπαρτζόκα. Ελπίζω να τα διαβάσατε. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω διαβάσει.
0: Θα τα βρω εγώ. Θα τα βρω εγώ. Γιατί.
2: Μπορεί να βρίζει ο φίλος.
0: Όχι. Ο Αταμάν είναι ο Μουρίνιο του μπάσκετ.
2: Α.
0: Το άθλημα τον έχει αφήσει πίσω. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί διαρκή ένταση που επιτυχάνεται με rotation 10 plus παικτών σε όλη τη χρονιά για να είναι έτοιμο πόλεμη. Είναι το πρώτο σκέλος. Και το rotation δεν πρέπει να είναι τυπικό και τυχαίο, αλλά να μοιράζεται σε συγκεκριμένα γκρουπ παικτών, ώστε να προλαβαίνουν να δέσουν μεταξύ τους. Ό,τι έχει πάρει δηλαδή ο Μπαρτζόκας από το NBA. Έτσι, μια ωραία ανάλυση.
2: Συγχαρητήρια σε σένα, και όχι στον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια σε σένα που βρήκες αυτά τα δύο μηνύματα, γιατί είναι. Α, όχι, είναι μαζί.
0: Τα βρήκα, τώρα, εγώ, άλλο, τα βρει. Δεν ήθελα δηλαδή μεγάλη σκέψη. Είναι το ένα πίσω από το άλλο.
2: Απλά εγώ. Απλά εσύ. Λιγουλάκος,
0: εσύ για μια ακόμα φορά δεν μπόρεσες να ανταποκριθείς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έχω το μυαλό μου στο Ρολάν Γκαρός. Τι να κάνουμε.
0: Τι γίνεται τώρα στο Ρολάν Γκαρός.
2: Πέρασε και η προσωπική μου καψουρίτσα.
0: Αχ το μωρέ.
2: Η Άιβα Γιώβιτς νίκησε 2-0 σετ την Ναβάρο. Όλα πηγαίνουν καλά.
0: Τώρα προσωπική σου καψουρίτσα κάποια που λέγεται Γιώβιτς τέλος πάντων.
2: Τι να κάνω φίλε.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Όταν σας ρωτάει κάτι ο Πετρίδης να απαντάτε αναλόγως και σε στάση προσοχής, γιατί αλλιώς σας βλέπω λέει από Δευτέρα ο ΑΕΔ.
2: Γιατί.
0: Έχει γίνει η διευθυντής ο Πετρίδης, θα μας απολύσει. Έχεις τέτοια δύναμη, Γιώργο, έχουμε χάσει κάποιο επεισόδιο.
1: Όχι. Καμία σχέση. Λοιπόν. Έχουμε και πάλι παιχνίδι. Μπέβερλι, όπως επέστρεψε στο μάτς έτσι για να δώσει λίγο περισσότερη δημιουργία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ταϊρή περνάει από τον κεντρικό διάδρομο. Ωραίο τελείωμα, αλλά στόχισε. Ήταν πολύ ωραίο τελείωμα του Ταϊρή με σπάσιμο της μέσης. Σλούκας και λίγο φάλα από τον Ταϊρή. Δεν έδωσε το κατάλληλο φάλτσο απλά στην μπάλα ο Ταϊρή για να κατάληξει αυτό το διχτάκι. Θύμισε λίγο Μαλαθιανό σε αυτή τη φάση ο Ταϊρή, για να τα λέμε κιόλα. Αυτά τα πασίματα που κάνεις
0: με μία διαφορά.
2: Αστοχία.
0: Ποια ήταν η διαφορά,
1: Γιώργο? Εσύ το βάζεις.
0: Α, μπράβο. Τώρα μιλάς.
2: Κοίτα, άμα το.
1: Ή το βάζεις ή τρως τα από μένα, αν τα λέω πολλά.
2: Όπως και να ακουστεί, εγώ θα το πω. Άμα τον παίζεις εσύ, Γιώργο μου, είναι λογικό να το βάλει ο Παναθηναϊκός.
3: Άρα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να κατεβάζει 5-50 για το φινάλε 91-84. Ναν με τον Μπέβερλι, Ναν περνάει, τον αφήνει ο Μπέβερλι και τον τιμωρεί ο Ναν. 93-84, βασικά δεν πήγε βοήθεια να είμαστε και δικαίοι. Ο Ναν αθόρυβα έχει στάσει στους 17 πόντους. Με 8 στα 13 πλέον το σπουδιάς. Ταϊρή, για πρώτη φορά στις 9 για τον Παναθηναϊκό στο μάτς, στις 9 έχει ο Πάου. Ταϊρή, Μουρ, Μπέβερλι. 4 θέλω να κερδίσει το Πάου, γιατί πρέπει να κάνει το προβλήμα τώρα. Μπέβερλι κλείνεται, βγάζει στον Μέλβιν για 3, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ όπως από τον Μουρ, πίσω στοχή εξ επαφής, πέφτουνε κορμιά τώρα, ο Ναν πασάρει στον Χέις Ντέβις, εμβιδιασμό για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέβις, καλάθι 95-84, εδώ ο Χέις Ντέβις έδειξε πόσο έξυπνος παίκτης είναι. Κατάλαβε ότι ακολουθούν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, έκανε την κατάλληλη κίνηση αυτά τα αργά βήματα για να βάλω καλαθί. Μέλβιν, ο Μωρούγια από κοντά με το Χούκερ στο Χ, 95-86. Νωρίτερα αυτό το συνέδριο ήταν μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, αλλά ο Μωρούγια την έριξε. Και ο Μωρούγια στους 15, παίκτες του ΠΑΟΚ με διψήφιο αριθμό πόντων. Λεσόρ, Ναν, λαβαίνει την μπάλα αλλά τη γυρίζει το Μουρ. Μπέβερλι, διαθμός για τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή, σταματάει και ο Στάρ για 3 και θα βρει στόχο 95-89. Να, ο ΠΑΟΚ που γρήγορα ρίχνει διαφορά στους 6. 4 και 20 για το φινάλε. Με ένα γρήγορο 5-0. Σλούκας αφήνει στο Χέις Ντέιβις. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα τον παλέψει και δεν έχει κάτι να χάσει και τους άλλους. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ναν με τον Μουρ. Λάθος από τον Ναν, δεύτερο. Διαδοχικό. Ο Νάνας ζητάει φάουλ και τον έστρεψε ο Μουρ. 4-28 θέλουμε για το φινάλε. 95-89. 7 λάθη πλέον για τον Παναθηναϊκό. Πάγω έχει 8 αλλά έχει και 27 assist. 11 έχει μοιράσει ο Μπέβερλι, 6 έχει ο Ταϊρή. Ταϊρή. 4 λάθη για το φινάλε. Ταϊρή με τον Ναν. Παίζει ένας αντίον ενός. Φάουλ από τον Ναν. Τέταρτο ομαδικό, χαμηλά νομίζω είναι το φαουλ. Απ' έξω μπάλα, ο κ. Βούτσικος ζητάει challenge. Δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί όμως τώρα, μπάλα ακόμα ήταν στην τρίπλα του Ταϊρή. Πάρει challenge ο κ. Βούτσικος, όμως κερδίσει κάτι εδώ. Τέταρτο φαουλ του Ναν, στο μεταξύ. 95-89, 3-58 για το φινάλε. Νομίζω ότι ακόμα ήταν στην τρίπλα ο Ταϊρή. Αλλά για να δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Και να δούμε που έχει γίνει το φάουλ. Ακόμα τριπλάρει εδώ τα ίδι. Αλλά θα το δουν οι διαιτητές στα διπλέ και θα αποφασίσουν εκείνοι καλύτερα από εμάς. Τέταρτο φάουλ του Ναν. 3 Όσμαν, 3 Ολεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη για τον Πάουκ στα 4 ο Ταϊρή. 3 Άλεν, 3 Μπέβερλε, 3 Μουρ. 4 και ο Μωρούγι. Παντωμένοι αρκετοί παίχτες των δύο ομάδων με φάουλ. Τώρα το βλέπουν από άλλον replay. Οι διαιτητές. Νομίζω ότι ακόμα την πλάρει ο Ταϊρή. Μπάλα απ' έξω χαμηλά του φάουλ. Αναφορά λοιπόν από την πλάγια γραμμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν να επαναφέρει. 95-89 ο Γκραντ πήρε θέση του Ναν. Ναν με 17 πόντους. 4 rebound, 3 assist και 2 λάθη. 95-89, 3-58 για το φινάλε. Ψηλό σκορ. Ταϊρή. Τώρα δεν έχει καμία από τις δύο ομάδες πάνω να δώσει. Ταϊρή βρίσκεται το διάδρομο από το κεντρικό. Πασάρι στον Ομορούγια, αυτός χάνει την μπάλα, κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Κακή πασάδα του... Μάλλον κακή αντίδραση του Ομορούγια. Καλή πασάδα ήταν ο Ταϊρή. Ο Ομορούγια δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Σλούκας. Ηρεμή του παχνού του Παναθηναϊκού, γιατί οι δύο προηγούμενες επιθέσεις ήταν τρικυμία. Με τα λάθη του Ναν. Σλούκας έξι θέλω να κερδίσει τον Παναθηναϊκού. Σλούκας βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για 3. Θα στοχίσει. Ο Μπέβελ μαζεύει το μακρινό rebound και βρίσκει τον συνδυασμό. Ο Μωρούγης θα καρφώσει 95-91. 7-0 σερί για τον ΠΑΟΚ. Πάω από το Πλην 11 ρίχνει διαφορά στους 4. 3 και 19 για το φινάλι του αγώνα. Time out από τον Αταμάν. Τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλές βέβαια. Εδώ ο Σλούκας είχε ένα ελεύθερο τρίποντο, δεν το έβαλε. Time out λοιπόν από τον Αταμάν. 95-91. 3 και 19 για το φινάλι του αγώνα, παιδιά, λόγω σας.
0: Από εδώ το έχει, από εκεί το έχει ο Παναθηναϊκός. Πάνω που πάει να ξεφύγει, λέει, ας το κρατήσω να έχει suspense μέχρι το τέλος.
2: Λιγάκι, λιγάκι. Ναι. Για να πάει και η δική μας εκπομπή ως το δυνατόν προς το τέλος της. Δηλαδή,
0: παίζει ρόλο, λέει, πώς πάει ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι ούτως ή άλλως.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις μια άσχημη εμφάνιση της ομάδας σου, γιατί ναι, είναι άσχημη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν πάρει την νίκη, ναι, δεν προσπαθείς να βρεις χίλιους δύο λόγους στο τι έχει πάει στραβά και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα.
0: Ότι πιστεύεις ότι έχεις μερίδιο ευθύνης.
2: Ναι, αν δεν είχα ξυριστεί το πρωί, μήπως αν είχαμε πιο εύκολα σήμερα.
0: Εσείς δεν θυμάμαι, είσαι από αυτούς που έχουν γούρια, όχι.
2: Όχι, ρε, κανένα γούρι.
0: Δεν έχεις γούρι.
2: Τίποτα δεν έχω.
0: Άρα από τι ευθύνη σου αποδίδεις.
2: Μόνο χρέη και πάθη
0: για τη σημερινή κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, τι σου αποδίδεις.
2: Ότι έπρεπε να μην είμαι κοντά σου.
0: Έχω πάλι, εγώ φταίω.
2: Η Δήμητρα, η φίλη μας, λέει πώς τους έχετε ξεγελάσει έτσι. Θα μπορούσατε να είστε σπίτια σας και απλά να σας πάρουν τηλέφωνο να κάνετε δύο σχόλια ανά μισή ώρα.
0: Δεν έχεις καταλάβει, εγώ είμαι στον καναπέ μου τώρα, Δήμητρα.
2: Νομίζεις ότι είμαστε
0: εμάς στο είμαι στήδιο. Απλωμένος τώρα. Εγώ που σας έστειλα τα δύο μηνύματα με το rotation, είμαι αυτός που τον πέταξε από το αμάξι η γυναίκα του, επειδή έπαιζε στο γυρισμό η εκπομπή σας. Είδατε, λέει, πόσο ποιοτικούς ακροάτες έχετε. Yeah. Και έχει κι άλλο, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε ειλικρινά για μένα, να πω ότι με δέχτηκε το βράδυ στο σπίτι η γυναίκα μου, γιατί της έφερα τρεις μεγάλες σοκολάτες και δέχτηκε για μία νύχτα να κινημηθώ στον καναπέ. Yeah, πρόσεξε.
2: Τρεις σοκολάτες, μία νύχτα, καλά είναι, καλά είναι.
0: Πάμε στο Telecom Center και το Γιώργο Πετρίδη, το τελευταίο τρίλεπτο.
1: Λοιπόν, επίθεση για τον Παναθηναϊκό, να κλείνεται, θα εκτελέσει στο τέλος του χρόνου, θα κάνει πολύ σάση από την Πάλη Στεφάνη. 95-91 επίθεση για τον ΠΑΟΚ που μπορεί να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Ταϊρίν και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάτσο. Όχι ότι δεν έχει. Ταϊρίν με τον Γκραντ. Ταϊρίν θα παίξει ένα συνδεδεμένο, θα βρει το διάδρομο, θα πασάσει τον Ομορούγιο. Ο Ομορούγιο θα χάσει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Δεύτερη κακή αντίδραση από τον Ομορούγιο. Λάθος για τους φιλοξενούμενους. Πούμε να δούμε μια πολύ καλή ευκαιρία να πλησιάσουν στους απόστασης βολής. 2-40 για το φινάλι, ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει στους 95 πόντους. Από το 95-84 έχει σχεδόν 3 λεπτά να σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Κλείνεται, πασάει στο Λεσόρ. Λεσόρ με δύο παίκτες. Μπάλα βρήκε στο πόδι. Ή όχι, όχι. Λάθος του Λεσόρ. Δεν βρήκε στο πόδι, για να δούμε. Όχι, παίζεται καμία το μάτσα, αλλά ένα ακόμα λάθος για τον Παναθηναϊκό. Ταϊρίν. 2 και 15, 95-91. Thriller στο Telecom Center. Ταϊρίν για 3 πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound. Μπάλα όμως νομίζω ότι είναι για τον Μπάουκ, την πρόλαβε ο Μπέβερλι. Πήρε το επιθετικό rebound ο Μουρ. 2 λεπτά για το φινάλε. Μπέβερλι. Στον Ομορούγι, κάτω από το καλάθι, ο Μέλβιν κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Αταμάν. Λάθος από τον Μέλβιν, μπερδεύτηκε εκεί, έχασε τον προσανατολισμό του, είχε κάνει και βήματα νομίζω. 1-52 για το φινάλε, σχεδόν 4 λεπτά χωρίς πόντο Παναθηναϊκός. Μάλιστα στην τελική ευθεία του αγώνα, που μετράει περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. 95-91, 1-52 για το φινάλε, ο Σλούκας επιστρέφει αντί του Γκραντ. Ζώνη από τον ΠΑΟΚ, 3-2. Ναν. Τελεία από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει. Βιαστικό τρίποντο εδώ από τον Ναν. Πρέπει να καταλάβω. Στα 7 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ταϊρή. Μουρ. Μπέβερλι μένει μόνος του. Δεν σουτάρει για τρεις. Πασάρει στον Μουρ. Μουρ για τρεις. Θα στοχίσει. 95-94. 10-0 σερία από τον ΠΑΟΚ. Που εκμεταλλεύεται τα τραγικά λάθη του Παναθηναϊκού. Οβερόματς. 1-20. Σλούκας. Παναθηναϊκός έχει 4 λεπτά να πετύχει πόντο. Λούκας θα περάσει, θα κλειστεί, θα δώσει τον Όσμαν. Όσμαν περνάει, φάουλ από τον Μουρ, καθαρό. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Λούκας προσπαθεί να ρεμίσει λίγο τους συμπαίκτες του, αλλά πραγματικά αυτό το μπάσκετ παίζει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα. Είναι μπάσκετ τρικυμία. Να μην τραπεί όρος. Δεν πάνε πάλι στη γραμματεία, γιατί τώρα. Αν θα μετρήσει το προηγούμενο καλάθι για 2 ή για 3 πόντους. Αυτό, γιατί έχω το ηλεκτρονικό σπίνακα, λέει εδώ 95-93. Για να το δούμε. προηγούμενη φάση, αν πατούσε ο Μουρ τη γραμμή του τριπόντου ή όχι. Λοιπόν, οριακό πολύ πραγματικά. Σαν να μην πατάει μου φαίνεται. Νομίζω ότι δεν πατάει, αλλά είναι πραγματικά πολύ ωριακό. Είναι η άκρη του παπουτσιού τώρα αν πατάει του Μουρ. Στο σούτ που εκτέλεσε από τάξη 75. Πραγματικά πολύ δύσκολη τώρα η φάση για τους διαιτητές. Αλλά από αυτό το πλέον αποκλείται να δούνε.
2: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, Γιώργο. Προφανώς πρέπει να ζητήσουν άλλη κάμερα.
1: Ναι.
2: Ούτε αυτή η δεύτερη φαίνεται να είναι πολύ κατατοπιστική. Εκτός αν μπορεί να γίνει κάποιο super zoom, ξέρω εγώ.
1: Πολύ δύσκολη φάση πάντως τώρα εδώ. Βέβαια αυτό το replay. Λοιπόν, για να δούμε τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Δύο. Για δύο πόντους. Πατούς ο Μουρ. Άρα 95-93. Ήταν οριακό, ήταν πραγματικά με την άκρη του παπουτσιού αν πατούσε ο Μουρ ή όχι. Δύο βολές μεταξύ για τον Όσμαν. 1 και 13 για το φινάλε. Όσμαν στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη 96-93. Ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό από τους 95 πόντους που είχε μείνει για σχεδόν 4 λεπτά. Δεύτερη βολή για τον Όσμαν. 73 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έτοιμος ο Τσέντι Όσμαν για δεύτερη βολή. Θα τη χάσει. Το πάω ξαπόσταση ενός σουτ και πάλι. Ταϊρή, 1 και 10. 96-93, Μπέβερλι. Μπέβερλι με τον Σλούκα. Μπέβερλι με τον Χέις Ντέιβις τώρα μετά τις αλλαγές. Κλείνεται, βγάζει τον Ταϊρή. Ταϊρή με τον Αν. 7 δευτερόλεπτα, θα παίξει εναντίον ενός Ταϊρή. Ταϊρή για 3. Θα στοχίσει. Το rebound είναι η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Στη διεκδίκηση του rebound μεταξύ Λεσόρ και Μουρ. Ζητάει challenge ο Μουρ. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Μπλέχτηκαν πολλά χέρια πάνω στην μπάλα. 51 δευτερόλεπτα που μένουν για το φινάλε. Για να δούμε πού θα είναι η κατοχή. Μουρ, ο Μουρούγι, Λεσόρ εκεί. Έχω την αίσθηση ότι το χέρι του Μουρ το τελευταίο που ακουμπάει την μπάλα και μάλιστα ο Μουρ καταλαβαίνοντας ότι ακουμπάει εκείνος τελευταίο στην μπάλα προσπαθεί να την σώσει πριν αυτή εκτός. Αλλά για να δούμε τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Είναι εκεί ο Μουρούγι, ο Λεσόρ, ο Μουρ. Πηδάνε Λεσόρ, Μουρ. Έχω την αίσθηση ότι ο Μουρ είναι αφού βγάζει την μπάλα εκτός, αλλά τελευταίος πρώτα βρίσκει την μπάλα ο Λεσόρ, μετά νομίζω ότι είναι ο Μουρ. Και μάλιστα για την πορεία της μπάλας, ναι, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, την πορεία της μπάλας θα ήταν δύσκολο να την βγάλει ο Λεσόρ. Γιατί ο Λεσόρ πάνε διάσει με τα δύο χέρια. Οπότε επίθεση για τους πράσινους, 96-93, 51 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Εδώ πάω και χάσει μια καλή ευκαιρία με αυτό το άσπρο τρίπο του Ταϊρή να σοφαρίσει. Σλούκας. Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι, Ταϊρή, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι για τον ΠΑΟΚ. Γκραντ με τον Μπέβερλι. Γκραντ για τρεις. Διαστικό σουτ, άστοχο. Ριμπάουντ από τον ΠΑΟΚ. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Γκραντ τώρα τι έκανε πραγματικά. Φωνάζει ο Αδαμάν. Ταϊρή. Ταϊρή. Περνάει, φάουλ από τον Αν, δύο βολές για τον Ταϊρή. Στα 23 δευτερόλεπτα και 9 δέκατο. Ο Αταμάν έχει μπει σχεδόν μέσα για να φωνάξει τον Γκραντ και με το δίκιο του προπονητή. Αυτό που έχει κάνει ο Γκραντ νωρίτερα είναι πραγματικά εντελώς ανεξήγητο. Πήρε ένα πολύ βιαστικό τρίποντο χωρίς καλές προϋποθέσεις. Κάνει το φάουλ του Αν στο μεταξύ. Δύο βολές για τον Ταϊρή. 96-93, 23 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Στρέφει ο Μίτογλου στο παιχνίδι. Ταϊρή στη γραμμή για τις βολές. Θα βάλει την πρώτη 96-94. Έτοιμος ο Ταϊρή για την δεύτερη. 23 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα απομένουν. Λογικά ο Πάοκ θα κάνει φάουλ μετά. Αλλά για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ταϊρή. Θα στοχίσει επιθετικό ρυπόμενος από τον Μπέβερλι. Μπέβερλι. Ταϊρή. Ο Πάοκ τώρα εδώ μπορεί να πάρει και το προβάδισμα ακόμα. Ταϊρή περνάει. Καλάθι, ισοπαλία. 96 όλα. Τρομερά πράγματα. αυτοκτονία του Παναθηναϊκού και τρομερή αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Από το 95-84 ο ΠΑΟΚ κάνει ένα 12-1 επίμερο σκορ. 15-12 και 4 δέκατα ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία επίθεση 96 όλα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το καταπληκτικό μάτς εδώ στο Telecom Center. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 95-84, 5 λεπτά πριν από το φινάλε. Και έκτοτε έχει δεχθεί 12 πόντους και επιτύχει μόλις ένα. Time out από τον Αταμάν για να σχεδιάσει αυτή την επίθεση.
0: Εντάξει, είναι θολωμένο και το μυαλό των παικτών τώρα. Αυτή η επίθεση που έκανε ο Γκραντ με προβάδισμα τριών πόντων, συμπληρωμένα φάουλ από τον ΠΑΟΚ και να κάνει αυτό το τραβημένο τρίποντο, είναι. Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Και στι αν ήταν καλές προϋποθέσεις να το πάρω το σουτ, οκ. Αλλά έχει τον Μπέβερλι, τον Μάρκαρο Μπέβερλι.
0: Μα και ακόμα και το χρόνο που λέει ο λόγος θα μπορούσε να ροκανίσει.
1: Λοιπόν, 96 όλα, 15 θέλω για το φινάλε. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Ο Ταϊρή με αυτά και με αυτά έφτασε στους 18. Έχει και 6 assist. Καταπληκτικό μάτσα από τον Μπέβερλι. 11 πόντους, 13 assist, 4 rebound.
0: 13 assist.
1: Ναι.
2: Και φοβερό, Γιώργο, που το βλέπουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα του παιχνιδιού. Σε επιμέρους σκορ.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά πήρε και φοβερό επιθετικό rebound τώρα εδώ ο Μπέβερλι.
0: Και οποίος... Γιώργο, είχε και αντίδραση και από τον κόσμο, στο...
1: Ναι, ακούστηκε κάποιες αποδοκιμασίες. Λοιπόν, επίθεση ολόκληρο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό με Grand Nan, όχι Nan, είναι στον πάγκο, πέντε φάουλ. Grand Sluka, Osman, Hayes Davis και Μίτογλου Παναθηναϊκός. 15 Λούκα και 4 10, 96 ώρα για να δούμε αν το μάτσα οδηγηθεί στην παράταση ή αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια. Σλούκας δεν έχει φάουλ να δώσει ο ΠΑΟΚ. Τι σχεδιά σου όταν 10 δευτερόλεπτα Σλούκας, πυροκοτήκουν στον Παναθηναϊκό. Σλούκας 7 δευτερόλεπτα. Σλούκας 4 δευτερόλεπτα τώρα. Σλούκας με τον Μέλβιν. Λούκας θα πάρει την επίθεση, κλείνεται, Χέις Ντέιβις στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει, καλάθι, δεν μετράει λένε διαιτές, θα το δουν όμως στο play. Δεν ξέρω αν μετράει ή όχι, αν είναι buzzer beater ή όχι, διαιτές θα το δουν στο play. Πολύ ωριακό, λοιπόν, αγωνία και πάλι στο Telecom Center, δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι του Χέις Ντέιβις, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωριακό. Για να δούμε.
0: Περιμένουμε να δούμε και εμείς replay, Γιώργο.
1: Ναι. Όχι, δεν μετράει, σίγουρα δεν μετράει. Οπότε παράταση. Δεν μετράει, το καλάθι μπάλα είναι στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει ξεκαθαρό. Παράταση λοιπόν. 96-96. Σε ένα καταπληκτικό match εδώ στο Telecom Center με τον ΠΑΟΚ να κάνει 12-1 πριν σκόρ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Εκμεταλλευόμενος την τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού. Πάντως ακόμα και στην τελευταία επίθεση δυσκαθυστέρησε αρκετά ο Σλούκας.
2: Ναι, η τελευταία,
1: είναι φανερό ότι δεν υπάρχει
2: η τελευταία επίθεση είναι μικρογραφία όλη τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή όχι ιδιαίτερα καθαρό μυαλό, όχι ιδιαίτερη ενέργεια.
0: Γιατί δεν το λέμε πιο απλά, ό,τι να είναι.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλλον εμείς πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε πάντως σιγά σιγά, γιατί πήγε η ώρα 8 και πρέπει να πάμε να πληρωθούμε για το μεροκάματο.
0: Ένα εσχρό μεροκάματο θα πάρουμε και σήμερα.
2: Θα ακολουθήσει ο Τάσος ο Νικολόπουλος τώρα.
0: Ναι, με τον οποίο θα παρακολουθήσει και την παράδοση του αγώνα και το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

0: Έμπο, παράδοση παραλαβή. Ένα λεπτό μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Newsroom, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια. Πάμε ξανά στο Telecom Center, στον Γιώργο Πετρίδη, για την έναρξη της παράτασης. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, παράταση στο Telecom Center. Καθαρή φάση και μείνει μπάλα στη χέρια του Χέις Ντέιβις. Στη τελευταία που σπάνε, 96-96. Με τον Πάοκ να κάνει ένα 12, ένα επιμένου σκόρ τελευταίο 5 λεπτό τη διάρκεια. Και από το πλήν 11 να στέλνει το μάτι στην παράταση. Εκμεταλλευόμενο και την τραγική πραγματικά εικόνα του Παναθηναϊκού, τραγικά λάθη των παικτών του Δρυσουλιού. 96 όλα. Παράταση λοιπόν στο Telecom Center. Νομίζω ότι για πρώτη φορά φέτος βλέπουμε παράταση στο γήπεδο εδώ. Beverly. Πρώτη για τον Πάοκ. Με Beverly, Melvin, Ταϊρή, Ομορούγη και Μουρ. Melvin το Σλούκα. Σλούκα, Grant, Osman, Hayes Davis και Lesor, παιδί του Παναθηναϊκού. Αστοχή ο Melvin πάνω από το Lesor. Σλούκα. 3 ασίστε, 9 λάθη, 18 ασίστε, 9 λάθη ο Παναθηναϊκός, 29 ασίστε, 10 λάθη ο Πάοκ. Σλούκας, το Χέις Ντέιβις, Λεσόρ με τον Ομορούγκη. Τον πάει στο χαμηλό post, ο Γάλλος θα γυρίσει με το αριστερό, θα τελειώσει τη φάση 98-96. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έμεινε στο πάγκο ο Λεσόρ. Στην κρίσιμη καμπή του αγώνα, ένα ακόμα λάθος στο Μανοταμάν. Τον ξέχασε, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα ο Λεσόρ. Και ειδικά στην επίθεση, μπρος πίσω από τον Ταερή, λάθος. Τα ερήφωνάζουν στους παίκτες του γιατί δεν πήγαν για να το βοηθήσουν, να κάνουν ένα screen. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Βρήκε στο πόδι του Ταϊρή. Καθαρή φάση. Πέμπτο λάθος του Ταϊρή. Και δείξε 14 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ είναι και ο πρώτος κόρτος του, με 19. Έχει 7 rebound. 98-96. Σλούκας. Παίρνει το σκριν και στο άρι από την κορυφή μόνος του για 3, θα ευστοχίσει 196 από τον Σλούκα. Πανεβαίνει στους 9, έχει και 5 assist. Beverly. 3.55 για το φινάλι της παράτασης. Beverly με τον Σλούκα. Beverly κλείνεται. Μουρ. Melvin. Στον Ομορούγη κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ θα γυρίσει, θα στοχίσει. Rebound από τον Λεσόρ. Το αφήνει στον Σλούκα. Λεσόρ βγάζει μια κραυγή πραγματικά. Νομίζω ήταν λάθος το ανταμάνο που τον ξέχασε στον πάγκο. Στην κρίσιμη καμπή. Σλούκα θα περάσει από τον Ομορούγη. Λέει απ' καλάθι και φάουλ. 103-96 από τον Κώστα Σλούκα. Το παίρνει προσωπικά, το παίρνει επόμου. Ένα τεράστιο παίκτη. Αναλαμβάνει δράση και τον Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Και φέρνει τους πράσινους στο συν 7. Φάουλ από τον Ομορούγη, 5. Άντσο τώρα σκόνια το μάνα. Δεν ξέρω τώρα που... Νομίζω για τον Σλούκα για την άμυνα, γιατί έχει κουραστεί ο Σλούκας. Πώς είναι λογικό, έχει ένα μήνα που ήταν εκτός δράσης. Έχει παίξει ήδη 22 λεπτά. Έτοιμος για την πληρωματική βολή, ο αρχικός Παναθηναϊκού θα τη βάλει. 104-96, ναι, ο Σλούκας θα πέρασε το σκουάντσο, θα πέρασε τον Σλούκα για την άμυνα. Ο Σλούκας στους 12. Χειροκροτείται από όλο τον κόσμο εδώ, το Telecom Center και δικαίως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι από τους παίκτες σήμερα που έχουν ακούσει τα περισσότερα μπράβο και χειροκροτήματα. Beverly. Μια μην αντίδραση του Πάοκ τώρα. Ωραία πάσα του Beverly στο Melvin. Melvin για 3. Θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Beverly και φάουλ από τον Osman. Osman αλλού για αλλού κοιμάται. Τον ύμνο του δικαίου. Και κάνει και ένα φάουλ τώρα στον Beverly, ο οποίος έχει κάνει τρομερό μάτς, τρομακτικό μάτς από τον Beverly. 11 πόντι, 13 assist, 5 rebound. Αυτός και ο Μουρ είναι φανταστική σήμερα για τον Πάοκ. Ο Μουρ έχει 17 πόντους, 12 rebound. Δύο βόλες για τον Beverly. Επιστρέφει ο Σλούκας του Χουάντσο. Αξιού Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ ψηλό σήμα και δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Σε αυτή τη φάση το πήρε ο Beverly. Δύο βόλες για τον Αμερικανό, 104-96. 3 και 12 για το φινάλι της παράτασης. Έτοιμος ο Πάτρικ Μπέβερλι για τις δύο βολές. Πάει ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το χατήρι μπάλα. Να πω ήδη σε Στεφάνη δύο φορές. Η κατέληξη του διχτάκι. 104-97. Έτοιμος ο Μπέβερλι για τη δεύτερη. Κατ' 104-98. 13 πλέον πόντου του Μπέβερλι. Σλούκας κατεβάζει. Σούργας με τον Μπέβερλι. Ο Μωρούγινο προσπίξει το βλήθηκε με 5 φάουλ από την πλευρά του Πάουκ. Έχει αποδοθεί ο Νάν πέτυχε του Παναθηναϊκού. Σλούκας, 8 θέλουμε να κερδίσει του Παναθηναϊκού. Σλούκας θα περάσει από τον αστυνομικό διάδρομο. Σα σε προπόνηση με λέει άποψη του Πάουκ κατά του Πάουκ. 106-98. Ο Σλούκας, το είπαμε και πριν, πήρε πόμι τον Παναθηναϊκό. Πήρε πλάτη στον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι με τον Λεσόρ τώρα βγαίνει προ τα έξω. Μπέβερλι περνάει. Βγάζει τον Περσίδη, ξανά Μπέβερλι με τον Λεσόρ. 8 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να κάνει ο Μπέβερλι τώρα και στην γωνία που έχει κλειστεί. Βρίσκει ένα διάδρομο, κλείνεται με τον Όσμαν, πετάει την μπάλα Μπέβερλι. Ω, τι έβαλε. Τρομερό καλάθι από τον Μπέβερλι. 106-100. Αδιανόητο καλάθι εδώ από τον Μπέβερλι. Πέταξε την μπάλα νομίζω προς το για να βγει από τα χέρια του και έβαλε το καλάθι. Στους 15. Σλούκας. Όσμαν. Ξανά στο Σλούκα. Με τον Μπέβερλι. Τώρα double από τους παίκτες ΠΑΟΚ. Λεσόρ, φάουλ χαμηλά, Λεωνικές δεν έτρεπε το καλάθι. Το φάουλ νομίζω είναι τον Περσίδη, χαμηλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Καθαρό το φάουλ. Ο Πάντσο θα πιστέψει αντί του Σλούκα για την άμυνα. Για να το δούμε λίγο. Δεν νομίζω ότι μετράει. Καλάθι του Λεσόρ. Οριακά ο Περσίδης έχει προλάβει να το κάνει το φάουλ πριν γυρίσει προς το καλάθι ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Αλλά επειδή δεν θα το δουν στο τριπλέι, δεν ξέρω αν έχει ζητήσει άλλο του Αταμάν. Νομίζω ότι έχει ζητήσει άλλο του Αταμάν. 106-100, 2 λεπτά και 5 θέλουμε για την άλλη της παράτασης. Λοιπόν, το βλέπουν οι διαιτητές, πολύ ώρα και σήμερα στο Insta Triplay. Δύο βολές για τον Λεσόρ, δεν έδωσε το καλάθι. Σλούκας πάει στον πάγκο, ο Χωάντσος θέση του για την άμυνα. Τον 6-100. 5 παίκτες του Παναθηναϊκού με διψηλή βαθμό πόντων, 5 παίκτες του Πάουκ με διψηλή βαθμό πόντων. 19 ο Λεσόρ, 17 ο Νάν, 17 ο Όσμαν, 16 ο Χιζδίβης, 14 ο Σλούκας. Για τον Πάουκ 18 ο Ταϊρή, 17 ο Μουρ, 15 ο Μπέβερλι, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μωρούγι. Δύο βολές για τον Λεσόρ, κάτι που και ο Μπέβερλι στα αυτή, θέλω να κάνει με τραστόκινγκ. Λεσόρ θα βάλει την πρώτη βολή, 107-100. Λεσόρ στους 20, έχει και 8 rebound. Έτοιμος για δεύτερο Γάλλος. Θα τη βάλει και αυτή, είναι 108-100. Μπέβερλι κατεβάζει για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα σφιγμό στο μάτς. Πρέπει να φτωχίσει εδώ για να μείνει ζωντανό στο παιχνίδι. Ένα δίλεπτο απομένει. Μπέβερλι με τον Λεσόρ. Μπέβερλι περνάει από το εξή διάδρομο. Κλείνεται όμως με τον Λεσόρ και αν παίζει καταπληκτική άμυνα. Λάθος από τον Μπέβερλι. Εδώ ο Λεσόρ έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον Μπέβερλι. Τον ανάγκασε λάθος. Μπέβερλι φωνάζει τον Περσίδη. Αλλά αυτός νομίζω είχε κάνει το λάθος. Εδώ πήγε και πέσε πάνω στο Λεσόρ. Εκεί δεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσει. Στον Γάλλο. Γκραντ. Κατεβάζει την μπάλα με τον Περσίδη να τον πιέζει. 108-100. Γκραντ 1-40 για το φινάλε της παράτασης. Γκραντ. Αργεί να πασάρει τώρα, δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ στο Χέις Ντέιβις με τον Άλεν. Περνάει ο Χέις Ντέιβις, πάω άλλα από τον Άλεν. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Ήταν και αθλητικό ο Χέις Ντέιβις, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος είχε ποστάρει τον Άλεν. Α! Μπορεί και τελικά να είναι αθλητικό. Δίκιο έχει ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις τελικά μπορεί να δικαιωθεί να κάνει και challenge ο Ανταμάν. Βλέπω στη φάση του τριπλέι ο Άλεν βάζει πολύ άτσαλα το χέρι του πάνω στο Χέις Ντέιβις, τον κατεβάζει, δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Άλεν. Οπότε θα έχουμε ένστα τριπλέι πάλι. Νομίζω ότι θα φύγουμε σήμερα εδώ πέρα κατά τις 12:00 αν συνεχίσουν έτσι με το ένστα τριπλέι διαιτές. Ένα μάτς που έχει διαρκέσει 2 ώρες και 11 λεπτά ήδη και έχουμε ακόμα. 108-100. Μπορεί και να είναι αντιαθλητικό το φάουλ του Άλεν. Είναι στα όρια αυτό που λέμε αντιαθλητικό. Για να δούμε. Όχι απλό το δημιουργητές. Διαμαρτύρα του Πάγκου Παναθηναϊκού. Δεν το ήταν πολύ ώρα η αλήθεια με τους διαιτητές. Είσαι τριπλέι. Δύο βολές του Χέις Ντέιβις. Ήταν σκληρό το φαουλ του Άλεν. Κατέβασε, δεν πήγε καθόλου προς την μπάλα. Κατέβασε τον Χέις Ντέιβις, το δεξιό μου του Χέις Ντέιβις. Το δεξί μπράτσο για να μας πειρακολουθήσει, το δεξί μπράτσο του Χέις Ντέιβις. Ποιος θα εκτελέσει δύο βολές. Παναγκός έχει 24-29, ο Πάοκ 19-18-20. 1-31 για το φινάλε. Αυτόν 8%. Στην παράταση ενός καταπληκτικού αγώνα από τα καλύτερα μάτια της φετινής σεζόν στη στοίχημα GBL. Μάτια διαφήμιση που λέμε. Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ που ήταν για αρκετή ώρα μπροστά στο μάτς, βρέθηκε ακόμα και στο σύν 9, βρέθηκε στο πλήν 11 στην τέταρτη περίοδο, στο 35, αλλά έβαλε μια τρομερή αντίδραση, έκανε ένα 12-1 ευρώ σκορ και στείλε το μάτς στην παράταση.
0: Γιώργο, μια ανωτελεία. Απλά να πω ότι έχει μετατεθεί η ώρα του τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ λόγω της παράτασης στο Telecom Center. Έχει πάει 8.30 και κατ' επέκταση μετά την λήξη του αγώνα θα γίνει και θα ανέβει και το λάβαρο στην οροφή του ΣΕΦ για την τέταρτη Ευρωλίγκα. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Δύο βολές για τον Πέβρελ τώρα που έχει ένα φάλο από τον Όσμαν. Πέμπτο και του Όσμαν. Πάει στον πάγκο. Ο Λιόπουλος στρέφει. Και το Λιόπουλο νομίζω ξεχάστηκε από τον Αδαμάν. Καλό μάτς, μια από τους. Βέβαια έχει ένα στάξι τρίποντα, αλλά ήταν θετική η παρουσία του και δύο ασίστ. Δύο βόλες για τον Μπέβερλι. 110-101. Για να καταλάβετε λίγο τι χάος επικρατεί. Δεν είχε πάρει είδηση η γραμματεία και η διαιτές ότι ο Όσμαν είχε απολυθεί 5 φάουλ. Το είχαν πάρει είδηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αδαμάν σύγχρονο το Λιόπουλο για να τον περάσει αλλαγή και οι διαιτές δεν το είχαν πάρει είδηση. Φοβερά πράγματα. Τώρα ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας. Πάτα μάντα λέει και τους διαιτητές. Γιατί το είδαν όλοι εμείς που ήμασταν εκεί που το αντιληφθήκαμε ότι είχε κάνει 5 φάουλ ο Όσμαν και ο ίδιος ο Όσμαν πήγαινε στον πάγκο. Οι διαιτητές δεν το είχαν πάρει είδηση. Πάτα μάντα είχε σηκώσει τον Λιόπουλο για να τον περάσει το παιχνίδι και οι διαιτητές συνέχισαν το μάτς. 2-2 από τον Πέβελ, 110-102. Καταπληκτικό παιχνίδι και από τον Πέβελ που είπαμε και πριν.

0: Καλύτερο από ό,τι φαίνεται, Τάσο. Νέο challenge.
1: Κοίτα, το ΑΕΚ Άρης, το τρίτο παιχνίδι του στην περασμένη Δευτέρα, ήταν, έφτασε τις 2,5 ώρες, αλλά ήταν χωρίς παράταση. Τουλάχιστον λες τώρα υπάρχει παράταση, αλλά όντως πάρα πολύ συχνά πάνε στη γραμματεία οι διαιτητές.
0: Νομίζω ότι η μπάλα έχει βγει καθαρά, δεχείται τον τρίπλο. Ο τρίπλος δεν πάει προς την μπάλα, ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι. 110-102, 53-10. Εν τω μεταξύ, δύο ομάδες θα παίξουν σε λιγότερο από 48 ώρες, Σάββατο 3 το μεσημέρι στην Πηλαία. Έτσι. Τολιόπουλος. Με τον Περσίδη. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος θα περάσει. Πάρα από τον Περσίδη. Χαμηλά, δύο βολές για τον Τολιόπουλο. Στα 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Εδώ ο Τολιόπουλος πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση γιατί έχει πλέον έκτημα με τον Περσίδη. Τον πέρασε τα πόδια. Του πήρε και το φάουλ. 110-102. Βάζει την πρώτη βολή ο Τολιόπουλος. 111-102. Τολιόπουλος στους 10 έκτος παίκτους που ανέκουν με τις σύγχρονες πόντων. 2 στους 2, 11 για τον Τολιόπουλο τώρα. 112-102. Time out από τον κύριο Μπούτσκο, που θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες της ομάδας του για κάτι καλό στο μάτς. Στα 44 θέλω και 2 δέκατα. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού για μαρτύρο για το time out, ο κύριος Μπούτσκος. Έχοντας σχεδόν 2,5 ώρες στο γήπεδο, μας ξεκίνησε στις 6. Time out λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν θες να πάρεις το λόγο να πεις τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις, απλά να πω νωρίτερα, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το πουν τα παιδιά για την πρόκριση της Μαρία Σάκαρη μετά από 5 χρόνια, για πρώτη φορά του 2021, στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros, νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αμερικανίδα, την Claire Liu. Έχασε το πρώτο σετ και παρότι στο δεύτερο βρέθηκε πίσω με 3-0 games, παρ' όλα αυτά έβγαλε αντίδραση. Έφτασε στην ανατροπή και την πρόκριση και στον τρίτο γύρο, στον δρόμο για τη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Στέφανος Τσιτσιπάς, το παιχνίδι του ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 5, η νέα ώρα έναρξης είναι η 9η βραδινή, να το πω έτσι, απέναντι στον Ιταλό, τον Ματέο Αρναλντι. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Μας ενημέρωσαν καλά να ξέρεις προηγούμενοι για το τένις, γιατί είναι φαν του τένις ο Ακτύπης, οπότε εντάξει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, 112-102, 44 δευτερόλεπτα και 2-10 για το φινάλε της παράτασης και το αγώνα, πιθανότατα, αν δεν έχουμε δεύτερη παράταση. Μπέβερλι, σαν κάτι σπρωματικό τώρα πάω και ένα γρήγορο σουτ καταρχάς, ένα γρήγορο καλάθι. Άλλα έρχαν την μπάλα μέσα τα χέρια του λάθος στους φιλοξενούμενους. Αν σχεδίασε αυτό ο κύριος Μπούτσκος, προφανώς δεν πήγε καλά. Τολιόπουλος, νομίζω ότι είναι διαδικαστικά τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Τολιόπουλος, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι, περνάει το κέντρο Παναθηναϊκός. Κέις Ντέιβις, ξανά στον Τολιόπουλο. 112-102. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 στη σειρά. Χειροκροτούν οι περίπου 7.000 φίλοι του Τριφυλιού. Τολιόπουλος με τον Μέλβιν περνάει. Πετάει την μπάλα, κερδίζει το φάλο του Μέλβιν, δύο βολές για τον Τολιόπουλο. Πάω, ήταν, το είπαμε και πριν, εξαιρετικό σήμερα. Πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα του κ. Μπούτσκου. Ήταν σε ένα μεγάλο κομμάτι αγώνα προς τα σκόρ. Έφτασε μέχρι το σύν 9 στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Πήρε μια διαφορά 10 πόντων στο 35. Όλα κάπου εκεί. Τον έπιασε η τρικυμία του Παναθηναϊκού. Έκανε 12-1 επί μήνους κρούσης του τελευταίου πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του ΠΑΟΚ. Και στείλε το μάτι στην παράταση. Το Λιόπουλος βάζει την βολή, 113-102. Στην παράταση ανέλαβε δράση ο Σλούκας. Σλούκας με 14 πόντους και 5 ασίστ.
1: Γιώργο, επειδή το μάτς ουσιαστικά έχει κρυθεί, έχει τελειώσει, να πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελετή, για το λάβαρο της 4ης Ευρωλίγας των Ερυθρόλευκων και επιστρέφουμε για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Νίκος Ζέρβας.
2: Καλησπέρα εδώ στο Άδερνης και Φιλίας που είναι κατάμεσα από 13.000 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού. Άρχισε το τελετουργικό με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να σφίγγουν τις βροχές τους στο κέντρο του παρκέ. Τα φώτα έσβησαν, έπαιξε το πολύ γνωστό για τους φίλους του Ολυμπιακού τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με την Μαντό, το «Εμείς από τους πρόβολες της γης κατά χθες της κορυφής». Βγήκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από την Φυσούνα με το τρόπαιο το οποίο είναι παραταγμένο

0: στο κέντρο του γηπέδου και αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο θα αρχίσει υπό τους ήχους του We Are The Champions, των Queens, η ανέγερση του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο Telecom Center της Αθήνας το πριν από 4 βραδιά. Μια θέλη ενθουσιασμού εδώ στο στάδιο Ερνής και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ σίγουρα σε κατάμεσες εξέδρες πρέπει να έχει να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Έγινε sold out νωρίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα οι πρόεδροι της ΣΚΑΕ χαιρετούν έναν-έναν τους παίκτες. Η ΑΕΚ φυσικά απολαμβάνει και αυτή την στιγμή. Είναι μέρος αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής των Ερυθρόλευκων. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η τελετή ανέγερση του Λαβάρου. Έχουμε λίγο χρόνο νομίζω να πάρουμε τελικό από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Θες Γιώργο, Τάσο.
1: Ωραία, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
2: Λοιπόν, 114-102, ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά. Άνοιξε στην παράταση τον άκρος ανταγωνιστικό και πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Είχε 6 παίκτες με 3 βαθμό από τον Παναθηναϊκός, κάνει το 1-0 στη σειρά. 21 πόντους όλους όρμο 8 rebound, 17 ο Ναν, 17 ο Όσμαν, 18 χέρι 5 rebound, 14 ο Σλούκας, αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό με 5 assist. 13 ο Τολιόπουλος, 8 ο Μίτογλου, 6 ο Γκράναβνελ για τον ΠΑΟΚ, 18 ο Ταϊρή, 17 πόντους με 13 assist ο καταπληκτικός Μπέβελ, 17 πόντους, 10 rebound ο Μουρ, 12 ο Μέλβιν, 12 ο Μορούγκη, 6 ο Άλεν, 3 ο Κόνιανες, 3 ο Ιατρίδης, 5 ο Φίλιος, 114-102. Θυμίζω στην κανονική διάρκεια 96-96 τελείωσε το μάτς. Σε επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στις 3 στην Πηλαία.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και πέφτει από την οροφή του Σταδίου και Φιλίας στο Λάβαρο που λέει European Champions 2026. Πλάι φυσικά σε αυτά τη Ρώμη το 97, τη Κωνσταντινούπολη το 2012 αλλά και του Λονδίνου το 2013. Όλοι αποθανατίζουν φυσικά την σκηνή υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού. Κατέβηκε μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε αυτή η αποκάλυψη, να το πω έτσι, γιατί είναι ακριβώς ανέγερση του Λαβάρου στην οροφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βάλει φυσικά και αυτό του πρωταθλήματος προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οπότε δίνουμε το μικρόφωνο σας, καθώς θα υπάρχουν 8 λεπτά ακόμη που θέλουμε να φτάσω, για να έρθουμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Το Λάβαρο πλέον για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγας βρίσκεται στην οροφή του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Θα πάμε εκεί σε λίγα λεπτά για το τζάμπολ του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της στίχημα GBL. Για την ώρα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με μπάσκετ ξεκινήσαμε και με μπάσκετ θα συνεχίσουμε. Προφανώς και η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει ρεπορτάζ, εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής, για να έχουμε κάποιον ρεπόρτερ στην παρέα μας. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές προκύψουν. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός μετά κόμπων και βασάνων, θα πω εγώ, παρά το 114-102 στην παράταση. Νίκησε τον ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στην δική τους ημιτελική σειρά της στοίχημα GBL, και θα τα ξαναπούν οι δύο ομάδες το μεσημέρι του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ ξεκινούν τώρα σε 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα την δική τους προσπάθεια. Πάμε στο Σταδίο Ειρηνικής και Φιλίας, τον Νίκο Ζέρβα, για την περιγραφή. Έλα Νίκολα και πάλι.
11: Καλησπέρα και πάλι. Δεν μπορώ να πεις έτσι από ράδιο σκηνοθεσία. Καλώς σου, ναι.
1: Ναι, κάτι κάναμε.
11: Κάτι έχουμε μάθει.
1: Κάτι κάναμε. Και την πηδιάστηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μπαίνοντας εδώ, λέω, η πρώτη τέτοια ήταν πάρτε τον Νίκο. Μήπως τυχόν λόγω της παράτασης πάει το μάτς στην μεταδευτή ώρα έναρξης.
11: Να σου πω κάτι, να μην πούμε την έκφραση τώρα στον αέρα. Το λέγαμε χθες. Δεν γίνεται να ορίζεις μη τελικούς με διαφορά 2 ώρες και 1 τέταρτο. Υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης, υπάρχει το ενδεχόμενο.
1: Δεν είναι το προχθεσινό της ΑΕΚ στον Άρη. Πήγε 2,5 ώρες και δώσαν 60 φορές διαιτητές.
11: Είναι τεχνικοί χειρισμοί, πραγματικά. Έτσι. Και είναι για τηλεοπτικούς λόγους, το καταλαβαίνω. Βάλει ένα τρίωρο απόσταση, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν. Τέλος πάντων.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
11: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: Όλα έτοιμα, ένα λεπτό απομένει για το τζάβολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό Κουτινάη και τον Στίχημαν GBL για το 2025-26. Ο νίκητης της κατακριτής στις δύο νίκες και θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν προβλήματα, απλά εκτός είναι η εκτός λίστας Μακίσικ Τζόζεφ Φαλ φυσικά και απόφαση του κότς Μπαρζόκα να ξεκουράσει Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, να τους κόψει δηλαδή από την εξάδα των ξένων. Η ΑΕΚ έχει μία σημαντική απουσία αυτή του Φίζελ. Έτσι οι δωδεκάδες είναι Γουόκαπ, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρση και Χολ που είναι και η πεντάδα του Ολυμπιακού. Νιλικίνα, Γόρντλα, Ρετζάκης, Μόρις, Νετζίποβλου, Πίτερς, Τζόουνς. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι αυτοί που αποθώθηκαν περισσότερο, όχι νομίζω, αυτό που άκουσα λέω, είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς. Νομίζω ότι και ο κόσμος προσπαθεί να το αλλάξει γνώμη με αυτόν τον τρόπο που τον υποδέχτηκε σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας. Γκρέι, Σκορδίλης, Πλιώνης, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, οι πρώτοι πέντε για τον Dragan Σάκοτα, Μπράουν, Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίνσκας, Νάναλι και Μπιλώνης, οι 12 της ΑΕΚ, η οποία πέρασε το εμπόδιο του Άρη στα προημιτελικά με σκορ 2-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Κολοσσού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προέρχεται από ένα 26-26 φέτος στο πρωτάθλημα. Στα 14 από αυτά παιχνίδια έβαλε περισσότερους από 100 πόντους. Έχει 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ φέτος όλες τις διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το παιχνίδι του Κυπέλλου, όπου έχει και πολλές απουσίες, ο Ολυμπιακός δεν έκανε περίπατο ούτε εδώ ούτε στην Σανέλα Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι και λίγο από μέθης του τίτλου, ίσως η ΑΕΚ σήμερα έχει μια καλή ευκαιρία να είναι περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι. Διαιτές της αναμέτρησης είναι και η Μαρλογιάννη Τσιμπούρης και Τσολάκος. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τις ολόλευκες εμφανίσεις του. Η ΑΕΚ με την μαύρη και το κίτρινο σόρτς. Ο Ολυμπιακός έχει 25 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ γενικά απέναντι στον Ολυμπιακό είναι στις 10 Δεκεμβρίου του 2017 για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το κυπέλλου στο κλειστό δύο ωράκια του 2018 με την ΑΕΚ να στέφεται κυπελλούχος Ελλάδας. Ενώ σε 154 παιχνίδια πρωταθλήματος συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 111 νίκες και η ΑΕΚ 43. Πάμε ξανά το μικρόφωνο στην Ατάσου, καθώς υπάρχει η ανάκληση του εθνικού ύμνου.
1: Λοιπόν, που είναι το εθνικός ύμνος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το τζάμπολ, εγώ σας θυμίζω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Και αυτό το δώρο είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 το πρωί.

0: Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου. Είναι η τέταρτη φορά που αναμετρώνται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προκρίσεις, η ΑΕΚ μία, την του 2003. Ο Ολυμπιακός για 21η φορά στα ημιτελικά έχει 25 προκρίσεις στους τελικούς. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φλιώνη. Η ΑΕΚ, η οποία φυσικά προσπαθεί να συνέχεται από την απώλεια του Basketball Champions League με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, όταν μπει στην Μάλαγα. Την πατήχε πάνω στο πρώτο καλάθι με τελικό μου από μια την πολύ ωραία συνεργασία του Μπάρκλεϊ με το Σκορδίλι 2-0 για την Ένωση. Ο Βεζέγκοφ δίνει στον walk-up. Ο walk-up στον Ντόντα Χολ. Ο Χολ περιμένει τον Ντόρση να βγει από τα σκρίνη. Θα περάσει τον Φιλιώνη που είναι πολύ καλός αμυντικός και το αποδεικνύει. Κλέβει την μπάλα για 6 καταστάσεις ευνηδιασμού. Πολύ ωραία και το στρέιλερ ο Σκορδίλης. Αστοχή εξ επαφής ο Έλληνα σέντερ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς στην προσπάθεια του Σκορδίλη να πάρει το τυπικό rebound, η μπάλα βγήκε από τα δικά του χέρια. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εννοείται, πανηγυρική. Είναι καλή συγκυρία σίγουρα για έναν ημιτελικό που αδυνατόν να θυμηθώ ημιτελικό της Basket League να γίνεται σε γεμάτο γήπεδο, είναι αλήθεια. Παπα-Νικολάου, ο Χαρλαμπόπουλος στην απέναντί του, ωραίο πλανό επικεντρώνει τον Παπα-Νικολάου με τον Χολ. Ο Χολ θα πετύχει το καλάθι, όχι, θα πάρει μόνο το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και η ΑΕΚ φυσικά του χρόνου θα είναι πολύ πιο δυνατή. Θα διορθώσει πράγματα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντράγκαν Σακότα είναι προς το να μείνει ως πρώτος προπονητής για έναν ακόμη χρόνο, μια τελευταία φορά δηλαδή. Καθώς μετά ίσως πάρει ένα άλλο πόστο. Έτοιμος ο Χολ. Θα βάλει και τις δύο βολές και θα σοβαρίσει. Όχι, είναι μία βολή τελικά, ευστοχή, 1-2, Σκορδίλης ακαρθώσει, 4-1. Η ΑΕΚ προσπαθεί και έχει καταφέρει να βάλει πολύ την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση ο Ντόρσεϊ, παίζει καλή άμυνα από μπροστά ο Μπάρτλεϊ. Με 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άστοχος ο Walk-up, η ΑΕΚ στον εφηδιασμό. Ο Μπάρτλεϊ με τον Ντόρση απέναντί του, έξω στο Χαραλαμπόπουλο, προσποιείται πολύ ωραία φάουλ στο Walk-up.

0: Για ξανά στην επίθεση τώρα με τον Σκορδίλη. Πάλι ξανά η μπάλα μέσα στο καλάθι. Καρκάφωμα από τον Σκορδίλη. 6-1. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εννοείται θα πάρει time out πάρα πολύ νωρίς. Καθώς βλέπει ότι οι παίκτες του λογικά είναι ακόμα στους πανηγυρισμούς. 6 πόντοι από τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος κάνει πάρτι στη ρακέτα του Ολυμπιακού Τάσο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διαβάζω δήλωση του Έργιν Άταμαν στο Flash Interview στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι. Βγήκαμε από το ρυθμό μας, ρισκάραμε, αλλά πιστεύω πως σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε ξανά σε ρυθμό. Είναι 1-0 και πάμε να κλείσουμε τη σειρά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δήλωση του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Νίκο Σέρβα, επαναρχίζει το παιχνίδι.
0: Εννοείται ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τις φωνές στους παίκτες του για τον τρόπο που έχουν μπει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει εκτελέσει. Έχει κάνει δύο λάθη και έχει μόνο αυτές τις μία στις δύο βολές του τον Ταχόλ. Ασφαλώς και θέλει για τον Ολυμπιακό πολύ μεγάλη προσοχή. Και ασφαλώς, ξαναλέω όπως είπα και στην αρχή, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να είναι κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική. Απέναντι στους μεθυσμένους, σε εισαγωγικά, παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρση με τον Μπάρτλεϊ που παίζει φοβερή άμυνα απέναντι στον ομογενή γκάρντ. Ο Χολ με τον Σκορδίλη, υπάρχει φάουλ

0: 4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Walk-up. Ο Ντόρση βγαίνει από τα screen. Ο Φιλιώνης παίζει εξαιρετική άμυνα στον Ντόρση, πραγματικά. Τώρα θα βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για 3 ο Ντόρση που θα εκτελέσει. 4-6. Στην επίθεση ξανά η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Gray, ο οποίος είναι στο... τη λίστα της Μακάμπη πάρα πολύ ψηλά, σύμφωνα με όσα μπορούμε να μαθαίνουμε. Τώρα σου διατρίσα τον Γκρία τη γωνία, ευτυχώ. 9-4 με την πολύ ωραία δημιουργία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος όλη τη σεζόν φέτος δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό στην περσινή σεζόν. Τον Άρη κάνει μια πάρα πολύ καλή και μεστή παρουσία στην ΑΕΚ. Την Dorsey. Η ΑΕΚ παίζει με πολύ δυναμικά χετζάου. Την Dorsey ξανά για 3, θα στοχίσει. Rebound από το Χαραλαμπόπουλο. Ο Φιλιώνης. Η ΑΕΚ παίζει πολύ επιθετικά στην άμυνα, παίζει με μυαλό στην επίθεση. Ο Φιλιώνης εκμεταλλεύεται μία ακόμη αδράνεια της, του Ντόντα Χολ και βάζει την ένωση για πρώτη φορά με 7 μπροστά. 11-4. Θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε διαφορετική εικόνα. Walk-up. Walk-up, θα σου τρέψει τα 3 μέτρα, η μπάλα έσαι που φτάνει στη Στεφάνη. Ο Χαραλαμπόπουλος νικητής στη μάχη του rebound. Η ΑΕΚ με τον Gray. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει, ενώ ετοιμάζει αλλαγές ο Μπαρτζόκας, τον Eric Jones συγκεκριμένα. Χαραλαμπόπουλος για 3 από την κορυφή θα στοχίσει. Rebound από τον Walk-up. Ο Eric Jones και ο Ward θα είναι οι πρώτες δύο αλλαγές. Walk-up στο coast to coast. Κακή πάσα από Μανικολάου. Διατηρεί την κατοχή, δίνει στον Ντόρση. Ντόρση για 3 άστοχος. Walk-up επιθετικό rebound. Βεζένκοφ στον Walk-up. Άμυνα με αλλαγές, συνδυασμός αλλαγές και επιθετικά και τζάουτ από την ΑΕΚ. Ο Μανικολάου θα βάλει μισού. 7-11 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το Κυριακή το βράδυ είναι ο πρώτος αθλητής του συλλόγου που έχει 3 ευρωπαϊκές κούπες. Gray, πάρα πολύ ωραία δυναμικά στο καλάθι. Ο Gray, καλάθι για τον Λακουάν Gray. Το πρώτο του μέσα στο καλάθι, του βάλει και ένα τρίποντο πριν η walk-up. Άστοχο lay-up, airball παρακαλώ. Ο Σκορδίλης παίρνει το rebound και η ΑΕΚ μπορεί να αυξήσει τη διαφορά στα μεγαλύτερα της πλαίσια. Θα τα καταφέρει ο Βιλιώνης, όχι. Θα στοχίσει ένα μάλλον εύστοχο, εύκολο lay-up. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, θα πάρει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω τακτικής φάουλ του Χαραλαμπόπουλου, καθώς η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σε πλήρη ανισορροπία. Και πολύ σωστά ο Χαραλαμπόπουλος έκανε φάουλ. Έξω ο Χολ, έξω και ο Παπα-Νικολάου. Όχι, δεν είναι ο Παπα-Νικολάου έξω. Ακύρωσε την αλλαγή ο Μπαρτζόκας, ναι. Διατηρεί τον Παπα-Νικολάου μέσα και όχι τον Γουόρ που είχε εξαντηθεί. Λέγω ότι ο Παπα-Νικολάου έβαλε πριν το σουτ. Walk-up στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ στον Ντόρση. Ο Ντόρση προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Tyreek Jones. Είναι φοβερή άμυνα του φιλιώνει πάνω στον Ντόρση. Ο οποίος όμως βρίσκει τον διάδρομο, τελειώνει με ανάποδο χέρι τη φάση. Παίρνει και το φάουλ, 9-13. Από τον Ντόρσεϊ, από το πρώτο φάουλ του Gray. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, 13-9 μπροστά η ΑΕΚ και τώρα 13-10. Η ΑΕΚ που έχει 5 ασίστ ήδη χωρίς λάθος. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Παραλαμπόπουλος στον Gray, υπάρχει μισμάτς. Με τον Ντόρση δεν το διαβάζει ο Gray. Ο Χαραλαμπόπουλος, το στάρι για 3, θα στοχίσει rebound από τον Ντόρση. Στην προηγούμενη φάση υπήρχε από ένα φάουλ. Έκανε πρώτα αμυντικό ο Παπα-Νικολάου, δεν σφυρίχτηκε. Έκανε μετά επιθετικό ο Χαραλαμπόπουλος, επίσης σφυρίχτηκε. Τα Eric Jones θα κερδίσει τους πάντες. Μαρκετές προσποιήσεις, 12-13. Με το πρώτο καλάθι του Τα Eric Jones, ο οποίος ασφαλώς και βοήθησε πολύ σημαντικά στην τέταρτη περίοδο του τελικού. Για πολλούς ήταν και η κίνηση μάτου του Μπαρτζόκα στη Ρεάλ. Φιλιώνης μπροστά στον Ντόρση, θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τσολάκος. 4-18. Πάρα πολλά παιδιά εννοείται. Σε εξέδρες. Να ενημερώσω κάτι που είναι έτσι λίγο χιουμοριστικό. Οι καντίνες του γηπέδου έχουν φτιάξει μπέργκερ με το όνομα του Evan Fournier. Μόνο για σήμερα. Το walk-up στον πάγκο, ο Μόρις. Στο θέση του, ο Μόρις ο οποίος δεν είναι φυσικά στην δωδεκάδα του Final Four. Ο Ολυμπιακός γενικά δεν έκανε τις αλλαγές. Έχει άλλες δύο μέχρι τελικούς. Ωραίο πλάι, ενώ επικεντρώνει τώρα Μπεζένκο. Μόρις για τρεις από τη γωνία, είναι φρέσκος. Κοιτάζει για πρώτη φορά μπροστά από τον Ολυμπιακό, 15-13. Με την πάρα πολύ ωραία δημιουργία του Βεζέγκοφ. Ο Γκρέι σοφλιώνει, ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με τον Μόρις απέναντί του. Είναι ετοιμάζεται και ο Λεκάβιτσιους για την ΑΕΚ. Ωραία κυκλοφορία τώρα στην περίμετρο από την Ένωση και καλάθι. Εντυπωσιακό από τον Γκρέι, ο οποίος είναι το πρώτο σκόρο της φιλοξενούμενης ομάδα με 7-15-15. Ωραίο μάτς. Ντόρση με το Φλιόνι. Ντόρση για 3 ξεμαρκάρεται, εκτελεί και ευστοχή. 18-15. Φλιόνις με τον Μόρις απέναντι του τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 3 φαουλ χωρίς να στείλει την ΑΕΚ στην γραμμή. Ο Φλιόνις βρίσκει διάδρομο, βρίσκει μετά έξω ξεμαρκάριστο τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος αστοχεί. Συγγνώμη, ήταν ο Μπράουν. Και στον εχνιδιασμό ο Παπα-Νικολάου παίρνει φάουλ για 2 βολές. Τώρα η αλλαγή του Φλιόνι με τον Λεκάβιτσιους. Πολύ καλή δουλειά από τον Φλιόνι. Άσχετο αν ο Ντόρση έχει 9 πόντους, είναι κάτι σε ταλέντο του γενικά. Με το προηγούμενο σουτ του Ντόρση νομίζω θα μετρήσει για 2 και όχι για 3. Είναι όπως το Cube το replay και νομίζω ότι πάντα σε κάθαρα γραμμή. Άρα το σκορ θα πάει στο 17-15. Αυτή την αίσθηση έχω από το ένα replay που είδα. Για την ΑΕΚ είναι η 14η συμμετοχή στην ιστορία τους σε ημιτελικού Final Stigma GBL. Από τις 13 σειρές έχει κερδίσει τις 4. Τελευταία που νίκησε και πήγε στο τελικό ήταν το 2005 απέναντι στο Μαρούσι. Είναι ξεκάθαρα για δύο το Σουτ Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε. Αφού τελειώσει η εξέταση του σαν τριπλή από τους διαιτητές, ο Παπα-Νικολάου θα εκτελέσει 2 βολές, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 5 και 4 και αν χρειαστεί τρίτο τη Δευτέρα. Πολύ ώρα χρειάζεται οι διαιτητές να δουν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα, επειδή είναι μακρινό το replay, βέβαια αφήνω μια πιθανότητα να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πατάει ο Ντόρση, δεν ξέρω τάσου δική σου άποψη.
1: Όχι, και εγώ αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται, αλλά επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει άλλο replay, ρε φίλε.
0: Ναι, τώρα δεν δίνουν άλλο ένα, νομίζω ότι είναι από εδώ και αν είναι ξεκάθαρο. Η μύτη του παπουτσιού του πατάει στη γραμμή. Εντάξει, δεν πλύνεται κάτι άλλο σε τώρα αυτή τη στιγμή φάση, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρα για δύο. Δηλαδή, πώς τόση ώρα δεν τους έδωσαν αυτό, τώρα ξεμπερδεύουν.
0: Εντάξει, για δύο.
1: Είναι εύκολη.
0: Είπαμε, βλέπουμε καλά ακόμα. Λοιπόν, 3 και 7, 2 βολές του Παπα-Νικολάου, 17-15 το σκορ. Ο Ντόρσης 8, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα.
1: Μιλάμε κάτι τέτοια γίνονται 2 ώρα και 2,5 ώρα τα
0: παιδιά. Μα ακριβώς. Πού να βάλουν και παραπάνω περιπτώσεις που μπορούν να εξετάσουν φάσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια τροχοπέδη, για να μην γίνει, αλλά από την άλλη αποδίδεται καλύτερη δικαιοσύνη. Mm. 18-15 από την πρώτη εύστοχη βολή του Κώστα Παπα-Νικολάου, που φτάνει τους 4. Και 7 ακόμη, τον προλάβει μέσα τη δεύτερη, αστοχή, την μπάουντ από τον Μπράουν, την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους, Μπράουν, Μπάρτλι, Γκρέι και Νάναλι, είναι η πέντε τσάικ, ο Νάναλι μπήκε στην πεντάδα ξανά. Νάναλι με τον Μόρις μπαίνει προς τα μέσα, ένα μην drain shot, εύστοχο, από τον εξαιρετικό Νάναλι, ο οποίος νομίζω ότι διέψευσε πάρα πολλούς, ανάμεσα τους και εγώ. Που δεν περίμεναν ότι θα βοηθήσει τόσο πολύ την ΑΕΚ, καθώς και σε προχωρημένη ηλικία είναι, κοντά στα 36, αλλά ήταν και λίγο ανενεργός. Μόρις ξανά για 3-2 στα 2. από τον Μόντε Μόρις, 21-17. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο νοθρό τρίλεπτο αρχίζει και κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα στην περιφέρειά του. Έχει ήδη 5 ασίστ. Την Άναλη. Καλή άμυνα του Ρικ Τζόνς μπροστά στον Μπράουν. Βλέψιμο εδώ τον εξαιρετικό αμυντικό. Τα Ρικ Τζόνς, Βεζένκοφ με τηλεκάβη τους. Υπάρχει τεράστιο μισμάτς. Ο Βεζένκοφ προτιμά να δώσει τον Μόρις, ο οποίος θα στοχεί αυτή τη φορά. Είναι στο 2-3. Νάναλη. Νάναλη με τον Παπα-Νικολάου. Νάναλη ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη με τη φανέλα της Καβάλας. Πολύ ωραία πάσα του Γκρέι και κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Εξαιρετικός παίκτης ο Γκρέι, πραγματικά. Λύρης. Γι' αυτό ξαναλέω, η Μακάμπη τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Να και ένα πρώην ερυθρόλευκο παιδί, ο Κατσιβελής. Μέλος των δύο εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών τροπέων του Ολυμπιακού. Ήταν και στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Με μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά. Βεζένκοφ ξανά ωραία πάσα στον Ντόρσεϊ. Σε διατρίσα από τον Ντόρσεϊ άστοχο. Παρότι πάτησε καλά ο Μολυνής Γκάρντ. 21-19-1-33 ακόμη ΑΕΚ. Στην transition. Ο τάπα του Βεζένκοφ στον Κατσίβελη. Φοβερή άμυνα. Από τον Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου στον Ντόρσεϊ. Στο Βεζένκοφ πολύ ωραίο συνδυασμό. 23-19. Όλα εδώ άρχισαν από την φοβερή άμυνα του Βεζένκοφ. Πάνω στον Κατσίβελη. 23-19. Λεκάβιτσιους στην Κατσίβελη. Ενώ ονομάζεται και ο Νιλικίνα. Χθε του Ντόρσε προφανώς. Λάθος με την ΑΕΚ από την πολύ δυνατή πάσα. Η Γκρέι προς τον Νάναλη. Ο Νιλικίνα θα πάρει θέση του Ντόρσε. Θα πάει ο Μόρις το 2. Ο Νιλικίνα στο Μασό. Ο Ντόρσεϊ ακούει τον ονόμα του, εννοείται ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τζόνς, ωραία πάσα στον Μόρις, ορεξάτος ο Μόρις, κακό τελείωμα όμως. Ωραία πάσα του Τζόνς, ο Κατσίβελης με τον Νιλικίνα να του κάνει φάουλ. Ο Ολυμπιακός είχε να δώσει πολύ έξυπνο από τον Γάλλο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έκανε ο Ολυμπιακός τις δύο αλλαγές που δικαιούταν. Προφανώς θα τις κάνει πριν τους τελικούς. Με το πιο πιθανό να είναι ο Μακίσικ και ο Τζόζεφ, κυρίως ο Τζόζεφ, να παίρνουν τις θέσεις του Νιλικίνα και του Μόρις, αλλά πολλά αλλάζουν και για μένα ο κόσμος είπες καλά έκανε και ρίτσα έκανε να δει τι μπορεί να προκύψει από τους ημιτελικούς. Παπα-Νικολάου στον πάγκο, ο Γουόρντ για πρώτη φορά στο παρκέ και ο Γουόρντ με πολύ καλό Final Four, στο πρώτο του μάλιστα. Κατσίβελης πάσα στη Σκορτ Σιτς, λάθος από τον Δημήτρη Κατσίβελη που δεν έχει βοηθήσει από την ώρα που μπήκε. Τέταρτο λάθος για την ΑΕΚ. Βεζένκοφ για 3 από 8. Κακό σουτ. Αλλά για την ΑΕΚ 30 δευτερόλεπτα ακόμη από μια κατοχή για τις δύο ομάδες. Αν δεν πάνε λοιπόν κάποια φάουλ, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 2. Χωρίς να πάει η ΑΕΚ στην γραμμή. Λεκάβιτσιους με τον Μόρις απέναντί του. Ο Λεκάβιτσιους μπορεί να έχει αρκετά χρονάκια αλλά παραμένει πολύ γρήγορος. Παίρνει φάουλ από τον Μόρις, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει σε drive. Και 9 και 9 απομένουν, 14 εξ αυτών για την Ένωση. Κατσίβελης, τον Λεκάβιτσιους, Γκρέι, ξανά Κατσίβελης. Ωραία κυκλοφορία τώρα εδώ από την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης προσπαθεί να παρέσει τον Ντάρικ Τζόνς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δίνει στον Μπράουν, ο Νάναλη προλαβαίνει το σταθμόμετρο, κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο λέει απαλά στοχή. 3 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Βεζένκοφ την πετάει από το κέντρο και το βάζει το highlight του αγώνα. Σάσα Βεζένκοφ, 26-19, εντυπωσιακό τρίποντο από τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας. Τρομερό τρίποντο από το κέντρο, άγγιχτο, από αυτά που κάνουν πολλές φορές. Παίχτες για να περάσει η ώρα τους στην προπόνηση, βάζουν και στοιχήματα. Συν 7, 26-19, θέλει ενθουσιασμό από το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ. Τάσο.
2: Στο σύν 7 ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο στα Βερονίνης και Φιλίας. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
4: Δεν χάσαμε κάτι έξω από την δίλεπτη, κυριολεκτικά δίλεπτη αποθέωση του Άλεξ Πίτερς. Ο Ολυμπιακός μπήκε νωρίτερα στο παρκέ Τάσο. Ο κόσμος κατάλαβε ότι ο Πίτερς έχει μπει στην πεντάδα. Η ΑΕΚ άργησε λίγο και μέχρι να επανεκκινήσει το παιχνίδι και οι 13.000 άνθρωποι που βρίσκονται στο ΣΕΦΑ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Άλεξ Πίτερς. Δικαιωματικά θα πω εγώ.
3: Συνδυαστικό θα νομίζω είναι και για το, γιατί πολλοί είπαμε ότι είναι ο MVP του Final Four. Αλλά και εν ώψη αυτό της, το να προσπαθήσουν να το αλλάξουν την γνώμη, την άποψη και να συνεχίσουν να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα.
4: Νομίζω ότι οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί πάντως. Λοιπόν, άστοχο σούτ από τον Gray, ο οποίος δεν βγαίνει δευτερόλεπτο από την πεντάδα της ΑΕΚ. Με 26-19 ο Γουόρντ, ο Μιλικίνα, ο Πίτερς, ο Τζόνς και ο Μόρις είναι οι πέντε του Ολυμπιακού, ο Κατσίβελης, ο Μπράουν, ο Νάνα Λιολεκάβιτσος και ο Γκρέι. Καλάθι από τον Πίτερς φάουλ, όχι. Δύο βολές από το φάουλ του Γκρέι που είναι το πρώτο. Δεύτερο. Και νομίζω ότι ίσως τώρα ο κόουτς Σάκοτα του δώσει κάποιες ανάσες. Βέβαια χωρίς τον Φίζελ δεν έχει και πάρα πολλές λύσεις η ΑΕΚ. Τέτοιος Μίνσκας δεν τον εμπιστεύεται. Φέτος καθόλου ο Σάκοτα. Τελώς ανενεργός. Ο Κουσμίσκας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έχει και ο Ολυμπιακός δύο πρώην παίκτες της ΑΕΚ, τον Τζιμπογλου και τον Λαρετζάκη. Ο Πίτερς έστωχος στην πρώτη, 27-19, 2-2, 28-19, διαφορά για πρώτη φορά στους 9 υπέρ του Ολυμπιακού. Νομίζω η ΑΕΚ είχε προηγηθεί μέχρι και με 7. Κατσίβελης, Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους θα επισώσει την μπάλα έξω στον Μπράουν, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Στουάρ για 3 θα στοχίσει, προσπαθεί και πετυχαίνει καλά ο Γκρέι. Με επιθετικό rebound. Ο Μπράουν στους 9, ο Γκρέι με σκοτές στους 9. Με 2 rebound, 1 assist και κάποιες καταπληκτικές άμυνες. 28-21, Ward, κακή πάσα στα χέρια του Νάναλη. Για έξω transition με τον Νάναλη να δίνει. Ω, εντυπωσιακό κάρφωμα. Πήγε να κάνει ο Μπράουν, αλλά στόχισε. Θα ήταν το highlight πραγματικά της βραδιάς. Διαφορετική ψήφη από το τρίποδο του Μπεζένκοφ από το κέντρο. Φάουλ βέβαια. Του Πίτερς. Δύο βολές για τον Κατσίβελη. Το ωραίο με το τρίποδο του Μπεζένκοφ δεν ήταν ότι πήγε από το κέντρο. Μόνο ότι στάθηκε σου παρέ. Δεν την πέταξε. Εδώ το κάθισμα του Μπράουν θα ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν έγινε όμως. Δύο βολές για τον Κατσίβελη. Από το πρώτο φάουλ του Πίτερς. Να και ο Κουσμίνσκας. Αναγκαστικό. Γιατί πρέπει να πάρει ανάση ο Γκρέι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν αποσύρει τον Γκρέι. Μάλιστα. Ο Γκρέι παραμένει στην πεντάδα. Αποσύρθηκε ο Μπράουν. Δεν ξέρω μήπως την προσπάθειά του και όλες να καρφώσει. Χτύπησε. Στο τα χέρια. Δύο εύστοχες βολές από τον Κατσίβελ, 28-23. Οπότε πάει στο 5 τώρα ο Γκρέι. Μόρις. Στον Τάιρικ Τζόουνς. Προσπαθεί να δώσει χέρι-χέρι στον Μόρις, δεν καταφέρνει. Γουόρντ. Γουόρντ με τον Λεκάβιτσιους. Υπάρχει μισμάτς τώρα. Ο πρώην παίκτης πάρει, το διαβάζει. Δίνει έξω στον Μόρις. Μόρις για 3. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Ο Τάιρικ Τζόουνς μαζεύει το επιθετικό rebound. Η μπάλα φτάνει. Από καραμπόλα στα χέρια του Λυκίνα, ο οποίος καρφώνει. 30-23 στον εφημιασμό εκτελεί ο Κατσίβελ στα στοχή. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound, βγάζει έξω στον Λυκίνα. Πίτερσεν με τον Κουσμίνσκα απέναντί του. Ο Μόρις. Ο Γουόρντ στέκεται στάρ για 3. Κακόντος που φάνηκε. Μισά πρόσταση Στεφάνη. Μαθεί να τρέξει και η ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Λεκάβιτσιους για 2. Στοχή. Πατώντας τη γραμμή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού της Άλγηρης. 30-25. 6-37 για το ημίχρονο. Μόρις στον Ηλικίνα ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Ντόντα Χολ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας ξένων για λόγους ξεκούρασης ξεκάθαρα. Πίτερς πολύ ωραία πάσα στον Γουόρντ, ο οποίος θα σκοράρει, αποφεύγοντας με προσποίηση την άμυνα του Κατσίβελη. Λεκάβιτσιους παίρνει σκρίνα από τον Κουσμίνσκας. Παλίγο να χάσει την μπάλα. Λεκάβιτσιους, ο Κουσμίνσκας την υποδέχεται. Βγάζει έξω στον Άναλη. Τον Άναλη έχει βρει τον πελάτη με τον Ηλικίνα. Τώρα θα προσπαθήσει να σκοράρει, θα στοχίσει. Πολύ καλή άμυνα του Ηλικίνα μόνο στον Άναλη, ο οποίος είναι στους 2 πόντους με 1-3. Φάουλ τακτικής χαμηλά πάνω στον Γουόρντ από τον Λεκάβιτσιους. Ο Τάιρικ Τζόουνς στον πάγκο επιστρέφει. Ο Τζόντα Χολ, ο οποίος είχε το μυαλό του αλλού στα πρώτα 5 λεπτά που έπαιξε. Και ο Λαρετζάκης στη θέση του Μόρις, με τον Μπαρτζόκα να καλεί τον κόσμο να χειροκροτήσει τον Λαρετζάκη. Μάλιστα. Και φυσικά ο κόσμος δεν αποκρίνεται. Μπορεί να μην είχε συμμετοχή πολύ στην φετινή Ευρωλίγκα, αλλά ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό στα πρώτα χρόνια αυτής της προσπάθειας. Λυκίνα για 2 αστοχή. Rebound από τον Πίτερς, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στο Σκορδίλι. Με φάουλ ο Πίτερς. Όχι, ο Χόλ τελικά. Στο Χόλ είχε το αφού. 5-48. Μια είναι σε απόσταση ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Φυσικά και η εικόνα του Ολυμπιακού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το πρώτο ενωθρό τρίλεπτο. Σκορδίλης. Τον Μπάρτλετ, ο οποίος δεν έχει φανεί. Και αν ο Μπάρτλετ και ο Νάνολε δεν μπουν στην εξίσωση, δύσκολα η ΑΕΚ θα μπορέσει να είναι μέχρι το τέλος ανταγωνιστική. Άστοχος ο Σκορδίλης από ένα σουτ 4 μέτρων που δεν είναι. Στο μενού του, Λαρετζάκης, Πίτερς, Λυκίνα, Χολ, χέρι-χέρι με τον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πολύ ωραίες ραχιές, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο. Αστοχή, αλλά παίρνει καθαρό φάουλ από τον Σκορδίλη. Ο Λαρετζάκης θα πάει στην γραμμή, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Λαρετζάκη. Στρέφει και ο walk-up αντί του Λυκίνα, που επαναλαμβάνω κάνει τρομερή δουλειά απέναντι στον Άναλη. Δύο βολές για τον Γιάννη Λαρετζάκη. Ευστοχή η πρώτη. Δύο στις δύο. 34-25. Νάναλη, στον οποίο πάει ο Γουόρντ τώρα και του κλέβει την μπάλα με φάουλ χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει προτιμήσει την ΑΕΚ. Βλέπεις ότι είναι πολύ διαβασμένοι οι προπονητές του. Έχουν περιορίσει πάρα πολύ τη δράση και του Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι άποντος παρακαλώ, χωρίς να έχει εκτελέσει καν. καλά και ο Νάναλη χαμηλά. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό λόγο που η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω πλέον με 9.30. 4.25 τηλεοπτικό time out. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά εδώ στο Ρίνι τη Φιλία.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, 4:58 για το ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός ΑΕΚ 34-25. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ιταλό τον Ματέο Αρνάλντι για τον δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros. Του πήρε το πρώτο game ο Έλληνας τενίστας και ξεκίνησε πριν από λίγο και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανοίξει το σκορ, προηγούνται 1-0. Θέλουμε 4:20 για το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
4: Με φάουλ ολοκληρώθηκε από του Γουόλ στον Άναλι. Με φάουλ άρχισε ξανά το μάτς. Back φάουλ του Γουόλ στον Άναλι. Δεύτερο με τον Τάισον Γουόλ. Τέταρτο μαδικό του Ολυμπιακού. Το επόμενο ΑΕΚ εκτελεί βολές. 34-25, 4:52 το τέλος του μικρόν. Εδώ στο μάτς για τον ημιτελικό τον play-off. Ο Λαρετζέκης κλέβει από τον Λεκάβιτσιους, αλλά δεν βρήκε κάποιος να βοηθήσει. Και ο Μπάρτλεϊ επωφελήθηκε και πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 34-27. Walk-up στον Ward. Ο Μπαρτζούκας δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον Όμηρο Νετζεπολού. Walk-up με τον Μπάρτλεϊ απέναντί του. Μια εκπέζει πάρα πολύ δυναμικά στη Χετζάου. Τώρα ο Σκορδίλης κάνει ένα σκληρό φαουλ τον Πίτερς για να μην τον αφήσει να πάρει τον διάδρομο. Τέταρτο και για την ΑΕΚ. Ό,τι φάουλ ακούστε από εδώ και πέρα είναι βολές. Τρίτο φάουλ Σκορδίλη. Αυτό είναι πρόβλημα με τον Dragan Sakota. Παραμένει πάντως ο Έλληνας σέντερ στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ward στον walk-up. Ο Λαρετζάκης βγαίνει από τα screen. Θα δώσει ξανά στον walk-up. Walk-up στον Ward. Ward ωραία προσποίηση. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Hall. Μαγική πάσα. Και ανά από το κάρτο με τον Hall. 36-27 από τον συνεπέστατο δημιουργό Tyson Ward. Δεύτερη assist. 8η του Ολυμπιακού. Ποιος έχει 3 λάθη, η ΑΕΚ έχει 8 assist για 4. Λεκάβιτσιους στον Κουσμίνσκας. Κουσμίνσκας με τον Λαρετζάκη. Σκορδίλης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Κακή πάσα προς τον Κουσμίνσκας. Λάθος για την ΑΕΚ. Ο Γουόρ στον πάγκο επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου. Walk-up στον Παπα-Νικολάου με τον Άναλη. Ο Πίτερς εκτελεί για 3 ξαφνικά καρτία μέσα. Είναι στη ζώνη του λυκόφωτος. Κυριολεκτικά ό,τι και να εκτελέσει μπαίνει. 39-27. Ο Dragan Sakota βλέπει τη διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στους 12 και καλή time out. 3:38 για το φινάλε. 39-27.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9, η Winsport FM 94,6. Λοιπόν, δηλώσεις του Έργιν Άταμαν από τη συνέντευξη τύπου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά το μάτς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχα 2 και 3 παιχνίδια ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε το ρυθμό μας, ρισκάραμε σε αυτό το μάτς. Όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά. Αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είναι οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
13: Επιστρέψαμε, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Χλιόνης, όπως έχει επιστρέψει, floater airball, καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Σαγωτέθηκε μια συνομιλία με τον... με τους βοηθούς του, με τον Παπα-Νικολάου, τον Σάκοτα και βοηθός του, σε ένα πολύ καλό κλίμα. Βόκαπ, το Λαρετζάκι. Συγκιά τρεις από τον Πίτερ, δεν γίνονται αυτά. Βάζει από παντού, πραγματικά. 42-27 η διαφορά στους 15 με τον Πίτερς να βάζει σφραγίδα του νωρίς το μάτς. Καραλαμπόπουλος, ωραία αγωνία πάσα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ θα δώσει στον Φιλιώνη, καλή κυκλοφορία από την ΑΕΚ, άστοχο τρίποντο όμως Καραλαμπόπουλου. Ο Πολ μαζεύει το rebound, ο Ολυμπιακός πλέον ρολάρει καλύτερα. Πίτερς 2-3, τρομερή αυτοπεποίθηση, φαόλ επιθετικό, σωστά, από τον Ντόντα Χολ πάνω στον Φιλιώνη. Ο Πίτερς είναι στους 6, με 2 στα, ναι, στους 8 με σχόλια. Με 1 assist και 3 στα 4 shoot. Δύο μισή λεπτά ακόμη, είναι και βολές βέβαια. Σωστό. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Λιώνει σε ευστοχή στην πρώτη. 42-28. Τώρα 42-29 από τον Φλιώνη. Βόκαπ, 2-25 ακόμη. Ο Βόκαπ στον Πίτερς. Ο Λαρετζάκης, πάντων, τον Μπάρτλεϊ από τον Αντίκο. Ο Στάρια 3, ο Λαρετζάκης, κοντό το σούρτ, αστοχή. Ο Φλιώνης στον Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ στον εμβιασμό με τρίποδο του Μπάρτλεϊ, αστοχό. Η μπάλα όμως φτάνει ξανά στα χέρια του πρώην παίκτη ΠΑΟΚ. Μια κοιχνία 14 δευτερόλεπτα. Μέναλι ακόμη να γίνει αισθητός. Ο Νάναλι τώρα θα το κάνει. Ένα ωραίο φλότερ, 42-31 στους 4 ο Νάναλι. Και στους 2 ο Μπάρτλι. Πίτερς. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ο Παπα-Νικολάου. Ωραία ευσώνη για τον Χολ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Θα του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα για το κάρφωμα. Καλή άμυνα όμως και από τον Walk-up τώρα ο Πίτερς στον Χολ, ο οποίος έχει μείνει πίσω στην ρακέτα της ΑΕΚ στην επίθεση 44-31. Καλάθι καθαρά από το λόγο της άμυνης του Λαρετζέκ και του Walk-up τώρα εδώ. Ο Χαρλαμπόπουλος πάει πάνω στον Χολ, θα πάρει φάουλ για δύο βολές. Ευκαιρία για τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο να μπει στο πίνακα τον σκόρερ. Δεύτερο φάουλ του Ντόντα Χολ.

επιστρέφεται Rick Jones εδώ του Hall. Λόγω του ότι έκανε το δεύτερο του φάουλ για τον αρισκάρο Μπαλτζόκας με τρίτο, λογικό. Τερμάχη για το τμήμα φυσικά για όλους. Χαραλαμπόπουλος στην γραμμή. Στα 4-32 το σκορ. Και τώρα 44-33 από τους δύο πρώτους πόντους του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Λάθος. Ο Μπάρτλε θα κλέψει. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε εδώ. Με ένα πολύ ωραίο ανάποδο λέει προσπαθεί να σκοράρει ο Μπάρτλε αστοχή. Ο ίδιος όμως το rebound. Ο Χαραλαμπόπουλος κλέβει ο walk-up. Ο Παπα-Νικολάου πετάει και άλλη αποσυχτή πασάρα. Εστάλαθον τώρα για τις δύο ομάδες. Νάναλι προσποιείται στον Λαρετζάκη, σουτάρει για 3, ναι. 44-36 και time out τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είναι εξαλός.

0: χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Bet Zone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 2-1 games του Αρνάλντι στο πρώτο σετ του αγώνα του στο Ρολάν Γκαρός και στο Πόλο. 1:37 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-4 αυτή την στιγμή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
1: Τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μηχρόνου, ο Πίτερς γίνεται μπασκρίνς, το κάνει μόνος του αστοχή. Ο Παπα-Νικολάου έρχεται μόνος με το θετικό ριμπάουντ και σκοράρει. 46-36 από τον Παπα-Νικολάου. Κάνει τους 6. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό, αν η ΑΕΚ εξαντλήσει την επιθέση της. Γκρέι με τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ μεγάλες μάχες, ο Γκρέι είναι καταπληκτικός παίκτης. Ωραίο καλάθι μπροστά στον έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στις 5 στην Ευρωλίγκα. Στους 11 ο Γκρέι, μακράν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. 46-38, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Walk up, ο Σταρί για 3 θα στοχίσει και αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός 46, ΑΕΚ 38, ανοιχτά όλα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι εάν μπορέσει να πάρει πράγματα περισσότερα από τον Μπάρτλεϊ και μείνει σταθερή σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που είναι αρκετά καλή και βελτιώσει την άμυνά της, σίγουρα μπορεί να βάλει πιο δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος μετά το πρώτο, ξαναλέω, νοθρό διάστημα κατάφερε να πάρει τα ενία του αγώνα, παρότι δεν έχει αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 6, δηλαδή 7 βέβαια της ΑΕΚ. Έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου. Τα λέμε σε περίπου 14 λεπτά πάσο. 46-38 προηγείται ο προγραμματής Ευρώπης Ολυμπιακός της ΑΕΚ.
0: Ωραία, στο σύν 8 οι Ερυθρόλευκοι. Θυμίζουν νωρίτερα ο Παναθηναϊκός 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Στο Telecom Center έκανε το 1-0. Διάβασα νωρίτερα τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην συνέντευξη τύπου, ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού των Πράσινων και στην παρουσία του Σλούκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως ο Παναθηναϊκός να έχανε και το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, είπε στην συνέντευξη τύπου: συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας. Είχαμε ενέργεια και πειθαρχία, παίξαμε σωστό μπάσκετ, είχαμε 29 assist. Σημαίνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδος. Έχουμε αποδείξει το μέταλλο των παικτών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ. Για την ανταγωνιστικότητα της ομάδος του και το δείγμα των όσων ακολουθούν, είπε χαρακτηριστικά: είμαστε περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead-in στη νέα εποχή. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με τον coach Τρινκέρι και με τον νέο GM τον Γιώργο Τσιάρα. Γίνονται στοχευμένες ενέργειες για να οργανωθούν δομές και ρουτίνες σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Είναι οι δηλώσεις του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Και για να κλείσουμε με αυτό το παιχνίδι, βλέπω εδώ και δηλώσεις του Ντίνο Μίτογλου στην κάμερα της ΕΡΤ. Μας έβαλε δύσκολο ο ΠΑΟΚ, έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε, όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε την νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να πάμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Έχουμε κάτω τα κεφάλια, συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Έχουμε ακόμη έναν στόχο μπροστά μας. Ήταν τα λόγια του Μίτογλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: ανάκαρες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Top FM 102,4.
8: Τάζ δεν θα βγάλουμε σήμερα λόγω του μπάσκετ, απλά εκμεταλλευόμαστε τον λίγο χρόνο στην ανάπαυλα του αγώνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω, Ολυμπιακός προηγείται 46-38 της ΑΕΚ. Για να κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, τά της Εθνικής Ομάδας, η οποία έκανε την πρώτη συγκέντρωση σήμερα εν ώψη των δύο φιλικών με Σουηδία και Ιταλία, και είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβι. Γεια σου, Σωτήρη μου.
9: Καλησπέρα, Τάσο.
8: Τι κάνεις?
9: Μια χαρά.
8: Μπράβο.
9: Πρώτη της εθνικής ομάδας σήμερα, όπως το ανέφερες κανονικά.
8: Επειδή είσαι και λάτρης του τένις, Τσιτσιπάς θα τον έχει τον Αρνάλντι, λες?
9: Δεν το έχω πολύ καλά τον Αρνάλντι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω εικόνα για τον Ιταλό. Ξεκινήσαμε.
8: Ναι, είναι στο πρώτο σετ, στο 2-2. Είναι ακόμα νωρίς. Αλλά...
9: τράβηξε πολύ τελικά,
8: ναι,
9: τα προηγούμενα παιχνίδια.
8: Ναι, όντως. Το ζευγάρι των αντρών πήγε στο, νομίζω, στο 3-2.
9: Ναι. Και τα δύο πρώτα και tie break, βέβαια.
8: Ναι. Μπράβο. Και το τέταρτο σετ πήγε στο tie break. Επίσης 7-6. Τα άλλα δύο ήταν επίσης γεμάτα 6-4. Και ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς στις 9.
9: Είχε προηγηθεί νομίζω και ένα γυναικείο μόνο,
8: ναι,
9: έτσι.
8: Ναι. Σωστά.
9: Κοίτα, για να πούμε στα της εθνικής, ο Τσιτσιπάς, έτσι όπως είναι η κατάσταση του το τελευταίο διάστημα, κάθε μάτς είναι δύσκολο, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι.
8: Ναι.
9: Κάποτε, δηλαδή, καιρό πριν, λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά τα έχει στην τσέπη το Τσιτσιπάς.
8: Ναι.
9: Τώρα δεν είναι έτσι πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή η πραγματικότητα.
8: Όχι, μιας και λέμε γι' αυτό, το Κάζο Πέπαθο σύνερε νωρίτερα.
9: Φοβερό.
8: Ναι.
9: Δεν έχω καταλάβει τι συμβεί, αλλά για να μου το λες έτσι, δηλαδή.
8: Ναι.
9: Είναι τεράστια έκπληξη, έτσι.
8: Ναι, κοίτα, προηγήθηκε 2-0 και 5-1 στο τρίτο σετ, αλλά μετά από αυτά που διάβασα, εντάξει, ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν καθαρά δικό του λάθος, αλλά προφανώς επηρεάστηκε από τη ζέστη. Ήταν στο όριο της λιποθυμίας, okay, δεν εγκατέλειψε μεν, αλλά του το γύρισε.
9: Δείξε να πάθει νομίζω με τον καιρό ο Σίνερ, έτσι να ζαλίζεται και τα λοιπά. Δείξε να πάθει νομίζω σε κάποιο τουρνουά, δεν θυμάμαι τώρα πιο παλιά βέβαια.
8: Ναι, λοιπόν, έφυγε ο Σίνερ, δεν παίζει ο Αλκαράθ. Ευκαιρία νομίζω για τον Τζόκοβιτς να επιστρέψει σε τίτλους. Λοιπόν, για πες τώρα.
9: Κοίτα, η Εθνική μαζεύτηκε σήμερα το μεσημέρι. Η πρώτη συγκέντρωση ακολούθησε και η πρώτη προπόνηση στο Ρέντι. Είναι όλοι διαθέσιμοι όσοι έχουν κληθεί, και 26 ποδοσφαιριστές υπό τις ειδικές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πούμε ότι υπάρχει νέο πρόσωπο αληθινός Κιζηρίδης της Χαρτς. Ήταν η πρώτη παρουσία. Εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως ψαρωμένος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα νέο πρόσωπο που παίζει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα για τον Ανδρούτσο που επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να πεις ότι είναι σχετικά νέο πρόσωπο, έχει όμως γνώριμους συμπαίκτες, με παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό μαζί του, όπως τον Ρέτσο για παράδειγμα, τον Τζον Λάκη. Είχε δηλαδή αρκετούς γνωστούς ο Ανδρούτσος που επέστρεψε. Παίζει τον Όφη και έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και στο θεσμό του κυπέλου. Έχουμε τις απουσίες του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια για μικροβολήματα τραυματισμών, έμειναν εκτός. Παρότι αρχικά είχαν κληθεί και οι δύο. Μάλιστα ο Καρέτσα θα κάνει και μια μικροεπέμβαση στο γόνατο. Θυμίζω ότι είχε παίξει τα τελευταία παιχνίδια της Γκένκ στο βελγικό πρωτάθλημα. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τάσω κυρίες και κύριοι στις δηλώσεις του, και να διορθώσει πράγματα η ομάδα και να βελτιώσει στοιχεία του παιχνιδιού της και να βάλει κάποια πράγματα, γιατί όπως ανέφερε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής, είναι μια ευκαιρία, είναι δύο φιλικά παιχνίδια να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, και τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και οι ποδοσφαιριστές που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί τα μάτς που έχουν το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο είναι πολύ σημαντικά, δύσκολα παιχνίδια με πολύ υψηλή απέτηση. Και δεν θα υπάρχει χρόνος για να δουλεύεις με τους ποδοσφαιριστές ο προπονητής. Θα έρθουν δηλαδή το Σεπτέμβριο έτοιμοι, χωρίς προπονήσεις,
8: ναι,
9: θα ενταχθεί για να παίξουν δύο τρία μάτς πάρα πολύ σημαντικά.
8: Ναι, μπράβο. Το Σεπτέμβριο δεν είναι που αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής, που θα παίξουν μαζεμένα παιχνίδια.
9: Θα παίξουν μαζεμένα παιχνίδια, δεν θα τον ακριβού αριθμό. Αν δεν κάνω, είναι τέσσερα μάτς.
8: Ναι, και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι τέσσερα μάτς το Σεπτέμβριο και μετά άλλα δύο τον Νοέμβρη.
9: Ακριβώς. Έχει πάει σε δύο μάτς.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Δεν είναι διακοπές.
8: Μπράβο, δεν είναι τρία τα παράθυρα.
9: Όχι, είναι δύο τα παράθυρα αυτή τη φορά.
8: Ναι.
9: Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, νομίζω ότι έτσι είναι τέσσερα μάτς και συνεχίζει.
8: Ναι, τέσσερα-δύο, ναι. Τέσσερα-δύο και όντως.
9: Κάτι το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά για όλες τις εθνικές όμως.
8: Ναι.
9: Άρα καταλαβαίνει κανείς, δεν θα υπάρχουν ακόμα περισσότερο χρόνος για να δουλέψει προπονητής με τους ποδοσφαιριστές. Ό,τι γίνει αυτό το διάστημα, Τάσο.
8: Ναι.
9: Αυτή την εβδομάδα.
8: Γι' αυτό το χαρακτήρισε ουσιαστικά μοναδική και τελευταία ευκαιρία. Παρότι είναι, όπως την είπε, όντως δύσκολη περίοδος, το παράθυρο του Ιουνίου, κακά τα ψέματα, στο τέλος της σεζόν.
9: Ναι.
8: Είναι δύσκολο για άλλους τους ποδοσφαιριστές. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που είπε, είναι ουσιαστικά η μοναδική ευκαιρία να δουλέψουν κάποια πράγματα εν ώψη των επίσημων αγώνων.
9: Και ξέρεις, είναι και το ζήτημα των απουσιών, τραυματίες, κόπωση, για τη δεδομένη χρονική περίοδο λέμε.
8: Ναι, ναι.
9: Το ευχάριστο πάντως είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είναι όλοι καλά. Δηλαδή και ο Γιαννούλης ακόμα που είχε ένα πρόβλημα με την Augsburg τις τελευταίες εβδομάδες είναι καλά. Προπόνηση για παράδειγμα, συμμακετά με τους συμπαίκτες του. Μόνο η κόπωση είναι. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν υποχρεώσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί είχαν σταματήσει με τις ομάδες τους, έκαναν τα ατομικά τους προγράμματα όπως έπρεπε να κάνουν και να έχουν ένα βαθμό ετοιμότητας α. Θυμίζω ότι έχουν φύγει από τις ομάδες τους ποδοσφαιριστές, έχουν τελειώσει υποχρεώσεις, κάναν όμως ατομικό πρόγραμμα για να είναι σε ένα επιθυμητό επίπεδο για τα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι δύο ματς πολύ σημαντικά, δύσκολα, με την Σουηδία, όχι Μουντιάλ, έτσι. Με την Ιταλία που δεν είναι στο Μουντιάλ, είναι μια όμως πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όμως θα έχει νέα πρόσωπα αυτή τη φορά, θα έχει πάρα πολλά νέα παιδιά από 18 έως 20 ετών. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί στη σκουάδρα Τζούρα. Σίγουρα πιο παλιός είναι ο Ντοναρούμα στα 26 του, αλλά είναι ελάχιστοι από το όστερ για τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ιταλία, που έχουν κληθεί και έχουν παίξει στην Εθνική Ιταλίας. με πολύ μικρή παρουσία. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική εθνική ταλέντα αυτή.
8: Όντως.
9: Και το βέβαια το πρώτο μας με την Σουηδία στο Χόλμ είναι πάρα πολύ απαιτητικό, υψηλό επίπεδο. Και ο προπονητής θα έχει αυτή την ευκαιρία για να δει τους προσφεστές. Σίγουρα, Τάσο, δεν θα αλλάξει ο βασικός κορμός. Ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια θα παραμείνει ο ίδιος βασικός κορμός από τον επιλογών για την ενδεκάδα.
8: Ναι, αν μη τι άλλο αυτό που λες για το αρχικό σχήμα και από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, να δοκιμάσει κάποια διαφορετικά πράγματα.
9: Αυτό, δηλαδή θα κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής, αλλά ο κορμός και η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει την εθνική μας ομάδα. Και θυμίζω ότι στα μάτς που έρχονται το Σεπτέμβριο, η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Θα ακολουθήσει το μάτς επίσης τρεις μέρες μετά, στις 27 του μήνα, με τη Γερμανία εκτός έδρας. Το τρίτο μάτς είναι 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία, στο Γιώργος Καρασκάκης. Και στις 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία επίσης στο Φάριο. Άρα πιστοποιούμε ότι είναι τα 4 παιχνίδια στην πρώτη διακοπή, 4 μάτς για την εθνική μας ομάδα, και θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο τα άλλα 2 μάτς με την Ολλανδία εκτός έδρας. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αμέσως μετά στις 16 με τη Σερβία στο Γιώργος Καρασκάκης. Είναι 4-2 παιχνίδια δηλαδή.
8: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη, μου ευχαριστώ πολύ.
9: Να είσαι καλά,
8: Τάσο. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα της εθνικής ομάδος. Τσιτσιπάς στο 3-3 με τον Αρνάλντι. 3-3 τα games στο πρώτο σετ. Στο άλλο παιχνίδι που θα προκύψει ο νικητής αυτού του που θα παίξει είτε με τον Τσιτσιπά είτε με τον Αρνάλντι. Ο Κολινιόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Μπεν Σέλτον και προηγείται 1-0. Το πήρε με 6-4 στο πόλο. 3 λεπτά πριν το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 5-8. Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Νίκο Ζέρβα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νικόλα.
10: Καλησπέρα για πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με άστοχη επίθεση της ΑΕΚ άρχισε το δεκάλεπτο, αλλά και λάθος του Ολυμπιακού που δίνει ξανά την μπάλα στην ΑΕΚ. 7ο λάθος του Ολυμπιακού που είναι με την αρχική του πεντάδα, με Γουόκαπ, Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Και η ΑΕΚ και αυτή με την αρχή της πεντάδα, με Φιλιώνη, Γκρέι, Σκορδίλη, Μπάρτλε και Χαρλαμπόπουλο. 46-38.
8: Νικό, έχουμε κάτι νεότερο για τον Χολ?
10: Ο Χολ είναι κανονικά στην πεντάδα.
8: Ναι, οκ. Okay.
10: Όχι, okay, είναι μια χαρά.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Ο Μπάρτλε στον Χαρλαμπόπουλο. Ο Χαρλαμπόπουλος παίρνει την baseline, βγάζει ωραία πάσα στο Φιλιώνη. Φιλιώνης για 3 θα στοχίσει. Εθνικό rebound από τον Σκορδίλη όμως. Το Σκορδίλη στον Φιλιώνη. Φιλιώνης στον Γκρέι. Γκρέι για 3. Εύστοχος. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 5. Με τον Γκρέι να κάνει ένα μαγικό match. Στους 14. Ο Ρακουάν Γκρέι. Επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και στην αρχή τη μετάδοση, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Μακάμπη για τη νέα σεζόν. Ντόρση. Ξεπερνάει τον Φιλιώνη. Σου πάρει από τα 5,5 και ευστοχή. 48-41. Τώρα σε γίνει το πρώτο διψήφιος του Ολυμπιακού με 10. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση για μια ακόμη φορά, και ο Γκρέι τιμώρησε. 48-43. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ξανά. Βεζένκοφ προς σπίτι στο Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει την εσωτερική αστοχή, αλλά έχει το ο Χολ με follow για να κάνει το 50-43. Με φορά ξανά στους 7, 8 και 15 τώρα ο κόσμος ξαναγεμίζει. Τις κερκίδες ήταν έξω προφανώς για από το τσιγάρο κατά ψώνια. Ένας πανικός πραγματικά στις μπουτίκ του Ολυμπιακού. Λογικό. Άστοχος από το Σκορδίλη. Ο Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου. Walk up, call. Ο Παπα-Νικολάου ξανά με το Φιλιώνη απέναντι. Τώρα ο walk up είναι με τον Gray. Ωραία κυκλοφορία. Walk up για 3 ελεύθερος, θα ευστοχίσει. Walk up ο οποίος το 2026 έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά αυστοχίας στο τρίποντα. Πρόδειξε και στο Final Four που ήταν το πρώτο τόσο παραγωγικό με τον 33χρονο playmaker Gray. Γίνεται Παστίνος Κορδίλης, δεν είναι και τόσο ορθολογική επίθεση της ΑΕΚ. Τώρα Γκρέι σουτάρει πάνω στον Χολ στο τέλος της επίθεσης, θα στοχίσει εξ επαφής. Δεν το φάνηκε να το κάνει όλα μόνος του ο Γκρέι. Φοβερή πάσα του Παπα-Νικολάου στον Χολ. 55-43. Ο Βαζένκο, με συγχωρείτε, του Παπα-Νικολάου. Κακή άμυνα εδώ. Έχει κουραστεί ο Γκρέι, είναι λογικό. Έχει παίξει 19 λεπτά τα 24 και είναι τα 23 και είναι μέσα σε όλα. Ωραία πάσα τώρα του Κορδίλης, ο Φλιώνη. Η ΑΕΚ τιμωρεί με τον ίδιο τρόπο την άμυνα του Ολυμπιακού. 55-45. Μπαρτζόκας. Πολλά παράπονα από τους παίκτες, τώρα νομίζω ότι και αυτός μέσα του βαθιά. Περίμενα ότι θα έχει μια τέτοια εικόνα Ολυμπιακός. Πιο χαλαρή δηλαδή. Βεζένκοφ στον walk-up, walk-up στον Χολ. Ο Χολ τελειώνει κάσιμα τη φάση. Ο Σκορδίλης παίρνει το rebound. Μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει κάτω από τους 10. Λιώνης. Σκρίνα από τον Σκορδίλη. Καλή άμυνα του walk-up. Ο Χαρλαμπόπουλος σώζει την κατοχή για την ΑΕΚ. Που έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Λιώνης. Πάει στο 1-1 με τον Χολ, μπαίνει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει, πάρα πολύ άστοχο από τον Φιλιώνη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή. Γενικά η ΑΕΚ δεν έχει καλές επιλογές και δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπα-Νικολάου αμαρκάρει στους γιατρείς αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον ίδιο, θα κάνει μια reverse, θα αστοχήσει και στο layout ο Παπα-Νικολάου. Και φάουλ του Μπεζένκο για να, σταματήσει τον εθνικιασμό της ΑΕΚ. Ο Σκορδίλης στον πάγκο, επιστρέφει ο Μπράουν. Το φιλιώνει σαν του Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους μάλλον το φιλιώνει. Ο Λεκάβιτσιους. Μια και περιμένει ακόμη πράγματα, ξαναλέω, τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει βρει τον πελάτη με τον Γουόκα, που έχει μόλις 2 πόντους. Λεκάβιτσιους μένει προς τα μέσα, βγάζει έξω Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος παίρνει την εσωτερική, σουτάρει από 4,5 μέτρα. Αστοχός, έρχεται όμως με φόλο και σκοράρει ο Μπράουν. Ο Παπα-Νικολάου διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν. Walk-up. Ο Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τώρα πάλι Ντόρση. Ντόρση ακαραίος, ούτε για τρεις με περίσκεια αυτοπεποίθηση, αλλά παντελώς αστοχό. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει τον βιασμό με τον Γκρέι. Ο Γκρέι βάζει φοβερά το σώμα του, προστατεύει την μπάλα και σκοράρει μπροστά στον Χολ. Έξαλλος ο Μπαρτζόκας, time out αμέσως. Η ΑΕΚ μειώνει ξανά στους 6 με έναν καταπληκτικό Ρακουάν Γκρέι, ποιος είναι στους 18 πλέον και κάποιες ώρες φαντάζει μόνος του απέναντι στον Ολυμπιακό.
8: Time out. 55-49 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. 5-5 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 4-4 με τον Ματέο Αρνάλντι στο πρώτο σετ. Στο πόλο φινάλε πρώτου ημιχρόνου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 6-9. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε μια επιστροφή, έκπληξη στο ποδόσφαιρο για τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος προσελήφθη από την ΠΑΕ Ηρακλής και αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης επιαγωνιστικών θεμάτων. 68χρονος πλέον Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι και ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, με το κόμμα εξελέγει τον Ιούνιο του 23 με το κόμμα Σπαρτιάτες και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ποδόσφαιρο από την πολυετή παρουσία του στον Άρη. Οι παλιότεροι, φαντάζομαι θα το θυμάστε, διατέλεσε και μάνατερ ποδοσφαιριστών, αλλά και εκτελεστικός και τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
10: Πολλά ο Στόχης σε ένα ακόμη τρίποντα, αλλά ο Χολ ήρθε με follow και σκόραρε. 57-49. Βλέπω κάτι να φοράει στο χέρι ο Χολ, σαν ένα αρτικάκι. Τάσο στο δεξιό του χέρι. Αλλά εντάξει, μια χαρά παίζει, αν εννοούσε αυτό πριν. Καλή άμυνα τώρα.
8: Όχι, πριν, απλά να σου πω κάτι. Έβλεπα, είδα ότι είχε πάει στα αποδυτήρια πριν το ημίχρονο. Απλά έβλεπα, είχα το βλέμμα μου στον υπολογιστή και όχι στην τηλεόραση. Και απλά είδα με την άκρη του ματιού ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό σε ρώτησα, δεν πρόσεξα. Πεντάδα.
10: Κάτι έχει στο...
8: Και προφανώς έκαψε.
10: Τίμο Βεζένκο, γκολ φάουλ. 59-51. Ο Πολ προηγουμένως, όσο μιλάγαμε, έβγαλε και μια άμυνα. Γενικά έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του. Να δω το πρώτο πολύ κακό του πέρασμα, πολύ χαλαρό. Έχει 11 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Και συνεχίζει ο Βεζένκο. Είναι μόλις στους 7 και τώρα στους 8. 60-51 ο Ολυμπιακός, να πάει διαφορά στους 9. Λεκάβιτσιους, καλή άμυνα του Ντόρση, deflection, μπαλά για τον Γκρέι. Λεκάβιτσιους ξανά καλάθι, πολύ εύκολο. Διαφορά στους 7. Μια εξαιρετικά μαχητική. Της λείπει το κάτι παραπάνω για να βάλει ακόμα πιο δύσκολα. Walk-up στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ φορέα πάσα στον Χολ, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Γκρέι. Αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα για την ΑΕΚ. Το τρίτο φάουλ του Ρακουάν Γκρέι. Με 3,5 λεπτά να απομένουν. Ψάκοντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον κορυφαίο του παίχτη απόψε. Ο Πόλεξ στοχή στην πρώτη, 61-53. Ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 11 βολές, η ΑΕΚ 6 στις 6. 2 στις 2 για τον Χολ, ξανά διαφορά στους 9. Και αλλαγή, ο Χολ στον πάγκο, τα Eric Jones στο παρκέ. Μπαρδοκάς χειροκροτεί τον Χολ. Ο Λεκάβιτσιους οργανώνει μία ακόμη επίθεση για την ΑΕΚ, ετοιμάζεται για την ένωση να περάσει ο Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι για πρώτη φορά. Άστοχο σουτ από τον Γκρέι, ο Μπράουν μαζεύει το rebound και παίρνει καθαρό φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. Το δεύτερο του Ολυμπιακού, για να δούμε και τον Πετσάρσκι, ποιος παίρνει το βάουτσμα του πυρός στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Άλλο για τον Γκρέι, όχι μόνο 3 φάουλ, αλλά έχει παίξει 23 από τα 27 λεπτά. Ο γιος του πρώην Άσου Άρη και Παναθηναϊκού, Μίλος Καπετσάσκης στο παρκέ. Μπάρτλεϊ, ωραία πάσα στον Μπράουν, καλάθι, 62-55. Ο Μπάρτλεϊ, παρότι δεν έχει σκοράρει πολύ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης της ΑΕΚ με 6 ασίστ. Διαφορά στους 7. Ο ημιτελικός, ο πρώτος ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανοιχτός. Ο Ντόρση, κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να βλέπουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Προς τα εκεί πάει, με πολύ πιο δυνατό ΠΑΟΚ, πολύ πιο δυνατό ο Άρη. Η ΑΕΚ, η οποία είναι έτσι καλώς δυνατή. Airball τρίποδο του Ντόρση, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ του Μπράουν στον Μανιλογιάννη. Δεν έχει δίκιο. Επιστρέφει ο Νάναλη αντί του Μπάρτλεϊ. Σάκαλο το παλεύει το μάτς πολύ, κάνει αλλαγές και προσπαθεί να πάρει τα πάντα από τους παίκτες του για να μείνει η ΑΕΚ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. 2-44 ακόμη. Λεκάβιτσιους στον Μπράουν. Ο Μπράουν έχει ελεύθερο τύπο, δεν το παίρνει, δίνει στον Άναλη. Καλή κυκλοφορία, αλλά η πολλή κυκλοφορία βλάπτει κάποιες φορές. Ο Μπαζέκοφ κλέβει και παίρνει φάουλ για 3 βολές. Εξώ αν πάταγε. Χαμηλά. Το δώσε ενδιαίτες, ψηλά, για να δω. Νομίζω ότι είναι καθαρά. Για βολές, ναι, βολές. Απλά δεν έχω δει αν είναι για 2 ή 3. Θυμάζεται να επανεφέρει τον Λυκίνα ο Μπαρτζόκας. Έστω και πρώτο το Βεζένκο, 63-55. Ο Λυκίνα λογικά στη θέση του walk-up. 2 οι βολές τελικά. Ξανά στους 9, 64-55. Walk-up στον πάγκο. Ο Λυκίνα ξανά στο παρκέ. Δυόμιση λεπτά ακόμη για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πρώτος συμμετελικός Playoff Basket League 964-55. Κλέψιμο του Βεζένκο, που πήρε δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα. Λυκίνα στον Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ δίνει screen στον συμπαίκτη και φίλο του Παπα-Νικολάου. Παίζουν οι δύο που είναι παγκιν ρολ. Βεζένκοφ πάσα δυνάμει τη πλευρά στον Ντόρση. Ο Λεκάβιτς παίζει καλή άμυνα στον Ντόρση, ο οποίος επιμένει, εκτελεί αστοχή. Σίδερο. Νάναλι. Καναλαμπόπουλος, Λεκάβιτσιος, ωραία κυκλοφορία. Ο Μπράουν θα καρφώσει, αποφεύγοντας με προσποίηση τον Παπα-Νικολάου. Ξανά στους 7 πόντους η ΑΕΚ. 64-57. Λυκίνα απέναντι στο Λεκάβιτσιους. Η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στην γραμμή. Ο Λυκίνα μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει στον Παπα-Νικολάου. Μάλλον κακή πάσα. Ο Παπα-Νικολάου του συγκρατεί. Ο Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες με τον Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ με τον Πετσάρχη προσποιείται. Σουτάρει για 3 και στοχή. 13 ο Βεζένκοφ, 10 η διαφορά, 67-57, ενώ ετοιμάζεται και ο Μόντε Μόρις να περάσει τη θέση του Ντόρση, ο οποίος κάνει και το φάουλ τώρα για να βγει. Δερμόφιλο κόντυμα φυσικά για τον Ντόρση, δεν του έχει πάει πολύ καλά το μάτς. Είναι στους 10 με 4-10, εντός παιδιάς. Ο μάλλον θετικός Μόρις επιστρέφει. Ασφαλώς και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και ένα rotation για λόγους ξεκούρασης. Υπάρχει ξανά μάτς το Σάββατο και αν όλα πάνε καλά για τον ίδιο αλλά και για τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε πρώτο τελικό την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Χαραλαμπόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, καλή αλλίωση της μπάλας από τον Τζόνς, που ο Χαραλαμπόπουλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ θετικά. Βεζένκοφ στον Μόρις. Μόρις πολύ ωραία πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είχε κλειδώσει τον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι δεν είχε άλλη επιλογή από να κάνει φάουλ. Το τελευταίο που είχε να δώσει χωρίς να στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. 53-1 απομένουν. Πανέρχεται ο Μπάρτλεϊ να δει του Χαραλαμπόπουλου. Χαμηλώνει πολύ το σχήμα ο Σάκο τώρα. Παίζει και με Μπάρτλεϊ και με Νάναλη και με Λεκάβιτσιους. Τζόνς στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ στον Μόρις. Φοβερή πάσα του Μόρις στον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος το παρακάνει εκεί με τις προσποιήσεις. Αναγκάζει τον Μπράουν να του κάνει φάουλ, που τον οδηγεί στη γραμμή. Ο Μπράουν στα δύο φάουλ. Από τρία έχουν Γκρέις, Κορδίλης και Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις είναι στο πρόβλημα. Μάλιστα έχουν κάνει αυτοί οι τρεις τα 9, τα 13 φάουλ της ΑΕΚ. Ο Τζόνς ευστοχή στην πρώτη. 68-57. Δύο στις δύο για τον Ταϊρίκ Τζόνς, που φαίνεται διαφορά στους 12. Μεγαλύτερη διαφορά για τους Ερυθρόλεπτους είναι 15. Λεκάβιτσιους. Νάναλι. Πάσα στον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι έχει μισμάτς με τον Μόρις. Γυρίζει. Καλή βοήθεια από τον Βεζένκοφ. Κακή πάσα του Πετσάρσκι στον Μπάρτλι. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε και κλέβει. Αλλά δίνει την μπάλα στα χέρια του Λεκάβιτσιους. Παίρνει το λάθος του Παπα-Νικολάου. Κλέβει ξανά ο Τζόνς και τώρα μπορεί να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και το κάνει. Ακούγεται το γίνεται στο στάδιο της Κεφυλίας. Εδώ ήταν το highlight της βραδιάς, με το ανάποδο κάρφωμα με σπάσιμο μέσης από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ χαμηλά του Παπα-Νικολάου. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Διαφορά ξανά στους 14. Και άκουγε πολλές ευκαιρίες, πηγαίνοντας το μάτς τουλάχιστον 3 φορές στους 7. Να βάλει ακόμη περισσότερη πίεση στον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε. Πετσάρσκι για 3 στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Βεζένκοφ. Τέλος της περίοδου. 71-57. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με ένα 25-19 επιμέρους να ξεκαθαρίσει αρκετά, έχω την αίσθηση, τα πράγματα για την νίκη. Έχει ένα σύν 14 να διαχειριστεί στην τρίτη περίοδο και είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Τάσο.
8: Το σύν 14 οι Ερυθρόλευκοι στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ του Ιταλού του Ματέο Αρνάλντι, ενώ στο πόλο έχει ξεκινήσει το τρίτο 8λεπτο. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, προηγείται 12-8 του Παναθηναϊκού, 5 λεπτά πριν το φινάλε του τρίτου 8λεπτου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνα.
0: Top FM 102,4.
14: Καλά σε 15 ασίστ και 9 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά η Ερυθρόλευκη είναι πολύ πιο εύστοχη στα τρίποντα, 62% εναντί 50 και στα τρίποντα, 34% εναντί 21%. Υπάρχει challenge του coach Σάκοτα για διαθλητικό. Νομίζω ότι έχει τύχει να δικαιωθεί, καθώς ο Ταρίκ Τζόνς πήγε σκληρά. Δεν έχω δει από το πείμα να χτυπάει για την μπάλα.
8: Και εγώ στο στην φάση σε real time δεν πρόσεξα αν πήγε για μπάλα ή όχι, αλλά όντως ήταν σκληρό. Ως,
14: είναι δυνατό το φάουλ, δυναμικό, αλλά θα δούμε τώρα αν πάει μόνο για χέρια για μπάλα. Μέχρι να αποφανθούν διαιτές, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει 26 πόντους μέσα από τη ρακέτα, 36 ΑΕΚ. Οι πόντοι από θετικά rebound είναι 13 υπέρ της ΑΕΚ, 11 υπέρ του Ολυμπιακού. 12-7 οι πόντοι εθνιδιασμού. Και οι πόντοι από πάγκο είναι 26 και τον Ολυμπιακός 21 από την ΑΕΚ. Από 12 πόντους έχουν πάρει και δύο ομάδες από λάθη αντιπάλου. Ναι, νομίζω ότι έχει αρκετή δόση. Τύχης στον αναβαθμιστή το φάουλ.
10: Μάλλον replay. Άλλη μια δημιουργία του Μπάρτλεϊ. Ναι. Νομίζω ότι αν και κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Τάιρικ Τζόνς, δεν έχει καμία επαφή με την μπάλα. Και το πιάνει και λίγο στο στέρνο, όχι μόνο στο χέρι, για να δούμε τι θα προσπαθούν οι διαιτητές. 2-2 σήμερα έχω. Αντιαθλητικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Μπράουν και η μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν έτοιμαζε την πρώτη. Θα στοχίσει. Στους 8 πόντους ο Μπράουν με 4-7 δίποτα, 0-1 τρίποντο, 7 rebound και ένα λάθος. Αυτή είναι η συνεισφορά του, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμπλήν. Μείον 17 είναι η ΑΕΚ όσο είναι ο Μπράουν μέσα. Έχασα και τις δύο βολές. Και η επίθεση από την πλαϊνή γραμμή για 14 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Πολλά αλήθεια επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Σωστά. Παράβαση 5 δευτερολόγια για να καθίσει κανένα συμπαίκτη που δεν μπορούσε να ξεμαρκαριστεί. Εδώ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει 2 πόντους από τις βολές και 2 ή 3 από την έστωχη επίθεση για να μειώσει ξανά εκεί κοντά στους 10. Μόρις. Ωραία πάσα στον Λυκίνα. Εκείνο του δίνει στον Ward. Προσπαθούν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι εξειδικευμένο, να προσφέρουν θέαμα. Φάουλ του Μπράουν στον Ward. Παιχνίδι κανονικής περίοδου με 13.000 κόσμοι δεν θα ξαναπαίξουν πλην τεχνικού, κακά τα ψέματα. Σε μία από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο στάδιο Ένωσης και Φιλίας με αυτή τη μορφή του, 41 χρόνια έχει αυτή τη μορφή, ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας, καθώς εδώ γράφει τη φυσική ιστορία του 87. Από εδώ άρχισαν όλα. 74-57 από τις δύο βολές, 73-57 με συγχωρείτε, από τις δύο βολές του Ward. Ο Νάναλι, τον Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ ξανά πάσα για τον Μπάρτλεϊ και όχι εκτέλεση. Ο Γκρέι βγάζει στον Νάναλι, Νάναλι για τρεις, ναι. 73-60 με τον Νάναλι να φτάνει τους 10, να γίνει το δεύτερο διψήφιο στη ΑΕΚ. Μετά τον Μπράουν που είναι στους 18. Νιλικίνα στον Ward, ωραία πάσα στον Tyreek Jones, ο οποίος προσποιείται το καρτόνι. 75-60. 8 και 17 ακόμη. Με το φινάλε του πρώτου ημιτελικού, Λεκάβιτσιους. Ο Λεκάβιτσιους παλιστεί από τον Μπράουν, ωραίο pick and roll, ο Μπράουν τελειώνει τη φάση με ωραίο καλάθι μπροστά στον Πίτερς. 75-62. Μόρις, η Μιλικίνα. Μόρις προσποιείται, βγάζει στον Ward. Ward με τον Άναλη. Πάει προς τα μέσα, κάνει μια ωραία reverse καλάθι και φάουλ. Ο Ward. Ποιος θα είναι τους 6. Εδώ εκμεταλλεύεται στο μαρκάρισμα με τον Άναλη τη στυρτάδα του. Και την αθλητικότητα του και δικαιώνεται. Είμαστε για τη συμπληρωματική βολή ο Ward. Όχι, τελικά δεν μέτρησε το καλάθι του Ward. Έχουν δώσει φαουλ χαμηλά και επαναφορά παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς θα σκοράρει από την πάσα του Μόρις. 79-62. Λεκάβιτσιους. Μάζει ξανά το σκορδίλιο σάκοτα. Ωραία πάση στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχεί. Ο Ward παίρνει το rebound. Είναι δουλειά και έχει. Αφήσει τελείως πλέον τις οριστάνωτες. Είχε Μόρις, τον Πίτερς από τη γωνία για τρεις ο Πίτερς. Τέλος. Για χαρά στους 20. Ο Σάκοντα καλή time out. 7 και 10 πριν από την άλλη. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν έχει άλλες δυνάμεις να παλέψει το μάτς. Νομίζω ότι η ευκαιρία να γίνει πιο ανταγωνιστική ήταν εκεί που μείωσε 2-3 φορές στους 7 πόντους Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις. Ο Πίτερς πλέον αυτό το τρίποντο κάνει τους 13. Time out το Σάκοτα 7 και 10 και το φινάλε 82-62 τόσο.
8: Λοιπόν, 7 και 10 στο σύν 20 Ολυμπιακός, 82-62 προηγείται της ΑΕΚ και ουσιαστικά βρίσκεται μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL να κάνει το 1-0. Στο Πόλο, ένα λεπτό για το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 16-9 του Παναθηναϊκού και εκεί πάνε για το 2-0 και να πλέον να απέχουν μία νίκη για την κατάκτηση του και του φετινού πρωταθλήματος στην Water Polo League. Ενώ στο τένις, στο Roland Garros, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε στο πρώτο σετ. Έχασε το tie break 7-6 από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος προηγείται 1-0. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο σετ με τον Ιταλό να σερβίρει και να προηγείται 15-0. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το φινάλε. Νίκο, συνεχίζεις με το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
10: Ωραία. Καλή συνέχεια, Τάσο. 82-62. Έχει αρχίσει το πάρτι εδώ για τα καλά. Είναι καλά που είσαι Νίκος και ο κόσμος έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει με την ψυχή του, γιατί είναι ένα μάτς πιεστά, ξεκάθαρα. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει στην άλλη Σκορδίλη, pick and roll. Σκορδίλη στον Λεκάβιτσκις, Λεκάβιτσκις για τρεις αστοχή. Ο Γουόρντ μαζεύει το rebound. Γουόρντ στον Πίτερς, ο Πίτερς κοντά στο καλάθι, βγάζει έξω στον Λικίνο. Λικίνο για τρεις αστοχή. Ο Πίτερς μαζεύει το ψηφικό rebound και σκοράρει. Κάνει τους 15. Ο Πίτερς με αυτό το ψηφικό rebound. Διαφορά στους 22, στη μεγαλύτερη τιμή της. Σαν να λέω, η Άκη είναι ξεκάθαρο ότι έχει παράδοση πνεύμα. Θα προσπαθήσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο στην έδρα της, δώσει τον κόσμο της, σαν με Λαρίνα. Ένα ακόμη λάθος τώρα από τον Γάιο Σκορδίλη. 13ο για την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία ο κ. Μπαρτζόκας να χρησιμοποιήσει και τον νούμερο με Τζίπογλου, τον 12ο. Μόρις στον Πίτερς. Ο Πίτερ στον Λυκίνα, η Λυκίνα στον Γουόρντ. Ετοιμάζει πράγματα από το Ολυμπιακό. Γιατί είδαμε τον Πίτερ να είναι τώρα εκτελεστή. Άστοχο ο Γουόρντ, ο Ταρίκ Τζόνς μαζεύει το φυσικό rebound. Μόρις. Μόρις στον Ταρίκ Τζόνς, καλάθι. Όχι, αστοχή μόνος του ο Ταρίκ Τζόνς. Πέντε και 47. Foul του Γουόρντ στον Γκρέι.

0: Λοιπόν, ο Σκορδίλης στον πάγκο. Αναφορά με τον Λεκάβιτσους. Λεκάβιτσους στο Χαραλαμπόπουλο. Ωραία, ο Λεκάβιτσους μπαίνει μέσα μέσα και σκοράρει. 84-64. Πάνω του Κατσίβελη στον Γουόρντ δεν σφυρίζεται. Εδώ ο Κατσίβελη σήκωσε στο χέρι ότι έκανε φάουλ, δεν σφυρίζεται το φάουλ. Ο Γουόρντ έβγαλε την μπάλα μόνο του μετά. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν αυτά. 5-31. 84-64. Μόνο το τελικό σκορ απομένει. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε μόνο στην πρώτη, στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική μέχρι το 25-26 που είχε τη διαφορά εκεί στους 7-9 πόντους. Τώρα ετοιμάζει και τον Νετζίπογλου, όπως προείπαμε, ο Μπαρτζόκας. Ο Χαραλαμπόπουλος έξω στον Κατσίβελη. Κατσίβελη, ωραία πάσα στον Γκρέι, ο οποίος σκοράρει. Θα φτάσει στους 20. Μόρις, ο κόσμος του διασκεδάζει φυσικά εδώ. Πίτερς στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα με το Λεκάβιτσους. Μπαίνει στον Τζόνς. Ωραία κυκλοφορία. Μόρις για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Λεκάβιτσους μαζεύει το rebound. Ο Κατσίβελης στον Μπάρκλεϊ. Ο Γκρέι. Φάουλ αμυντικό του Γουόρντ. Στον Γκρέι. Ο οποίος έχει 20 με 9 στα 11 σουτ. Από όλη την οικονομία. 5 assist, 3 rebound, 2 κλεψίματα. 28 στο σύστημα αξιολόγηση τον Γκρέι. Ποιος είναι μακράν το δεύτερο καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ. Ο Γουόρντ στον πάγκο είναι Τζίπογλου στην θέση του. Πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Τέσσερα και 43 απομένουν για το φινάλε. Ο Γκρέι. Λεκάβιτσιους με τον Ταρίκ Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Λιθουανός. Κάνει τους 9. 84-69. Μειώνει κάπως την διαφορά η ΑΕΚ με αυτήν την τρίποντη βόμβα του Λούκας Λεκάβιτσιους. Μόρις παίρνει σκρίνα από τον Ταρίκ Τζόουνς. Δίνει στον Λυκίνα. Λυκίνα, ωραία, πάσα στον Ετζίπογλου. Αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μαζεύει το θετικό rebound τον Λυκίνα. Μόρις. Μόρις μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεκάβιτσιους. Παίρνει φάουλ για δύο βολές. Μια αποθέωση για το Φουρνιέ. Να ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά 13.000 άτομα στα καθίσματά τους πάνω χαροπηδάνε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια έκσταση από την Κυριακή το βράδυ και όλος ο κόσμος. Και λογικό είναι. Δύο βολές για τον Μόρις. Θα βάλει την πρώτη. 85-69. 4-9 για το φινάλε. Ο Μόρις έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα τη βάλει και αυτή. Όχι, μπαίνει και βγαίνει. Μένει η διαφορά στους 16 πόντους. Κατσίβελη στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Ωραίο που γεννιέται με τον Γκρέι. Ο Ταρίκ Τζόνς κλείνει την δίωδο στον Γκρέι. Εδώ έχει αρχίσει από τέλος τον παιχνίδι σιγά σιγά. Ο Γκρέι βάζει ένα ακόμη καλάθι όμως. Στους 22. Λυκίνα. Ο Λεκάβιτσιους. Ξανά είναι Λυκίνα. Ωραία πάσα στον Μόρις. Καλή άμυνα από τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ταρίκ Τζόνς με κάποιον τρόπο, ο οποίος θα πάρει φάουλ για δύο βολές. 3-29 για το τέλος. Το μόνο που μένει να μάθουμε το τελικό σκορ και αν ο Ντόρσεϊ έχει αποκομίσει κάποιον τραυματισμό εν ώψη και του δεύτερου αγώνα το Σάββατο, αλλά κυρίως των διαφαινόμενων τελικών που θα ζήσουμε για μία ακόμη χρονιά στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Αν και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικό στο πρώτο μάτς και η ΑΕΚ ήταν αρκετά ανταγωνιστική για παραπάνω από 15-20 λεπτά εδώ στο ΣΕΦ. Ο Γκρέι αποσύρεται, καθώς είχαν το πέμπτο του φάουλ. 30 λεπτά, 22 πόντι, 3 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα. Πολύ δύσκολα να τα βλέπουμε στα ελληνικά κύπεδα τον Γκρέι του χρόνου. Μόνο θα πάρει προαγωγή για την Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη ξαναλέω να είναι το φαβορί. 3-29, ο Τάρικ Τζόνς πέτυχε την πρώτη βολή. Έφτασε και εκείνος στους 9. Φλερτάρει με το να γίνει ο πέμπτος διψήφιος του Ολυμπιακού και γίνεται. 13 ο Μπεζέγκο, 10 ο Ντόρσεϊ, 13 ο Κόλ, 15 ο Πίτερς, 10 ο Τζόνς. Ο Τζόνς στον πάγκο, ο Κόλ επανέρχεται για να γίνει σωστά ο καταμερισμός των λεπτών. 20 λεπτά ο Τζόνς και 20 ο Κόλ. Λεκάβετσιους στον Μπράουν. Πολύ ωραία ο Μπάρτλεγκ του Κλέβενος, ο Μόρις. Και στον εφηδιασμό ο Νετζούμποβλου γίνεται ο 12ος που σκοράρει απόψη για τον Ολυμπιακό. 12 στους 12. 89-71. Έχουν να πεις πάλι να αποφεύγουν έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πάκος φωνάζει Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή. Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης. Κατσίβελης δεν είναι προς τα μέσα, έξω στον Χαραλαμπόπουλο ξανά. Τέλειωσε η επίθεση της ΑΕΚ. Τρία λεπτά ακόμη. Λυκίνα. 200 λεπτάρι. Έχει χρόνο ακόμα. Με τη 14η κατοστάρα του. Σε 27 μάτς ψηφοδοτούν πρωτάθλημα που είναι έτοιμος. Με Τζίπογλου. Καλή άμυνα από τον Κατσίβελη. Μπορεί να παραμένει στον Ολυμπιακό για 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς πετάει την μπάλα, ο Χολ τη μαζεύει, προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά στοχή. Μένει το 89-71, ο Μπάρτλεϊ με τον Ετζίπογλου. Καραλαμπόπουλος, ξανά Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, εκτελεί για δύο, έχει κάνει βήματα, ναι. Ακόσο Μπάρτλεϊ σήμερα εκτελεστικά, θα πήγε καλά δημιουργικά βέβαια, με 7 assist. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική το Σάββατο στο Ινσάνε Λαρίνα θέλει και καλύτερο Μπάρτλι και καλύτερο Νάναλι και καλύτερο Χαρλαμπόπουλο. Μιλικίνα θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χαρλαμπόπουλος, εφηδιασμός για τον Κατσίβελη, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Όχι, μάλιστα. Ο Κατσίβελης έχασε lay-up μόνος του. Μάλιστα την μπάλα με Τζίπογλου και φάουλ του Χαρλαμπόπουλου στον Πίτερς. Ο Πίτερς πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έχουν αρχίσει και συνθήματα πλέον στον Πίτερς. Δεν μπορούν να τα... Πολλά Πίτερς μείνει στον Ολυμπιακό και Μιλάνο. Για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο σήμερα. Η γυναίκα του πάντως διασκεδάζει στο Σκόρσιτς. Προσπαθώς κάποιος το μεταφράζει, δεν γίνεται να καταλάβει τι λένε. 90-71. Πάντως, για να μιλήσω ρεπορταζιακά με ποσοστά, πριν το Final Four ήμασταν στο 1%, τώρα μπορεί να είμαστε και στο 20%. 91-71, συν 20. 101 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιτελικού που ήταν φιέστα για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι όλα άρχισαν με την αποκάλυψη του Λαβάρου για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, το 2026, στην Αθήνα. Τη χειραψία και τον αγκαλισμό του Παναγιώτη με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην αρχή. Κατσίβελη στα στοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound. Λεκάβιτσου για τρεις, θα το βάλει. 91-74. Ο Νελικίνα με τον Μπάρτλε απέναντί του. Πίτερς στο Λαρετζάκι. Να για το όνομα του Μακίση. Την Τζίπογλου για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Μπράουν. Ένα λεπτό ακόμη. Όλα έχουν κρυφθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ένα νεκρό διάστημα στην αρχή που φαίνονταν ότι είχε μείνει στους πανηγυρισμούς. Η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε, προηγήθηκε μέχρι και με 7 πόντους. Κατσίβελης ένα τρίποντο, 91-77. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα, αλλά Ρετζάκης για 3, θα το βάλει. 94-77 από τον Λαρετζάκη. Παλαμβάνω σκόραραν και οι 12 που έπαιξαν. 34 τρόλατα ακόμη. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό τώρα. Το μοντέρ το πήραμε, ρωτήσε ένας φίλος του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν ακούστηκε ρε θέμα όλη μέρα. Άστοχος του Μπάρτλεϊ. Ο Λαρετζάκης μαζεύει το rebound και δεν θα κάνει επίθεση. Ο Ολυμπιακός, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 απέναντι την ΑΕΚ. Το Σάββατο οι δύο ομάδες δίνουν ξανά ραντεβού. Την Σάντελ Αρίνα στις 5 και 4. Η γιορτή ολοκληρώνεται με ένα πολύ όμορφο τρόπο για τον Ολυμπιακό μπροστά σε 13.000 φίλους του. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να βρει απαντήσεις το Σάββατο για να ισοφαρίσει την σειρά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Πίτερς με 17 πόντους πρώτο σκόρερ, Γουόκαπ με 3, Βεζένκοφ 13, Παπα-Νικολάου 6, Ντόση 10, Χολ 13. Εδώ Ντόση περιμένουμε και το ρεπορτάζ. 2 Μιλικίνα, 6 ο Γουόρτ, 5 Λαρετζάκης, 7 ο Μόρις, 2 Νετζίποβλου, 10 ο Ταϊρίκ Τζόνς και για την ΑΕΚ 22 ο Γκρέι, 12 ο Λεκάβησης και από 10 ο Μπράουν και ο Νάναλη. Αυτοί ήταν οι 4 κορυφαίοι της ΑΕΚ. Αυτά από το στάδιο της Κεφυλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο άμεσα από την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρση, φυσικά και θα είμαστε στον αέρα του Γκουίνς Πορ FM για να το μεταδώσουμε. Ιδάλλως καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Θα πούμε καλησπέρες και λοιπά σε λίγο. Προς το παρόν θα πούμε καλησπέρα στο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Τα σέβομαστε και να το πω σωστά.
2: Καλά, κύριε Χρήστο.
3: Καλά είμαστε κι εμείς. Εντάξει, τα αποτελέσματα αναμενόμενα, αλλά η εικόνα ήταν διαφορετική. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός ήταν λίγο αποτιμέθης στο ξεκίνημα, φάνηκε, του Ευρωπαϊκού.

0: και να γίνει αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι ή όχι. Την Τετάρτη έχουμε ένα πρώτο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, και από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτές οι 12 μέρες που μεσολάβησαν μετά του προηγούμενου αγώνα, του τελευταίου αγώνα τέλος πάντων και του σημερινού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, δεν περιμέναμε και κάποια θεαματική έτσι βελτίωση. Η αλήθεια είναι όταν την έχεις δει όλη τη χρονιά, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αμυντικές ανισορροπίες, οι ίδιες κακές πεντάδες, μη λειτουργικές, όπως θέλετε πάρτε το, με παίκτες που φαίνονταν να ήταν ξενερωμένοι τελείως, με ένα προπονητή εμφανώς απογοητευμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τέτοιο πρόσωπο και τέτοια γλώσσα σώματος, από όλους, από το μπάγκο μέχρι και το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα το ρίσκαρε το παιχνίδι, έδειχνε ότι θα το πάρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τελικά πήγε και το πήρε στην παράταση, όταν αποφάσισε να σοβαρευτεί λίγο, να παίξει κάπως κανονικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει το 2-0 το Σάββατο στην Πηλαιά, που θα είναι και γεμάτο το γήπεδο. Πάω και έχει άβρα, έχει ψυχολογία, έρχεται νέα εποχή. Οπότε νομίζω ότι θα δώσει και εκείνο τα πάντα, γιατί σου λέει: έχουμε βρει αντίπαλο τώρα που είναι μπόσικος, γιατί να μην το πάμε και σε τρίτο μάτι και να το παλέψουμε και εκεί. Γενικά πολύ κακό πρόσωπο από πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Περίεργα rotation. Είδαμε, ας πούμε, τον Χουάντσο να παίζει πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Άλλους παίκτες να παίζουν πολύ. Ο Λούκας ήταν από τραυματισμό και έπαιξε τόσα λεπτά, γιατί δεν υπήρχε ούτε ο Σόρτς που τον έχει αφήσει εκτός εξάδας ξένων ο Αταμάν. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα, αν πάει τελικά στους τελικούς, θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός έστω απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιο φαβόρι ο Ολυμπιακός, και αφού απέφυγε αυτή τη λακκούβα, αν είναι στοιχειοδός σοβαρός, νομίζω ότι έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτά σαν γενική εικόνα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Περιμένουμε τα παιχνίδια του Σαββάτου τώρα, να δούμε αν θα υπάρξει και Δευτέρα μάτσι, θα πάμε κατευθείαν αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Τετάρτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Χριστό.
0: Εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition, και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...

0: καταλαβαίνω ότι στους περισσότερους από εσάς θα είναι, θα είναι αδιανόητο να το πιστέψετε πραγματικά και θα σας φανεί ένα χοντροκομμένο αστείο, μια μπαλαφάρα, μια κασκαρίκα ενδεχομένως η οποία έχει οργανωθεί από κάποιους κακεντρεχείς πολέμιους του Νεϊμάρ. Παρόλα αυτά πρέπει να σας πούμε, οφείλουμε να σας πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο σπουδαίος Βραζιλιάνος, ο μυθικός Βραζιλιάνος αποχώρησε με ενοχλήσεις βεστιγάπα από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας. Ενώ στο
1: δεύτερο.
0: Και.
1: Επειδή κάποιοι θα μου το χρεώσουν, δεν φταίω εγώ. Εγώ απλά. Πώς θα λέω, προβλέπω το μέλλον. Δεν το επηρεάζω. Δηλαδή βλέπω τα μελούμενα. Δεν βάζω το χεράκι μου ώστε να συμβούν. Το είχαμε πει από τη μέρα που κλήθηκε στην Εθνική. Ότι πολύ καλά έκανε ο Αντσελότη, τον κάλεσε. Ξέρει κατά βάθος ότι σάπιος, κάποιος, δεν θα μπορέσει. Κάπου θα αποπατήσει, κάπου θα. Ξέρεις, θα βγει λίγο απότομα από τα σανσέρ. Θα πατήσει, ξέρω εγώ, λίγο απότομα, του συμπλέχτη και πάθει, ξέρεις, κάτι κακό.
0: Από αυτά που συμβαίνουν, τέλος πάντων, ναι. Η ιστορία τώρα είναι ότι είναι ήδη εκτός των δύο επόμενων φιλικών, εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Έχουμε τώρα μια αγωνία, διότι τι νομίζετε πόσο έχουν μείνει, δύο εβδομαδούλες μείνανε.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη.
0: Ναι.
1: Όσες εθνικές ομάδες μπορούμε να αλλάξουμε παίχτη μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, αν προκύψει χτύπα ξύλο τραυματισμός.
0: Δεν ξέρω, είναι τελευταία στιγμή, αν υπάρχει παράθυρο αλλαγής εδώ πέρα. Αν ρωτάς εμένα, δεν αλλάζουμε.
1: Ρε παιδί μου, κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο χρόνου μέχρι 48 ώρες, ξέρω εγώ, πριν κάτι. Πες ότι χτυπάει ένας παίχτης, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να τον αλλάξει. Όχι, να χτυπήσει, δεν λέμε τώρα αλλάζω γιατί.
0: Φαντάζομαι όταν είναι κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι. Μια που μιλάμε για.
0: Ενδεχομένως, ναι. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι έφυγε από εκεί, πήγε, ξέρω εγώ, σε κλινική στο Ρίο για να δούνε τι θα γίνει με τη γάμπα του κι αυτή. Αλλά τι γίνεται. Η Σάντος, γιατί. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε σε προπόνηση Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Με ποιους γιατρούς πηγαίνει.
1: Τη Εθνικής Βραζιλίας, φαντάζομαι.
0: Ενδεχομένως με τους γιατρούς της Σάντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Έχει πάει εκεί. Ήδη ξεκινάω εγώ ίσως ένα θέμα, λέω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη Σάντος λοιπόν οι γιατροί λένε ότι εντάξει είναι ένα πρίξιμο, δεν είναι τίποτα, θα του περάσει κτλ. Αυτή στη Βραζιλία λένε οι γιατροί, λέει, δεν μας φαίνεται τόσο απλό αυτό που έχει. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι η εθνική αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. 14 Ιουνίου θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Συντάσσομαι με το μήνυμα Ριτσάρλισον παραπαμπαμπαμπέρομπερομ. Ναι, θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Θα σας πούμε ξανά για τον Νεϊμάρ. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα. Εάν ο Νεϊμάρ είναι στην επικαιρότητα, ναι, θα ακούτε για Νεϊμάρ. Αν δεν θέλετε να ακούτε για τον Νεϊμάρ, θέλετε να τον ακούτε 7η είδηση. Εδώ μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
1: Και τα χρήματά σας.
0: Εγγράφος, βεβαίως, και να πείτε ότι εγώ θέλω σήμερα να μην μπουν για τον Νεϊμάρ.
1: Να καταθέσετε
0: πελάτη,
1: το βιογραφικό σας για αρχισυντάξεις εκπομπής, καταρχάς, το μελετήσουμε. Αν μας κάνει το βιογραφικό, θα γίνεται αρχισυντάξεις εκπομπής, θα βάζει τη σκαλέτα της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και αποκτήσει μετά από 25 χρόνια αυτή εκπομπή σκαλέτα.
0: Επιτέλους.
1: Είναι ένα όνειρο ζωής δηλαδή.
0: Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πει.
1: Στην ΕΡΤ που πηγαίνω τα μεσημέρι, τυπώνει τη σκαλέτα κάθε μέρα γιατί έχουμε την εκπομπή την τηλεοπτική. Κύριε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ωραίο σκαλέτα, πράγμα.
1: Ωραίο, ωραίο. Φτά σου λέει τα θέματα, τι ώρα θα παίξει το κάθε θέμα, ποιο το παρουσιάζει, μια περίληψη θέματος. Κοιτά, με οργάνωση λέω εδώ πέρα η Κλεοπάτρα, η Πατλάκη. Και εδώ πέρα 25 χρόνια μια ρήματο σκαλέτα. Όχι, βγάλουμε μια φορά.
0: Ούτε τη λέξη σκαλέτα δεν έχουμε γράψει. Δηλαδή.
1: Πρέπει να βγάλουμε έτσι για πλάκα μια μέρα. Και α μην την τηρήσουμε. Να βγάλουμε κάποια από αυτήν τη σκαλέτα τη εκπομπή. Έτσι, μια φορά.
0: Και τι να κάνουμε, τη διαβάσουμε απλά στον αέρα.
1: Τίποτα, την έχουμε δίπλα μα και κάνουμε
0: την
1: σκαλέτα. Ναι, σιγά-σιγά τη διαβάσουμε. Δίθεν ότι κάνουμε.
0: Α πούμε οι άνθρωποι που είναι σοβαροί. Α πούμε ο Τάσο Νικολόπουλο που έχει σκαλέτα.
1: Προφανώ γιατί κάνουν μαγκαζίνο οι άνθρωποι. Έχουν τόσε ειδήσει, έχουν να βγάλουν ρεπόρτερ, έχουν πράγματα. Λογικό. Σιγά-σιγά δεν είχαν. Πού να τα θυμούνται όλα. Το θέμα είναι εμείς μια φορά έτσι δειγματοληπτικά να πούμε, να έρθεις εδώ πέρα και να πεις Κωστάρα, τύπωσα δύο σκαλέτες, πάρε μία εσύ μία εγώ. Αφουρκώσω.
0: Έστω σε τίτλους.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, τίποτα. Ας είναι με γράμματα φαρμακοποιού ας πούμε, να μην διαβάζονται, αλλά να είναι σκαλέτα.
0: Το έχουμε επιβεβαιώσει αυτό με τους φαρμακοποιούς, ότι φαρμακοποιός μπορεί να διαβάσει γράμματα φαρμακοποιού. Αλλά δεν ισχύει με κανέναν. Προσέξτε, όχι γιατροί. Γιατροί είναι άλλο. Μιλάμε για φαρμακοποιούς.
1: Γιατροί και φαρμακοποιοί.
0: Μπορεί να διαβάσουν ένα στο άλλο.
1: Τον άλλο, ναι.
0: Και το έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, βεβαίως και μπορεί.
0: Εντάξει, νομίζω και στους φαρμακοποιούς το έχουμε επιβεβαιώσει. Ναι. Διαβάζουν το γιατρόν.
1: Κοίτα, ελπίζω. Γιατί σου δίνει ο γιατρός μία συνταγή. Ναι. Την πηγαίνει στο φαρμακοποιό. Σου δίνει ένα φάρμακο. Ναι. Λες. Θα το διάβασε. Θα το διάβασε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ σου δίνει ένα φάρμακο. Ξέρετε ότι σε όλους μας έχει τύχει και μην το αρνηθείτε. Του πηγαίνει σε ένα χαρτί. Που έχει, ας πούμε, ένα μικρό. Πώς να πω. Ένα μικρό. Ορλιθό σκάλισμα, mm-hmm, τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μια γραμμούλα με δύο, δύο στρογγυλάκια, ναι, δίπλα. Λοιπόν, και μετά το πηγαίνει στο φαρμακοποιό και σου λέει: α, ναι, και σου δίνει ένα φάρμακο η ονομασία του οποίου είναι 28 γράμματα.
1: Ναι.
0: Και λες, κάτσε τώρα. Κάτι έχει γίνει εδώ πέρα.
1: Αυτό σου λέω: ελπίζουμε ότι, ναι, μπορούν να τα διαβάσουν και δεν σου δίνει κάτι στην τύχη. Δηλαδή ότι είναι ένα χωρατό ανάμεσα σε γιατρού και φαρμακοποιού, ναι, ότι εγώ θα γράψω κάτι, εσύ δώσ' του κάτι και βλέπουμε. Εντάξει, αρχίζω και σκέφτομαι το πιο ύποπτο όταν δίνεις, παιδί μου, το χαρτί στον φαρμακοποιό, το οποίο σου έχει δώσει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Ή τον, όταν σε ρωτάει ο φαρμακοποιός, ας πούμε, τι έχεις. Να σου δώσει κάτι σχετικό με αυτό το οποίο έχεις. Δηλαδή, δεν βγάζω τα γράμματα του γιατρού κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πεις εγώ ότι έχεις γαστρεντερίτιδα, θα σου δώσω το τάδε
0: φάρμακο. Θα σου δώσω κάτι, ναι.
1: Αρχίζω και πονηρεύομαι τώρα.
0: Το καλύτερο είναι ότι μερικές φορές οι φαρμακοποιοί σε αυτά λειτουργούν λίγο, ρε παιδί μου, σαν τον τυχαίο υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που θα συναντήσεις. Δηλαδή, του λες, του περιγράφεις, λες, ρε παιδί μου, έχω αυτό, νιώθω, και σου λέει, γι' αυτό περίπου έχω, όχι πρέπει να πάρεις, γι' αυτό έχω. Έχω αυτό αυτής της εταιρείας και αυτό αυτής, δοκίμασε.
1: Όχι, δεν είναι αυτή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει, έχω αυτής της εταιρείας με την οποία συνεργάζομαι, δεν έχω αυτής και αυτής.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει συνήθως τώρα μια εταιρεία προβάλλεται.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: τώρα, δεν είναι αυτή ή αυτή. Ναι. Τι είμαστε εδώ πέρα, ναι, να έχουμε αυτή και αυτή. Εδώ με αυτούς δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί είναι το καλύτερο, γιατί το έχω εγώ.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Τα συνήθως τυχαίνει και είναι και τα ακριβότερο, δεν ξέρω γιατί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Συμβαίνει αυτό και αυτό το λόγο.
1: Καλά.
0: Συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Τα σου πω, παιδιά, έτσι είναι. Αν την έχει πατήσει κανένας εδώ πέρα, να μας πει. Αν επίσης πήγε ο φαρμακοποιός ο οποίος δεν έβγαζε συνταγή, αλλά παρόλα αυτά έδωσε από ένστικτο ακριβώς το φάρμακο που έσυ, που μπορεί να μην ήταν αυτό που έγραψε ο γιατρός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι, ρε, μια γυναίκα φάρμακο για τον προστάτη. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αυτό. Ό,τι βγάλει το τσικάλι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάντα θέλω να σου πω, υπάρχει ένα κριτήριο φαρμακοποιού, αφού κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Το κριτήριο του φαρμακοποιού, ένα μάλλον από τα κριτήρια του φαρμακοποιού, είναι ο φαρμακοποιός στον οποίο θα πεις κάτι, θα πεις ένα φάρμακο όχι απλό. Παρακεταμόλη, ας πούμε, ένα πιο σύνθετο φάρμακο. Λοιπόν, και θα γυρίσει πίσω του στις ραφιέρες με τα πλάς 20 συζητάρια και θα ανοίξει με τη μία του σέρτ.
1: Ναι, ναι, respect. Respect εκεί.
0: Εκεί είναι respect.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι να ανοίγεις το που είναι αυτό που είναι κάπου εδώ το είχα. 6 συζητάρια δεν εντυπωσιάζει έτσι. Τάκ με τη μία. Και ακόμα καλύτερο όταν είναι πάνω από το κεφάλι του και απλώς ανοίγει, βάζει χέρι και το πιάνει χωρίς να βλέπει. Τέλειο.
1: Με ένα καλύτερο ήμουν να πηγαίνω σε μια φαρμακοποιό, μια φίλη στο Φάληρο, η οποία ξέρει ότι έχει ένα ασανσεράκι μέσα στο φαρμακείο. Πώς είναι τα ασανσέρ που κατεβάζουν κάρ, που κατεβάζουν προϊόντα τέλος πάντων. Ένα μικρό ασανσέρ, δεν έχει κουβούκλιο, δεν κλείνει πόρτα. Είναι ένα μικρό που κατεβαίνει μέχρι κάτω που είναι, ας πούμε, η αποθήκη και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ένα σκέψου, ένα σαν παιδί μου, ένα επί ένα είναι το δάπεδο. Okay. Και το δάπεδο πάνω από κατεβαίνει. Και όταν τη δω κάτι συγκεκριμένο που ξέρω ότι το έχει κάτω, ας πούμε, το κολύριο για τα μάτια μου που ξέρω ότι τα έχει κάτω, έχει πάντα πλάκα που εξαφανίζεται, χάνεται μέσα στο σούρο που κάτω το σανσέρ. Και ξανανεβαίνει μετά, αναδύεται στον πρώτο όροφο.
0: Λοιπόν, Κούλη, το χάσαμε το δελτίο, το προλάβαμε.
1: Δεν
0: το χάσαμε.
1: Δεν
0: θα την κάνουμε τη διακοπή μας παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια ανοίγει αύριο Παρασκευή η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια και 20.000 από τα Επαγγελματικά Λύκεια που διεκδικούν συνολικά μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στη Σκυτάλη θα λάβουν το Σάββατο 30 Μαΐου οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις 1470 υποψήφια από τα Γενικά Λίκαιτ και 459 από τα Επαγγελματικά. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας θα λειτουργήσουν 28 εξεταστικά κέντρα για τα Γενικά Λίκαια σε όλα τα νησιά του νομού εκτός από το Αγαθονήσι και 7 εξεταστικά κέντρα για τα Επαγγελματικά Λίκαια, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Οδηγίες και συμβουλές προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με αφορμή την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος εστιάζει στη σημασία της σωστής προετοιμασίας, της ισορροπημένης διατροφής, του επαρκούς ύπνου και της διαχείρισης του άγχους, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχραιμία και η φροντίδα της υγείας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές του προς όλες τις μαθητρίες και όλους τους μαθητές της Ρόδου, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εύχομαι από καρδιά σε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, καθαρό μυαλό και καλή επιτυχία. Να αντιμετωπίσετε αυτή τη δοκιμασία με πίστη στον εαυτό σας, γνωρίζοντας ότι κάθε προσπάθεια έχει αξία και κάθε αγώνας αφήνει το δικό του πολύτιμο αποτύπωμα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και αληθινή στήριξη, συμμεριζόμενοι την αγωνία και τις ελπίδες τους». Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το Παλάτι θα μείνει κλειστό αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφθάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου θα έχουν επισκεφτεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίφθινε ο Αντώνης Καμπουράκης, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στην τοποθέτησή τους στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία επιτείνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: «Ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη της τις πρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπραχτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις». Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας Γουιάρ Γκρις και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης το κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι αύριο ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πρέπει να αποβόρειες διευθύνσεις εντάξει 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο topfm 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Έτσι εκπομπής με πολύ πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και παρακαλώ την προσοχή σας.
1: Λοιπόν, το Fight Club σας ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Διότι η Sea Jets σας πάει διακοπές. Και αν στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, δηλαδή.
0: Παντού είσαι μωρέα, έκαρα.
1: Στο 6988-946-946 από τώρα μέχρι 11:01 και γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Sea Jets, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Χωρίς γεωταχή αυτό, έτσι είναι για δύο άτομα. Λοιπόν, έτσι μπαίνεται σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει όπως είπαμε 1 πριν τις 11. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 26 Αυγούστου. Οτιδήποτε πριν τις 9 και οτιδήποτε μετά τις 26 είμαστε μέσα. Οπότε στέλνετε μήνυμα από τώρα μέχρι 11:01.
0: Στο Viber ξαναλέμε.
1: 6988-946-946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη C-Jets. Και το κινητό μου σου πω. Α, το κινητό είναι στο Viber. Ναι, έχω μείνει στην παλιά φόρμα διαγωνισμού. Το κινητό υπάρχει τους άλλους και 11:01 θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoiχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις της Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς και διάφορα άλλα έτσι, ωραία δώρα. Τα οποία θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω από τώρα ότι όσοι τυχόν, οι περισσότεροι δηλαδή, να ξέρετε ότι και αύριο θα έχουμε το ίδιο, να ξέρετε, να είστε έτοιμοι και αύριο το ίδιο διαγωνισμό.
1: Σιτζετς, ναι.
0: Έτσι, ότι αυτό που λέμε δώστε σε άλλη μια ευκαιρία που λέει το ανέκδοτο. Λοιπόν, θα υπάρχει και αύριο ο ίδιος διαγωνισμός. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα 4 από τα 8 μουντιαλικά επεισόδια. Ειδική αυτή φουρνιά, ακόμα και αν σας αρέσει η λέξη, συγγνώμη, μας αρέσει να τη λέμε φουρνιά, τέλος πάντων των μουντιαλικών επεισοδίων. Τα δύο τελευταία, κάθε Δευτέρα να πούμε βγαίνουν, ανά δύο, έχουν βγει δύο Δευτέρες, άλλες δύο Δευτέρες θα βγουν από δύο ακόμα, τις επόμενες δύο δηλαδή. Τα δύο τελευταία αφορούν το ένα, την Ιρλανδία, τη σπουδαία Ιρλανδία του Τζάκη του Τσάλτον, που πήγε εκεί το 86 και κατάφερε μια τετραετία να πάει τους Ιρλανδούς σε Euro και Mundial, και τι ωραία πράγματα κάνανε στο Mundial. Θα μάθετε, θα ακούσετε και θα μάθετε. Έτσι πιο αναλυτικά. Τα ξέρουμε, ρε φίλε, δεν παρακολουθούμε Mundial. Και επίσης μια πολύ ωραία ιστορία που αφορά τη Βραζιλία του 2002, τη Βραζιλία των τριών Ρο, τότε έτσι, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο. Αλλά κυρίως πώς διαχειρίστηκε το ρόστερ της Εθνικής Βραζιλίας και τα παιχνίδια της ο σπουδαίος Φελίπε Σκολάρη, για να μπορέσει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Αυτά είναι τα δύο podcast, τα και τα άλλα θα τα βρείτε εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί, ως γνωστόν. Πόσο έχουμε αυτό, 120.
1: Κάποιος θα ζητούσε να σταματήσει εδώ, ναι. Αλλά δεν θα σταματήσει, έρχονται και άλλα τέσσερα. Τα οποία ξεφουρνίζονται και έρχονται.
0: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν πάω.
1: Καλύτερα βέβαια από τα 29 το χρόνο.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Που ήταν πριν, μέχρι πριν από λίγο, με τα 116 επεισόδια.
0: Αλήθεια. Εκπομπή με ιστορίες από τις χρονιές που είχε Μουντιάλ και μουσικές βγήκαν την αντίστοιχη χρονιά. Πολύ οργάνωση. Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε. Αν έχουμε και τον Κούλι εδώ πέρα. Από την άλλη εβδομάδα. Εκπομπή εν ώψη Μουντιάλ, δηλαδή να μιλάμε για συγκεκριμένα Μουντιάλ και να βάζουμε και μουσικάρες από τις χρονιές εκείνες.
7: Όσες μέρες.
1: Εύκολα.
7: Όσες μέρες.
1: Εβδομάδες.
0: Το οποίο βεβαίως για κάποιους ίσως να μην είναι πολύ ενδιαφέρον, θα μιλάμε για το Μουντιάλ του 30.
1: Δεν θα πιάσουμε το 30, γιατί. Και τι μουσικές να βάζουμε το 30 τώρα. Θα πιάσουμε άλλες χρονιές.
0: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα σου πει κάποιος επιλεκτικά θα τα κάνει στα Μουντιάλ, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Αλλά θα κάνουμε. Είναι ωραίο να κάνουμε ένα. Πώς το λένε. Μια συζήτηση και για τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Θα πιάσουμε με ένα από τα 60 και μετά που όλα θα έχουν κάποιο τραγούδι της Σακίρα μας.
0: Και υπάρχουν και πολλοί μύθοι, θέλω να σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε Μουντιάλ, οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα και είναι μύθοι. Όχι, ξέρεις, για παιχνίδια υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα. Εντάξει, το πω από το έδαφο. Συζητήσω γιατί είναι μύθος. Υπάρχει ένας μύθος, για παράδειγμα, ότι το 1950 η Ινδία δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας γιατί είχαν απαγορέψει τους παίχτες να κυκλοφορούν ξυπόλυτοι.
1: Εντάξει,
0: δεν ισχύει. Είναι μύθος. Απαγορεύτηκε η ξυπόλυσιά, αλλά το 1953.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι,
0: χαρά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάσε αυτός, λοιπόν, τα λέμε. Θα τα πούμε για Μουντιάλ, είπαμε από Δευτέρα. Μετά μη μας πείτε την άλλη Δευτέρα όλο Μουντιάλ συζητάτε όμως.
1: Για να θα βγάλουμε σκαλέτα την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η εκπομπή αλλιώς χωρίς σκαλέτα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Πια και εγώ, μετά από 25 χρόνια. Θέλω μια σκαλέτα πια κι εγώ. Έτοιμη να τη βλέπω, να ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή
1: μας. Επειδή σε λίγα χρόνια θα ξεχνάμε. Καλό είναι να έχουμε τη σκαλέτα, γιατί θα λέμε τι.
0: Να την έχει έστω η παραγωγή να μας μιλάει στα αυτιά.
1: Κάτι ήθελα να πω τώρα. Τι αυτό που λέμε. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έλεγα.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ερώτηση. Τι έλεγα.
0: Θα λέμε τότε με το κούτουλα, αλλά θα πηγαίνει έτσι σε αυτού του χρόνου. Έτσι. Εσύ ναι. Ο Κώστας ο Μαυρίδης ήταν καλός. Καλός. Μόνο καλός. Δεν θυμάσαι.
1: Όχι. Θα είναι η απάντηση. Η μόνη με όντως δεν θυμάσαι ήταν όχι. Και θα λέει όλος ούτε κι εγώ.
0: Τραγικό αλλά θα υπέροχο ρίλ αυτό θα
1: μου σου πω. Γενικά υπέροχη σειρά εκπομπών θα είναι. Και αυτό θα είναι ωραίο, ξέρεις, αν περάσουμε το ίδιο πράγμα όλοι μαζί και ο Κυριάκος μαζί. Εκεί θα είναι το μεγάλο μπάχαλο. Μην θυμάται κανείς τίποτα για οτιδήποτε. Να πετάμε, ξέρεις, σκόρπιες φράσεις και ονόματα, έτσι. Τυχαία, random ονόματα να πετάμε, τίποτα άλλο.
7: Αλταφίνι.
0: Ναι.
1: Ραγού, τέτοιο πράγμα.
0: Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη, τεράστια χάρη. Τεράστια. Θρίλε. Μύθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ στη διάφορα ποδοσφαιρικά για να πάμε μετά στα εξωποδοσφαιρικά. Ξέρετε πώς πάει αυτή η κουβέντα. Εκτός αν αλλάξει την πορεία που συνήθως πάλι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι.
1: Συγγνώμη, 6988-946-946.
0: Πες το λοιπόν άλλη μία, αφού το λες τώρα, πες το τώρα.
1: Στείλτε μηνύματα, γράφετε ονοματεπώνυμο και C-Jets και κερδίζετε δύο εισιτήρια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για δύο άτομα εννοώ, πηγενέλα. Εκτός των ημερομηνιών 9 με 26 Αυγούστου. Προσφορά τη C-Jets, αφού ρωτάτε. Αλλά 6988-946-946. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα στο Viber του Sport FM.
0: Παρακαλώ. Πολύ, πολύ καλά το λες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βρίσκω λίγο συγκινητικό το που είμαστε το τελευταίο ημίωρο, αλλά το λέω μήπως εμπνευστούν και κάποιοι άλλοι ακόμα. Που συνεχίζουν και έχουν στείλει email από χθες με τα πρώτα μέρη τριλημάτων που τους έχουν μείνει. Δηλαδή δεν τους έφτασε το χθεσινό και συνεχίζουν. Οπότε, αν θέλετε και ενώ ψημιώρου να το κάνετε και άλλοι, γι' αυτό το λέω. Τα καλύτερα πρώτα μέρη τριλημάτων.
1: Ή δεύτερα, τέλος πάντων. Αυτό που σας έχει μείνει από τα τριλήματα, ναι. Κάποιο
0: ξέρετε. Ναι, απλώς το πρώτο είναι γιατί καταλαβαίνετε είναι αυτό που ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά το χθες τι να κάνω, δύο που ήταν το δεύτερο δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι του μείνει του καθένας.
0: Σωστό, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά, τα ωραία, τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η κυρία Κόμο που θα έρθει να πάρει με 10 εκατομμύρια τον πυρολά τώρα. Τι αστείο τη είναι αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ελάτε τώρα.
1: Είχατε τσούλου, τόσα λεφτά έχετε. Αν θέλετε να πάρετε πυρόλα, πληρώστε ανάλογα. Και
0: λέγαμε για την Κόμο και αυτό το 2007 και μετά ότι δεν είναι απλά πλούσιο, μιλάμε για πάμπλουτη ομάδα. Ναι.
1: Αλλά πει τα λεφτά στα λεφτά, βγαίνει και Champions League.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στα λεφτά.
0: Στα λεφτά στα λεφτά. Τα λεφτά στα λεφτά είναι καλά το λες. Λοιπόν, δεν θα έρθετε τώρα.
1: Δηλαδή πουλήθηκε 11 αποστήνια και θα πουληθεί 10 πυρόλα.
0: Αστεία, λέμε. Που έχει και συμβόλαιο 4 χρόνια ακόμα, θυμίζω ο κύριο Πυρόλα, ε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που είναι και τον πειραμό. Α, τον κρατάγατε. Ας τον κρατάγατε στην Ιταλία. Να κάνετε μεταξύ σας κουμάντα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Γιατί άμα τον κρατάγα στην Ιταλία, πού ήταν ο Πυρόλας, ποια ομάδα.
0: Από πού τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Σαλερνιτάνα. Δεν θυμάμαι κιόλας. Θυκούλη, θυμάσαι, πού ήταν ο Πυρόλα. Ήταν λίγο στην εθνική. Από την εθνική ελπίδα που πρέπει να τον είχα. Δεν νομίζω.
7: Ναι.
0: Από εκεί τον είχα δει σίγουρα, αλλά Σαλερνιτάνα. Από πού τον πήραμε. Θυμάμαι το ποσό, ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Είχε δώσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ήταν από τη Σαλερνιτάνα.
1: Εγώ να το πω διαφορετικά. Αν η Κόμο τον είχε δει τον Πυρόλα σε μια άλλη ομάδα της Ιταλίας και είχε παίξει Champions League ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε ποτέ με θράσους να πει πάρτε 10 εκατομμύρια να μου δώσει τον Πυρόλα. Εδώ πού το βρήκε το θράσος αυτό.
0: Δεν έχω να προσθέσω ούτε κόμμα στην ερώτησή σου.
1: Ναι.
0: Ούτε κόμμα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει δίδυμο αδερφό ο Πυρόλα.
1: Α, ναι, θέλω, ας πάρουν εκείνον.
0: Λίγο να το προσέξουμε.
1: Ας πάρουν εκείνον.
0: Σαλερνιτάνα, καλά θυμάμαι. Ωραία. Καλά θυμάμαι. Ο οποίο Σαλερνιτάνα για κάποιο λόγο τον είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά, να θυμίσουμε, 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά τον έδωσε 3.
1: Θα είχαν οικονομικά προβλήματα. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω να πιστέψω ότι κάτι γίνεται με τα λογιστικά βιβλία στην Ιταλία.
0: Ότι
1: δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έχει ακουστεί ποτέ κάτι. Έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένα άνθρωπο στην Ιταλία για τέτοιο πράγμα.
1: Ποτέ και κανένα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Τι τώρα κάτι εκεί με τον Πιάννη που τον δώσαμε, ξέρω εγώ, και μα δώσαν τον Αρτούρ, ποιον ήταν και κανονίσαμε κάπως τα χρήματα τη μεταγραφή να έρχεται και να καλύπτει το ένα
0: τέτοιο. Κώστα.
1: Τώρα αυτά είναι κακοήθεια.
0: Επειδή είναι τρομερό όμω μερικέ φορέ εσεί οι Έλληνε, είστε τρομεροί. Εντάξει, δεν έχουμε σπουδάσει οικονομικά και καθόμαστε νομίζουμε και μπορούμε να λέμε οτιδήποτε μα φαίνεται περίεργο. Κάτσε σπούδασα αγόρι μου οικονομικά και μετά βγει και μίλα μα. Θα μας πεις τώρα ότι κάναμε και τέτοια με τον Αρτούρ.
1: Σωστά.
0: Ο Αρτούρ. Ο Αρτούρ.
1: Δηλαδή,
0: από όλους πες, όλο αυτό είναι για τον Αρτούρ. Δηλαδή, ρε φίλε, κάτω ξέρω εγώ για τον. Ξέρω για τον Βιέρι, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτω για κάποιον, ας πούμε, ξέρω, για τον Αρτούρ.
1: Που θα πιάσει τόπο, κάτω για
0: κάποιον. Δηλαδή, θα διακινδυνεύει τη φήμη σου, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πίσω από τη φυλακή. Τι ξεφτύλα σου λέω, τίποτα άλλο από όλα αυτά.
1: Για τον
0: Αρτούρ, ρε διάολε. Εντάξει, ρε.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Όπως δεν ξέρω τι να πω για αυτούς από τα Enhanced Games ξανά τώρα, δεύτερη μέρα για αυτά, οι οποίοι μετά από όλα αυτά τα ωραία, τώρα βγήκαν γιατί θέλουν να είναι στη δημοσιότητα. Είναι λίγο τα νάκια της δημοσιότητας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δίνουν 10 εκατομμύρια δολάρια, λένε, σε όποιον κάνει παγκόσμιο στα 100.
1: Ναι.
0: Κάτω από το 958 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ωραίο πράγμα στον άλλο παιδί μου. Πάρε κάτι και μπορεί να πεθάνεις, ας πούμε. Αλλά σου δίνουμε 10 εκατομμύρια αξίες για να μεγαλώσει τα παιδάκια σου καλά. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλή τιμή για γκυλοτίνα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι, ωραίο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω αυτό, ότι αυτό λες λέει που θα παίρνετε τηλέφωνο στις τότε χομπές και θα μιλάτε στο AI και θα νομίζετε ότι είναι κανονική παραγωγή και θα μαλώνετε κιόλας.
1: Εντάξει, αυτά είναι... μην τα κάνετε εσείς. που ασχολείστε και μιλάτε με τα AI. Εμείς τι να πάρουμε να πούμε, εσείς μην την πατήσετε. Κάτι από εσάς που βλέπετε κάτι AI γκομενέτα και πηγαίνετε και ξελεγουριάζετε από κάτω σε κάτι λογαριασμούς, λέω, εσείς να προσέχετε. Μην τα λέτε σε εμάς.
0: Σε κάθε περίπτωση να μιλάτε ευγενικά.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί
0: κάθε
1: να γίνει.
0: Περί... Να είστε
1: η μέρα
0: κύριε,
1: της κρίσης,
0: εντάξει.
1: Θα έχει πει η Σάρα Κόνορ.
0: Η μέρα της κρίσης, καρχάς, η μέρα της κρίσης θα έρθει. Εντάξει.
1: Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα έρθει, ναι.
0: Οπότε, σκεφτείτε την ώρα εκείνη, δηλαδή που οι μηχανές θα πάρουν το κουμάντο, εμείς δεν θα ζούμε, δόξα το γεραμπή.
1: Μην το λες, μπορεί να ζούμε.
0: Θα ζούμε, λες. Εντάξει, τότε θα σπάσουμε πλάκα τουλάχιστον, γιατί δεν θα μας νοιάζει και πάρα πολύ.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενδεχομένως, αλλά εσείς που θα είστε εκείνη την ώρα και όταν θα σηκώσει το δάχτυλο η μηχανή και θα δείξει εσένα και θα πει εσύ δεν ήσουνα που στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 μου μίλησες σαν να μην με συμπαθείς.
1: Κοίτα, το δάχτυλο το έχει σηκώσει ήδη όταν σε ρωτάει το ρομπότ και σου λέει πες ότι δεν είσαι ρομπότ και σου λέει να τικάρεις το κουτί.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Ή να βάλεις
0: αυτό, εντάξει, αυτό είναι απλό σκρεπτάκι, βέβαια, αλλά ναι.
1: Ή σε ποιες φωτογραφίες υπάρχει, ας πούμε, φανάρι.
0: Φανάρι, ναι.
1: Και σου λέει το ρομπότ εσένα, απόδειξε ότι δεν είσαι ρομπότ. Το λέει το ρομπότ και εγώ κάθομαι και αποδεικνύω στο ρομπότ ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Του το απέδειξε όμως.
1: Του τα έδειξα κανονικά τα φανάρια.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Ένα-ένα και νιώθεις και μια μικρή ικανοποίηση όταν τα έχεις βρει με τη μία.
1: Όχι, δεν νιώθω καμία. Βρίζω πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λέω, κοίτα, δεις, φίλε.
0: Τα πένα βρίζω όταν νομίζω το έχεις βάλει σωστά και δεν τα έχεις βάλει και σου βάζει μετά άλλο σχέδιο. Δηλαδή εκεί τι κάνεις.
1: Μα βρίζω γενικότερα όταν το ρομπότ μου ζητάει να αποδείξω ότι δεν είμαι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, άμα το σκεφτείς, είναι σουρεαλιστικό. Ναι. Είναι σουρεαλιστικό να ζητάει η μηχανή να αποδείξει ότι είσαι άνθρωπος εσένα και να ζητάει η μηχανή.
0: Ναι. Αφού έτσι την προγραμματίσαμε, τι να έκανε.
1: Δεν είναι βλακεία παρόλα αυτά.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι, αλλά έτσι την προγραμματίσαμε. Δεν φταίει αυτή.
1: Οκ.
0: Δεν φτιάξαν οι μηχανές τις μηχανές.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Μπορεί να φτιάξανε.
0: Ακόμα,
1: μπορεί να φτιάχνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα, ναι. Ακόμα. Σωστό το ακούω. Είναι σωστό το ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία πράγματα.
1: Και όταν προσπαθεί να βγάλει άκρη, παιδί μου, με ένα ξέρω εγώ chatbot από μια τράπεζα, από κάποια εταιρεία κτλ. Προσπαθεί να συνοηθεί με το chatbot. Στην τράπεζα. Ότι έχεις ένα θέμα και σου λέει: μην πάρεις τηλέφωνο, γράψεις το chatbot, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε. Με κινητή τηλεφωνία, με οτιδήποτε. Και προσπαθεί να βγάλεις άκρη. Και δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή σου λέει: όλες τις κοινοτυπίες, ναι, καλησπέρα που μπορώ να εξυπηρετήσω και τα λοιπά και θέλετε κάτι άλλο. Αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Ναι, όμως έχει κάθε καλή διάθεση.
1: Ναι, ωραία, και τι να κάνουμε. Και εγώ κάθε καλή διάθεση να το βρίσω. Αλλά δεν είναι και το νόημα.
0: Το θέμα είναι ότι και άμα βρίσεις δεν θα βγάλεις και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Εδώ πέρα, γιατί άμα βρίσεις δεν θα πιάσει
1: όπως πιάνεις. Δεν θα πληγωθεί όμως. Δεν θα πληγωθεί όπως θα πληγωθεί ένας υπάλληλος ζωντανός.
0: Ναι, δεν θα πιάσει κάτι. Δεν θα πιάσει.
1: Μα γιατί μετά το πιάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα όλος δεν ξέρει να σε βοηθήσει, τον βρίσετε. Όχι, δεν ξέρει να σε βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε όλα τα εν πάση περιπτώσει και τα διάφορα λίγο κουλά που συζητάμε. Μπράβο, θέλω να πω στον Νίκολα τον Χοβέρ. Εντάξει. Ο προπονητής στημένων φάσεων της Arsenal,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο και είχε πει: λοιπόν, μαγκές, θα έρθω εγώ εδώ, θα σας κάνω ανθρώπους αυτά, στατιστικά, τα πάντα όλα. Θα μου δίνετε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο μισθό και
1: ναι.
0: Για κάθε γκολ που θα βάζουμε από στημένη φάση μέσα στη σεζόν θα παίρνω και 10.000 λίρες.
1: Α, μια χαρά. 18 δεν έβαλε.
0: 34.
1: 18 μέρες στο πρωτάθλημα πριν έχει βάλει
0: 34 μόνο. 34 όλα.
1: Πού, μια χαρά.
0: Όλα.
1: Μια χαρά. Ω, 340, 340 χιλιάρικα λίρες.
0: Υπέροχος. Θέλω να του κάνουν και συμβόλαιο με περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερο μπόνους. Ναι. Απλώς τώρα εγώ έχω την εξής ερώτηση. Αυτό, δηλαδή, πώς κρίνεται με βεβαιότητα, δηλαδή το λογιστήριο, ναι, να το πω έτσι, ναι. Το λογιστήριο, ναι. Της Arsenal.
1: Ναι.
0: Πώς πήγαινε, ξέρω, θα πηγαίνει ο Αρτέντε, κάποιος βοηθός του, με τη Δευτέρα, μετά το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάπου και λέει στον κύριο Χόβερ, παρακαλώ, να προσθεθούν.
1: Μα τέλος της χρονιάς. Να τα μάζεψε.
0: Ναι.
1: Που λέμε να τα πάρω μαζεμένα να πιάσουν τόπο.
0: Ναι.
1: Να πήγε και να είπε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γκολ που πήγαν από στατικές φάσεις.
0: Πώς θα τα αποδείξουμε αυτό.
1: Αφού υπάρχουν στατιστικά. Δεν λέμε κάθε φορά κι άλλο γκολ η Arsenal. Έφτασε τα τάδε γκολ από στατικές
0: φάσεις. Περίμενε. Ένα γκολ από στατική φάση, ναι. Είναι, ας πούμε, ένα που βλέπουμε. Δηλαδή,
1: corner.
0: Έχουμε ένα corner. Δεν βλέπεις μια συγκεκριμένη κίνηση, ναι, μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα corner και έρχεται μετά την κομπίνα, ναι, ένας ποδοσφαιριστής, κάνει κεφαλιά και, ναι, βάζει, ναι, την παράδειγμα. Αυτό είναι ένα γκολ από στιγμή. Φάση 10.000 λίρες.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου, αγώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα corner στο οποίο διώχνει ένας αμυντικός την μπάλα. Η μπάλα ξαναγυρίζει μέσα στην περιοχή και σκοράρει, ναι, στην ίδια φάση. Ναι. Είναι γκολ από στιγμένη φάση.
1: Είναι γιατί δεν θες να χάσει τον άνθρωπο αυτό και να πάει στον ανταγωνισμό. Οπότε είναι και αυτό.
0: Άμα είναι έτσι να τα βάλουμε όλα. Ναι, αλλά, δεν είναι, ναι, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη τη δουλειά.
1: Μετά από 22 χρόνια παίρνουμε πρωτάθλημα. Θα κάνουμε τώρα τσιγκουνιές για να δώσουμε 20.000 καλή παλιά.
0: Όχι, απλώ θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ τώρα. Τρεις δολάρια, τρεις το ξύδι. Πρωτάθλημα πήραμε.
0: Από την τσέπη σου βγαίνει.
1: Έλατε. Έλατε. 22 χρόνια είχαμε να πάρουμε δηλαδή τώρα. Και ο Αρτέτα θα τα δώσει αν κάνουμε στο λογιστήριο Bonkses.
0: Ναι.
1: Θα πήρε παιδιά ο άνθρωπο αυτό τώρα. Ο πολιούχο τη Arsenal και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για 20 και 30 χιλιάρικα τώρα πλάκα κάνουμε. Άκου κάτι πράγματα. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω για το φίλο που λέει: έχω δίπλα μου την πρώην μου τη γογό και προσπαθώ να τη μοιήσω. Πείτε τη ένα για να το χάρει. Αφενός γεια σου γογό. Αφετέρου, έχεις δίπλα σου την πρώην σου τη γογό και θες να τη μοιήσεις την εκπομπή τώρα. Αλήθεια τώρα, εμάς βρήκες. Ζάντερ. Τέλος πάντων.
0: Έκανες το κομμάτι σου.
1: Εγώ δεν στα λέει καλά, να ξέρεις. Εγώ ετοιμάσου. Έρχεται στατική φάση της Arsenal. Άμα δεις την μπάλα στημένη στο κόρνερ, εγώ φυλάξου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα, τι είναι αυτά, σενάρια για Νίκολ, σενάρια για Λουτσέσου. Τι έχει πάθει Μπεσίκτας τώρα και έχει έρθει εδώ πέρα να πάρει τους προπονητές. Τι θέμα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουνε. Αφού αυτοί λέει χτυπάνε πολύ ψηλά. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα έχει ακούσει, ένα όνομα πολύ γνωστό, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ότι χτυπάει Μπεσίκτας, δεν θυμάμαι πλούς
1: ποιος είναι. Ζιντάν, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι τύπου Ζιντάν, το Ζιντάν. Το Ζιντάν. Εντάξει, νομίζω πώς να σου πω. Το μισό Βόσπορο να του δώσουν, ναι, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ο Ζιντάν στην Μπεσίκτας ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ξαφνικά τι έρωτα πάθανε με την.
1: Ψάχνουν τώρα προφανώς και βαράνε. Του φεκάνε όπου βρούνε, όπου δουν καλό προπονητή, του φεκάνε, μπας και του κάτσει κανένας.
0: Τέλος πάντων, εμπάσχε έτος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της κλήρωσης.
1: Ήρθε, ναι. Ήρθε. Κύριε Κυριακό.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Θα μας πείτε παρακαλώ ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22 και 40, πόσο ήταν, και 39.
0: Ναι, και 39.
1: Και 22 και 59 παρακαλώ.
0: 22 και 48 υποκλείσει. Το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει εδώ πέρα στο Viber, 22 και 48 κερδίζει και είναι ο κύριος Ελευθέριος Κουρμουλάκης.
1: Είμαστε.
0: Ελευθέριος Κουρμουλάκης με κινητό που τελειώνει σε 765.
1: Καλοτάξιδος.
0: Ο οποίος κερδίζει
1: διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets για προορισμό της αρεσκίας του για αυτό το καλοκαίρι, εκτός από το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε
1: υπόλοιπες ημερομηνίες, καλά να περάσετε.
0: Λοιπόν, καλά να περάσετε και αύριο να πούμε ξανά, θα κάνουμε άλλη μία, πώς το λένε, επανάληψη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο, του σημερινού διαγωνισμού. Για να δώσουμε κι άλλο ένα εισιτήριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφήμισης. Σε λίγα λεπτά, εδώ είμαστε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοσοφικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιγμα.
11: Το PFM 102,4.
12: Μες στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League Ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρλιου. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσφαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που εξέλιξε ο Στέφανος Τσιπάς είναι ισόπαλος 1-1 στα σετ με τον Ιταλό Ματέο Ορνάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Ζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πιρόλα σύμφωνα με τα λικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του δώσει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο την ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα Δύο πόλεις, μία ομάδα που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την είδηση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της εθνικής ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 ημέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League Ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Γιάννη Ξίνερ. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της Ελεσάο θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
13: FM 94,6.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει με την καινούργια Ferrari, την αμυγός ηλεκτρική που κυκλοφόρησε, τη Λούτσε. Έχεις δει τι έχει γίνει?
1: Όχι, την έχω δει, αλλά δεν ξέρω για χαμό.
0: Λοιπόν, έβγαλε την Ferrari την Λούτσε. Είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari και το πρώτο που είναι πενταθέσιο. Δεν έχει ξαναβγάλει πενταθέσιο από τη Ferrari. Το βγάλαν τέλος πάντων, κάνει 550 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 2,5 δευτερόλεπτα τα 0-100, 1050 ύπη, ξέρω εγώ, 320 τελική. Ξέρεις, είναι ένα θαύμα της τεχνολογίας. Αυτονομία 500 χιλιόμετρα, κουλουπού κουλουπού. Λες, ωραία. Δεν έχει πάει και πολύ καλά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Πήγε, ας πούμε, το πήγαν στον Πάπα, πήγε ο Πάπας ο Λέων ο 14ος μέσα, το δει και τα λοιπά. Λες, όλη Ιταλία με τη Ferrari. Έχει γίνει ο κακός χαμός με την τέτοια. Βγαίνει και έχει πέσει με το χέρι της Ferrari. Εντάξει, έχει πέσει, πέφτει με το χέρι της Ferrari. Κράζει ο κόσμος. Ferrari και ηλεκτρικό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Βγήκε ο Λούκα Ντι Μοντετζέμελο, ο ιστορικός, ας πούμε, πρόεδρος της Ferrari και λέει την τροπή αυτό το πράγμα. Αν πω αυτά που αισθάνομαι, θα κάνω κακό στην εταιρεία. Βγάλτε τουλάχιστον το αλογάκι από το σήμα. Μην ξεφτιλιζόμαστε άλλο. Και έχει γεμίσει το ίντερνετ με διάφορες παροδίες και διάφορα reels που είναι, ξέρω, ένας τύπος που έχει πάρει τη Ferrari και την παρουσιάζει και πάει στην οικογένεια και τη δείχνει τα λεφτά και μετά πιάνει το γιο του αγκαλιά και λέει: «Γεια μου, θέλω να σου πω κάτι με γκέι». Και έχει γίνει, σου λέω, το σύστριγκλο με αυτή. Δηλαδή όλοι οι φεραρίστοι έχουν βγει, δεν μπορούν να το χωνέψουν τίποτα. Σου λέει:
1: «Δεν τους δίνω».
0: Αυτό το γαλαζοπό χρώμα που έχετε βγάλει. Αμυγός ηλεκτρικό, πενταθέσιο, Ferrari. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Κάτι είναι άδικο.
0: Τι να κάνεις, προχωράει, πηγαίνει και αυτή συμβαδίζει με τη νέα
1: εποχή. Εντάξει, αλλά σου λέει, ρε φίλε, είσαι συνώνυμο πρόσωπο.
0: Είμαι.
1: Του γλυκού βρυχηθμού ενός κινητήρα.
0: Είμαι. Και σε λίγο καιρό θα απαγορευτούν τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα μείνουμε και θα θυμόμαστε τις δάφνες του παρελθόντος. Τι θα κάνουμε? Όταν σε κάποια χρόνια θα πούνε τέλος. Κινητήρες εσωτερικής καύσης τέλος. Μόνο ηλεκτρικά, ξέρω εγώ, άντε και κάποια υβριδικά, λέω, δεν ξέρω. Τι θα κάνετε τη Ferrari? Ειδικά όταν, ας πούμε, ξέρεις, ο ανταγωνισμός από χώρες όπως η Κίνα με τα BYD και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, οι Κινέζοι και κάνουν.
0: Βγάζουν κάτι monsters, κάτι αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία έχουν καλύτερες επιδόσεις από τη Ferrari και έχουν τη μισή τιμή. Για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου λέει, εδώ πια ο ανταγωνισμός γίνεται αμήλικτος. Οι άλλοι βγάζουν αυτοκίνητα, ας πούμε, εκπληκτικά με τα μισά λεφτά. Οκ, okay, είναι κινέζικο. Σου λέω, όμως, κάποια στιγμή, πόσο κάνει η Ferrari? 5,50. Πόσο κάνει το BYD ή το αντίστοιχο τάδε κτλ. 2,20. Τι έχει το ένα, ξέρω εγώ, 1000 άλογα. Τι έχει το άλλο, 1200 άλογα. Τι 0,100 έχει αυτό, 2,5. Τι 0,100 έχει το άλλο, 2,1. Α. Τι αυτονομία έχει αυτό, 500 χιλιόμετρα. Τι αυτονομία έχει το άλλο, 800. Α. Έχει κάποια στιγμή, ωραίο το αλογάκι, ναι, προφανώς με τη Ferrari μεγαλώσαμε. Αυτή ήταν η καψούρα μας, αλλά...
1: Εντάξει, φαντάζομαι και οι άνθρωποι στη Ferrari έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημα πλέον εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω,
1: δηλαδή, να μείνουμε συνώνυμοι, ας πούμε, της αγωνιστικής, ας πούμε, και αυτοκινητικής old school ήλας ή να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Και προφανώς απαντήθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι παιδιά, αν θέλετε να βγούμε εκτός αγοράς σε κάποια φάση.
0: Ναι, επίσης, κάνουν ένα άνοιγμα και σε μια αγορά ανθρώπων οι οποίοι ήταν μακριά από τη Ferrari όλα αυτά τα χρόνια, διότι ξέρω εγώ, δεν τους έλεγε κάτι η παραδοσιακή Ferrari, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να βλέπουν και λόγω ηλεκτρικού, ας πούμε, αυτοκινήτου. Ξέρεις, αυτό έχει 4 ηλεκτρικούς κινητήρες πάνω, ένα για κάθε ρόδα. Ουσιαστικά είναι για κάθε τροχό. Μπορεί να βλέπουν όλο αυτό, ξέρεις, την εξέλιξη τεχνολογίας ως κάτι το οποίο τους αρέσει, ας πούμε. Τους ταιριάζει με την εποχή. Πιάνει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων.
1: Και τέλος πάντων στις πωλήσεις θα φανεί όλο αυτό. Σχέτως του τι κάνει ο κόσμος, τι γκρινιάζει κτλ. Θα φανεί και λίγο στις πωλήσεις. Το τι γίνεται. Να κοιμάσταν και έβγαλε.
0: Εντάξει, το έχει σχεδιάσει τη Ferrari αυτή ένας σχεδιαστής ο οποίος ήταν στην Apple παλιά. Θέλω να πω, βάλα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στα αυτοκίνητα. Ήταν σε έναν άλλο κλάδο, ας πούμε, της τεχνολογίας και του ζήτησε να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο. Τι τα βάζουν στο ChatGPT και λένε, ξέρω εγώ, πώς το κάνει η Ferrari και τι προτείνει το. ChatGPT βγάζει κάτι εντυπωσιακά, α πούμε,
1: ναι.
0: Σου λέω, έχει γίνει, το παρακολουθώ τώρα 2-3 μέρες, έχει γίνει το σύστριγκλο. Και λες, αχ, μωρή Ferrari, τι σου μένε να πάθεις.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Το Cayenne. Όταν βγήκε.
0: Εντάξει, SUV ήταν που δεν είχε ποτέ SUV, θέλω να πω.
2: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Ναι, ήταν. Ήταν. Ήταν, σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και εκεί υπήρχε γκρίνια. Και εκεί απευθύνθηκε το Cayenne και λόγω τιμής που ήταν πολύ χαμηλότερη, ας πούμε, η τιμή του από μια παραδοσιακή Porsche σε ένα άλλο κοινό. Και πήρε ένα σεβαστό μερίδιο στην αγορά τότε το Cayenne. Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο αθλητικό κουτσομπολιό πριν πάμε στα παραπέρα είναι ότι ο Μεν Φαμπρίτσιο Ρωμάνο βγάζει tweet. Θα το λέω tweet, δεν μπορώ ναι, να βρω κάποια άλλη λέξη.
0: Τι να το πεις, έκανε έξι.
1: Για να το πω, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο ο Χούλιανο Άλβαρες, μεγάλη μου αδυναμία, ενημέρωσε τον Ατλέτικο ότι θέλει να φύγει, να πάει στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, και μετά από αυτό έχει γίνει τη μουρλή ότι βγαίνει ο άνθρωπο τη Ατλέτικο και

0: Συγγνώμη, που λέει, τώρα που λέτε για supercars, εκείνο το ελληνικό που ήταν έτοιμο να βγει στην αγορά, τι έγινε, για το χάος λέμε.
1: Ναι,
0: βγαίνει, παιδιά, που να είναι.
1: Τώρα, ρε, παιδιά.
0: Δεν, τι... μην βιάζεστε.
1: Δηλαδή, τι σας έχει πιάσει.
0: Τι είναι αυτή η κολοπιλάλα που λέμε. Ναι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θα βγει στην ώρα του.
1: Ναι.
0: Για να είναι, ξέρεις, άρτιο από κάθε άποψη, ας πούμε. Είναι φινιρίσματα, ναι, τα φινιρίσματα.
1: Αυτά, τα τελευταία, δηλαδή.
0: Ναι, πινελιές.
1: Γυρίζει ο κύριος Πανόπουλος, δεν είναι.
0: Ο κύριος Πανόπουλος, ναι.
1: Λοιπόν, γυρίζει γύρω-γύρω, το κοιτάει και διορθώνει κάθε μικρολεπτομέρεια που εσείς δεν θα την καταλάβετε στο τελικό αποτέλεσμα, όμως την καταλαβαίνει αυτός και αυτό έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι τέλειο. Δηλαδή, ένα σούπερ καρ φτιάχνουμε, είναι και το πρώτο, θα κάνει και μπαμ και πρέπει να βγει και να είναι τέλεια. Δεν να το βλέπεις και να λες, δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, να μην συζητάμε.
0: Τώρα,
1: αυτό, ούτε για, ούτε για Λούτσι, ούτε για να μην πω.
0: Μην πεις.
1: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να συμφωνήσουμε πριν φύγουμε και από το προηγούμενο θέμα με κάποιο τρόπο ότι με μία πρόταση ενδεχομένως, εάν μπορεί να πάρουν το σχήμα, γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ η Ατλήτικο θα τον έδινε, τον Αλβαρέθ.
0: Δηλαδή κάποια ρήτρα, άραγε, δεν θα έχει βάλει καμιά ρήτρα.
1: Στην Ισπανία υπάρχουν ρήτρε προφορετικά σε όλου του παίχτε, απλώ μπορεί να είναι τρελέ. Α πούμε, ο Μέση θυμάμαι είχε ρήτρα ένα δισεκατομμύριο, δεν ξέρω τι ρήτρε βάζουν.
0: Άχι.
1: Και επειδή η Ατλήτικο έχει δώσει 75 για τον Αλβαρέθ και έχει και 4 χρόνια ακόμα συμβόλαιο, ενδεχομένω η ρήτρα του να είναι 500 εκατομμύρια, α πούμε, δεν ξέρω τι. Αλλά λέω ποια θα ήταν μια τιμή αγορά πραγματική, πώ να το πω. Πραγματιστική. Θα ήταν γύρω στα 150, τα διπλάσια πόσα έδωσε για να τον πάρει.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολλά.
1: Πολλά λες,
0: αλλά ξέρεις, αν πας σε διαπραγμάτευση από ισπανική ομάδα σε ισπανική ομάδα, ξέρεις, βαράς και παραπάνω, γιατί ουσιαστικά ενισχύει τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ότι θα φύγει και θα πάει στην Παρή, που και στην Παρή θα του κοπάνε γιατί έχουν λεφτά. Θέλω να πω, ρε, ναι. Αλλά να προσφέρει στον ανταγωνιστή σου, ας πούμε, έναν παίχτη που θα βάλει 25 γκολ του χρόνου, γιατί να το κάνει αυτό.
1: Βάλει 25 γκολ το χρόνο για τα επόμενα 8 χρόνια, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Σπούδα, δεν λέω τίποτα. Σπουδαίο είναι. Ρε τραβάτε, ρε τραχανοπλάγιαδες που μιλάτε και για Φεράρι, ρε φλόγι. Να ευχαριστήσουμε τον Λούκα Ντιμοντετζέμολο και τον Έλληνα μεταφραστή του. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να γράψει κάτι τέτοιο. Γάμοντα. Λοιπόν.
0: Θα σου πω, έχω γνωρίσει Λούκα Ντιμοντετζέμολο σε μια εκδήλωση στο Μαρανέλο. Παιδί μου, είναι η επιτομή του κάποντι κάποι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάποιο διαφορετικά. Κουστούμια, στήλα παράμιλο, ξέρεις.
1: Α, τώρα είναι καλή η Ιταλή.
0: Κάποιοι είναι καλοί. Λοιπόν, κουστούμια, στήλα παράμιλο, ύφος καρδινάλιου. Δηλαδή, ρε παιδί μου,
1: το δικαιούται.
0: Είμαι αυτός που είμαι, ξέρω ποιος είμαι και δεν βλέπω κανέναν, ας πούμε. Εντάξει, ο Μοντετζέμελο είχε, δεν ξέρω τώρα, έχει περάσει τα χρόνια και νομίζω έχει αποστρατευτεί. Είναι από τους τύπους που, ρε παιδί μου, ήταν χωμένος στην πολιτική όσο ελάχιστη. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μπασμένος σε όλα τα κόλπα. Δεν το λέω με την αρνητική χρειά, δεν λέω λαμογές. Λέω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έμπαινε, ξέρεις, στα πολιτικά γραφεία ολονών μέσα, ανοίγανε πόρτες και παίρνανε κύριε Λούκα μου καλημέρα, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στα ιταλικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Φεράρι δηλαδή, σε επιχειρηματικό-πολιτικό επίπεδο.
1: Εκεί που τον είχες δει στο Μαρανέλο, τι έκανε, έκανε πασιγιό, ας πούμε.
0: Τίποτα, να μιλήσει. Είχαμε καλεσμένοι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε που είχαμε πάει στο εργοστάσιο, ξέρεις αυτό, και μας μίλησε για τη συνεργασία με εταιρεία εκείνη τη τηλεφωνία τότε που μας είχε πάει και τα λοιπά, για τα σχέδια της Φεράρι, για το μονοθέσια. Βγήκαμε και στην πίστα δοκιμό να μας δείξει, ξέρεις, αλλά ήταν στο backyard του. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Εσύ πας με ένα δέος τώρα στο Μαρανέλο, βλέπεις τώρα, πας μέσα και θες να σκύψεις να φιλήσεις τα μπουζόκλειδα. Είσαι στο εργοστάσιο Φεράρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και θες να γονατίσεις, ας πούμε, και να. Ξέρεις, να μείνεις εκεί για πάντα. Θες να λερώσεις με γράσο το πουκάμισό σου. Γιατί λες τώρα εδώ που ήρθα, ας πούμε, που ήρθε στο ναό. Και ο τύπος είναι, ξέρεις, είναι στο backyard, δηλαδή. Μπορεί. Καταλαβαίνεις, ο πρόεδρος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Αλλά μεγάλες στιγμές. Όπως τεράστιες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για να φύγουμε και από τα αθλητικά. Όχι ότι φτάσαμε ποτέ σε αθλητικά στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων, στα αθλητικά είναι τα σπουδαία νέα τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς ο Ημίτρελος αποφάσισε πλέον να κόψει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Όλοι οι δικτάτορες το κάνουν αυτό.
1: Το οποίο θα είναι. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, το κάνανε. Δεν λέω για τον ίδιο. Λέω το κάνανε οι δικτάτορες παλιά. Ναι. Το κάνανε κάτι βασιλιάδες, κάτι μονάρχες.

0: οι άνθρωποι που ήταν 500 χρόνια στην εξουσία και βγάζαν, ξέρεις, χαρτονομίσματα με τη φάτσα τους.
1: Λες, ας πούμε, κάτι από τα 500 χρόνια στην εξουσία, σαν να εννοείς ότι δεν ήταν εκεί με έναν τρόπο που ήταν σωστός και δημοκρατικός. Δηλαδή,
0: δημοκρατικά το λες κάπως και με ταράζεις. Ήταν γιατί ήταν τόσο ευγνώμων ο λαός για αυτά που κάνανε, που τους ψήφισε συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Και βγαίναμε κάτι, ξέρω εγώ, 98%. 99%.
1: Χαίρομαι.
0: Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν λέω κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει δημοκρατική βάση.
1: Ισχύσουμε η αγάπη του λαού.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Πατρίδα μου, η γη. Get the more.
1: Λοιπόν, θα βγει λοιπόν ένα συλλεκτικό χαρτονόμισμα, αποφάσισε ο πρόεδρος, για την επέτειο των 250 χρόνων ανεξαρτησία της Αμερικής, εντάξει. Ξεκίνησε και γελάω με αυτό που είπες.
0: Όχι, γελάω με το. Κάνω εικόνα όλα αυτά τα τελευταία του Ημίτρελου γι' αυτό. Και ετοιμάζει και το. Ετοιμάζει και έξω το Λευκό Οίκο.
1: Για τα MMA, ναι, ναι.
0: Το MMA και στείλουν τα κουβιά. Στείλουν τα οκτάγωνα έξω το Λευκό Οίκο. Για να πάνε να ανοιχτούν με λάδια και να παλεύουν.
1: Και μετά θα ολοκληρώσουμε στο ballroom, φαντάζομαι.
0: Στείλουν οι οκτάγωνα έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, τρομερά πράγματα.
0: Το άλλο το χθεσινό δεν το έδωσε ότι βγήκε. Ότι είμαστε κοντά στο να βρούμε φάρμακο που θα ανασταίνει τους νεκρούς. Το είπα.
2: Το
0: δώσαμε σε κάτι ανθρώπους που δεν ήταν καλά, λέει. Και είχαν αποχαιρετήσει τους οικείους τους γιατί ετοιμάζονταν να χαιρετήσουν. Και τους έδωσαν το φάρμακο για καλά.
2: Περπατάμε και στη θάλασσα.
0: Αχ, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Για πες λοιπόν, ναι, και. Με το 250 δολάρο.
1: Λοιπόν, είπε θα βγει αυτό το συλλεκτικό και είπε ο πρόεδρος ότι θέλω να εμφανίζομαι εγώ εκεί πέρα. Εντάξει. Βγήκε ο υπουργός οικονομικών και είπε: εγώ δεν βλέπω τίποτα το περίεργο. Είχε βγει τον προηγούμενο μήνα η διευθύντρια του Bureau of Engraving and the Printing, του νομισματοκομείου, με το αδερφό, και είχε πει ότι παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Για διάφορους λόγους. Και επίσης πρέπει, χρειάζονται χρόνια, λέει, για να το κάνουμε αυτό.
0: Καθόλου χρόνια δεν είναι τίποτα. Με την τεχνολογία τώρα μέσα μια μέρα είναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία, διότι τη διώξανε τέλος από τότε. Εντάξει.
0: Θα ήταν κοντά στη σύνταξη προφανώς, γι' αυτό θα είχε συμπληρώσει τα συντάξιμα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για την ίδια διευθύντρια, η οποία τον προηγούμενο μήνα είχε αναγκαστεί, καθώς λένε, να επιτρέψει να υπογράψει ο Ημίτρελος τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από εν ενεργεία πρόεδρο. Γιατί το πρόβλημα όλα αυτά είναι ότι δεν μπαίνει ποτέ φάτσα ή όνομα εν ενεργεία πρόεδρου πάνω σε χαρτονόμισμα. Αυτό απαγορεύεται στην Αμερική και όχι απαγορεύεται από το 1866. Στα χαρτονομίσματα υπάρχουν μόνο οι υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι το έχουν εκεί. Από το 1866 και λέει δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πέρασαν τα χρόνια.
1: Νυν πρόεδρο, δηλαδή πρόεδρος εν ενεργεία να εμφανιστεί ποτέ σε χαρτονόμισμα.
0: Γιατί?
1: Άμα πεθάνει και με αυτό μετά και τα λοιπά, μπορεί να το συζητήσει.
0: Η παραδόση είναι για να σπάνε.
1: Ακριβώς. Ο πρόεδρος λοιπόν ήρθε τώρα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αχ, τι ωραία που μπορούμε και γελάμε, γιατί δεν ζούμε εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα, ρε.
2: Ούτε η Σίμψον,
0: ούτε η Σίμψον, όχι κανένας τίποτα. Δεν μπορούσε να το δει κανείς αυτό το πράγμα να έρχεται.
2: Ούτε το Team America, κανένα.
1: Λοιπόν. Θέλω όμως παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό. Έδωσε μία βαρισίματη συνέντευξη ο Νίκολας ο Κέιτς, εντάξει, στην οποία αποκάλυψε γιατί ο Νόλαν δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Εντάξει, και αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα. Λέει, και δεν ισχύει μόνο για τον, ισχύει και για άλλους, λέει, σκηνοθέτες, ότι δεν ήθελαν να συνεργάζονται μαζί του ή δεν συνεργάζονται μαζί του. Και αυτό γιατί έχει συμβεί? Έχει συμβεί διότι είχε απορρίψει το παρελθόν έργα τους. Καταλαβες.
0: Τι είχε απορρίψει τον Νόλαν?
1: Και μόνο ο Ράσελ, λέει, μόνο ο Ράσελ με εμπιστεύτηκε τώρα που τον εμπιστεύτηκε στο Μάντεν που θα είναι. Γιατί λέει κάποτε, πολύ παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια, λέει, μου είχε προτείνει μια ταινία που είχε απορρίψει. Αλλά επειδή με εκτιμάει, λέει, με ξαναπήρε τηλέφωνο. Σε αντίθεση με τους άλλους, ο Νόλαν, ας πούμε, από τότε, ο Νόλαν, λέει, με ήθελε για το Insomnia.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Δεν είναι αυτό. Και μετά λέει, όταν δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Νόλαν. Γιατί πληγώθηκε, λέει.
2: Κύριε Στάλιν.
1: Κατάλαβες. Πληγώθηκε.
0: Δούρος δηλαδή ο Νόλαν.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κανονικά. Και το ίδιο λέει συνέβη στον Cage με τον Woody Allen και με τον Paul Thomas Anderson.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Εντάξει, μου είχε δείξει κάτι, προσπαθούσε τέλος πάντων και δεν. Δεν ήθελα να του είπα όχι. Και από τότε λέει δεν με ξαναπήρανε. Δεν με ξαναπήρε κανένα.
0: Εντάξει, κομπλεξική, ξεκάθαρα θέλω να πω εγώ. Ξεκάθαρα κομπλεξική. Δεν μπορώ να πω άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσω. Εντάξει, σας πονάει ο Κορφέος.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ο Οσχαρικός. Σας πονάει ο Οσχαρικός.
1: Βεβαίως και πονάει ο Οσχαρικός. Γελάτε γιατί δεν ζείτε εκεί, αλλά θα κλαίτε γιατί ζείτε εδώ. Κάπως δεν βγάζει νόημα αυτό το μήνυμα.
0: Κάπως ο φίλος εδώ θέλει πάρα πολύ να ζει εκεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να λαδώνει το κορμί του Τραμπ πριν γίνουν οι αγώνες MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Δυστυχώς δεν μπορεί. Και από τη στεναχώρια που δεν μπορεί να λαδώνει το σφριγγυλό κορμί του Αμερικανού Προέδρου, κάπως μας τη λέει ότι εδώ πέρα είμαστε χάλια. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να ζούμε εκεί. Όχι, φίλε, δεν θέλω να ζούμε εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω. Εντάξει, και αν έχει συμβεί αυτό με τον Νίκολα στους Γκέιτς, θα έχει συμβεί και μόνος. Απλώς μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε το θάρρος.
0: Είχε τα κινηματογραφικά κάκαλα.
1: Ακριβώς.
0: Να το πει.
1: Ναι. Διότι οι υπόλοιποι δεν σου λέει θα θυχτεί, ας πούμε, εγωισμός μου. Δηλαδή θα βγω και θα γίνω ξεφτύλα άμα λέω ότι με έχουν απορρίψει.
0: Έτσι. Μόνο ο Νίκολας ο Γκέιτς είχε τις μπομπίνες να βγει και να τους εκθέσει.
1: Έτσι. Και εσείς κάθεστε ακόμα και τον κορυδεύετε. Είναι ο καλύτερος. Συγγνώμη, ποιος είχε.
0: Και μοίρα μπομπίνα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Στην Αμερική, ας πούμε, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές, θα το ξέρω και γενικώς, να βγαίνουν διάφορα ταλαντούχοι άνθρωποι και να κάνουν μιμήσεις των ηθοποιών. Ωραία. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Μόνο όμως ο Νίκολας ο Κέιτζ είχε τα κάκαλα να βγει με έναν τύπο που το κάνει αυτό μαζί την ίδια ώρα και να κάνουν σε κανένα μικρό θεατρικό σαν παρουσίαση. Το έχεις δει. Ένας τύπος ο οποίος μιμείται τέλεια τον Νίκολας Κέιτζ, είχαν και δύο κανονικά με ίδιο ντύσιμο δίπλα-δίπλα. Τύπου παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων. Λοιπόν, και κάνανε και έκανε ουσιαστικά καβλά τον Νίκολας Κέιτζ με τον εαυτό του. Καταλάβατε. Και συνεχίστε τώρα να τον. Συνεχίστε να τον κοροϊδεύετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και είναι και ένα εντωμεταξύ, θέλω να πω. Δεν θα πάμε για ημέρα. Ένα τύπο, θέλω να πω. Αλ Φόντεν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, κάπως έτσι. Ένας Άγγλος, ο οποίος κάνει καταπληκτικές μιμήσεις. Θέλω να σας πω, καταπληκτικές μιμήσεις, δηλαδή σοπράνος, ντενίρο και δεν κάνει κάτι απίθανο και τις κάνει back to back. Είναι τρομερό. Σώμα το βρείτε μετά, ξέρετε, τα γνωστά λογαριθμικά θα σας βγάζει καπακό τα βιντεάκια. Λοιπόν, 11:30, παρακαλώ πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια ανοίγει αύριο Παρασκευή η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη συμμετοχή 80.000 υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια και 20.000 από τα Επαγγελματικά Λύκεια που διεκδικούν συνολικά μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στη Σκυτάλη θα λάβουν το Σάββατο 30 Μαΐου οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων που θα εξεταστούν στο μάθημα Νέα Ελληνικά. Στα νησιά της Δωδεκανήσου θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις 1.470 υποψήφια από τα Γενικά Λύκεια και 459 από τα Επαγγελματικά. Για τις ανάγκες της εξεταστικής διαδικασίας θα λειτουργήσουν 28 εξεταστικά κέντρα για τα Γενικά Λύκεια σε όλα τα νησιά του νομού εκτός από το Αγαθονήσι και 7 εξεταστικά κέντρα για τα Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ θα υπάρξει και ειδικό εξεταστικό κέντρο στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου. Οδηγίες και συμβουλές προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με αφορμή την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος εστιάζει στη σημασία της σωστής προετοιμασίας, της ισορροπημένης διατροφής, του επαρκούς ύπνου και της διαχείρισης του άγχους, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχραιμία και η φροντίδα της υγείας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές του προς όλες τις μαθητρίες και όλους τους μαθητές της Ρόδου, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εύχομαι από καρδιά σε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, καθαρό μυαλό και καλή επιτυχία. Να αντιμετωπίσετε αυτή τη δοκιμασία με πίστη στον εαυτό σας, γνωρίζοντας ότι κάθε προσπάθεια έχει αξία και κάθε αγώνας αφήνει το δικό του πολύτιμο αποτύπωμα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά με αγάπη, υπομονή και αληθινή στήριξη, συμμεριζόμενοι την αγωνία και τις ελπίδες τους». Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται στη Ρόδο σήμερα 28 και αύριο 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών που θα διεξαχθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με επίκεντρο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Το Παλάτι θα μείνει κλειστό αύριο, ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, από τις 8 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία καταφθάνουν στη Ρόδο στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη μεγαλύτερη γιορτή του Ισλάμ που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Εκτιμάται ότι μέχρι την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα έχουν επισκεφτεί τη Ρόδο περί τους 6.000 τουρίστες. Έκκληση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προς τη Δημοτική Αρχή απίφθινε ο Αντώνης Καμπουράκης, ζητώντας την άμεση και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες που δοκιμάζονται σκληρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στην τοποθέτησή τους στη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ρόδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία επιτείνεται από τη γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκης, που έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, επισημένοντας με έμφαση: ο ροδιακός λαός δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στα υψηλά τέλη. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να εξαντλήσει κάθε οικονομικό και διοικητικό εργαλείο, αφήνοντας στην άκρη τις εισπρακτικές λογικές και εστιάζοντας την έμπραχτη αλληλεγγύη προς τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Εκδήλωση με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, Γουιάρ Γκρίς, και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα γίνει τρίτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου με κύρια θέματα συζήτησης στο κυκλοφοριακό και την υπόθεση της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να συζητήσει τη νέα προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας την περίοδο 2026-2027. Η σέντρα της νέας περίοδου αναμένεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δωδεκάνησα θα εκπροσωπηθούν στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας από το Διαγόρα, την Αέρα Φάντιου, τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Ιάλισσο. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας θα πάρει μέρος ο Φίβος Κρεμαστής. Γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια θα είναι αύριο καιρό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Και τα δύο είδη επικοινωνίες είναι ταπεινότατα και αξιολείπητα, αλλά δείχνουν υψηλή εξειδίκευση και επεκτικότητα.
9: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω την έξαψή σας με το εργοστάσιο της Ferrari και έχουμε ένα κοινό. Και εγώ το παθαίνω με γνωστόν αξιότη παρουσιαστή και θέλω να κάνω μάκια το μπουζόκλειδό του, λέω ράβουμε τον πόλη. Ποιος είναι ο γνωστός αξιότης παρουσιαστής?
8: Ξέρω. Αξιότης παρουσιαστής.
9: Ποιος είναι?
8: Μεγάλη αλήθεια. Αν βάλεις μια πίτα και ρίξεις πάνω κέτσαπ, ζαμπόν και τυρί για να φας, σε λένε φτωχό. Αν είσαι Ιταλός και κάνεις το ίδιο, λένε ότι έφτιαξε την τέλεια σπιτική πίτσα. Ναι.
9: Κύριε Κώστα, δεν ισχύει αυτό πλέον για την Ταϊλάνδη. Είχα πάει πέρυσι τα Χριστούγεννα. Παιδιά, όταν είχα πάει εγώ το 2006-2007, πότε ήταν, ίσχυε. Βέβαια, νομίζω ότι ο βασιλιάς Ταϊλάνδης αποδήμησε εις κύριον. Πρέπει να έχει αναλάβει ο γιος του, τέλος πάντων, και μπορεί να άλλαξε κάποια πράγματα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που κάνουν πάντα σχεδόν πάντα οι όταν αναλαμβάνουν το θρόνο θέση του πατέρα.
8: Αφιάμενος και Τσέλτεναμ λέει, αχ και να ήταν οι Βρετανίδες σαν την Kim Wilde, θα είχαμε συσφίξει τη σχέση των χωρών μας περισσότερο στον ευρωατλαντικό άξονα. Ο Κουγκαρίδας η τυπιούση λέει, Kim και τα μυαλά στα κάγκελα, ξεκίνησε διαφορετικά το 81 με το Kids in America και το Καμπόντι, αλλά μετά από μερικά χρόνια ξεπετάχτηκε. Άλλος αναρωτιέται αν είναι η Kim Wilde η Αγγλίδα Πολίνα και το Καμπόντια το αγγλόφωνο πάμε για τρέλες Σιχέλες. Όχι.
9: Έλα μωρέ τώρα με τον Nicolas Cage, το Winston Bogarde του Hollywood.
8: Περί τσουποτής αδύνατης, πριν χρόνια πέτυχα την Alison Μουαγέ στο Channel 4. Έχει χάσει κιλά και έσκιζε χασέδες.
9: Μάστε.
8: Αυτό είναι για σένα, από τον Edgar Allan Kamel το ένα. Κύριε Κώστα, το παλαιότερο βίντεο της εκπομπής στο YouTube, 6 χρόνια πριν.
9: Όχι, μην το διαβάσει, έστειλε διευκρινιστικό μετά.
8: Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
9: Για κάτι μπέρδεψε.
8: Α, μάλιστα, εντάξει.
9: Ναι.
8: Όχι, το διαβάσα εδώ. Ναι. Εντάξει, ο Άρης θέλει φούντα, ρε παιδιά, τώρα σε ιστοσελίδα. Εντάξει. Και αυτοί το ίδιο σκεφτήκανε. Άλλο θα σκεφτήκανε.
9: Δηλαδή, ο κύριος Μαζέπιν, λέει κάποιος, γιατί να μην το τεστάρει το σούπερ καρ? Κοπριά έχει. Μεχά, λέει ο Καφού Φάιτες. Ο Ζάντερ που έστειλε μήνυμα με τη γογό που νωρίτερα που έλεγε είναι η πρώην μου και πείτε να γεια και τα λοιπά, λέει το εξής. Λέει, οι πρώην, όταν έχουν τριβή για πάνω από έναν χρόνο όντας χωρισμένοι, πλέον θεωρούνται φίλοι. Πόσο μας θυμάει που αντί να κάμουμε τον έρωτα, εγώ ακούω εσάς και εγώ κοιμάται στην άκρη του καναπέ. Τώρα καταλαβαίνεις, θα προκαλέσει ένα τσουνάμι.
8: Πολλά λάθη σε αυτό το μήνυμα.
9: Ένα τσουνάμι μηνυμάτων θα προκαλέσει, Ζάντερ. Το ξέρεις, είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ελπίζω να έχεις τρώσει τα σακιά με την άμμο.
8: Και καλή σου τύχη.
9: Ναι.
8: Άρε, Kim Wilde, αθάνατη. Μωρή έκρηξη στρογόνων μας έκανες άντρες, πήραμε πρότυπα σωστά. Μωρή θεραπεία του υπογοναδισμού οριστική, τζαμπαντάμ και αλάνθαστη.
9: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι, λέει, από εκπομπή που αναφέρθηκε το ιαπωνικό ομοράσι, αρχή τριλήματος που με σημάδεψε. Καταρχάς, τι είναι το ομοράσι?
8: Είναι ιδιαστή όμως, δεν το θυμάμαι.
9: Λοιπόν,
8: κάτσε να το κάτσω.
9: Πας να την άξεις την τσουτσού, μη κάτσε λίγο ακόμα, λέει ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου.
8: Λοιπόν, το μωράσι. Α, ναι, τώρα το θυμίζω.
9: Για πες.
8: Το μωράσι είναι μια μορφή φετιχιστικής υποκουλτούρας.
9: Ναι.
8: Που αναγνώρισε στην Ιαπωνία κυρίως, στην οποία ένα άτομο βιώνει διέγερση από την ιδέα ή το αίσθημα ότι έχει γεμάτη κίστη και ενδεχομένως θα βρέξει τον εαυτό του. Για αυτό να βλέπει ένα άλλο άτομο σε αυτή την κατάσταση.
9: Που κατουργέται.
8: Είναι δηλαδή παραφιλία ουσιαστικά στην πραγματικότητα.
9: Βάστε, ωραία. Το έχω ξεχάσει το μωράς.
8: Όταν σας βγάλες ρε μάνα, βγάλω ένα κολόχαρτο, με έπιασε λίγο μωράσι. Αγόρι μου.
9: Ζακέτα να πάρεις.
8: Αγόρι μου.
9: Λέει ένας φίλος, να ξέρετε, ότι εδώ και πολλά χρόνια κάνετε παρέα σε εμάς που περιμένουμε την Παρασκευή να πάρουμε την κόρη μας και δώστε φιλιά στην κόρη μου Έλενα, λέει ο Χάρης από Κουκάκι.
8: Γεια σου ρε Χάρη.
9: Εσύ που λέει, αν ξέρουμε τι είναι το καμιλοπόδι, ναι, το καμελτό, ναι. Mm-hmm. Λέει, το άκουσα, λέει, στη δουλειά να το λένε για μια κοπέλα στο γυμναστήριο. Να τρέπονται οι άνθρωποι στη δουλειά που σχολιάζουν το καμελτό της κοπέλας. Να τρέπονται.
8: Πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα ήθελα και διευκρίνηση, παρακαλώ. Ναι. Λέει, κάποιος τώρα που είπατε για μουντιάλι, η δοκιμή εισόδου στο γήπεδο με την εφαρμογή πήγε άπατη.
9: Ποιος, συγγνώμη, τι όσοι.
8: Η δοκιμή εισόδου στα γήπεδα στις ΗΠΑ, υποθέτω ότι λέει,
9: ναι,
8: με την εφαρμογή πήγε άπατη. Είμαστε 15 μέρες πριν το μουντιάλι, νομίζω.
9: Λέει κάποιος, τον Απρίλιο του 2002 που επιστρέψαμε από Μπανκόκ, νιώσαμε την εκπληξούλα του τέλους αναχώρησης και αναρωτιόμουν τι θα γινόταν αν δεν είχα μετρητά, διότι δεν είχα πιστωτική κάρτα. Πολύ το αναρωτηθήκαμε τότε, γιατί ήμασταν και μια μεγάλη παρέα, ας πούμε, και τσοντάραμε ένα στον άλλον, ξέρεις, γιατί δεν είχαν όλοι καρτονομίσματα πάνω και είχαμε την ίδια. Δεν θυμάμαι τώρα αν είχαμε πιστωτικές μαζί, δεν είχαμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά είχαμε όλη την ερώτηση αυτή, ότι αν δεν έχεις λεφτά, δεν φεύγεις. Τι ακριβώς συμβαίνει.
8: Έλατε. Λέει κάποιος, θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει τρόπος να ακούσω ξανά μια καταπληκτική εκπομπή που είχατε κάνει με soundtracks από ταινίες. Παιδιά, όλες οι εφαρμογές. Τι τα λέμε κάθε μέρα στην εισαγωγή. Σας έχουμε πει στο fightclub.gr, υπάρχουν εκπομπές από, ξέρω εγώ, χιλιάδες εκπομπές από προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει και ειδική ενότητα επίσης αφιερώματα. Αφού η συγκεκριμένη μάλιστα είναι αφιερωματική, θα τις βρεις στα ειδικά αφιερώματα. Στο fightclub.gr όλα αυτά. Τι τα λέμε για μας, τα λέμε κάθε μέρα. Πραγματικά δηλαδή.
9: Λέει κάποιος, δεν ξέρω για οδηγό.
8: Οι μουσικές επίσης, όλες τις ταινίες, όλες οι αφιερωματικές, ειδικές, όλες οι θεματικές υπάρχουν εκεί. Παρακαλώ, συγγνώμη.
9: Δεν ξέρω για οδηγό, αλλά για συνοδηγό στο τεστάρισμα θα πρότεινα τον Μαρσιάλ με το βλέμμα αρουραίου όταν ανάβει το φως στην κουζίνα. Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα είχε τραγουδήσει το «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» αν είχε γνωρίσει τη Γογό και τον φίλο της, λέει κάποιος άλλος.
8: Mm-hmm. Λέει κάποιος, ωραίος, μίστης. Λέει, όταν απαντάς σε ελέγχους εισόδου τύπου «Πού είναι τα ποδήλατα», επιπλέον του security check, εκπαιδεύεις την τεχνητή νοημοσύνη.
9: Μάλιστα.
8: Καλό.
9: Με αυτό το ομοράσι, λέει κάποιος, είχε στείλει στην ίδια εκπομπή ένας φίλος ακροατής επίσης φοβερό ξεκίνημα τριλήματος με αναφορά στον Καζιγιάμα, λέει η Επτά Γιαννουζάη.
8: Κόλπο τραυματισμός του Νεϊμάρ για να ρίξει στάχτη στα μάτια των Μαροκινών Ατζεβέτ. Έτσι. Έτσι. Παρακαλώ, βάλτε σε λούπα τα άπατα του Ρικ Άσλι. Τρία τραγούδια όλα και όλα μέχρι το πρωί. Ρικ Άσλι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Από ένα σέβαση, έχει κάνει μεγάλο καμπάκ ο Ρικ Άσλι.
9: Ναι,
8: πολύ
9: ναι,
8: μεγάλο καμπάκ.
9: Ναι, ναι.
8: Και μπράβο του. Τώρα που το γουστάρει δηλαδή, γιατί ναι, τα έχουμε συζητήσει τι είχε περάσει ο Δόλιος και τα κόψε όλα από την υπερπροβολή. Λοιπόν. Εκεί καταντήσαμε. Να μας συγκρίνουμε τα Κινέζικα. Έτσι και ζούσε ο γέρος, ο Έντσο εννοεί. Θα βάζει φωτιά στο εργοστάσιο και θα κάνει σε πούκου με μπουλουνόκλειδο στη μέση του Μαρανέλο. Άρα δες τι γίνεται. Ο Άρη Χαν Σόλο λέει, μια και χθες αναρωτηθήκατε γιατί δεν φοράμε φανελάκια. Να σας πω ότι τα λευκά φανελάκια λέγονται και wife beaters. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν καλό μάνατζερ.
9: Ναι, εντάξει.
8: Μάλιστα. Η ηλεκτρική Φεράρι, λέει κάποιος, πιάνει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν τους αρέσει η οδήγηση, γιατί για αυτούς η οδήγηση δεν είναι απόλαυση, αλλά είναι να πηγαίνεις από το Α σημείο στο Β σημείο.
9: Όχι, παιδιά, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, κάποιοι βρίσκουν την καινούργια Φεράρι ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημη. Για άλλους είναι ωραία. Ξέρεις, δεν υπάρχει ένας κανόνας στο γούστο πρέπει να έχουμε. Για κάποιον λοιπόν που το θεωρεί ωραίο αυτοκίνητο και που γουστάρει να οδηγεί ηλεκτρικό, μπορεί να είναι μια απόλαυση να αγοράσει μια Φεράρι που έχει το σήμα της Φεράρι μπροστά. Και ξέρω εγώ, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα πενταθέσιο αυτοκίνητο και να γουστάρει πάρα πολύ την οδήγηση και να μην το βλέπει απλά σαν ένα μέσο για να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Το ότι μπορεί να μην μου αρέσει εμένα δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε κανέναν άλλον η Φεράρι αυτή. Ή ότι δεν αρέσει στους φανατικούς, ξέρω εγώ, Φεραρίστη, δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή με τη φίρμα αυτή.
8: Ναι. Ρωτάει κάποιος. Μία μέση χρονιά του Πογκμπά. Πού κατατάσσεται σε σχέση με τις top χρονιές του Χάρη Κοπιτσί.
9: Γιατί να συμβεί αυτό δηλαδή.
8: Ναι, ο Τραμπ είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας στη ρήψη πυρηνικών βομβών εντός των τυφώνων για να διαλύονται πρώτο φτάσουν στις ΗΠΑ. Γνωστά αυτά.
9: Λέει κάποιος, όποιος δεν έχει χρήματα για το τέλος εξόδου από την Ταϊλάνδη, μπορεί να το κάνει όπως η Μίλαν και να το ανταλλάξει με πάτο. Από τότε που αναφέρθηκε το Μωράση, χάθηκε ο Κουπέπεπ. Βρήκε νέα σχολεία, αναγνωρίζει το Fred from Maguire. Ο Κουπέπεπ δεν χάνεται ποτέ. Στέλνει τα μηνύματα, ξέρει τι κάνει. Κάποιος λέει, επικό μήνυμα έναρξη στην εκπομπή, όταν είχε έρθει ο Τάσος Τσιάμης. Τάσο, όλα καλά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με ο Νιεκούρου τι γίνεται?
8: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ένας φίλος μου ψάχνει υπεύθυνο καταστήματος για την καφετέρια του στη Χαλκίδα. Πώς μπορεί να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αρμπελόα?
9: Μα τα ξαναεπενθυμίζω τον επικό στίχο. Ζητά του τώρα η κεφαλή, καπιλαρίν πακέτο.
8: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μεγάλο τρίλημα από τον Άφτρα Ζένεκα. Τι είσπατε σκράτς του Νεϊμάρ, το πόδι λένε στη Σάντος. Το χάος φινιρίζουνε 10 τυφλοί κομάντος. Ή Φεράρι τόξο ουράνιο στο χρώμα του ημάντος. Είναι πολύ ωραία τα τρίματα, είναι ακόμη πιο ωραία όταν τα δύο, αν και τα τρία στα τρία μέρη του τριλήματος έχουν πάρει αφορμή από τη σημερινή εκπομπή, που σημαίνει ότι είναι τρίλημα που φτιάχτηκε στο φτερό. Και πολύ καλό και μετρημένο. Μεγάλη αλήθεια των Πασοκόκκων σκιατάρι, για τα αγόρια είναι φανέλα, για τη μάνα είναι κασκορσές. Ναι, για την πιο παλιά μάνα, ναι. Ναι. Ισχύει. Δεν μπορεί να του αρέσει αμάξι με τη σήμα της Φεράρι μπροστά και της Μουλινέξ κάτω από το καπό. Ενδεχομένως.
9: Ψάχνω ένα άλλο που έστειλε ο Άφτρα Ζένεκα.
8: Το βρήκα.
9: Ωραία.
8: 11 για Κωστίνια και για Πυρόλα Πατό. Με Junior Skynet διάλογο λοκομελογλυφάτο. Ή πλανάτε πάνω από τη γογό Fight Club Vibrato. Ορίστε. Το ίδιο ακριβώς. Ό,τι είπα, το ίδιο ακριβώς ισχύει. Το ίδιο ακριβώς. Βεβαίως. Δεν είναι θεματική με επικά μηνύματα. Αν μόνο θυμηθείτε εσείς, γιατί εμείς ούτε καν, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν.
9: Βαϊμάκη στον αδρόμο Ταϊλάνδης. Δεν χρωστάω, κύριε. λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
8: Ο Κώστας. Όταν βγήκε το επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες, είχαμε συνεννοηθεί με τον κολλητό μου, επίσης φίλο της εκπομπής, ότι αυτό πρέπει να το δούμε μαζί. Το θέμα ήταν όμως ότι μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Επόμενη συνάντηση το Φεβρουάριο στην Νάπολη, που είχαμε πάει για τον Νάπολη-Ρώμα. Μπαίνουμε στο κατάλημα και βλέπουμε απαρχαιωμένη τηλεόραση χωρίς εφαρμογές. Οπότε για να μην ευτελίσουμε την εμπειρία θέασης του δημιουργήματος, κάναμε την καρδιά μας πέτρα και βγήκαμε για ποτά. Μετά από 8 περίπου μήνες από όταν κυκλοφόρησε, ήρθα Αθήνα για τους Maiden και μετά τη συναυλία το Χάος. Τελείωσε το επεισόδιο και ήθελα να ανάψω τσιγάρο και να φανταστώ ότι δεν καπνίζω κιόλας. Αριστούργημα, ούτε το πρωτοβρόχι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τόσο, αλλά χαλάλι. Και έχει ένα αστερόγραφο, ένα αστερίσκο μόνο. Κύριε Κώστα, στη θέση σας θα πέφευγα την Νάπολη, γιατί σε μία συζήτηση ανέφερα ότι είχατε πει υπερτιμημένο το Λαβέτς και το Χάμσικ και δεν είναι πολύ χαρούμενοι μαζί σας. Ωραία. Αγαπημένος σκέλος τριλήματος. Λοιπόν, το ζητά του τώρα η κεφαλή καπιλαρίν πακέτα, το έχει στείλει Γουλιέλμος Βέλιος.
9: Μάλιστα.
8: Για να συμπληρώνουμε. Επίσης, ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας λέει, το στιχάκι που πραγματικά με έχει στοιχιώσει ως πρώτο μέρος τριλήματος ήταν τον Μουκοκό σταμάτησαν στο Πουατιέ οι Φράγκοι.
9: Πω, ότι δεν χρειάζεται καν να ακούσει το τρίλημα.
8: Ούτε
9: καν δεν χρειάζεται. Δείχνει πού έχει οδηγηθεί αυτή η εκπομπή, δηλαδή. Σε ποια σκοτεινά μονοπάτια έχει.
8: Υπέροχα, υπέροχα.
9: Υπέροχα. Και πάντα το γλυκά μπριζάρι, τα πελέο μπάτι στο ερκοντήσιο, νομίζω θα είναι. Θα είναι έμβλημα για αυτή την κατηγορία μηνυμάτων. Για τις αρχές των τριλημάτων.
8: Ένας φίλος που παίρνει μόνος του το ψευδόνιμο Αρεπάρτα Ρικ Μπιμπέροβιτς. Λέει είναι μεγάλη αλήθεια ότι στα 90's και Early Zero's διαφημίσεις σούπερ μάρκετ η οικογένεια ήταν πάντα τραμελής με μεσαίο MPV αυτοκίνητο με τον μπαμπά να χρειάζεται να πιάσει για να ανοίξει το πόρτ μπαγκάζ, ενώ από το 2006-07 και έκτοτε έχει SUV ανέπαφο ανοίγματος.
9: Ένε.
8: Στην αντίστοιχη διαφήμιση.
9: Λέω, ναι,
8: προφανώς, προφανώς.
9: Ξεκίνημα τριλήματος επίσης. Το έχει στείλει ο φίλος έτσι σκέτα και λέει: είναι το πρόκτο σιναλάρ τη σούφρα στο Μελτέμι.
8: Εντάξει,
9: είναι αίρεση. αλλά πάντα.
8: Εντάξει, είναι
9: αλλά πάντα.
8: Σε διαλύουν αυτά. Αυτά σε διαλύουν. Πραγματικά. Αν κρατάμε αρχείο με τα μηνύματα που μας στέλνετε, όχι.
9: Είναι
8: υπάρχει στο Fire.gr κάποια μηνύματα, αλλά είναι από παλιά.
9: Είναι η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ο Κατσιφάρας του 2026.
8: Στόικα ο μπαμπάς των τριλημάτων, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα. Ναι. Μίστες και καθηγητές των ελληνικών ερωτικών νησιών, έχω εξαήμερο μενέτο για διακοπές από Πειραιά. Σκέφτομαι Σύφνο Μήλο, που έχει σύνδεση και βολεύει για island hopping που λένε στο χωριό μου, αλλά ως γνώστες παραθέστε ιδέες και πώς μπορεί να συνδυαστεί και με τρίτο νησί ή μονοήμερη από τα άλλα. Επίσης και άλλες προτάσεις ευπρόσδεκτες, παρένθεση ωραίες παραλίες, φαγητό και τσίλικα, όχι κλαπ και φρουφρού. Πολλά θέματα ανοίγεις τώρα,
9: ναι,
8: 12
9: ναι.
8: παρατέσσερα.
9: Έλατε.
8: Κράτα το αυτό παρακαλώ, ξέρετε, να το πιάσουμε, να το συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα. Ο Βοεβόδας λέει: με αφορμή τη χθεσινή κουβέντα για τους Ιταλούς κλαρινογαμπλούς ποδοσφαιριστές, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν ο Ριμπερί ήταν Ιταλιάνος, πώς θα τον λέγανε?
9: Πώς?
8: Σκεπταρί. Αλλά αν ο Γκόρσης μας δίνει τις δημοσιογραφίες, εσείς το Βάιος ο Καραγιάννης. Μάλιστα. Συγγνώμη, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τρέχω να διαβάσω όσο πιο πολλά προλαβαίνω. Πάλι Βοεβόδας. Κουπέπεψαν φταρνίζεται, γυρίνων φτιάχνει σούπα. Με τσόχο τον ευρόντιξε, εγώ με πολλά ρούπα. Ή micropenis hardware να μπαίνει και σε ούπα. Ο Ευώδης βελτιώθηκε πάρα πολύ στα τερκλήματα, θέλω να πω. Ο Χουάναμον Μότσαρτ λέει: πλέον γράφω συνταγές με την ελπίδα θα μπορέσει να τις διαβάσει ο φαρμακοποιός. Τρέμω στην ιδέα ότι οι συνοδοί θα μου τη φέρουν πίσω γιατί ο φαρμακοποιός δεν τα κατάφερε και θα πρέπει να προσπαθήσω να τη διαβάσω εγώ. Καλό. Καλό.
9: Κάποιος λέει: η μέρα με τα μηνύματα, αλλά Φουσέκη ήταν στο top. Ακόμα είναι συλλεκτική μαζί με τη μέρα εκείνη για τον Μπάμπι τον Ντενέ.
8: Ιστορία αυτοτροπή από το φίλο Τιμ Ντάνκαν. Πάντοτε είχα άγχος στα πρώτα ραντεβού. Πώς θα είναι η αλληλεπίδραση σε μια γυναίκα που θα βρεθεί πρώτη φορά μόνος για να γνωριστείτε καλύτερα και στα πιο πρόσφατα χρόνια όταν πρόκειται για ραντεβού με κοπέλα που την είχα γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων. Με πρώτο το MSN για τους συνομήλικους. Αν θέλει όπως τη βλέπεις στις φωτογραφίες, από τα φίλτρα περιμένεις Μόνικα Μπελούτσι και σου έρθει η γυναίκα Μαραντόνα. Για να ξεπεράσω το παραπάνω, σκέφτηκα το εξής. Εμπνευσμένος από την ταινία με τον Κωνσταντάρα που καλεί ο Ξενίδης και του λέει αρνάκι άσπρο και παχύ, έβαζα κατά καιρούς να με καλεί κάποιος φίλος μισή ώρα. Μετά το ραντεβού, 9 το ραντεβού, 9.30 τηλέφωνο ο έμπιστός μου. Αν το ραντεβού πήγαινε καλά, του το έκλεινα με συνοπτικές διαδικασίες. Αν άλλο είχα παραγγείλει και άλλο ερχόταν, γινόμουν ένας άλλος Ρόμπερτ Ντενίρο, έβρισκα ένα λόγο σχετικά αληθοφανή και εξαφανιζόμουν όπως χανόταν η Λάντσια Εντεγκράλε στις στροφές του Ακρόπολης. Θεσσαλονίκη λοιπόν για συνέδριο ψυχολογίας. Μιλάω μέσω μηνυμάτων για μήνυμα Αμερικανή συνάδελφο. Η διάθεση εξ αρχής ερωτική και τσαχπίνη και στις φωτογραφίες του Facebook ήταν 9 καλιφορνέζικο, εισάξιο της Ντέζη από τους Ντιούκς. Βρισκόμαστε από κοντά το πρώτο βράδυ του συνεδρίου. Δεν ξέρω τι φίλτρα έβαζε. Από κοντά ήταν σαν τον Κώστα Τσάκωνα με περούκα. Με το μουστάκι ακέραιο. Όταν έλαβα τη σωτήρια κλίση από την καλή μου φίλη Δώρα, έφυγα λέγοντας ότι χάσαμε τη μάνα μου. Έκτη φορά που την πέθανε ζωή να έχει. Πάω απογοητευμένος στο ξενοδοχείο που έμεινε η φίλη μου η Δώρα να πάμε για καναποτό και να ξεχάσω τη μεγάλη ήττα μου. Και στο λόμπι είναι η Αμερικανική με τεσσάρκωση του Τσάκωνα. Έκανα αναστροφή όπως τα περονοφόρα στις αποθήκες και δεν γύρισα ούτε μια φορά στο άκουσμα του ονόματός μου που ξεμάκραινε. Ήταν και η τελευταία φορά που το έκαμα. Ηθικό δίδαγμα 1, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας σαν κύριοι. Ηθικό δίδαγμα 2, ο Καρχαρίς και τον Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι, τα έμπλεξα με τη Δώρα.
9: Μάλιστα. Έμα. Να σου πω.
8: Και το σύφνο σεξ και φαΐ, μόνο σύφνο με ναι το πας σύφνο. Βλέπω εδώ. Προτείνω
9: σύφνο μήνω να πας και κύμωρο, λέει κάποιος άλλος.
8: Ναι, όχι, αλλά τέλος πάντων. Τι Ρε διάολε.
9: Ναι, εντάξει.
8: Τώρα αλήθεια θυμάστε. Συγγνώμη, θυμάστε μήνυμα. Και λέτε, γράφετε δίπλα Νοέμβριο 2017. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
9: Μπορεί να το έστειλε ο ίδιος και να το έχει στο προσωπικό του αρχείο.
8: Οκ, okay, λοιπόν. Το Σέμπορο Ζάχε Χέφρον είναι το τρία σπέσια σκορδόψωμα. Ναι, Κώστας Καδυρβούκος. Το οποίο δεν μπορέσει να ολοκληρώσετε τρεις φορές. Να συμβαίνουν αυτά.
9: Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Clubbara Παρασκευή αύριο στις 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
8: Βεβαίως.
9: Καλό βράδυ σε όλους.
8: Γεια σας. Χαίρετε.
10: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
11: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
13: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με αφορά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της στοίχημα GBL. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Αγωνία για τον Ντόρση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο. Πριν το τζάμπολ, το Λάβαρο ανέβηκε και κοσμεί πλέον την οροφή του σεφ. Αναμενόμενα μέτρια εικόνα μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αμυντικά θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς στο στοίχημα GBL πήρε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που νίκησε 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στη σειρά. Το Σάββατο το δεύτερο μάτς στη Θεσσαλονίκη. Στην έλλειψη ρυθμού στάθηκε ο Ορκίνα Ταμάν που πρόσθεσε: αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας όπως τα πλέοφ της Ευρωλίγκας, ίσως χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Είμαστε περήφανοι για αυτά που καταθέσαμε στο παρκέ, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών απέχει ο Ολυμπιακός που επικράτησε 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμπητήριο και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών. Το Σάββατο το τρίτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε 2-1 την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος η Μάγια Τσπαλίνσκα από την Πολωνία, νούμερο 114 στον κόσμο. Αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη, ο Στέφανος Τσιπάς χάνει 2-1 στα σετ από τον Ιταλό Ματέο Ρονάλντι. Στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα βρίσκεται ο Πολωνός Σεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Πασχαλάκη. Για τη θέση του Μπότη επιστρέφει ο Στουρνάρας μετά από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Στο στόχαστρο της Κόμο για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Πυρόλα σύμφωνα με τα υλικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Ντένις Βάβρο, ο οποίος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ο παίκτης είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη με τον νέο προπονητή των Πράσινων, Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει καταθέσει Μπεσίκτα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζο Ρούτς, ενώ στη Σερβία γράφουν ότι η Ένωση προτίθεται να του προτείνει πρόωρη επέκταση μέχρι το 2028. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 2,75 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι κυτρινόμαυροι. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη που αφορούν τόσο στην ΠΑΕ όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το σύνθημα «Δύο πόλεις, μια ομάδα» που συνδέει Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε η μαύρη πετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Η απόκτηση τερματοφύλακα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αθανασιάδη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Άρη. Διαφορά στο οικονομικό διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ως μοναδική ευκαιρία για δοκιμές εν ώψη των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου, χαρακτήρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά της Εθνικής Ποδοσφαίρου με Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και Ιταλία 3 μέρες αργότερα στο Ηράκλειο Κρήτης. Δύσκολη περίοδος γιατί είμαστε στο τέλος της σεζόν, αλλά θέλουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, τόνισε. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου και το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 της Water Polo League ανδρών. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν την ένσταση που κατέθεσαν και ο αγώνας θα συνεχιστεί αύριο με το σκορ στο 6-4 υπέρ των γηπεδούχων. Αποκλεισμό σοκ στο δεύτερο γύρο του Grand Slam Tennis Roland Garros για τον Yannick Sinner. Ο Ιταλός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Juan Manuel Cerúndolo και έμεινε εκτός συνέχειας. Πρόβλημα στην Εθνική Βραζιλίας με τον Νεϊμάρ, ο οποίος υπέστη νέο τραυματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο στάρ της Σελεσάου θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει ακόμη και το μάτς της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλας. Πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής. Να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος απόψε μαζί μας στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας, www.sportfm.gr μηνύματα. Είχαμε μπάσκετ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 σειρά των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα την ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ, μετά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, όπου σηκώθηκε και το Λάβαρο στην οροφή του Σταδίου της Εφηλίας. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα, πολύ δύσκολα, προβληματικό πρόσωπο ξανά, πήγε παράταση στο παιχνίδι με τον πολύ καλό ΠΑΟΚ, νίκησε ο Παναθηναϊκός εκεί 114-102. Το Σάββατο είναι τα δεύτερα παιχνίδια, θυμίζω δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση. Είχαμε πόλο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς, νίκησε 20-14, τρίτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεταγραφικά, σενάρια, διάφορα δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν κυρίως από το εξωτερικό. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι και όλα επιβεβαιώνονται. Θα τα συζητήσουμε και με εσάς ό,τι θέλετε στα τηλέφωνα ρωτάτε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια πρόωρη επέκταση μέχρι το 28 με τον Νίκολιτς. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά. Στον Παναθηναϊκό διάφορα δημοσίευματα του Βαύρου που έχει βγει της Βόλφσμπουργκ, Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, δεν νομίζω ότι παίζει. Νομίζω ότι κάτι άλλο κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει είμαστε σε μια τέτοια εποχή τώρα και είναι και λίγο μια μεταβατική περίοδος αυτή, γιατί είμαστε τέλη Μαΐου ακόμα, δηλαδή ομάδες κάποιοι προχωράνε περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο Ολυμπιακός του Ναϊ Λόπεθ που προχωράει, το έχει πει και ο Ηρακλής. Έχουν βγει και άλλα ονόματα, θα μας τα πει τώρα σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι μαζί μας. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Στη Βραζιλία βλέπω Νεϊμάρ, μπορεί να χάσει την πρεμιέρα. Τραυματίστηκε. Θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Μπορεί να χάσει ακόμη και την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους Βραζιλιάνους, με το Μαρόκο παίζουν στο Μουντιάλ. Τι άλλο? Για το φίλο που με ρωτάει για τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα που έγιναν από έναν πολίτη για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη απορρίφθηκαν. Νόμιζα αναμενόμενη εξέλιξη. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Αμέ, να ανοίξουμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Διονύση, έλα, ο γείτονας, ο Ηλίας.
0: Καλώς τον Ηλία. Πού είσαι, Ηλία, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, φίλε μου. Να σου πω, δεν βγάζεις άλλη γραμμή με κάνει ο Ηρακλής.
0: Θέλω να μιλήσεις τον Ηρακλή, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα άρχισε λίγο κάτι, ένα βίντεο γυρίζουμε. Ναι, περίμενε και θα σε βγάλουμε μετά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
2: Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Α, βλέπω Φορτσάτος.
2: Ναι, γιατί ο άλλο προηγούμενο έδωσε τον Ηρακλή, τώρα είμαστε δυο μας. Και άλλοι χίλια κροατές.
0: Τι έγινε, καλά είστε, Βασίλη?
2: Διονύση μου.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Έβλεπα την Ίντερ Μαϊάμι προχθές με την... Τώρα μια ομάδα και είχε έρθει, φαντάσου, 8 γκολ, 4-4 ημίχρονο.
0: 4-4 ημίχρονο, μάλιστα.
2: Είχαν μπει 8 γκολ, δηλαδή σε 20 λεπτά ήταν 3-3. Σε 20 λεπτά είχαν μπει 6 γκολ.
0: Ναι.
2: Φανταστικό μάτς, μετά πια σε βροχή. Ναι. Ο Μέση έφυγε αλλαγή. Και φυσικά κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι για ένα γκολ με το Σουάρες, νομίζω. Μάλιστα. Τώρα κόπα Λιμπερταδόρες, εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν δώσαμε τόσο πολύ βάση, τον υποτιμήσαμε τον ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Ο Σλούκας ήταν ντεφορμέ, τώρα αρχίζει και παίρνει τα πάνω του.
0: Ήταν, Βασίλη, τραυματίας, έκανε...
2: ναι, πόσο να παίξει. Δηλαδή εγώ το είδα προς το τέλος που άλλαζε συστήματα για τον Ολυμπιακό, ξέρεις, να δει τι σύστημα... Γιατί και η Ρεάλ που είδαμε την Μπασκόνια, έχασε η Ρεάλ με συνέδρα της από την Μπασκόνια. Είχα παίξει αυτή που πήρε το conference, την Crystal Palace και την Ρεάλ και τελικά έκανα cash out. Τώρα 3 ώρα η ΕΡΤ έχει μάτς στη River.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου.
2: Πρέπει να έχει αγώνα η ΕΡΤ, ή σήμερα ή αύριο. Πρέπει σήμερα, αν κάποιος ακροατής μου πει.
0: Οκ, okay, άμα το ξέρει κάποιος να στείλει. Εσύ τι κάνεις?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ έχουμε χαλαρώσει με το αλκοόλ. Το έχω ξυλοκόψει.
0: Με το αλκοόλ.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις, φίλε. Να το κόψεις.
2: Υγεία, πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
2: Τώρα για τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό, είδα τον Αλαφούζο που είπε φτιάχνουμε γιβεδάρα, την είδα ολοκληρωμένο και έτσι σου λέω το καλύτερο, θα διαρκές μπορεί να μην βρω, αλλά εγώ θα πηγαίνω όχι στα ντέρμπι, ξέρεις, εκεί που χρειάζεται φωνή πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Με τις μικρές ομάδες, είμαι και δίπλα.
0: Ναι.
2: Πότε θα είναι έτοιμο, Διονύση μου?
0: Σε κανένα χρόνο και κάτι.
2: Για να μιλήσει και κανένας άλλος, πάμε σε 5 ματσάκια.
0: Κρουζέιρο,
2: ναι.
0: Σε 5 ματσάκια. Τώρα τελευταία το έχεις ρίξει πολύ στο στοίχημα, Βασίλη. Έχεις αλλάξει ρεπερτόριο.
2: Εκεί που βασίλει για... το Λιμπερταδόρες, γιατί κανένα κανάλι...
0: Νάσα, εξωγήινους και τα λοιπά, το έχεις πάει στο στοίχημα.
2: Εσωγή...

0: και επίσης, το Γενάρη. Ναι, επίσης. Και το Γενάρη. Σου θυμίζω το μάτι Λαμία.
1: Βασικά μέχρι το Μάρτι. Φλεβάρι, Μάρτι εκεί, τέλειο Φλεβάρι.
0: Φλεβάρι έχει κερδίσει τον Όφη Μεσελαδόπουλο στον πάγκο και είχε έρθει με τη Λίμπαρ για να υπογράψει. Και μετά και στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ είναι καλό ο Ολυμπιακό. Έχει χάσει το 1-4 από τη Μακάβη και ένα 3 από τον Παναθηναϊκό μέσα σε 4 μέρες.
2: Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει. Γιατί ακούστηκε για ενδιαφέρον τη Κόμμα για τον Πυρόλα. Και σαν συνδετικό κρίκο, ενδιαφέρον δικό μα σε περίπτωση, ειδικά σε περίπτωση που γίνει κάτι με τον Πυρόλα, ένα παράντα, κάπω έτσι από την Αλαβέ.
0: Ένα
2: 25χρονο. Το οποίο είδα στο προφίλ του είχε και πολλές συμμετοχές πέρσι στην
0: Ηλία μου, κοιτάξτε, το θέμα σε μια μεταγραφική περίοδο θα ακουστούν και θα γραφτούν και πάρα πολλά ονόματα.
2: Γιατί θέλουμε άλλα δύο στόπερ, ούτως ή άλλως, αυτό λέω.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, μα το έχω πει ότι θέλουμε δύο στόπερ. Το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που έγραφαν ένα όνομα οι εφημερίδες και ψάχναμε να βρούμε τι γίνεται ή ψάχνατε περισσότερο, γιατί εγώ δούλευα όλα αυτά τα χρόνια σε εφημεριδά ήμουν εγώ. Τώρα. Θα κάνει μια ανάρτηση ο ένας δημοσιογράφος στην Ιταλία, θα κάνει ένας στην Πορτογαλία, θα κάνει ο άλλος στη Γαλλία, θα κάνουν στην Αγγλία, θα κάνουν από εδώ, θα κάνουν από εκεί. Τα μέσα είναι τόσα. Είναι. Τόσα τα αποσταρίσματα για όλες τις ομάδες που θα γραφτούν αμέτρητα όνομα.
1: Παιδιά, έχει γίνει αμέτρητα. Ήδη μεγάλος χαμός.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι δεν έχει ξεκινήσει. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πισκοτρικά.
2: Θα πας σε προετοιμασία, θα πας Ολλανδία.
0: Την άλλη εβδομάδα θα το φιξάρω.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να μιλήσουν και άλλοι που έχουμε και χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Κοίτα να δεις. Έχουμε μια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια φιλοσοφία σχετικά με Έλληνες παίχτες. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα και το πρωί που τα είπατε και στην εκπομπή, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος, ας πούμε, να δώσει ευκαιρία στον Αθανασίου. Προτιμά τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα.
0: Όσο υπάρχουν δύο μπακ, είναι δύσκολο να πάει στην προετοιμασία και τρίτο. Δεν το έκανε
2: πέρυσι. Ναι, αλλά η κοινή λογική τι λέει, ότι πόσο καλύτερος είναι ο Μπρούνο, ας πούμε, από τον Αθανασίου. Αυτό έτσι θα το πω πολύ απλά. Τώρα μιλάμε.
0: Κοίτα, για να είμαστε και ο Αθανασίου έχει κάνει και πολύ καλό εξάμεινο στη Ρίο Αβε και πολύ καλό εξάμεινο στον Όφη.
2: Τον Όφη, ναι.
0: Πάρα πολύ. Τώρα, στον Ολυμπιακό είναι άλλο το καράβι. Πάντα μπαίνει αυτή η στήριξη.
1: Έχει δίκιο, αλλά από κάπου ξεκινάει κάποιο, έτσι.
0: Δεν είπα εγώ, όχι.
1: Εκτός αν έχει ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Ομάδες. Εγώ στο έχω πει δηλαδή για αριστερό μπακ. Πρέπει ένα να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ θα έδινα τον Μπρούνο και θα έπρεπε να τον Αθανασίου και δικό μου.
0: Πιο πιθανό.
2: Συμφωνώ με τον Διονύση.
0: Να έχει και Έλληνα. Πιο πιθανό είναι.
1: Και από τη στιγμή που θέλει και Έλληνε. Ναι,
0: καλά, εγώ δικαίω να ξέρει δικαίω ποτέ και την περίπτωση Λυκογέννη. Ναι, την κοιό.
1: Okay.
0: Γιατί είναι
2: ο Λυκογιάννης πόσο χρόνο
1: το λέμε γιατί ο Αθανασίου είναι δικό σου. Κατάλαβες, είναι στην ομάδα.
2: Πόσο χρόνο έχει πάει ο Λυκογιάννης τώρα, πόσο είναι.
0: 31. Κάπου και να σου πω
2: 30, τώρα. Κάπου,
0: μισό λεπτό σου 30. Γιατί είναι και παιδί που είναι από τις ακαδημίες. Ναι, 32, 32. Ναι, 31, 32, τα έχει κλείσει.
1: Τι είχε ο Λυκογιάννης.
2: Λογικό.
0: Διονύση μου.
1: Λοιπόν, περνά τα χρόνια.
0: Εσύ πώς έγινε, Διονύση.
1: 42.
2: Λοιπόν, για να μιλήσουν και άλλα παιδιά,
0: έγινε.
2: Έτσι.
0: Να είσαι καλά,
2: θα τα πούμε.
0: Γεια σας. Γεια
2: χαρά. Θέλω να
3: κάνουμε τον
2: break
3: τώρα, είναι 30 δευτερόλεπτα.
0: Ρίξτε. Βάλτε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίως.
1: Αντώνης Παναθηναϊκός, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Γεια σου, Αντώνη.

0: Κυρίως να σας πω την αλήθεια, έτσι πήρα, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό, να δω τι κάνετε, πώς είστε.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βερολίνο τώρα.
1: Πώς πάνε τα αεροπλάνα?
0: Τα αεροπλάνα τώρα τελειώσανε και πάμε για ξεκούραση.
2: Ωραίος. Ωραίος.
1: Πότε Αντώνης που έπαιρνε με το...
2: στην Ισπανία δεν ήταν?
1: Είχε πάει, ρε, είχε πάει κάπου Κανάρια.
0: Ήμουν Κανάρια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Για Φραγκφούρτη, Ντίζελντορφ και τώρα Βερολίνο.
2: Σαν το τραγούδι είσαι.
0: Ναι, σχεδόν.
2: Λορδίνο, άφησα το Βερολίνο. Και εγώ. Αλλά εντάξει, το Βερολίνο δεν το βάζω γιατί πήγα μόνο για το φιλικό και έφυγα. Με το πέρυσι.
3: Δύο φορές από 15 μέρες.
1: Ωραία.
2: Άτος.
1: Έλα, Αντώνη.
0: Λοιπόν...
2: ωραίο είναι το Βερολίνο. Δεν το είδα. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο.
0: Το Βερολίνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω πάει μία φορά για το 17 που είχα πάει για τουρισμό και μετά στο Final Four το 24. Είναι πάρα πολύ ωραία πολύ. Με πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή άμα έχεις χρόνο και αυτά έχει και πολύ, πολλά πράγματα να βρεις, παιδί μου, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Ναι. Εντάξει, δεν υπόρξε στο... μιας πιάσαμε για το Βερολίνο, πολλές πόλεις οι οποίες αξίζει κάποιος άμα έχει τη δυνατότητα να παραδείγει.
1: Προφανώς τα ταξίδια είναι...
2: ναι.
0: Σίγουρα.
1: Άλλη κατάσταση.
2: Εντάξει, εμείς τυχεροί είμαστε ότι με πιστεύεις, Διονύση, ότι θα μπορούσαμε να δούμε... να μην χωρέψει πια το ψυγείο από μαγνητάκια.
1: Όχι βέβαια.
2: Ψάχνω να βρω που θα βάλω.
1: Λόγω της δουλειάς.
2: Και έχω χάσει κιόλας.
1: Για λέγε ρε Αντώνη.
0: Λοιπόν, καλά εντάξει, για το μπάσκετ δύο πραγματάκια θέλω να πω. Εγώ γενικά ήμουνα από την αρχή με τον Αταμάν και όλα αυτά, απλά πλέον δυστυχώς έχει
1: κλείνω γίνει... κύκλος νομίζω.
0: Μου φαίνεται πολύ περίεργο, κάποιοι παίκτες ας πούμε, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο Γκραντ σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, που δεν δείχνει, δηλαδή δείχνει σαν να τα κάνει επίτηδες κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην είσαι συγκεντρωμένος ενώ παίζεις.
2: Κοίτα, για το συγκεκριμένος παίκτης ήταν κωβικός και είναι κωβικός για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον όμως περνάνε λίγο τα χρόνια. Πρέπει να βάλεις πάντα στην εξίσωση. Εγώ,
1: παιδιά, βλέπω ότι όλη η ομάδα είναι προβληματική.
2: Δάκια, εγώ,
1: είναι μόνο
2: μια σκηβή για τον Γκραντ.
1: Δεν είναι μόνο του Γκραντ.
2: Ο Γκραντ είναι ο μοναδικός από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού.
1: Θα παίξει πιο σκληρή άμυνα.
2: Που θα παίξει άμυνα για δύο, σίγουρα για δύο. Mm. Μη σου πω και για περισσότερο.
1: Απλά για μένα είναι.
2: Κάποια στιγμή σκάει ο παίχτης. Όταν τα λέμε
0: αυτοί μας λένε. Το κεφάλι κολλάει. Το κεφάλι.
1: Βλέπεις, εγώ έβλεπα. Αλλά
2: όχι, φίλε, το κεφάλι κολλάει όταν είναι κουρασμένος ο παίχτης.
1: Βλέπεις και τη γλώσσα.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί του έχει δώσει τον άσο και ο Γκραντ δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί να σουτάρει, δεν μπορεί να δίνει πάσες, δεν μπορεί να παίζει και άμυνα, δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
2: Και να παίζει άμυνα για δύο, το ξαναλέω αυτό. Δηλαδή...
0: ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
2: Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή κάπου βγαίνει η κούραση και υπάρχει μια
1: κούραση. Θα θολώσει. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι δεν είναι μόνο θέμα Γκραντ, παιδιά. Βλέπεις μια ομάδα η οποία άδεια είναι πλέον. Σήμερα το βλέπεις. Σαν να. Δεν ξέρω.
0: Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή δεν ξέρω
1: ότι φαίνεται ότι ο Αταμάν έχει χάσει. Δεν ξέρω.
0: Θυμάσαι τον Οσμάν στο Game 4 που έχασε κάτω από το καλάθι το ραδιό μόνος του. Που λες.
1: Αλλιά, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι.
2: Κοίτα, Αντώνη.
0: Δεν γίνεται.
2: Επίσης ο Παναθηναϊκός πήγε με κλειστό rotation όλη τη χρονιά.
1: Το κάνει αυτό το Αταμάν.
0: Πήγε, μα δεν είχε ρεσί. Δεν είχε. Δηλαδή και το Holmes που είχαμε πάρει που υποτίθεται τον ήθελε ο Αταμάν. Δεν βρήκε ένα τρόπο για να τον βάλει μέσα στο αμυντικό. Δηλαδή όλη τη χρονιά παίζαμε κανονική άμυνα και αλλαγές που παίξαμε λίγο στα play-off και μετά το ξαναγύρισε σε man-to-man. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται ακατανόητα πράγματα. Δηλαδή έχουμε καταλήξει να λέμε πως το κάνουν και επίτηδες, που είναι πολύ άσχημο αυτό. Που δεν αξίζει τον Αταμάν να φύγει με τέτοιο τρόπο τον Παναθηναϊκό. Για κανένα λόγο, γιατί έχει γράψει ιστορία. Η ιστορία γράφτηκε και για μένα είναι δηλαδή το πιο, η πιο ωραία ιστορία. Μπορεί να λέτε και εσείς Ολυμπιακοί ότι φέτος σαν τη δική μας την ιστορία που κάναμε αυτό που το πήραμε μέσα στο σπίτι σας και αυτά. Για εμένα δεν συγκρίνεται καν με αυτό του 24. Με τον τρόπο που έγινε.
1: Κοίτα,
0: με
1: άκου,
0: το Σλούκα, με όλα αυτά.
1: Είναι και τα δύο ευρωπαϊκά. Από τη μία Ολυμπιακός σου λέει ευρωπαϊκά. Το παίρνω στην έδρα του αντιπάλου, ξέρεις που όλα αυτά.
2: Τότε έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
1: Και ναι, από την άλλη ο Παναθηναϊκός ήταν, όταν το πήρε, Ήτανε...
0: Δεν είχε πάει Final Four 13 χρόνια.
1: Ήταν, είχε να πάει 13 χρόνια Final Four, την προηγούμενη χρονιά ήταν 17ος νομίζω. Και ξαφνικά πήγε και το πήρε που... Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι σπάνια να συμβεί.
2: Ναι, απλά
1: αλλά
2: στο,
1: όπως και να το κάνουμε...
2: Στο μπάσκετ θυμάσαι που το λέω ότι εύκολα ναι, γυρνά στο διακόπτη.
1: Εύκολα.
2: Εύκολα.
1: Μπορείς να το γυρίσεις.
2: Ναι. Όχι, μπορεί να γίνεις, πολύ, να γίνεις ανταγωνιστικός. Δεν σου λέω το πάρεις.
1: Ναι, απλά
2: ότι είναι εύκολο.
1: Δεν το περι, δηλαδή,
2: ναι, αλλά ανταγωνιστικός γίνεσαι στο μπάσκετ.
1: Θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει την Ευρωλίγα εκείνη τη χρονιά, αλλά και τα δύο είναι μεγάλες επιτυχίες, παιδιά, τώρα.
0: Παιδιά, κιόλας από τη στιγμή που πέρασε ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός το Final Four, ο Ολυμπιακός ήταν το αδιαλουνίκη το φαβορί.
1: Ήταν. Δηλαδή... Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο δεν ήταν φαβορί.
0: Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Και δηλαδή, εκεί στο τελευταίο σου τυρακλή, νομίζω ότι την μπάλα τη βλέπεις ακόμα στον αέρα που δεν μπήκε το τρίποντο εκείνο. Δηλαδή, πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταμάτησαν καρδιές.
2: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Στο τρίπο του Φελίξ.
2: Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά. Είδα που γίνεται που παίρνουν πάλι το επιθετικό rebound και σουτάρι. Είναι σαν να σβήσε για εκείνη την ώρα. Δηλαδή. Περισσότερο περίμενα τις αντιδράσεις του κόσμου από το να δω αν η μπάλα έχει μπει ή δεν έχει μπει. Λοιπόν, μιλάω. Ντόμπρα.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ καθόμουν πίσω από την άλλη την μπασκέτα και το έχω δει το. Το σούτ, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο της επιθέσης της Ρεάλ, της βλέπω πιάτο.
1: Ναι.
0: Α, είχες πάει ο ΆΚΑ.
1: Ναι, είχε πάει.
2: Μα στα, όπως είπα, για να κάνουμε και χαβαλέ, ότι δεν περίμενα ποτέ στα 51 μου ότι θα έγραφε το εισιτήριο Ηρακλής Αντίπας γκέτ 13. Λέω, εντάξει, θα έγινε και αυτό.
0: Α, ήσουν και στο γεια.
2: Στο 51, λέω, στα 51 μου, λέω.
0: Το γήπεδο σ' άρεσε.
2: Ναι, ωραίο το γήπεδο. Ναι, ανακαιρισμένο πάρα πολύ, δηλαδή και δικαιώθηκε ο Δεσίλες, γιατί εγώ είχα να πάω από το 96 που είχαμε χάσει από τον Μινίκ Βίλκινς για την ακουστική, ναι.
1: Εντάξει, ακουστική είχε
0: για
1: πριν.
0: Από το 96, τι λες τώρα.
1: Έχει τρομερή ακουστική, μωρά, γιατί είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένο.
2: 20 χρόνια είχα να πάω. 30 και λίγο.
1: Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το ΆΚΑ, επειδή είναι κοντά οι κερκίδες και είναι και κατακόρυφες. Όλο αυτό δημιουργεί...
2: Αντώνη, για να καταλάβεις, γιατί είμαστε λίγο πιο χαλαρά έτσι σήμερα, δόξα ο Θεός. Λοιπόν, έχω κι εγώ τα κολύμπατά μου. Δηλαδή, στο ΆΚΑ είχα πάει μία φορά. Δημοσιογραφικά από το Φως με είχε στείλει για το ματς. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κύπελο με Wilkins ο Παναθηναϊκός. Τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός, το ευρωπαϊκό.
1: Είχε να πάει δηλαδή από την πρώτη χρονιά του ΆΚΑ.
2: Ναι. Ωραία, και έχω πάει δημοσιογραφικά. Στο Βελιγράδι που πήγα στο Final Four είχα βγάλει διαπίστευση. Και λέω δύο φορές δημοσιογραφικά. Δεύτερη τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να τριτώσει το κακό και θα πάω κερκίδα. Μου λέγει ο Δεσίλας, μεγάλε, θυμάσαι που μου λέγει. Σου λέγα δεν θέλω.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα, ας πούμε, δεν ήθελα. Και για να μην πω. Και ειλικρινά, το ευχαριστήθηκα με τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Αφού σκέφτομαι πώς βγάλω διαρκείες του χρόνου.
1: Να βγάλει.
0: Για πού?
2: Για το σεφ. Στο άλλο πήγαινα αποστολές. Φταίω από δεξιά, δεν θα προλαβαίνω.
0: Στο ποθό σου. Α, δεν έχει. Νόμιζα ότι πήγαινε στα μάτια στο σεφ.
2: Δεν είχα διαρκείες, όχι.
1: Σεφ, οπότε να πα.
2: Σε έχω πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και είδε και μπασκετικό. Δεν είναι τίποτα.
2: Κοίτα, είδα πολλές φορές όταν έχει την Ευρωλίγκα. Γιατί Σαββατοκύριακο όταν. Καταλαβαίνεις. Είναι και θέματα. Θα κάτσω με την οικογένειά μου. Δηλαδή να με δουν και κάποια στιγμή. Δηλαδή είπαμε. Λοιπόν, δεν με βλέπουν το πρωί, δεν με βλέπουν το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα καθίσω. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο σεφ, πάρα πολλές φορές είναι ή θα είμαι εγώ σε ταξίδι με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, ή θα είμαι στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, γιατί πολλές φορές που παίζουν μαζί, μετά θα έρθω εδώ για εκπομπή. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά το ευχαριστήθηκα, σου λέω, δηλαδή, εκεί με τον κόσμο.
1: Εντάξει, Αντώνη.
2: Μέγινε, Αντώνη μου.
0: Να είσαι καλά, παιδιά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ρε Μάνο, πιστεύεις ότι μπορούμε να γυρίσουμε μαζί του όλο τον κόσμο με ένα παπάκι 50 κυβικά? Πώς το πω, δηλαδή, ο Μάνος από τη Χερσόνησο με αυτά τα ωραία που στέλνει. Μπορεί να το κάνεις εικόνα.
1: Τι έστειλε?
2: Να θέλει, λέει, να γυρίσει όλο τον κόσμο μαζί μου με ένα παπάκι 50 κυβικά.
1: Ναι.
2: Πώς θα
1: Έλα,
2: το κάνει?
1: Στέλνει κάτι τέτοιο, Μάνο.
2: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Μπεύκη.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Στο Στάθη, το φίλο τη ΑΕΚ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι?
2: Ναι, ναι.
3: Βασίλης, είμαι Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Να ρωτήσω, ρε Διονύση, μερικά πράγματα για τα διαρκείας. Έχω μπερδευτεί λίγο με το ΆΚΑ, για τον αεραστέχνη.
2: Ναι, ναι.
3: Λέει ότι άμα βγάλεις διαρκείας φέτος, Και να έχεις και θα πρέπει να έχω την κάρτα μέλης από το 25 για να πλεονέκτημα για το βοτανικό.
1: Ωραία, περίμενε. Είναι δύο τα γκρουπ προτεραιοτήτων για το βοτανικό. Πρώτον, αν είχες βγάλει φέτος διαρκές και βγάλεις και για την νέα σεζόν.
3: Και δεν είχα βγάλει, οπότε ωραία. Θα στο επόμενο.
1: Τι πρέπει να κάνεις εσύ. Ναι. Θα βγάλεις διαρκείας για τη νέα σεζόν, που ωραία. Σημαίνει ότι θα γίνεις και μέλος στον ερασιτέχνη, άρα θα πληρώσεις τον ερασιτέχνη για τη σεζόν 26-27 και ωραία. Ταυτόχρονα για να μπεις σε γκρουπ προτεραιότητας, από τη στιγμή που δεν είχες διαρκείας πέρυσι, μέχρι 31 Μαΐου πληρώνεις και ερασιτέχνη για τη χρονιά που τρέχει τώρα και τελειώνει.
2: Ολοκληρώνει.
1: Άρα δύο συνδρομές ερασιτέχνη.
3: Έχω βγάλει και το 25, οπότε εντάξει, με εκνάψει.
1: Γιατί σου λέει ότι αυτός που είχε βγάλει διαρκείας πέρυσι
2: έχει
1: πληρώσει για τον ερασιτέχνη. Οπότε για να μπει και σε προτεραιότητα.
2: Ο φίλος είπε ότι έχει πληρώσει ερασιτέχνη για φέτος.
1: Πλήρωσε ερασιτέχνη για φέτος.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα θα πάρεις διαρκείας. Είναι υποχρεωτικό με το διαρκείας σου να γίνεις μέλος και στον ερασιτέχνη για τη νέα χρονιά.
2: Τώρα, ο φίλος όμως υπάγεται να είναι μέχρι 31 Μαΐου είναι και.
1: Αφού έχει πληρώσει λίγα ερασιτέχνη.
2: Ναι. Οπότε δεν είναι να το βγάλει το διαρκείας σε δύο μέρες.
1: Όχι, ρε, περίμενε. Το διαρκείας δεν είναι ακόμα. Είναι και στους κατόχους. Μην τον μπερδεύεις.
2: Α, οκ, ναι.
1: Δεν είναι. Εσύ έχεις πληρώσει για τον ερασιτέχνη αυτή τη χρονιά, σωστά.
3: Σωστά, ναι, πλήρωσα τώρα για το 25, ναι.
1: Πάει αυτό. Με το που θα ανοίξουν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν.
3: Πότε ανοίγουν οι Διονύσεις.
1: Νομίζω θυμάσαι. 4 Ιουνίου.
3: 4, οκ. Okay.
1: Νομίζω 4 Ιουνίου είναι για τους νέους κατόχους. Θα πάρεις το διαρκείας σου και θα πληρώσεις και την συνδρομή στον ερασιτέχνη για τη νέα σεζόν.
3: Ωραία, οκ. Okay.
1: Αυτό είναι.
3: Οκ, okay, και για τις θέσεις τώρα, όταν βγάζει μια θέση τώρα στο βοτανικό, θα πάει περίπου στην ίδια θέση. Πώς...
1: Αυτό, φίλε μου, δεν το ξέρω. Αυτό τώρα εδώ, δεν ξέρω πόσες θύρες θα είναι. Φαντάζομαι το σωστό είναι ότι αν έχεις κάπου κεντρικά στο ΟΑΚΑ, θα είσαι και κεντρικά και στο βοτανικό.
2: Αλλά είναι άλλο γήπεδο, φίλε. Θα είναι άλλες θύρες, θα είναι περισσότερες.
1: Άλλες θύρες, ναι. Άλλο λέω. Ναι. Άλλο.
3: Γι' αυτό ρωτάω πιο πολύ.
1: Άλλο λέω. Έχεις πάρει, ας υποθέσουμε ότι έχεις πάρει σε κεντρική θύρα. Κάπου κεντρικά θα είσαι και στο βοτανικό. Τώρα τι θύρες θα έχει ο βοτανικός δεν ξέρω.
3: Σου λέω ότι με το κόστος, εντάξει, καταλαβαίνω πως θέλεις ότι.
1: Ναι, για το κόστος. Επειδή μου έχεις πάρει στο κόρνερ. Κάπου στο κόρνερ θα είσαι.
2: Εντάξει, μπορεί να θέλει να αλλάξει ο φίλος.
1: Έχει, μπορείς να αλλάζεις. Και τώρα έχεις δικαίωμα για αλλαγή. Να πας, να πεις πάω σε άλλη.
3: Αυτό το καταλαβαίνω γιατί σου λέει π.χ. δίνεις από τις κεντρικές που είδαξες.
1: Ναι, άμα έχεις πληρώσει πολύ.
3: Σου λέει ότι εντάξει, έχεις πληρώσει τα.
1: Ναι, η λογική αυτό λέει. Τώρα πόσες θύρες θα έχει ο βοτανικός δεν το ξέρω και ποιες θα είναι οι κεντρικές δεν το ξέρω. Μην ξεχνάς επίσης θα έχει και μια ιδιαιτερότητα ο βοτανικός. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει, θα το ζήσουμε πρώτη φορά.
3: Ποιο με την Ακρόπολη που είπε.
1: Όχι για την Ακρόπολη. Λέω για τα διαρκείες τώρα και τα εισιτήρια. Οι κεντρικές θύρες θα έχει τρία διαζώματα. Οπότε θα έχεις επιλογή στην κεντρική θύρα τριών διαζώματων. Κάτω, μέση και πάνω.
3: Ναι,
1: οπότε τι να σου πω τώρα, πώς θα είναι, κατάλαβες. Στο άκρο σου έχει δύο διαζώματα.
3: Ναι, κατάλαβα. Στο έχει τρία σου κεντρικά. Είναι ότι σου δίνει και άλλες επιλογές.
1: Ναι, τώρα πώς θα το κάνουν και. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Θα έχει τρία διαζώματα κεντρικά, δύο στα πέταλα.
3: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάει πίσω ο ερασιτέχνης, ότι δεν θα είναι έτοιμα η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
1: Κοίτα να δεις. Η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Επειδή θα αρχίσουν άμεσα τώρα γιατί βγαίνει άδεια, η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη από τη στιγμή που βγήκε ο ανάδοχος, κανονικά με βάση αυτά που έχουν υπογράψει είναι να είναι έτοιμες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αν αρχίσουν Ιούνιο, ας πούμε, και Ιούλιο να αρχίσουν, μπορούν να τα καταφέρουν. Ή θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει τηλεοφόρο, ξέρω εγώ τότε, μέχρι να μπει στο βοτανικό, ή θα πάρει μια άδεια προσωρινή όπως είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Η ΑΕΚ όταν πήγε στην Νέα Φιλαδέλφια.
3: Το άκουσα σήμερα σε εκπομπή, σε αλήθεια. Ναι,
1: είχε πάρει μια προσωρινή άδεια. Θυμάστε στην αρχή που δεν είχε plexiglass. Γιατί είχε προσωρινή άδεια, τα έβαλε μετά.
3: Εμάς δεν θα έχει plexiglass, όμως είναι μετάφρο,
1: ναι, δεν θα έχει plexiglass. Ναι, δεν θα έχει plexiglass, όχι. Λέω για την ΑΕΚ. Οπότε...
3: Ναι, απλά λέω το δικό μας. Ότι
1: ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε. Για μένα το στόχο ποιο πρέπει να είναι. Να παίξει ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο κάποια μάτς. Τρία μάτς. Τέσσερα, δύο. Και μετά να μπει στο βοτανικό.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό με την προσωρινή άδεια, αν δεν έχουν γίνει. Γιατί
1: εντάξει, και να σου πω κάτι τώρα, γιατί να μην πας και στη λεωφόρο τώρα να το χαιρετήσει ο κόσμος για ένα μήνα.
3: Θα
1: κάνει φιλικό. Εγώ λέω για τα επίσημα. Ένα-δύο μήνες θα είναι. Λέω αν ένα μήνα.
3: Απλώς ξέρεις τι πιστεύω ότι θα είναι αυξημένα και τα διαρκεία. Δεν ξέρω. Αλήθεια από αριθμό, αν έχεις κάποιο νούμερο, θα είναι πιστεύω πολύ αυξημένο ο αριθμό, γιατί είναι
1: κοίταξε
3: αυτό
1: να δεις. Δεν μπορώ ακόμα να σου το πω αυτό, γιατί νομίζω ότι η μεγάλη κινητικότητα στου κατόχου τώρα είναι, έχουν ανοίξει για του κατόχου. Θα είναι σε αυτού που στη δεύτερη φάση που του δίνει και την επιλογή να αλλάξουν θύρα. Γιατί κατάλαβε να πάνε όπου θέλουν.
2: Mm-hmm.
1: Μετά θα ανοίξουν για του νέου.
2: Εντάξει, τώρα στο ΑΚΑ είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη λεωφόρο. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο εύκολα.
1: Αυτό γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Περιμένει δηλαδή πολλοί κόσμος τη δεύτερη φάση. Κάποιοι δεν ανανεώνουν και σου λέει κάτσε να πάω στη δεύτερη φάση που να αλλάξω θύρα να πάω σε άλλη. Θα δούμε.
3: Απλά και το ΑΚΑ δεν παλεύεται το ποδοσφαιρικό. Δεν είναι.
1: Για να κάνουμε. Υπομονή, ένα χρόνο.
3: Και ξέρει, πρέπει να πω και λίγο και για μπάσκετ, ένα μικρό λίγο χρόνο. Και εν τω μεταξύ, έχω βγάλει και για το μπάσκετ, διαρκεία. Πριν γίνουν όλα αυτά, φυσικά, γίνανε εντάξει, μεγάλη αποτυχία φέτος. Τεράστιο τάζο τώρα. Και ειδικά το πήρε το Ολυμπιακό τώρα μέσα στο ΑΚΑ τώρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά οι ευθύνες είναι εντάξει, είναι του αταμάν τώρα. Και γενικά
1: τη αλαζονία.
3: Γενικά για λαζονία, δηλαδή ας πούμε
1: αυτό,
3: τα τραπεζάκια.
1: Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Αλλά έχει μεγάλη θέμα αγωνιστικά.
3: Γίνεται τα μάν και κάνει κάτι δηλώσει περίεργες. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δεν παίζει καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός.
3: Λέει και σήμερα τον Πάκο οριακά τον κέρδισε.
1: Ναι, μα δεν είναι καλός.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι η τελική θα είναι, φοβάμαι, γίνει σκούπα.
1: Κοίτα, η τελική είναι πάντα άλλα παιχνίδια. Για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και να κλείσουμε με αυτό, αλλά έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω, μπορεί ο τελικός να είναι πιο σοβαρός, δεν το ξέρω αυτό. Έβλεπε σήμερα, δηλαδή, καταλαβαίνει τη γλώσσα του σώματος, παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία.
2: Εγώ σου λέω μπήκα 8 και 4 για να δω το μάτσο
1: του Ολυμπιακού.
2: Και παίζει κάτι παράταση, και λέω τι γίνεται. Δεν είναι ίδιο.
1: Έγινε.
3: Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι άλλο.
1: Πάμε σύντομα, γιατί.
3: Ναι, για προπονητή. Για ο Μπράντοβιτς άκουσα κάπου ότι παίζει να έχει χαλάσει, ότι δεν πήγε καλά η συνάντηση. Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι βασικός υποψήφιος. Βασικός στόχος.
3: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Να πω την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ, φίλε. Την καλησπέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, στο Δημήτρη. Από την Άφαρτο, στο Σπύρο, από το Κατάκολο. Μα δεν ξέρουμε κάτι για τον Νικολομάκο. Αν έχει φύγει, πηγαίνει καθόλου στον Ερατία. Δεν έχει καιρό να εμφανιστεί.
1: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Παναρκαδικό. Το Σίδνεϊ που είναι Παναρκαδικός, από τον Παναρκαδικό είπα. Ένα λεπτάκι στον Τάκη που είχε στείλει και σε έναν φίλο. Ζητώ συγγνώμη από το Τορόντο, αλλά έχω χάσει το μήνυμά του που το είχε στείλει νωρίς. Πάμε στο φίλο.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Παιδιά, εγώ είμαι, γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σας, αρχεία.
4: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
1: Έλα, Θανάση.
4: Ακούτε.
1: Έλα, Θανάση.
2: Ένα λεπτό.
4: Έλα, παιδιά, να ακούτε. Σας ακούω πολύ χαμηλά, δεν ξέρω.
2: Όχι,
4: γιατί.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω, Ηρακλή, είδες τον μπασκετάκι σήμερα, το είδες?
2: Το είδα το μπασκετ, ναι.
4: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, στην αρχή η ομάδα φαινόταν, ήταν και δεν είχε κάνει και προπόνηση. Αλλά μετά, εντάξει, ρόλαρε, κέρδισε και με άλλους πρωταγωνιστές. Άλλο λογικό ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει σε ημιτελικό να. Αλλά γίνει και Λατίνο, είσαι πως μια χαρά, και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Βεζέγκοφ ήταν καλός.
4: Και ο Τζόνς. Ναι. Ότι και εγώ θετική εικόνα έχω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ωραία. Αυτό και για όποιον ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου, να ακούσει τη συνέντευξη του Μπαρτζόκα στο τέλος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα για περισσότερο πήρα να πω.
2: Καλά.
4: Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ακουστεί στο σταθμό ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Όχι, δεν τα
4: παίζει.
1: Δεν παίζουμε τέτοιο ρεπερτόριο εδώ.
2: Δεν παίζουμε.
4: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο το Σταμάτη, φίλο τη ΣΕΚ από την Ατλάντα.
1: Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
5: Έλα, παιδιά. Βασίλης Πετράλυνα.
1: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου.
5: Σήμερα δεν περίεργο. Βγήκαμε κατευθείαν. Δεν θα έχει πολύ κίνηση, μάλλον.
2: Όχι, έχει.
5: Ναι, απλά τώρα, μόλις τώρα πήρα πάντα. Βγήκε κατ' ιδία, μου κάνει τίποτα, ακόμα. Διονύση, νομίζω καλή κίνηση. Νομίζω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω ένα βόρειο Ευρωπαίο έτσι προποντή στην Ελλάδα, να δω πώς θα τα πάει.
1: Ναι.
5: Εντάξει, έχει τύχει να δω μερικές φορές Κοπενχάγη και επί των ημερών του. Ειδικά ξέρεις κάτι βραδιές εκεί, καμιά φορά στη δουλειά, δεν χαζεύουμε που γίνει κάπου τεχνίδι Champions League. Καλή ομάδα είχε φτιάξει, ρε παιδί μου, ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε, είναι γρήγορο transition σε φάσεις. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές σκοπεύετε να κάνετε, αλλά ίσως μπορέσει να αξιοποιήσει και το Γιάγκουσιτς, που είναι καλό ταλέντο.
1: Πρέπει να αξιοποιηθεί ο Γιάγκουσιτς.
5: Το Κοντούρι σίγουρα, νομίζω μπορεί να λύσει σε ένα ωραίο συστηματάκι, ρε παιδί μου, θα παίζει μια άλλη παμπαλίτσα, θα δείξει και το παιδί περισσότερα πράγματα. Για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα παίκτης.
2: Ποιον είπες, ρε Βασιλή?
5: Το Κοντούρι, το αμυντικό χαφ του Παναθηναϊκού.
2: Έδειξε αρκετά πράγματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Θα κάνει και προετοιμασία φέτος.
5: Λίγο διαφορετικού τύπου Σάμαρη μου φαίνεται. Δηλαδή ξέρει και μπαλίτσα, τρίβει εύκολα, πλαστικός, σκηνής του. Έχει τσαγανό και καλό σου του μακρινό. Έχει προοπτικές δηλαδή να παίξει και σε μεγάλο πρωτάθλημα αυτός ο παίκτης. Κάποια στιγμή ίσως. Δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο με αυτόν τον προπονητή άμα υπάρχει ηρεμία. Γιατί στον Παναθηναϊκό είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ηρακλή Κασακίδα τον Νάιν Λόπεθ, τον έχω ξαναδεί βέβαια. Τον είχα δει και στα παιχνίδια με την ΝΑΕΚ, τον είχα δει και σε άλλα δύο παιχνίδια της Ράγιο. Θυμίζει περίπτωση Καμπελά, δηλαδή χρήσιμος παίκτης θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα.
2: Αλλά είναι 5 χρόνια μικρότερος.
5: Εντάξει, ο Καμπελά ήταν σε περασμένη ηλικία, βέβαια.
2: Με μεγάλη διαφορά.
5: Εντάξει, καλά, ο Καμπελά την έβγαζε άνετα και στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ, με βασικός, δεν είχε θέμα. Αντοχή και τέτοια. Εντάξει, αν κάνει που λέει είναι εξαρτάται και το σύστημα που παίζει ο κάθε προπονητής. Αλλά κυλίλη πρέσα, ας πούμε, ψηλά, αλλά είχε το ρόλο του μέσα στην ομάδα, έσπαγε την μπάλα. Εντάξει, είχε καλά στοιχεία ο Καμπελά σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, είχε καλή κοντινή πάσα, είχε ποδοσφαιρικό IQ, ήξερε να σπάει την μπάλα, αλλά για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός δεν έχει την τρίπλα, ας πούμε, να πάει στο ένασμένα εύκολα. Τόσο ποιοτική τρίπλα, ρε παιδί μου. Άλλα πράγματα έκανε ο Καμπελά, εντάξει, okay. Ο Νάιν Λόπεθ, παιδί μου, αυτό που είδα εγώ χθες, έτσι, για το χθεσινό παιχνίδι. Όσες φορές τον πρεσάρανε, και επειδή οι Άγγλοι πρεσάρουνε στο κέντρο, έτρεχε προς τα πίσω με την μπάλα. Μου θύμισε δηλαδή, παιδί μου, τους δικούς μας αμυντικούς κάτω, που έχουμε ήδη. Γίναγε την μπάλα προς τα στόπερ, την έσπαγε καμιά φορά στα πλάγια, μηδέν δημιουργία να περάσει την μπάλα κάθετα από τον άξονα, ούτε μία φορά για τον κατάφερε. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά στοιχεία, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω αν κάτσουμε και δούμε, ρε παιδί μου, αυτά που λέγαμε.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα έπαιξε και στα 8, όχι, και στα 9 τελευταία παιχνίδια βασικό στο Conference League με τη Βαγγεκά.
5: Ναι, εντάξει, το έχει παίξει.
2: Όχι, όχι, και χθες, ας πούμε, που έπαιξε 60 λεπτά, έτρεξε συνολικά 8 χιλιόμετρα, 8,2. Δηλαδή δεν είναι μικρός αριθμός.
5: Για 50-55 λεπτά που έπαιξε, ναι, είναι
2: 60. Είναι σημαντικός αριθμός. Το σουτ του δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό αυτό που η ευκαιρία που είχε ρίξει στο 39.
5: Έχει τίμια τάση. Είχε βάλει και γκολ με την ΑΕΚ, παιδί, μέσα από τη μικρή περιοχή.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι θέμα ότι αν βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το σουτ, θα το κάναμε Θεό και την παίχταρα πήραμε και δεν έβαλε, ας πούμε, αυτό το γκολ.
5: Όχι, εντάξει.
2: Πρέπει να βλέπει όλο το πακέτο και δεν τον κρίνει τώρα ένα παίχτη από ένα ματ.
5: Όχι, τον έχω δει και σ' άλλα, εντάξει. Κοίτα, λίγο πολύ είναι ένα παίκτη, παιδί μου, που έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, κάποια τρεξίματα, οκ. Okay.
2: Κουβαλάει μπάλα, μπορεί να κουβαλήσει μπάλα.
5: Δεν μπορεί να την κουβαλήσει.
2: Μπορεί, επειδή τον είδε σε ένα μάτς, το του κάνει.
5: Σε αυτό το επίπεδο, εσύ όταν σε πρεσάρουν παίκτες παιδού Premier League, εκεί βλέπει.
2: Είναι και πάντα, ξέρει, και στην ομάδα στην οποία.
5: Όχι μόνο, γιατί φαίνεται και προσωπικότητα.
2: Πρώτα απ' όλα.
5: Αλλά και η ικανότητά του.
2: Η Βαγεκάνο ήταν και μια ομάδα που έκανε καλό φίνις. Και έφτασε να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία.
5: Για τον υποβασμό πάλι δεν έγινε.
2: Ναι, ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε κλειστά.
5: Ναι, εντάξει.
2: Δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε
5: ανοιχτά. Πέσει ένα ποδόσφαιρο αντιπιθέσεων, επειδή μου κάθεται πίσω, τρεσάει στο κέντρο να κλέψει μπάλα και βγαίνει γρήγορα στο transition. Εντάξει, οκ. Κοίταξε, ναι, αν σκεφτεί αυτά που λέγαμε ότι φέτος θα πρέπει να κινηθεί με ποιοτικούς παίκτες Ολυμπιακός, δεν είναι αυτός ο παίκτης που θα πρέπει να.
2: Ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές κινήσεις.
5: Αρκετές, ναι, αρκετές, το θέμα να κάνει ποιοτικές.
2: Δηλαδή, τι θα σου πω, Ολυμπιακός θα κάνει, αυτά θα τα δούμε και θα τους δούμε και στο γήπεδο. Θα πάρει δύο στόπερ. Θα πάρει σίγουρα αριστερό μπακ 3. Θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα 4. Θα πάρει δύο, πιστεύω, δεξιά μπακ 6. Θα πάρει.
5: Ναι. Αριστερό, ίσως θα μάθει για ένας από τους δύο.
2: Αυτό σου είπα 6.
5: Κάνα εξτρέμ, ίσως.
2: Εξτρέμ 1, 7. Θα πάρει και άλλο χάφ 8. Με πιο πιθανό σενάριο τον Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλ Λερουά, που είναι εξάρι.
5: Για μένα, 7. Η ανάγκη του Ολυμπιακού.
2: Θα περίμενε, θα έρθει ένα λεπτό ο Φορτούρης 8.
5: Φορτούρης, εντάξει, τον έχουμε πάρει. Και,
2: εσύ έχεις φωνήσει, σου λέω 8. Μπορεί ο Φορτούνης, ας πούμε, να είναι πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και να το θέλουμε, αλλά είναι, είναι μετά επιστροφή. Και θα πάρει, αν πάει Μελκαμπή για Ρεπτσούκ, που είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θα πάρει και τρίτο επιθετικό Ολυμπιακός, για να έχει, να υπάρχει ακόμα μία λύση, θα φτάσουμε στις 9. Και θα γίνει.
5: Θα πρέπει να μπορεί να παίξει και πίσω από χώρα.
2: Και θα γίνει και. Ναι. Συμφωνώ. Αυτό
5: ενώ όχι όπως ο Γιάρεμψου και ο Ταρέμι με τέτοια χαρακτηριστικά, ενώ ότι
2: ο Γιάρεμψου και ο Ταρέμι, ο Γιάρεμψου και ο Ελκαμπή, στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όχι αυτή που ολοκλήρωσε και τώρα που έπαιζε, που ήταν ο Γιάρεμψου, είχαν παίξει το τέλος μαζί. Είχαν βρει τα πατήματά τους.
5: Καλά, δεν κολλάγανε όμως εσύ.
2: Καθαρά ήταν, γιατί ο Γιάρεμψου είναι. Ο Γιάρεμψου σε σχέση με τον Ταρέμι. Σε σχέση με τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει τρομερή ποιότητα.
5: Δηλαδή, εντάξει, και ο Γιάρεμτσουκ εσύ βαρύ σεντερφόρ.
2: Ο Γιάρεμτσουκ. Άσε να σου ολοκληρώσω. Ρε Βασίλη, ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας επιθετικός ο οποίος πρεσάρει. Δεν είναι ότι δεν πρεσάρει.
5: Ναι, το θέμα είναι
2: ο Ταρέμι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Σεντερφόρ περιοχής ο Γιάρεμτσουκ.
5: Δεν μπορεί να βάλει τον Ελκαμπή με σεντερφόρ περιοχής.
2: Το έκανε και βγήκε κιόλας και σε παιχνίδια.
5: Δεν βγήκε, ρε
2: φίλε. Βγήκε αφού παίζανε
5: στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι, λέει για πέρυσι. Πέρυσι παίξαμε μπάλα, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα έτσι.
2: Κάναν και
5: πέρυσι την ίδια εικόνα είχαμε. Απλά
2: ήμασταν
5: πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα.
2: Δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Και ουσιαστικά και έπαιξε και πολύ και στα play-off με Ελκαμπή Γιάρεμτσου γιατί ήταν τραυματίας ο Κοστούλας.
5: Εντάξει, ναι, είχες και τον Κοστούλα που έπαιξε κάποια παιχνίδια πίσω από το φόρο. Αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πάρει ένα παίκτη πίσω. Το τρίτο επιθετικό θα πρέπει να μπορεί να παίξει ξεκάθαρα, δηλαδή να είναι η θέση του πίσω από το φόρο. Ένα τέτοιο παίκτη, όχι τρίτο περιοχής, όπως είναι ο Κλέιντον, ας πούμε. Για να μπορείς να τον βάζεις και σε κάποια παιχνίδια να διευκολύνεις το ρότερ ζώνη σου. Κλάραβες.
2: Αν
5: τραυματιστεί ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ, να μπορείς να τον βάζεις και κορυφή, αλλά να κυρίως να παίζεις πίσω από το φόρο.
2: Αυτό...
5: Εμένα εκείνη και η ένστασή μου βασικά με τον Μεντιλίμπαρ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να πάει και φέτος με βασικό δεκάρι το Τσικίνι. Δεν σκοπεύει να πάρει ιδιωτικό παίκτη για το 10 για βασικό. Αυτό είναι λάθος για μένα. Ο Τσικίνι βγάζει και τραυματισμούς και είναι πεσμένος.
2: Αδερφέ, είμαι στις 29 Μαΐου.
5: Δεν έχει σημασία. Ρακλή, αυτό είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε, λογικό να το κάνει.
2: Μέχρι τέλη
5: Αυγούστου. Πώς θα πάει και φέτος με τον Τσικίνι.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ σου είπα ότι θα γίνουν 9 σίγουρα κινήσεις. 9 συνολικά.
5: Εντάξει, εγώ αλλά τη γνώμη μου τι χρειάζεται η ομάδα.
2: Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες.
5: Καλά, ναι, ότι μπορεί να πουληθούν κάποιοι παίκτες, μπορούν. Οκ, okay, θα δεις, θα πουληθεί και θα πας αν κοιτάξεις έναν λόγο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε ποιοτικούς παίκτες. Ποιοτικούς δηλαδή εννοώ να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω μες στο γήπεδο. Πώς είναι ο Φορτούνης, πώς ήταν ο Τζόρτζεβιτς, θες τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες συνήθως κοστίζουν κιόλας. Εγώ δεν νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα ξοδέψει παραπάνω από την πέρυσι.
2: Καλά, τα έχουμε ξαναζητήσει. 20 εκατομμύρια βγήκανε πέρυσι.
5: Εντάξει. Ναι. Για μένα ο λόγος είναι και ξεκάθαρος, γιατί έξοδα έχουμε. Θα μπορούσαμε, ήθελε να πάει. Αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να κάνει την ανακαίνιση του Καραϊσκάκη χωρίς να ξοδέψει πράγματα.
2: Για να κοιτάξει, μα δεν έχει ξεκινήσει. Πώς μπορεί να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
5: για την ανακαίνιση. Για ποιο λόγο δεν βάζει λεφτά. Θα μπορούσε να βάλει άλλα 20 για μεταγραφές πέρυσι.
2: Α, 40.
5: Ναι.
2: 40. Και 50.
5: Κοντά 120 εκατομμύρια έξοδα συνολικά. Συνολικά του λόγου, έτσι. Τα πάντα. Θα μπορούσε να δώσει τα 40 για μεταγραφές για να έχει και παραπάνω έσοδα κιόλας. Παραπάνω πανέλες, τα πάντα. Είναι επένδυση και είναι καλή επένδυση αυτό αν θα παίρνει Champions League.
2: Δηλαδή, θα ερχόντουσαν τρεις παίκτες, εγώ σου λέω, από 7 εκατομμύρια ο καθένας. 3-7
5: εκατομμύρια. Ποιοτική, ρε, ποιοτική. Αν ξέρεις να πάρεις, δεν
2: και, είχαμε ναι, και τα 27 εκατομμύρια, όσοι είναι τα άλλα τα 20, δηλαδή στα 40, θα βγαίνουν από πανέλες.
5: Όχι μόνο πανέλες, από παραπάνω προκρίσεις, μπορεί να παίρνεις τη Λεβερκούζα, να παίρνεις και άλλα έργα. Έτσι πάει στο ποδόσφαιρο. Επενδύεις και παίρνεις το. Δρέπεις αυτά που
2: στο ποδόσφαιρο επενδύεις, σωστά το λες,
5: Πιστεύεις θα πάρει παίκτες στην Μπουγκαλέτη, Τζόρτζεβιτς και τα λοιπά.
6: Ρε αδερφέ, το κάθε καλοκαίρι συζητάμε για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς είναι ένας.
5: Παράδειγμα,
6: τι να κάνουμε τώρα, πού να τον βρεις τον Τζόρτζεβιτς εύκολα. Ο Ολυμπιακός από την... Έχει βγει ο Ποντένσε ως αριστερό εξτρέμ. Άσχετα που φέτος δεν, δεν ήταν καλός, ναι, γιατί πάμε πόσα χρόνια πίσω. Και όλα αυτά. Όλο αυτό το διαστήριο. Δεν τριπλάρω, αδερφέ. Έχουν έρθει, ξέρεις πόσες παίχτες με μεταγραφές και δεν έχουν βγει.
5: Δηλαδή μου σε ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Κατά τη γνώμη
6: μου. Μα μου λες ότι θα πάρει παίχτη σαν τον Τζόρτζεβιτς. Πώς μπορώ να σου απαντήσω.
5: Τον
6: Τζόρτζεβιτς,
5: ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τον να πω. Εννοώ να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στο
6: έργο. Όταν ήρθε ο Βέλντε. Όταν ήρθε ο Βέλντε, την είχε αυτή την κίνηση.
5: Να τριπλάει παίκτες.
6: Γιατί δεν είχε. Τι είχε, το βλέπαμε και στα φιλικά και λέγαμε τι καλός παίκτης είναι. Όταν ήρθε, όταν ήρθε ο Νορβηγός από τη Ρώμα. Που εγώ δεν πίστευα εδώ, ο Σολμπάκεν.
5: Εγώ περίμενα ότι θα πιάσει.
6: Χαιροπολί. Και δεν έπιασε. Ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτό το κομμάτι στα εξτρέμ. Ξέρεις πώς έχουν έρθει.
5: Αυτό δεν ήθελε να δει, αλλά
6: ποιο.
5: Αλλά αυτός ο Σολμπάκιν δεν είχε
6: Ήρθε, αλλά τον είχαμε βάλει και αριστερό μπακ. Δεν πρέπει να έχει να πει από τις ακαδημίες αριστερό μπακ.
5: Δράμα ουκού, ας πούμε. Τέλος πάντων.
6: Έγινε.
5: Αλλά θα σου πω, εσύ δηλαδή από ό,τι μου λες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πιστεύεις ότι θα πάρουμε ποιοτικούς παίκτες φέτος.
6: Σου είπα αυτό.
5: Δύο-τρεις που χρειάζεται η ομάδα.
6: Μα έχει πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να. Εγώ έχω πει εδώ από αυτή και το πρωί και το βράδυ ότι θα θέλει να πάρει και παίκτες και με προσωπικότητα.
5: Για και με ποιότητα. Θα γίνουν οι καλές μεταγραφές.
6: Όχι, δεν σου λέω ότι θα γίνουν Αύγουστο ή αν θα γίνουν Ιούλιο.
5: Ότι θα γίνουν. Ή μετά, πότε πιστεύεις.
6: Στα προκριματικά, αδερφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η ομάδα με 8 νέους παίκτες να παίξει προκριματικό. Ποτέ.
5: Όχι 8, πάρε δύο ποιοτικούς παίκτες.
6: Θα δούμε μέχρι τα προκριματικά είναι.
5: Εγώ θυμάμαι τι σου είπα πάντως.
6: Έχει 2 μήνες μέχρι τα προκριματικά.
5: Θυμάμαι τι σου είχα πει. Αλλά και πέρυσι είχαμε 4 μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Είδαμε τη Σεπτέμβρη μήνα ξεκίνησε η Champions League και ήταν έτοιμη η ομάδα.
6: Εγώ πέρασε στο Champions League ομάδα.
5: Ελπίζω να το θυμάστε αυτό που σου είχα πει. Εδώ θα είμαστε.
6: Ναι.
5: Αν πάμε με το περσινό ρόστερ στα προκριματικά, άπα και πάμε για Europa. Το είχα πει. Το θυμάστε.
6: Πέρυσι.
5: Εδώ θα είμαστε. Όχι τώρα. Τώρα, άμα πάμε με αυτό
6: πέρυσι,
5: το ρόστερ.
6: Πέρυσι τι έλεγε στο καλοκαίρι.
5: Τι έλεγα. Τα ίδια που έλεγε εσύ στο Γενάρη.
6: Ναι.
5: Αυτά που λέω το καλοκαίρι. Εγώ,
6: το κανέμορε, ναι. Γιατί δεν θέλει βιογραφία.
5: Έλεγα πέρυσι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα στην
6: Ιουλία.
5: Εδώ είναι ο Διονύση.
6: Ρε Βασίλη. Έβγαινε. Έβγαινε.
5: Αυτά που λέγα εγώ το καλοκαίρι.
6: Α σε πω τι που λέγε. Με το Μεντιλή Μπαρτζοκίνο θα παίζει το 10. Πάρ' το χαμπάρι.
5: Είναι λάθος.
6: Είναι λάθος, αλλά μέχρι το Γενάρη και το Γενάρη Ολυμπιακός. Πέρασε στο Champions League. Εσύ μου έλεγες άλλα πέρυσι. Ότι και πού θα πάμε στο Champions League, που είναι άλλο και το.
5: Την παραμονή με την Λίμπα θα την πληρώσουμε. Και με αποκλεισμό και θα πάμε στο Europa και γενικά στην πορεία της χρονιάς. Όχι τίποτα άλλο. Με την Λίμπα δεν πρόκειται να έρθουμε. Με την Λίμπα Κοβάσεβιτ. Γιατί παίζει ρόλο και ο Κοβάσεβιτ. Δεν πρόκειται να έρθουμε καλοί παίκτες. Θα έρχονται κάτι Ουνάι Λόπεζ, κάτι αδιάφοροι.
6: Να σου είναι αδιάφοροι.
5: Να σε καλά. Θα τα δούμε.
6: Καλά να.
5: Έλα, πάει.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
9: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 10 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτεράδιο με Διονύζα στη Λεκύρα Κλέντιβα και με τον Κυριάκο, ο οποίο σα βγάζει εδώ στον αέρα και τώρα θα βγείτε εδώ και η επόμενη. Δεν αρέσουν οι ουσίες σε κάποιου. Πώ έπιασε σήμερα αυτό, έτσι. Το έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Εποχές έξω του, πρέπει να παλιό τραγούδι. Πότε έχει βγει. Δεν μπορεί να μην θυμάσαι εσύ τώρα. Μη με απογοητεύεις. Ναι.
1: Πήγαινα, αλλά δεν ήμουν από γλώσσα της ομάδας. Αυτά είναι που μας πήγες, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι τέλειο.
0: Εκεί είναι. Είναι τέλειο, είτε σε αρχές 90. Εκεί ποντάρω. Λοιπόν. Το τσάλετ να έρθει ένα λεπτό Διονύσης, γιατί έχει βγει λίγο εκφωμή και μην μιλάει στο τηλέφωνο. Η καλησπέρα μου στο Χρήσο από την Ελβετία. Λίγο με τον Βασίλη, άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Δεν στο παγωτή, εγώ νομίζω αρχές 90. Εντάξει, τώρα δεν είχα πάρει ποτέ. Ο Αντώνης από την Αυστραλία με ρωτάει την άποψή σου, λέει, σε περίπτωση λέει παραμονής Γκαρθία. Το ότι έχει ζητήσει την παραμονή Γκαρθία με την Λίμπαρ, την έχει ζητήσει. Τώρα, αν θα μείνει, θα το δούμε. Δηλαδή, μάλλον την έχει ζητήσει. Θα ήθελε να μείνει ο Γκαρθία, ο με την Λίμπαρ. Το να μείνει ως συμπληρωματικός, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αλήθεια σου λέω, το να μείνει ως συμπληρωματικός ο Γκαρθία, ο οποίος σε κάποια μάτια για 60 λεπτά ήταν καλός, όπως και στο τελευταίο παιχνίδι το play-off. Αλλά πρέπει να είναι αναβαθμισμένη η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Και η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Έλα, πάμε στους φίλους.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Πού είσαι, αγόρινά μου.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, όλα καλά.
0: Εσύ τι κάνεις.
2: Καλά, καλά.
0: Έλα, μίλητο μου.
2: Τώρα ο Διόνυς έχει βγει έξω,
0: Ναι, εντάξει, ναι, λίγο μιλάω στο κινητό. Για πες με, Μίλτο. Να τα πούμε μαζί εμείς ούτως ή άλλως.
2: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για το προηγούμενο φίλο, για τις μεταγραφές που μιλάγατε για τον Τόντεβιτς και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνουν τις μεταγραφές και δεν μπορείς να βρεις τον Τόντεβιτς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει στάνταρ και θα βγει.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ας πούμε, ο Τζόρτζεβιτς.
2: Ναι.
0: Από τότε που σταμάτησε μέχρι τώρα, ακόμα για τον Τζόρτεβιτς.
3: Παλιά γινόταν το ίδιο με τον Παζέχα.
2: Ναι.
3: Στον Παθναϊκό.
2: Ναι.
3: Πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Να βρούμε έναν
2: Παζέχα. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ο Τζόρτεβιτς δεν ήρθε μεταγραφή εκατομμυρίων. Ήταν από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
0: Καλά, και που του είχαν πει και ψέματα.
3: Στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό του είχαν πει ψέματα για να έρθει. Του είχαν πει ότι παίζει β' εθνική ομάδα και θα πάει για Α και. Και ξεκίνησε
2: όπως
0: η σεζόν και έμαθα να παίζουν στη γάμα.
2: Όπως και ο Βαζέχα, τελείως άγνωστος και ήρθε εδώ και τι να πούμε τώρα, εντάξει, οι μεταγραφές είναι πάντα σαν μετοχή, το λέει και ένας φίλος μου αυτό και είναι κατά βάση μετοχή, δεν ξέρεις δηλαδή πώς θα πάει.
0: Άλλο το ότι σίγουρα δεν μπορεί να βγουν όλες τις μεταγραφές,
2: ισχύει.
0: Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός πήρε λίγα πράγματα από τις περσινές μεταγραφές.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: πήρε, πήρε πράγματα από τον Ταρέμι κυρίως πρώτους 6-7 μήνες, όχι προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι πήρε πράγματα. Ο Σιπιόνι έχει στοιχεία, αλλά είναι ακόμα φαίνεται ότι είναι κατεργαστός. Από το Σιπιόνι, από το Νασιμέντο. Ο Καμπελά με το. Ήρθε η πρώτη μεταγραφή, ήταν και η πρώτη που αποχώρησε, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν πήρε τα πράγματα τα οποία περίμενε ο Ολυμπιακός και δεν τα πήραμε και από παίχτη που ξέραμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ποντένσε, λόγω του ότι ήταν τραυματίας όταν είχε κάνει προετοιμασία όταν έκανε προετοιμασία η ομάδα του και με τα προβλήματα τα οποία έβγαλε, ήταν λίγα τα πράγματα που θυμόμαστε, ξέρεις, από τον Ποντένσε.
2: Αυτό ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, το βγήκαν και πολλοί παίχτες από τις ακαδημίες. Δηλαδή είχε 3, 4, 5 παίχτες.
0: Μα είχε βγει ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης.
2: Ήταν πολύ παίχτες.
0: Και επίσης είχαν βγει μεταγραφές που είχαν γίνει ναι. το Γενάρη της χρονιάς του Conference.
2: Που και αυτό, ας πούμε, κάθε χρόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Είχαν βγει οι παίχτες. Και ο Τσικίνιο βγήκε και ο Κάρμπο βγήκε.
2: Για πέρσι μιλάω. Δηλαδή μέσα από την Ακαδημία δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό, δεδομένου ότι δουλεύει τις Ακαδημίες, δεν είναι αυτό. Αφισβητεί κανένας. Αλλά δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνουν όλα.
0: Ναι, κοίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε Μίλτο. Επίσης το έχω πει. Πέρυσι ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας ήταν καλή στην προετοιμασία. Και ειδικά και στα πρώτα φιλικά και λέγαμε ότι είναι. Τις υπερβολές που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο κόσμος. Ότι πέρυσι ήταν ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, φέτος μπορεί να είναι ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα. Δηλαδή από το πρώτο φιλικό που είχαν βάλει και δύο γκολ και είχαν δώσει και από μία assist και κάνανε και πράγματα. Λοιπόν, όταν ας πούμε υπάρχει ο Πνευμονίδης ως project, πήρε ο Ολυμπιακός το Στρεφέτσα. Γιατί ήθελε και ένα εξτρέμ, πιο έμπειρο, ένα παίχτη, ρε παιδί μου. Πιο έτοιμο σε σχέση με τον Πνευμονίδη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν όμως εμφανίστηκε και ο Ποντένσε, δεν υπήρχε χώρο να παίξει ο Πνευμονίδης.
2: Ναι. Όπως και να έχει η Ηρακλή, εγώ το λέω πάντα και θα το λέω. Έχεις πάρει έναν Μυραλάς που δεν τον ήξερε κανένας και βγήκε όταν πρωτοήρθε ο Μυραλάς. Δεν λέω για τη δεύτερη θητεία του και μετά. Εγώ λέω για την πρώτη. Είναι πάντα λαχεία. Πώς να το πω. Βέβαια υπάρχει το σκάουτινγκ, υπάρχει πάντα πρέπει να υπάρχει το λιγότερο ρίσκο, αλλά είναι πολλά, είναι τερματισμοί, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εσένα Ηρακλή, τώρα που κάνω μια κουβέντα τώρα για τον Τζότζεβιτς και αυτά, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν παίκτη που δεν τον ήξερε κανένας και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, πέρα από τον Τζότζεβιτς, σαν ξένος παίκτη, άντε να πεις και δεύτερο τον Μυραλάς.
0: Κοίτα, ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης. Ο Μυραλάς δεν ήταν ένας παίχτης ο οποίος τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πανηλιακό και ήταν εντελώς άλλες εποχές. Δεν τους ξέρω τους ποδοσφαιριστές. Ο Μυραλάς μπορεί, ας πούμε, όταν τον πήρε από τη Σεντετιέν, δανεικό με οψιόν αγοράς ο Ολυμπιακός, να μην είχε κάνει καλή σεζόν με τη Σεντετιέν, δεν είχε βάλει και γκολ στο Σαβιονά, αλλά ήταν μέλος μιας ομάδας που είχε καλή ομάδα στη Σεντετιέν τότε. Θυμίζω ότι μέσα και αποκλείσει. Λοιπόν, ο Μυραλάς όντως βγήκε. Δεν ήταν όμως ότι δεν το ξέραμε. Δηλαδή, παίχτη που δεν ξέραμε ποτέ και τρίβαμε τα μάτια μας, αλλά δεν έγραψε ιστορία, γιατί έμεινε ένα χρόνο, ήταν ο Τουρέ. Εκεί αυτό το λέγαμε και χθες, δεν θα τον περάσει κανείς ο Τουρέ.
2: Ναι.
0: Τι παίχτης ήρθε. Θα σου πω εγώ παίχτες, όλο που το λες, που δεν τους ξέραμε. Ήξερε κανείς τον Ομάρα όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Από την Braunschweig είχε έρθει, που είχε υποβεβαιωθεί. Ναι. Ήξερε κανείς τον Μαζουακού από τη Βαλενσιέν.
2: Ναι. Όχι, εγώ το λέω και σαν συνεισφορά στην ομάδα. Σαν τον Τζότζεβιτς δεν υπάρχει.
0: Τώρα έχουμε πάει στο Θεό, στο ταβάνι.
2: Δηλαδή
0: έχεις πάει στο level. Τώρα εγώ θα σου πω όμως παίχτες. Ο Μάρτ δεν μπορεί να πει ότι δεν προσέφερε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Σαφώς.
0: Και μέχρι να βρούμε το Ροντινί, πώς πέρασανε. Χάνεις το μέτρημα. Στο δεξιάκρο. Μετά, ο Μαζουακού, όταν είχε έρθει, δεν έκανε παπάδες. Και ήταν από τις πιο φτηνές μεταγραφές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός αυτοί οι δύο.
2: Σαφώς. Και για τον Παναθηναϊκό, για να μην μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, και ο Χέγκλισεν που ήταν παικτάρα κι αυτός και δεν τον ήξερε.
0: Και με Φουστέρ. Με Φουστέρ, βεβαίως που έγραψε ιστορία. Τι λέγαμε, εγώ να δεις τι έλεγα, ότι πήραμε παίχτη από τη Β' Βιγιαρεάλ.
2: Ναι.
0: Γκρίνιαζα στον Τζόχο. Τότε είχαμε στα Σπορντέι. Του λέγανε ότι Τζόχο, μα είναι δυνατόν.
2: Είναι. Παιδιά, είναι λαχεία για μένα πάντα. Τέλος πάντων. Εντάξει, Ηρακλή, θα σας ακούω και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
3: Να είστε καλά, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Για πάμε.
0: Υπάρχει κι άλλος Μίλτος. Εγώ είμαι, λέει, ο Μίλτος Κοπέ Βαρκελόνη. Με άλλο μήνυμα. Okay. Εντάξει, φίλε μου. Μπερδεύτηκα. Πάμε.
4: Χαίρετε. Λάμπη, στο Ποξάντε.
0: Γεια σου, ρε Λάμπη.
4: Τι κάνετε?
3: Λάμπη, τι έγινε?
0: Εσύ θα μας πεις.
4: Πήρα τηλέφωνο και είπα να το κλείσω μετά παρέλα. Λάμπη, να τους πω και τους μιλήσω λίγο καιρό, να με ακούσετε μάλλον, γιατί σας ακούω που και που. Δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Παρετώ. Ο Βασίλης ξέχασε να πει σήμερα για τον Έσε, νομίζω. Γιατί πέρσι έλεγε Έσε και Τσικίγιο, νομίζω. Δεν κάνει τίποτα, σιγά μην τον πουλήσουμε, μην κάνουμε. Είπε σήμερα για τον Έσε.
0: Όχι.
4: Όχι, δεν είπε, το ξέχασε.
0: Εσύ τι κάνεις δηλαδή. Τα...
4: Τι να κάνω. Ακούω εδώ πέρα κανένα ματσάκι, αλλά είναι... Σήμερα ήταν ακούγοντας τον Παναθηναϊκό, ένιωσα και νομίζω και πολύ γιατί μιλάω εδώ και ο γιος μου το ίδιο μου. Λέει ότι κάθε φορά που ακούς τον Παναθηναϊκό γίνεσαι χειρότερα από ό,τι είσαι. Δηλαδή νιώθεις αυτό το πράγμα, το άδειασμα, και όταν ξανακούς τον Παναθηναϊκό ξαναγίνεσαι χειρότερος, χειρότερα. Δηλαδή σήμερα, την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί σας, είχα πει μέχρι εδώ ακουγόταν το ροχαλιτό του Ταμάν. Φίλε, σήμερα παίζω εδώ το μάτσο και τη σκέψη μου ταξιδεύει, γιατί συνήθως το ραδιόφωνο έτσι με κάνει εμένα. Έτσι είναι και το μέσο που σε ταξιδεύει. Σκεφτόμουν τον Ανταμάν πάνω σε ένα μεγάλο κάρο που κάθεται πίσω με ωραία στολή. Μπροστά ο Νάνα τραβάει το κάρο και να έχουν πέσει λάσπη και να μην βρίσκεται κάποιος να σμπρώξει το κάρο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ στο Παναθηναϊκό. Πρώτον, αν δεν φύγει ο Αταμάν. Και ένα δεύτερο.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει μια σεζόν, θα πάει μάλλον προπονητή.
4: Διονύση, και ο πρόεδρος μας σαν τον Αταμάν είναι όμως. Δηλαδή είναι και αυτός έχει. Επειδή τα σκέφτομαι πολύ, εγώ τα ξεχάμε στο μυαλό μου όταν. Άμα δεν βλέπεις, η εικόνα σε παρασφέρνει. Σκέψω το πρωτάθλημα που πήρε το 24. Θυμηθείτε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού πώς ακριβώς κινήθηκε. Πήγαινε με το γιο του, με το αεροπλάνο, πολλές φορές πήγαινε μόνος του με το δικό του αεροπλάνο και το γιο του σταμάτησε, ξανά έφευγε. Ήτανε, δεν μίλαγε πολύ, δεν έκανε τίποτα, λίγο ανοίχτηκε όταν πήρε την Euroleague. Τότε λίγο άρχισε να κάνει πάλι τα γνωστά του. Φέτος, από τη μέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα και πέρσι το ίδιο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς είμαστε, όχι με το γάτο του μιλάει, όχι με το σκαμπό του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας. Είναι μεγάλο λάθος. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να φύγει γιατί αυτός βάζει πολύ χρήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Σήμερα δεν ένιωσε εσύ σαν Παναθηναϊκός, Διονύση?
3: Είναι... Η ομάδα δείχνει να είναι άδεια.
4: Okay, άσε αυτό. Λέω, το προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν είπες, αν αυτός ο προπονητής είχε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, πώς θα πει.
3: Μα σου λέω, φαίνεται σαν να έχει χάσει τους παίκτες, έτσι μου δείχνει εμένα. Τώρα, άμα γίνει καμιά ανατροπή στους τελικούς, δεν το ξέρεις.
4: Τι να γίνει, λέω. Πέντε φορές, πέντε μάτς συνεχόμενα,
3: δεν
4: μπορεί
3: πέντε,
4: να γίνει.
3: Τρεις νίκες. Θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, δεν του δίνω ελπίδες. Αλλά ξέρω εγώ, η τελική είναι τελική, δεν ξέρεις ποτέ.
4: Ναι, η τελική έτσι όπως είναι, στους πέντε μόνο μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός. Τρία μάτς δεν μπορεί να τα πάρει.
3: Τι να σου πω.
4: Αλλά στους πέντε θα είναι ο Ταμάν καλά? Πώς θα είναι ξαφνικά? Κοίτα, στο επόμενο μάτς δεν μπήκε και άλλος παίκτης. Γιατί τι έπαθε ο Σόρτς και είναι έξω? Τραυματίστηκε?
3: Όχι, ο Σόρτς περίμενε να σου πω.
4: Το στείλουμε και αυτό να. Περίμενε. Ότι δεν μας κάνει, είπε κάτι.
3: Δεν ξέρω, θα είναι ο Σόρτς.
4: Το επόμενο που θα
5: βγει και δημοσιεύματα. Κάπου πήρε το μάτι μου, ξέρεις, ότι τον θέλουν ομάδες στην Ευρωλίγκα.
4: Δεν θα τον θέλουν, μωρέ. Ο Χέι Ντέβις, πώς λέγεται αυτός? Τι έγινε?
3: Απλά ήταν εκτός εξάδας ξένων.
4: Ναι, αυτό με την εξάδα βγάζεις κάποιος στον Ολυμπιακό. Βγαίνουν και ξέρουν ότι στο επόμενο μάτι θα μπουν γιατί είναι έτσι.
3: Λέω, εγώ βλέπω να έχει χαθεί.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός.
3: Τα αποδυτήρια, εγώ αυτό βλέπω. Τα αποδυτήρια. Όχι ότι παίζουν μπουνιές, δεν λέω αυτό. Λέω ότι βλέπω μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, είναι σαν να μην έχει μία να μην.
0: Καλά, σήμερα από εγώ δεν το έχω. Για να πάει τόσο ψηλά δεν έχει παίξει άμυνα. Δεν γίνεται να έχει
3: παίξει άμυνα. Αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή είναι ανακάλυψη στην Αμερική.
3: Αλλά βλέπει ότι. Σαν να μην υπάρχει χημία. Σαν ο Αταμάν να πει ότι. Αν έβλεπε τον πάγκο άδειο τον Αταμάν.
4: Ο Γάλλος.
3: Έτσι μου φαίνεται εμένα.
4: Ο Γάλλος κρατούσε το κάρο σήμερα και στην τελευταία περίοδο τον ξέχασε. Εκεί στο τέλος. Τον έβγαλε έξω και. Από τους 11 πόντους πήγε στους 4, στους 2 μάλλον. Και αυτός μετά ξύπνησε και βάλε τον Γάλλο μέσα. Πρώτος σκόρερ ήταν σήμερα. Να σας πω κάτι. Είναι αλλού. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από αρρώστια. Είναι σαν να είναι αδιαφορία πλήρη ολονών. Δεν είναι μπροστά τους κάποιος Παναθηναϊκός. Είναι σαν να μαζεύονται σε ένα καφέ

0: γηπέδου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή. Και τι σημασία έχει.
1: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο να στον πάω, καλές ευθύνες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω ότι πρέπει να είναι εργάτης. Εγώ πάντως μετά άκουγα το μάτι του Ολυμπιακού και λέω τίποτα να μην κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην κερκίδα να είναι και να τους κοιτάει με το που ένα παίκτη βάζει μέσα, ξέρουν πως θα παίξει όλη η ομάδα. Και δεν είναι ένα έργο ενός μάτς, έτσι. Τώρα για να το κλείσω, επειδή άκουσα και το τελικό, ήταν τέλειος ο τελικός του Ολυμπιακού. Απλά μερικές υπερβολές των δημοσιογράφων, πιθανόν και άκουσα και από τον Ηρακλή, ότι του βγήκε ότι έβαλε και τον Βεζέγκοφ και τον Αμερικάνο μέσα τον, πώς το λένε.
2: Όχι, εγώ είπα για τον Τζόουνς, ότι αυτό που έκανε να μην είχε παίξει τα τρία δεκάλεπτα.
0: Α, ναι, αυτό είπες.
2: Και να βάλει τον Τζόουνς στο τελευταίο δεκάλεπτο, που εγώ περίμενα ότι θα μείνει νωρίτερα, γιατί το έγραψα κιόλας εκεί που γράφω τα στοιχηματικά, ότι λέω ο Τζόουνς θα έχει περισσότερο χρόνο, γιατί από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, στο χαμηλό σχήμα της Ρεάλ είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς. Μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, σε άκουσα και το ακούσα και από άλλους.
2: Αυτό είπα εγώ. Ναι. Και τον κράτησε ως όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Τι θέλω να πω όμως. Στο τελευταίο λεπτό, αν αυτός μπει το σούτ το τρίποντο και χάσει ο Ολυμπιακός πάλι την κούπα, δεν θα λέγανε αυτά.
2: Θα σου πω ότι αυτό που το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί στο τέλος, γιατί φαινόταν και με τις βολές, ήταν να μπορεί να μπαίνει ο Μιλουτίνοφ, ήταν πολύ καλό στο rebound. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Χανόταν το μάτς, δεν θα καταλάβαινε τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
2: Καλά, αν χανόταν αυτό το μάτς, πρώτα απ' όλα θα είχα πάρει μια εβδομάδα αναρωτική. Το λιγότερο. Καλά, δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ τώρα θα είχα πάρει αναρωτική. Κάτι θα είχα πάρει. Δεν
0: λέω για σένα μόνο όμως.
2: Ναι. Όχι, όχι.
0: Μιλάω για πολλούς που μιλούσαν και λέω, κοιτάξτε ρε παιδιά. Μέσα σε ένα λεπτό.
1: Έτσι είναι ο μπάσκετ.
0: Εσείς το λέτε. Πράσινη δικιά σας. Δεν το ξέρω, λέει. Θα λέγανε.
2: Είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ο Ατετοκούμπο μια φορά που του πάνε.
1: Μα ήπια θάλασσα ο Ολυμπιακός
0: τέλος. Ναι, σε εκείνο το λεπτό ήπια θάλασσα.
2: Είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι το Κούμπο, όταν τον είχαν ερωτήσει, όταν είχε αναποκλειστεί μπαξ, αν θεωρεί ότι η σεζόν είναι αποτυχημένη, και,
1: ναι.
2: Και είχε πει ότι και ο Τζόρνταν είχε παίξει τόσα χρόνια, δεν τα πήρε όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή τις χρονιές ήταν αποτυχημένες. Δηλαδή ξέρεις, το βλέπεις. Απλά στον Ολυμπιακό, όταν στο 88-80 όλοι πιστέψαμε ότι τέλειωσε.
1: Επικράτησε
2: παγωμάρα. Επικράτησε παγωμάρα. Στο λέω εγώ, δεν μου βγαίνει μέσα μου.
0: Δηλαδή όταν είσαι και τα ακούς αυτό, λες ότι δεν το πήρε. Και ξέρεις, λες, άντε το πήρανε. Επιτέλους, θα ηρεμήσουμε πια, γιατί αυτό το πράγμα παραέγινε 13 χρόνια. Τώρα ξέρεις κάτι. Εκεί την ώρα που αρχίζουν αυτές οι βλακίες, λέω ρε φίλε, θα έχει πλάκα. Και πάλι, μετά πάλι θα φωνάζουν τον Δέτρινα. Τι κάνεις και
1: πήγαινε. Έτσι είναι ο Τουμπάσκετ, δηλαδή.
0: Ναι, ρε, λέω πως είναι ο κόσμος.
2: Έγινε, λαμπή.
0: Λοιπόν, φιλιά και να είστε καλά.
1: Διάλειμμα τελευταίο, τραγουδάκι και επιστροφή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
7: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
6: Σε θαυμάζω.
7: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Ωρε φίλε.
9: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
10: Γιατί, αχ, γιατί.

0: κάνω τι τι τι.
1: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Έλα, ο Σέλης του Μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
3: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
3: Από το Βεργόρ πιο χρήμα.
4: Και ο Γρηγόρη.
5: Γελάσε.
2: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη παίξε.
6: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
7: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
8: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι.
7: Πάμε.
9: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
7: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
7: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σήμα σήμερα.
7: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα αυτό, συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι!
11: Δηλαδή...
2: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να φας.
6: Την
2: άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
11: Είναι δυνατόν!
2: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
11: Δεν είναι δυνατόν!
2: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, πήγαμε τελευταίο μισάωρο. Έχει ίδιο. Όλοι οι παιχταράδες, οι άγνωστοι εντός εισαγωγικών που αναφέρατε πριν, ήταν υποπεριχή Μοντέστο, μου λέει. Όλο, στοιχαίως.
1: Βεβαίως.
0: Μοντέστο είχε φέρει πολλούς. Ισχύει αυτό. Δεν είναι
1: πού
0: κάτι.
1: Είναι Μοντέστο.
0: Μοντέστο, ας να σου πω σε λίγο το που είναι.
2: Okay. Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Έχουν έρθει δύο μηνύματα και πάμε στους φίλους. Ο ένας το έχει στείλει ο Βαγγέλης και το έχει στείλει το ιστό και συγγνώμη, το έχει στείλει πολλές φορές. Επειδή λέει ρε παιδιά, είχα χαθεί 10 μέρες. Αυτό που ακούγεται λέει για τον Ολυμπιακό, τον Πασχετικό για Μακιντάρ και Μοντέρο ισχύει. Προφανώς, γιατί γράφεται ότι, είναι, ότι έχουν συμφωνήσει και οι δύο. Είναι τελειωμένες υποθέσεις. Αλλά μέχρι ξέρεις να ανακοινώσουν, πάντα περιμένουμε. Και η άλλη ερώτηση, Διονύση, που μας κάνει ένας φίλος, είναι τι γήπεδα προτιμάμε. Τους αρέσουν πλέον τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα ή γουστάρεις τα παλιά που ήταν με την πύρα στο χέρι και φωνή.
2: Κοίταξε, όλα καλά είναι. Όλα. Κοίτα, κάθε ομάδα θέλει σύγχρονο γήπεδο πλέον. Τι να κάνουμε.
0: Πλέον δεν γίνεται να μην έχει σύγχρονο
2: γήπεδο. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη, είναι και σε γυρίζει και σε μια άλλη εποχή να πηγαίνει σε γήπεδα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε, ας πούμε, που είχα πάει στο Σιλίου Μπερί.
0: Α, ναι.
2: Που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με The New Sense.
0: Όχι, εγώ θα σου πω.
2: Ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ θα σου πω.
2: Άλλη εποχή.
0: Ρε παιδί μου, εμένα όμως μου άρεσε και το γήπεδο της Φράιμπουργκ. Που τα πέταλα ήταν. Δεν είχαν καθίσματα.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, που ήταν το παλιό πέταλο.
2: Εντάξει, παρά είναι. Θέση ορθίων.
0: Ναι.
2: Παρά είναι. Παρά είναι.
0: Είχε κάτι, ας πούμε, ξέρεις, καγκελάκια για να χωρίζεται.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
0: Ναι.
3: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Στέφανος από Ήλιον.
0: Γεια Στέφανη.
3: Παναθηναϊκός είμαι. Κυρίως για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω βασικά. Καλά να πάθει ο Γιαννακόπουλος φέτος για όλο αυτό που έγινε. Αυτός ευθύνεται και κανένας άλλος. Ξεκάθαρα. Ξεκινάμε από πέρσι. Σίγουρα από πέρσι. Επίσης, παρένθεση, ο Μπαλτζόκας ξέχασε να ευχαριστήσει τον Γιαννακόπουλο. Να αφιερώσει μόνο στον Γιαννακόπουλο το ευρωπαϊκό. Γιατί πέρσι ήταν αυτός που τον κράτησε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να βάλει κανένα γι' αυτό.
0: Τι εννοείς, στους τελικούς.
2: Τελικούς λες, τελικούς.
3: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Που γύρισε η σειρά.
3: Ναι. Ήταν καθαρά ευθύνη του Γιαννακόπουλου. Πας σε ένα παιχνίδι, το καθαρίζεις με έναν.
0: Κοίτα, πάντως σύμφωνα με τις δηλώσεις των προέδρων του Ολυμπιακού, είπανε σε ένα σημείο σήμερα, το δε σε τίτλο, ότι φοβηθήκανε πέρυσι ότι υπήρχε μια περίπτωση να πει ότι ξέρει, σταματάει ο Μπαρτζόκας. Δεν το ήθελε η διοίκηση. Δηλαδή, ακόμα και
2: να. Με την πλάση του τείχου Ολυμπιακού.
0: Ναι, ακόμα και να συνέβαινε.
3: Ήταν τέτοια εικόνα του Ολυμπιακού που ακόμα και να θέλω ο Μπαρτζόκας να μείνει δεν θα έμενε. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Όχι.
3: Υπήρχαν φευγάτοι παίχτες και ήταν ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Και ξαφνικά του
0: τη
3: βάζω στον Γιαννακόπουλο να κάνει όλα αυτά που έκανε τέλος πάντων. Δεν θα μπω στο θέμα διαιτησίας, γιατί στο θέμα διαιτησίας σε αυτό είμαι μαζί του. Αλλά και σε αυτό ακόμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπεύθυνος είναι αυτός.
0: Σε αυτά που αφορούσαν στον Ολυμπιακό, είπανε σας πούμε σήμερα ότι φοβήθηκαν ότι μπορεί να τον έχανε τον Μπαρτζόκα πέρυσι. Η Αγγελόπουλο ότι μπορεί να έφευγε. Αυτή η δήλωση δείχνει για μένα, όπως τη διαβάζω εγώ, ότι εσύ μπορεί να τη διαβάζει με διαφορετικό τρόπο και να ακούσω την άποψή σου. Δεν έχω κανένα θέμα. Ότι ακόμα και να μην είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και με αυτή την εικόνα που είχε μετά το Final Four που ήταν.
2: Δεν
0: θα το μάθουμε. Δηλαδή μπορεί να το κρατούσαμε.
2: Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση το Ολυμπιακό.
3: Η γνώμη μου εμένα είναι ότι ακόμα σας ξαναλέω και να ήθελα να κάτσει ο Μπαρτζόκας και να τον πει. Ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
0: Εγώ σου είπα το ανάποδο. Ναι, εγώ σου είπα το ανάποδο. Δηλαδή και ότι να έλεγε ο Μπαρτζόκας φεύγω για το καλό του Ολυμπιακού, για να αλλάξει, για να προχωρήσει, για 1002. Ωραία. Μπορεί να το κρατούσαν, αυτό λέω
2: εγώ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
3: Εγώ
2: πάμε στο σήμερα.
3: Επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το κλίμα, ήμουν και ειδικά μετά από το πρώτο παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ο Μπαρτζόκας. Σας ακούω χρόνια.
0: Μα θυμάμαι και την
3: εικόνα.
0: Μα εικόνα του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό, στον πρώτο τελικό ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πέρυσι, στον πρώτο τελικό του πρωτάθληματος.
3: Ναι. Να σου θυμίζω για Μιλουτίνο Φευγάτο, να σου θυμίζω πάρα πολλά. Θα μιλάγαμε για άλλη ομάδα φέτος. Δεν ξέρω, μπορεί να είχε φτιάξει μια άλλη ομάδα, αργότερα ένας άλλος να παίρνει πάλι την Ευρωλίγκα. Αλλά
0: δεν
3: αυτό το
0: ξέρω.
3: Πράγμα που έγινε φέτος είναι καθαρά ευθύνη του Γιάννη Κόπουλου.
2: Συσπυρώθηκε ο Ολυμπιακός μετά.
3: Ξεκάθαρα, το λέγαμε. Ναι, πολλές φορές. Δεύτερον, η ευθύνη σχετικά με το θέμα της διαιτησίας. Ηρακλή, σε εκτιμάω πάρα πολύ. Mm-hmm. Παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, δεν σε εκτιμάω πάρα πολύ. Ειλικρινά στο μιλάω. Αλλά αυτό που είδα φέτος και ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού και ως προς τη διαχείριση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Ως προς τη διαχείριση του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να σου πω πολλά.
3: Και δεν θα σου μιλήσω για τον τελικό. Εγώ δεν θα φτάσω στο τέλος.
0: Γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Ούτε πολύ τη σειρά με τη Βαλένθια. Αλλά έχω πει, αφού ακούσει την εκπομπή και τέτοιο, που σίγουρα μπορεί να διαφωνήσεις μαζί μου, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει τις περισσότερες βολές.
3: Όχι, δεν πάω στις βολές. Άσε τις βολές. Δεν θα σου πω εγώ τώρα σε αριθμούς και σε τέτοιο. Ούτε θα σου πάω στον τελικό για τις 2-3 φάσεις. Θα σου πάω σε μια χρονιά, μιλάω για όλη τη χρονιά. Άμα έβαζες παιχνίδι να δεις σε μισή οθόνη δεξιά. Το πώς παίζανε τον Παναθηναϊκό και το πώς παίζανε τον Ολυμπιακό, εκεί θα καταλάβεις διαφορά. Δεν θα σου κρίνω εγώ τώρα αν σπρώξανε σένα πολύ ή αδικήσανε εμένα περισσότερο. Πάντως υπήρχε διαφορά.
0: Εγώ τι να σου πω, σου λέω δεν έχω δει τα μάτια, διαφωνώ δηλαδή από την άποψη. Και δεν περνώ ξεκάθαρη θέση, όχι γιατί θέλω ξέρεις, να στρογγυλέψω τις γωνίες, δεν με απασχολεί αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνω, δηλαδή δεν έχω και ψάσει τα 51 μου πια. Λοιπόν, γιατί δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχω δει κάποια. Εγώ... Ακόμα με τη σειρά με τη Βαλένθια.
2: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά.
0: Αυτό που λέω εγώ για τη σειρά με τη Βαλένθια μόνο είναι ότι αν όντως. Γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βγει ότι για όλη τη χρονιά ότι πια υπάρχει σχέδιο. Και λέω, στο πρώτο μάτς, άσε το τι έχει γίνει, πώς έχει φτάσει στο σουτ, έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γιατί την έχω δει αυτή τη φάση στο τέλος. Γιατί έγινε ντόρος και όταν υπάρχει κάποιο. Αν έδινε φάουλ στην επαναφορά. Γιατί να μην δώσουν φάουλ στην επαναφορά.
2: Δεν ήταν φάουλ.
0: Αφού τον κρίσανε στον νόμο.
2: Δεν ήταν όχι. Για μένα δεν είναι. Διαφωνούμε. Στο είχα πει και τότε. Κοίτα, να το πούμε διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν κακός.
3: Δεν το
2: συζητάμε. Είναι το αγωνιστικό. Ήταν κακός. Και δεν είχε, συνολικά θα σου πω, δεν είχε καλές διαιτησίες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν παιχνίδια στα οποία, όχι σε όλα τα μάτς, όχι σε όλα. Εγώ αν θυμάσαι, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι, συγγνώμη, στο ΆΚΑ, που γινόταν κουβέντα για διαιτησία, είχα πει ότι ναι, υπήρχε θέμα διαιτησίας, υπήρχαν φάσεις, αλλά το κυρίαρχο του Παναθηναϊκού ήταν το αγωνιστικό που στο 53-52 δεν ξέφυγε. Και πρώτα πρέπει να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά τι δεν πάει. Μισό. Ολοκληρώνω.
3: Ναι, ναι.
2: Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, βεβαίως δεν είχε καλή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν και καλός ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, μη συγχαίρουμε το ένα κομμάτι με το άλλο.
2: Όχι, εγώ σου βάζω δύο πράγματα στο τραπέζι.
3: Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι άμα ήταν ο Παναθηναϊκός έτσι ψώρο να το ανέθανε και τις διαιτησίες. Θα σου το πω εγώ πρώτος. Από εκεί και πέρα.
2: Αλλά δεν είχε, γενικά δεν είχε καλές διαιτησίες.
3: Από εκεί και
2: όχι
3: πέρα,
2: σε όλα τα μάτς.
3: Δεν σημαίνει ότι όταν σε ένα παιχνίδι δεν είσαι καλός, σε δύο, σε τρία, δεν σημαίνει ότι κάποιο παιχνίδι θα μπορούσε να τα πάρει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Ναι, οκ. Όταν πάνε στο όριο. Απλά 9 στις 10 φορές τον μπάσκετ το καλύτερο θα κερδίσει. Όταν πάνε στο όριο όμως τα παιχνίδια, ναι, εκεί η διαιτησία μπορεί να το κρίνει. Υπήρχαν παιχνίδια φέτος που, ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, η άποψή μου, δεν είχε καλή διαιτησία στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό άλοθη στον
3: Παναθηναϊκό.
2: Για την επόμενη μέρα το λέω.
0: Φίλε, θύμισε μου λίγο το όνομά σου.
3: Στέφανη.
0: Εγώ αυτό που έλεγα ξέρεις στη σειρά όταν έκανε τα δύο break ο Παναθηναϊκός. Γιατί κουβέντα ξέρεις γιατί πάρα πολύ στα playoff. Γιατί στα playoff κρίνονται όλα. Είτε βγεις ας πούμε 7ος ή 8ος ή 5ος ή 4ος ή και πρώτος μπορεί να την πατήσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είχε βγει 3 φορές πρώτος είναι η τρίτη φορά που αποτερματίζει ξέρεις στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. Είναι η μόνη φορά που του κάθεσε καλός αντίπαλος. Όχι γιατί Μονακό όλη τη χρονιά ήταν η εικόνα της. Ήταν πώς έγινε με τα οικονομικά προβλήματα, με τις απουσίες των παικτών. Ήταν αυτή. Δηλαδή με την άλλη παίξε με Μονακό που ήταν πολύ δυνατή και πήγε πάλι στα 5 μάτς και την άλλη με Φενέρ. Δηλαδή μπορεί εύκολα να είσαι πρώτος και να αποκλειστείς. Δεν σημαίνει δηλαδή κάτι ότι τερμάτισες.
2: Ωραία, ας να ολοκληρώσεις για να πάμε και στον επόμενο.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην πάρει τα δύο μάτς με σουάκα. Όχι, εγώ σου λέω στον
3: Παναθηναϊκό. Αν πήρε τα σπόρια ή αν πήρε μια. Πάλι δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό, αλήθεια σου λέω.
2: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε για να προχωρήσουμε.
0: Και για να σου ολοκληρώσω.
2: Μιλάμε πολύ ώρα.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο μάτς μπολ για να πάει στο Final Four. Στην τέταρα του. Δεν το πίστευα ποτέ. Ποτέ εγώ σε λέω.
2: Εγώ
0: εσύ το λέει. Εγώ δεν το πίστευα ποτέ.
2: Δεν, έχει
0: δεν μπορεί να χάσει δύο σερί μάτς.
2: Γιατί δεν είχε
0: τρίτη, πέμπτη.
2: Δεν είχε δει Παναθηναϊκό.
3: Ένα κακό Παναθηναϊκό όμω η συνάρτηση με μια διατησία εχθρική απέναντι.
2: Ναι, μπορεί να χάσει.
3: Και όταν έχει ένα Γιαννακόπουλο που δεν κοιτάει να κρατήσει λίγο τα προσχήματα και το πηγαίνει με τοπική, εγώ, αν ήμουν πώς λέγεται ο πρόεδρος, ξέχασα πώς λέγεται ο παίκτης μας, ο παλιός του Παναθηναϊκού. Αν ήμουν εγώ Μποντίρογκα και Σέρβος κιόλας, αν έβλεπα το να μου κατεβάζουν το Λάβαρο από το, μέσα από το...
2: Καλά, αυτό για μένα ήταν λαθασμένη
3: κίνηση. Θα έλεγα μέσα μου και καλά θα κάνω, θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
2: Ωραία, φίλε μου, να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά, Πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ιακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, είμαι σε Περάκλειο.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Τι χαρά ήταν αυτή, ρε φίλε.
0: Μεγάλη.
1: Τεράστια.
0: Μεγάλη, αφού όταν τελείωσε το τελικός, ξέρεις, αφού όταν έγινε το 90-85 που χάνει το τρίποντο ο Καμπάτσο. Όταν Δημήτρη μου χάνει το, μετά από αυτή τη φάση του Φέλιξ, που είναι 90-85 και αστοχίσει ο τρίποντο ο Καμπάτσο και παίρνουμε το rebound εκεί με τον Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει,
0: εκεί αδερφέ.
1: Να το τονίσουμε.
0: Αυτό ισχύει. Φίλε. Μετά ήταν ένα άδειασμα, μια γαλήνη, ρε παιδί μου.
1: Κοκάλωσα, σου λέω. Ναι. Ότι δε, όταν είδα ότι πήγε να βαρέξει τίποτα στο τέλος, λέω τώρα τελείωσε. Ναι. Θα μας το γυρίσουν από 8 πόντους μπροστά σε πόσο ήτανε. 15 δεύτερα, 10 δεύτερα, λέω δεν υπάρχει. Αυτό που ζήσαμε δεν υπήρχε, πραγματικά. Ευτυχώς το χασε, αλλά στο κάουνα στο βάλε ο άλλος. Να το κάνεις μία εδώ, μία εκεί.
0: Όχι, περισσότερα. Μας χρωστάει ο Λεωνέας στο τέλος. Γιατί...
1: Στο Κάουνας, να σου πω κάτι. Μεταξύ μας η Ρεάλ πήρε τα σφυριγματάκια της. Μέχρι να φτάσει στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί είχαμε τη διαφορά στο 78, βέβαια 71.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, έχουμε χάσει στο Κάουνας με σουτ με μπάζερ μπίτερ.
1: Έχουν γίνει μυθικά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουμε χάσει από το Μίσιτς με μπάζερ μπίτερ και από τον Κορνίλιους Τόμσον. Τώρα σου μιλάω σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Δύο τελικούς και ένα ημιτελικό. Και είχαμε πάρει με τον Πρίντεζη. Σε νεκρό χρόνο. Έχουμε άλλο ένα ακόμα.
1: Ναι. Έχουμε άλλο ένα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Η ομάδα ήταν εντάξει, ψιλοχαλαρή σήμερα. Εντάξει, τώρα...
0: εντάξει, πάμε μέχρι...
1: Χαλάρα.
0: Χωρίς προπόνηση έχει πάει.
1: Εντάξει. Τα καλύτερα έρχονται. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό είναι με το Χεζόνι είναι τρολ.
0: Όχι.
1: Που κάτι ακούγεται ότι
0: όχι.
1: Έχει λέει γέφυρες και...
0: Ο Ζέρβας το είπε, στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο.
1: Γιατί αυτός είναι φιλοπαναθηναϊκός, δηλαδή ήταν και στον Πάνακο, ήταν...
2: Επαγγελματίας.
0: Εντάξει, είχε πει ρε παιδί μου...
2: Του αρέσει ο κόσμος, ο Πάνακος, τα λοιπά.
0: Μα είχε γίνει και υποδοχή όταν είχε έρθει. Παρόλο που ήταν επί COVID.
2: Επί COVID, ναι.
1: Εγώ τον θαυμάζω. Πολύ καλός παίκτης.
2: Πολύ καλός παίκτης, ναι.
1: Ναι, και σε πολλά παιχνίδια ήταν κομβικός. Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι με τοπική η επίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Δηλαδή η νοοτροπία που είχαν τόσο καιρό συνεχίζεται. Δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Τι να σου πω. Δεν έχει γίνει κάτι τώρα.
1: Εντάξει,
2: στις μέρες.
1: Να πω και δύο πικάντικα για σας.
0: Για μας.
1: Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να έχει βάλει δύο θέματα στο τραπέζι. Ή εγώ ή ο Ναν. Ή εγώ ή ο Χιζ Ντέιβις, ας πούμε. Δηλαδή δεν βλέπω πως ο Μπράντοβιτς θα μπορεί να
2: γιατί αυτό?
1: Κάνει κολλαγιά με αυτούς δύο.
2: Γιατί?
1: Ο ένας... Κάνει τα ταξιδάκια του όποτε θέλει. Εντάξει, θα μου πεις ο παίχτης. Η υποψία μου είναι ότι έχει υπογράψει γι' αυτό. Δηλαδή,
2: κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή...
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι παίχτης ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το αντέξει.
0: Δεν ξέρω
1: ο Μπράντοβιτς αυτό.
2: Κάτσε να έρθει πρώτα και βλέπουμε.
1: Και επίσης δεν ξέρω.
0: Αλλά και, στην Παρτίζαν είχε παίχτες σκόρερ.
2: Πώς δεν είχε.
0: Δηλαδή για τα δεδομένα από. Δηλαδή
2: πάντερ.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Μπορεί να έχει λάθος, δε. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θέλει να χαλάσει το όνομα που είχε στον Παναθηναϊκό.
2: Θα τα δούμε όλα, υπομονή.
1: Κατάλαβες. Να πω, Ηρακλή, κάτι και για το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
1: φεύγει κόσμος, αυτό είναι καλό για μένα, δηλαδή. Θεωρώ ότι θα φύγουν κι άλλοι. Κι αν φύγουν και αυτοί που δεν πρέπει να φύγουν, κάτι η Βέζο που...
0: Καλά, ο Βέζο λύγει το συμβολίο του.
1: Καλογερόπουλος να μην φύγει.
0: Καλογερόπουλος δεν έχει για να νεώσει. Ακούστηκε και για Μότσα ότι το θέλει στην Ιταλία. Θέλει να πάει κάπου να παίξει. Αφού δεν είχε ανανεώσει. Δεν είναι το θέμα ότι δεν έπαιζε.
1: Του πάγαν τη θέση.
0: Ποιος του την έφαγε, ο Ρέτσο ή ο Πιρόλα?
1: Ο Μπιανκόν.
0: Ότι έπαιξε περισσότερο Μπιανκόν.
1: Ναι, έπαιξε ο Μπιανκόν. Να τα παίζει ο Καλογερόπουλος. Για μένα ήταν.
0: Κοίτα, είχε 17 συμμετοχές ο Καλογερόπουλος φέτος.
1: Εντάξει.
0: Ξεκίνησε πέμπτος στην ιεραρχία. Προσπέρασε το Μάντσα, έγινε τέταρτος. Κοίτα, και μένα με ρωτάς, επειδή είναι και παιδί από τις ακαδημίες και είχε και τις δύο χρονιές στο Βόλο που είχε κάνει πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Μου αρέσει.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να μείνει ο Καλογερόπουλος. Γιατί είναι και Έλληνας. Και ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Χρειάζεται.
1: Είναι και Έλληνας. Να σου πω, υπάρχει περίπτωση στο βάθος του μυαλού μας να δούμε φέτος Τσιμίκα?
0: Δεν προκύπτει. Αυτό τόσο μιλάμε τώρα. Δηλαδή για Σάλιακα έχει ακουστεί. Είναι, δεν θα έλεγα. Είναι και αυτός από τις ακαδημίες. Η Αλικογιάννη επίσης ότι μπορεί να παίξει. Αλλά γιατί κοιτάζεις πάντα και τους παίχτες. Δεν είναι αφενός Ελλήνες και αν είναι κιόλας και από τις ακαδημίες είναι ακόμα καλύτερα. Για την ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, τερματοφύλακα θα βρει.
0: Και δεν ξέρουμε ποτέ. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει με Τζολάκη και Μπουζακίτη. Δεν το ξέρουμε.
1: Και ΕΣΕ βάζω εγώ στο τραπέζι.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για ΕΣΕ. Δηλαδή έχει ακουστεί για Ροντινέη, έχει ακουστεί για τον Τζολάκη. Πολλά δημοσιεύματα για Τζολάκη, πάρα πολλά δημοσιεύματα για Μπουζακίτη.
1: Εσύ θα πήγαινε σαν Μαρινάκη να πάει να χτυπήσει με Ευρωπάνω τώρα που πέφτει η κατηγορία?
0: Ολυμπιακός. Το είχε κοιτάξει πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο.
1: Πέρυσι ήταν φαρμάκι, ναι, τώρα.
0: Τώρα είναι αφενός τι θα κάνει η West Ham. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κρατήσει παίχτες στην Championship.
1: Όχι
0: να ξεπουλήσει. Ότι σίγουρα θα φύγουν κάποιοι παίχτες γιατί δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Championship. Ναι, είναι και πολύ ψηλά τα συμβόλαια. Και ο Μαυροπάνος δεν έχει μικρό συμβόλαιο.
1: Βλέπεις πουθενά στο βάθος Κουλιαράκη?
0: Κουλιαράκη, όχι.
1: Πέφτει
0: η
1: Βόλφσμπουργκ.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της Βόλφσμπουργκ ο Κουλιαράκης.
1: Για ελληνοποίηση, γι' αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά πώς. Δηλαδή, τι πιστεύεις θα τον δώσει, ας πούμε, η Βόλφσμπουργκ 8 εκατομμύρια τον Κουλιαράκη, ποτέ? Ποτέ, συλλόγω.
1: Εντάξει, κάτσε να δούμε αν μέχρι τον Αύγουστο δεν έχει βρει η ομάδα. Και θα σου πω εγώ αν θα τον δώσει ή όχι. Γιατί είναι και τα συμβόλαια πολύ ψηλά.
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι να σου πω.
1: Και
0: αλλά
1: κάτι
0: δεν το
1: τελευταίο. Κάτι Κλέιτον, βλέπεις να φεύγουν κάτι...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
1: Ναι, το συζητάμε.
0: Γιατί αυτό το πλήρωσε ο Ολυμπιακός.
1: Μέγα λάθος φέτος.
0: Τεράστιο λάθος. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε 2 παίχτες, τον Στρεφέτσα και τον Γέρμπσον. Πήρε 2 τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Που δεν μπορούσαν να παίξουν όλοι μαζί και είναι σαν να χάσα 4 παίχτες.
1: Άμα δεν είναι κοινοτική, άλλοι, άμα δεν έχουν διαβαστήρια, πώς.
0: Ναι. Και έχει ακουστεί ότι τον θέλουν ομάδες στον Κλέιτον. Θα είναι πολύ μεγάλο το καλοκαίρι. Μεγάλο το καλοκαίρι.
1: Θα είναι γιατί πρέπει να γίνουν πλέον σωστές κινήσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δεν σε παίρνει να κάνεις πάλι.
0: Δημήτρη
1: αυτά που έκανες πέρσι και πρόπερσι. Δεν σε παίρνει.
0: Δημήτρη μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που μου λέει: Ρακλή, όπως μετράς όμως το τρίποντο του Μίσης, πρέπει να μετρήσεις και το γαλάζι του Τσίλτης με την Παρτιζάν. Βεβαίως. Αλλά ήταν. Ο Ολυμπιακός δεν έχανε, αν δεν έπαιρνε το γαλάζι του Τσίλτης, πήγαινε παράταση το στείλε. Χάναμε 2 πόντους.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν, ξέρεις, ότι έβαλε το follow κάρφωμα ο Τσίλτης στο σου του Τεόντοσιτς και πήραμε την νίκη. Πήγε το μάτι στην παράταση. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς θα το μετρούσα πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι, φυσικά και είναι buzzer beater, αλλά είναι για σοφάριση. Δεν είναι για νίκη.
2: Πάμε ένα τελευταίο 2 λεπτάκια. Χαίρετε. 2 λεπτάκια. Ναι. Ναι, έλα, Χρήστο.
4: Έλα.
2: Χρήστο, μου έχεις 2 λεπτά να ξέρεις.
4: Επιτέλους, κάθε φορά στο τέλος.
2: Πάμε, έλα.
4: Λοιπόν, εγώ, καλά είστε, να είστε καλά καταρχήν.
2: Καλά είστε.
4: Ακούω εδώ τώρα όλη την ώρα για τον μπάσκετ, για τα αυτά. Να φύγει ο Γιανακόπουλος να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Να πάει ο Λαπούζος και στο μπάσκετ. Ρε τι ακούμε ρε. Μεγαλύτερη ομάδα. Τι έκανε ο Γιανακόπουλος, σκότωσε κανέναν άνθρωπο.
2: Ε, τι να θα πουλες.
4: Εδώ οι άλλοι πλακωνόταν στο ξύλο.
0: Μα τι λες βρε τώρα ρε Χρήστο, τι σκότωσε άνθρωπο. Δηλαδή ο Χριστός που
4: ανοίγει. Γίναμε ρεζίλοι, σκοτωνόταν με τον ξύλο με τον άλλο τον Δημητριάδη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Λέει, τι είναι αυτά που γίνονται. Βάλατε το Γιανακόπουλο.
0: Και έχει πάει ο Σαγγελέα στο συγκεκριμένο θέμα.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήλι που έχει γίνει. Όπως με τον τέτοιο τώρα με κάνετε να βγω από τα ρούχα μου. Όπως με τον Σισε. Όπως όταν μπαίνατε σε λεωφόρο να πούμε και τρώγαμε μείον τρία.
0: Πώς μπαίναμε σε λεωφόρο.
2: Χρήστο, τα έχεις βάλει ένα του λουμπού και
4: ο Μαρινάκης λεωφόρο.
0: Γιατί δεν είχε δικαίωμα.
4: Α. Ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα δηλαδή να
0: πει. Δεν σου είπα ποτέ ότι ο Γιανακόπουλος δεν είχε δικαίωμα να έρθει στο σεφ και να δει παιχνίδι.
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όπως
4: λίγα του είπατε στο σεφ.
0: Σου λέω, σου εξηγώ ότι δεν έχει.
4: Η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού είναι ο Παναθηναϊκός και δεν χάνεται. Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι παράγοντες και οι πιο τίμοι είναι οι Γιανακόπουλοι. Είχα μια επιθυμία έχω. Να πάρω ο Γιανακόπουλο στην ΠΑΕ, μπορεί να την πάρει και τότε θα δείτε.
0: Θα δούμε. Καλά να είμαστε.
4: Τότε θα αλλά... δείτε.
0: Να σε καλά, Χρήστο μου, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
2: Χρήστο, πάρε αύριο. Να σε καλά.
0: Πάρε αύριο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη τώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM 94,6. Κάποιος πάλι πήρε αυτά τα ακουστικά γιατί το κεφάλι ήταν πάλι πιο μικρό. Αποκλείεται το κεφάλι μου να μεταβάλλεται με τη μέρα.
1: Τα ακουστικά, θα του κόψω τα αυτιά.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου ή από εδώ τους από εκεί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πάρα να σου πω κάτι. Όταν βλέπω τον Στέφανο, τον έχω συνδέσει με αυτό το Σταθερόπουλο που βάζει τους από εκεί. Στέφανο Παλουότολο, εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος με καλοκαιρινή διάθεση και look.
1: Έτσι είναι οι νησιώτες. Δεν καταλαβαίνουν σεζόν.
0: Είναι έτοιμος να παίξει σε βίντεο κλιπ του Κονιτόπουλου, να γυρίσει το τζιν και να κουβαλάει δίχτυα.
1: Ή του Μπίγαλη.
0: Ναι, του Αιγαίου τα μπλουζ.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Ή τη Σαλαμίνα τα μπλουζ.
1: Σαλαμίκονος.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς γίνεται, πώς είσαι.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω. Mm-hmm. Βλέπω. Κρυώνεις, έχεις έρθει με το τζινάκι.
0: Κρυώνω γιατί κοιμήθηκα 11 παρά 20 και ξύπνησα 5 και 10.
1: Γιατί 5 και 10.
0: Έτσι, υπ' οργανισμός μου σήκω. Σαν να παίζει Γιώργος Αυτιά το πρωί. Ένα λεπτό. 5,5 ώρα ξυριζόμουνα και μετά έκανα μπανάκι. Δηλαδή έλειπε μόνο να πω.
1: Το ανάποδο δεν κάνουν. Πρώτα κάνουν μπάνιο για να ανοίξουν οι πόροι.
0: Μπα όχι. Εγώ πρώτα.
1: Μπα όχι. Πρώτα... Μπα όχι.
0: Όπως...
1: Έτσι όπως κάνετε εσύ.
0: Πρώτα ξυρίζεσαι, okay. Αφρούς όλα και μετά νερό να φύγουν όλα κάτω.
1: Okay.
0: Όλα, γυαλί όλα.
1: Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα μια βραδιά χθες με το Attica Green Expo. Πήγα τυπικά μια επίσκεψη.
1: Δεν ήταν βραδιά, ήταν, ξεκίνησε από το απόγευμα.
0: Από το απόγευμα.
1: Έτσι, νωρίς, τον τάλα ήλιο.
0: 5 και 10 έφτασα. Mm-hmm. Έφυγα 11.30 με ρύα λινίδιου και ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αυτά είναι ωραία να ξεκινάς από νωρίς.
0: Και έφαγα και δεύτερη φορά. Δηλαδή πέρασα το μπουφέ, παιδιά έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα μπιφτεκάκια κάτω.
1: And no food waste.
0: Λέει τώρα δεν είναι τόσο ζεστά. Του λέω με βλέπεις πως είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έχουν ζεστά
0: το ατάρι, την κασέτα, την κούμπο, το κούμπονα.
1: Ωραία.
0: Πάκμαν. Βάκα, βάκα.
1: Οπότε να υποθέσω ότι δεν είδες το παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κάπως αλλάξανε οι ζωές μας,
0: ναι,
1: αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει οι ζωές.
1: Ναι.
0: Λίγο
1: ναι.
0: Βέβαια, τσέκαρα τα live streaming και αυτά. Και εντάξει, χάρηκα γιατί 1-0, κακός τελικός που έχασα. Λέω, έχασα τον αγώνα, είναι κακός.
1: Δεν ήταν κακός τελικός.
0: Είχε το στέμα.
1: Είχε, ωραία. Ήταν και οι δύο δυνατές ομάδες και γρήγορες. Και κάποια στιγμή όταν έβαλε και τον γκολ η Crystal Palace, τους έκανε και ένα ψηλό κοπάνημα. Είχε για ένα δεκάλεπτο, λες, ω Παναγία μου τι θα γίνει, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Είχαν ένα τριπλό δοκάρι.
0: Τριπλό. Άκλη,
1: τριπλό. Και λέω, έλα μου ρε Άικαρα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, θυμήθηκα τα παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, χάρηκα για τον Γκλάσνερ, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ αυτό τον προπονητή. Κυρίως για τα πολύ ωραία μπουφάν που φοράει.
1: Και
0: οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες.
1: Ωραίοι και εκφραστικοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν παλκωθήκανε καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τω μεταξύ τον βλέπω αυτόν και λέω. Έβλεπα τον αγώνα με τον ιό. Και λέω, μου αρέσει, λέω, γιατί είναι και οι δύο έτσι νέοι παίχτες. Δεν είναι και πολύ νέοι, μου λέει. Γιατί του λέω, τη Κρίστα Παλαιό, πόσο να είναι.
0: Προπονητές,
1: μου λέει, καμιά εξενταριά. Τι λες, ρε, του λέω, που είναι 60 αυτός ο άνθρωπος. Τώρα. Ανοίγει λοιπόν και μου λέει, ορίστε. Τι ορίστε, 51. Και ήμουν έτοιμη, πραγματικά.
0: Θα δίνω το γιο σου.
1: Θες το υπόλοιπο παιχνίδι να το δεις με τον κάδο των σκουπιδιών κάτω.
0: Όχι στον κουβάπο τώρα το παιδί. Άστο.
1: Το ίδιο είναι, μου λέει. 51-60 σιγά.
0: Είναι μικρός, ρε Μαρία, και καταλαβαίνει ότι είμαστε γέροι. Είμαστε γέροι. Λοιπόν, και δήλωσε ο Γκλάσνερ, βλέπω τον εαυτό μου, κάνω και μετάφραση, ως ένα υπηρέτη των παιχτών, έναν υπηρέτη του κλαμπ. Κάποιος που απλά δίνει μια κατεύθυνση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στους παίκτες, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, γιατί μου χάρισαν μια υπέροχη βραδιά σε μένα και την οικογένειά μου. Αλήθεια, τι ωραίες δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Ενός ευγενικού, καλοξυρισμένου ανθρώπου.
1: Εντάξει,
0: με πολλές ικανότητες.
1: Δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με αυτό ότι είμαστε υπηρέτες των παικτών.
0: Έτσι το βλέπει.
1: Ναι,
0: as a servant.
1: Πάντως και οι δύο προπονητές αποχαιρέτησαν τις ομάδες.
0: Εξυπηρέτης.
1: Εξυπηρέτης.
0: Ναι.
1: Προϋποθέσεις. Και οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν τις ομάδες τους.
0: Ναι, ήθελα να
1: πω.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα λίγο τις ώρες. 11.30 κοιμήθηκα. 11 παρά έφυγα από την Ελληνίδου. Μόλις πήγα σπίτι.
1: Σε διόρθωσαν και σε αυτό.
0: Και σε αυτό. Δεν βγαίνουν αυτά που λες. Δεν μπορείς να λες ότι 11 παρά κινήθηκες και μετά να λες 11.30. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Έκανε τα logistics.
0: Ναι, έχει δίκιο. Αυτά. Χάλια ήταν ο τελικός. Ωραία.
1: Χαλιά ήταν τελικώς γιατί τον πήρε η Ράγιο Βαϊκάνο, γιατί ήμασταν με τη Ράγιο, ήμασταν με τους φτωχούς.
0: Όχι, εγώ δεν θα είμαι ποτέ με αυτούς που με γλέντισαν. Ήσουν πολύ γλυκό παιδί με λιγότερα μαλλιά. Τι ήθελες στις τρίχες, για να αγριέψω.
1: Μήπως αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζει τη δική σου την ψυχούλα που είσαι
0: πάλι
1: εσύ με λιγότερα μαλλιά και θέλεις και τους άλλους με λιγότερα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί συνήθως όταν στέλνουμε τέτοια μηνύματα είναι καθρεφτίζοντα αυτά τα μηνύματα. Κατάλαβες. Δηλαδή βγάζουμε τα δικά μας τα προβλήματα στους άλλους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερες αυτό. Όλα αυτά τα μηνύματα που τρώνε. Δεν το ήξερες ότι είναι. Δεν καθρεφτίζοντα τα μηνύματα.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, μου λέει κάποιος. Οκ.
1: Εγώ, σε μένα το λέει, ρε. Μαρία, το παιδί δίπλα να το προσέχεις.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εσένα λέει.
0: Ναι, είπα.
1: Ωραία.
0: Το παιδί δίπλα να το προσέχεις, Μαρία. Το είπα, απλά το είπα αντίθετα. Καλημέρα, ο Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλημέρα από Λεβερκούζεν. Καλημέρα από Λαμία. Έχουμε πολλές καλημέρες. Καλημέρες. Αυτά. Γύρισα πλευρό μετά τον γκολ, λέει κάποιος άλλος. Οκ.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ξύπνησα, γιατί ήμουνα λίγο έτσι να γύρω.
0: Α, οκ.
1: Ήταν ωραία. Αλλά είχα άκουγα και Αλέξη Σπυρόπουλο. Είχα καιρό να ακούσω Αλέξη Σπυρόπουλο στο σχολιασμό και Μανώλη Σφακάκη. Αλλά μόλις έβαλα τον γκολ, λέω: όπα, εδώ θα γίνουμε λίγο.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Και αφού λοιπόν ξεπέρασε και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτό το δεκάλεπτο της τρικυμίας που της προξένησε η Κρίσταλ Πάλας και δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, να το θα το βάλει. Θα το βάλει και θα γίνει χαμός και θα πάει παράταση και να δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Και πες μου, τώρα θέλω να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Πόσο influencer είμαι που είπα θα πάω να βάλω Ντετόλ στις θέσεις στο ΑΚΑ, το Telecom Center. Και πήγε η ομάδα
1: του και έκανε απολύμανση. Έκανε απολύμανση.
0: Το είπα το πρωί και έγινε το απόγευμα.
1: Αυτοί μας ακούνε, το έχουμε πει.
0: Μας ακούει και το ρομπότ, ο Φίβος, που χόρεψε ζεμπέκικο.
1: Χόρεψε ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Έχει καημό, τον χώρισαν.
0: Όχι, μας έκανε και μήνυμα.
2: Άλεξ, σε πάω με 1000 αιμάτα. Άμα σου κουνηθεί κανένα ρομπότ, σφύρα και καθαρίζουμε.
0: Έχω κάνει τάκ για την εκπομπή, σφύρα και καθαρίζουμε. Θα το κάνω αυτό το ρομπότ να λέει εγώ μιλάω, ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός, άσε ρε ψεύτη που ήσουν Ολυμπιακός. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, είτε τον ξέρω αυτόν, τον CB1244IGG.
1: Μου φύγουν οι βίδες, τα παξιμάδια.
0: Άντε τώρα, θες να σκουριάσεις, να σου ρίξω ένα μπουκέτο και να σκουριάσεις.
1: Να σου ρίξω ένα κουβά νερό.
0: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Αχ, να καλημερίσουμε τη Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράια.
1: Ανέβηκα σε σκάλα. Ανέβηκα σε καρέκλα. Να καθαρίσω. Παραπάτησα. Αλλού η καρέκλα, αλλού εγώ. Κάταγμα στον ώμο.
0: Πού σε έγινε αυτό.
1: Αν δεν πόναγα, θα γέλαγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Όχι. Ατομικό πρόγραμμα. Όπα, θα βγαίνει πάντα όμως τώρα. Ό,τι και να κάνει. Α, ποιο!
1: Αυτό, ναι, ναι. Πάει να πάρει το rebound, θα βγαίνει όμως.
0: Όχι, ρε, με ένα φτάρνισμα. Ποιο rebound. Πάμε διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε. Πόνο είναι, θα περάσει τσούβι από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω, φίλε μου, λίγο υπομονή.
1: Άλλο λέει πόνο είναι, δεν θα περάσει.
0: Θα περάσει, ρε παιδί.
1: Όλα περνάνε, παιδιά, όλα περνάνε, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλαδικές, λέει η Μαρία. Καλή επιτυχία στους δικούς μου μαθητές και να ξέρουν πως είναι ήδη νικητές για όλη την προσπάθειά τους σε ένα σύστημα αιμοβόρικο.
0: Τα έχω πει, μιλάω τα ίδια.
1: Το χαρακτήρισες πολύ ακριβώς.
0: Τα είπα και στους άχαστους, το έχω πει και σε βίντεο σχετικά με τις Πανελλήνιες. Μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι όλοι νικητές, όχι, αλλά μπορούν να βρουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν στη ζωή τους και εκτός των Πανελληνίων.
1: Εμείς τα λέμε και τα εννοούμε και τα πιστεύουμε.
0: Εννοείται.
1: Τα πιτσιρίκια που είναι 17 χρονών δεν είναι σε θέση, ξέρεις, να το ενστερνιστούν αυτό το πράγμα και να καταλάβουν πώς είναι. Θα το καταλάβουν αργότερα.
0: Νιώθουν την αδικία.
1: Αλλά όταν. Καλά, σίγουρα. Την αδικία, ναι. Αλλά αυτό το άγχος δύσκολα μπορείς να τους το βγάλεις από τις πλάτες τους. Αυτό μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς γύρω-γύρω είναι να μην τους φορτώνουμε παραπάνω. Αυτό μόνο. Ή ας έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μία περίπτωση, μία υποψηφιότητα για κάποιες σπουδές. Δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει αναχθεί βέβαια σε σημαντικό κομμάτι στο τι θα κάνει.
1: Τώρα είπαμε να μην φορτώνουμε τα παιδιά με άλλο άγχος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Τι δεν ακούει.
0: Γι' αυτό πάντα τα παιδιά θα φορτώνονται με άγχος. Ό,τι και να λέμε εμείς από εδώ, δεν είμαστε στην καθημερινότητά τους. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα, πάντα θα φορτώνονται με άγχος. Πάντα θα γυρνάνε κλαμμένα.
1: Είναι μια περίπτωση.
0: Πάντα θα είναι στεναχωρημένα.
1: Μια περίπτωση από όλες αυτές που μπορούν να κάνουν ένας δρόμος. Από όλους αυτούς τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν είτε για να πάνε σε ένα επάγγελμα είτε για να κάνουν κάποιες σπουδές. Είναι ένας από τους πολλούς δρόμους που έχουν μπροστά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Ένας είναι αυτός.
0: Ένας είναι αυτός. Βασικός. Αλλά αν δεν καταργηθεί, αν δεν αλλάξει, πάντα τα παιδιά θα ακούνε αυτό που λέμε. Θα λέμε μπράβο, ευχαριστούμε. Και μετά το μεσημέρι θα του πει η μάνα του τι έγραψες, τι θα κάνεις, είσαι προετοιμασμένος, πιστεύεις θα περάσεις, τέλειος.
1: Αυτό είπα τώρα, αυτό να μην κάνουμε εμείς γύρω-γύρω.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, πάντα θα πιέζονται τα παιδιά γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να... γιατί όλα αυτά που λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πουθενά εάν δεν αλλάξει το σύστημα από μόνο του. Αν δηλαδή δεν μπει το κράτος, παιδιά, οι Πανελλήνες πρέπει να σταματήσουν να περνάνε στο πανεπιστήμιο και να είναι όλα εκεί αυστηρά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε, αλλά το άγχος θα επικρατεί. Το κολό άγχος. Καλημέρα από το λεωφορείο. Πάω Βόλο, μόνο ΑΕΚ, Σταύρος. Ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Κιτρινό μαύρο αυτό το λεωφορείο.
1: Mm-hmm. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Kylie Minogue. Την φαντασίωση κάθε άντρα των 80s.
0: Γιατί και τώρα. Γιατί
1: ήταν 80s.
0: Δεν ήταν 90s.
1: Ήταν η Kylie Minogue. Των 80s ήταν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Kylie Minogue στα 80s.
0: Kylie Minogue.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
0: 57 χρονών.
1: 57 χρονών.
0: Το 68 γεννηθήσα. Η Αυστραλιανή Princess of Pop. Καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι της κάνει ένα ντοκιμαντέρ το Netflix, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θεάρα. Εντάξει.
0: Καλά, ναι. Έχει έρθει εδώ δύο φορές. Ναι. Δύο φορές.
1: Μία σίγουρα. Δύο δεν θυμάμαι. Μία σίγουρα. Και πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Α, όχι, ψέματα. Έχει έρθει, αλλά μία δεν ήταν μεγάλη συναυλία. Είχε πάει στο Island. Ήταν πιο πριβέ. Μία έχει κάνει.
0: Ποιος ήταν τόσο τυχερό στο Island. Κάποιοι είναι.
1: Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις. Τέλος πάντων.

0: Ενώ κάποιος λέει χρειαζόμαστε μια λοβοτομή όλοι μαζί. Να λοιπόν κάτι δραστικό από τον ακροατή.
1: Okay.
0: Να λοιπόν ένας ακροατής που βάζει τον εαυτό του σε μια άλλη μοίρα.
1: Ξεκινήστε εσείς και άμα δούμε ότι πάει και καλά. Και αν δούμε ότι πάει καλά, μπορεί να βάλουμε κι άλλους.
0: Πάει εσύ και βλέπουμε πώς θα πάει. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν θα έχει κόσμο το πανηγύρι. Τι να αλλάξει το σύστημα ραγίδι. Το 87 που έδινα εγώ. Έμπαινε ένα στους τρεις και τώρα μπαίνουν δύο στους τρεις. Τι άλλο θέλουν, να μπουν 10 στους τρεις.
1: Υπάρχουν και περισσότερες σχολές τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί και οι σχολές.
0: Εννοείται.
1: Και οι ειδικότητες και όλα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στο Μάκη. Παρότι οι Πανελλήνιες λέει μπορούν να είναι η αρχή, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τέλος. Μπράβο, Μάκη, το είπες πάρα πολύ σωστά. Καλημερούδια και στο Χρήστο τον Γκαβό. Πάμε σεφ σήμερα να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης με ΑΕΚ στον ημιτελικό. Mm-hmm. Ελπίζω να ξεμεθύσανε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά να χαρούν μόνο.
1: Πάμε να πω, τι ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Ας τα παιδιά να χαρούν.
1: Τι ώρα θα φάμε κοπάνημα από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και το Λάβαρο και το Τρόπαιο και γιορτές. Και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχουμε, αλλά κυρίως καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Όλα τα φώτα είναι εκεί. 8 και 4 είναι ο αγώνας. Στον Παναθηναϊκό είναι 6 ώρα.
1: Ωραία. Καλημέρα και στον Σαλοπέτα.
0: Γεια σου, Σαλοπέτα.
1: Μαρία λέει: ενδιαφέρομαι να συμπεθεριάσουμε έχοντας μια πανέμορφη θηλυκή γατούλα. Δίνουμε και πρίκα. Ναι, εσείς δίνετε πρίκα. Εμείς τις έχουμε κόψει αυτές τις συνήθειες.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Μπορούμε για τη χαρά του αθλήματος.
0: Ταξιέρωτα κι εσύ.
1: Για τη χαρά του αθλήματος.
0: Πες το Λουίτζι να ταξιέρωτα. Έχουν πει άντρες βλακίες. Θα να σε βάλω κάτω.
1: Αγκαλίτσα μωρό.
0: Κάτι έχω άγχος επίδοσης. Τι είσαι εκεί από κάτω. Τώρα δεν είναι η ώρα να σου
1: σαν το Κεν.
0: Θέλω να νιώσω πιο κοντά σου και να νιώσω μια συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να αποδώσω. Τι λες, παιδί μου, γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Ναι. Στα αίτηση φαντασίου ήταν η Σάντρα.
1: In the heat of the night.
0: Ναι.
1: Σάντρα.
0: Σάντρα, ναι.
1: Και η... η Σάντρα τραγουδούσε το Μαρία Μαγδαλένα και η Σαμάνθα Φόξ. Θυμήθηκα. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Και Πόλα Αμπντούλ στα χορευτικά. Ναι, ναι.
1: Η Πόλα Αμπντούλ ήταν και αυτή οι αρχές. Ήταν 90.
0: Ήταν ουρά, ναι.
1: Τέλεια τι αρχές. Και ήταν και η χορογράφος τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Να λοιπόν. Την ακολουθώ στο Insta την Πόλα Αμπντούλ.
1: Η οποία ήταν, πώς το λένε, cheerleader στο NBA.
0: Αλήθεια.
1: Πιτσιρίκινε.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, έτσι.
0: Σάντρα ήταν δύναμη. Έχει παίξει πολύ σε κλαμπάκι.
1: Καλημέρα και στον Αντώνη. Τσούβι σήμερα στο Telecom να χειροκροτήσουμε την Τριφυλάρα. Μαρία, ναι, εντάξει. Thank you. Okay, να σε καλά. Καλημέρα και στο Μίλτο από Περιστέρι. Για Παγκράτη. Εντάξει. Με κάθετες μπαλιές.
0: Ναι.
1: Με κάθετες μπαλιές.
0: Όχι παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν. Καλημέρα από, από το κατακόκκινο Αγίους Αναργύρους.
0: Έχει πολύ σοβαρό.
1: Έχει. Κόκκινο στου χάρτε του Google Map. Γιατί πάμε σημειωτών. Ναι, αλίμονο, παιδιά.
0: Είδα πέντε πορυπολικά στον Κηφισό και τρεις κλούβες μικρές. Πρωί-πρωί, 7 παρά. Τι έχει γίνει.
1: Τι, έχουμε καμιά πορεία.
0: Ποιες πιάσανε εκεί πέρα πρωί-πρωί. Και αστυνομίες και κορδέλες. Ξέρεις, έκανα αυτό το νέο ελληνικό που γυρνά στο κεφάλι λίγο να δει τι έχει γίνει. Έκοψα λίγο. Τι έχει γίνει. Έκοψα για να ενημερώσω. Κουτσομπόλη. Και συνέχισα και έλεγα μόνος μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν μόνο, Μαρία. Το έλεγα και με το στόμα. Τι μπορεί να έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Και μετά γελούσα που το είπα.
1: Που το είπε και περίμενε. Ευτυχώς που δεν είχε καμία απάντηση από δίπλα. Ευτυχώς.
0: Να έρθει και αυτή η ώρα.
1: Θα απαντήσει το ρομπότ.
0: Ναι. Α, ο άντρας της Σάντρας. Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Ο Σάντρας.
1: Είναι ο Σάντρας.
0: Έλα ρε.
1: Μάικλ Κρετού. Σαμουράι. Μπορούμε να το πάμε με η Τίλα σήμερα. Μπορούμε.
0: Ναι. Μαζί σου είμαι εγώ.
1: Ωραία.

0: Θεοί. Καλημέρα. Είχα κούπα Σαμάνθα Φόξ που όταν έβαζε ζεστό καφέ εξαφανιζόταν το μαγιό στη φωτογραφία.
1: Υπέροχες αυτές οι κούπες. Μου είχε φέρει ο πατέρας μου. Μου είχε φέρει ένα τέτοιο πατέρας μου, μεράσα κιόλα. Ένα τέτοιο
0: ήταν
1: μου δώσανε.
0: Ο πατέρας σου μεράσα και όταν έβαζε την κούπα.
1: Όχι, ο ίδιος το έφερε. Ο ίδιος που έφερε, λέει, μου δώσαν και αυτή την κούπα. Του λέω, πατέρα, είχε μία μορφή
0: μία.
1: Έξω.
0: Μία μορφή ή μία όμορφη.
1: Γυναικεία, ναι. Όμορφη. Και όταν έβαζε καφέ, ξεγυμνώ. Του λέει, καταλάβει τι είναι αυτό. Μου λέει, δεν ήξερα τι μου δώσανε, μωρέ.
0: Πίνεις κρύο καφέ.
1: Πάρ' το από εδώ πέρα. Μου κάνε μετά. Τι να πω. Ναι. Α, πέσανε πυροβολισμοί στην Πατησίων και τους σταματήσαν στον Κηφισό. Αυτό θα ήταν. Ήταν βαρύ. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί, ναι, στο ύψος των Πατησίων στην Εθνική ήταν. Μεγάλη κινητοποίηση. Και μηχανές ερχόντουσαν.
0: Και σου κάνανε.
1: Τι τρακάρισμα έγινε.
0: Κάνε την άκρη.
1: Πρέπει να έφυγαν πυρηνικά στο δρόμο. Λέω, τι τρακάρισμα αυτό που
0: είπε.
1: Δεν είδα σύγκρουση. Δεν είδα, ξέρω εγώ. Είδα απλά κινητοποίηση και κορδέλες.
0: Να το, πυροβολισμοί στα Πατήσα. Ψάχνουνε το κίνητρο της επίθεσης. Μάλλον κάποιος βρήκε να παρκάρει νωρίς.
1: Okay.
0: Και τον τέταρτο δράστη, το ποινικό τους παρελθόν, βαρύ. Να το και το body-shaming στο ποινικό παρελθόν.
1: Κοντρός ο ένας, κοντρός δεν τρόπεις.
0: Καλά στην υγεία το τραυματισμένος ιδιοκτήτης του καταστήματος, στο οποίο επιχείρησαν ένοπλη επίθεση οι δράστες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και τους ψάχνουν τον τέταρτο.
1: Για μπιρίμπα.
0: Για πρέφτη.
1: Για μπιρίμπα. Θέλουμε τριά. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο λόγια. Πάμε.
0: Δεν είμαστε. Δεν τράβασα
1: τον τέταρτο για μπιρίμπα. Πήγαινε ξύπνα το θείο στο Γιώργο να
0: πέσει. Κάνω κρυσταλ πάλας. Δεν μπορείς. Βάλ το μωρί μου, Άγιο. Βάλ το μωρί να τα κάνεις όλα. Όπα. Box Delivery App, παιδιά, τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Και αυτοί οι πόντοι τι γίνονται, έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Δεν γίνεται να βγεις πιο κερδισμένος.
1: Επειδή όμως σήμερα θέλει και καλό vibe, διοργανώνεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Little έχουν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: υπέροχα μηνύματα. Φοβερό σκηνικό Μαγγελόπουλου στο τραπεζάκι με την κούπα. Παρατσούβι, αντεγιά. Πολύ ωραίο μήνυμα. Επιθετικό, χωρίς λόγο απέναντί μου. Δεν πειράζει.
1: Γιατί είναι φοβερό το σκηνικό, την είδα τη φωτογραφία.
0: Εντάξει και καλά.
1: Ό,τι τι.
0: Και είπε και ο Γιανακόπουλος ότι την καζούρα τη δέχομαι. Γιατί ο Γιανακόπουλος είπε για το τραπεζάκι στο Σούνιο. Θα βάλουμε την κούπα και αυτοί απάντησαν με το δικό του τραπεζάκι.
1: Νόμοι που πρέπει να τα έχουμε όλα, ξέρεις, να τα συνδέουμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, και είπε ο άλλος με την ίδια καζούρα.
1: Έπειτα το τραπεζάκι.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Δεν το είχα παρακολουθήσει, ναι, αυτό το τραπεζάκι του Γιανακόπουλου.
0: Το τραπεζάκι του Γιανακόπουλου παίζει 3 χρόνια τώρα φούλο. Εδώ βάζει τις κούπες, εδώ
1: φρύ. Εγώ τις γάτες του παρακολουθεί.
0: Ναι, μιλάει στη γάτα και λέει: εδώ θα μπει φρύ, εδώ θα μπει κούπα. Εδώ θα μπει. Είναι. Ξέρεις, Instagram story φάση.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι αυτά. Ωραία ήταν.
1: Εντάξει.

0: Εντάξει, είναι και ένας που έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα των πανεπιστημίων και των εξετάσεων.
1: Ναι,
0: και προσπαθώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το έχει πάρει τόσο πολύ προσωπικά. Είναι, πώς το λένε, είναι πόρτα σε πανεπιστήμια.
1: Έχω καταλάβει.
0: Φοβάται ότι θα πούμε όλοι μαζί.
1: Πώς άτομα
0: είναι. Είστε. Μπράβος, τι
1: έχετε
0: είναι.
1: Κάρτα σύντησης, δεν μπορείτε να περάσετε.
0: Σου βέλα, επειδή ήσουν τεμπέλης και δεν διάβαζες και πέρασες ένα ΤΕΙ του. Ναι, γιατί τι έχει, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημά.
1: Θα αλλάξω εγώ, δεν καταλάβες φίλε.
0: Για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια όλοι την μπελχανάδες.
1: Θα σου πετάω πέτρες στη δουλειά όταν αλλάξει το σύστημα.
0: Ειλικρινά, πες μου τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ακούγεται, κλικ, πέτρες εγώ τη δουλειά του.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Σε Ελενίτ.
0: Ειλικρινά.
1: Τίποτα.
0: Και με τόση ζέση, ας πούμε, και με τόσο
1: πάθος. Για καλό το λέω, ρε φίλε. Εγώ ό,τι ήταν
0: αυτό
1: να κάνω.
0: Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Είναι, ρε παιδί μου, το να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να έχεις ένα εύλογο, πώς το λένε, περιθώριο.
1: Ναι, να.
0: Να παραμείνεις.
1: Ναι.
0: Όχι να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και να κάθεις σε 10 χρόνια.
1: Όχι. Όχι αιώνιοι φοιτητές. Ναι. Όχι. Όχι. Μόνο σε μένα έχει κάτσει Σάλμα Χάγεκ που σου έχω πει δίπλα μου και μου λέει στα μακαρόνια, θες, μου δίνεις λίγο το ξύδι.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ξύδι και βάζει τα μακαρόνια τόσο πολύ ξύδι και λέω μου κάτσε τέτοια κοπέλα δίπλα μου.
0: Φοιτητική εστία εκεί.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άφρησαν.
0: Έχει φάει ποτέ κανείς άλλος εκτός από τη Σάλμα Χάγεκ
1: του Περιστερίου.
0: Σε βιβλιοθήκη
1: οικονομία. Όχι, ήταν άλλη σχολή. Αλλά ΣΔΟ ήταν πάλι, σχολή διοίκηση οικονομία, αλλά άλλο τμήμα, νομίζω διοίκηση επιχειρήσεων. Έβγαλαν μπουρμπουλίθες στα μακαρόνια από το ξύδι και μου λέει μ' αρέσουν πολύ τα μακαρόνια με ξύδι και κατάλαβα.
0: Έβαλε και τυρί και το ξύδι.
1: Σκέτο
0: ξύδι.
1: Και κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από αυτή την παρέα. Αλλά δεν μπορούσε γιατί ήμουν από τη μέσα πλευρά.
0: Ωραία. Ας μας πούνε οι ακροατές αν έχουν φάει ποτέ μακαρόνια με ξύδι. Ενώ και να το θέλουν, όχι.
1: Άχαστη. Been there, done that.
0: Ναι.
1: Αυτό. Μην είπα κάτι.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει π.χ. η ιατρική Αθηνών αν γίνεται ελεύθερη πρόσβαση. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
1: Στη Ρουμανία
0: ανοίξτε
1: γίνεται
0: λιγάκι
1: ιατρικά.
0: Το μυαλό σας. Ναι. Δεν μπαίνει κάποιος στην ιατρική Αθηνών, κάθεται 3 χρόνια και του δίνουν μετά τα μαχαιροπύρουνα και αρχίζει και ανοίγει κόσμο.
1: Ναι.
0: Όποιος σπουδάσει και όποιος μπορεί να παραμείνει σε μια σχολή, θα την τελειώσει κιόλας.
1: Δηλαδή, θα πει κάποιος νηστέρι, λαβίδα, κρασί. Ό,τι γίνει.
0: Που περνάς λίγο το αλάτι.
1: Μπουκοβό.
0: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τα σκέφτεσαι αυτά που τα γράφεις.
1: Μπουκοβό. Σκορδόλαδο. Να λέει τέτοια.
0: Μην βάλεις σκορδόλαδο ρε. Είναι ομό. Το ομό δεν θέλει.
1: Έχεις δίκιο. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ένα πέρασμα το τηγάνι. Μία-δύο.
0: Λέει κάποιος ότι το ξύδι αναδεικνύει τα αρώματα. Τι αρώματα έχει.
1: Δεν το ρίξε πάνω τη. Δεν φορούσε Τζόνι Βαρβάτο.
0: Τι αρώματα μπορεί να έχει ένα σκέτο μακαρόνι, ας πούμε. Τι αρώματα μπορεί να έχει.
1: Άθλιο πράγμα ένα σκέτο μακαρόνι. Ναι, έκανα τον μπάρμπα αυτό. Τι μάλιστον. Εγώ ό,τι δεν να κάνω το έκανα. Θα τα λένε οι μπαρμπάδες. Όταν αναζήσω, το έζησα.

0: θέμα, λέει κάποιο Μαρία με κεφαλαία, είναι να βγαίνει από το πανεπιστήμιο και να αποφυτά άξια και με γνώσει. Όχι, επειδή έχει γραφτεί στην Πάσπη στη ΔΑΠ.
1: Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Μόνο πανσπουδαστική κουσού. Αρτινό, ναι. Πώς βλέπεις τις αλλαγές στη Μίλαν? Καλά τους κάνανε ο Σταύρος, τους ξύλωσαν όλους.
1: Okay.
0: Έξω όλοι, δεν κάνατε τίποτα. Έξω.
1: Να έρθουν οι επόμενοι.
0: Να έρθουν οι άλλοι να φύγουν κι αυτοί, αρκεί να μην βρίζουν. Τέλος.
1: Εντάξει ρε Μαρία, κάνε το γιο υδραυλικό.
0: Τι έχει υδραυλικό?
1: Θέλω να σου πω ότι παρακαλώ να γίνει υδραυλικό. Και δεν με ακούει.
0: Τι ρατσιστικό ήταν αυτό.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε ένας υδραυλικός, έκατσε μισή ώρα, πήρε 80 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, θέλεις να το κάνεις και εσύ αυτό? Να πηγαίνει σε πέντε σπίτια.
0: Αλλά θέλει χαράδρα. Και ο Ανδρέας είναι αδύνατος.
1: Είναι αδύνατος.
0: Θέλει σιγά σιγά αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια το χτίζει το πλαϊνό κύλι και τον πυροκύλι. Αυτό φέρνει τη χαράδρα. Η χαράδρα της γνώσης. Η φωντάνα αντιτρέβει.
1: Χαράδρα της γνώσης.
0: Ναι.
1: Η χαρά της ευκαιρίας.
0: Την ευκαιρία. Άξι. Εξετάσεις συνεχώς, λέει κάποιος άλλος. Γελάς δεν δύναται. Όχι. Από το δημοτικό μέχρι το PhD όπως παλιά. Σταμάτησαν οι εξετάσεις και βγαίνουν οι γενιές των αγράμματων. Ποιοι μας ακούνε σήμερα?
1: Δεν ξέρω. Έχει ανέβει λίγο εδώ μέσα.
0: Μόνο παπάγου χολαργός από καφενείο σας ακούμε. Πάμε από εδώ πέρα. Άκου εκεί πέρα. Ο κάθε παλιογίνεο βγαίνει και σχολιάζει.
1: Ο κάθε ακαμάτης.
0: Ο κάθε
1: τεμπελχανάς.
0: Αυτοί μόνο κασκαρίκες κάνουν. Μόνο κασκαρίκες όλη την ώρα. Κασκαρίκα και κασκαρίκα. Και σκασιαρχία. Αυτοί κάνουν και να έστονται.

0: Φίλε, επειδή έχει δει πολύ πορνό για υδραυλικούς, λέμε για κανονικούς υδραυλικούς. Εκεί που καλά, τη φτιάχνουν την βλάβη. Χαλάρωσε.
1: Καλημέρα, ένα φίλο που είναι... να φτιάξει τη βρύση, δεν έχει χαλάσει καλά.
0: Κάτσε
1: τότε,
0: να σε. Ναι, δεν όχι. Είναι έτσι. Όχι. Έχω φίλο που είναι καθαριστή πισίνα και βλέπει μόνο κάτι 60χρονο να του λένε: εδώ έχει φίλα. Εδώ πρέπει να πάρει ένα φίλο εδώ πέρα.
1: Και τη γάτα να πίνει από την πισίνα.
0: Και ένα σκυλί, σίγουρα δεν δαγκώνει, ε. Που έρχεται και η αναπνοή του σε πονάει. Σίγουρα, ε.
1: Και έρθει και τα γρηγορούνα μετά. Άντε να το βγάλει το γρηγορούνα να γελίσει.
0: Και νόμιζε ότι θα ακούγεται το πορνό μας.
1: Ναι. Και επίσης, τους παρακαλά στους υδραυλικούς να έρθουν και δεν τους βρίσκεις.
0: Ελάτε.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορείτε να μας ρίξετε και ένα. Κοίτα, με ξύπνησες που με ξύπνησες.
1: Χωρίς απόδειξη.
0: Ναι. Μαύρα όλα. Χάραχνα.
1: Παιδιά, στο σουσόριζο.
0: Τι?
1: Στο σουσόριζο.
0: Α, okay.
1: Στο ρύζι το... για το σούσι. Στο ρύζι για το σούσι.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγο σαν στόκος.
0: Σε αυτό το στόκος. Ναι.
1: Κολλάς και πλακάκια, μα θέλεις.
0: Βάζει ένα πράσινο από χελώνα. Τι είναι αυτό από πάνω που βάζουμε.
1: Αυτό είναι το wasabi, ρε.
0: Okay, ναι. Το χελωνόζουμε αυτό. Ναι.
1: Μπορώ με την ασχετοσύνη.
0: Θα τα μάθω.
1: Λοιπόν, στο σουσόριζο βάζουμε ένα ξύδι, αλλά είναι ειδικό ξύδι. Δεν βάζουμε ξύδι top.
0: Α, οκ.
1: Μιλόξιδο. Είναι ειδικό ξύδι για το σουσόριζο. Συγκεντρωθείτε.
0: Κάτσε τη κεραμαίω, τι σε ενοχλούν οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν κοστίζουν στο κράτος. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν στην τηρή οικογένεια και εγώ δούλευα, ρε φίλε. Εμένα με διέγραψαν.
1: Α, δουλεύουνε, γιατί να είναι φοιτητές.
0: Καλά με κάνανε, με διέγραψαν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον αιώνιοι φοιτητές, διέγραψαν.
0: Δεν θυμάμαι, διεγράψε, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Ναι. Γιατί έφυγα από αυτό και είμαι πολύ μακριά από αυτό. Αλλά δεν το ξέρω. Ο σκύλος κάνει και στο πόδι.
1: Πάρ' το λίγο. Μαξιλαράκι από το τέτοιο. Από τον καναπέ του.
0: Φύγε από εδώ. Στον καθαριστή πισίνας. Σταμάτα, ρε.
2: Σε ενοχλεί. Θα σε ενοχλεί, κύριε. Κύριε εργάτη.
0: Φύγε, ρε. Και σε τσιμπάει με τα νύχια στον ατράγωλο. Κάτσε, ρε παιδί μου, καλά.
1: Ορίστε, Μαρία, εσείς τους παρακαλάτε τους υδραυλικούς. Εμένα μου χαμογέλασε η ζωή και έχω πεθερό.
0: Ωραίο. Δεν τα κάνει το ίδιο καλά στο σπίτι.
1: Να χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο συνέχεια.
0: Πάμε. Και πεθερό ηλεκτρολόγο, μα θέλει.
1: Αμέ.
0: Έχει πάρει όλο το δελεφταρά.
1: Λέει κάποιο, κλειδαράς. Καθαρή και εύκολη δουλειά.
0: Οκ.
1: Και ναι, και συνήθως είσαι και όρθιος, δεν χρειάζεται να σκύψεις.
0: Έχουμε σταλιώσει και ασχολή.
1: Ναι, όχι, δε, όχι για να βγάζουμε, για να βάζουμε.
0: Α, εντάξει, μωρέ, δε.
1: Όχι για να μπαίνουν αυτοί, να μπαίνουν οι κάτοικοι.
0: Α, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάντως η τεχνική είναι κοντά.
1: Ναι, το know-how το έχουν και οι δύο.
0: Υπάρχουν αυτοδίδακτοι.
1: Ναι. Τους έχει κάνει η ζωή.
0: Η πίεση σε κάνει πρωτοαθλητή. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Παιδιά, μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρουμε πόσο επηρεάζουν οι αιώνιοι φοιτητές τους δείκτες της ανεργίας. Στείλτε ένα mail εκεί και πείτε τα. Εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλαιότολο. Λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το περιμένω πώς και πώς, Μαρία, να μπούμε έτσι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Να μπούμε σε ρυθμούς λίγο. Να υπολογίζουμε ομίλους, ποιος θα περάσει, τα σταυρώματα, ξέρεις, να έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Λείπουμε
1: εμείς. Ξεματιάσματα, όλα.
0: Ναι,
1: όλα,
0: αυτά, όλα τα σταυρώματα.
1: Γιατί τώρα τελειώσανε και τα.
0: Και το λάδι, θέλει λάδι το καντήλι.
1: Και τα πρωταθλήματα και αυτά. Εντάξει, έχουμε ένα τελικό Champions League να περιμένουμε. Δεν θέλουμε το. Συγγνώμη, Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα που είναι και το σοβαρό τρόπαιο, αυτή εδώ τη οικουμένη, α πούμε. Άστο το άλλο. Ναι. Το άλλο το μεγάλο με τα αυτιά, άστο να το πάρει κανένα άλλο.
0: Τι όμω, τι πάρει πέρυσι.
1: Έμπειρα.
0: Γιατί αν το πάρει άρχισε να φέρει, να χαρεί ο Μιχάλης πολύ. Έχει ωραία ομάδα, αλλά και άρχισε να έχει πολύ καλή ομάδα για να είναι εκεί. Πολύ καλή ομάδα. Και αρέσει και στον Πεπ.
1: Πιο όμορφη ομάδα η Παρή, καταλαβαίνεις. Ενώ ποδοσφαιρικά είναι πιο όμορφη
0: ότι
1: ομάδα.
0: Έχω δώσει τα σπέκια μου εκείνη τη σεζόν που όλοι λέγανε δεν είναι μεγάλη ομάδα και έλεγα αυτή είναι η Νέα Μπαρτσελόνα, φάτε το. Και Λουίς Ενρίκε και όλα καλά.
1: Όλο.
0: Αλλά μπράβο και στην Άρσεναλ που έχει φτάσει ως εδώ. Είναι επιτυχημένη με το τρόπαιο, καβάλα στάλογο, χωρίς άγχος. Αυτό την καθιστά λίγο επικίνδυνη. Βέβαια οι άλλοι τώρα ήρθαν όλοι. Χακίμι, Ντεμπελέ.
1: Ναι, έχουν γυρίσει όλοι. Έχουν γυρίσει
0: λίγο
1: όλοι. Βάλε με εμένα, όχι εμένα, βάλε με.
0: Λίγο
1: εμένα, βάλε με.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Δημήτρη το Μεσούλα εκεί στον Πειραιά με το Αριστοτέλη Μαρία, όπου φέρνει τόσα ονόματα όλο αυτό το διάστημα. Έχει το φίλο μου, μας καλεί τώρα. Σε στάθη ξένο Τσιτσόπουλο, αλλά θα λείπω.
1: Ναι, και εγώ θέλω.
0: Θα λείπουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά Δημήτρη, θα σου έρθουμε γιατί έχει και καλό φαγητό δίπλα. Η Μαρία τα τρώει ομά αυτά τα μοσχάρια που έχετε.
1: Ναι. Κάνω και οικονομία στο ρεύμα.
0: Μπράβο. Δεν θα χρεώσει την επιχείρηση ούτε ρεύμα ούτε τη γάνη ούτε
1: τίποτα.
0: Φέρτο, να σου πω κάτι. Χωρίς φαγείο, φέρτο με μια τριχιά εκεί.
1: Φέρτο ζωντανό, θα το φτιάξουμε.
0: Θα το κάνει η Μαρία.
1: Αχ, αν ο χθεσινός τελικός γινόταν Κυριακή μεσημέρι, χωρίς ήχο, θα πίστευα ότι βλέπω Βέρεια Πιερικό. Σε λίγο πιο μεγάλο γήπεδο. Έλα, εντάξει τώρα. Μην είσαι υπερβολικός. Δεν ήταν τόσο χάλια, ρε παιδιά, το παιχνίδι. Μεταξύ, τι ωραίο γήπεδο που έχουμε εκεί.
0: Όντως πολύ ωραίο.
1: Τι γήπεδάρα είναι αυτή. Τι λίγο.

0: Πέτρα από τον Brighton λέει χαράδρες, σούσια, πισίνες, γιατροί. Όλα μέσα σε ένα λεπτό, λέει. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: 45 λεπτό αυτό τα είχε όλα μέσα.
0: Ορίστε, Μπάμπης από Πτολεμαϊδα. Εγώ έχω πεθερό ηλεκτρολόγο και μπατζανάκι τεχνικό λευκών συσκευών. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι περισσεύω στην κουβέντα και ότι δεν με θέλουν γιατί είμαι άσχετος με όλα αυτά. Δεν έχει σημασία, Μπάμπη μου. Τίποτα. Εσύ απλά αναγνέφεις. Αναγνέφεις συγκαταβατικά.
1: Οκ. Κάνε αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν δεν ακούνε το συνειδητοποιητικό.
0: Γιατί του μιλάνε.
1: Ξέρω.
0: Του μιλάνε στα αυτή από το κοντρόλ.
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Ρωτάει με ποιον και παίρνει τα πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσω αυτό τι μου λέει. Καλημέρα στη Δήμητρα. Αλέξανδρε, ήμουν και εγώ σδό, αλλά τέι ηγουμενίτσα.
1: Α, ωραία.
0: Να φεύγω, λέει. 100 η ώρα από κλαμπ που έπαιζε J-Lo και γογό τσαμπά και μετά pitbull και αναλαχταράω να έχει ανοίξει ο φούρνος με βουτυρένιες υπηρώτικες πίτες. Να, αυτές οι αναμνήσεις.
1: Αυτές οι αναμνήσεις.
0: Οι φοιτητικές.
1: Που παίζει I'm still, δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Και μετά αυτό το βουτυρένιο με κατέστρεψε. Δήμητρα, αυτό το βουτυρένιο το πρωινό και μετά ο ύπνος με συντέλεψε που λέμε στην Άρτα. Τώρα δεν χωνεύεται ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στη Βασιλίνα.
1: Βασιλίνα, ένα όνομα ποιότητας.
0: Η οποία λέει για αυτούς που αγχώνονται για το ποιος μπαίνει και όχι στα πανεπιστήμια, να πούμε ότι έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μπαίνεις πιο απλά με δίδακτρα, χωρίς καν εξετάσεις. Μην αγχώνεστε. Και αύριο επιτηρεί πρώτη φορά πανελλήνιες.
1: Έλα. Πέρασαν τα χρόνια. Ακλαίει.
0: Έχω άγχος, λέει, που θα είμαι πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Σκέψου, ακόμα και είσαι και από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι εσύ που δίνεις. Έχει δει δύο φορές τον ηρώτη ότι πήγε να γράψει και δεν είχε στυλό και δεν της έδινε κανένα άγχος, Βασιλίνα.
1: Ναι, Βασιλίνα,
0: πήγαινε
1: απλά.
0: Πάρα πολύ χαλαρά, μπράβο.
1: Το σώμα έχει μνήμη, οπότε αφού πας σε αυτή τη συνθήκη. Αγχώνεσαι πάλι. Δεν αγχώθηκα εγώ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Ένα διάστημα, ξέρεις, χάθηκα στις σκέψεις μου.
0: Ότι ήσουν εσύ στον τελικό.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Για ένα λεπτό σκέφτηκα τι θα γινόταν αν τώρα εμείς χάναμε στον τελικό 7 πόντους και ήταν γεμάτο.
0: Και ήταν μικρό-μικρό, η μπασκέτα ήταν μικρή-μικρή και δεν χωρούσε.
1: Και λέω, κάτσε ρε φίλε, θα αγχωθείς κιόλας. Δεν φτάνει που σε πετάξαν όξο σε μπάσκετ για ποδόσφαιρο. Ό,τι γίνει, έλεγα μετά. Μάλιστα, σπούδασα στο Μετσόβιο. Καλά. Εξάσκησα το επάγγελμα για 15 χρόνια. Τα παράτησα. Άλλαξα επάγγελμα. Βγάζω περισσότερα και είμαι πιο ευτυχισμένος. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
0: Τα είπες όλα, φίλε. Ειδικά το τελευταίο. Τίποτα δεν είναι μόνιμο.
1: Ισχύει.
0: Να.
1: Απλά είμαστε σε μια εποχή, θέλω να το πω αυτό. Που δυστυχώς επιτυχημένος θεωρείται αυτός που βγάζει πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το λέω δηλαδή τώρα έντιμα. Πάω κάπου, σπουδάζει ένα παιδί. Ξέρω εγώ, κάνει και ένα μεταπτυχιακό και λένε πω 27 χρόνια, 28 είναι ακόμα στα θρανία. Ενώ ο αδερφός του έχει βγάλει τόσα λεφτά έχει βγάλει, και έχει οικονομήσει. Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όλοι στο μυαλό τους, δεν έχουν τα λεφτά ως Θεό ότι η επιτυχία είναι αυτή. Για μένα επιτυχία είναι και οι σπουδές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να σπουδάζεις, να βγάζεις ένα πτυχίο.
0: Δεν θεωρείται αποτυχημένος κάποιος που σπουδάζει στα 27. Δηλαδή, άμα θες να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να σπουδάσεις στα 2 χρόνια.
1: Δεν λέω μόνο γιατρός, κάτι τόσο.
0: Τι μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά, μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Δυστυχώς αντιμετωπίζεται σε πολλά σπίτια κάπως περίεργα. Ειδικά αν υπάρχει σύγκριση με έναν ξάδερφο, με έναν αδερφό, με κάποιον στον περίγυρο που έκανε κάτι πρακτικό και έβγαλε πολλά λεφτά.
0: Βλέπεις ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι γύρω-γύρω είναι αυτοί που δημιουργούν τώρα.
1: Επηρεάζουν.
0: Εντάξει.
1: Επηρεάζεσαι. Άμα ήταν, θα ήταν ο καθένα μόνο.
0: Είναι άσχετο ότι τα μεταπτυχιακά είναι αυτά που θα σου φέρουν και μεγαλύτερο μισθό αργότερα.
1: Δεν είναι και δεδομένο βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν κάνεις μεταπτυχιακά και πας σε μια εταιρεία.
1: Ναι, θα
0: όλα
1: πρέπει να βρεις την εταιρεία, θα πρέπει.
0: Σου αυξάνεται το μισθό.
1: Ο Αντώνης Πάσαρης, μάλιστα, με φοβίζει η χλέπα του.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός θα γίνει κράτης και στον μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
0: Okay.
1: Με θαυμαστικά.
0: Thumb up.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει για να μπει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχεις δώσει πανελλήνιες.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου. Μην πω κάποια βλακία. Δεν το γνωρίζω. Η Κεραμέως είναι ακόμα εκεί. Όχι, η Σοφία Ζαχαράκη είναι. Υπουργός Παιδείας.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Ναι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι πείτε. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Θέλω Βραζιλία. Mm-hmm. Βλέπω καμιά Πορτογαλία. Παρατηρούσα λίγο χτες. Δεν έχω εμβαθύνει.
0: Ναι.
1: Να δω λίγο πώς πάει, ξέρεις, σε ποιο σημείο συναντάς κάποιον μεγάλο κτλ. Αλλά την πιστεύω την Πορτογαλία. Και τον Κριστιάνο Ροναλντάς είναι στην ηλικία μου. Τον πάνε πολύ μεγάλες
0: ζευγάρες. Καλά, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει, που το υπολογίζει.
1: Ναι, και τρώει αδενόχρωμα, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, ναι.

0: Μαρία, έχει δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας βέβαια όλα παίζουν. Όλα παίζουν.
1: Αμέ.
0: Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live casino και στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.